0: ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη νέα συναρπαστική σειρά που ακολουθεί τους καλύτερους αθλητές και τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρουσιάσουμε σε εσάς την δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Βάλτε λοιπόν μπροστά τις μηχανές σας και δέστε τις ζώνες ασφαλείας σας και ετοιμαστείτε για σοβαρή δράση.

Στο προηγούμενο ταξίδι μας στο μηχανοκίνητο αθλητισμό ταξιδέψαμε στη Μάλτα και επισκεφθήκαμε το δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο της Μεντίνα. Σε αυτή την πανέμορφη πόλη, στη βόρεια περιφέρεια της χώρας, τα κλασικά αυτοκίνητα έχουν συγκεντρωθεί για μια ειδική εκδήλωση, το Malta Classic Mdina Grand Prix. Παραμείναμε σε αυτό το όμορφο νησί, αλλά μεταφερθήκαμε από αυτήν την γη στο νερό, ακολουθώντας τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό στόλο στο Voom Quest Enemed UIM V2 Powerboat Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μετά από 4 έντονα Σαββατοκύριακα, ήρθε η ώρα για να στεφθούν οι νέοι πρωταθλητές και ήμασταν εκεί για να τους δούμε να παλεύουν για τον τίτλο. Και τέλος, ταξιδέψαμε στην πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, για να μάθουμε περισσότερα για το GC32 Racing Tour. Τα επτάμενα καταμαράν μπορεί να είναι απίστευτα γρήγορα και πήραμε την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα αριστουργήματα του foiling. Αυτή την εβδομάδα ξεκινάμε το ταξίδι μας από την Ταϊλάνδη και πιο συγκεκριμένα από το Chang International Circuit στην Buriram για το Idemitsu 600 Super Endurance και το Idemitsu 200 Super Endurance. Αυτή η αγωνιστική μορφή οδηγεί τους οδηγούς και τα αυτοκίνητα και τους μηχανικούς να ξεπεράσουν τα όρια τους, ανακαλύπτοντας πώς να συνδυάζουν την αντοχή και την σαφή σκέψη με την αποτελεσματικότητα και την οδηγική συνέπεια. Αργότερα σας μεταφέρουμε στο Μαρόκο για να ζήσετε μια απόλυτη αφρικανική περιπέτεια από τα βουνά μέχρι τις ερήμους. Το χειμώνα η έκδοση του Maroc Challenge συγκέντρωσε περισσότερους από 100 οδηγούς και 70 ομάδες και όλοι οι συμμετέχοντες έβαλαν τα δυνατά τους για να φτάσουν στον τερματισμό, αντιμετωπίζοντας αμόλοφους κάτω από τον καυτό ήλιο και παγωμένες θερμοκρασίες σε χιονισμένες ορεινές διαδρομές. Η Ταϊλάνδη στην νοτιοανατολική Ασία αναπτύσσει ραγδαία τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το Idemitsu Super Turbo Ταϊλάνδης αποτελείται από 6 γύρους που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια 3 Σαββατοκύριακων στην Μπύρα και στο Chang International Circuit στο Buriram, συνδυάζοντας διαφορετικά επίπεδα οδήγησης και διαφορετικούς τύπους αυτοκινήτων. Καταξιωμένη στον κόσμο των εκδηλώσεων,

φιλόσυνο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και με μεγάλη εμπειρία στους αγώνες, οι διοργανωτές της σειράς του Three Crowns Racing Project έχουν ένα μεγάλο όνειρο: να δώσουν την ευκαιρία σε φιλόδοξους πρωτάριδες οδηγούς για να κάνουν μια εισαγωγή σε αγώνες υψηλών επιδόσεων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και με κορυφαία πρότυπα ασφάλειας και οργάνωσης για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Και δεν είναι μόνο η Ταϊλάνδη που εκτιμά αυτή την ευκαιρία και θέλει να την προωθήσει με τους λάτρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ομάδες από άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ινδία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη. Στη Σιγκαπούρη δεν έχουμε πίστα αγωνών, αλλά μου αρέσουν οι αγώνες και τα μηχανοκίνητα αθλήματα. Αν κοιτάξετε τριγύρω στην νοτιοανατολική Ασία, σε διάφορες πίστες και σε διάφορους διαθέσιμους αγώνες, νομίζω ότι η σειρά Super Turbo είναι κατάλληλη για μένα, επειδή οι κανονισμοί και το ανταγωνιστικό επίπεδο ταιριάζουν σε αυτό που στοχεύω για να πετύχω για τον εαυτό μου. Ανεξάρτητα από το είδος και τις τροποποιήσεις που έχει το αυτοκίνητο, υπάρχουν 8 διαφορετικές κατηγορίες που εξασφαλίζουν ότι υπάρχει χώρος για όλους τους οδηγούς και ότι ο ανταγωνισμός παραμένει στενός αλλά και δίκαιος. Τα αυτοκίνητα χωρίζονται σε κατηγορίες με βάση το σασί τους, τον τύπο και τις προδιαγραφές του κινητήρα. Η κατηγορία Super Turbo Tai είναι η κατηγορία για τους ταχύτερους και οι πιο προηγμένοι οδηγοί με προηγμένα αυτοκίνητα ακολουθούν από τις κατηγορίες D1, D2, D3 και D4 από τα ταχύτερα έως τα πιο αργά αυτοκίνητα αντίστοιχα. Μετά από 6 έντονους γύρους, η Ταϊλάνδη ήταν έτοιμη να δει την τέλεια ολοκλήρωση για τη σεζόν του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τον Δεκέμβριο, λίγες μόνο ημέρες πριν από τη νέα σεζόν, το Chang International Circuit στο Buriram συγκέντρωσε μερικούς από τους κορυφαίους οδηγούς της Ασίας. Οδηγούς επαγγελματίες, καθώς και ανερχόμενους ερασιτέχνες οδηγούς, αγωνιζόμενους για δύο αγώνες δράσης, για δύο ημέρες γεμάτες δράση, με συναρπαστικούς αγώνες στο Idemitsu 600 Super Endurance και στο Idemitsu 200 Super Endurance. Πρόκειται για μια αγωνιστική μορφή όπου η αντοχή, η γρήγορη λήψη αποφάσεων και η στρατηγική είναι εξίσου σημαντικές με την οδήγηση. Οι αγώνες αντοχής δοκιμάζουν οδηγούς, αυτοκίνητα και μηχανικούς και φτάνουν όλοι στα όρια τους. Και παράγοντες όπως η στρατηγική και η έντονη αφοσίωση είναι παράγοντες που μπορούν να δώσουν τη νίκη σε εκείνους που είναι πιο αποτελεσματικοί και πιο έτοιμοι και πιο ομαδικοί. 104 ομάδες και 344 οδηγοί από όλο τον κόσμο ήταν έτοιμοι να δέσουν τις ζώνες ασφαλείας τους και να βάλουν μπροστά τις μηχανές τους. Ένα από τα κλειδιά για να κερδίσεις αυτή τη διοργάνωση είναι να έχεις καλή φυσική κατάσταση ώστε να μπορείς να συνεχίσεις με τον ανεφοδιασμό με τα καύσιμα. Το θέμα είναι περισσότερη εξοικονόμηση καυσίμων παρά το να είσαι τελικά γρήγορος. Έτσι, το κλειδί για εμάς είναι να εξοικονομήσουμε καύσιμα και να συνεχίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει όριο στο χρόνο οδήγησης. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ γυμνασμένοι και πιθανότητα να έχουμε έναν τρόπο να πίνουμε νερό και να αναπληρώνουμε τις ποσότητες στο αυτοκίνητο. Οι επαγγελματίες οδηγοί χρησιμοποίησαν αυτή τη διοργάνωση ως ευκαιρία για να αυξήσουν και να ακονίσουν τις ικανότητές τους, για να εξελίξουν το στήσιμο των αυτοκινήτων τους και να εξελίξουν την διαδικασία πριν από τη νέα σεζόν. Το Three Crowns Racing Project με την υποστήριξη της Idemitsu και της Hankook Tires πάντα ενθάρρυνε την ανάπτυξη της αγωνιστικής κουλτούρας. Οι επαγγελματικές ομάδες θέλουν να βελτιώνονται, οπότε πρέπει να εξελίσσουν τα αυτοκίνητα. Αυξάνοντας την ισχύ, εξασφαλίζοντας ότι ο κινητήρας έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και διατηρώντας τα πάντα, όπως η ανάρτηση του ανατρεπόμενου οχήματος, η απόδοση των ελαστικών και τα φρένα, τα τακάκια και οτιδήποτε άλλο. Φαίνεται ότι στην Toyota έχουν γύρει από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό για αρκετό καιρό. Αν μπορούν να τροποποιήσουν ολόκληρο το αυτοκίνητο, αυτό θα είναι χρήσιμο για τους πελάτες. Οι διοργανωτές παρέχουν στους ερασιτέχνες οδηγούς τα εργαλεία για να μάθουν βήμα-βήμα όλες τις διαδικασίες από τους αγώνες συλλόγων και να μεταβούν στους επαγγελματικούς αγώνες. Οι πρωτάριδες παίρνουν την ευκαιρία να μάθουν και να αγωνιστούν ενάντια στους επαγγελματίες, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το Buriram International Racing Circuit, ένα από τα νεότερα στον κόσμο και ένα από τα τελευταία τεχνολογίας που είναι ένας καταπληκτικός αγωνιστικός χώρος. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η πρώτη μου διοργάνωση. Ένας από τους συνοδηγούς μου είναι επαγγελματίας οδηγός, οπότε με διδάσκει πολλά
και όταν μπω αυτό στον αγώνα θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ και να δω πώς οδηγούν και πώς διαχειρίζονται την ομάδα τους και να προσπαθήσω να γίνω καλύτερος και πιο έμπειρος οδηγός και να τα καταφέρω καλύτερα του χρόνου. Είχα πολλές ευκαιρίες να εξασκηθώ. Μπορώ να πετύχω το στόχο μου που είναι να γίνω πιο επιτυχημένος στους αγώνες, να πετύχω έναν υψηλότερο αγωνιστικό στόχο, να φτάσω σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο. Δεν υπάρχει όριο οδηγών. Σε κάποιους αγώνες αντοχής υπάρχουν 70 λεπτά ή κάτι τέτοιο. Σε αυτόν τον αγώνα μπορείτε να συνεχίσετε. Αν είστε μόνο ένας, μπορείτε να οδηγήσετε όλη τη διαδρομή, αν έχετε φυσικά την κατάλληλη φυσική κατάσταση. Οι κλάσεις D2, D3 και D4 του Idemitsu 600 Super Endurance της Ταϊλάνδης πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε 600 λεπτά και περιλαμβάνουν αυτοκίνητα με κυβισμό κινητήρα που κυμαίνεται από 1200 turbo έως και μέγιστο κινητήρα φυσικής αναπνοής 2 λίτρων. Ένας μικρότερος αγώνας των 200 λεπτών στην κατηγορία Idemitsu 200 Super Endurance Thailand περιλαμβάνει την κατηγορία Revo για φορτηγά pick-up, eco για αυτοκίνητα με κινητήρα 1,2 λίτρων, κινητήρα φυσικής αναπνοής και την κατηγορία The Lady. 26 ομάδες πέρασαν την γραμμή εκκίνησης για τον αγώνα Idemitsu 200 Super Endurance. Μετά από 88 γύρους, η ταϊλανδέζικη Thanatrum Steel Racing Team κέρδισε την κατηγορία Eco και βρέθηκε στην κορυφή της γενικής κατάταξης, τερματίζοντας μόλις 15 δευτερόλεπτα μπροστά από την Idemitsu Racing Team Thailand, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Η κατηγορία Lady πήγε στην Abra Chao Cafe και η κατηγορία Revo στην Song Turbo Team. Έχουμε ένα σχέδιο. Η ομάδα μας έχει ένα σχέδιο και εμπιστεύομαι τον προπονητή, τους συνοδηγούς μου και τον εαυτό μου. Πρέπει να τηρήσω το σχέδιο και να το υλοποιήσω. Πρέπει να ξοδέψεις πολλά από όλα αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως τα ελαστικά, τα τακάκια των φρένων, τα καύσιμα και όλη την ενέργεια. Πρέπει να σκεφτούμε τη στρατηγική, επειδή είναι ένας τόσο μακρύς αγώνας. Κάθε μικρό πράγμα μπορεί να συμβεί. Πάντα παίζαμε με τα μηχανικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Φέτος θα προσπαθήσουμε να πλουστεύσουμε τα πράγματα. Δεν θέλουμε να είμαστε τόσο γρήγοροι, αλλά προσπαθούμε να είμαστε πιο αξιόπιστοι. Ο διευθυντής της ομάδας, ποιο είναι το σχέδιο και τι θα κάνει ο οδηγός και τι σκέφτονται όλοι μετά για να συμβεί στην πίστα. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όλοι οι μηχανικοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι αν ξαφνικά συμβεί κάτι. Είναι αρκετά περίπλοκο, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ίσως πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας, ίσως τελειώσουν τα καύσιμα ή κάποια κίτρινη σημαία μας υποδείξει ότι υπάρχει κάποιο συμβάν στην πίστα. Οπότε πρέπει να επιστρέψουμε άμεσα στην πίστα.

Μερικές φορές είναι περίπου 2-3 λεπτά, εξαρτάται, αλλά κανονικά ένα pit stop είναι ένας γύρος. Επικαλύπτονται εύκολα. Για μας είναι αρκετά διαφορετικό, επειδή στα μονοθέσια μας υπάρχει μεγάλη διαφορά στα μεγέθη. Εγώ είμαι ο ψηλότερος στο αυτοκίνητό μου, οπότε πρέπει να μετακινούμε το κάθισμα αρκετά πιο πίσω για εμένα. Έχουμε ήδη αναγκαστεί να κατεβάσουμε τα καθίσματα στο παρελθόν, έτσι ώστε να μπορώ να χωρέσω το αυτοκίνητο, αλλά επίσης όταν κάνουμε ένα φυσικό pit, είναι να μην προσπαθήσω να κάνω ένα νέο λάθος. Το πιο αργό είναι μερικές φορές καλύτερο, γιατί αν κάνεις ένα λάθος με τη ζώνη, πρέπει να την ξαναβάλεις για να διορθώσεις τον ημάντα. Οπότε απλά βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα λάθος. Συνήθως αυτό είναι το καλύτερο. Στην κατηγορία Ντεμίτσο 600 Super Endurance, οι μάχες ήταν έντονες, με 62 από τις 78 ομάδες να καταφέρουν να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού. Μετά από 288 γύρους, το Toyota 86 της ιαπωνικής ομάδας Rookie Racing Team κατέκτησε την νίκη 7 γύρους μπροστά από την Tain Team Thailand που κατέλαβε την δεύτερη θέση με το Honda City, ενώ επίσης πρώτη στην κατηγορία D4 ήταν η ίδια ομάδα. Η Fujitsubo Team Thailand συμπλήρωσε τις θέσεις του βάθρου, ενώ η RFP Racing με το Honda Jazz κέρδισε την κατηγορία D3. Ήταν 3 ώρες, ξέρετε, οπότε δεν πιέσαμε πολύ για την αρχή. Είχαμε πολλά καύσιμα στους πρώτους γύρους, αλλά στη συνέχεια πήραμε όλο και πιο γρήγορα και τα καύσιμα λιγόστευαν. Θέλαμε να εξοικονομήσουμε για το αυτοκίνητο όσο δυνατόν περισσότερα, επειδή ήταν αγώνας 3 ωρών. Δούλεψε πραγματικά καλά, γιατί τερματίσαμε πρώτοι. Μετά τους 4 σταθμούς του 2019, η Ντεμίτσου Super Turbo Thailand, την Ντεμίτσου 600 Super Endurance και το Ντεμίτσου 200 Super Endurance, ήταν το κλείσιμο μιας επιτυχημένης σεζόν για τον ταϊλανδέζικο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ανυπομονούμε για την επόμενη χρονιά.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action από την Ταϊλάνδη και το Super Turbo της Ταϊλάνδης. Μετακομίζουμε στην Αφρική για να ζήσουμε μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού που μπορεί να προσφέρει αυτό το άθλημα. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια το The Maroc Challenge έχει γίνει μία κλασική εκδήλωση μεταξύ εκείνων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο Μαρόκο. Το Maroc Challenge Winter Edition έχει ξεκινήσει και πάλι και δεκάδες είναι οι συμμετέχοντες που ενώθηκαν σε αυτόν τον αγώνα με υψηλές προσδοκίες και με μεγάλο ενθουσιασμό. Περισσότερες από 170 ομάδες προετοιμάστηκαν για να ξεπεράσουν όλες τις αντικσότητες και να ολοκληρώσουν αυτό το μοναδικό αγώνα, αυτή τη μοναδική περιπέτεια. Στη 17η έκδοση του Maroc Challenge, η γραμμική διαδρομή ξεκίνησε από την Αντόρ και πέρασε μέσα από περιοχές όπως η Ζεφρού, η Ιφράν, η Μιτέλτ, η Ερ Ραχίντια, η Μερζούγκα και η Ζαγκόρα, καταλήγοντας στην έρημο στο Ερφούτ. Σε προηγούμενες εκδόσεις, η Άμος και η Αμόλοφη ήταν κυρίαρχες από την πρώτη μέρα, αλλά φέτος η διοργάνωση είχε επιλέξει μια πιο ποικίλη διαδρομή, ειδικά στα πρώτα στάδια, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τους οδηγούς. Βρισκόμαστε στην Τζουμί για την επίσημη κίνηση του Maroc Challenge Winter Edition και πρόκειται να φύγουμε για το Μαρόκο που θα έχουμε 6 πολύ απαιτητικά στάδια από βουνά μέχρι ερήμους. Έχουμε περίπου 170 ομάδες. Έχουμε διαφορετικές κατηγορίες. Έχουμε τα 4x2, την κατηγορία 4x4 και φοβερή ανταγωνιστικότητα. Για άλλη μια χρονιά το Maroc Challenge προσέλκυσε πολλούς λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού που αναζητούσαν μια μεγάλη περιπέτεια από τα βουνά στην έρημο και από το χιόνι στον ήλιο. Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τα όρια τους. Αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον αγώνα, το Maroc Challenge, επειδή αγωνιζόμουν με μοτοσυκλέτες και είμαι λάτρης των 4 τροχών. Έτσι σταμάτησα να αγωνίζομαι με μοτοσυκλέτες και έψαχνα για μια νέα περιπέτεια και το Maroc Challenge φαινόταν μια καλή περιπέτεια. Για να ξεκινήσω σε ένα ωραίο μέρος που φαινόταν και φιλικό. Οι οδηγοί ξεκίνησαν από την Τζουμίλα στη Μούρθια πριν περάσουν από το Μοτρίλ στην Αντόρα που είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει ο αγώνας. Οι ομάδες πέρασαν τις τεχνικές και τους διοικητικούς ελέγχους πρώτα πριν η αυτοκινητοπομπή μετακινηθεί προς το Μοτρίλ όπου και έβαλαν πλώρη για το μαροκινό λιμάνι της Αντόρ. Το πρώτο στάδιο αυτής της χειμερινής έκδοσης έφερε τους οδηγούς αντιμέτωπους με τρεις διαδρομές των 188 χιλιόμετρων. Οι ομάδες ξεκίνησαν την διαδρομή τους από την Αντόρ στις ακτές της Μεσογείου πριν βρεθούν στη μέση των βουνών του Άτλαντα στα 1700 μέτρα. Η ημέρα ήταν το τέλειο ορεκτικό για το τι περίμενα τα οχήματα σε αυτή τη διοργάνωση, ξεκινώντας από την άσφαλτο και στη συνέχεια εκτός δρόμου. Το δεύτερο στάδιο δημιούργησε ένα χάσμα μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι αντιμετώπισαν ένα επικό γεγονός, μια επική ημέρα κατά την οποία έβρεχε και χιόνιζε πριν βγει τελικά ο ήλιος. Η έντονη βροχή ξεκίνησε νωρίς το πρωί, όπου η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε στα 1700 μέτρα. Όμως, καθώς οι συμμετέχοντες εισήλθαν στην περιοχή του Άτλαντα, στο βουνό του Άτλαντα, η βροχή μετατράπηκε σε χιόνι και τα μονοπάτια από λασπωμένα έγιναν ένα λευκό σεντόνι. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι αθλητές έπρεπε να βρουν μια ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και ασφάλειας. Σίγουρα δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Οι δύο πρώτες ημέρες οδήγησαν τους οδηγούς σε ορεινές περιοχές διασχίζοντας τον Άτλαντα, την Ορσιρά, μέσα από μερικά από τα πιο όμορφα τοπία που συναντά κανείς σε αυτό το υπέροχο βουνό. Σε αυτά τα στάδια οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν κάθε είδους καιρικές συνθήκες, αλλά ήρθε η ώρα να μεταβούν σε πιο αμμώδη τοπία. Αυτός ο αγώνας θα μπορούσε μάλλον να είναι πιο εύκολος με αυτοκίνητα τύπου Dakar. Παρ' όλα αυτά, ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό του Maroc Challenge είναι ότι τα περισσότερα οχήματα είναι καθημερινά αμάξια, με ακραίες μετατροπές που τους επιτρέπουν να αντέξουν τις δυσκολίες και να φτάσουν τελικά στην γραμμή του τερματισμού.

Τις επόμενες δύο ημέρες οι ομάδες αντιμετώπισαν τη στιγμή της αλήθειας, αφού διέσχισαν τον ισημερινό, το επιβλητικό Erg Cebi ήταν μπροστά μας. Στο τέταρτο στάδιο, οι οδηγοί βρήκαν ταχύτερες διαδρομές και καλύτερες συνθήκες από ό,τι στα προηγούμενα στάδια, αν και οι απαιτήσεις δεν μειώθηκαν και ο βαθμός δυσκολίας παρέμεινε πολύ ψηλός. Το πρώτο τελευταίο στάδιο είχε μια καλή δόση αμόλοφων και ήταν το μεγαλύτερο αυτού του αγώνα αυτής της διοργάνωσης. Η κατηγορία Ride κάλυψε 462 χιλιόμετρα και ο τερματισμός ήταν με ποινή και ήταν κανονικός, με κανέναν από αυτούς τους οδηγούς να μην ξεφεύγει από αυτό. Μετά από 6 μακρά, έντονα και ανταγωνιστικά στάδια, η 17η έκδοση του Maroc Challenge ολοκληρώθηκε με μια νέα πρόκληση για τις ομάδες. Οι αγωνιζόμενοι είχαν να βρουν και να επικυρώσουν τα σημεία της διαδρομής που είχε διασκορπιστεί η διοργάνωση για διαφορετικές κατηγορίες. Η δυσκολία ήταν για άλλη μια φορά υψηλή, καθώς σε αυτό το στάδιο δεν είχε πίστα αναφοράς για να ακολουθήσει, οπότε κάθε ομάδα έφτιαξε τη δική της διαδρομή. Η εμπειρία ήταν το κλειδί, αλλά και η στρατηγική που θα ακολουθούσε κάποιος ήταν επίσης σημαντική. Οι νικητές αυτές της 17ης έκδοσης της κατηγορίας Raid ήταν η ομάδα ACM Sport, ακολουθούμενη από την ομάδα MIMSA και την ομάδα Biela. Στην κατηγορία Adventure κέρδισε το Hawk, την κατηγορία C1, η ομάδα 32, την κατηγορία C2, η Amax Trob, την κατηγορία C3, η PNR Adventure Racing Team, την κατηγορία SUV και η Patates de Papiol, την κατηγορία TAF-TAF 1.

Ο καιρός, το μήκος των διαδρομών, η αδύνατη χρόνη. Το έδαφος και κυρίως η άμμος όθησαν τα 180 αυτοκίνητα που συμμετείχαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα κόλπα που είχαν στη διάθεσή τους για να συνεχίσουν και να φτάσουν στο άπιαστο όνειρο του τερματισμού. Όλοι φυσικά απόλαυσαν αυτή την περιπέτεια και όλοι οι συμμετέχοντες υποσχέθηκαν να συγκεντρωθούν ξανά και πάλι το καλοκαίρι στην καλοκαιρινή έκδοση αυτού του σημαντικού αγώνα, αυτής της σημαντικής και εντυπωσιακής διοργάνωσης. Αυτά κυρίες και κύριοι για αυτή την εβδομάδα. Η Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από τα πιο μεγάλα, από τα μοναδικά γεγονότα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο και θα τα πούμε σε πολύ λίγο την επόμενη εβδομάδα. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: I love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
10: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
11: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
12: Θάλασσες θα φτιάξω.
10: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
9: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη σειρά που μεταξύ άλλων αθλημάτων καταδύεται στον κόσμο του kiteboarding. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ένα κομμάτι απόδοσης, για κάποιους είναι η ελευθερία, αλλά για πολλούς είναι η ίδια η ζωή. Ελάτε μαζί μας φέτος για να μοιραστείτε την εμπειρία με μερικούς από τους πιο παθιασμένους αθλητές του αθλήματος και να ζήσετε το όνειρο του kiteboarder. Η ζωή ενός kite surfer συνήθως περιλαμβάνει ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Συμμετέχει σε μεγάλες διοργανώσεις όπως η παγκόσμια σειρά Kite Foil και η Formula Kite, αλλά φέτος δεν είναι όλες αυτές οι διοργανώσεις σαν εκείνες που πέρασαν. Η χρονιά έδωσε ένα διάλειμμα σε όλους τους αθλητές, αναθεωρώντας το πρόγραμμά τους αφού χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν την περίοδο της καραντίνας. Ο χαρταετός είναι το καλύτερο άθλημα. Είναι τόσο υπέροχο συνέστημα. Είναι απλά ένας κανονικός χαρταετός, σωστά. Έτσι είναι απλά ένα καταπληκτικό συνέστημα να είσαι στο νερό. Τόσο διαφορετικό είναι αυτό το άθλημα. Μπορείς να πηδήξεις 5 μέτρα, πήγαινε να το κάνεις. Μπορείς να κάνεις και άλλα τρελά πράγματα, αλλά ναι, είναι ένα καταπληκτικό άθλημα για τον καθένα. Είναι γρήγορο, είναι πολύ διασκεδαστικό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Η περσινή χρονιά ήταν μια σπουδαία σεζόν για τον Τόνι Βόντισεκ, δείχνοντας ότι έχει όλα όσα χρειάζεται για να γίνει αστέρι και να κερδίσει πολλούς τίτλους. Κέρδισε τρεις συνεχόμενους αγώνες του World Series και βρέθηκε κοντά στις θέσεις του βάθρου στο τέλος της χρονιάς. Ήταν πολύ δύσκολο το σπίτι. Το να μένεις στο σπίτι ήταν πολύ, πολύ δύσκολο. Δεν είχα τίποτα να κάνω. Έπαιζα βιντεοπαιχνίδια για 15 ώρες την ημέρα. Ήταν πολύ δύσκολες εποχές. Όχι, δεν αστείευομαι. Είμαστε τυχεροί που ζούμε σε ένα σπίτι. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν σε διαμερίσματα δύο δωματίων. Αυτό είναι. Πρέπει να ήταν δύσκολο και ακόμα είναι. Οπότε ναι, αυτό είναι σίγουρα κάτι που είναι ατυχές. Η σεζόν του Kite Foil ξεκίνησε στην εμβληματική λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Pascucci Formula Kite. COVID-19 ήταν αρκετά δύσκολο. Είχαμε αρκετά αυστηρούς περιορισμούς εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευτυχώς εκεί που ζω δεν είναι πραγματικά πολύ δύσκολα τα πράγματα, επειδή είμαστε αρκετά μακριά από όλους τα νοτιοδυτικά. Αλλά ναι, εξακολουθώ να έχω πολλούς περιορισμούς. Ήμασταν κλειδωμένοι για 7 ή 8 εβδομάδες. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να βρούμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Μας επέτρεψαν να κάνουμε ποδήλατο, οπότε έχουμε κάποια ποδήλατα βουνού. Μπορούμε τώρα να πάμε στο νερό και ελπίζουμε να αρχίσουμε να επιστρέφουμε στην κανονική μας ζωή. Αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστό, καθώς ήταν η πρώτη διοργάνωση από τότε που το Kite Formula έγινε Ολυμπιακό άθλημα, το οποίο θα εισαχθεί στο Παρίσι το 2024. 87 άνδρες και 30 γυναίκες από 29 χώρες συγκεντρώθηκαν στο Lago di Garda, δημιουργώντας τον μεγαλύτερο στόλο foiling που έχει γίνει ποτέ. Τι συνέβη από πέρυσι σε φέτος? Ερχόμαστε και βλέπουμε κάποια σημεία. Θα πρέπει να πω ότι ήμουν πάντα γρήγορος. Θα ήθελα να σκέφτομαι ως ο εαυτός μου, καθώς το γρήγορο έχει πάει στο νερό. Πάντα πίεζα τους πάντες. Περνούσα και μετά τράκαρα. Και μετά έφευγαν. Και μετά σηκωνόμουν και συνέχιζα να τους περνάω ξανά. Και μιλάω για τους κορυφαίους. Και μετά έπεφτα πάλι. Οπότε πολλές συγκρούσεις. Και αν με παρακολουθούσες τότε να αγωνίζομαι, με βλέπεις πως είμαι και τώρα. Τώρα δεν κάνω άλλα λάθη. Οπότε δεν έχω πια συγκρούσεις. Απλά πηγαίνω με ευχέρεια. Οι αριθμοί αυτοί απέδειξαν πόσο πολύ αυτό το άθλημα αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Κάτω από σχεδόν τέλειες συνθήκες foiling, ο Νίκο Πάρλιερ εξαργύρωσε τη σταθερότητά του σε όλη τη διοργάνωση και πλέον κατέχει τον τρίτο του παγκόσμιο τίτλο. Ο Όλιβερ Μπρίτζ ήρθε δεύτερος, με τον αδερφό του Γκάι να τερματίσει την 8η θέση. Στο στόλο των γυναικών, η Ντανιέλα Μόρος υπερασπίστηκε τον τίτλο της, με την Έλενα Καλίνινα να είναι δεύτερη και την Μπριάννα Whitehead να είναι τρίτη. Μετά την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, πραγματοποιήθηκε η πρώτη πράξη του Kite Foil World Series. Ξεκινώντας από την Τζιτζέρια της Ιταλίας, όπου περιλαμβάνονται 4 αγωνίσματα και είναι μια σειρά χωρίς αποβολή, που σημαίνει ότι όλα τα αποτελέσματα των αγωνισμάτων θα μετρήσουν. Ο Τόνι Βόντιζεκ ήταν ασταμάτητος στην Τζιτζέρια από την αρχή μέχρι το τέλος. Έκανε μια σχεδόν άψογη ιστιοπλοεία, με την τελική του βαθμολογία μετά τις απορρίψεις να αποτελείται μόνο από την πρώτη και τη δεύτερη θέση.
Είναι φανταστικό όλο το χειμώνα. Πολλά από τα κορίτσια έρχονταν στη σχολή και προπονούνταν πολύ σκληρά κάθε μέρα. Γι' αυτό κάνει τεράστια διαφορά, επειδή ο αγωνιστικός χώρος έγινε πολύ πιο γρήγορος και πιο ανταγωνιστικός. Έτσι, αυτό είναι πραγματικά θετικό, αλλά επίσης φιλτράρεται και στο υπόλοιπο άθλημα του kitesurfing. Έτσι, από την αρχή, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, έχουν τώρα επιλογές να ενταχθούν στο σύλλογο ή να εκπαιδευτούν τοπικά για να γίνουν καλύτεροι και να τα δώσουν όλα όταν έρθουν αγώνες. Έτσι, είναι σίγουρα, είναι ενθαρρυντικό σε όλο τον κόσμο για την προπόνηση του αθλήματος. Ναι, νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα κορίτσια στην πίστα και επίσης υπάρχουν παιδιά από πολλές χώρες και άλλοι αναβάτες που μπαίνουν εδώ, το οποίο νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό για το άθλημα και ότι θα αναπτυχθεί το άθλημα. Έτσι, εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων, νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό να βλέπουμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη.

Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στην πρώτη θέση. Ένιωσα πολύ γρήγορα κάποια στιγμή και οι κινήσεις είναι τρελές αυτές τις μέρες. Ήμασταν ένα στόλο 30 ατόμων για το χρυσό στόλο. Και ήταν τρελό να τους βλέπεις όλους, το πλήθος να έρχεται και να κινούν όλοι μαζί. Στον πρώτο αγώνα, ναι, στην λίμνη Γκάρντα. Έτσι, εκείνη την εποχή δεν ήμουνα εγώ στα καλύτερά μου. Ήμουνα στο πλοίο εκείνη την εποχή και αγωνιζόμουν να συνηθίσω σε αυτό. Ειδικά στα μεγαλύτερα μεγέθη, που οδηγούν σε διαφορετικά πράγματα. Έτσι, ναι, δεν ήμουν πλήρης από αυτόν τον αγώνα και δεν ήμουν σίγουρος για τον χαρταετό μου. Δεν ήμουν σίγουρος αν τον οδηγούσα σωστά, πώς έπρεπε να τον οδηγώ. Και απλά δεν αισθανόμουν αρκετά. Δεν αισθανόμουν αρκετά άθικτος με αυτό που έκανα πραγματικά. Yeah, I just didn't feel quite intact with what I was doing, really.

Ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένη γνωρίζοντας ότι όλη η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς. Τα κατάφερα για άλλη μια χρονιά. Νομίζω ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες ρεγκάτες που έχω συμμετάσχει από άποψη τακτικής. Διασκέδασα πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραία αυτά που είδα και ήταν τόσα πολλά πράγματα. Και είδα και τόσα πολλά κορίτσια εκεί έξω. Και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη να δω πώς θα είναι η επόμενη χρονιά. Εν τω μεταξύ, Ντανιέλα Μόρος από τις ΗΠΑ έδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι τέσσερις φορές στην ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια, βάζοντας 19 άνδρες ιστιοπλοίου στο ανοιχτό στόλο ανάμεσα σε αυτήν και τη δεύτερη γυναίκα, Ελέανορ Όλντριτζ από τη Μεγάλη Βρετανία. Μετά την Τζιζέρια, ταξιδέψαμε στην άλλη άκρη του κόσμου για την δεύτερη πράξη του Kitefall World Series. Η Weifang, με την μακρά ιστορία της στον τομέα των χαρταετών, η οποία έχει επινοήσει και το όνομα Kite City, και η Pingtan, η οποία βρίσκεται στο καλεντάρι της παγκόσμιας σειράς Kitefall εδώ και μερικά χρόνια, φιλοξένησαν τη δεύτερη και την τρίτη διοργάνωση αντίστοιχα. Μεταξύ των γυναικών, η Ντανιέλα Μόρος ήταν και πάλι καλύτερη και στα δύο αγωνίσματα, αποδεικνύοντας ότι ξέρει πώς να κυριαρχεί στη σκηνή. Ο Βόντισεκ έδωσε για άλλη μια φορά μια εξαιρετική απόδοση και στα δύο αγωνίσματα.

0: going back to G3.
1: Επιστρέφοντας στην Τζιζέρια, την πρώτη μου νικηφόρα διοργάνωση, την μεγάλη νικηφόρα διοργάνωση, αυτό που έχω να πω είναι ότι πια δεν έτρεμα. Γιατί πριν πάντα υπήρχε ο πατέρας μου στην παραλία, που όταν έκανα λάθος μου το έλεγε. Μάλιστα το ήξερε πριν ότι θα έκανα λάθος και δεν το έκανα. Και ναι, οπότε ήμουν πιο προσεκτικός. Όλα πήγαιναν καλά. Ο κόσμος ερχόταν και με ρωτούσε γι' αυτό και εγώ έλεγα δεν ξέρω. Θέλω να ξαναγυρίσω και ελπίζω φέτος να δω τι συμβαίνει ξανά στον κόσμο. Η τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να επανέλθει για να μπορέσουμε να ξαναπάμε για kiting παντού στον κόσμο. Έτσι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Ο Σλοβένος και οι 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Φόρμουλα Kite Moros είχαν κυριαρχήσει σε καθένα από τα 3 αγωνίσματα του τουρνουά, δείχνοντας σπινθυροβόλο ρυθμό και ομοί δύναμη για να πάρουν το προβάδισμα απέναντι στους αντιπάλους τους, που είχαν από τις ταχύτερες διαδρομές kite foil στον κόσμο. Ο 19χρονος τότε ιστιοπλός γιόρτασε την νίκη του με έναν μοναδικό τρόπο στο Big Dan. Διασχίζοντας τη γραμμή τερματισμού, μπορούσε να κοιτάξει πίσω παρατηρώντας τους ανταγωνιστές του.

Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που κέρδισα τις κατηγορίες κάτω των 19 ετών και των γυναικών στον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς. Και ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες, με πολύ δυνατό και θυελλώδη άνεμο και μεγάλα κύματα. Και σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο να μείνω στο μείγμα με τα υπόλοιπα κορίτσια. Αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για τον επόμενο σταθμό.

0: I wasn't expecting them, but after winning in Weifang as well,
1: δεν τους περίμενα, αλλά μετά τη νίκη στο Weifang ήλπιζα πραγματικά για τη νίκη στο Pingtan. Ήμουν σούπερ, πραγματικά δεν περίμενα τη νίκη στο Weifang. Μετά τον τελευταίο αγώνα που είχα κάποιο πρόβλημα με το χαρταετό μου, οπότε ναι, δεν τελείωσα τον τελευταίο αγώνα. Το να κερδίζεις αγώνες είναι διασκεδαστικό, είναι ευχάριστο και το συνέστημα που νιώθεις όταν περνάς στην γραμμή του τερματισμού είναι σαν wow, καταπληκτικό, είναι σαν μια έκρηξη που γίνεται μέσα σου. Αλλά πώς να το κάνεις ακόμα καλύτερο, πώς να βγάλεις αυτή τη μικρή γαρνιτούρα στην κορυφή. Χρειάζεσαι απλά λίγη ευελιξία. Δεν το έκανα επίτηδες. Το έκανα έτσι όπως εγώ έχω ελέγξει τον εαυτό μου και κοίταξα πίσω και ήθελα να δω πού βρίσκονται οι άλλοι. Αλλά υπήρχαν, ναι, υπήρχαν πολλά πράγματα. Και πού είσαι εσύ, αδερφέ? Where you at, bro?

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Όπως όλοι οι οπαδοί γνωρίζουν ήδη, η σκηνή του Kite είναι άκρως ανταγωνιστική και όλα τα κορυφαία ονόματα ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια πριν από κάθε προπόνηση, πριν από κάθε αγώνα. Αθλητές όπως η Ντανιέλα Μόρος, ο Μάρτιν Ντόλενγκ, ο Τέο Ντε Ραμεκούρ, ο Γκάι Μπρίτζ και πολλοί άλλοι γνωρίζουν ότι οι γραμμές του χαρταετού αποτελούν κρίσιμο μέρος της απόδοσής τους και γι' αυτό το λόγο αυτό προσπαθούν να το κάνουν με τις καλύτερες προδιαγραφές. Το επιτυχημένο kiting εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προδιαγραφές της γραμμής του χαρταετού, καθώς αυτό το set συνδέει τον χαρταετό με τον αναβάτη. Ο πλήρης εξοπλισμός των kiteboarders αποτελείται από 5 διαφορετικούς τύπους σχοινιών. Οι μπροστινές γραμμές διατηρούν την μπροστινή ακμή του χαρταετού σταθερά στον άνεμο και μπορούν να ρυθμιστούν για να προσαρμόσουν την συνολική ισχύ και τη ρύθμιση απομάκρυνσης του χαρταετού. Άρχισα να οδηγώ τα σκηνιά και τις γραμμές της Rob Line που είναι τέλειες για τους αγώνες που έχουν τέλεια επίπεδα αντίστασης και πάχη. Και ο James Johnson με έφερε σε επαφή και με βοήθησε να πάρω μερικές γραμμές και από τότε τις χρησιμοποιώ και ήταν πραγματικά εμπιστευτικές.

Οι πίσω γραμμές συνδέονται με τα σημεία του πίσω άκρου του χαρταετού, δίνοντας τον αναβάτη τον απόλυτο έλεγχο σε ό,τι αφορά το τιμόνι και το sweet spot της ισχύως ανά πάσα στιγμή. Τα bridle lines και τα big tails είναι εργοστασιακά προκαθορισμένοι σύνδεσμοι που συνδέουν τις κύριες γραμμές με τον χαρταετό. Μια συνηθισμένη ρύθμιση μπάρας ελέγχου αποτελείται από συστήματα 4 γραμμών, ενώ ορισμένοι χαρταετοί χρησιμοποιούν μια επιπλέον 5η γραμμή ως σύστημα ασφαλείας που παρέχουν επιπλέον σταθερότητα στους μπροστινούς σωλήνες και τα bridles. Πριν επιλέξει το set σχοινιών που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του, ο κάθε αναβάτης πρέπει να λάβει υπόψη τους διάφορους σημαντικούς παράγοντες όπως το βάρος αναμέτρο, τη διάμετρο, το μήκος, τα ελάχιστα φορτία θράψης και την κατασκευή.

Μερικοί από τους μεγαλύτερους αναβάτες χρησιμοποιούν γκάρντα 389 ως μπροστινές γραμμές και γκάρντα 299 ως πίσω γραμμές, επειδή μπορούν να υποφεληθούν μέσω δύο σημείων. Αντί για 12 πλέγματα, η Robline παράγει τη σειρά γκάρντα σε δύο χρωματικές παραλλαγές και με κατασκευή 8 πλεγμάτων από ίνες Dai Kima SK99, οι οποίες κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Χάρη σε αυτή την κατασκευή, οι αθλητές παίρνουν δύο εξαιρετικά λεπτές γραμμές, μόλις 1,1 mm ή 1,3 mm, που τους βοηθούν να ελαχιστοποιήσουν το βάρος και την αντίσταση στον αέρα, αλλά εξακολουθούν να εξοικονομούν φορτίο θράψης και η ίνα Dai Nima SK99 εξασφαλίζει τη μικρότερη δυνατή επιμήκυνση. Ο λόγος για τον οποίο όλοι οι κορυφαίοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν αυτό το είδος πετονιάς είναι απλά ότι είναι εξαιρετικά περίεργο, σαν να μην λυγίζει. Δεν γκάμπτεται τόσο πολύ. Είναι σούπερ άκαμπτο όταν πηγαίνετε στους αγώνες σας και αυτό σημαίνει κατά κάποιο τρόπο ότι δεν συρρυκνώνεται. Ίσως ο ημάντας Τζέιντο, ο οποίος είναι ένας τεράστιος ημάντας, ένα πλεονέκτημα, και η γραμμή αυτή σημαίνει ότι μπορείτε να τον εμπιστευτείτε κατά κάποιο τρόπο.

Ας επιστρέψουμε στη δράση και στον περσινό τελικό προορισμό που έλαβε χώρα στο υπέροχο νησί της Σαρδινίας και στην πόλη Κάλιαρη. Λίγες μόλις ημέρες μετά το ευρωπαϊκό, όλοι ήταν εκεί για την τελευταία παράσταση της σεζόν, βρισκόμενοι σε άρεστη φόρμα και έτοιμοι να τα δώσουν όλα. Ανάμεσά τους ήταν και δύο πρωταθλητές Ευρώπης, ο Άξελ Ματζέλα και η Έλλη Όλντριτζ. Σε αυτόν τον κρίσιμο αγώνα, ο Βόντισεκ είχε μια μεγάλη πτώση και τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει στον αγώνα και να αποχωρήσει από την κούρσα για το στέμα της παγκόσμιας σειράς. Στο μεγάλο φινάλε, ο Ματζέλα κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο του στην παγκόσμια σειρά Kite Foil μετά την νίκη του στην περιοδία του 2017. Στην κατηγορία των γυναικών, η τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Φόρμουλα Kite Ντανιέλα Μόρος πρόσθεσε τον τίτλο Kite Foil World Series, μεγαλώνοντας την τροπαιοθήκη της. Το συνέστημα ήταν πολύ ωραίο να είσαι ξανά στην κορυφή. Αυτή η σεζόν ξεκίνησε, δεν ήταν πραγματικά καλή για μένα, επειδή είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ιταλία. Έτσι είμαι αρκετά άνετος τώρα για να κερδίσω το Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έτσι το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είναι το ίδιο και για την επόμενη χρονιά. Η γαλλική ομάδα είναι πολύ δυνατή φέτος. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στην φιλική ατμόσφαιρα που υπάρχει μεταξύ μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οδηγούμε όλοι μαζί με τον Θεό και τον Νίκο. Μεγαλώσαμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο. Ναι, είμαστε το καλύτερο έθνος του κόσμου. Η περσινή σεζόν υποτίθεται ότι θα ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID άλλαξε το αθλητικό ημερολόγιο. Ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν πολλές εκδηλώσεις χαρταετού και εμείς θα είμαστε εκεί για να συμμεταφέρουμε όλη τη δράση. Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες, ήμουνα αρκετά σίγουρος ότι εξακολουθούσα να είμαι ήρεμος, αλλά νόμιζα ότι το είχα στο τσεπάκι. Αλλά το είχα στο τσεπάκι, βασικά όπως λέμε, έπεσα πάνω σε μια πλαστική σακούλα για την οποία μου κόστησε ο αγώνας. Μου κόστησε ο τίτλος, μου κόστησε όμως μου και μου κόστησε 6 μήνες να είμαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Οπότε ναι, το είχα στην τσάντα κατά κάποιο τρόπο. Αργότερα σε αυτή τη σεζόν θα παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο Formula Kite Mixed Worlds. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν θα παρακολουθούμε πολλούς διαφορετικούς αθλητές προκειμένου να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη ζωή τους, για τους στόχους τους, για την καθημερινότητά τους και θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε την προσωπικότητα πίσω από τον αθλητή. Είμαι super ενθουσιασμένη μόλις κέρδισα το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Foil. Είναι ο μοναδικός τίτλος που δεν είχα κερδίσει ακόμα, οπότε είμαι πολύ γεμάτη με αυτό και τελικά κατάφερα να κάνω όλη την περιοδία και να τα βάλω όλα αυτά μαζί. Το επίπεδο ήταν πραγματικά πολύ ψηλό, ακόμη και μεταξύ και των κορισιών και των αγοριών φυσικά. Και ναι, είμαι πολύ πολύ χαρούμενη που όλα τελείωσαν τώρα και μπορούμε να επιστρέψουμε στο πανεπιστήμιο, γιατί ναι, ήταν πολύ όμορφη εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συναρπαστικής σεζόν θα ακολουθήσουμε τον Φλόριαν Γκρούμπερ για να εξερευνήσουμε την διαβίου σχέση του με την ανοιχτή θάλασσα και θα παρακολουθήσουμε πώς προετοιμάζεται πριν από κάθε αγώνα, εξερευνώντας τη ζωή του που ζει κοντά σε μία λίμνη. Θα ζητήσουμε από την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μόρος να μοιραστεί μερικά μυστικά της τεχνικής της και θα μάθουμε πώς ο εξοπλισμός έχει εξελιχθεί και έχει βελτιωθεί με την πάροδο των ετών. Κάτι για εμάς, για εμένα. Υποθέτω ότι είναι ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου αυτή τη στιγμή, αρκετή ώρα μέσα στο νερό. Και είναι σίγουρα κάτι που απολαμβάνω περισσότερο. Enjoy, man.

Σε ένα επόμενο επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για έναν από τους πιο δημοφιλείς kitesurfers, τον Florian Gruber. Πώς πέρασε το χρόνο του κατά τη διάρκεια της καραντίνας, τι κάνει όταν δεν ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο κυνηγώντας τα όνειρά του για kite. Και θα δούμε επίσης πώς το kitesurfing έγινε Ολυμπιακό άθλημα, εξερευνώντας τα στάδια από τα οποία έπρεπε να περάσει. Δεν είναι μόνο πως το kiting το οποίο είναι το κύριο σημείο, αυτό που κάνω μετά τις συνεδρίες μερικές φορές. Πρέπει να δεις τους καρταϊτούς ή πρέπει να τους τριμάρεις, όπως σας δείχνω τώρα τι να κάνω, έτσι. Ελέγχω τις εικόνες και από τις δύο πλευρές και τις εξισώνω. Ναι, ναι, απλά το κόψιμο και αυτό έχει πάντα τον τέλειο χαρταϊτό στο νερό.

0: was just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
1: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές κατηγορίες. Η φετινή σεζόν υποτίθεται θα ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID-19 ξαναέγραψε το φετινό αθλητικό ημερολόγιο. Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν θα έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά θα πραγματοποιηθούν πολλές διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο 470 στην Πάλμα, το Ευρωπαϊκό RSX στην Αθήνα και πολλά άλλα. Και εμείς θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Σε αυτό το πρώτο επεισόδιο θα επισκεφτούμε το Σορέντο στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX Windsurfing 2020.

0: φορτίσουμε.
1: Για αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες και πιθανόν και για τους επόμενους είναι σίγουρα το λέιζερ, αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω και στην κατηγορία 49er. Μου αρέσει η ταχύτητά τους. Εξεπλάγει πραγματικά με το αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα ακολουθήσουμε πολλούς διαφορετικούς αθλητές για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη ζωή τους, για τους στόχους τους, για την καθημερινότητά τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της συναρπαστικής σεζόν θα ακολουθήσουμε την Aphrodite Zegers για να μάθουμε λίγα περισσότερα για το νέο της έρωτα. Την καρδιά της έχει κλέψει ένας χαριτωμένος νέος σκύλος, τον οποίο δεν μπορεί να σταματήσει να χαϊδεύει. Θα μάθουμε επίσης πώς ο Βίρον Κοκαλάνης ερωτεύτηκε το windsurfing και επίσης θα ρωτήσουμε τη σύντροφό του για τις γονεϊκές του ικανότητες, καθώς πρόκειται να γίνει μπαμπάς για δεύτερη φορά.

Θα δούμε πώς ο Άντων Ντάλμπερκ και ο Φρέντρικ Μπέρεγκστρομ προπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας και πώς οι αναβάτες του Kitesurf προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Η περσινή σεζόν ήταν μια θεαματική περίοδος για όλους τους αθλητές, καθώς βρισκόμασταν μόλις λίγους μήνες πριν τους Ολυμπιακούς. Ξεκινήσαμε τη σεζόν στην Ευρώπη, όπου το 50ο τροφαίο Πριντσέσσα Σοφία Ιμπεροστάρ συγκέντρωσε ένα στόλο ρεκόρ στον κόλπο της Πάλμα. Η χρυσή επαιτειακή ρεγκάτα συγκέντρωσε 1.224 ιστιοπλώους, 869 σκάφη σε 10 κατηγορίες από 60 διαφορετικά έθνη. Οι τεράστιοι και ποικίλοι διαγωνιζόμενοι της Ολυμπιακής κλάσης συγκεντρώθηκαν σε 8 περιοχές αγώνων. Το τρόπιο της Γενικής Κατάταξης για την 50η επαιτειακή έκδοση πήγε στην Κινέζα Yue Tan, σε έναν αρκετά αδιαμφισβήτητο στόλο RSX γυναικών, στον οποίο δεν υπήρχαν διαγωνιζόμενες για μετάλλιο. Επομένως, το τρόπο πήγε στον οστιοπλό με την χαμηλότερη μέσο όρο στην βαθμολογία σε σειρά των αγώνων της. Ήταν μια συναρπαστική εβδομάδα στα νερά της Πάλμα και μείναμε για να παρακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα RSX. Η διοργάνωση αυτή αποτέλεσε ρεκόρ συμμετοχών για την κλάση RSX με 333 επιβεβαιωμένες συμμετοχές από 43 διαφορετικά έθνη, εκπροσωπώντας 6 διαφορετικές ηπείρους σε 5 μέρες αγώνων. Η ημέρα των αγώνων για τα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό RSX και στο Ευρωπαϊκό Νέων ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα για όλους, καθώς οι 10 πρώτοι ιστιοπλόοι έπεσαν στη γραμμή με πλήρη ταχύτητα σχεδιασμού. Στο γυναικείο στόλο, η Lilian de Geus από την Ολλανδία κατέκτησε τον τίτλο. Ο στόλος των ανδρών βρήκε τους δύο Ολλανδούς στην κορυφή, με τον Kieran Badloe να κατακτά το χρυσό μετάλλιο και τον δύο φορές Ολυμπιονίκη Dorian Van Rijsenberghe στην δεύτερη θέση. Στο πρωτάθλημα νέων, η Ισραηλινή Naama Gazit πήρε το χρυσό στο στόλο των γυναικών, ενώ ο Γάλλος Fabien Pianatsa κατέκτησε τον τίτλο στους νέους άνδρες. Αργότερα στη διάρκεια της σεζόν μεταφερθήκαμε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, το Πόρτο, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser Senior and Open European Trophy. Όλα τα κορυφαία ονόματα της κατηγορίας, αλλά και νέοι και φιλόδοξοι στιοπλόοι, Senior, ήταν εκεί για να διεκδικήσουν τον τίτλο.

Αργότερα αυτή τη σεζόν βρεθήκαμε στην πιο δυτική πόλη της Ρωσίας, την Εξαίσια Αγία Πετρούπολη, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων RSX, όπου η ντόπια, η Γιάννα Ρεζνίκοβα, βγήκε πρώτη. Ήταν ένας Ισραηλινός θρίαμβος στον ανδρικό στόλο, καθώς ο Αιγιάλ Ζοχάι Σδρόρ τερμάτισε πρώτος, με τον Ντάνιελ Μπάσικ Τσαχτάς να ακολουθεί ακριβώς πίσω του.

Στη συνέχεια, μεταφερθήκαμε στην Κίνα για το ασιατικό πρωτάθλημα ιστοσανίδας Nibble Cup, όπου είδαμε μερικούς από τους καλύτερους ασιάτες αθλητές στις κατηγορίες RSX ανδρών και γυναικών να αγωνίζονται για την διεκδίκηση του τίτλου. Και τέλος, επισκεφθήκαμε το San Remo της Ιταλίας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 470, όπου οι Γαλλίδες Camille Lecointre και Aloise Retormaz κατέκτησαν τον τίτλο στις γυναίκες. Στον ανδρικό στόλο, οι Αυστραλοί Matthew Belcher και Will Ryan έκλεισαν τον αγώνα στην πρώτη θέση, με τον Anton Dahlberg και τον Fredrik Bergström να έρχονται δεύτεροι στην κατηγορία Open, αλλά ως το κορυφαίο ευρωπαϊκό πλήρωμα διεκδίκησαν το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο στο πρωτάθλημα. Σε ένα άλλο επεισόδιο επισκεφτήκαμε το περίφημο Τορμπόλε, όπου όλη η παγκόσμια κοινότητα του Ολυμπιακού Windsurfing ήταν συγκεντρωμένη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX Windsurfing. Στην κούρσα μεταλλίων των ανδρών, ο Κίραν Μπάντλουε πέρασε με αυτοπεποίθηση από την κούρσα μεταλλίων, το έχοντας ήδη κερδίσει όλους τους βαθμούς του. Τερμάτισε πέμπτος, γνωρίζοντας ότι κρατούσε τον παγκόσμιο τίτλο άνετα στα χέρια του. Η Ρωσίδα Στεφανία Ιλφούτινα κέρδισε την κούρσα μεταλλίων στο στόλο των γυναικών, αλλά η Γιουν Ξιλιού είχε κάνει αρκετά για να διατηρήσει την πρώτη θέση και ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια RSX. Στη συνέχεια μεταφερθήκαμε στην Ασία και στο μεγαλύτερο από τα 7 Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Abu Dhabi. Εκεί, στο Abu Dhabi, στο Abu Dhabi Sailing and Yacht Club, φιλοξενήθηκε το εναρκτήριο ασιατικό πρωτάθλημα 49er και 49er FX. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι των Ολυμπιακών κλάσεων, παραμείναμε στην Ασία, αλλά πετάξαμε στην Ιαπωνία για μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της κλάσης 470, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 470, όπου το Αυστραλιανό ζευγάρι Matthew Belcher και Will Ryan και οι Βρετανίδες Hannah Mills και Elidich McIntyre έφτασαν στην κορυφή, στους άνδρες και στις γυναίκες αντίστοιχα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Θα ξεκινήσουμε το Ολυμπιακό ταξίδι μας αυτή την εβδομάδα ταξιδεύοντας στο Σορέντο της Μελβούρνης της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστοσανίδας RSX. Ένας στόλος 116 ιστιοπλών από 31 έθνη συγκεντρώθηκαν στο Σορέντο Sailing Kuta Boat Club για να διεκδικήσουν τους κύριους τίτλους. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ημερών ήταν ο Κίραν Μπάντλουε που κυριάρχησε στη σκηνή. Ο απερχόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να διατηρήσει την υπεράσπιση του τίτλου του σταθερά σε καλό δρόμο. Ο στόλος των γυναικών είδε έντονο ανταγωνισμό και μετά από 9 ιστιοδρομίες η Νόη Ντριχάν από το Ισραήλ προηγούνταν, ακολουθούμενη από την Λίλιαν Τεγκέους. Ο χρυσός στόλος των ανδρών τράβηξε την προσοχή πολλών, καθώς το σκορ του Μπάντλουε 4-13-3 προκάλεσε μεγάλο σοκ. Ο Ντούσμαν άφησε την πόρτα του πρωταθλήματος ορθά ανοιχτή για τον συμπατριώτη του, Ντόριαν Βαν Ράισενμπεργκε. Αυτοί οι συμπαίκτες πιέζουν ο ένας τον άλλον σε κάθε διοργάνωση για να γίνουν οι καλύτεροι Ολυμπιονίκες της ιστιοσανίδας στον κόσμο. Στο στόλο των γυναικών, η Λίλιαν Τεγκέους ήταν επικεφαλής του γενικού στόλου. Η Ολλανδή αθλήτρια κέρδισε την τελευταία ισιοδρομία και ανέβηκε μαζί με την Τριχάν στην κορυφή με 34 βαθμούς. Από τα στατιστικά φαίνεται να έχει υποχωρήσει η αρχική μου ικανότητα, αλλά κατάφερα να το τραβήξω.

0: Ήταν συναρπαστικό. Νευρικό, σωματικό, ψυχικό, τα είχε όλα. Παλεύαμε για τον τίτλο. Ο Ντόριαν είχε έναν εκπληκτικό αγώνα. Οδήγησε σχεδόν από την αρχή και κατάφερε να πάρει μεγάλο προβάδισμα. Έβαλα τον εαυτό μου στην ουρά και έπρεπε πραγματικά να δουλέψω γι' αυτό και να σιγουρευτώ ότι δεν θα έπεφτα δεύτερο σήμερα.
1: To make sure I wasn't gonna drop the second today.

0: Το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX έληξε με αναμετρήσεις για τα μετάλλια. Στο αγώνισμα των ανδρών, ο Κίραν Μπάγκλο υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Ντόριαν Βαν Ράισεμπεργκε, ο οποίος κέρδισε την κούρσα των μεταλλίων. Δουλεύουμε καλά μαζί και κάνουμε βήματα. Είναι πραγματικά δύσκολο να κρατήσουμε το επίπεδο ψηλά, αλλά προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα τον τίτλο εδώ. Με την νίκη του, ο Μπάντλο εξασφάλισε το Ολλανδικό Ολυμπιακό εισιτήριο για το Τόκιο. Με μία μόνο διαθέσιμη θέση, ο Βαν Ράισεμπεργκε, ο μοναδικός εκπρόσωπος της χώρας που έχει κερδίσει 2 συνεχόμενα Ολυμπιακά μετάλλια, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει έναν 3ο συνεχόμενο Ολυμπιακό τίτλο. Στην κούρσα των γυναικών, η De Geus εξασφάλισε περισσότερη επιτυχία για τις Ολλανδέζες, καθώς κατέκτησε τον 2ο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε την Ολυμπιακή πρόκριση. Κατέκτησε την 4η θέση στην κούρσα των μετάλλιων, τερματίζοντας 9 βαθμούς μακριά από την Σαρλίν Πικόν που πήρε το αργυρό μετάλλιο. Η Ολλανδία πέτυχε διπλή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX και χωρίς αμφιβολία διαθέτει την ονειρεμένη ομάδα στην κατηγορία RSX. Ο κορονοϊός μπήκε με τη βία στη ζωή μας και επηρέασε τα πάντα. Με την πλειονότητα των χωρών να θεσπίζει κάποιο είδους εντολή παραμονής στο σπίτι, οι δημόσιες συγκεντρώσεις κάθε είδους απαγορεύτηκαν. Πολλές αθλητικές εκδηλώσεις αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν. Με τον COVID-19 στη ζωή μας ήταν μια νέα εμπειρία και πολλοί άνθρωποι μολύνθηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Οι ρουτίνες και οι ζωές μας έχουν αλλάξει. Για να είναι όλος ο κόσμος ασφαλής, προσπαθούμε όλοι να μείνουμε στο σπίτι και να κάνουμε μόνο τα απαραίτητα πράγματα για να ηρεμήσει αυτός ο ιός και να επανέλθει η ζωή μας στο φυσιολογικό. Για λόγους ασφαλείας, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να διεξαχθούν από τις 24 Ιουλίου στις 9 Αυγούστου στο Τόκιο. Συμφωνήθηκε επίσης ότι οι αγώνες θα διατηρήσουν την ονομασία Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2020. Η καθημερινότητα των ιστιοπλών άλλαξε μέσα σε μία νύχτα. Περισσότεροι από 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το 1/3 του ανθρώπινου πληθυσμού, τέθηκαν σε αποκλεισμό για να αποφευθεί η εξάπλωση του κορονοϊού και πολλοί αθλητές βρέθηκαν σε καραντίνα μακριά από αυτό που αγαπούν να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο για τους ναυτικούς να βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Πριν το Λουκέτο, η Βασιλική Καραγάλιου έφτασε στην κορυφή της κατηγορίας της και είναι η δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη των Laser Radial γυναικών. Το πάθος της για την ιστιοπλοεία ξεκίνησε όταν ήταν πολύ μικρή. Στις αρχές του 2000, ένα κοριτσάκι στην Αθήνα συνειδητοποίησε ότι η θάλασσα σημαίνει περισσότερα για εκείνη και άρχισε να προπονείται στην κατηγορία Optimist.
1: Then, after Olympics of 2020, we will only have 3 years until the next Olympics.
0: Ο COVID-19 επηρέασε όλους τους αθλητές. Τώρα που αναβλήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα έχουμε μόνο 3 χρόνια μέχρι τους επόμενους. Οπότε με αυτό δεν μπορώ να ασχοληθώ όπως σχεδιάζα με τις σπουδές μου. Τώρα που είμαι στην Ελλάδα, δεν μπορώ να ταξιδέψω με την ομάδα μου στην Ισπανία. Δεν μπορώ να ακολουθήσω τις ίδιες προπονήσεις. Πρέπει να κάνω ξεχωριστές προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα και ελπίζω όταν ανοίξουν τα σύνορα και μπορέσουμε να ταξιδέψουμε ξανά, να επιστρέψω στην Ισπανία και να συνεχίσω την προπόνησή μου.
1: I will go back to Spain and we will continue our trainings.

0: It was a new experience for me. We never had this before, I think.
1: Ήταν μια νέα εμπειρία για μένα. Δεν το είχαμε ξανακάνει αυτό. Έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μας επιτρεπόταν να βγούμε έξω, οπότε δεν μπορούσα να κάνω εστιοπλοεία. Έπρεπε να παραμείνω πνευματικά συνδεδεμένη με το άθλημά μου και να προσπαθήσω να παρακολουθήσω όσο το δυνατόν περισσότερα βίντεο εστιοπλοείας.
0: I had to try to at least maintain my fitness.
1: Έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση θα ήταν μειωμένη.
0: Slightly will decrease. I had to do two trainings per day, which was.
1: Έπρεπε να κάνω δύο προπονήσεις την ημέρα, που ήταν είτε ισορροπία και συντονισμός, είτε εκρηκτικότητα. Και έπρεπε να κάνω προπονήσεις με βάρη ή κάρδιο.
0: Try to do some weight trainings. Or cardio trainings. I had definitely lots of time.
1: Είχαμε σίγουρα πολύ χρόνο για να κάνουμε και άλλα πράγματα. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο, είτε για να διαβάσουμε βιβλία που μας άρεσαν, είτε για να δούμε κάποιες σειρές στην τηλεόραση.
0: It was really nice to spend some time with my family.
1: Ήταν πολύ ωραίο να περνάω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου. Παίζαμε μαζί επί τραπέζια παιχνίδια, σκάκι και μονόπολη, είδαμε ταινίες μαζί, γευματίσαμε και διπνήσαμε μαζί και περάσαμε ποιοτικό χρόνο ως οικογένεια.
0: We had lunch again together and dinners. We spent some quality time as a family. That was really nice.

0: Η δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη είναι κάτι που τιμά εμένα και τη δουλειά μου και όλη την ομάδα που με περιβάλλει. Είμαι πολύ χαρούμενη, γι' αυτό και ελπίζω ότι ο δρόμος από εδώ και πέρα θα είναι να κυνηγάμε την πρώτη θέση.
1: We are all working really hard.
0: Όλοι δουλεύουμε πολύ σκληρά γι' αυτό και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ελπίζω πραγματικά να μπορέσω να κερδίσω ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο χαρακτήρας ενός παιδιού μπορεί να αναπτυχθεί και να διαμορφωθεί σε ένα αθλητικό περιβάλλον. Μια αθλητική εμπειρία μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και μέσω της ιστιοπλοείας οι νεαροί ιστιοπλόοι μπορούν να αποκτήσουν πολλές σπουδαίες εμπειρίες όπως η Καραχάλιου. Όταν έκλεισε τα 12 της χρόνια πήρε μια μεγάλη απόφαση. Άφησε πίσω της την κατηγορία Optimist και μεταπίδησε στα Laser. Μια σπουδαία καριέρα ήταν μπροστά της.
2: Her relationship with sailing was intense from the very, very beginning.
0: Η σχέση της με την ιστιοπλοεία ήταν έντονη από την αρχή. Ήταν πραγματικά παθιασμένη σε αυτό το σημείο που ενστικτοδός προσπαθούσε να παραμελήσει το σχολείο, το μάθημα των αγγλικών και άλλες δραστηριότητες.
2: English lessons, other activities also.
0: Κάναμε μια προσπάθεια να την κρατάμε στο σωστό δρόμο με τις σπουδές της και τις υποχρεώσεις της που είχε ως παιδί. Αλλά μπορούσε να καταλάβεις από πολύ μικρή ηλικία ότι η ιστιοπλοεία ήταν το πάθος της. Κατά τη διάρκεια της μεταεφηβικής ηλικίας, το ταλέντο της αναγνωρίστηκε παγκοσμίως. Ο Ούγγρος προπονητής Τάμας Έζες την κάλεσε να ενταχθεί στην Ιστιοπλοϊκή Ακαδημία Grand Canaria και ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της ξεδιπλώθηκε. Μακριά από την πατρίδα της, στην Ελλάδα, είχε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει, αλλά η οικογένειά της και ιδιαίτερα η μητέρα της ήταν πάντα δίπλα της. Ξεκίνησα την ιστιοπλοεία όταν ήμουν 5,5-6 ετών με τα δύο αδέρφια μου που είναι μεγαλύτερα από εμένα. Ο Ανδρέας είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος και ο Νεκτάριος 3.
1: I was always with them going and helping them to prepare their boats and go on the water. And I was always so excited.
0: Όταν ήμουν πολύ μικρή, για να κάνω εγώ ιστιοπλοεία, θυμάμαι ότι ήμουν συνέχεια κοντά τους και τους βοηθούσα να ετοιμάσουν τα σκάφη και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη. Έτσι, όταν επιτέλους άρχισα να κάνω ιστιοπλοεία και ανέβηκα στο σκάφος, ήμουν τόσο χαρούμενη και ευχαριστημένη από το συνέστημα που ήξερα από εκείνη τη στιγμή ότι θα κάνω ιστιοπλοεία για το υπόλοιπο της ζωής μου.
1: I knew from that day that I would follow sailing for the rest of my life.
0: Καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη του Laser Radial γυναικών, το μέλλον είναι πολύ λαμπρό για αυτό το καθαρό ταλέντο που τώρα στοχεύει σε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακόμα θυμάμαι το συνέστημα που μου δίνει η ιστιοπλοεία και η θάλασσα. Ένα αίσθημα γαλήνης και ελευθερίας. Το συνέστημα ότι έχω το δικό μου σκάφος και μπορώ να πάω όπου θέλω. Είμαι ο καπετάνιος του σκάφους μου και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Έχω τόσες πολλές εμπειρίες από την κατηγορία Optimist. Υπήρχαν παιδιά από όλο τον κόσμο, γιατί ακόμα και τότε μπορούσαμε να πάμε στο εξωτερικό και να κάνουμε ρεγκάτες. Κάτι που είναι μια εμπειρία που σε κάνει να μεγαλώνεις και να γίνεσαι ανεξάρτητος. Και καταφέραμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Makes you grow up and be independent. And we managed to do all these things since a very young age.
0: Η ιστιοπλοεία μας βοήθησε να αναπτυχθούμε.
1: Sailing helped us grow as person.

0: After the Optimists, I moved to the 4.7.
1: Μετά το Optimist πέρασα στο 4,7. Δεν ξέρω αν αυτή το Optimist, αλλά μου άρεσε το γεγονός ότι είμαι μόνη μου και ότι μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα, να παίρνω μόνη μου τις αποφάσεις και να ρίχνω την ευθύνη μόνο σε μένα.
0: And put the blame on me as well. I like that. I didn't want to depend on a second person.
1: Δεν ήθελα να εξαρτώμαι από ένα δεύτερο άτομο. Μερικές φορές όταν ο προπονητής μου μου λέει να κάνω κάτι, απλά τον ακούω και το σκέφτομαι. Αλλά πάντα καταλήγω να κάνω αυτό που σκεφτόμουν μόνη μου από την αρχή.

Η μητέρα μου σπούδασε στην Αμερική και εκεί έπαιζε μπάσκετ. Έχει παίξει μπάσκετ και επαγγελματικά. Ήξερε πώς να με βοηθήσει λόγω της ενασχόλησής της με τον αθλητισμό. Ήταν δίπλα μου από την πρώτη μέρα. Με βοηθούσε για να γίνει η ζωή μου λίγο πιο καλύτερη.

0: In 5 years from now, I...
1: Σε 5 χρόνια από τώρα βλέπω τον εαυτό μου με 2 χρυσά μετάλλια. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Ήταν άλλη μια εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για την επόμενη εβδομάδα. Θα σας δούμε τότε.

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes and Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Dummies.
8: And you don't fall for bullshit.
1: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me?
1: You heard me.
9: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action, του τηλεοπτικού προγράμματος που μεταξύ άλλων σας μεταφέρει την δράση από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές ιστιοπλοκές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτό το φανταστικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα σας μεταφέρουμε στην ανατολική ακτή της Κίνας, στην επαρχία Φουτζιγιάν και στο νησί Πινγκτάν που φιλοξενεί τον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς Kite Foil. Παραμένοντας στο Kite Foil, θα αλλάξουμε στη συνέχεια Έπειρο και θα μεταφερθούμε στην Τζιτζέρια της Ιταλίας για το Kite Foil World Series. Από την Ιταλία επιστρέφουμε στην Κίνα και στην νοτιοδυτική επαρχία Guangdong στο Yangjiang, το Nibble Cup, το ασιατικό πρωτάθλημα ιστιοσανίδας και το εθνικό πρωτάθλημα Kiteboarding πραγματοποιήθηκαν με φόντο το μαγευτικό σκηνικό του νησιού Highlink Nibble Golden Coast. Τέλος, θα ταξιδέψουμε πίσω στην Ευρώπη και θα επισκεφτούμε την Πάλμα για την τέταρτη και τελευταία διοργάνωση του κύκλου Dragon European Cup.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από την ανατολική ακτή της Κίνας στην επαρχία Φουτζιγιάν και το νησί Πινκτάν, γνωστό για τις μεγάλες και αμμώδεις παραλίες του και το πολιτιστικό του περιβάλλον. Το Πινκτάν είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός, το δεύτερο πιο επισκέψιμο νησί στην Κίνα. Το Πινκτάν φιλοξένησε τον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς Kitefoil. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης τάσης στο Weifang Binhai, μόλις λίγες ημέρες πριν, όλοι οι αθλητές και οι σανίδες τους μαζί πήραν τον δρόμο για το εμβληματικό νησί για να διασταυρώσουν για άλλη μια φορά τα ξύφη τους στη μάχη για μια θέση στο βάθρο και την ευκαιρία φυσικά να διεκδικήσουν μέρος του χρηματικού επάθλου που ήταν 40.000 δολάρια. Η Κίνα, ως ένα ταχαίως αναπτυσσόμενο έθνος, επενδύει στο μέλλον του αθλητισμού και από τότε που το kiteboarding έγινε Ολυμπιακό άθλημα, οι Κινέζοι αθλητές υποστηρίζονται πλέον πλήρως από την China Yachting Association. Το kiteboarding είναι πλέον Ολυμπιακό άθλημα. Η Κίνα έχει πολλές παράκτιες πόλεις που ασχολούνται με το kiteboarding, όπως το Πινκτάν και το Weifang. Η Ένωσή μας προωθεί και υποστηρίζει αυτόν τον διαγωνισμό που πέρυσι μέσω της φιλοξενίας πολλών ασιατικών πρωταθλημάτων και εθνικών διαγωνισμών. Ελπίζουμε να φέρουμε αυτό το άθλημα σε ευρύτερες κοινότητες, να του δώσουμε περισσότερη προβολή και υποστήριξη. Το kiteboarding είναι ένα συναρπαστικό άθλημα για τους θεατές, ειδικά για τις παράκτιες πόλεις. Η ελκυστικότητά του θα πρέπει να είναι μεγάλη για τον τοπικό αθλητικό τουρισμό. ...27 αναβάτες από 13 χώρες παρατάχθηκαν για τον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς Kitefoil και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες ήταν ο Γάλλος Τεό Ντε Ραμεκούρ που έκλεψε την παράσταση αρπάζοντας 2 νίκες την πρώτη μέρα των αγώνων. Το Πινκτάν συμμετέχει στην παγκόσμια σειρά Kitefoil εδώ και μερικά χρόνια και πάντα άλλαζε το παιχνίδι στο κυνήγι του γενικού τίτλου. Σίγουρα εδώ έχουμε διαφορετικές συνθήκες από τις τελευταίες διοργανώσεις. Υπάρχουν περισσότερα κύματα και ισχυρότεροι άνεμοι. Έτσι είναι αρκετά δύσκολο να φτάσεις στην κορυφαία ταχύτητα και να είσαι σταθερός, επειδή ανεβοκατεβαίνεις συνεχώς. Οπότε πρέπει να το συνηθίσεις λίγο και να κάνεις τέλειες ρυθμίσεις για αυτές τις συνθήκες. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ στο Πινκτάν και οι συνθήκες είναι πραγματικά δύσκολες. Ο άνεμος είναι πολύ δυνατός, ειδικά όταν έρχεται γύρω από τα δύο νησιά και κατά κάποιο τρόπο μέσα στον κόλπο. Το νερό είναι πραγματικά άστατο, καθώς σίγουρα έχει αρκετό ρεύμα και παλίρρια. Έτσι είναι πραγματικά ενδιαφέρον να τα ενσωματώνεις αυτά στη στρατηγική σου και ήταν όντως πολύ διασκεδαστικό. Κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων ημερών, οι καιρικές συνθήκες προσέφεραν μερικές θεαματικές κούρσες μεταξύ των πρωτοπόρων. Ο σημερινός ηγέτης του Tour, ο Τόνι Βόντισεκ, στην πίστα της Κίτρινης Θάλασσας, με υπήνιμο και απάνομο ρεύμα, άφησε στο πέρασμά του τους ταχύτερους kitefoilers του κόσμου με 3 άψογες κούρσες. Ο Γάλλος Άξελ Ματζελά ήταν καυτός στα πόδια του στη δεύτερη θέση. Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο τρίτος σταθμός της παγκόσμιας σειράς Kitefoil, την ίδια στιγμή διεξαγόταν το κινέζικο εθνικό πρωτάθλημα Twin Tip Racing. Για το υπόλοιπο της ημέρας, το σχέδιό μου είναι να είμαι συνεπής και να μείνω μακριά από όλους τους άλλους ανταγωνιστές. Είναι πραγματικά δύσκολο να μείνω μπροστά γιατί ο Άξελ με οθεί στα όρια μου, όπως κανένας άλλος πριν. Ναι, απλά ελπίζω ότι θα διατηρήσω το προβάδισμά μου. Το Twin Tip Racing είναι η πιο δημοφιλής κατηγορία στην Κίνα και περίπου 150 αναβάτες από 29 περιοχές ήταν εκεί για να κυριαρχήσουν στον άνεμο με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Μετά από 15 ιστιοδρομίες και μερικές θεαματικά κλειστές και εκτοξευόμενες μάχες, ο καλύτερος μεταξύ του στόλου ήταν ο Χαοράν Ζάνγκ που βρέθηκε στην κορυφή του βάθρου, ενώ στον γυναικείο στόλο η Τζίνγκλ Τσεν πήρε τον τίτλο. Επιστροφή στην δράση του Foiling και κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας ο Τόνι Βόντισεκ διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι των αντιπάλων του με άλλη μια αριστοκρατική εμφάνιση σε ένα στόλο υψηλού επίπεδου που περιελάμβανε όλους τους προηγούμενους νικητές του τουρνουά.
Εν τω μεταξύ, η επικεφαλής των γυναικών, η Ντανιέλα Μόρος, αγωνιζόταν εναντίον της Κίρστιν Ομπράιεν, η οποία ήταν νικήτρια της παγκόσμιας σειράς των γυναικών στο Kite Fall το 2018. Ο μαζικός κυματισμός και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τους 27 ναβάτες την προτελευταία ημέρα. Με ρηπές έως και 27 κόμβους, οι αγώνες ήταν θεαματικοί. Ο Βόντισεκ ακολουθούσε στενά την πίστα του και ο Ματζέλα δεν είχε περιθώρια για λάθη, ενώ ο τρίτος, ο Ντε Νταραμεκούρτ, πήρε την τελευταία νίκη της ημέρας για να βάλει πίεση στους άλλους δύο. Την πέμπτη και τελευταία μέρα δεν έγιναν αγώνες, αφού ο αυξανόμενος άνεμος και η θάλασσα εμπόδισαν τους αθλητές να βγουν από την παραλία. Αυτό άφησε τον Βόντισεκ στην πρώτη θέση, αφού κατέκτησε 9 νίκες από τις 17 συνολικά κούρσες και ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο τουρνουά. Οι δύο Γάλλοι, ο Ματζέλα και ο Ντε Νταραμεκούρτ, συμπλήρωσαν το βάθρο των νικητών.

0: Δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα. Ο Άξελ και ο Τεό είναι οι καλύτεροι αναβάτες σε συνθήκες ισχυρού ανέμου, αλλά υποθέτω ότι είμαι επίσης καλός κι εγώ, όπως και αυτοί. Και παλεύαμε την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες ημέρες, και υποθέτω ότι αυτός που κέρδισε και αυτός που θα ήταν ο καλύτερος τελικά ήμουν εγώ. Ο ενθουσιασμός, η ευτυχία θα έρθει μια μέρα. Αλλά ναι, έχουμε ακόμα έναν αγώνα στην Ιταλία, οπότε θα σας δω όλους εκεί. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το φανταστώ αυτό, αλλά το επιδίωξα. Προπονούμουν σκληρά και η σκληρή δουλειά της ομάδας μου πραγματικά απέδωσε καρπού στο τέλος. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που κέρδισα την κατηγορία κάτω των 19 ετών στην κατηγορία γυναικών στον τρίτο σταθμό του World Series. Ήταν πραγματικά δύσκολο, οι συνθήκες ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες με δυνατούς ανέμους και μεγάλο κυματισμό. Σίγουρα, δύσκολο να μείνω στο μείγμα με τα αγόρια, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη και περιμένω την επόμενη στάση. Στο στόλο των γυναικών, η Μόρος πήρε το χρυσό, η Ομπράιον το ασημένιο και η Καλίνινα το χάλκινο. Η απονομή των επάθλων έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους αθλητές να γιορτάσουν μαζί με τους νικητές και να απολαύσουν τα βραβεία τους, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να σφυριλατήσουν νέες φιλίες, να κρατήσουν αναμνήσεις μαζί και να ανυπομονούν μέχρι το Πικτάν, όπου θα φιλοξενηθεί το επόμενο πρωτάθλημα. Μένουμε στο Kite Foil, αλλά από την Κίνα ταξιδεύουμε στην παραλία Hank Luz, στη Νότια Ιταλία. Αυτό το διάσημο σημείο για το kiteboarding έχει φιλοξενήσει πολλές και μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε ήδη μία διεθνή διοργάνωση. Η Τζιτζέρια είναι ένα πανέμορφο μέρος. Όλοι το αγαπούν αυτό το μέρος, επειδή έχουμε ένα είδος αύρας. Μία καλή και σταθερή αύρα, κάθε μέρα. Είναι εύκολα προσβάσιμο το μέρος, τα νερά είναι επίπεδα, είναι μια υπέροχη και τέλεια περιοχή για να έχουμε αγώνες και κυρίως αγώνες foil. Το παραθαλάσσιο αθλητικό πάρκο, 15.000 τετραγωνικών μέτρων, προσφέρει ένα πολύ ευρύ φάσμα ευκαιριών για όλους για να περάσουν τις μέρες τους όμορφα, είτε γεμάτες δράση, είτε απλά χαλαρώνοντας. Οι λάτρεις του kite foil και τα κορυφαία ονόματα του αθλήματος δεν θέλησαν να χάσουν την ευκαιρία να αγωνιστούν εδώ, με τους εντυπωσιακούς 82 αθλητές από 19 χώρες να προσέρχονται για να αγωνιστούν. Βρισκόμαστε εδώ για τον πρώτο αγώνα του Kitefall World Series και είναι πραγματικά πολύ συναρπαστικό. Φέτος γίνεται λίγο πιο δομημένο, λίγο πιο επίσημο. Ξέρουμε ότι σε αυτές τις αθλητικές διοργανώσεις όλοι ενθουσιάζονται λίγο παραπάνω και όλοι είναι επίσης αρκετά κοντά μεταξύ τους, γεγονός που το κάνει λίγο πιο συναρπαστικό. Πέρυσι οι διοργανώσεις ήταν αρκετά διασκορπισμένες, ενώ φέτος έχουμε 4 διοργανώσεις αρκετά κοντινή σειρά. Προφανώς εδώ, 2 διοργανώσεις στην Κίνα και στη συνέχεια τελειώνουμε στη Σαρδινία. Οπότε ναι, νομίζω ότι είναι σχεδόν η μεγαλύτερη περιοδία φέτος. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει ήδη τελειώσει, οπότε όλα αυτά είναι σχετικά με αυτό.
1: We're here at Hang Luz Beach.
0: Είμαστε εδώ στο Hang Luz Beach στην Τζιτζέρια, φοβερό μέρος για αγώνες Twin Tip Racing και Foil Racing. Στο παρελθόν είχαμε πολύ καλές εκδηλώσεις, ο άνεμος έρχεται το μεσημέρι, τέλειος άνεμος για foiling και ναι, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο.

Καλημέρα, θα είναι μια υπέροχη μέρα στο νερό. Είναι μια υπέροχη μέρα, ο άνεμος είναι εδώ, θα περάσουμε υπέροχα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην παραλία Hang Loose και θα περάσουμε υπέροχα εδώ, σε αυτό το φοβερό μέρος. Γλυκές συνθήκες, ο άνεμος έχει πάρει μπρος, έχει ήλιο, όλοι είναι έτοιμοι και ξεκινάμε τον αγώνα σήμερα. Κάτω από τον λαμπερό νότιο-ιταλικό ήλιο, ένας αριθμός ρεκόρ αθλητών ήταν έτοιμος στη γραμμή εκκίνησης για τον εναρκτήριο αγώνα του Kite Foil World Series στο Hang Loose Beach. Σε συνθήκες που μπορούν να περιγραφούν μόνο ως ιδανικές για Kite Foil, ο Τόνι Βόντισεκ εκτοξεύθηκε στην κορυφή παίρνοντας τρεις νίκες στις τρεις πρώτες ιστιοδρομίες. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Άξελ Ματζελά ολοκλήρωσε την πρώτη μέρα στην δεύτερη θέση, οδηγώντας την ομάδα που τον καταδίωκε, στην οποία συμμετείχαν οι Κόνορ Μπέινμπριτζ, Φλόριαν Γκρούμπερ και Μαξίμ Νότσερ.

Σούπερ σκληρός και πολύ σφιχτός αγώνας. Ο Τόνι Βόντισεκ από την O-Zone είναι τόσο σταθερός και γρήγορος. Δεν έκανε κανένα λάθος. Αλλά όσον αφορά εμένα, αισθάνομαι πολύ καλά για την απόδοσή μου σήμερα. Ο άνεμος δυνάμωσε σήμερα, οπότε τρέξαμε στο 15, στο 19 κατά την αρχή και στο 15 ξανά, οπότε είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Ο 19χρονος Σλοβαίνος φράγισε την εξουσία του στη Ρεγκάτα με 6 νίκες σε 10 κούρσες στις 2 μέρες που ακολούθησαν. Επέκτηνε το προβάδισμά του έναντι του Γάλλου Άξελ Ματζελά, ενώ ο 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Φόρμουλα Νίκο Πάρλιερ έκανε μια ισχυρή δήλωση με σταθερά αποτελέσματα, ανέβηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης. Ο Τόνι Βόντισεκ ήταν ασταμάτητος μέχρι το τέλος. Πήγε για μια άψογη ρεγκάτα με την τελική του βαθμολογία μετά τις απορρίψεις να αποτελείται μόνο από την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Αυτή η συνέπεια ήταν που τον έκανε να ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο στόλο, ο οποίος ήταν γεμάτος αστέρια και στον οποίο συμμετείχαν 3 πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές και 7 νικητές ατομικών ιστιοδρομιών σε όλη τη διάρκεια της ρεγκάτας των 20 ιστιοδρομιών. Άφησε τον Άξελ Ματζελά στη δεύτερη θέση και τον Νίκο Πάρλιερ στην τρίτη. Αισθάνομαι καταπληκτικά. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί όλες οι κακές μου θέσεις φεύγουν λόγω των απορρίψεων, οπότε πήρα μόνο την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Επομένως, αυτό είναι εκπληκτικό, διατηρώντας τη συνέπειά μου. Δεν έκανα λάθος, ενώ δεν τράκαρα, οπότε νιώθω ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αλλά ναι, αυτό είναι. Αν δεν τρακάρεις και διατηρείς τη σταθερότητά σου, αυτό είναι καλό. Εν τω μεταξύ, Ντανιέλα Μόρος από τις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, βάζοντας 19 εστιοπλέους στο ανοιχτό στόλο ανάμεσα στην ίδια και τη δεύτερη γυναίκα Ελέανορ Όλντριτζ από τη Μεγάλη Βρετανία. Αισθάνομαι πολύ καλά που βρίσκομαι κατά κάποιο τρόπο στην πρώτη εικοσάδα και όλα τα άλλα κορίτσια έρχονται και είναι θέμα χρόνου να φτάσουν στο επίπεδό μου, οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη γι' αυτό.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Αφήνουμε το Kite Foil και ταξιδεύουμε στο Yangjiang, μια πόλη στην νοτιοδυτική επαρχία Guangdong της Κίνας. Τόσο το ασιατικό πρωτάθλημα ιστιοσανίδας Nimble Cup, όσο και το εθνικό πρωτάθλημα kiteboarding διεξήχθησαν με φόντο το μαγευτικό σκηνικό του νησιού High Link Island Nimble Golden Coast. Μερικοί από τους καλύτερους ιστιοπλοούς συγκεντρώθηκαν στο Yangjiang για να αγωνιστούν για τον τίτλο σε 4 κατηγορίες και σε 10 διαφορετικές κατηγορίες, αλλά τα φώτα της δημοσιότητας ήταν στραμμένα στις κατηγορίες RSX, Gastra, Techno 293 και Glide για την πιο ανταγωνιστική δράση.

Νομίζω ότι η διαδρομή είναι μια δοκιμασία για τους αθλητές, επειδή ο άνεμος εδώ δεν είναι σταθερός. Πρέπει να προσπαθούμε συνεχώς να καταλαβαίνουμε προς τα πού φυσάει ο άνεμος. Τότε μπορούμε να ελέγξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουμε. Από τη στιγμή που διαγωνιζόμαστε μέσα στον κόλπο, υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Οι τοπικοί αθλητές από το Yangjiang ήταν εκεί για να αποδείξουν ότι ήταν έτοιμοι για να ανέβουν στον διεθνή ανταγωνισμό και ήταν σημαντικό για αυτούς να δείξουν τις ιστιοπλοϊκές τους ικανότητες και την ανάπτυξή τους σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών, ο Ye Bin με το RSX και ο Ao Jiankang με το Tecno 293 έδειξαν ότι εννοούσαν ότι είχαν δουλέψει πολύ σκληρά. Και οι δύο κυριάρχησαν στις κατηγορίες τους, ανοίγοντας μια υγιή διαφορά βαθμολογίας από τους συναθλητές τους. Στην κατηγορία RSX των γυναικών στην Ιστιοσανίδα τα πράγματα περιπλέκτηκαν μετά την τρίτη και τέταρτη μέρα με τις Zhang Wanzhao και Liang Jiyu να παλεύουν σκληρά για την πρώτη θέση. Εν τω μεταξύ, στο στόλο των ανδρών Gastra, ο Dong Zhaoguan έπαιρνε ένα επιβλητικό προβάδισμα. Την τελευταία μέρα, οι ασθενείς άνεμοι ανάγκασαν τις επιτροπές αγώνων να κρατήσουν τους ιστιοπλοούς στην παραλία, οπότε οι νικητές κρίθηκαν με βάση τους υπάρχοντες βαθμούς. Οι τίτλοι πρωταθλήματος και τα χρυσά μετάλλια πήγαν στους Ye Bin στα RSX, Zhang Wanjiao στα RSX γυναικών, Ao Jiankang στα Tecno 293 ανδρών, Liu Zhengping στα Tecno 293 γυναικών και Dong Zhaoguan στα Gastra ανδρών.

0: Είμαι ενθουσιασμένος
1: που κέρδισα το πρωτάθλημα. Μετά από όλα αυτά, ήρθε ως έκπληξη.
2: Και

0: 得冠军的感受就是很开心吧。
1: Το συνέστημα της κατάκτησης του πρωταθλήματος στη γενέτειρά μου είναι υπέροχο. Είμαι ευγνώμων στον προπονητή μου που πήρε αυτό το πρωτάθλημα, αλλά είναι επίσης αποτέλεσμα και της δικής μου σκληρής δουλειάς και προπόνησης. Από την Κίνα θα σας μεταφέρουμε στην Ευρώπη για να παρακολουθήσετε την τελευταία συνδρομία της σεζόν για την κατηγορία Dragon. Αυτό το ιστορικό σκάφος έκλεισε την προηγούμενη σεζόν σε μία από τις πιο εντυπωσιακές τοποθεσίες ιστιοπλοεία στον κόσμο. Ο κόλπος της Palma de Mallorca και το Club de Regatas Puerto Portals ήταν το ιδανικό σημείο για την τέταρτη και τελευταία διοργάνωση του κύκλου του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Dragon. Αυτή η χρονιά σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής για την τάξη των δράκων. Ο Βασίλης Νατόροφ παραιτήθηκε από πρόεδρος της κατηγορίας με τον Γιένς Ράθσακ να τον αντικαθιστά. Ωστόσο, η κλάση θα παραμείνει στην οικογένεια του Dragon ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε.

Μετά από 8 χρόνια που με είχαν στην κατηγορία Dragon, που ήταν μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη, είμαι πραγματικά χαρούμενος που φεύγω από την κατηγορία τώρα, γιατί πιστεύω ότι η πλειοψηφία των καθηκόντων μου πρέπει να εκπληρωθούν για την κατηγορία και έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει. Οι συνθέσεις του νέου σκάφους είναι πολύ καλές. Υπάρχουν πολύ καλοί και έμπειροι στιοπλόοι. Πρώτα απ' όλα, ως νέος αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Dragon, πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσω τον Βασίλη και το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο που έκαναν εξαιρετική δουλειά στην περαιτέρω προώθηση της κλάσης. Όταν εννοώ προώθηση για κάθε ιστιοπλόο του Dragon, τους Corinthians, τους ιστιοπλόους του Ομίλου και τους πιο επαγγελματίες ανταγωνιστές της κλάσης, και νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουμε από τον Βασίλη. Αυτό είναι το όραμά μας για το μέλλον, να κρατήσουμε το επαγγελματικό επίπεδο ψηλά και να προσκαλέσουμε ακόμα περισσότερους ιστιοπλόους από όλα τα κομμάτια της ζωής. Αυτό που πραγματικά μου αρέσει στην ιστιοπλοεία είναι ότι έχουμε τόσες διαφορετικές εθνικότητες. Έχουμε επίσης τόσες διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Όλο και περισσότεροι νέοι ιστιοπλόοι είναι εδώ, οπότε είμαστε ήδη ένα πολύ καλό πλήθος. Οπότε προσκαλούμε και νέους ιστιοπλόους για να έρθουν μαζί μας. 41 ομάδες από 12 χώρες συγκεντρώθηκαν στη γραμμή εκκίνησης του Dragon Grand Prix στην Ισπανία. Οι δύο πρώτες ημέρες διεξήχθησαν κάτω από ταχύς και θυελλώδεις ανέμους, πιέζοντας τα όρια των συμμετεχόντων, οι οποίοι απολαύσαν τους γρηγορότερους και φρενήρεις αγώνες. Μέσα στη μακρά ιστορία της, η ιστιοπλοεία Dragon συνέχισε να εξελίσσεται με τα χρόνια, καταφέροντας να συνδυάσει το κλασικό με το σύγχρονο. Στην Πάλμα, κοιτάζοντας να εντυπωσιάσει, ήταν ο ιστιοπλοεός Tim Tavenor, ο οποίος είναι επίσης ένας από τους καλύτερους κατασκευαστές Dragon Boat στον κόσμο.

Τα αρχικά σκάφη ήταν πολύ απλά, αλλά με την πάροδο των χρόνων, οι νέες καινοτομίες στην τεχνολογία των σχοινιών, το μπλόκο νέο σχεδιασμό των συστημάτων έχουν γίνει κοινό τόπο και επιτρέπουν στο σκάφο να πλέει με πολύ πιο πολιτισμένο τρόπο. Και όταν λέω πολιτισμένο, εννοώ ότι όλα λειτουργούν πιο εύκολα. Η συναρμολόγηση του σκάφου και το σύστημα στο σκάφο είναι πολύ συγκρίσιμα με άλλα σύγχρονα σκάφη που σχεδιάζονται σήμερα. Αν ένα νέο σκάφο σχεδιαζόταν σήμερα, πολλά από τα συστήματα του Dragon θα ήταν παρόμοια με εκείνα των καινούριων σκαφών. Κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του Grand Prix, η βροχή είχε σταματήσει. Ο άνεμος γέμισε από τα βορειοανατολικά και η μοναδική ιστιοδρομία της ημέρας ξεκίνησε με περίπου 10 κόμβους. Με την ολοκλήρωση συνολικά 5 ιστιοδρομιών του Dragon Grand Prix της Ισπανίας, η Ολλανδική ομάδα Τρόικα με κυβερνήτη τον Πίτερ Χέρεμα είχε το προβάδισμα στη γενική κατάταξη. Οι ισχυροί άνεμοι της τελευταίας ημέρας κράτησαν το στόλο στη στεριά και ως αποτέλεσμα είχε η Τρόικα να επιβεβαιωθεί ως νικήτρια του Dragon Grand Prix Spain. Είμαι πολύ χαρούμενος με την ομάδα μου που κέρδισε αυτή τη διοργάνωση. Είναι μια πραγματικά σημαντική διοργάνωση, η τελευταία διοργάνωση της χρονιάς και είχαμε κλείσει σε άλλες διοργανώσεις, αλλά σε αυτή κερδίσαμε τελικά, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά από 24 ιστιοδρομίες, σε 4 ιστιοδρομίες δύο ομάδες ισοβάθμισαν με τους ίδιους βαθμούς για τη σειρά. Αλλά μόλις εφαρμόστηκε το σύστημα ισοβαθμίας, ο νικητής της σειράς Dragon Grand Prix επιβεβαιώθηκε ως ο Δημήτρη Σαμόκιν και η ομάδα Rock'n'Roll, οι οποίοι έλαβαν το εντυπωσιακό νέο έβαθλο Standfast Trophy. Ισόβαθμος με 7 βαθμούς, αλλά αυτή τη φορά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Πίτερ Χέρεμα. Το πρώτο κορινθιακό πλήρωμα, στο οποίο απονεμήθηκαν το κύπελλο Lowell Phillies, ήταν αυτό του Carl Gustav Lohr με το ιστιοπλοϊκό High Times. Είμαστε φυσικά πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε αυτή τη σειρά, επειδή ήταν μια μεγάλη σεζόν για τα Grand Prix. Ο ανταγωνισμός ήταν όπως συνήθως στα Dragon, πολύ δυνατός. Είχαμε λίγη τύχη και επίσης μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε και αυτό που μπορούμε. Και έτσι κερδίσαμε και είμαστε χαρούμενοι.

Αυτά λοιπόν είχαμε για σας σε αυτό το επεισόδιο της εκπομπής Pure Action. Ήταν μια άλλη εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για την επόμενη εβδομάδα, όταν θα σας μεταφέρουμε σε πολλές ακόμα θεματικές τοποθεσίες για μερικά από τα καλύτερα γεγονότα στον κόσμο του αθλητισμού. Θα σας δούμε τότε, μην το χάσετε.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
0: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action, του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα και σας συστήνει τους χαρακτήρες του γεμάτου δράση κόσμου των υπαίθριων σπορ. Σε αυτό το επεισόδιο θα επισκεφτούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, προκειμένου να καλύψουμε μια ποικιλία αθλημάτων. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι από την Γερμανία, που πραγματοποιήθηκε το 18ο ετήσιο Xterra Germany Off-Road Triathlon. Αυτός ήταν ο τελευταίος χρυσός αγώνας της σεζόν και οι καλύτεροι επίλεκτοι και ερασιτέχνες δρομής από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώθηκαν προκειμένου να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και να παλέψουν φυσικά για τον τίτλο. Παραμένοντας στη σειρά τριάθλου εκτός δρόμου, ταξιδεύουμε στην Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, έδρα του αγώνα του Πανεμερικανικού Πρωταθλήματος Xterra. Από την Αμερική θα ταξιδέψουμε στην Ασία για το Xiao Xing, προκειμένου να παρακολουθήσουμε δράση σε έναν από τους κορυφαίους αγώνες τρεξίματος στην Κίνα, τον Xiao Xing International Marathon. Από την Κίνα θα μείνουμε στην Ασία, αλλά θα μεταφερθούμε στην Αραβική Χερσόνησο και στο Ομάν για μια πολύ ξεχωριστή δρομική περιπέτεια, τον μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν. Για 6 μέρες, δρομείς από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν προκειμένου να προκαλέσουν τον εαυτό τους διασχίζοντας την έρημο του Ομάν. Αφήνοντας πίσω μας την έρημο και το Ομάν, στη συνέχεια θα ανεβούμε στα κροατικά βουνά, ακολουθώντας την τέταρτη έκδοση του Dalmatia Ultra Trail, που ενθουσίασε πάνω από 700 δρομείς. Τέλος, παραμένοντας στην Κροατία, θα γίνουμε μάρτυρες όλης της δράσης στο Dalmatia Stage Run. Ας πετάξουμε λοιπόν στην Γερμανία και ας ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο από το φυσικό πάρκο Zittau Mountains, ένα γραφικό στολίδι με ιστορία άνω των 1000 ετών. Το πάρκο φιλοξένησε τον τελευταίο χρυσό αγώνα της σεζόν, οπότε η παραμονή μεταξύ των καλύτερων ελίτ και ερασιτεχνών δρομέων ήταν μεγάλη. Ήταν μια sold out διοργάνωση με περισσότερους από 11.000 αθλητές από 24 έθνη να βρίσκονται εκεί για να αγωνιστούν. Η πρόκληση για τους αγωνιζόμενους συνδύαζε κολύμπι 1,5 χιλιόμετρου με μια εξαντλητική ποδηλασία βουνού 35 χιλιόμετρων στα δάση του Zittau, ακολουθούμενη από ένα δύσκολο τρέξιμο 10 χιλιόμετρων σε μονοπάτι γύρω από την λίμνη, με ένα θαυμάσιο, δυνατό και εορταστικό πλήθος να βρίσκεται εκεί για υποστήριξη. Στον αγώνα της ελίτ ανδρών, ο αγαπημένος της πόλης, ο Jens Roth, βγήκε πρώτος από το νερό, ακολουθούμενος από τον Maxim Chain και τον Lucas Kotsar, που ήταν ένα λεπτό πίσω. Μόλις μπήκαν στο ποδήλατο, ο Roth και ο Kotsar ξέφυγαν, αλλά ο Arthur Sergier τους έφερε σιγά σιγά πίσω, και όταν ο αγώνας πέρασε στο τρέξιμο, ο ταχύς Γάλλος, ο οποίος κέρδισε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Xterra μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, ξέσπασε στην κορυφή και πήρε την πρωτιά σε χρόνο 2 ώρων 35 λεπτών και 43 δευτερολέπτων. Ο Roth τερμάτισε δεύτερος προς μεγάλη χαρά του κοινού της πατρίδας του και ο Kotsar ήρθε τρίτος.

Μου άρεσε πολύ αυτός ο αγώνας, επειδή είναι μια μεγάλη διοργάνωση σε ένα όμορφο μέρος και υπάρχει υπέροχη ατμόσφαιρα. Ο φετινός αγώνας έρχεται μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έχασα λίγη ενέργεια στην Τσεχία, αλλά είμαι πραγματικά χαρούμενος που κέρδισα εδώ. Στην ελίτ των γυναικών, η Νικόλ Βόλτερς και η Τζάκι Άλεν από το Ηνωμένο Βασίλειο βγήκαν πρώτες από το νερό, αλλά η ανερχόμενη Ελβετίδα αθλήτρια Λοάν Ντιβουσουάν πίεσε πολύ στο ποδήλατο και πήρε την πρωτιά. Πίσω της η τετράκης πρωταθλήτρια του Xterra European Tour, Έλενα Καράσκοβα, προσπερνούσε τη μία μετά την άλλη αναβάτη, μέχρι που βρέθηκε ακριβώς πίσω από την Ντιβουσουάν και στο τρέξιμο έκανε την κίνησή της, μια κίνηση νίκης, και πέρασε την γραμμή σε 3 ώρες, 2 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα, μόλις 12 δευτερόλεπτα μπροστά από την Τιβουαζίν. Στο δεύτερο γύρο της διαδρομής αναγνώρισε ότι η διαφορά δεν ήταν τόσο μεγάλη, ήταν περίπου 20-25 δευτερόλεπτα, άρα όχι τόσο μεγάλη. Στη συνέχεια είδα την Λουάν, γεγονός που μου έδωσε περισσότερη δύναμη. Νομίζω ότι την έπιασα 2 χιλιόμετρα πριν από την γραμμή τερματισμού. Αφού την προσπέρασα, δεν κοίταξα ποτέ ξανά πίσω. Λουάν.

Παραμένουμε στο Εξτέρα, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και από την Ευρώπη μεταφερόμαστε στην Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ogden φιλοξένησε τον αγώνα του Παναμερικανικού Πρωταθλήματος Εξτέρα στο Snow Basin Resort. Η διοργάνωση αυτή ήταν το αποκορύφωμα μιας σειράς εκτός δρόμου τριάθλων με 10 στάσεις και κάλυπτε τη Νότια και Κεντρική Αμερική, το Μεξικό, την Καραϊβική, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 80.000 δολάρια σε χρηματικό έπαθλο για την ελίτ, το σκηνικό ήταν έτοιμο για τους καλύτερους αγώνες της Εξτέρα, για να δείξουν οι αθλητές αυτοί τι μπορούν να κάνουν. Στον αγώνα της ελίτ ανδρών Εξτέρα, Pan Am Tour, ο Κάρστεν Μάρτσεν ήταν υπό την πίεση για να αποδώσει στην τοπική του διοργάνωση, αλλά ο Σαμ Όσμπορν ήταν αυτός που βγήκε πρώτος από το νερό. Ο αθλητής από το Ακίδια σημείωσε τον ταχύτερο ποδηλατικό σπλίτ της ημέρας και πήρε την νίκη σε χρόνο 2 ώρες, 28 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Με την νίκη, την έκτη του στη σεζόν, ο Όσμπορν κατέκτησε επίσης τον τίτλο του Pan American Exterra Tour. Οι Μάτσεν και Μπράντεν Ρακίτα πίεσαν σκληρά για να ακολουθήσουν πίσω από τον Όσμπορν στη δεύτερη και τρίτη θέση, που είναι και οι θέσεις τερματισμού τους στο Pan Am Tour.

Είναι εκπληκτικό να βρίσκομαι ξανά εδώ στο Ogden. Ήταν η σεζόν που ξεκίνησε το Μάιο στη Βραζιλία. Είχα 5 νίκες και μια δεύτερη θέση. Είναι σχεδόν μια ονειρεμένη σεζόν, προφανώς. 6 νίκες θα ήταν τέλειες, αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι περισσότερο από αυτό. Στην ελίτ των γυναικών, η σύντροφος του Osborne, η Samantha Kingsford, επίσης από τη Νέα Ζηλανδία, σημείωσε την ταχύτερη κολύμβηση της ημέρας, ακολουθούμενη ένα λεπτό αργότερα από την Fabiola Corona από το Μεξικό και την Suzy Snyder από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κιούι συνέχισε να καταγράφει και τον ταχύτερο χρόνο ποδηλασίας και πήρε μεγάλο προβάδισμα στον αγώνα δρόμου, αλλά δεν ήταν αρκετό για να συγκρατήσει την 3 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια εξτέρα Leslie Patterson από τη Σκωτία, η οποία έτρεξε 4 λεπτά ταχύτερα και πήρε τα ηνία σε 2 ώρες 55 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα εξτέρα Pan Am. Η Kingsford κράτησε τη δεύτερη θέση για να πάρει τον συνολικό τίτλο του γύρου, ενώ η Corona τερμάτισε τρίτη. Ο αγώνας είναι πάντα πολύ δύσκολος εδώ με αυτό το υψόμετρο και την ανάβαση. Είναι δύσκολο από την αρχή, αυτό είναι πραγματικά δύσκολο. Έμεινα πίσω στο κολύμπι, αλλά μετά πρόλαβα κατά τη διάρκεια του ποδηλάτου και του τρεξίματος.

Αφήνοντας πίσω τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ταξιδέψουμε σε ένα από τα πιο μοναδικά μέρη της Κίνας, το Shaoxing, προκειμένου να παρακολουθήσουμε τον τρίτο διεθνή μαραθώνιο Shaoxing. Σε αυτή την πανέμορφη τοποθεσία που συνδυάζει την αίσθηση μιας αναπτυσσόμενης πόλης με την παραδοσιακή και ιστορική κινέζικη κουλτούρα, περισσότεροι από 25.000 δρομείς από 68 διαφορετικές χώρες και περιοχές συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν αυτό το μοναδικό γεγονός. Βρισκόμαστε μία μέρα πριν από την έναρξη του τρίτου διεθνούς μαραθωνίου Shaoxing. Φέτος θα συμμετάσχουν 25.000 αθλητές από 68 χώρες και περιοχές του πλανήτη. Ελπίζουμε ότι οι αθλητές από όλο τον κόσμο θα κάνουν αυτό το μαραθώνιο να είναι ο πιο διαφορετικός μαραθώνιος αγώνας στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Shaoxing 国际马拉松赛。

στέλνοντας τους αθλητές να εκτοξευτούν στην διαδρομή του αγώνα. Ο Σερόι Άντερσον Σαϊτότη από την Κένια ήταν ο πρώτος άνδρας που πέρασε την γραμμή του τερματισμού με χρόνο 2 ώρες 13 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Στην κατηγορία των γυναικών, η νικήτρια ήταν η Ασκανέτς Μενγκίνξου Εγκιουαγκέχου από την Αιθιοπία, η οποία κατέκτησε τον τίτλο με χρόνο 2 ώρες 38 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, νικήτρια στην εγχώρια διοργάνωση αναδείχθηκε η Λι Γιονγκουάν με χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Όσοι τερμάτισαν τον μαραθώνιο πέρασαν την γραμμή με πλατή χαμόγελο, νιώθοντας ανακούφιση αλλά και μεγάλο επίτευγμα για την ολοκλήρωση του μαραθωνίου Σαοξίνγκ. Αισθάνομαι τιμή, καθώς είναι η δεύτερη φορά που κερδίζω τον αγώνα. Η ανάμνηση της περσινής νίκης κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και το να έχω ξανά τέτοια δόξα ήταν ο προσωπικός μου στόχος και για φέτος.

0: Καλώς ήρθατε ξανά στο Pure Action. Αφήνουμε πίσω μας το Xiao Xing και την ασφάλεια των δρόμων και ταξιδεύουμε στο Oman για να νιώσουμε τη μοναδική περιπέτεια της διάσχισης μιας ερήμου με τα πόδια. Ο μαραθώνιος της ερήμου, το Oman, ένας από τους πιο γνωστούς υπερμαραθώνιους, είναι ένας εντελώς αυτόνομος αγώνας δρόμου με τα πόδια που ξεκινά από την όαση Bidya και μετά από 6 στάδια και 165 χιλιόμετρα τερματίζει στην ακτή της Αραβικής θάλασσας.
1: Oman Desert Marathon is a self-sufficient race.
0: Ο μαραθώνιος της ερήμου του Ομάν είναι ένας αυτόνομος αγώνας από το 2013. Αυτή είναι η δεύτερη του έκδοση. Οι αθλητές μπορούν να γνωρίσουν την κουλτούρα του Ομάν, συμπεριλαμβανομένου του ομανικού φαγητού, του ομανικού χορού, τις συνήθειες των Ομανών και τον τρόπο ζωής των Ομανών, ακριβώς για να τους δείξουμε αυτό το είδος πολιτισμού και να τους ενθαρρύνουμε να έρθουν και να επισκεφτούν το Ομάν και επίσης να τους πούμε ότι το Ομάν είναι μια χώρα ειρήνης.
1: Oman is land of peace.
0: Οι πρώτες 4 ημέρες ήταν πραγματικά απαιτητικές για τους δρομείς που προσπάθησαν να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματά τους, ενώ παράλληλα εξοικειώθηκαν με τους αμόλοφους και εγκληματίστηκαν στις συνθήκες. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, με μια ομάδα που ξέφυγε και πήγε μπροστά και οδήγησε την κούρσα. Οι Μαροκινοί και οι Ομανοί έδειχναν να αισθάνονται πιο άνετα στις συνθήκες, αλλά ποιος από αυτούς θα ξεχωρίσει από την ομάδα και θα πάρει συνολικά την νίκη?

Οι δρομείς παρατάχθηκαν στους αμόλοφους με φόντο ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα που θα ήταν το σκηνικό μιας επικής νυχτερινής διαδρομής. Το πέμπτο στάδιο ήταν το πιο αναμενόμενο και το πιο κρίσιμο. Διπλή απόσταση, 42 χιλιόμετρα κάτω από τα λαμπερά αστέρια. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ήταν το έκτο στάδιο και οι τεράστιοι αμόλοφοι που χώριζαν τους δρομείς από την Αραβική θάλασσα. Το τρέξιμο στην έρμο του Ομάν τη νύχτα κάτω από τα λαμπερά αστέρια είναι απλά μια μαγική εμπειρία. Υπέροχη νύχτα, την απόλαυσα πραγματικά. Είναι πανέμορφο όπως αυτά τα αστέρια. Μετά από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, αυτό ήταν μια τεράστια ακούφιση για τους αγωνιζόμενους που πέτυχαν τον στόχο τους, που γίνεται μια φορά στη ζωή τους. Ο Μαροκινός Ρατσίντ Αλμουραμπίτη ήταν ο ταχύτερος, τερματίζοντας με συνολικό χρόνο 15 ώρες, 47 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα, με τον αδελφό του Μοχάμετ να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Πιτσάλη και την Γαλλίδα Εμμανουέλε Ρομάντζη, η οποία ήταν στην τρίτη θέση. Έκανα πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό είναι το πιο δύσκολο. Ναι, το έκανα. Μία λέξη. Φανταστικό. Ναι, τα καταφέραμε. Μας αρέσουν οι δύσκολες συνθήκες, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση από την τέταρτη έκδοση του Dalmatia Ultra Trail. Έτσι αφήσαμε το Ομάν και μεταφερόμαστε στην Κροατία, στην περήφανη πειρατική πόλη Όμις, στις εκβολές του ποταμού Σετίνα. Φέτος οι διοργανωτές του Dalmatia Ultra Trail προσπάθησαν να διατηρήσουν τον βασικό στόχο της διοργάνωσης, που είναι να προσφέρουν στους δρομείς μια πρόκληση γεμάτη με εκπληκτική θέα, αλλά έδωσαν και τρεις επιλογές στους διαγωνιζόμενους. Το Mountain DUT σε μήκος 118 χιλιόμετρων, το CDUT σε μήκος 55 χιλιόμετρων και το Ethno DUT σε μήκος 18 χιλιόμετρων. Χάρη στις πανέμορφες τοποθεσίες από τις οποίες περνάει ο αγώνας, φυσικές, πολιτιστικές, ιστορικές και τουριστικές, το DUT μπορεί σίγουρα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διοργανώσεις αυτού του είδους στον κόσμο. Φέτος, πάνω από 700 δρομείς από 30 διαφορετικές χώρες γοητεύτηκαν από την εκπληκτική ομορφιά των ποικίλων φυσικών και πολιτιστικών τοπίων της περιοχής, καθώς και από την εξαιρετική οργάνωση που είχαν οι διοργανωτές. Φέτος ο μεγαλύτερος σε μήκος αγώνας, ο Mountain DUT, περιελάμβανε νυχτερινή εκκίνηση στο πέτρινο αμφιθέατρο των αρχαίων σαλόνων. Φωτισμένη μόνο από τους πυρσούς και το φως του φεγγαριού, με τον ρυθμό των τυμπάνων, οι δρομείς ξεκίνησαν την περιπέτεια των 118 χιλιόμετρων, η οποία διήρκησε 14 ώρες για τους ταχύτερους και ως 30 ώρες για τους πιο αργούς διαγωνιζόμενους.

Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας ο Ζιλς Κλιφέλ έφτασε τελικά στην γραμμή τερματισμού και έγραψε το όνομά του στον πολύ κλειστό κύκλο των νικητών του Dalmatia Ultra Trail. Ο Γάλλος κάλυψε την απόσταση σε μόλις 14 ώρες και 43 λεπτά. Το πρώτο μονοπάτι ήταν πολύ απαιτητικό για τεχνικούς λόγους, με όλες αυτές τις πέτρες και το γρασίδι. Έσπασα επίσης τα δύο μπαστούνια μου. Στην αρχή ήταν τεχνικά απαιτητικό, αλλά στη συνέχεια τα πράγματα γίνανε λίγο πιο εύκολα. Στις γυναίκες ήταν η Γερμανίδα Τζούλιαν Ίλγκερτ που κέρδισε τον αγώνα μετά από 19 ώρες και 8 λεπτά. Ήμουν τόσο συναισθηματικά εμπλεκόμενη, απλά έκλαιγα. Επειδή ήταν τόσο δύσκολο, ήταν πολύ σκληρή η μάχη. Είναι πανέμορφο συνέστημα όταν κερδίζεις τον αγώνα, όταν έχεις παλέψει τόσο σκληρά. Αυτό είναι πραγματικά φοβερό. Παραμένουμε στην Κροατία και το trail running προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο Dalmatia Stage Run. Πρόκειται για έναν αγώνα trail running σε 5 στάδια που διεξάγεται σε μερικές από τις πιο όμορφες και γραφικές τοποθεσίες σε αυτά τα νησιά, στις ακτές και την ενδοχώρα της Δαλματίας. Οι συμμετέχοντες για 5 συνεχόμενες ημέρες έπρεπε να προκαλέσουν τον εαυτό τους και να ξεπεράσουν τα όρια τους. Κάθε μέρα, κάθε στάδιο πραγματοποιήθηκε σε ένα μέσο μήκος 20 χιλιόμετρων με 850 μέτρα υψομετρική διαφορά. Το συνολικό μήκος του αγώνα ήταν 102 χιλιόμετρα με συνολική ανάβαση 4.430 μέτρων.

Ο αγώνας ξεκίνησε από την μικρή πόλη Σούπεταρ στο νησί Μπράτς. Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα οι αγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μερικές εγχώριες λιχουδιές, καθώς οι ντόπιοι παρήχαν αναψυκτικά για να καλωσορίσουν τους συμμετέχοντες. Το δεύτερο και το τρίτο στάδιο έφεραν τους αθλητές στην ενδοχώρα της Δαλματίας και τα ποικίλια εδάφη της, από εύκολα και δρομικά τμήματα μέχρι κάποια πιο τεχνικά τμήματα. Στο τέλος της τρίτης ημέρας, αν και αυτό ήταν ένα από τα δυσκολότερα στάδια μέχρι στιγμής, όλοι ήταν ενθουσιασμένοι με τις ομορφιές που είχαν απολαύσει στη διαδρομή. Η πρώτη-τελευταία μέρα ήταν έντονη, καθώς οι πρωτοπόροι έπρεπε να κάνουν την κίνησή τους αν ήθελαν να έχουν πιθανότητες για να τερματίσουν στο βάθρο. Η διαδρομή ήταν ελαφρώς λοφώδης, αλλά τεχνικά δεν ήταν τόσο απαιτητική, δίνοντας την ευκαιρία για μερικούς πολύ γρήγορους χρόνους. Μετά τη διάσχιση της γέφυρας που συνδέει το Τσιόβο με την ηπειρωτική χώρα, ο αγώνας τερμάτισε στο Τρόγκυρ, την πόλη υπό την προστασία της UNESCO, που συχνά αποκαλείται και υπαίθριο μουσείο. Το τελευταίο στάδιο βρήκε τους δρομείς στην Βέλια Λούκα και το τέλος ήταν ορατό σε αυτή την πρώτη διοργάνωση του Dalmatia Stage Run. Επί 5 μέρες, οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αγωνιστική εμπειρία σε μια ποικιλία τοπίων. Στο τέλος, ο Στέφαν Τασάνι Πρέλ από την Γερμανία κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των ανδρών, τερματίζοντας τον αγώνα των 104 χιλιόμετρων σε 11 ώρες και 24 λεπτά. Η Σίγκριντ Λίντλαχερ, επίσης από τη Γερμανία, ήταν η ταχύτερη γυναίκα, ολοκληρώνοντας τον αγώνα σε 13 ώρες και 56 λεπτά. Η εκδήλωση, γεμάτη από τόσες μοναδικές δρομικές στιγμές, ολοκληρώθηκε με μια εντυπωσιακή τελετή απονομής των βραβείων, όπου οι νικητές απόλαυσαν το θερμό χειροκρότημα και είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να χορέψουν και να διασκεδάσουν.

Στο επόμενο επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στα Αυστριακά βουνά για να παρακολουθήσουμε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες ορειβασίας σκι. Μερικοί από τους καλύτερους αθλητές συγκεντρώθηκαν για τον ατομικό αγώνα στο Hockneck Erz Trophy Alpen Cup, τον δεύτερο αγώνα του φετινού Σκίμο Alpen Cup και ταυτόχρονα τόπο διεξαγωγής του Αυστριακού πρωταθλήματος. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός και οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Αυτή η μοναδική διοργάνωση μας χάρισε μερικές αξέχαστες στιγμές στα βουνά και στα επόμενα επεισόδια θα τις μοιραστούμε μαζί σας. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη κορυφαία δράση όταν θα επιστρέψουμε. Θα σας δούμε τότε!

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: I got just the spot for you two.
4: Police officers! Freeze!
5: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
4: Police, freeze!
6: That's Karras, cut him off.
2: The Rookies.
7: That's got to be very interesting work.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε ξανά στην εκπομπή Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας την πιο καυτή δράση από μερικούς από τους πιο μοναδικούς αθλητές που συμμετέχουν σε μοναδικές διοργανώσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ακολουθώντας την δράση από μερικούς από τους πιο εξαιρετικούς και εκπληκτικούς αγώνες στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν επισκεφτήκαμε την Ταϊλάνδη και το Chang International Circuit στην Buriram, ακολουθώντας το Idemitsu 600 Super Endurance και το Idemitsu 200 Super Endurance.

Αυτή η αγωνιστική μορφή ώθησε τους οδηγούς, τα αυτοκίνητα και τους μηχανικούς να ξεπεράσουν τα όρια τους, δουλεύοντας για το πώς θα συνδυάσουν την αντοχή και την καθαρή σκέψη με την αποτελεσματικότητα και την οδηγική συνέπεια, και δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Μετά την Ταϊλάνδη ταξιδέψαμε στο Μαρόκο για να ζήσουμε την απόλυτη αφρικανική περιπέτεια από τα βουνά μέχρι τις ερήμους. Η χειμερινή έκδοση του Maroc Challenge συγκέντρωσε περισσότερες από 170 ομάδες και όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό για να φτάσουν στην γραμμή του τερματισμού, ενώ αντιμετώπιζαν αμόλοφους κάτω από τον καυτό ήλιο. Αλλά και παγωμένες θερμοκρασίες σε χιονισμένες ορεινές διαδρομές. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τι κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο μοναδικό και γιατί δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ανυπομονούν να παρακολουθήσουν όλες τις συγκινήσεις σε αυτό το γεμάτο αδρεναλίνη άθλημα. Εν τω μεταξύ, θα εμβαθύνουμε επίσης στην ποικιλομορφία του εδάφους που συναντάμε σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Από τα βουνά μέχρι τις πίστες των αγώνων και από τις ερήμους μέχρι το νερό. Η ταχύτητα είναι παντού η ίδια, είναι μεγάλη και μας χαρίζει πάντα πολλές και αξέχαστες στιγμές.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι κάνει τους ανθρώπους να αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό? Κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενθουσιάζονται από την ταχύτητα και επιδιώκουν να πάρουν μέρος στα μηχανοκίνητα αθλήματα σε εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν μηχανοκίνητα σπορ για να διασκεδάσουν και να απολαύσουν θεαματικές στιγμές. Ένα από τα πράγματα που κάνουν αυτό το άθλημα να ξεχωρίζει είναι ο συνδυασμός ανθρώπινης προσπάθειας και ακρίβειας των κατασκευαστών των αυτοκινήτων με στόχο να παραχθεί κάτι που θα φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

0: Προετοιμάζουμε τα ελαστικά και τις μοτοσικλέτες και επίσης προσπαθούμε να κάνουμε καλές ρυθμίσεις αναρτήσεων. Πριν έρθουμε εδώ, παίρνουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Λάδι, ελαστικά, τροχούς και ερχόμαστε λίγο νωρίτερα για να κάνουμε τον έλεγχο και για να προετοιμάσουμε τις μοτοσικλέτες για τις επόμενες ημέρες.
1: Σε αγώνες όπως αυτός, το πιο συνηθισμένο θέμα είναι να έχουμε προβλήματα με τον αέρα, με το φίλτρο και τα ελαστικά. Τίποτα άλλο. Αν δεν έχετε συντριβή, συνήθως αυτό είναι το πρόβλημα. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ακούμε τα σχόλια του αναβάτη και να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Διαφορετικά κάνουμε απλά τις συνηθισμένες εργασίες. Αλλάζουμε λάδια, αλλάζουμε ελάστικα, βάζουμε αέρα, βάζουμε καινούργια φίλτρα και μετά η μηχανή είναι έτοιμη για να φύγει.
2: We just do normal work. We change the oil, check the frames and everything, and change tires, air filters, and then it's go go.
0: Από την ίδρυσή της, πάνω από 100 χρόνια, η σκηνή των αγώνων έχει μεταμορφωθεί, παράγοντας μηχανές που ταξιδεύουν ταχύτερα από ποτέ. Η εξειδικευμένη αεροδυναμική δημιουργεί downforce που επιτρέπει στους οδηγούς να έχουν μεγαλύτερη πρόσφυση στις στροφές και αυτό είναι ένα μόνο από τα πιο πρόσφατα τεχνολογικά θαύματα. Τεχνικές όπως το να οδηγούν οι οδηγοί στο ρεύμα πλεύσης των αντιπάλων πριν προσπεράσουν ένα όχημα ή το drifting είναι συναρπαστικό να τα παρακολουθείς.

Ταυτόχρονα, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, ιδιαίτερα στα ράλι που οθούν τους αθλητές και τα οχήματα στα όρια, είναι η προετοιμασία και η συντήρηση της μοτοσυκλέτας μετά τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μετά τα 200 χιλιόμετρα που κάναμε χθες, το σώμα μου είναι λίγο κουρασμένο, αλλά σήμερα θα οδηγήσουμε στην άμμο και αυτό είναι ένα πολύ καλό έδαφος για μένα, γιατί συνήθως τρέχω στην άμμο, οπότε θα διασκεδάσω πολύ. Ο αγώνας είναι δύσκολος γιατί έχει πολλά υψομετικά τμήματα και όπως θα πηγαίνεις δεν έχεις ιδέα τι θα ακολουθήσει, οπότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Πολύ προσεκτικός με την γραμμή που παίρνεις. And we need to ride fast. Ένα ακόμα πράγμα που κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο αγαπητό είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Οι αγώνες είναι ίσως η πιο αγνή μορφή ανταγωνισμού στον σημερινό κόσμο. Σε ένα πολύ πραγματικό συμβάν, κάτι που συμβαίνει δηλαδή και είναι ρεαλιστικό, οι οδηγοί βάζουν την ζωή τους σε κίνδυνο για να ψηφίσουν τα όρια που θέτουν οι προκάτοχοί τους. Αυτό το στοιχείο της έντασης που δημιουργεί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στους ανθρώπους είναι αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει από άλλα αθλήματα.

Έχουμε δύο κύριες κατηγορίες. Η μία για τους επαγγελματίες που θα οδηγήσουν την δύσκολη διαδρομή και η μία για τους ειδικούς που θα οδηγήσουν την ευκολότερη διαδρομή. Και επιπλέον όλα αυτά τα έχουμε για αυτοκίνητα, για φορτηγά, για μοτοσυκλέτες, side by side και επίσης για τετράτροχα. Επιπλέον κάθε χρόνο οι εξελίξεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού έρχονται πιο κοντά στην ρεαλιστική ζωή. Οι ανακαλύψεις στα αγωνιστικά αυτοκίνητα φιλτράρονται για να επηρεάσουν τον σχεδιασμό των καθημερινών αυτοκινήτων. Με την πάροδο του χρόνου, τα σπόρα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών έρχονται με αυτά τα χαρακτηριστικά αιχμής και είναι διαθέσιμα για το ευρύ κοινό. Το Idemitsu είναι η πρώτη μου εκδήλωση. Ένας από τους συνοδηγούς μου είναι επαγγελματίας οδηγός. Με διδάσκει πολλά και όταν φτάσω σε αυτό τον αγώνα θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ για το πώς οδηγούν. Θέλω να δω πώς διαχειρίζονται τις ομάδες τους και να προσπαθήσω να γίνω πιο έμπειρος και καλύτερος οδηγός την επόμενη χρονιά. Έχω πολλές ευκαιρίες για να προπονηθώ. Μπορώ πραγματικά να πετύχω τους στόχους μου για το πώς να είμαι πιο επιτυχημένη στους αγώνες. Είναι σαν να πετυχαίνω ένα υψηλότερο στόχο, ένα υψηλότερο επίπεδο αγώνων. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι μια επαγγελματική διοργάνωση. Μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι, επειδή το Super Turbo μπορεί να σας προετοιμάσει πριν πάτε σε μια μεγάλη διοργάνωση, όπως το Thailand Super Series ή το Super GT και άλλα τέτοια πράγματα. Στη συνέχεια πρέπει να συμμετέχεις σε αυτό το γεγονός για να προετοιμαστείς πριν γίνεις 100% racer. Σε αυτή την εκδήλωση Super Turbo αισθάνομαι ότι δεν είμαι μόνη μου για να γίνω lead racer και μπορώ να το απολαύσω το γεγονός 100%. Αυτό το γεγονός βελτιώνει τον εαυτό μου για να προσπαθήσω σκληρά από την τελευταία θέση. Προσπαθώ να πάω στην πρώτη θέση φυσικά, αλλά αυτή η διοργάνωση μπορεί να με φέρει από την πρώτη θέση στην τελευταία επίσης.

Το Super Turbo είναι πολύ διασκεδαστικό και ιδιαίτερα είναι πολύ διαδεδομένο στην Ταϊλάνδη, γιατί εδώ είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Έτσι, συμμετέχοντας στο Super Turbo, έμαθα πολλά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή του, τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βελτιωθώ και την άποψη ώστε να αποκτήσω μεγαλύτερη οδηγική εμπειρία. Νομίζω ότι κάθε είδους άνδρας και γυναίκα μπορεί να το κάνει, και ειδικά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σήμερα οι γυναίκες γίνονται πιο δημοφιλείς σε αυτό το άθλημα. Νομίζω ότι είναι ένα άθλημα που είναι μεγάλη πρόκληση για όλες τις γυναίκες, και έτσι βελτιώνεσαι και αποδεικνύεις τον εαυτό σου αλλά και στους άνδρες ότι οι γυναίκες είναι καλές και συνήθως μας υποτιμούν. Δεν οδηγούμε πολύ καλά, λένε, και λένε ότι δεν έχουμε και την αίσθηση της οδήγησης. Αλλά αυτό είναι ψέματα. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι ότι ανταγωνίζουμε με τον εαυτό μου πρώτα, γιατί όταν γίνομαι οδηγός αγώνων πρέπει να δουλεύω σε πολλά διαφορετικά κομμάτια, να εξασκούμε. Οπότε, χωρίς να δουλεύω, δεν μπορώ να κερδίσω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου και δεν μπορώ να προκαλέσω και κανέναν άλλον. Το Ελλάς Rally Raid είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό πράγμα ήταν ότι σε όλες τις κατηγορίες υπήρχαν πολλές γυναίκες συμμετέχουσες. Αυτό δεν είναι γενικά σύνηθες στους αγώνες ράλι και ήταν υπέροχο να βλέπουμε περισσότερες γυναίκες σε αυτόν τον ανδροκρατούμενο αθλητικό κόσμο. Το Ελλάς Ράλι είναι ανοιχτό σε κάθε επίπεδο διαγωνιζομένων, ξεκινώντας από αυτό το υψηλό επίπεδο, από τους επαγγελματίες μέχρι τους ερασιτέχνες και τους πρώτους νεοεισερχόμενους και τους ανθρώπους που είναι πραγματικά αμέτρητοι. Εμείς έχουμε πολλές γυναίκες φέτος και έχουμε επίσης και κάποιες ειδικές συμμετοχές με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό και όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον, οπότε δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και κανέναν από που έρχεστε και ποιο είναι το φίλο σας. Όλοι εδώ είναι ίσοι και όλοι θέλουν να περάσουν καλά, να αγωνιστούν και να τερματίσουν, ώστε να διασκεδάσουμε στο τέλος. Έτσι νομίζω ότι είναι ένα καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action, το πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα υψηλής ταχύτητας και σας συστήνει τους χαρακτήρες του που έχουν δράση και μπορούν να προσφέρουν φοβερές στιγμές από όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει τεράστιο αριθμό οπαδών και είναι ένας από τους κύριους λόγους για το ότι η σκηνή του είναι τεράστια και ποικιλόμορφη. Από vintage αυτοκίνητα που μάχονται μεταξύ τους σε διάφορα πρωταθλήματα μέχρι πιο mainstream αγωνιστικά αυτοκίνητα, υπάρχει κάτι για να λατρέψει κάθε οπαδός ταχύτητας. Μπορούμε να δούμε αυτούς που ανεβάζουν σταθερά τον πήχη χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές και βελτιώνοντας τις ικανότητές τους στο όριο. Ακριβώς όταν οι οδηγοί νομίζουν ότι έχουν φτάσει τα όρια τους, ξεπερνούν και βρίσκουν νέα εμπόδια. Εκτός από αυτό, είναι πάντα ευχάριστο να παρακολουθείς αγωνιζόμενους και άλλους αθλητές να φέρουν τις μοναδικές τους προσωπικότητες και το στυλ τους στο άθλημα, με κανέναν από αυτούς να μην μπορεί να ξεχάσει την πρώτη φορά στην πίστα. Η πρώτη φορά που ανέβηκα στον αέρα ήταν ότι ονειρευόμουν και ακόμα περισσότερα πράγματα. Έχασα τη φωνή μου, ουρλιάζοντας. Ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα. Όταν το είδα στο YouTube, είπα: «Φίλε, θέλω να το κάνω αυτό». Και επίσης, ελπίζω να μπορώ να το κάνω αυτό. Κάποιος έκλεψε το C2 μου από το δρόμο και έπρεπε να πάω να αγοράσω ένα καινούριο. Και κατέληξα σε μία έκθεση αυτοκινήτων. Και έπεσα πάνω στο jet ποδήλατο. Ήταν ανάμεσα στα ποδήλατα και τα snowmobiles. Το είδα και αμέσως έπρεπε να το αποκτήσω. Την πρώτη φορά που ανέβηκα να πετάξω, ο πάγος είχε μόλις φύγει από το νερό. Ήταν περίπου 2 βαθμοί έξω. Μάθαινα πως να πετάω, ενώ έπεφτε χαλάζι και έπεφτε και βροχή. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου. Εξέφραζα ό,τι μπορούσα. Ούρλιαζα όσο πιο δυνατά μπορούσα. Είναι απίστευτο συναισθήμα, είναι το καλύτερο. Ήταν απλά μια πλήρης επέκταση, χωρίς κανένα κόλπο. Ένιωθα στην κορυφή του κόσμου. Ήταν τρομερό. Το είδαμε και είπαμε και οι δύο: «Θεέ μου, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Τώρα αμέσως». Τα πήγε καλύτερα από μένα την πρώτη φορά. Ήταν ειλικρινά ένα από τα καλύτερα συναισθήματα που είχα ποτέ. Φοβήθηκα την πρώτη φορά που ήμουν στον πίνακα. Μου πήρε μερικές φορές για να βγω και να το κάνω. Και όταν τελικά το έκανα, δεν καταλάβαινα γιατί φοβόμουν στην αρχή. Ήταν απλά χάσιμο χρόνο να φοβάμαι. Γιατί στο τέλος πήρα το καλύτερο συναίσθημα. Being up there and just standing there, it's, you're on top of the world, really.

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός λαμβάνει χώρα παντού, από τις πίστες αγώνων μέχρι τους δρόμους σε βουνά, αλλά και στον αέρα και στο νερό. Η ταχύτητα είναι παντού γύρω μας. Αλλά προς το παρόν να σε επικεντρωθούμε σε αυτή την ποικιλία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτή τη σεζόν θα επισκεφτούμε πολλές πίστες. Ορισμένες από αυτές δίνουν στους οδηγούς την ευκαιρία να αγωνιστούν με κλασικά αυτοκίνητα σε 5 σχάρες, με τις οικογένειες και τους φίλους τους να παρακολουθούν. Αυτό επιτρέπει στους οπαδούς αυτών των αυτοκινήτων παγκοσμίως την ευκαιρία της ζωής τους για να κάνουν ένα ταξίδι στις αναμνήσεις και να βιώσουν τους αγώνες αυτοκινήτου όπως ήταν κάποτε. Είναι πολύ ιστορικός αγώνας. Ερχόμουν εδώ από πολύ νέος. Το σιρκουί είναι εξαιρετικό. Αν μπορείς να αγωνιστείς, πρέπει να αρπάξεις την ευκαιρία. Είναι φανταστικό. Είναι υπέροχο. Είμαι ο μηχανικός για αυτή τη Lotus που βλέπετε πίσω μου. Τα μηχανικά μέρη ενός τέτοιου αμαξιού δύσκολα τα βρίσκεις πια. Είναι και πιο εύθραυστα από τα μοντέρνα ανταλλακτικά. Κανένας δεν θέλει να τρακάρει στον αγώνα βέβαια. Υπάρχει όντως η ανησυχία ότι μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλη τελικά η ανησυχία μας. Τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ απρόβλεπτα όταν βγαίνεις από την ασφάλεια μιας πίστας αγώνων για να κινηθείς σε πιο ανοιχτές περιοχές.

Πολλοί οδηγοί ταξίδευσαν σε πολυάριθμες ορεινές χώρες και προκάλεσαν τους εαυτούς τους κάτω από αυτά τα υπέροχα παρθένα τοπία, απολαμβάνοντας το μαγευτικό τοπίο, ενώ δοκίμαζαν τα όρια τους, είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Ορισμένες εκδηλώσεις μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολες, καθώς από τα βραχώδη βουνά μπορείς να βρεθείς στη μέση μιας αμμώδους ερήμου. Στη Βόρεια Αφρική η άμμος και η αμόλοφη είναι ιδιαίτερα κυρίαρχες, αλλά όταν η οργάνωση θέλει να βάλει κάποιες διαφορετικές πίεσεις στους οδηγούς, τότε υπάρχουν πιο ποικίλες διαδρομές. Από τα βουνά στην έρημο και από το χιόνι στον ήλιο. Οι συμμετέχοντες βλέπουν και δοκιμάζουν τα όρια τους, δοκιμάζονται και όποιος ψάχνει για σοβαρή περιπέτεια, σίγουρα θα τη βρει εδώ πέρα. Αλλά αν νομίζετε ότι πρόκειται μόνο για ταχύτητα σε σταθερό έδαφος, τότε πρέπει να το σκεφτείτε δύο φορές. Τα μηχανοκίνητα οχήματα ανεβάζουν την αδρεναλίνη στο επόμενο επίπεδο. Είναι μια διαδρομή που παρουσιάζει τεράστιες προκλήσεις. Αντιμετωπίσαμε ακραίες συνθήκες, χιόνι, λάσπη, βροχή, έρημο. Τα καταφέραμε όμως και σε αυτές τις συνθήκες. Θα έλεγα ότι νικήσαμε και τον καιρό και φυσικά απολαύσαμε έναν μοναδικό αγώνα που θα τον θυμόμαστε για πάντα στη ζωή μας.

Αν θέλετε να νιώσετε την αδρεναλίνη σε όλο σας το σώμα, τότε ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε τα μηχανοκίνητα σκάφη. Ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το καινούριο και το συναρπαστικό. Αυτό που φαίνεται να είναι το όριό του, καταλήγει τελικά να το ξεπερνάει σε πολλαπλά επίπεδα.

high-end τεχνολογία έχει οδηγήσει τους λάτρες της αδρεναλίνης σε μοναδικά αθλήματα όπως το υδροπλάνο. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί. Προσδεθείτε, γίνετε δημιουργικοί και κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να εντυπωσιάσετε τους κριτές.

Ενώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει πάντα απίστευτα άλματα με νέες και συναρπαστικές συσκευές να επιβρίσκονται, εκείνοι που αναζητούν την αδρεναλίνη βρίσκουν τρόπους να συναγωνιστούν χρησιμοποιώντας high-end gadgets για αγώνες, και ένας από τους κορυφαίους διεθνείς διοργανωτές σε πρωταθλήματα αγώνων με drone οθεί την πιο πρόσφατη υπτάμενη τεχνολογία στα όρια της. Διοργανώνουμε την Drone League. Αυτό το άθλημα είναι καινούριο άθλημα. Έχουμε πολλούς χειριστές, πιλότους τους ονομάζουμε εμείς, οι οποίοι είναι από διαφορετικές χώρες και φυσικά έχουν διαφορετικές ηλικίες. Είναι πολύ όμορφο το άθλημά μας. Σε αυτό το επεισόδιο εμβαθύναμε σε αυτό που κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο αγαπητό σε όλους μας, αλλά θα μαζέψουμε πολλά άλλα γεγονότα μέσα στη χρονιά για να σας πείσουμε γι' αυτό ακόμα περισσότερο. Στο επόμενο επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στο Κατάρ, ακολουθώντας το Qatar Cross Country Rally, παρακολουθώντας πολλούς συμμετέχοντες να αντιμετωπίζουν τις απρόβλεπτες δυσκολίες της ερήμου. Για άλλη μια χρονιά, τοπικοί και διεθνείς συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στις ερήμους του Κατάρ, που είναι γνωστές για το ποικίλο έδαφος τους με τη μαλακή άμμο, τους αμόλοφους, καθώς και τις σκληρές και βραχώδεις περιοχές. Κατά τη διάρκεια 5 επίπονων ημερών ανταγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι και όλοι οι υπόλοιποι που βρέθηκαν στον στίβο μάχης έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, ελπίζοντας να τα καταφέρουν μέχρι την γραμμή του τερματισμού. Ο καιρός, η διάρκεια των σταδίων, η χρόνη, το έδαφος και ειδικά η άμμος όθησαν τα 180 αυτοκίνητα που συμμετείχαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα κόλπα που είχαν στην διάθεσή τους για να συνεχίσουν και να φτάσουν στον τερματισμό. Όλοι απόλαυσαν αυτή την περιπέτεια και όλοι οι συμμετέχοντες υποσχέθηκαν να συγκεντρωθούν ξανά για την καλοκαιρινή έκδοση των αγώνων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Rally Qatar Cross Country θα είναι ο εναρκτήριος γύρος του παγκοσμίου κυπέλου της FIA. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από αυτά τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον πλανήτη πολύ σύντομα. Μην το χάσετε!

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action, της σειράς που σας ταξιδεύει στον κόσμο και σας παρουσιάζει τους καλύτερους αθλητές στα πιο συναρπαστικά, γρήγορα, ακραία αλλά και κομψά αθλήματα. Το kiteboarding είναι ένα από αυτά. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ένα κομμάτι της γυμναστικής τους και της προσωπικής τους απόδοσης, για κάποιους σημαίνει ελευθερία, για πολλούς άλλους είναι η ίδια η ζωή. Ελάτε μαζί μας για να μοιραστούμε την εμπειρία με μερικούς από τους πιο παθιασμένους αθλητές σε αυτό το εντυπωσιακό άθλημα και ζήστε το όνειρο του kiteboarder.

0: Σε προηγούμενο επεισόδιο φρεσκάραμε τις αναμνήσεις μας σε μία από τις καλύτερες στιγμές από τις περσινές μεγάλες διοργανώσεις της Διεθνούς Ένωσης Kiteboarding. Η δράση ξεκίνησε στην Ιταλία, στην εμβληματική λίμνη Γκάρδα και το Pascucci Formula Kite World Championship. Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε τη δράση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Kite Foil Series, μια σειρά τεσσάρων αγώνων χωρίς διαγωνισμό με μεγάλη έμφαση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με σημαντικά χρηματικά έπαθλα. Η τελευταία διοργάνωση της σειράς πραγματοποιήθηκε στο νησί της Σαρδινίας και την πόλη Κάλιαρη. Στο μεγάλο φινάλε, ο Μαντζελά προσγειώθηκε για δεύτερη φορά στην παγκόσμια σειρά Kite Foil και πήρε τον τίτλο μετά την νίκη του στην περιοδία του 2017. Στην κατηγορία των γυναικών, η τέσσερις φορές σερή παγκόσμια πρωταθλήτρια Formula Kite Ντανιέλα Μόρος πρόσθεσε ξανά τον παγκόσμιο τίτλο Kite Foil σε μια μεγάλη γκάμα και ευρεία γκάμα στροπέων που διαθέτει στην πλούσια συλλογή της. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο να βρίσκομαι ξανά στην κορυφή. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για εμένα επειδή είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα στην Ιταλία. Είμαι αρκετά άνετα τώρα που κέρδισα το ανοιχτό πρωτάθλημα και το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είδε το ίδιο και του χρόνου. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακολουθήσουμε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του αθλήματος, τον Florian Gruber. Θα ακούσουμε από τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από την επιτυχημένη μετασχημάτιση του kiteboarding από μια φουρνιά kiteboarders που ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους αγωνιζόμενοι περιστασιακά σε μια ολυμπιακή κατηγορία εστιοπλοείας και θα ανακαλύψουμε πόσο εξοπλισμός έχει εξελιχθεί με την πάροδο αυτού του χρόνου. Ο Florian Gruber, ή Flo για τους φίλους του, είναι ένας από τους πιο έμπειρους στον κόσμο του kiteboarding. Έχει κερδίσει περισσότερα από 10 πρωταθλήματα TTR και βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα σχεδόν όλων των αγώνων kite foil στους οποίους συμμετέχει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ετών της εξέλιξης του kite, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη ζώνη της άνεσής του και να αποδείξει ξανά στον εαυτό του ποια είναι η νέα εποχή για το foiling. Το kitesurfing έχει τόσους πολλούς διαφορετικούς κλάδους και πολλά και διαφορετικά κίνητρα για να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Κάνω snow kiting το χειμώνα και wind kiting κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι είχα μερικούς τίτλους στο Twin Tip και αυτή τη στιγμή κάνω πολλά αγωνιστικά foiling. Υπάρχουν κάποιες διαφορετικές τακτικές σχετικά με τα δύο διαφορετικά αυτά πράγματα, αλλά και τα δύο είναι πραγματικά διασκεδαστικά. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, η προσοχή μου είναι στραμμένη τώρα περισσότερο στο foiling. Επίσης, με το Twin Tip ήταν ωραίο, γιατί έχεις περισσότερη επαφή με τα κύματα αντί για το foiling που πετάς περισσότερη ώρα πάνω από το νερό. Η κατηγορία του foiling αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται αρκετά γρήγορα, επειδή όλοι θέλουν να πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες και όλοι είναι ενθουσιασμένοι με αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε μεγάλη έμφαση στο Twin Tip Racing στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στους νεαρούς τώρα σίγουρα υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και η νεολαία των Ολυμπιακών Αγώνων προσπαθούσε να κάνει πολλά πράγματα, αλλά οι άντρες κρατιόντουσαν πίσω. Μερικά παιδιά το έκαναν για διασκέδαση. Μερικές φορές υπήρχαν μερικοί τύποι που τα έπαιρναν λίγο πιο σοβαρά, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια το κύριο βάρος πέφτει στους αγώνες foil. Ο Φλωριάν ήταν αφοσιωμένος στο kiteboarding από την αρχή και πάντα πίστευε ότι αυτό το άθλημα αξίζει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποτέ δεν εγκατέλειψε την προώθηση του αθλήματος, του πάθους του δηλαδή, και προώθησε μαζί και το kiteboarding, παρόλο που για πολλά χρόνια οι πιθανότητες για μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες έμοιαζαν μακρινό όνειρο. Εμείς οι kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετά χρόνια για να συμμετέχουμε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν μεταπηδήσαμε από τις αγωνιστικές σανίδες στις σανίδες foil, όλα έγιναν ακόμα γρηγορότερα και ίσως ήταν μια ευκαιρία για να αναπτυχθούμε ως άθλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει. Ειδικά για μένα, νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο έχω ανέβει αρκετά ψηλά. Νομίζω ότι είναι καιρός να έρθουν σύντομα και όχι πολύ αργά, ώστε να έχω ακόμα την ευκαιρία για να συμμετάσχω. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα έρθει σύντομα το 2024. Ανυπομονώ γι' αυτό.
1: to have still a chance to take part, and yeah, so I'm really happy that they're coming soon in 2024, and yeah, can't wait for it.
0: Για τους νέους ανθρώπους, το να μπουν στο kitesurfing δεν είναι το πιο εύκολο, γιατί πρέπει να επενδύσουν χρήματα. Αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον όλοι οι ιστιοπλοϊκοί σύλλογοι θα μπουν στο κόλπο του surfing, στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, και θα βοηθήσουν τις νέες γενιές για να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. Το να είσαι καλός αθλητής είναι πολύ σημαντικό, όπως και το να είσαι παθιασμένος με ένα άθλημα που θα κάνεις πολλά πράγματα γι' αυτό, και να είσαι πραγματικά πρόθυμος να πας μέσα στο νερό και να προπονηθείς. Από τη στιγμή που πραγματικά το απολαμβάνεις και το κάνεις με όλο το πάθος που έχεις, θα έχεις επιτυχία στο τέλος.
1: Yeah, as soon you really enjoy it and you do it with all your passion you have, you will have success in the end, I would say. The sport changed quite a lot in the past.
0: Το άθλημά μας έχει αλλάξει αρκετά, ήταν διαφορετικό στο παρελθόν. Και στο μέλλον νομίζω ότι δεν θα είναι απλά μια διασκέδαση όπως το κάναμε εμείς όταν ήμασταν πιο μικροί, με μικρές ομάδες. Θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και θα πάρει διαστάσεις. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Είχα τον δικό μου πρώτο έλεγχο ντόπινγκ. Όταν βγαίνεις από το νερό και είσαι τόσο αστραφτερός, πρέπει να πας και να κάνεις ένα τεστ αίματος, και δεν ήταν τόσο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει ένας τύπος που σε βγάζει από το νερό και σε περιμένει όταν βγαίνεις από το νερό, και είναι πάνω στο πλευρό σου για 2-3 ώρες μέχρι να γίνει το τεστ σου, μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ. Θα υπάρξουν νέα πράγματα που θα έρθουν προς το μέρος μας, αλλά νομίζω θα είναι καλά πράγματα.
1: Waiting for you when you're getting changed, and he's always on your side for 2-3 hours till your test is completed. Yeah, there will be way new things coming to towards us, and but also good things.
0: Την περασμένη σεζόν ο Φλωριάν ξεκίνησε με μια τέταρτη θέση στην εναρκτήρια διοργάνωση του Kite Foil World Series, ακολουθούμενη από μια τρίτη θέση στον επόμενο σταθμό, στο Weifang στην Κίνα. Αυτά τα αποτελέσματα τον έφεραν πιο κοντά σε μια θέση στο βάθρο στο πιο διάστημο Formula Kite Foil Tour. Ωστόσο, στον τρίτο και τελευταίο σταθμό της σειράς, ο ίδιος τερμάτισε έκτος και έβδομος αντίστοιχα, βάζοντας τέλος στον ήρωά του. Πέρυσι είχαμε την πρώτη Ολυμπιακή δοκιμαστική διοργάνωση μαζί με τους συνεργάτες της ομάδας μας. Ήμασταν εκεί, αγωνιστήκαμε, ήταν και τα κορίτσια εκεί και ήταν μια πλήρης Ολυμπιακή μορφή, θα έλεγα. Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Σωστά, τώρα ακόμα φαίνεται αστείο, γιατί θα έλεγα ότι ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε, οπότε υπήρχε άγχος, δεν εξαρτιόταν τόσο πολύ από το αποτέλεσμα, αλλά στο μέλλον σίγουρα θα γίνει πιο ανταγωνιστικό. Ήταν ενδιαφέρον, υπήρχαν διαφορετικές τακτικές, ποιος ξεκινάει πρώτος, πώς πρέπει να αναλάβεις την κατάσταση, πρέπει πραγματικά να ξέρεις το συνεργάτη σου, πόσο γρήγορος είναι, ειδικά στο τελευταίο σκέλος, μέχρι και τη γραμμή του τερματισμού. Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα που πρέπει να σκεφτείς ένα αγώνα. Επίσης, μετά την ανάληψη των καθηκόντων σου, όταν αλλάζεις με τον παρτενέρ σου και έχεις κι άλλους μπροστά σου, οι πίσω σου πρέπει να τους κυνηγήσεις και να προσπαθήσεις να τους προλάβεις μέσα στο νερό. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες μικρές αλλαγές στους κανόνες για τις επόμενες διοργανώσεις, αλλά η βασική μορφή ήδη υπάρχει. Οπότε όλοι μας πρέπει να δουλέψουμε μαζί και να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ωραίο για τους θεατές και για εμάς. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό να αγωνίζεις όλη μέρα. Η συμπαίκτριά μου, η Λεόνι Μέγερ, τα πήγαινε αρκετά καλά. Μας εξέπληξε πραγματικά το γεγονός ότι και στα δύο αυτά αγωνίσματα μπήκαμε στην πρώτη πεντάδα. Στους Ευρωπαίους υπήρχε μια μικρή πιθανότητα να ανέβουμε στο βάθρο, αλλά είχαμε κάποια μικρά προβλήματα. Μια φορά ήμουν λίγο αλαφιασμένος στην αλλαγή, μια φορά το ίδιο έπαθε η Λεόνι, αλλά ήταν η πρώτη μας χρονιά που δουλεύαμε μαζί. Για το μέλλον σίγουρα θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό και θα γίνουμε πιο γρήγοροι και θα πάμε ακόμα γρηγορότερα.
1: For the future, we will for sure train something like that, and the takeovers will getting quicker, faster. So to have a teammate, it's.
0: Το να έχεις ένα συμπαίκτη είναι μια διαφορετική κατάσταση. Δεν είναι το ίδιο με το να αγωνείς μόνος σου, γιατί αν κάνεις κάποια λάθη μόνος σου, είναι δικό σου το λάθος. Παίρνεις εσύ αποκλειστικά την ευθύνη. Τώρα, αν τα κάνεις θάλασσα, τότε το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επηρεάσει και κάποιον άλλον. με έναν συνεργάτη είσαι περισσότερο υπεύθυνος και έχεις στο νου σου όλη την ομάδα. Στην αρχή μου λίγο επιφυλακτικός για την μορφή αυτή, επειδή δεν είχαμε συνηθίσει να έχουμε ομάδα. Αλλά τελικά είναι πιο ωραία τα πράγματα. Μαθαίνεις πολλά από τη συνεργάτη σου σε διαφορετικές καταστάσεις και μαθαίνεις πράγματα πολύ καλύτερα σε σχέση με την πνευματικότητά σου, ακόμα και με την τεχνική της προπόνησης και τα πάντα, θα έλεγα. Ο καθένας θα έχει μεγαλώσει και λίγο περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχω αποδεχτεί τη νέα μορφή και είμαι πολύ πρόθυμος να γίνω ακόμα καλύτερος σε αυτό. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πασκούτσι Formula Kite είδαμε για πολλωστή φορά την πρώτη Ολυμπιακή μορφή που πήρε το άθλημα. Είδαμε επίσης ένα ντεμπούτο για τους άνδρες και τις γυναίκες από την ίδια χώρα να αγωνίζονται μαζί ως ομάδα. Από ένα ατομικό άθλημα όλα αυτά τα χρόνια, το kiteboarding μετατοπίζεται σε ομαδικό άθλημα, αλλάζοντας εντελώς την τακτική και το στυλ των αγώνων. Πέρυσι έφτασα σε μερικά βάθρα στην Κίνα και την Τζιτζέρια και ήταν πάντα ένα όνειρο να αγωνιστώ σε αυτό το μέρος. Ζεστός καιρός και όμορφα γαλάζια νερά μου άρεσε πολύ. Αυτό το μέρος για να πάρω την τέταρτη θέση και να είμαι τόσο κοντά ήταν καλό. Είχα μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι και φέτος θέλω να κάνω το ίδιο, να αγωνιστώ και να φτάσω στην πρώτη πεντάδα. Αυτό είναι πάντα το μεγάλο μου όνειρο και ο μεγάλος στόχος να είμαι στην πρώτη πεντάδα και τα κατάφερα πέρυσι αρκετά συχνά και θέλω να το συνεχίσω αυτό.
1: Being in the top 5 and I managed it last year quite often and there I want to continue.

0: Η ζωή άλλαξε δραματικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID. Ωστόσο, ο Φλό εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους για να ακολουθεί το πάθος του. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ διαφορετική κατάσταση με την προπόνηση λόγω του COVID. Η ζωή μου δεν άλλαξε όμως τόσο πολύ. Φυσικά μου έλειψαν τα ταξίδια, αλλά στο σπίτι έχουμε αρκετά πράγματα και είμαστε πολύ τυχεροί στην περιοχή μου. Δεν ήταν πολύ δύσκολο να μπορούμε να βγαίνουμε για άσκηση. Μπορούσα ακόμα και να βρεθώ και σε μια λίμνη. Δεν το απαγόρευσαν. Και το kitesurfing είναι ένα ενιαίο άθλημα. Από τη στιγμή που είσαι στη λίμνη, απλά μπαίνεις στο νερό και μετά γυρνάς σπίτι αφού έχεις τελειώσει.
1: Forbid kitesurfing because it's a single sport. As soon you are just at the lake, you go out and then you go home after you finish.
2: You want to be an early kitesurfer?
0: Έκανα μερικές συνεδρίες στο σπίτι και ήταν πραγματικά υπέροχα. Από την άλλη πλευρά, κάνω την πρακτική μου αυτή τη στιγμή για την Fly Surfer στο kiteboarding. Αντί να πηγαίνω στο γραφείο, δούλευα από το σπίτι. Έτσι, δούλευα από τον φορητό υπολογιστή. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες μπόρεσα να επιστρέψω στο γραφείο για 3-4 ημέρες την εβδομάδα.
1: And also the last few weeks I was already able to go back to office 3-4 days per week.
0: Μερικές φορές πρέπει να στεγνώσετε τους καρταϊτούς σας ή να τους κόψετε. Θα σας δείξω τώρα τι κάνω εγώ. Ελέγχω τη συμμετρία και στις δύο πλευρές και τις κάνω ίσες στις πλευρές. Και μετά μόνο ένα κόψιμο κάνω. Και θα έχετε πάντα έναν τέλειο καρταϊτό στο νερό. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε όμορφες λίμνες εδώ στη Βαβαρία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άνεμος, αλλά ακόμα και τότε μου αρέσει να περνάω χρόνο εδώ. Ίσως να πάω για ποδήλατο αργότερα, ίσως ο άνεμος να έρθει το απόγευμα, έτσι ώστε να είσαι πάντα στο κυνήγι του ανέμου. Και όταν υπάρχει, δεν φυσάει άνεμος κανένας, μπορείς να κάνεις πολλά άλλα πράγματα, προπόνηση, μελέτη. Αυτή τη στιγμή κάνω πρακτική άσκηση στο Fly Surfer και τα Σαββατοκύριακα περνάω το χρόνο μου στη λίμνη. Αλλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας είμαι στο γραφείο. Έχω όμως πάντα λίγο ελεύθερο χρόνο και τον αξιοποιώ όταν υπάρχουν μέρες με περισσότερο άνεμο. Υπάρχουν πολλά να κάνεις, ακόμα και σε εποχές της κορώνας, της COVID. Σπουδάζω, εργάζομαι και προπονούμε μέχρι να έχουμε πάλι κάποιους αγώνες.
1: So, enjoy.

Πριν από 3 χρόνια, ο Μάρκους Σβέντνερ, τεχνικός διευθυντής της IKEA, εστίαζε στην εισαγωγή του kiteboarding σε νέες χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως το kiteboarding είχε επικεντρωθεί σταθερά στην εξασφάλιση της θέσης του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το kite foiling είναι στο δρόμο για να γίνει Ολυμπιακό άθλημα. Ελπίζουμε να είναι σημαντικό για όλο τον κόσμο αυτό το γεγονός και να μην κάνουμε εκδηλώσεις μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά να αναπτύξουμε και άλλες περιοχές, αλλά και

Δουλεύουμε πολύ σκληρά για να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Είχαμε μια σύντομη επιτυχία το 2012, αλλά πιθανώς το άθλημα δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να δούμε ότι το kiteboarding έχει προσθεθεί για τον Buenos Aires, γεγονός που οφείλεται εν μέρη στη δουλειά που κάναμε. Αλλά επίσης υπάρχει μια ομάδα που αγαπά πολύ το άθλημα και αγωνίζεται για αυτό το άθλημα, που είδαν αυτοί οι άνθρωποι ότι πρέπει να φέρουν κάτι νέο και συναρπαστικό στην ιστιοπλοεία για να κάνουν την ΔΟΕ ευτυχισμένη, να κάνουν κάτι για τα μέσα ενημέρωσης και να παραμείνουν επίκαιροι για την νεολαία.

Με τα χρόνια το kitesurfing έχει γίνει ένα πολύ πιο ασφαλές άθλημα. Οι χαρταετοί έχουν γίνει καλύτεροι και επίσης η εκπαίδευση μεταξύ όλων όσων ασχολούνται με το άθλημα έχει αυξηθεί.

Είναι αρκετά ασφαλές πλέον το άθλημά μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Οπότε, αν ξέρεις τι να κάνεις και είσαι εκπαιδευμένος, τότε είσαι 100% ασφαλής. Ο πατέρας μου έχει μια εταιρεία, οπότε φτιάχνουμε πολλά πρωτότυπα και περίπου 30 πρωτότυπα, πιθανόν 2 είναι καλά, από τα οποία αυτά θέλουμε πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε και είναι πραγματικά απλά η ρύθμιση στους χαρταϊτούς και είναι όπως το χαλινάρι στο άλογο. Είναι τρελό πως ένα τόσο μικρό πράγμα μπορεί να σε βάλει από 7ο ή 8ο σε 3ο ή 4ο. Βλέπουμε τι θέλουμε να κάνουμε και τι μπορεί να βελτιωθεί, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να τα κάνουμε καλύτερα. Και είναι αρκετά σημαντικό αυτό, γιατί είμαστε όλοι μαζί στην ανάπτυξη των χαρταϊτών. Δεν ασχολούμε βέβαια εξ ολοκλήρου με τους χαρταϊτούς, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Η ομάδα ανάπτυξης συνεργάζεται στενά με τους αναβάτες για να διευρύνει τα όρια στους χαρταϊτούς και στις επιδόσεις και για όλα αυτά είναι υπεύθυνος ο εξοπλισμός, ο οποίος δεν σταματά ποτέ να αναπτύσσεται. Κάθε διαγωνισμός είναι πιο βελτιωμένος, κάθε χαρταϊτός είναι πιο βελτιωμένος, κάθε πρωτότυπο, κάθε νέα διοργάνωση που πηγαίνουμε είναι καλύτερη και βρίσκουμε εκεί νέα πράγματα για να τα φτιάξουμε, να τα βελτιώσουμε και πάντα συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά. Είμαστε τυχεροί που η ομάδα μας έχει συνεργαστεί στενά με τους αναβάτες και τους προγραμματιστές. Ένας από τους προγραμματιστές μας ήταν κορυφαίος αναβάτης, οπότε από αυτή την άποψη είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Βρισκόμαστε όλοι μαζί. Πηγαίνουμε στο νερό, κάνουμε δοκιμές, επιστρέφουμε στον υπολογιστή, σχεδιάζουμε, ρυθμίζουμε τους χαρταϊτούς, τους στέλνουμε εκεί που θέλουν οι αναβάτες και φτιάχνουμε την ομάδα όπως θέλει αυτή για να φτάσει εκείνη στα όρια της. Προς το παρόν εξετάζουμε την κατασκευή. Είναι λίγο δυσκολότερο και είναι λίγο πιο εύκολο να πετάξεις, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι θέλουμε να πάμε πιο γρήγορα. Αυτή η χαρταϊτή είναι λίγο πιο περίπλοκη από ό,τι φαίνονται, οπότε πρέπει να είσαι ακριβής με το μοντάρισμα, με το στυλ οδήγησης, σε σχέση με τους ανταγωνιστές σου. Αλλά πραγματικά, εξελίσσεσαι γρήγορα τον τελευταίο χρόνο και όλη η ομάδα μας πιέζει πολύ δυνατά στην αγωνιστική σκηνή. Και όπως μπορείτε να δείτε και στο νερό, η πρόοδός μας είναι μεγάλη. Είμαι πολύ χαρούμενος με όσα έχει καταφέρει η ομάδα μας.

Νομίζω ότι οι Κινέζοι λατρεύουν να άθλονται. Το kitesurfing είναι η καλύτερη επιλογή, νομίζω, και γίνεται, η αλήθεια είναι, όλο και πιο δημοφιλές στην Κίνα. Σε αυτή την εκδήλωση υπάρχουν πολλά νέα κορίτσια από την Κίνα, ειδικά στον αγώνα TT. Υποθέτω ότι γίνεται αυτό γιατί εδώ υπάρχει και μια νέα σχολή kiteboard και έτσι όλοι και περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν γι' αυτό. Και όλο και περισσότεροι

0: άνθρωποι ασχολούνται με το άθλημα και κάθε χρόνο έχουμε κάποιους διαγωνισμούς στην Κίνα, οπότε ελπίζω ότι είναι θέμα χρόνου τα κορίτσια να βελτιωθούν και να είναι καλύτερα του χρόνου. Βλέπω πολλούς νεαρούς ανθρώπους και νομίζω ότι διασκεδάζουν πολύ και κάνουν καλούς αγώνες και έχουν μπροστά τους όλο το μέλλον και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το άθλημά μας. Να βλέπουμε νέους ανθρώπους να βγαίνουν στο προσκήνιο. Νομίζω ότι αυτή είναι το μέλλον.
1: What is up, my people?

0: because it's gonna be my
1: Είμαι super ενθουσιασμένη γιατί θα είναι η πρώτη μου συνεδρία, βόλτα, κάτω από την Χρυσή Πύλη, κάτω από τη γέφυρα της Golden Gate, εδώ και πολύ καιρό και θα σας πάρω μαζί μου. Ο καιρός φαίνεται super δροσερός, υπάρχει ένα κύμα καύσων αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε θα έχουμε ένα πραγματικό ισχυρό θερμικό φαινόμενο. Φαίνεται καλό, είμαι ενθουσιασμένη, πραγματικά μου έλειψε το power. Καιρός στα 11 μέτρα και ελπίζω θα υπάρξει μια μέρα γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Όλοι όσοι εμπλέκονται στον κόσμο του kiteboarding βρίσκονται σε καλό δρόμο για το Παρίσι 2024 και στο Pure Action θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτή την συναρπαστική νέα Ολυμπιακή κατηγορία. Αυτή η σεζόν υποτίθεται ότι ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία του COVID ξαναέγραψε το αθλητικό ημερολόγιο της χρονιάς. Αργότερα αυτή τη σεζόν θα ακολουθήσουμε επίσης όλη τη δράση στο Formula Kite Mixed World. Μην το χάσετε!

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην τηλεοπτική σειρά που μεταξύ άλλων σας φέρνει όλη τη δράση από τις Ολυμπιακές κατηγορίες στο Πλοιοέας. Παρακολουθούμε τους αθλητές στο ταξίδι τους, καθώς αγωνίζονται για τον απόλυτο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε προηγούμενο επεισόδιο της σεζόν, φρεσκάραμε τις μνήμες μας, παίρνοντας τις καλύτερες στιγμές από τις προηγούμενες διοργανώσεις της Ολυμπιακής κατηγορίας και εμείς παρακολουθήσαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας RSX στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Εκεί οι Ολλανδοί ιστιοπλόοι Lilian De Geus και Kieran Badlow κυριάρχησαν στο στόλο των γυναικών και των ανδρών αντίστοιχα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε μία από τις πιο παλιές Ολυμπιακές κατηγορίες, την κατηγορία των 470. Μία αυστηρή σχεδιασμού κλάση έχει αποδείξει την καταγωγή της ως Ολυμπιακή κλάση, καθώς είναι μία ιστιοπλοϊκή λέμβος υψηλών επιδόσεων, κατάλληλη για όλα τα σωματικά βάρη, με επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα καιρικών συνθήκων. Σε όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους οποίους η κατηγορία 470 έχει αγωνιστεί, 20 διαφορετικά έθνη έχουν εξασφαλίσει Ολυμπιακά μετάλλια σε άνδρες και γυναίκες, αποδεικνύοντας το βάθος της συμμετοχής και του ταλέντου.

Ταλέντα όπως η Αφροδίτη Ζέγκερς. Η Ολλανδή ιστιοπλόης είναι κορυφαία αθλήτρια στα 4,70 με επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένης μιας τέταρτης θέσης στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Η ίδια έχει 5 χρυσά μετάλλια και 2 ασημένια στο ενεργητικό της στην διεθνή ιστιοπλοεία και σε πολλές άλλες διοργανώσεις. Όπως κάθε άλλος ιστιοπλόος, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, χρειάστηκε να αλλάξει τη ζωή της και την καθημερινότητά της.

Γεια σας, είμαι η Λόπ και Μπέρκαουτ. Γεια σας, είμαι η Αφροδίτη Ζέγκερς. Πλέουμε μαζί στην κλάση 470 και προετοιμαζόμαστε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η τελευταία περίοδος κατά τη διάρκεια της επιδημίας αρχίσαμε να πλέουμε όταν επιτρεπόταν από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Είμαστε τώρα ξανά μαζί και οι κανόνες έγιναν τώρα πιο ευέλικτοι και εργαζόμαστε για να φτάσουμε σε ένα πρόγραμμα προς τους αγώνες. Προς το παρόν έχουμε εξαιρετικές συνθήκες εδώ στο Σεβενίγκεν. Οι γερμανικές ομάδες είναι εδώ για να μας βοηθήσουν και να εργαστούν μαζί μας όλες αυτές τις ημέρες. Η περασμένη σεζόν ήταν ένα τρενάκι του Λούνα Πάρκ για την Αφροδίτη. Είχαμε συνηθίσει να τη βλέπουμε να τερματίζει μεταξύ των 10 πρώτων σε κάθε μεγάλη ιστιοδρομία. Ωστόσο, στην πρώτη διοργάνωση της σεζόν, το τροφαίο Πριντσέσα Σοφία Ιμπεροστάρ, η ομάδα της τερμάτισε 15η συνολικά. Όμως δύο μήνες αργότερα πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο 470 Open European Championship και με αυτό η ομάδα της κέρδισε το πολυπόθητο Ολυμπιακό εισιτήριο. Ακολούθησε η 11η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ενωσίμα, τον τόπο διεξαγωγής της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου προσπάθησα να κάνω και άλλες δραστηριότητες επειδή δεν μπορούσαμε να πλέψουμε. Έτσι, εκτός από την προπόνηση, προσπάθησα να επιστρέψω στις σπουδές μου. Σπουδάζω νομικά, παράλληλα με την ιστιοπλοεία και είμαι αρκετό καιρό εδώ και προπονούμε κιόλας λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων και δίνω τον χρόνο μου σε δύο διαφορετικά πράγματα. Είμαι στο εξωτερικό πάντως όλο αυτό το διάστημα. Έτσι, αποφάσισα τώρα να τελειώσω τις σπουδές μου.

0: Μου αρέσει πολύ η μουσική. Ας πούμε ότι έχω δύο φύσεις. Η μία είναι η ιστιοπλοεία και η άλλη είναι η μουσική. Η μουσική ήταν εκεί πριν ακόμα και από την ιστιοπλοεία για μένα. Έπαιζα πολύ στο πιάνο μου, συνέθετα λίγη μουσική, έπαιξα και κιθάρα και με κάλεσαν να παίξω για την Ολλανδική τηλεόραση με έναν άλλο Ολυμπιονίκη αθλητή. Έτσι προσπαθώ να είμαι δημιουργική με το μυαλό μου όταν δεν μπορώ να είμαι δημιουργική με το σώμα μου. Η προπόνηση ήταν αρκετά επιτητική και αυτό ήταν επίσης μια μεγάλη προσπάθεια από όλη την ομάδα, από όλη την Ολλανδική Ολυμπιακή Ομοσπονδία, την Ομοσπονδία Ιστιοπλοείας, επειδή όλοι είχαν το ίδιο πρόβλημα και ήθελαν να κρατήσουν την Ολυμπιακή ομάδα σε φόρμα, επειδή δεν ξέραμε επίσης πότε θα γίνονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έτσι αυτό που έκαναν είναι να μας δώσουν εξοπλισμό, να βγούμε στο γυμναστήριο, να το χρησιμοποιήσουμε το γυμναστήριο της Ομοσπονδίας και να πάρουμε διάφορα πράγματα να έχουμε και στο σπίτι μας. Έτσι πήρα στο σπίτι κάποιο βασικό υλικό, βάρη για να κάνω ασκήσεις και έτσι είχα αρκετό χρόνο να κάνω και προπόνηση στο σπίτι. Στην πραγματικότητα έκανα το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης στο σπίτι μου, γιατί όλοι είχαν υλικό στο σπίτι για να κάνουν κάτι. Πήρα ένα πρόγραμμα που βασιζόταν στον εξοπλισμό που είχα. Για την δύναμη που αποκτούσα στις προπονήσεις, είχα την βοήθεια της Σίνα, του σκύλου μου, που με βοηθούσε πολύ πνευματικά. Και με βοηθούσε έτσι ώστε να μην μου αποσπά και την προσοχή κανείς άλλος. Η έλλειψη συνοχής για την ομάδα της Αφροδίτης θα μπορούσε να έχει πολλές εξηγήσεις. Η πιο σημαντική είναι ότι η ομάδα ήταν νεοσύστατη. Τον Οκτώβριο του 2018 η Αφροδίτη πήρε μια σκληρή απόφαση και χώρισε από την τότε συμπαίκτριά της, την Ανελόης Φαν Φέεν. Ανταυτού αποφάσισε να συνεχίσει την Ολυμπιακή της εκστρατεία με τη νέα της συναθλήτρια, την δύο φορές Ολυμπιονίκη Λόπκε Μπερκχάουτ. Μια δύσκολη απόφαση που πήρε εν μέσω μιας προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέχρι τώρα ήταν ένας συναρπαστικός Ολυμπιακός κύκλος για την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη δεν είναι μόνο μια επιτυχημένη ιστιοπλοεός, αλλά έχει πολλά άλλα ταλέντα. Ας βουτήξουμε λίγο περισσότερο στη ζωή της. Το τρόπαιο της πριγκίπισσας Σοφίας ήταν η πρώτη Ολυμπιακή πρόκριση για εμάς απέναντι στο προηγούμενο πλήρωμά μου και το νέο κυβερνήτη του. Έτσι όταν η προηγούμενη ομάδα μου και εγώ χωρίσαμε, εκείνη συνέχισε με έναν Ολλανδό προπονητή από την Ομοσπονδία και αυτή πήγε με έναν άλλο κυβερνήτη και ζήτησε από την Λόπκε να βγει από την ντουλάπα και να ταξιδέψει μαζί μου, αφού είχε αποσυρθεί για 7 χρόνια. Αλλά όταν αρχίσαμε να πλέουμε στο τρόπαιο της πριγκίπισσας Σοφίας, πλέψαμε με το σκάφος της Λόπκε, αυτό που είχε το 2008, γιατί δεν είχαμε ακόμα τις ώρες για να πλέψουμε πραγματικά σαν ομάδα. Είχαμε λοιπόν κάποιους καλούς πόντους, αλλά δεν είχαμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλαμε, οπότε τερματίσαμε στη 15η θέση. Αυτό ήταν πραγματικά απογοητευτικό. Και η άλλη ομάδα τερμάτισε επίσης άσχημα, οπότε δεν ήταν μεγάλη ζημιά για μας, αλλά δεν ήμασταν εκεί που ανήκουμε. Επειδή ο στόχος της χρονιάς ήταν το ευρωπαϊκό, στο Σαν Ρέμο, και ήταν το μέρος όπου θα μπορούσαμε να κερδίσουμε την Ολυμπιακή πρόκριση για μας. Και εκεί κάναμε τις δοκιμές μας.
1: Because the goal of the year was the Europeans in San Remo.
0: Όταν ήρθε το ευρωπαϊκό, ήμασταν έτοιμες. Έτσι ήρθαμε τρίτες στο Σαν Ρέμο και κερδίσαμε το Ολυμπιακό εισιτήριο και την Ολυμπιακή υποψηφιότητα για την Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή έχουμε κάποιους κανονισμούς στην Ολλανδία. Ότι πρέπει να είσαι στην πρώτη τριάδα μια φορά ή στην πρώτη θέση 8 φορές για να είσαι υποψήφιος ως Ολυμπιακός αθλητής. Έτσι εμείς πήραμε ό,τι θέλαμε, πήγαμε σπίτι μας ευχαριστημένες και μετά συνεχίσαμε τις υπόλοιπες προπονήσεις μας και την εκστρατεία μας εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: So we just took everything at once and we took it home and then we continued our campaign.

Έτσι, το Σεπτέμβριο του 2016 αρχίσαμε ήδη να ταξιδεύουμε ξανά. Δεν κάναμε κανένα διάλειμμα και ξεκινήσαμε τη νέα εκστρατεία. Είπαμε εντάξει, θα πάμε καλύτερα αυτή τη φορά. Θα δουλέψουμε πιο σκληρά, θα δουλέψουμε περισσότερο στο μεμέντο, θα κάνουμε το ένα, το άλλο και πολλά πράγματα διαφορετικά. Έτσι δεν σταματήσαμε και στη συνέχεια το 2017 ήταν πολύ επιτυχημένο για εμάς. Κερδίσαμε σχεδόν όλα τα παγκόσμια κύπελα, ήμασταν πρωταθλήτριες Ευρώπης, ήμασταν και πάλι τέταρτες στο παγκόσμιο. Αλλά και πάλι, έλειπε η βάση μας. Και η βάση δική μας ήταν το προηγούμενο πλήρωμα. Και εγώ με το προηγούμενο πλήρωμα είχα απομακρυνθεί λίγο για το πώς θέλαμε να κάνουμε τα πράγματα. Στη συνέχεια προχωρήσαμε τη σεζόν 2017-18 με έναν Ολλανδό προπονητή. Δεν λειτουργήσε πολύ καλά αυτή η συνεργασία στην δυναμική των τριών μας. Έτσι, στο τέλος, εμείς είχαμε μια σεζόν που δεν μας βγήκε καλά και δεν ήμασταν συνέχεια πρώτοι. Και πήγαμε σε μια σεζόν που δεν ήμασταν καν στην πρώτη δεκάδα. Αυτό ήταν αρκετά βαρύ. Αυτό ήταν επίσης πολύ βαρύ και για μένα προσωπικά. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν είχα κίνητρο πια, δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα να αλλάξω τα πράγματα. Έτσι, το καλοκαίρι του 2018 είπα εντάξει, θέλω να επιστρέψω στον παλιό μου εαυτό. Ήθελα να ακολουθήσω την παλιά μου ρουτίνα και τελειώσαμε τη σεζόν με μια πολύ μεγάλη νίκη. Κερδίσαμε το παγκόσμιο κύπελλο της Ενωσίμα. Αλλά μετά, κοιτάζοντας πίσω, κοιτάζοντας η μία την άλλη, δεν περνούσαμε καλά πια μαζί ως συναθλήτριες, δεν συνεργαζόμασταν σωστά και φυσικά ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε ότι πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Κοιτάζοντας πίσω στα τελευταία 4 χρόνια, είμαι εκεί που έπρεπε να είμαι. Πέρασα πολύ δύσκολα για 2 χρόνια. Η Λόπτη όμως, που είναι τώρα η συναθλήτριά μου, και ο Κώστας, ο προπονητής μας, με βοηθούν για να σταθώ όρθια και να γίνω καλύτερη από ό,τι ήμουν. Και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό ήταν κάτι σαν πεπρωμένο. Αυτό ήταν το πεπρωμένο για μένα, να πλέω μαζί με την Λόπτη. Γιατί πάντα, έτσι όπως αποδείχθηκε, είναι η συναθλήτρια των ονείρων μου. Πάντα εκπλήσωμαι μερικές φορές που σκέφτομαι, «Ω, Θεέ μου, πλέουμε μαζί». Μπορώ να πω αργότερα στη ζωή μου ότι ταξίδεψα με την Λόπτη Μπερκάουτ, ότι περάσαμε καταπληκτικά και ότι κάνω ακριβώς αυτό που θέλω, αυτό που αγαπώ αυτή τη στιγμή με την συναθλήτρια που ήθελα πάντα να συνεργάζομαι.

0: I was born in Athens and I grew up in Pirea.
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στον Πειραιά. Πάντα ζούσα δίπλα στο νερό, δίπλα στη θάλασσα, αλλά όταν ήμουν παιδί, δοκίμασα διαφορετικά αθλήματα. Έκανα υπασία και μου άρεσε πολύ. Έκανα γυμναστική, έκανα μπαλέτο. Το μπαλέτο δεν ήταν το φόρτε μου και μετά έκανα ιστιοπλοεία, επειδή οι φίλοι των γονιών μου και τα παιδιά τους έκαναν ιστιοπλοεία. Και είπαν, γιατί δεν φέρνεις την Αφροδίτη στο Nautical Club of Greece, για να δούμε αν θα της αρέσει η ιστιοπλοεία. Έτσι τότε μπήκα σε ένα σκάφος για πρώτη φορά και από την πρώτη κιόλας στιγμή είπα, α, εντάξει, είναι ωραία, αλλά κάνει λίγο κρύο και τα πρωινά της Κυριακής θέλω να βλέπω τηλεόραση. Το να επικεντρωθώ μόνο στην ιστιοπλοεία ήταν μια πολύ δύσκολη επιλογή για μένα.
0: Focusing only on sailing has been a very difficult choice for me.
1: Όταν ήμουν 5 ετών άρχισα να παίζω πιάνο και άρχισα να κάνω μαθήματα στο Οδείο της Αθήνας. Η ιστιοπλοεία ήταν κυρίως στο περιθώριο του Σαββατοκύριακου και μερικές φορές και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά το πιάνο ήταν ο κύριος στόχος μου. Ωστόσο, για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν ένιωσα παίζοντας πιάνο όπως ένιωσα όταν άρχισα να κάνω ιστιοπλοεία. Μπορώ εύκολα να μείνω στο σκάφος για 6 ώρες και απλά να συγκεντρωθώ πάνω στα κύματα και στην ταχύτητα. Και με τη μουσική μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Όταν δουλεύεις γι' αυτό ως επάγγελμα, γίνεται λίγο διαφορετικό. Το να περνάς το υπόλοιπο της ζωής σου κάνοντας αυτό, δεν ήταν κάτι που φανταζόμουν για τη ζωή μου. Το 2004 ήμουν 13 ετών και τότε είδα τη Σοφία Μπεκατόρου και την Εμιλία Τσουλφά να κερδίζουν το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και να στέκονται στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα ότι θέλω να είμαι εκεί. Θέλω να είμαι αυτή που θα ανέβαινε στο βάθρο. I want to be the one on that podium.

Η κατηγορία των 470 είναι γεμάτη από ιστορίες πάθους με αθλητές που υπεύουν τα κύματα, που θέλουν να κατακτήσουν την δόξα, που έρχονται στον δρόμο τους και αποτυχίες. Υπάρχει το συνέστημα της ευτυχίας, υπάρχει και απογοήτευση βέβαια, σε έναν δρόμο στον οποίο εκπροσωπούν το έθνος τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο συγκεκριμένος κύκλος ήταν σε μεγάλο βαθμό μια δοκιμασία για την κατηγορία των 470 με πολλά σκαμπανεβάσματα και αλλαγές. Η τάξη των 470 ήταν το Talk of the Town πέρυσι. Στην 50η έκδοση της ιστιοδρομίας, οι άνδρες και οι γυναίκες των 470 ενώθηκαν από την μεικτή κατηγορία των 470 με πληρώματα που αποτελούνταν από έναν άνδρα και μια γυναίκα που ενεργούσαν είτε ως κυβερνήτης είτε ως πλήρωμα. Αυτή η νέα κατηγορία έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο της στη Μαγιόρκα, πλέοντας με τους 470 άνδρες στο Sofia Iberostar. Είμαι μεγάλος οπαδός των 470, μόνο πλέον. Αυτό είναι γραφτό. Αυτό είναι που ξέρω. Οι αλλαγές είναι πάντα τρομακτικές. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι τα 470 μπορούν να αυξηθούν και να γίνουν μια μεικτή κατηγορία. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα είναι μια νέα πρόκληση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για το Παρίσι το 2024, τα 470 θα γίνουν μεικτά. Κάτι που νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό για την κατηγορία. Νομίζω ότι είναι σπουδαίο γιατί μπορείτε να δείτε γυναίκες πιδαλιούχους, άνδρες πιδαλιούχους και στην κορυφή του στόλου, προφανώς με αντίθετα πληρώματα. Οπότε νομίζω ότι είναι πραγματικά υπέροχο. Θα υπάρξουν φοβερές αναμετρήσεις. Νομίζω ότι είναι το τέλειο σκάφος για μένα. Μια άλλη ομάδα που στάθηκε στην κατηγορία των 470 κατά τη διάρκεια αυτού του Ολυμπιακού κύκλου ήταν το σουηδικό ζευγάρι των Άντων Ντάλμπερκ και Φρέντρικ Μπέρκστρομ. Είναι οι σημερινοί πρωταθλητές Ευρώπης και κατάφεραν να τερματίσουν τρίτοι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη στο Ολυμπιακό Ιστιοπλοϊκό Χώρο στην Ενωσίμα. Θα εκπροσωπήσουν φυσικά τη Σουηδία στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στην κατηγορία των 470 των ανδρών. Είμαι ο Άντων Ντάλμπερκ. Εγώ είμαι ο Φρέντρικ Μπέρκστρομ. Θα εκπροσωπήσουμε τη Σουηδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς γίνεται οι άνθρωποι να έχουν χρόνο να το κάνουν δύο φορές όταν δεν έχουν χρόνο να το κάνουν μια φορά, έτσι, σωστά. Εγώ θα το κάνω δύο φορές γιατί δεν έχω τον κατάλληλο χρόνο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τώρα έχω τον κατάλληλο εξοπλισμό, οπότε θα είναι καλό. Τι μας περιμένει? Κάποια κύματα. Ερχόμαστε από το βορρά. Είμαστε Vikings. Τώρα θα βγούμε έξω. Να πολεμήσουμε. Σκεφτόμουν, γιατί το πλοίο δεν προχωράει? Δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης, σίγουρα τρεις φορές κορυφή στον κόσμο. Εμείς είμαστε τώρα στη Σουηδία για να περάσουμε μερικές ώρες. Κάθε δύο ώρες ανοίγει αυτή η γέφυρα και αυτός είναι ο τρόπος για να βγούμε έξω. Οπότε θα μείνουμε εδώ έξω για λίγο, ε. Ναι, δύο ή τέσσερις ώρες. Yeah.

Στην αρχή, ξέρετε, όταν πήραμε την απόφαση υπήρχε κενό. Κενό κατά κάποιο τρόπο, αλλά όταν συνειδητοποιήσεις ότι έχεις κι άλλο ένα ακόμα χρόνο για να βελτιωθείς, είναι καλύτερα. Ήταν μια ευκαιρία για μας να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι δεν περίμενα το σώμα μου να μου μιλήσει με τον τρόπο που μου μίλησε. Το ένιωσα σχεδόν υποσυνείδητα. Ο εγκέφαλος απλά μου είπε ότι αυτό θα ήταν ένα καλό πράγμα. Μάλιστα έγινα και πρόσφατα πατέρας. Αυτό αλλάζει κάποια πράγματα. Τώρα έχουμε κάποιο χρόνο για να συνειδήσουμε αυτή την κατάσταση, αλλά το σώμα ήταν σαν αυτό το κενό που λέτε και για το οποίο μιλάς. Παράξενο. But the body was like, you know, this emptiness as you speak of. Strange.

0: Παλεύουμε πραγματικά για την νίκη. Υπάρχουν κάποια όρια, ξέρετε, και χρειάζεται χρόνος για να μπορέσεις να κατακτήσεις και να μάθεις το σκάφος σου. Εννοώ ότι ταξιδεύουμε για 7 χρόνια μαζί. Εγώ είμαι πια στο 470 από τότε που κι εγώ καλά-καλά δεν θυμάμαι. Νομίζω το 2006 ήταν. Και το κάνουμε αυτό γιατί πραγματικά μας αρέσει. Θέλουμε να αποδίδουμε πάντα καλά. Υπάρχει βέβαια τεράστια πίεση και φυσικά βάζουμε πίεση στους εαυτούς μας, αλλά αυτό είναι τελικά που μας οδηγεί μπροστά. Πιστεύω όμως ότι η ιστιοπλοεία είναι ένα από τα αθλήματα που είναι ό,τι καλύτερο και αφορά τους ιούς. Εννοώ το να βρίσκεσαι στον ωκεανό, είσαι αρκετά προφυλαγμένος από τον COVID-19 κατά τη γνώμη μου. Αλλά προπονούμαστε κάτω από ειδικές προφυλάξεις και είμαστε τυχεροί που μπορούμε να βγαίνουμε στο νερό. Κάποιες φορές πλέουμε καλύτερα όταν είμαστε θυμωμένοι μεταξύ μας. Φέρνουμε τόσο πολύ δύναμη και ενέργεια στο σκάφος. Υπάρχει μια μεγάλη συνέπεια για έναν από εμάς να πέσει στο νερό.
1: There is a big consequence of one of us falling in the water like it.

0: Ήρθε η ώρα να μάθουμε περισσότερα για τον Άντων και τον Φρέντρικ. Πού είναι το αγαπημένο σας μέρος για εστιοπλοεία?
1: Rio de Janeiro, Brazil.
0: Βραζιλία, ηλιοφάνεια, καταπληκτικό τοπίο και τόσες πολλές και διαφορετικές ευέλικτες συνθήκες. Ποια ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση στην αθλητική σας καριέρα? Σήμερα το πρωί έχασα στο τένις πάντλ από τον Άντων. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας? Αράχνες. Νομίζω ότι δεν είμαι αρκετά καλός. Αυτό είναι επίσης κίνητρο για μένα, με οδηγεί. Πώς καθορίζετε πότε θα κάνετε τακ? Όταν το λέει ο Φρέντρικ. Την ημέρα ενός αγώνα, ποια είναι η καλύτερη πρακτική? Γιαούρτι και δημητριακά και πάνω από αυτό καφέ. Είναι δύσκολο. Αυτό που με βοήθησε πολύ είναι να το αναλύω. Αυτές τις επόμενες δύο εβδομάδες και μετά τις επόμενες άλλες δύο εβδομάδες και μετά ξανά πάλι στην περίπτωσή μας εξασκούμαστε. Και τα πράγματα αυτά που κάνουμε μας αρέσει να τα εξασκούμε. Είστε ρεαλιστής ή αισιόδοξος? Ρεαλιστής. Αισιόδοξος. Ποιο είναι το καλύτερο νερό για να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν τις οδηγίες? Καλή ερώτηση, αλλά θα έλεγα να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και να βάζετε ένα ορόσημο, κάτι στην ξηρά, που να δείχνει προς τα εκεί. Και είτε δείχνετε μακριά από αυτό ή με άλλον τρόπο, να μπορείτε να διαβάσετε αν υπάρχει μία μετατόπιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Νομίζω επίσης ότι η εστιοπλοεία σε μία λίμνη βοηθάει. Έχεις περισσότερα σημεία αναφοράς. Σας έχουν σύρει ποτέ πίσω από μία βάρκα? Ναι και ναι. Ένα μέρος που θέλετε να ταξιδέψετε? Θα πήγαινα στην Ινδία. Στη Ρωσία σίγουρα, με τον υπερσιβηρικό. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την τεχνητή νοημοσύνη? Αυτή τη στιγμή διαβάζω το βιβλίο του Max Tegmark σχετικά με αυτό. Life 3.0. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω ότι το ευρύτερο πλαίσιο πρέπει να συζητηθεί ευρέως. Τι σκάφος πρέπει να διαλέξει ένα παιδί μετά το Optimist? Σίγουρα θα σας έλεγα να πλέψετε με το διπλό χέρι, αν αυτό σας ταιριάζει. Αν σας αρέσει. Εμένα μου αρέσει και μου ταιριάζει. Μου αρέσει να πλέω και με ακόμα ένα άτομο. Είναι πολύ διασκεδαστικό να πλέεις μαζί με παρέα. Μη φοβάσαι να τηλεφωνείς σε κάποιον. Μπορώ να πάω μια μέρα μαζί σου. Νομίζω ότι μπορείτε πραγματικά να διευρύνετε την προοπτική σας και να είστε απόλυτα αισιόδοξοι πάντα. Αυτή είναι η Ολυμπιακή Εστιοπλοεία, γεμάτη φιλόδοξους αθλητές και σπουδαίες προσωπικότητες με επίκεντρο τον απότερο σκοπό και στόχο τους, την επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα υπάρξουν περισσότερες ιστορίες από τους πρωταγωνιστές μας σε ένα επόμενο επεισόδιο του Pure Action. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Well, have
8: it. Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
1: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε έναν διεθνή μαραθώνιο αγώνα δρόμου που θα διεξαχθεί στο Cape Town της Νότιου Αφρικής με την συμμετοχή αρκετών εκ των διακριθέντων. Με το World Marathon Challenge να περιλαμβάνει αρκετά εντυπωσιακά γεγονότα κατά την διάρκεια της σεζόν, με έναν κοινό στόχο για αυτούς που θα συμμετέχουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους. Το World Marathon Challenge περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 υπήρους σε 7 ημέρες. Επομένως, πρέπει να τρέξουν στην Ανταρκτική, στην Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότιο και τη Βόρεια Αμερική. Και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Αυτό το γεγονός είναι απίστευτο, λέει ο Λούκας Ουρμπάνιακ. Πρέπει να τρέξουμε σε 7 υπήρους σε 7 μέρες. Το World Marathon Challenge δεν είναι απλώς μια φυσική πρόκληση, λέει η Κριστίνα Μάντσεν. Είναι μια τεράστια φυσική πρόκληση που κάνεις 7 μαραθωνίους σε 7 ημέρες σε 7 υπήρους. Η κύρια πρόκληση σε αυτή τη διοργάνωση είναι οι 7 μαραθώνιοι στη σειρά. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Νομίζω ότι αυτή η πρόκληση είναι πολύ περισσότερη ψυχική παρά σωματική. Νομίζω ότι είμαστε ικανοί για πολλά περισσότερα από ό,τι λέμε μερικές φορές, και όταν δίνεται η πίστη σε αυτό που θες να κάνεις, είναι απλά να ξεπεράσουμε το μυαλό μας με την αρνητικότητα και την αμφιβολία που έχει αρχίσει να ισχωρεί. 7 στάσεις λοιπόν έχουν προγραμματιστεί για αυτή την απαιτητική διοργάνωση, μία αναήπειρο και μία πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος charter θα φιλοξενήσει και θα μεταφέρει όσους θέλουν να ζήσουν αυτή την πρόκληση από την Ανταρκτική στο Cape Town, στην Αφρική, μετά στο Πέρθ, στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι, στην Ασία, στη Μαδρίτη, στην Ευρώπη, στην Φορταλέζα στη Νότια Αμερική, στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική. 42 δρομής, ο αγώνας σε πλήρη δυναμικότητα, αλλά την τελευταία στιγμή 6 αθλητές αποχώρησαν λόγω των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων του κορονοϊού. Οι διοργανωτές μετέφεραν την εγγραφή τους για το επόμενο έτος. Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας διοργάνωσης, το αεροσκάφος θα είναι το σπίτι για τους αθλητές, καθιστώντας την πρόκληση του τρεξίματος 7 διαδοχικών μαραθωνίων ακόμη πιο δύσκολη. Ο ρόλος μου εδώ είναι να παρέχω ιατρική κάλυψη, λέει ο Dr. John Apps από τη Νέα Ζηλανδία. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, όπου ουσιαστικά πρόκειται να βιώσουμε μια ταχύ αλλαγή στις ζώνες ώρας, ταξιδεύοντας με αεροπλάνο, έχοντας χαμηλό επίπεδο οξυδικόνου, χαμηλά επίπεδα υγρασίας στην καμπίνα, και αναμένουμε οι αθλητές να τρέχουν καθημερινά ένα μαραθώνιο που είναι πολύ απαιτητικός για το ανθρώπινο σώμα. Είμαι εδώ για να διασφαλίσω ότι όλοι θα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες για να το ολοκληρώσουν. Στο μεταξύ, έχω πάει πολλές φορές σε αποστολές στα Ιμαλάια, στην Ανταρκτική, ήμουν έφεδρος στο Βρετανικό στρατό και έχω επιχειρησιακή εμπειρία σε ορισμένα δυσάρεστα μέρη του κόσμου. Επομένως, είμαι πολύ συνηθισμένος στο να παρέχω ιατρική περίθαλψη εκτός νοσοκομείου σε δύσκολα περιβάλλοντα. Μια διαδικασία που βέβαια είναι πρωτόγνωρη. Η γρήγορη ενυδάτωση και η σωστή ξεκούραση θα είναι το κλειδί για τους αθλητές, προκειμένου να πετύχουν σε αυτό το πολύ δύσκολο στάδιο. Η Ανταρκτική είναι διαβόητη για τις κακές καιρικές συνθήκες, επομένως με την πρόκληση του Παγκοσμίου Μαραθωνίου θα θέλατε κανονικά να ξεκινήσετε πρώτα ένα μαραθώνιο εκεί, επειδή δεν θέλετε να τρέξετε 6 μαραθώνιους σε όλες τις τοποθεσίες και να διαπιστώσετε ότι ο κακός καιρός δεν μπορεί να σας οδηγήσει στην Ανταρκτική. 2 χρόνια στην ίδια πρόκληση του Παγκόσμιου Μαραθώνιου σου δημιουργεί κάθε είδους επιπλοκές και υλικοτεχνική άποψη. Φέτος ήμασταν πιο έτοιμοι να ξεκινήσουμε γέρος για να πετάξουμε στην Ανταρκτική. Κάναμε το check-in στο αεροσκάφος και την τελευταία στιγμή στον πιλότο δεν άρεσε ο καιρός
και αυτό έκανε όλα τα σχέδιά μας να αλλάξουν. Ο πιλότος λοιπόν αποφάσισε να μην πετάξει απόψε, θα λάβουμε νέα ενημέρωση για το καιρό αύριο το πρωί και πρόκειται να πάρει την απόφασή του στις 10 το πρωί. Πρέπει να σεβαστούμε αυτό που λέει ο πιλότος. Προσγειωνόμαστε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, εξωγήινο, σε ένα διάδρομο πάγου. Οπότε, ξέρετε, οι πιλότοι πρέπει να χρησιμοποιούν τις οπτικές ενδείξεις για να καταλάβουν όλα, την ομίχλη, πώς θα ήταν ο καιρός, αν θα χειροτέρευε. Γι' αυτό λοιπόν το σταματήσαμε και τότε για μένα αυτό παρουσιάζει μια τεράστια υλικοτεχνική πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Η πρόγνωση του καιρού δεν ήταν η καλύτερη την επόμενη μέρα, αλλά η διοργανώτρια ομάδα έδειξε την τεράστια εμπειρία της, διαχειριζόμενη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και βρίσκοντας μια λύση εν κινήσει. Το ίδιο βράδυ, στο Sea Point Promenade, οι αθλητές ξεκινούσαν ανταυτού το μαραθώνιο του Cape Town. Ξεκινάμε το βράδυ, περιμέναμε μόνο δύο αγώνες να γίνουν το βράδυ, οπότε αυτή είναι η αλλαγή και ξεκινάμε από το Cape Town στην Νότια Αφρική αντί για την Ανταρκτική. Αλλά νομίζω ότι όλα θα πάνε πολύ όμορφα, υποθέτω σε αυτόν τον αγώνα είναι θέμα προσαγωγής και προσαρμογής, οπότε είναι πολύ καλό. Αυτή είναι η Όλη που φοράει μπλούζα για το παγκόσμιο μαραθώνιο. Η Όλη είναι μασκότ της αποστολής, η φιλανθρωπική οργάνωση για την οποία τρέχω είναι η Heather. Η Όλη είναι μια οστομική αρκούδα που σημαίνει ότι έχει μικρή στομία και έτσι ταιριάζει με μένα που έχω ελκώδη κολίτιδα που είναι ασθένεια και μου έχει αφαιρεθεί το παχύ έντερα από το 2015. Προσπαθώ να συγκεντρώσω χρήματα και έχω την Όλη μαζί μου στην γραμμή της εκκίνησης. Είμαι το πρώτο άτομο που έτρεξε ποτέ με στομία, οπότε σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει κάτι κοινό και συμβολικό φυσικά. Το World Marathon Challenge ξεκίνησε με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στο Cape Town, αποδεικνύοντας μια σοβαρή πρόκληση για τους 36 δρομείς. Ο Τσενγκ Χουάνκ από την Κίνα ξεκίνησε την εβδομάδα με το δεξί πόδι, κερδίζοντας τον αγώνα έναρξης με εξαιρετικό χρόνο 2 ώρες 56 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Πίσω του ήταν ο Όλιβερ Θριέτ από την Γαλλία και ακολούθησε ο Μιλός Πασέζνικ από την Πολωνία. Απλώς εκτελέσαμε τους βρόχους, ήταν πολύ δύσκολο με τους ανέμους και το σώμα μου να μην αισθάνεται πολύ καλά, υποθέτω. Ένα ολοκληρωτικό ταξίδι σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Πάμε τώρα για την Ανταρκτική. Ο άνεμος ήταν σίγουρα πολύ δυνατός, αλλά πολύ καλός που βρίσκομαι εδώ. Φοβερό που βρίσκομαι εδώ. Δυνατή άνεμη και ο ήλιος. Τώρα έχουμε την πανσέλινα όμως, άρα είναι πολύ καλά. Στην πλευρά των γυναικών, η Κριστίνα Μάντσεν από την Δανία έδειξε το ένος της, κερδίζοντας τον αγώνα των γυναικών με χρόνο 3 ώρες 10 λεπτά και 53 δεύτερα. Ίδια βέβαια. Πολύ ευχαριστημένη. Αισθάνομαι απολύτως καταπληκτικά. Ένιωσα υπέροχα σε όλη τη διαδρομή. Έκανα νέο ρεκόρ στο πρώτο γύρο. Τα πήγα καλά με την Τζέσικα σε μία μάχη που είχαμε. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ ενθουσιασμένη για το αυριανό γεγονός. Νωρίς το απόγευμα της επόμενης ημέρας ήρθε η ώρα για τη δεύτερη απόπειρα πτήσης για την Ανταρκτική, με λίγο λιγότερο συμβατικό τρόπο, αλλά με τις προκλήσεις να είναι δεδομένες. Θα χρειαζόταν μια ολόκληρη εβδομάδα αναμονής για να ηρεμήσει ο καιρός στην Ανταρκτική πριν μπορέσει να προσγειωθεί το Boeing. Ωστόσο, ο διευθυντής εκδηλώσεων χρησιμοποίησε την πείρα και τις διασυνδέσεις του για να αλλάξει το αεροπλάνο και να ξεκινήσει με τον μαραθώνιο της Αφρικής, ενώ ένα πλήρωμα κινητοποιήθηκε για να πετάξει με ένα ηλίσιν την επόμενη μέρα. Υπολόγιζε ότι η εκδήλωση θα ολοκληρωνόταν μέσα σε 168 ώρες και να μην υπάρξει καθυστέρηση. Έτυχε το ηλίσιν 76 να βρίσκεται εκεί στο Cape Town, ένας διαφορετικός τύπος αεροπλάνο από το Boeing. Πιλοτάρεται από Ρώσους με μεγάλη εμπειρία στην Ανταρκτική, οπότε μπορεί να προσγειωθεί σε διάφορα εδάφη. Κατάφερα λοιπόν να πετάξει ένα φορτικό αεροπλάνο, πραγματικά συνήθιστο, με ανθρώπους να κάθονται στο πλάι, αλλά και με τους Ρώσους πιλότους που ήταν πρόθυμοι να προσγειωθούν υπό τις συνθήκες που παρουσιάζουν τον εαυτό τους εκεί κάτω.
Ένιωσα πραγματικά στρατιωτικό κλίμα. Υπήρχε μια σιωπή μεταξύ των ανταγωνιστών, καθώς είχαν μια κάπως νοοτροπία ότι περνούσαν στο άγνωστο. Δεν έχω πετάξει ποτέ με ύλη πριν και ήταν όπως έχουμε δει στις ταινίες, εννοώ ότι ήταν μια πραγματική διαδικασία. Η αντακτική ήταν πολύ πιο κρύα από το αναμενόμενο για την εποχή, με δυνατούς ανέμους να αυξάνουν την ψύχρα και να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τους αθλητές. Ήξερα ότι θα ήταν λευκό το τοπίο, αλλά αφησούσε και δεν ήταν το αναμενόμενο. Έχω πάει στην Ισλανδία στο παρελθόν και ξέρω τι αναμένεται, αλλά αυτό ήταν τελείως διαφορετικό. Τόσο λευκό, ο ήλιος ήταν τόσο θολός, είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Ο αγώνας ξεκίνησε σε ακόμα πιο ψύχρες συνθήκες, με τον ήλιο να πέφτει ελαφρώς πίσω από τον ορίζοντα. Ένα τοπίο εντελώς διαφορετικό από το Cape Town και την ζέστη. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκαν οι αθλητές σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, με τα ισοθερμικά να είναι βέβαια αυτά που απαιτούνταν για την περίπτωση και δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Η Κριστίνα Μάντσεν όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα των γυναικών, αλλά πέρασε την γραμμή του τραυματισμού μπροστά από όλους μετά από 3 ώρες 54 λεπτά 20 δευτέρα. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που συνέβη. Έτσι κέρδισα τον αγώνα της αντακτικής, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά γενικά. Είναι καταπληκτικό. Είχε πολύ αέρα, ακραίες συνθήκες, αλλά μου άρεσε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και περήφανη για τον εαυτό μου και την απόδοσή μου. Ήδη ανεπομονώ για να πάω στο Πέρθ. Μπήκαμε σε ένα ρωσικό φορτηγό αεροπλάνο που ήταν μια εμπειρία. Ήταν πολύ ζεστό και άνετο, το πλήρωμα ήταν φανταστικό. Όταν το προσγειώσαμε ήμασταν συγχιονοθύελα στην αντακτική. Γινόταν μια μάχη με τα στοιχεία, θα πήγαινες με τον άνεμο από τη μια πλευρά εναντίον της άλλης, εκεί όπου οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τέτοια συνθήκη. Και έτυχε να κερδίσω κατά λάθος τον αγώνα. Μεγαλώνω στα βουνά, ήταν ένα μικρό κομμάτι για εμένα, δεν χρειάστηκε να σταματήσω. Οι συνθήκες με ευνόησαν και είμαι πολύ χαρούμενος που τελείωσα πρώτος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος αγώνας σε αυτή την σειρά των μαραθωνίων, αναμένοντας την συνέχεια. Επόμενος σταθμός για το πλήρωμα ήταν το Πέρθ στη Δυτική Αυστραλία, με την αποστολή να φτάνει λίγες μόνο ώρες πριν από τα μεσάνυχτα. Σε ελάχιστο χρόνο ο τρίτος από τους 7 μαραθώνιους ήταν σε εξέλιξη, τρέχοντας στον πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού Σβάν, δίπλα από το κέντρο θαλάσσιων σπορ Μπάρσγουντ. Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας για παρακολούθηση, αλλά μια δύσκολη στιγμή για τους αθλητές που έπρεπε να συνηθίσουν τις ζεστές συνθήκες της Αυστραλίας πολύ μακριά από την ψυχρή ήπειρο της αντακτικής. Οι συμμετέχοντες σε αυτή την μοναδική πρόκληση προέρχονταν από πολύ διαφορετικούς κόσμους, κάτι που ήταν εμφανές. Ασχολούμαστε με τη Γεωργία και τα φρέσκα τρόφιμα, τα φρέσκα προϊόντα εκεί. Είμαι δάσκαλος γιόγκα, ιδιοκτήτης στούντιο γιόγκα. Φτιάχνω προσθετικά μέλη για το προστοζίν, είμαι προσθετική. Και διαφορετικά αθλητικά υπόβαθρα. Είχα μια ζωή στον αθλητισμό, ξεκίνησα στα 19 παίζοντας ράγμπι. Έχω κάνει μερικές διοργανώσεις Ironman και κάποιους μαραθώνιους και εκτός από αυτό ασχολήθηκα με κάποια αναρρίχηση και ξεκίνησα τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Μας λέει ο Γκραχάμ Φόκε. Δεν έχω την εμπειρία άλλων δρομέων, αλλά οι μεγαλύτερες διαδρομές μου ήταν ένας μαραθώνιος πάγου με ποδήλατο, ο μαραθώνιος της ερήμου Πέτρα στην Ιορδανία και κάποιοι μαραθώνιοι δρόμου όπως αυτός της Νέας Υόρκης, τη Βιέννη, τη Ρίγα και την Αθήνα. Έχω κάνει 50 μαραθώνιους, οπότε προηγουμένως έχω την εμπειρία, ένα Ironman και ένα μισό Ironman.
Τρέχω μαραθώνιους από το 1997. Ο πρώτος μου ήταν στη Βοστόνη όταν πήγαν σχολείο και ερωτεύτηκα το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Είμαι διαβητική τύπου 1 εδώ και 43 χρόνια. Τρέχω από το 1996. Δεν έχω μεγάλη εμπειρία στο τρέξιμο ατοχής, απλά το ερωτεύτηκα όταν έκανα τον πρώτο μου μαραθώνιο. Άλλοι έχουν κοινό χαρακτηριστικό, το πάθος να αναζητήσουν την περιπέτεια, την ανάγκη να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους και την ορμή να ξεπεράσουν τα όρια τους. Η συμμετοχή σε αυτό το μέρος έργου συγκέντρωση κεφαλαίων αποφάσισα να δωρήσω το κεφάλαιο μου στο Αφρικανικό Ίδρυμα Άγριας Ζωής. Νιώθω πολύ βαθιά τη διατήρηση της φύσης και των ζώων. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι να τρέξω προς τη μνήμη του μπαμπά μου. Πρόσφατα τον έχασα μετά από περίπου ένα χρόνο. Να δίνει την μάχη του με τον καρκίνο. Ο στόχος ήταν να τρέξει, οπότε έχω αυτή τη διαδικασία σαν γούρι και θέλω να ρίξω και τις στάχτες του στην γραμμή του τερματισμού. Η Ένωση Καρκίνου της Πενσιλβάνια δεν έχει μεγάλη εξωτερική υποστήριξη. Αυτό είναι για τα θύματα του καρκίνου, της οικογένειας και τους επιζώντες. Επιστροφή στην αγωνιστική δράση. 36 δρομείς πάλεψαν σκληρά κατά τη διάρκεια της καταιγιστικής Αυστραλιανής βραδιάς. Ο Τσενγκ Χουάνγκ ήταν μπροστά από την αρχή του αγώνα και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι τη γραμμή του τερματισμού, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη του σε τρεις αγώνες. Υπήρχαν σταθερές επιδόσεις από τον Όλιβιερ Θυριέτ στη δεύτερη θέση και τον Μίλος Πασιέσνικ στην τρίτη. Η Τζέσικα Τζόουνς από τις ΗΠΑ ήταν η νικήτρια στις γυναίκες, λίγο πιο μπροστά από την Κριστίνα Μάντσεν. Η Κριστίνα, μια βραβευμένη αθλήτρια, αγωνίστηκε για ένα μόνο στόχο, να σημειώσει νέο ρεκόρ στο World Marathon Challenge. Πρώτα απ' όλα ήθελα να κερδίσω. Το πρόβλημα ήταν ότι ήμουν μόλις σε δεύτερη πέρυσι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν μια μέρα που να μην είχα σκεφτεί αυτό το γεγονός. Απλώς ξέρω ότι μπορώ να τα πάω καλύτερα, γι' αυτό επέστρεψα. Επέστρεψα για να κερδίσω, επέστρεψα για να σημειώσω το συνολικό ρεκόρ. Το Ντουμπάι ήταν ο επόμενος προορισμός. Η υγρασία και η ζέστη εξακολουθούσαν να υπάρχουν, καθώς οι λάτες του μαραθωνίου έτρεχαν κάτω από το νυχτερινό ουρανό της Ασίας. Η δρόμη θα ήταν περισσότερο από τα μισά της πρόκλησης μετά από αυτό το μαραθώνιο, αλλά η κούραση έχει ήδη επιδεινωθεί. Η Τσενγκ Χουάνγκ, Ολιβιέρ Θυριέτ και Μίλος Πασιέσνικ ανέβηκαν και πάλι στον βάθρο στον τομέα των ανδρών, ενώ η Κριστίνα Μάντσεν, η Τζέσικα Τζόουνς και η Σουζάν Μακκίν από την Αυστραλία κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στις γυναίκες. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε και αυτός ο αγώνας στο Ντουμπάι. Και η επόμενη στάση θα έβλεπε τη θερμοκρασία να πέφτει και πάλι αρκετούς βαθμούς, καθώς θα βρεθούμε στη Μαδρίτη. Οι δρομείς ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην πίστα για ράμα της Formula 1. Αυτή η πίστα του μηχανοκίνητου αθλητισμού με ένα απαιτητικό ανηφορικό τμήμα ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος των δρομεών σε χαμηλή ταχύτητα. Όμως η Κριστίνα και ο Τσεν κατάφεραν να κρατήσουν το ρυθμό τους, κερδίζοντας τον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο και έτσι διαγράφοντας μία πορεία προς την κορυφή, περνώντας αποστάσεις από τους υπόλοιπους. Η σημαία της Φόρμουλα 1 ενδεικτική για την πίστα. Ήξερα τι ερχόταν και μου άρεσε η ανηφόρα και η κατηφόρα, οπότε ήταν απλώς μια τέλεια πορεία για μένα, λέει η Κριστίνα Μάντσεν. Δεν είμαι τόσο καλός στους λόφους. Αυτή η πορεία για μένα ήταν σίγουρα δύσκολη, αλλά νομίζω ότι το πρώτο σημάδι για το πόσο άσχημα αισθάνεται το σώμα μου σήμερα το έχω λάβει ήδη, λέει ο Τσεν. Η ανάκαμψη είναι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές αυτού του γεγονότος πολλαπλών σταδίων. Η γρήγορη επαναφορά είναι το κλειδί για να παραμείνεις ανταγωνιστικός σε μία τέτοια πρόκληση. Οι συνθήκες της Φορταλέζα στη Νότια Αμερική είδαν τον πύχη να ανεβαίνει για άλλη μια φορά σε αυτή την προτελευταία διοργάνωση.
η ζέστη και τα ακραία επίπεδα υγρασίας έκαναν τους μαραθωνοδρόμους να έχουν δύσκολες στιγμές. Ο χρόνος αποθεραπείας μεταξύ των μαραθωνίων είναι σίγουρα μια πρόκληση. Ο Τσενγκ Χουάνγκ πήρε το προβάδισμα από νωρίς, με την Κριστίνα και την Τζέσικα Τζόουνς να εργάζονται πιέζοντας ο ένας τον άλλον. Αυτό ονομάζεται Normatec, είναι μία από τις μπότες συμπίεσης που βοηθούν τη ροή του αίματος στα πόδια. Είναι ηλεκτρική ενέργεια μέσω των μειών και με βοηθάει κάπως για γρηγορότερη ανάρρωση ώστε να μπορέσω να ετοιμαστώ για το μαραθώνιο αύριο και μεθαύριο. Δύσκολες συνθήκες λοιπόν που ακολουθούν στην φορταλέζα της Νοτιού Αμερικής. Πολύ μεγάλη ήδη η πίεση, έτσι και αλλιώς. Οι μαραθωνοδρόμοι την νιώθουν και από την ζέστη. Να είναι κάτι το οποίο δεν συμβάλλει θετικά στην πορεία τους και στην προσπάθεια που κάνουν. Για άλλη μια φορά ξεχώρισαν οι ήδη γνωστοί, δηλαδή ο Τσενγκ Χουάνγκ που πήρε το προβάδισμα από νωρίς, με την Κριστίνα Μάντσεν να διατηρείται στην κορυφή. Στη συνέχεια όμως ο Τσεν αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα λόγω διάγνωσης του Dr. Apps για ένα πιθανό κάταγμα λόγω πίεσης. Αυτό το πρόβλημα δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω. Νομίζω ότι σχεδόν

0: very hard race.
1: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο πρώτο-λευταίος μαραθώνιος για να πάμε στο μεγάλο φινάλε με ένα τεράστιο πλήθος συγγενών και φίλων να υποδέχεται τους δρομείς στο Miami South Beach για την εκκίνηση του 7ου μαραθωνίου. Ο αγώνας ξεκίνησε πριν την ανατολή του ηλίου με τους δρομείς να βρίσκονται σε εξέλιξη για τα τελευταία 26,2 μίλια αυτού του επικού ταξιδιού. Το πλήθος επεφημούσε και ενθάρρυνε τους δρομείς σε όλη την διαδρομή τους. Με την κούραση πλέον να έχει περάσει σε άλλο όριο, οι μαραθωνοδρόμοι κάνουν ένα από τα τελευταία τους βήματα για να βρεθούν στην κορυφή με όποια εκμάδα των δυνάμεων τους έχει απομείνει. Ήταν μια σπουδαία νίκη για την Κριστίνα που όχι μόνο κέρδισε το μαραθώνιο του Μαϊάμι αλλά έσπασε και το ρεκόρ των γυναικών με συνολικό καλύτερο μέσο όρο 3 ώρες 25 λεπτά 57 δεύτερο χρόνος της. Ήταν μια τρελή εβδομάδα, δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω τι συνέβη αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι πήρα την νίκη, ότι πήρα το ρεκόρ, αλλά χρειάζεται μερικές μέρες για να το καταλάβω. Ο Φιλίπ Ρίτσετ κέρδισε το δεύτερο μαραθώνιο του σε αυτό το γύρο του παγκοσμίου ταξιδιού, αλλά ο Μίλος Πασχές Νίκ ήταν που κέρδισε το βραβείο με τον καλύτερο μέσο όρο σε χρόνο στους άνδρες. Αισθάνομαι υπέροχα, εκπληκτικά, είναι κάτι που ονειρευόμουν, δεν ξέρω, μόλις το έκανα. Ήταν πολύ σκληρό, ήταν ίσως από τις πιο δύσκολες συνθήκες που έχω δει ποτέ στο World Marathon Challenge. Έχω γράψει ιστορία για τον εαυτό μου, πιστεύω ότι ενέπνευσα πολλούς άλλους για να βγουν να κυνηγήσουν το όνειρο. Τελείωσα μετά από 7 ημέρες χωρίς ύπνο, είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος. Είναι ωραίο που έχω υποστήριξη εδώ, αυτό είναι το κλειδί, έχω την οικογένειά μου. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το ταξίδι των 7 ημερών σε 7 μαραθωνίους σε διαφορετικές υπήρους για το World Marathon Challenge. Να είστε καλά.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
5: That's gonna be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση με σημαντικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Σας παρουσιάζουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά

μοναδικά γεγονότα αυτή την εποχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό χειμερινό φαβορί για πολλούς ιστιοπλούς παγκόσμιας κλάσης. Μετά από αυτό, παραμένοντας στην Αραβική Χερσόνησο, θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση του αγώνα Kingdom Match Race, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Ακόμα εντυπωσιακές στιγμές, πάντα, από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και φεύγοντας, επιστρέφοντας στην Ευρώπη, θα σας μεταφέρουμε εκεί για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρι στην Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Ας ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από τη Μέση Ανατολή, το Σουλτανάτο του Ομάν, για το EFG Sailing Arabia The Tour. Διοργανωμένο από την Oman Sail, το The Tour συνδέει τους ιστιοπλοούς με τις μακροχρόνιες ναυτικές παραδόσεις του Oman, καθώς εξερευνούν τις δραματικές ακτές στην Χερσόνησο του Oman. Από την πρώτη του έκδοση το 2011, το EFG Sailing Arabia The Tour έχει γίνει ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής και ένας σταθερός χειμερινός προορισμός για ιστιοπλοούς από όλο τον κόσμο. Φέτος, η 10η έκδοση ακολούθησε μια διαδρομή που παρουσίαζε την ομορφιά του Σουλτανάτου. Εδώ προσφέρεται μια μοναδική εικόνα της κουλτούρας του Σουλτανάτου του Ομάν, καθιστώντας την εκδήλωση απίστευτη περιπέτεια που υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά γρήγορης και μανιασμένης ιστιοπλοείας. Πολλοί συμμετέχοντες απολαμβάνουν το συνδυασμό της εξερεύνησης νέων ντόπιων που κόβουν την ανάσα με αυτό το γεγονός που είναι φανταστικό για εκπαίδευση και προετοιμασία. Μεταξύ των ιστιοπλοών που αγωνίστηκαν και ο διάσημος Γάλλος Pierre Mas, του οποίου η εμπειρία περιλαμβάνει America's Cup και Volvo Ocean Race. Εδώ έχουμε τις τέλειες συνθήκες, καλή οργάνωση, καλή θερμοκρασία που είναι πολύ ωραίο σε σύγκριση με κάποια άλλα σκάφη που πλέουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε είμαστε πολύ καλά. Είναι ένα προπονητικό στρατόπεδο με σκληρό ανταγωνισμό. Έχουμε κερδίσει το τρόπαιο εδώ δύο φορές. Ο κύριος στόχος μας δεν είναι η νίκη. Βασικός στόχος είναι να έχουμε καλύτερη πρακτική ως προετοιμασία για το υπόλοιπο της σεζόν. Το φετινό tour περιλαμβάνει 3 αγώνες εντός του λιμανιού, 5 παράκτιες επιδρομές και ένα σκέλος offshore. Σε μια αντίστροφη διαδρομή από το 2019, αυτή η έκδοση που ξεκίνησε στην Σαλαλάχ, μια καταπράσινη υποτροπική πόλη στο νότιο Όμαν, ο ανταγωνισμός φάνηκε από την αρχή ότι ήταν σφικτός και οι ιστιοπλοοί έπρεπε να σκεφτούν δύο φορές για κάθε επιλογή που θα έκαναν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο εδώ στο EFG Sailing Arabia The Tour. Υπάρχουν δύο πολύ καλές ομάδες, η EFG Bank και η Group Atlantic. Προσπαθούμε να τους νικάμε συνέχεια, αλλά επειδή είναι καλή, είναι αρκετά δύσκολο. Όλος ο στόλος είναι πολύ σφικτός και κάθε επιλογή είναι πολύ σημαντική και δύσκολη. Το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ ήταν γρήγορο και ανταγωνιστικό. Οι συνθήκες στην ημέρα έναρξη του αγώνα έφεραν όλους πολύ γρήγορα σε δύσκολες συνθήκες. Τα 8 πληρώματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το σκηνικό, καθώς αγωνίζονταν τα Trimaran Diam 24. Ήταν η EFG Bank που χειρίστηκε καλύτερα τις συνθήκες, ολοκληρώνοντας την ημέρα έναρξη των αγώνων με 3 νίκες και 3 δεύτερες θέσεις στους 5 αγώνες του πρώτου σταδίου και τη μία παράκτια διαδρομή.
Είναι αρχές του 2020 και είμαστε εδώ στη Σαλαλάχ για να κάνουμε το ΣΑΤ. Ξεκινάμε λοιπόν από την Σαλαλάχ για να βρεθούμε στον τελικό που είναι στο Μουσκάτ. Είναι η πρώτη φορά εδώ στο ΔΙΑΜ και πέρυσι έβλεπα την ομάδα, φέτος αγωνίζομαι μαζί τους. Μια ισχυρή αντιπαλότητα αναπτύχθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων ομάδων EFG Bank, Groupe Atlantic και DB Snecker μετά το δεύτερο στάδιο. Ενώ οι τρεις πρώτοι παρέμειναν αμετάβλητοι από το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ, το προβάδισμα της EFG Bank στην κορυφή της κατάταξης μειώθηκε μετά από δυνατές επιδόσεις από την Groupe Atlantic και με την αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB Snecker από το Dump. Τέσσερις αγώνες στα δύο διεξήχθησαν τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα και παρά την αίσθηση της κούρασης στην έναρξη, η EFG Bank συσπυρώθηκε για να φτάσει με δύο νίκες και να διατηρήσει την κορυφή στην γενική κατάταξη. Το τρίτο στάδιο στο νησί Μασιράχ, ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην ανατολική ακτή του Ομάν, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στους kite surfers παγκοσμίως για το επίπεδο και το υδάτινο νερό αλλά και το σταθερό αεράκι του, έφερε έναν σκληρό ανταγωνισμό. Με μόλις δύο στάδια να απομένουν από τις 14 ημέρες του EFG Sailing Arabia The Tour στο Ομάν, η αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB αύξανε την πίεση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Μετά από τρία στάδια, καλύπτοντας περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα της παρθένας και γραφικής ακτογραμμής του Ομάν, η ομάδα EFG Bank παρέμεινε αυτή που διατήρησε την τρίτη θέση σε διαδοχική διαδρομή. Η δυναμική μας είναι, δεν σκεφτόμαστε τις άλλες ομάδες, αλλά πώς θα βελτιωθούμε όλοι μαζί, γιατί στόχος είναι να κερδίσουμε την πρώτη θέση. Σήμερα και χθες τα καταφέραμε καλά, κάναμε πολλούς αγώνες, τερματίσαμε πρώτοι, οπότε είμαστε χαρούμενοι και τώρα πρέπει να τα καταφέρουμε στα επόμενα στάδια που είναι στο Σουρ και να τερματίσουμε επίσης στο Μουσκάτ. Ταυτόχρονα ο αγώνας για το Ασημένιο ήταν ιδιαίτερα αισθητός με DP Snecker και Groupe Atlantic. Υπήρχαν μόνο 6 βαθμοί που χώριζαν τις δύο ομάδες στην γενική κατάταξη μετά από μια ισχυρή εμφάνιση για την γυναικεία ομάδα στο τρίτο από τα 5 στάδια που απαρτίζουν την περιοδία. Οπότε ήταν δεδομένο ότι η μάχη θα κρατούσε μέχρι τέλους για την τελική κατάταξη των πληρωμάτων. Για την ομάδα μας ήταν αρκετά καλό, ο καιρός ήταν πολύ καλός, λίγο ελάφρυς άνεμος, πολύ δύσκολος και νομίζω ότι παίξαμε πολύ με αυτό και τα καταφέραμε αρκετά καλά. Σήμερα ήταν αρκετά δύσκολο για εμάς, γιατί νομίζω ότι είμαστε το τρίτο ή το τέταρτο πλήγμα της ημέρας, άρα είναι πολύ κακή ημέρα, γιατί αφήσαμε 2 βαθμούς στην EFG Bank, ίσως τα κορίτσια του DP Snecker να μην είναι πολύ πίσω μας, οπότε πρέπει να πλέψουμε αρκετά γρήγορα στο Σουρ και μετά στο Μουσκάτ. Η προτελευταία φάση έφερε την ομάδα της EFG Bank πιο κοντά στον τίτλο. Μετά από άλλη μια εντυπωσιακή απόδοση, στα 4 στάδια κατάφεραν να παραμείνουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και να δημιουργήσουν διαφορά 6 πόντων από τους πλησιέστερους αντιπάλους τους στην Groupe Atlantic, αφού κέρδισαν 4 από τους 5 αγώνες αυτού του σταδίου που διεξήχθησαν. Στη δεύτερη θέση έμεινε η ομάδα Groupe Atlantic. Μετά από 12 ημέρες και 4 τοποθεσίες σε περισσότερα από 1500 χιλιόμετρα παρθένας ακτογραμμής του Ομάν, το EFG Sailing Arabia The Tour επρόκειτο να περάσει στο 5ο και τελευταίο στάδιο στο Μουσκάτ. Η Team EFG Bank, της οποίας το πλήρωμα περιλάμβανε τον Ολυμπιονίκη Σοφιάν Μπουβέτ, κέρδισε μια εντυπωσιακή διαδρομή
και έτσι ολοκλήρωσε νικηφόρα αυτό το EFG Sailing Arabia The Tour στην κορυφή της κατάταξης. Κυριάρχησαν στη σκηνή από το πρώτο κιόλα στάδιο στην Σαλαλάχ, με την ομάδα να παραμένει αδιαφυσβήτητα στην κορυφή του γενικού πίνακα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού των 1500 χιλιόμετρων κατά μήκους της ακτογραμμής του Ομάν. Κερδίσαμε το EFG Sailing Arabia The Tour, λέει ο Σοφιάν Μπουβέτ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι βελτιωθήκαμε πολύ κατά τη διάρκεια αυτών των δύο εβδομάδων, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι καλό για το μέλλον και επίσης για τον γύρο της Γαλλίας. Λοιπόν, είναι μια καλή εμπειρία. Θα ήθελα πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Μπράβο για αυτή την μεγάλη ευκαιρία να πλέουμε μαζί. Προπονούμαστε πολύ, αλλά για λίγο χρονικό διάστημα, περίπου 2 μήνες. Μετά κάναμε το SAT, λέει ο Αλί Αλ Μπαλούσι, και καταλήξαμε να κερδίσουμε το SAT, που είναι υπέροχο για μας. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη μεγάλη περιοδία που είναι στην Γαλλία. Αυτό είναι ένα είδος προπόνησης για εμάς. Είμαστε μια πολύ όμορφη περιοδία και πολύ ωραίες συνθήκες διακατέχουν αυτοί. Είχαμε λίγο ελαφρύ αεράκι, μερικές πολυθυελώδεις συνθήκες και περάσαμε υπέροχα περιοδεύοντας το Ομάν και επισκεφτήκαμε πολλές μικρές πόλεις και χωριά. Η μάχη για το ασημένιο δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο αυτή για το χρυσό. Μόλις 5 πόντοι χώριζαν την Group Atlantic με την DB Stecker και μπήκαν έτσι στο τελευταίο στάδιο με μια διαφορά που έκλεισε ακόμη περισσότερο, αφού η ομάδα των γυναικών κατέκτησε την δεύτερη θέση στην παράκτια διαδρομή. Και οι δύο πλευρές ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατά τη διάρκεια των 5 σταδίων που ακολούθησαν, με την Group Atlantic να κάνει αρκετά για να παραμείνει στην δεύτερη θέση. Και με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε αυτή την δεύτερη θέση στην κατάταξη με πρώτη την ομάδα EFG Bank. Παραμένουμε σε ιστιοπλοϊκά γεγονότα, αφήνουμε πίσω μας το Σουλτανάτο του Ομάν και μένουμε στην Αραβική Χερσόνησο, ταξιδεύοντας στο βασίλειο του Μπαχρέιν για τον αγώνα του βασιλείου για το 2019. Ξεκινώντας από το 2003 που διεξήχθη η πρώτη έκδοση του αγώνα, φέτος γιορτάζουμε την 17η διοργάνωση, που είναι ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε τον 17ο αγώνα Kingdom Match στο Μπαχρέιν, μας λέει ο Αλ Καλίφα. Φέτος είναι μέρος της σειράς Super League Match Race. Το τελευταίο γεγονός εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο στην εκδήλωσή μας. Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε περισσότερες διοργανώσεις αγώνων, να αναπτύξουμε το άθλημά μας στην περιοχή. Ο καιρός στο Μπαχρέιν είναι ιδανικός για να φιλοξενήσει χειμερινές εκδηλώσεις. Η Ένωση Bahrain Maritime Sports Association ήταν διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, που συγκέντρωσε κορυφαίες διεθνείς ομάδες. Όλες οι ομάδες διαγωνίστηκαν για τον τίτλο με σκάφη J24 σε ιδανικές συνθήκες ανέμου. Οι ιστιοπλόοι από 7 διαφορετικές χώρες χρησιμοποίησαν όλες τις γνώσεις τους για να κερδίσουν ό,τι περισσότερο μπορούσαν τον αντιπάλων τους, προκειμένου να περάσουν στους ημιτελικούς. Η τελευταία μέρα προοριζόταν για τους ημιτελικούς και τον τελικό εισιτήριο για τα ημιτελικά κατάφεραν να πάρουν 2 ομάδες από τον Μπαχρέιν. Ο Εμπραχήμ Αμπντουλάχ από την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν, ο οποίος είχε σημειώσει μια βελτίωση καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, πήρε τελικά την 3η θέση, αφού έχασε 2 αγώνες από τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό Kiwi Nick Egnot Johnson. Το ίδιο συνέβη με τον Εμπραχήμ Ντουατζή όταν αγωνίστηκε εναντίον του Πολωνού Πιότρ Χαρασίβεν. Καταφέραμε να πάρουμε την 3η θέση σε αυτή την ρεγκάτα, μας λέει ο Εμπραχήμ Αμπντουλάχ. Πάλευαμε με τον 2ο παγκόσμιο πρωταθλητή και τον 17ο και επίσης πήραμε την 3η θέση σε αυτή την ρεγκάτα. Also we get the third position in this regatta. Alhamdulillah.
Ο Νίκ Έργο Τζόνσον από τη Νέα Ζηλανδία, μετά από 4 δραματικούς αγώνες, κέρδισε τη διοργάνωση αφού σημείωσε 3 νίκες έναντι μόλις μία του Πολωνού. Με αυτή την επίδοση ήταν το Kiwi που πανηγύρισε μετά την διεκδίκηση του Match Race Super League του 2019. Μια χαρά τα πήγαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ταχύτητά μας, για το πλήρωμα. Επίσης ο προπονητής μας κάνει πολύ καλή δουλειά. Μετά τον αγώνα, όταν το μέταλλο είναι καυτό, είναι πολύ εύκολο να μεταφέρεις την γνώση και να βελτιώσεις τις δεξιότητες σου. Είμαστε χαρούμενοι. Πέρυσι ήρθαμε τρίτη και φέτος ήρθαμε δεύτερη, οπότε ναι, είναι ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Ήρθαμε εφοδιασμένοι εδώ. Το δύσκολο με αυτό το γεγονός είναι ότι ταξιδεύω με το J24 καθώς δεν το έχω ξανακάνει πριν, οπότε για να μπω σε αυτά τα σκάφη πρέπει να προσπαθήσω να το κάνω γρήγορα στην πορεία και ήταν πραγματικά μια απόκλητη πρόκληση, αλλά το απόλαυσα, είπε χαρακτηριστικά ο νικητής. Η Οργανωτική Επιτροπή έκανε καταπληκτική δουλειά φιλοξενώντας αυτή την εκδήλωση με ιδανικές καιρικές συνθήκες, κορυφαίο επίπεδο, με μια επιτυχία για την ρεγκάτα. Εντυπωσιακή τελετή λήξης, δημιουργώντας μια πολύ βουή ατμόσφαιρα, στην οποία οι νικητές πανηγύρισαν, ενώ οι συμμετέχοντες αναμφίβολα συζητούσαν τα σχέδια για να επιστρέψουν στην επόμενη διοργάνωση τον επόμενο χρόνο. Η Ναυτική Αθλητική Ένωση του Μπαχρέιν διοργανώνει κάθε χρόνο έναν αγώνα Kingdom Match. Τώρα είναι ιστορικό γεγονός γιατί το τρέχουμε 17 χρόνια. Είμαστε στη δεύτερη δεκαετία. Φυσικά η επιτυχία είναι για τους επαγγελματίες που προσφέρθηκαν και την επιμέλεια που έχει να κάνει με την εκδήλωση που ήταν πολύ επιτυχημένη. Αφήνουμε τώρα την Αραβική Χερσόνησο για να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη και το μεγάλο τελικό του Kite Foil World Series. Οι καλύτεροι foilers από όλο τον κόσμο διασταύρωσαν τα ξύφη τους για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν στο υπέροχο νησί της Σαρδινίας και την πρωτεύουσα του Κάλιαρη. Αυτή η εμβληματική πόλη είναι διάσημη με τον λόφο που βρίσκεται στην κορυφή, το Καστέλο, μια μεσαιωνική πόλη περιτυχισμένη από συνοικία με θέα προς τα κάτω, αλλά και ψηλά προς την υπόλοιπη πόλη. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όπου η πρωτεύουσα της Σαρδινίας φιλοξενούσε τη σειρά. Όμως το κορυφαίο φινάλε αυτής της έκδοσης, τον πενθήμερο Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας, που χρηματοδοτείται από τον τουρισμό Region Sardinia και την πόλη του Κάλιαρη, έμελε να είναι ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες, αφού το Kiteboard κέρδισε την ένταξη στην σύνθεση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Είναι αρκετά καταπληκτικό, επιστρέφουμε εδώ κάθε χρόνο. Η πρώτη φορά που παίρνω kits ήταν εδώ το 2012, το οποίο ήταν φανταστικό. Έχουμε εξαιρετικές συνθήκες, οι διοργανωτές είναι φανταστικοί, πραγματικά εξυπηρετικοί. Μας φροντίζουν, σίγουρα επιστρέφω εδώ κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του αγώνα, οι ισχυροί ανέμοι προκάλεσαν τους κυνηγούς του τίτλου με άλλα επίπεδα νερά, με τους αναβάτες να φτάνουν σε μερικές εξαιρετικές ταχύτητες. Οι αναβάτες της γαλλικής ομάδας κυριάρχησαν στο στόλο, καταθέτοντας 5 θέσεις στην πρώτη επτάδα, συμπεριλαμβανομένου της πρωτοπορίας του Τεό Ντε Ράμεκουρτ. Έχοντας συμπληρώσει 11 αγώνες, ο σημερινός λίντερ, ο Τόνι Βόντισεκ, υπέστη ένα βαρύ τρακάρισμα έχοντας τραυματισμό που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τον αγώνα. Έφυγε από την πορεία για το στέμα του World Series μετά από ένα αξιοσημείωτο hat-trick με νίκες μέσα στη σεζόν. Από τότε που το kiteboarding ανακοινώθηκε ως νέο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, εξελίσσεται από την αρχική του μορφή αφού έχει γίνει επαγγελματικά απαιτητικό με περισσότερα γεγονότα να προστίθεται στο καλεντάρι για τους μελλοντικούς Ολυμπιονίκες. Ο δρόμος για να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα είναι εύκολος. Είναι λίγο έντονο, έφυγα από το σπίτι στα μέσα του Ιουλίου για να πάω στο Τζιζέρια και δεν επέστρεψα γιατί κάθε εκδήλωση ήταν back to back. Αλλά ναι,
Το λατρεύω. Αυτό μου άρεσε να κάνω. Μου άρεσε να είμαι με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζομαι την ζωή μου στην περιοδία. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό. Στα μισά της τελευταίας τάσης του Kite World Series, η καταδίωξη για το στέμα του τίτλου πραγματικά θερμάνθηκε. Η γαλλική ομάδα εξακολουθούσε να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 10 ακόμη αγώνες να ακολουθούν και με το φαβορί να είναι εκτός λόγω τραυματισμού, η διαδικασία πήρε φωτιά. Δυστυχώς ο Τόνι δεν είναι εδώ. Η σλοβενική μας σφαίρα είναι τραυματισμένη, λέει ο Νίκο Παλιέρ. Είναι πολύ κακό γιατί κέρδισε 3 αγωνίσματα και θα είχε σπάσει εδώ κάθε ρεκόρ. Δεν πρόκειται να μπορέσει να ανέβει στην κορυφή του βάθρου. Μεγάλη αποτυχία για αυτόν, γιατί μέχρι τώρα τα πήγε καλά, αλλά δεν ήταν τυχερός. Με αυτά τα 3 αγωνίσματα που προηγήθηκαν, σίγουρα θα είχε κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο. Περνώντας την προτελευταία μέρα της σειράς, το στοίχημα ήταν μεγάλο για τους υποψήφιους πρωταθλητές. Ανέμει μέχρι και 28 κόμβους έπνεαν μέσα στην ιστιοδρομία, προσφέροντας θεαματικές κοντινές μάχες και ακραίες ταχύτητες. Ο θρυλικός αναβάτης Άλεξ Μαζέλα έφτασε σε μια αξιοσημείωτη ταχύτητα ρεκόρ 41 κόμβων. Η τελική αναμέτρηση στο φινάλε του Kitefall World Series είδε το Mistral και τους ανέμους ενεχτισμένους σε περισσότερους από 30 κόμβους να πνέουν από τον κόλπο των αγγέλων. Ο Μαζέλα προχώρησε στην τέταρτη και τελευταία ημέρα του γεγονότος, γνωρίζοντας ότι είχε κάνει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες με τις 3 πρώτες τάσεις της περιοδίας και κατέστησε ξανά τον τίτλο του Kitefall που είχε σηκώσει και το 2017. Ο Μαζέλα έκλεισε το Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας με μια τέταρτη θέση μετά από 20 αγώνες υψηλών προσδοκιών. Ο Τεόντε Ράμεκουρτ ήταν νικητής της τελευταίας τάσης της σειράς, σκοράροντας 9 φορές, ενώ ήταν 4 δευτερόλεπτα πίσω. Διεκδίκησε τη μερίδα του Λέοντος των 20.000 ευρώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα την τελευταία εκδήλωση με ανοιχτό εξοπλισμό. Ήταν πολύ δύσκολο με όλα τα παιδιά, έσπρωχναν δυνατά. Διασκέδασα, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό σημείο της επιτυχίας μου. Απόλαυσα κάθε λεπτό που ήμουν στο νερό. Ήταν πολύ έντονο τους τελευταίους μήνες. Δεν πήγα σπίτι για περισσότερες από 2 ημέρες. Τους τελευταίους 3 μήνες νομίζω ότι η προπόνηση απέδωσε και είμαι πολύ χαρούμενος, λέει ο Τεόντε Ράμεκουρτ. Το συνέστημα να ξαναβρίσκεσαι στην κορυφή είναι πολύ ωραίο. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για μένα γιατί είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ιταλίας, λέει ο παγκόσμιος πρωταθλητής πλέον, Άξελ Μαζέλα. Νιώθω πολύ άνετα τώρα να κερδίσω τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είναι το ίδιο και την επόμενη χρονιά. Αυτός ήταν ο νικητής λοιπόν της σεζόν παγκόσμιος πρωταθλητής. Στον αγώνα τίτλου των γυναικών, η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Formula Kite Daniela Moros πρόσθεσε τον τίτλο του Kite Foil World Series στην αυξανόμενη συλλογή τροπέων της, αν και αξιοσημείωτο αυτός ήταν ένας τίτλος που της είχε διαφύγει μέχρι τώρα. Η Έλενα Καλίνη κατέκτησε τη δεύτερη θέση με την Kirsten Ombre να βρίσκεται στην τρίτη. Είμαι ενθουσιασμένη, μόλις κέρδισα το Kitefall World Series, είναι ο μοναδικός τίτλος που δεν είχα κερδίσει μέχρι τώρα, οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτό που τελικά κατάφερα να κάνω μια ολόκληρη περιοδία και να τα συνδυάσω όλα μαζί. Το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό, ακόμη και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Είναι απλά πραγματικά υπέροχα όλα, είμαι χαρούμενη που ολοκλήρωσα εδώ και μπορούμε τώρα να γυρίσουμε στο πανεπιστήμιο, ήταν πολύ καλό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kitefall, με τους νικητές να χαίρονται την επιτυχία τους και την κατάκτηση του σχετικού τίτλου και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται μια ακόμη σεζόν. Με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες από τον κόσμο των θαλασσίων σπορ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με το τηλεοπτικό περιοδικό μας να σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και να παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα, όπου θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Κίνα για να ακολουθήσουμε ένα μοναδικό τριάθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Αυτή η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας με τη σειρά τριάθλων εκτός δρόμου, ταξιδεύουμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra. Φεύγοντας από το τρίαθλο, θα εστιάσουμε στη συνέχεια στην επική πρόκληση του Ocean Man. Κατόπιν θα κινηθούμε προς τα βουνά για να βουτήξουμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoch Koenig Els Trophy. Από τα αυστριακά βουνά θα ταξιδέψουμε στο ισπανικό νησί της Μινόρκα. Αυτός ο διάσημος τουριστικός προορισμός θεωρείται ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για φυσιολατρικά αθλήματα όπως το Camí de Cavalls 360. Τέλος, θα σας μεταφέρουμε στις ερήμους του Μαρόκο για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό Πανάφρικα Ράλι. Και όλη αυτή η δράση εδώ στη συνέχεια του Pure Action. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο από το Yangzhong Lake Resort στο κινέζικο Kunming, την πρωτεύουσα της επαρχίας Yunnan. Πραγματοποιήθηκε εκεί το πρώτο τρίαθλο εκτός δρόμου Xterra στην ηπειρωτική Κίνα και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση σε αυτόν τον μεγάλο τελικό του Xterra Asia Pacific Tour. Στον αγώνα της elite των ανδρών, ο Ben Allen από την Αυστραλία ήταν ο πρώτος που βγήκε εκτός νερού με τους Brice Daubord και Maxime Chain από κοντά και τον Ruben Ruzafa από την Ισπανία να παραμένει κοντά στους πρωτοπόρους. Καθώς ο αγώνας μεταβαλόταν σε ποδήλα του βουνού, ο Ruzafa πήρε τον έλεγχο και απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε το γρηγορότερο σπλίτ της ημέρας και κατέκτησε την νίκη με χρόνο 2 ώρων 20 λεπτών και 10 δευτερολεπτών. Ο Daubord ήρθε στη δεύτερη θέση και ο Chain στην τρίτη. Η νίκη μου στο Xterra China σήμερα μου έδωσε αυτοπεποίθηση για το Maui. Είμαι εκπληκτικός στην απόδοσή μου και νομίζω ότι ένιωσα το υψόμετρο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω την προετοιμασία μου για το Maui σε 5 εβδομάδες. Στον αγώνα elite των γυναικών, η Jacqui Allen είχε την ταχύτερη κολύμβηση, με μια μεγάλη ομάδα να περιλαμβάνει τη Liz Orchard, την Karina Wells και τη Fabiona Corona να την ακολουθούν. Μόλις ανέβηκε στο ποδήλατο, η Corona ανέβασε την διαδικασία της ταχύτητας και της πίεσης με ένα γρήγορο split και κράτησε κατά τη διάρκεια του τρεξίματος τη νίκη με χρόνο 2 ώρων 50 λεπτών και 15 δευτερολέπτων. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Corona σε 4 εβδομάδες στο Xterra World Tour. Η Wells τερμάτισε δεύτερη και η Orchard τερμάτισε στην τρίτη θέση. Στο δεύτερο γύρο μπήκα στη δεύτερη θέση, πίεζα την Jacqui σε όλη την διαδικασία μέχρι την κορυφή του βουνού και μετά τα έδωσα όλα. Είπα ότι πρέπει να είμαι μπροστά, πρέπει να κατέβω γρήγορα και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο μου αποτέλεσμα στο Xterra από ό,τι θυμάμαι στη ζωή μου. Και όπως έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την νίκη από την Corona στους άντρες Ruzafa
Dauport και Chain στις γυναίκες Corona Wales και Orchard. Αυτοί ήταν οι νικητές στο Xterra στο Kunming. Μένουμε στο Xterra, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και από την Ασία μετακομίζουμε στις ΗΠΑ και στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Χαβάης, το Μάουι. Αυτό το υπέροχο μέρος είναι το σπίτι για την καλύτερη μέρα του τριάθλου εκτός δρόμου, το 24ο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra. Κάθε φθινόπωρο οι καλύτεροι αθλητές Xterra από όλο τον κόσμο κατεβαίνουν στην Καπαλούα, την βορειοδυτική ακτή του Μάουι. Και ακόμη και για εκείνους που δεν διεκδικούν μια θέση στο βάθρο, η πρόκριση στον αγώνα είναι ένα επίτευγμα καθοριστικό για την καριέρα που δικαιολόγει τις ώρες, τους μήνες και τα χρόνια προπόνησης. Μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2017, νομίζω ότι κάθε φορά που επιστρέφω μπορώ να κερδίσω, λέει ο Brandley Wise. Το αν μπορώ πραγματικά ή αν είναι μια διαφορετική ιστορία, αλλά πιστεύω απολύτως ότι μπορώ να κερδίσω. Δεν υπάρχει μέρος του αγώνα όπου πιστεύω ότι είμαι σε κάποιο είδος σημαντικού μειονεκτήματος από τους υπόλοιπους αθλητές. Νομίζω ότι πρέπει απλώς να προσπαθήσω να επικεντρωθώ στην εκτέλεση ενός τέλειου αγώνα, γιατί θα χρειαστεί ένας τέλειος αγώνας για να κερδίσω. Όλοι βρίσκονται σε απίστευτα υψηλό επίπεδο και φαίνεται ότι συνεχίζουν να βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο. Αν υπομονώ να προσπαθήσω να κάνω τον ρόλο μου την Κυριακή και να είμαι μέρος του αγώνα και αν καταφέρω να τον κερδίσω, αυτό θα είναι εκπληκτικό. Η προσμονή για το μεγάλο φινάλε ήταν μεγάλη και η πρωινή βροχή ευλόγησε την elite εκκίνηση. Ο καιρός αποβροχερός έδωσε τη θέση του στην ηλιοφάνεια και μερικοί σούπερ γρήγοροι αγώνες ήταν μπροστά μας για τους διαγωνιζόμενους που είχαν ταξιδέψει από περισσότερες από 40 χώρες. Ο Σαμ Οσμπορν ήταν ο πρώτος εξ από το νερό, ακολουθούμενος από την Φλόρα Ντάφι από τις Βερμούδες και τον μεγάλο Μαξίμ Σέιν, αλλά και τον νότιο-αφρικανό Bradley Wise. Μόλις ανέβηκαν στο ποδήλατο, ο Wise και ο Osborne πήγαν μπροστά και ο Ρουζάφα από την Ισπανία ήρθε μαζί τους αμέσως μετά. Στη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο, ο Wise απομακρύνθηκε και πήρε τελικά την νίκη μετά από 2 ώρες, 33 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Ο Άρθουρ Σεργέρε σημείωσε τον ταχύτερο στη συνέχεια γύρω για να ολοκληρώσει την διαδικασία δεύτερος, ενώ ο Ισπανός Ρουζάφα τερμάτισε στην τρίτη θέση. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra είναι ένας τόσο ιδιαίτερος αγώνας εδώ στο Μάουι, μας λέει ο Bradley Wise, αναδεικνύει τους καλύτερους τριαθλητές εκτός δρόμου στον κόσμο και αναγκάζει τους πάντες να είναι στα καλύτερά τους για να κερδίσουν. Ξεκινώντας τη μέρα, είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποια είναι τα φαβόροι. Προπονούμαστε πολύ σκληρά για αυτόν τον αγώνα και να το ξέρετε ότι ο τίτλος είναι κάτι το ικανοποιητικό σαν συνέστημα. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος, δηλώνει ο νικητής της αναμέτρησης. Και αυτή είναι η κατάταξη των ανδρών, Wise, Σεργέρε, Ρουζάφα, Osborne και Φλέρετον, οι πέντε πρώτοι. 2 ώρες 33 λεπτά 39 δεύτερα για τον νικητή στον αγώνα Xterra του πρωταθλημάτος. Στις γυναίκες ήταν η Φλόρα Ντάφι, η οποία ήταν πιο γρήγορη στην κολύβηση, στο ποδήλατο και στο τρέξιμο, πήρε την νίκη μετά από 2 ώρες 49 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, με το ρεκόρ της να σημειώνεται για τον 5ο παγκόσμιο τίτλο. Από τη Σκωτία η Λέσλι Πάτερσον ακολούθησε στην δεύτερη θέση, με την Χελένα Καράσκοβα να τερματίζει τρίτη. Σήμερα κέρδισα τον 5ο μου τίτλο στο Xterra, είναι η πρώτη φορά που κάποιος το έκανε ποτέ αυτό, οπότε είναι πολύ ωραία στιγμή για μένα, λέει η Φλόρα Ντάφια από τις Βερμούδες. Η μέρα μου πήγε τέλεια, έκανα μια υπέροχη βουτιά, έμεινα ομαλά στην διαδικασία της ποδηλασίας και μπήκα σε καλό ρυθμό για να καταφέρω να ανοίξω το χάσμα στο τρέξιμο μεταξύ εμένα και της δεύτερης που ήταν η Πάτερσον. Μετά την πορεία ήξερα ότι έπρεπε να κρατήσω ελεγχόμενη κατάσταση και ήμουν κοντά στον 5ο μου τίτλο. Ντάφι, Πάτερσον, Καράσκοβα, Ρίου και Όρσγκαρντ, οι 5 πρώτες στον τελικό του Xterra.
Και έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτό το πρωτάθλημα Εξτέρα εκτός δρόμου, με εντυπωσιακές εικόνες και τα αποτελέσματα να φέρνουν τους νικητές στην κορυφή της ελίτ σε άνδρες και γυναίκες. Και έτσι ταξιδεύουμε στο Μεξικό πλέον για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο μεγάλο τελικό του Ocean Man που έλαβε χώρα στο Cancun. Ποια είναι όμως τα σημεία που κάνουν το Ocean Man ένα τόσο μοναδικό γεγονός? Η συμμετοχή αυτών των αθλητών είναι ιδιαίτερη. Το Ocean Man ιδρύθηκε το 2015 ως ο πρώτος παγκόσμιος αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. Αποτελείται από πολλές διεθνείς εκδηλώσεις σε εμβληματικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους, στα κύρια μοναδικά σημεία σχεδιάστηκε από κολυμβητές για κολυμβητές. Το Ocean Man είναι ένα προϊόν αθλητικού τουρισμού όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο μοιράζονται μια ξέχαστη εμπειρία και δημιουργούν έναν ιδιαίτερο δεσμό. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man σημαίνει να ταξιδεύεις σε νέες χώρες, να ανακαλύπτεις καταπληκτικά νέα μέρη και να είσαι μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου από ενός απλού αθλητικού διαγωνισμού. Εκτός από τον διαγωνισμό, φέτος η εμπειρία για τους συμμετέχοντες έγινε πιο συναρπαστική, αφού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν master classes από ειδικούς του αντικειμένου. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man σημαίνει ότι γνωρίζεις νέα μέρη, νέους πολιτισμούς, δοκιμάζεις την τοπική γαστρονομία και γενικά γυρίζεις σε όλες αυτές τις ιδιαίτερες περιοχές. Είναι μια εμπειρία για όλους, για όλες τις ηλικίες, τα φύλλα, με διαφορετικούς σκοπούς και στόχους προς την επίτευξη. Μέσω αυτού του αθλητικού διαγωνισμού, το Ocean Man σημαίνει πειραματικό marketing, όπου οι κολυμβητές γίνονται οι πραγματικοί επηρεαστές ενός προορισμού. Οι συμμετέχοντες και οι σύντροφοί τους έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες ζωής. Ελευθερία, πάθος για τη φύση, μαζί με ένα μείγμα περιπέτειας, είναι αυτό που μοιράζονται όλοι οι αθλητές, αφού τα γεγονότα ευθυγραμμίζονται με τις αξίες που διακρίνουν κάθε αγώνα. Τρόπος ζωής, εμπειρία, οικογένεια, επιμονή, κίνητρο, θάρρος και ανακάλυψη. Το Ocean Man ήρθε για να αλλάξει το πρόσωπο της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης στον κόσμο και ως ένα από τα πιο ελκυστικά σιρκουί έχει πετύχει τους στόχους του, αλλά τα καλύτερα έρχονται. Και σίγουρα οι συγκινήσεις είναι ακόμα περισσότερες στο μέλλον με την σειρά των αγώνων Ocean Man. Αυτοί είναι οι προορισμοί, μεταξύ των οποίων και το Ήτιλο στην Λακωνική Μάνη στην Ελλάδα. Από τις θάλασσες κινούμαστε στα βουνά για να παρακολουθήσουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα σκι, το ένα και μοναδικό Hocno Ning Erge Trophy. Μερικοί από τους καλύτερους χειμερινούς αθλητές συγκεντρώθηκαν για τον ατομικό αγώνα στο Alpen Cup, τον δεύτερο αγώνα στο φετινό σκίμο Alpen Cup και ταυτόχρονα τον τόπο διεξαγωγής του Αυστριακού Πρωταθλήματος. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός για όλους τους συμμετέχοντες, με αυτούς να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Οι συμμετοχές πολλές, η μάχη μεγάλη και φυσικά ιδιαίτερη η διαδικασία σε ένα πολύ όμορφο εντυπωσιακό χιονισμένο τοπίο.
ο ατομικός αγώνας αποδείχθηκε εξαιρετικά συναρπαστικός. Σχεδόν 140 ορειβάτες του σκι αντιμετώπισαν την αλπική πρόκληση, η οποία κάλυψε συνολικά 1538 μέτρα υψόμετρο μέσα στο μαγευτικό τοπίο στους πρόποδες του Χόκο, που οδηγούσε μέσα στο αλπικό έδαφος μέχρι το Μαντεγουόντ, η χαρακτηριστική νότιο-ανατολική πλευρά της οροσειράς Χόκο-Νίγκ. Ανταλλάσσοντας θέσεις στον πίνακα των κορυφαίων, οι αθλητές της εθνικής ομάδας Γιάκοπ Χέρμαν και Άρμιν Χο παρέδωσαν μια συναρπαστική μονομαχία από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι ήταν μεγάλο το θέαμα για τον κόσμο και τους θεατές. Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας σήμερα. Ήμασταν τυχεροί που ο καιρός ήταν καλός. Είχα ένα πολύ καλό συνέστημα. Τα πόδια μου τα νιώθα πολύ δυνατά. Μπόρεσα να σπρώξω από την αρχή μέχρι το τέλος την τελευταία ανηφόρα, λέει ο Γιάκοπ Χέρμαν. Είδα ότι ο Άρμαν δεν ήταν τόσο δυνατός σήμερα, ενώ εγώ προσπάθησα περισσότερο. Η τελευταία κατηφορά ήταν λίγο εύκολη. Την απόλαυσα. Ευχαριστώ τον οργανισμό. Έκανα πολύ καλή δουλειά εδώ για να αγωνιστώ και ήταν χαρά μου. Τους ευχαριστώ πολύ. Ήταν επίσης συναρπαστικός αγώνας και για τις γυναίκες. Η Σουηδή Φάνι Μπόγκστρομ πήρε την νίκη αφού εντυπωσίασε με την απόδοσή της με έναν εξαιρετικό αγώνα στην κατηγορία των γυναικών Elite και τερμάτισε στην πρώτη θέση με χρόνο 1 ώρας 22 λεπτών και 13 δευτερολέπτων. Ήταν όμορφο, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι και όπως είπα ήμασταν πέρυσι εδώ στο παγκόσμιο κύπελο αλλά σε διαφορετική τοποθεσία. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορούσα να κάνουμε σκι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη. Στον κάθετο αγώνα το τοπικό δίδυμο Αλεξάνδερ Μπράντερ και Έγκερ στους άνδρες και Γιωχάννα Χίμερ στις γυναίκες κέρδισε στο Hoko Nick Erz Trophy στην τέταρτη έκδοση του Skimo Alpen Cup. Σε έναν ιδιαίτερο αγώνα ορειβατικής διαδρομής στο σκι με τον τερματισμό για τους συμμετέχοντες μετά από αρκετή δύσκολη διαδικασία, αρκετά δύσκολη διαδρομή και η χαρά για νικητές. Από τις λευκές κορυφές της Αυστρίας όμως θα ταξιδέψουμε στην Ισπανία για να συναντήσουμε το Camin de Cavals 360, μια εκδήλωση που οδηγεί τους συμμετέχοντες ανάμεσα σε υφές κάτω από τη ζέστη του ήλιου και ανάμεσα σε φώτα και χρώματα. Το νησί της Μενόρκα που ανακηρύχθηκε από θεματικό βιόσφαιρας από την UNESCO είναι ένας από τους τελευταίους παράδεισους στη Μεσόγειο. Η ποικιλομορφία του τοπίου το καθιστά εξαιρετικό μέρος για εξάσκηση φυσικών σπορ. Βρίσκεται στη μέση της Δυτικής Μεσογείου στο αρχιπέλαγο των Βαλεάριδων νήσων. Ένα πολύ όμορφο περιβάλλον που φιλοξενεί ιδιαίτερα σπορ σε αυτό ακριβώς το μέρος, σε αυτή την περιοχή. Η γεωλογία της Μενόρκα χωρίζεται σε δύο διακριτές ζώνες. Η περιοχή στα βόρεια που έχει βιώσει αρκετές περιόδους παραμορφώσεων κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα και δραματική πεζοπορία στα βόρεια, ενώ στα νότια η βράχη είναι πολύ πιο νέοι, πιο σμιλευμένοι, επίπεδοι, λιγότερο απότομοι και πιο γωνιακοί. Κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα βόλτα και βρίσκεται σε πολλά γεωλογικά χαρακτηριστικά γύρω από το νησί για να απολαύσετε. Το Camin de Cavals 360 είναι η περιήγηση γύρω από τη Μενόρκα και περνά μέσα από ένα αρχαίο μονοπάτι μήκους 185 χιλιόμετρων που περιβάλλει την Μενόρκα ακολουθώντας τις αχτές της.
γίνεται σε μορφή αυτοκαθοδήγησης με τρεις δυνατούς τρόπους, την πεζοπορία, το τρέξιμο των μονοπατιών και την ορεινή ποδηλασία. Διασχίζει ρεματιές, βραχώδεις ζώνες, κοιλάδες, υγρότοπους και περιοχές καλλιέργειας. Συνδέει αρχαίες σκορπιές, φάρους, χαρακώματα και οδηγεί σε πολλούς όρμους και σημεία του νησιού. Περπατώντας το καμί της Μενόρκα, δεν είναι σίγουρο ότι θα ζήσετε ποτέ όλη την πλούσια ποικιλομορφία του νησιού. Το καμί 360 παρέχει υπηρεσία, μεταφορές, μετακινήσεις και καθημερινή υποστήριξη. Η διαδρομή θα σας αφήσει να ακολουθήσετε ολόκληρη την ακτή της, κυρίως Παρθένα, και να ζήσετε μια περιπέτεια σχεδόν σε κάθε οικοσύστημα του μεσογειακού κόσμου. Αυτό που κάνει τόσο ξεχωριστό είναι ότι μέρα με τη μέρα είναι σαν να σκιαγραφούσες τα βήματά σου, οπότε αν έβλεπες ένα σχέδιο στο τέλος, θα έβλεπες ότι έχεις φτιάξει το ακριβές σχήμα του νησιού. Το Καμίτε Καβάλς 360 είναι μια περιήγηση που διοργανώνεται από το τοπικό πρακτορείο. Μπορείτε να κάνετε κράτηση για ολόκληρη περιοδία ή μόνο για το βόρειο ή το νότιο μέρος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επίπεδο που σας ταιριάζει καλύτερα όσον αφορά τον αριθμό των σταδίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της περιήγησης της Μενόρκα από 3 έως 13. Είναι εξαιρετικά εκπληκτικό. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχω πάει σε πολλά διαφορετικά μέρη. Για μένα είναι απολύτως συγκλονιστικό που ένα τόσο μικρό νησί συναντάς τα πιο διαφορετικά τοπία, παραλίες, βλάστηση, χλωρίδα και πανίδα. Είναι απλά απολύτως εκπληκτικό. Λένε ότι όταν φεύγεις από προορισμούς με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γίνονται μέρος σου. Στο Καμίτε Καβάλς 360 ζεις την εμπειρία. Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θα φύγουμε από την Μενόρκα. Θα βρεθούμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, εντελώς διαφορετικό τοπίο. Θα ταξιδέψουμε σε ερήμους του Μαρόκο για το Ράλι Πανάφρικα, με το ποικίλο τοπίο από τον Ατλαντικό ωκεανό, το ορεινό έδαφος και μετά την ερήμο Σαχάρα. Αυτή η χώρα είναι γνωστή για το απαιτητικό της έδαφος. Είμαστε στην Μερζούγκα για το Παναφρικά Ράλι. Φέτος μετακομίσαμε από το Ερφούτε στη Μερζούγκα για το Παναφρικά Ράλι. Είναι ένα από τα καλύτερα ερασιτεχνικά ράλι στην Αφρική μας, λέει ο σταμάτης μελέτης. Είναι ένα από τα λίγα που έχει μόνο ένα μπιβουάκ, αλλά κάνει τα logistics πολύ πιο εύκολα για τους αγωνιζόμενους. Έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα προλόγο και 5 μεγάλες διαδρομές, με τη μεγαλύτερη να είναι 450 χιλιόμετρα, πολύ προκλητική πλοήγηση, απαιτητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία και ένα roadbook για το οποίο δουλέψαμε πολύ για να το φτιάξουμε στους τελευταίους μήνες. Φέτος καταφέραμε να πάρουμε ανταγωνιστές υψηλού επίπεδου, είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο Μπιβουάκ για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, όλες οι ομάδες έπρεπε να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες, να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις και να πάρουν τους τεχνικούς ελέγχους και φυσικά να προετοιμαστούν για να σημειώσουν τα χρονογραφήματα στο roadbook, επισημένοντας τα πιο σημαντικά μέρη των σταδίων. Η φετινή διοργάνωση είδε περισσότερους επιλεκτούς αθλητές να αγωνίζονται από ποτέ. Αναβάτες από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού παραβρέθηκαν στην εκδήλωση με στόχο να διαμορφώσουν και να δοκιμάσουν τα όρια τους σε δύσκολες συνθήκες ράλι. Μετά από 5 έντονες ημέρες, η πρώτη ομάδα που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ήταν αυτή της κατηγορίας των μοτοσυκλετών. Ο Γιώακιμ Ροντρίγκες ήταν αυτός που στέφθηκε νικητής. Στην κατηγορία Quad ήταν ο Γάλλος Σεμπαστιάν Σουντέ που άρπαξε την πρώτη θέση με αυτό το τετράτροχο, και τελικά στην κατηγορία SSV με εξαιρετική απόδοση και έχοντας κυριαρχήσει από την πρώτη ημέρα, ο Gerard Fares και ο συνοδηγός του Armand Monleon πήραν την νίκη. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το φετινό Pan Africa Rally με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε μετά από ένα επεισόδιο πλούσιο σε δράση, με πολλά αθλήματα,
είχαμε την ευκαιρία να πάμε ακόμα και στα χιόνια. Θα ολοκληρώσουμε. Να είστε καλά.

0: I am happy here. Morning.
1: Αμέσως μετά, η φάρμα του Clarkson.
2: I've been thinking about my painting a lot lately.
3: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
4: Hi.
5: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
4: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
6: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
1: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: I got just the spot for you two.
10: Police officers! Freeze!
11: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
10: Police, freeze!
12: That's Karis, cut him off.
1: The Rookies.
13: That's got to be very interesting work.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: We're managing to plant all these trees with just two track vehicles, the dump truck, the van and a lorry. That's all we're using. A tree! And this is the exhaust pipe?
1: This is the exhaust pipe. So this is an irrigation and an aeration tube. So it's a good way of putting water around the edge of the roof.
0: So it's got holes in it?
1: It's got holes in it.
0: And how old is it? 5, 10 years?
1: Probably about 40 years old, I
0: reckon. Is it? Yes. And this is what I've ended up with. 20 new trees. Good for insects, good for birds, which will nest in them. I don't normally like trees, but I like these ones because they've all got exhaust pipes.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα πας καλά.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη μόνιρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: I've been thinking about my painting a lot lately.
11: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help with the scenery, especially the backdrops.
12: You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
13: Hi.
14: I love the town. I don't think I'd help people. It's kind of nice.
15: Do you know how to bake cookies?
16: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
17: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.

0: στο απόψινό επεισόδιο. Ο Σωτήρης καταφτάνει στο ναό της ψεροφαγίας. Δοκιμάζει το ένα πιάτο μετά το άλλο και μαθαίνει τα μυστικά του φιλεταρίσματος.
1: Βάζεις το μαχαίρι εδώ, κάνεις αυτή την κίνηση.
2: Ωραία, δείξτε το μου μια φορά, έτσι καλά έκανα.
0: Και επειδή γιούρο χωρίς μπύρα δεν υπάρχει, σας πηγαίνει σε μια από τις καλύτερες μπυραρίες της πόλης.
2: Πρέπει και εγώ να πιω μια μπυρίτσα. Πώς θα το κάνουμε?
3: Θα σε πάω στον κατάλληλο άνθρωπο.
2: Έχουμε άνθρωπο.
3: Έχω ειδικό.
2: Οπ, καλημέρα την παρέα. Τρομερό κέφι, τρομερή όρεξη. Όρεξη γιατί? Γιατί? Για ψαρομεζεδάκι, για ουζάκι, για κρασάκι. Και πού να βρω καλύτερο μέρος από την κεντρική λαχανογορά των Αθηνών ή την κεντρική αγορά, γιατί έχει και κρέατα μέσα, κατεψυγμένα, έχει από όλα. Για χαρά! Μας χαιρετάει και ο κόσμος, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το σκέφτηκα καλά και είπα πού να πάω, πού είναι τα καλύτερα μαγαζιά. Τα καλύτερα μαγαζιά είναι δίπλα στις αγορές. Γιατί πάντα υπάρχει πρώτη ύλη καλύτερη, φρέσκια και επιτόπια. Γι' αυτό κι εγώ ήρθα στο Πόλπο. Τι θα πει Πόλπο? Πόλπο θα πει το χταπόδι στα ιταλικά. Καπίσι, come with me, πάμε στο Πόλπο, πάμε να γουστάρουμε.

0: τον κύριο Νίκο.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, καλά, όλα καλά.
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Τι ωραίο κόλπο έχετε φτιάξει εδώ πέρα.
1: Εδώ είναι μια προσπάθεια που γίνεται αρκετά χρόνια και είπαμε να την υλοποιήσουμε και με αυτό το εστιατόριο.
0: Ναι, γιατί ξέρω
1: παλιά ήμασταν μόνο με προμηθεύουμε έτσι διάφορα εστιατόρια και στο εξωτερικό και στην Αθήνα. Και είπαμε να το επεκτείνουμε λιγάκι αφού έχουμε καλή πρώτη ύλη, αρκετή μάλλον.
0: Πάντως κάτι, πρέπει να κάνετε καλά. Γιατί μου έχουν έρθει μηνύματα από όλη την Αθήνα. Πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί. Ήρθα κι εγώ να δω από μόνος μου τι γίνεται. Ανοίγω τα social media και γεμάτο μηνύματα. Στον πόλπο πήγε, στον πόλπο πήγε, στον πόλπο πήγε, στον πόλπο. Μα τι τους χρηματίζει ο κύριος Νίκος όλους, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Λοιπόν, εσύ σε ένα τραπέζι με περιμένεις, καπετάν Νικόλα. Εγώ πάω μέσα στην κουζίνα να ετοιμάσω αυτά που πρόκειται να δοκιμάσουμε.
1: Okay,
0: πολύ
1: όλα
0: ωραία.
1: Όπω,
0: καλώς ήρθατε στο μαγαζί σας.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
0: Χαιρετίζω την ομάδα Κρούσης. Φρέσκα ψάρια. Όχι ψάρια, ψαρούκλες.
2: Είναι φρεσκαδόρες.
0: Πάρα από εκεί. Γεια χαρά, αδερφέ!
2: Γεια σου.
0: Ποιος είσαι εσύ?
2: Εγώ είμαι ο Μοχάμετ.
0: Γεια σου, Μοχάμετ. Εδώ Σωτήρης. Φιλετάρεις.
2: Φιλετάρω, ναι. Έχουμε τσιμπούρα, τροφή, τι κάνουμε φιλέτο. Μετά την κόβουμε καρμπάτσιο ή σιβίτσε.
0: Α, ό,τι περίμενε. Κόβουμε. Βάζω ποδιά και έρχομαι να σε βοηθήσω.
2: Έλα, βεβαίως.
0: Αυτά είναι ψαριά. Με τέτοιες ψαρούγλες. Ίσα με 10, 15, μη σας πω και 20 διαφορετικές συνταγές μπορώ να φτιάξω. Αυτά τα ψάρια σου εξάπτουν τη φαντασία.
2: Έλα τώρα
0: λοιπόν,
2: να σας δείξω.
0: Είμαι έτοιμος.
2: Εδώ είναι τσιμπούρα.
0: Okay.
2: Κρατήστε εσείς το μαχαίρι.
0: Ωραία, ελπίζω μην μαλώσουμε.
2: Εμείς προσπαθούμε να φιλετάρουμε όπως φιλετάρουν οι Ιάπωνοι.
0: Μάλιστα. Έμαθα ότι ο Μοχάμετ είναι Αιγύπτιος. Έχουμε λοιπόν έναν Αιγύπτιο που ζει χρόνια στην Ελλάδα και φιλετάρει σαν Ιάπωνας. Μόνο στο πόλπο. Okay.
2: Βάζεις το μαχαίρι εδώ, κάνεις αυτή την κίνηση.
0: Ωραία, δείξ' το μου μία φορά, έτσι καλά έκανες. Πρώτη κίνηση είναι εκείνη.
2: Ναι, χωρίζεις το φιλέτο από το κεφάλι.
0: Ωραία.
2: Μετά έρχεσαι εδώ στο πλάι, πάνω από το κόκαλο και κάνεις αυτή τη γραμμή.
0: Okay.
2: Μετά άλλη μία γραμμή μέχρι που φτάνεις εδώ.
0: Α, στο κέντρο της
2: κοκαλιάς. Ακριβώς. Okay. Μετά σηκώνεις λίγο το μαχαίρι μπρος πάνω και το χαράς σιγά σιγά εδώ και βγαίνει ένα φιλέ.
0: Πολύ εύκολο το κάνεις.
2: Είναι πολύ εύκολο.
0: Μπράβο Μοχάμετ. Το δουλεύει το μαχαιράκι. Φιλετάρει πολύ γρήγορα ο άτιμος.
2: Για να σε δω τώρα σε αυτό.
0: Όχι, από την άλλη πλευρά.
2: Ναι.
0: Εσύ Μοχάμετ, πού εκπαιδεύτηκες να φιλετάρεις ψάρια?
2: Εγώ έχω δουλέψει στην Εχθιόσκαλα, έχω δουλέψει και σε πολλά αχθιοπολία που εκεί έμαθα. Έχω δουλέψει και σε μερικά εστιατόρια.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Είσαι χρόνια δηλαδή.
2: Είναι 11 χρόνια.
0: Ωραία.
2: Είναι έτοιμο το φιλετάκι.
0: Μάλιστα. Και όλα τα ψάρια με τον ίδιο τρόπο
2: σχεδόν,
0: τα φιλετάνε.
2: Σχεδόν όλα τα ψάρια. Εκτός παράδειγμα από τη γλώσσα που η οποία θέλει ειδικό
0: είναι
2: φιλετάρισμα.
0: Είναι πολύ λεπτή εκείνη,
2: ναι,
0: γι' αυτό.
2: Το τόνο,
0: μάλιστα,
2: η οποία και αυτό θέλει ειδικό φιλετάρισμα.
0: Όλα λέει, τα ψάρια φιλετάρονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτά τα ξέρουμε. Φέρνει μια γλώσσα να τη φιλετάρω, να δεις πως είναι. Την κάνω. Τη μοσχαρίσια φιλετάρω πολύ καλά, να ξέρετε. Εσύ
2: δηλαδή,
0: τώρα που είπες τόνο, ξέρεις να κάνεις και σούσια και τέτοια. Δηλαδή,
2: κάτι
0: και
2: ξέρω,
0: τέτοια
2: κόλπα. Κάτι ξέρω.
0: Τέτοια φιλετάρεις.
2: Φιλετάρωμα βεβαίως και τέτοια.
0: Αλλά συνήθως.
2: Απλά αυτά τα ψάρια είναι να τα λεμπάσαι, να τα ακουμπείς με το μαχαίρι. Δηλαδή, τέτοια φρέσκα ψάρια δύσκολα να τα βρεις.
0: Ναι.
2: Να ξέρεις, έρχονται από όλη την Ελλάδα.
0: Okay.
2: Τα φέρνει ο κύριος Νίκος βέβαια.
0: Ο κύριος
2: εδώ
0: Νίκος
2: έχουμε σκαθάρι.
0: Σκαθάρι, το πιο,
2: ναι,
0: νόστιμο.
2: Πολύ
0: νόστιμο
2: ψάρι. Εδώ έχουμε στήρα.
0: Στήρα αυτή είναι,
2: στήρα
0: και
2: ελληνική.
0: Είναι και πιτσιρίκα.
2: Είναι από τα καλύτερα ψάρια του κόσμου, τη στήρα.
0: Στήρες, ροφούς. Πρέπει με μια ανάσα. Γυμνός με τις καταλόπιτρα, κατεβαίνω στις 80 οργίες και τις πιάνω από το λαρίκι της στήρας.
2: Και εδώ έχουμε φαγκρί.
0: Κοίτα φαγκριά. Πολύ ωραία. Αυτά συνήθως ψητά τα κάνετε.
2: Ψητά και ομά. Και ομά ψάρια. Και ομά. Από αυτά φτιάχνουμε και καρμπάτσιο και σιβίτσα και τατάκι. Και ταρτάρ. Λοιπόν, ό,τι θέλει ο πελάτης.
0: Συνέχισε να κάνεις τη δουλειά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χάρηκα για τη συνεργασία. Και εγώ. Πάω στην υπόλοιπη κουζίνα να δω τι ετοιμάζεται. Πάω από εδώ, πάω από εκεί, δεν με αφήνουν να κάνω τίποτα. Δεν τους προλαβαίνω. Αυτοί δουλεύουν με άλλες ταχύτητες. Λίγο ψωμάκι μου άφησα να κόψω, αλλά για να μου δείξουν το κόψαν όλο μόνοι τους. Τι να κάνω. Δεν με αφήνουν να κάνω τίποτα. Δεν πειράζει. Λούφα. Καλύτερα. Θα κάτσω με τον κύριο Νίκο. Να φάω και να πιω. Στην αρχή σκέφτηκα να τα πάρω στο κρανίο. Καθίστε ρε παιδιά, ήρθαμε εδώ πέρα. Άσε με να πιάσω ένα τηγάνι, κάτι να κάνω. Παρακαλώ. Αλλά τελικά το φιλοσόφησα. Είπα, ας τους να ταλαιπωρούνται και βγαίνω εγώ έξω να τα ζαμακώσω όλα μαζί με τον φίλο μου, τον καπτάν Νικόλα με το όνομα. Καπετάν Νικόλα, η ομάδα σου είναι πύραυλος. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Αλλά θα σερβίρω τη δικιά μας ομάδα εδώ.
1: Περιμένω, σε περιμένω με τα ωραία πράγματα.
0: Πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία. Έχω εντυπωσιαστεί.
1: Για να δω, για να δω.
0: Ξεκινάω με τα απλά. Ωπα.
1: Ωραίος γάβρος, φιλεταρισμένος.
0: Κύριε Νίκο, κάνε μου μόνο χώρο γιατί φέρνω πολλά.
1: Οκ, οκ.
0: Και γαριδάκι, αυτό το γαριδάκι από πού είναι?
1: Αυτή η γαρίδα είναι κόκκινη γαρίδα, Κοιλάδος.
0: Κοιλάδος.
1: Είναι πολύ ιδιαίτερη γαρίδα.
0: Αυτή είναι Πελοπόννησο, Κρήτη.
1: Πελοπόννησο, Κρήτη, βόρεια, νότια.
0: Και τέλος, μέχρι εκεί, δεν έχει πουθενά άλλο.
1: Όχι, όχι.
0: Και βγαίνει και στα βαθιά.
1: Μέχρι και 500 μέτρα βάθος.
0: 500 μέτρα βάθος. Τι κοινάτη με την γαρίδα. Έρχομαι.
1: Έχουμε κι άλλα.
0: Αυτό μου το δώσανε, λέει, πρόσεχε, είναι το αγαπημένο του κύριου Νίκου. Τι είναι εδώ?
1: Α, και αυτό είναι καρπάτσιο. Είναι ψηλές φέτες ψαριού, φρέσκο ψάρι.
0: Από τι ψαράκι είναι, αν επιτρέπετε?
1: Αυτό είναι από τσιπούρα.
0: Τσιπουράκι, μάλιστα.
1: Μπαίνει και φρέσκο ελαιόλαδο, αλάτι από τα κύθυρα, lime.
0: Και έχουμε και χαβιάρι.
1: Και λίγο αυγουλάκι από
0: έτσι, πάνω. Έτσι, για το αυτό. Και εδώ είναι, λέει, σαρδέλα. Νόμιζα ήταν γάβρος μαρινάτη, αλλά είναι σαρδέλα.
1: Είναι σαρδέλα μαρινάτη, πολύ ωραία κι αυτή.
0: Τι καλά πράγματα έχετε, έρχομαι. 10 τραπέζια θέλουμε. Αυτό είναι σκορδαλιά.
1: Αυτό είναι σκορδαλιά, αυτό είναι ταραμοσαλάτα.
0: Ταραμοσαλάτα, ξακουστεί.
1: Και αυτό εδώ είναι πατατοσαλάτα.
0: Πού θα κάτσουμε, πού θα φάμε, έρχομαι. Να και ο γάβρος.
1: Α, και ο γάβρος ο μαρινάτος, η χταποδάκι ξηδάτο.
0: Να το χταποδάκι το ξηδάτο. Δεν μείνανε πολλά. Έρχομαι.
1: Okay. Ωραία, για μια ψαρόσουπα εδώ.
0: Κάτσε, ναι, να βάλω εδώ την ψαρόσουπα. Και αυτό τι είναι?
1: Αυτή είναι πατατοσαλάτα.
0: Αυτή είναι πατατοσαλάτα, αυτή είναι φάβα.
1: Αυτή είναι φάβα, ταραμοσαλάτα και σκορδαλιά.
0: Ωραία. Έρχομαι. Παρήγγειλε μια πατάτα δικιά σου. Να έχει ο καθένας την πατάτα του.
1: Ωραία, να βάλουμε και το κρασάκι.
0: Ναι, έτσι όπως γίναμε. Βγάζω ποδιά και έρχομαι. Okay, σέρβιρ κρασί.
1: Περιμένω.
0: Έρχομαι.
1: Έλα, έλα.
0: Λοιπόν, να υποθέσω ότι μιλάμε για μία ποικιλία δύο ατόμων.
1: Σωστά.
0: Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Καταρχάς, στην υγειά σας και καλές δουλειές, γιατί είναι και φρέσκο το μαγαζί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πρώτη ερώτηση. Πώς από προμηθευτής ψαριών σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλα τα καλά μαγαζιά της Αθήνας, βρέθηκες να γίνεις εστιατόρας? Πώς έγινε αυτό, πώς μας ήρθε η ιδέα?
1: Μας ήρθε η ιδέα αδειάζοντας ξαφνικά το μαγαζί αυτό από. Ήταν άλλη επιχείρηση.
0: Ήταν δικό μας εδώ, ήταν άλλη επιχείρηση.
1: Ήταν άλλη επιχείρηση. Okay. Το πήραμε εμείς στο μαγαζί και στην πορεία σκεφτόμασταν τι να το κάνουμε. Και επειδή και η περιοχή της Λαχανάγορας, λόγω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο και ότι δεν είχε κάποιο άλλο εστιατόριο με θαλασσινά εδώ κοντά, και επειδή έχουμε συνέχεια φρέσκα ψάρια,
0: την πρώτη ύλη
1: στο μαγαζί δίπλα, σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα εστιατόριο με θαλασσινά, με διάφορα πραγματάκια φρέσκα και από λαχανικά και από
0: είναι
1: ό,τι βγάζει θάλασσα.
0: Είναι γιατί τα έχετε όλα εδώ στα πόδια σας.
1: Και βέβαια μπήκανε και τα παιδιά μπροστά. Το μαγαζί αυτό είναι στο γιο μου. Ήθελε βέβαια να το προχωρήσει ο γιος μου. Και το μαγαζί βέβαια δίπλα, το συσκευαστήριο, είναι στο όνομα της Αφροδίτης, της κόρης μου.
0: Η κόρη. Πώς μας προέκυψε ένα τέτοιο πιάτο? Και ο κόσμος που έρχεται εδώ, επειδή είμαστε δίπλα στην αγορά και όλα αυτά, περιμένει να συναντήσει, ας πούμε, ένα τέτοιο είδους πιάτο ή καρπάτσιο, αυτά τα λίγο πιο γκουρμέ, ας πούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμένουν.

0: και ο γάβρος, όπως βλέπετε, το έχουμε φιλετάρει και έχουμε βγάλει και το κόκαλο και δίνει μια άλλη γεύση στο ψαράκι.
1: Μανία φιλεταρίσματος τους έχει πιάσει εδώ πέρα. Μην περάσεις δίπλα το Μοχάμετ, μπορεί να σε φιλετάρει και εσένα. Απαπα. Επίσης, μου είπατε να δοκιμάσω οπωσδήποτε το καλαμάρι.
0: Το καλαμαράκι αυτό είναι ντόπιο, Ελλάδος, δεν είναι κατεψυγμένο.
1: Σαν γλύκισμα.
0: Το ψήνουμε τουλάχιστον μέχρι 4 λεπτά.
1: Και είναι ψημένο, αυτό δεν είναι τηγανιτό.
0: Και το κόβουμε ροδελίτσες έτσι, το οποίο είναι νόστιμο. Θα ήθελα επίσης να δοκιμάσεις και το καρπάτσι να μου πεις.
1: Οπωσδήποτε θα το δοκιμάσω.
0: Σίγουρα έχεις φάει κι άλλο, αλλά θέλω να μου πεις και εδώ.
1: Αυτό μπορεί να το κατασπαράξω κανονικά. Τι να πω. Συγχαρητήρια. Και το λεμονάκι του και το λαχλάκι του. Ο Βασίλης, ο γνωστός συνεργάτης, αυτός με το μουστάκι, ψηλός, ο ξανθός με τα γαλαζιά μάτια, που ήταν μαζί μας και στη Δύρφη τα μανιτάρια. Α, μπράβο, αυτός, καλά καταλάβατε. Μου είπε ένα τρομερό σχόλιο. Το καρπάτσιο λέει να μην το κατασπαράξω, να το κατακαρπάτσιο.
0: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή έχουμε πολλά ψάρια φρέσκα καθημερινά, κόβουμε μόνο ψάρια ημέρας.
1: Τέλος.
0: Εάν δεν έχουμε, λέμε δεν έχουμε.
1: Ποια είναι από την εμπειρία σου, να μου πεις, τα πιο νόστιμα ελληνικά ψάρια?
0: Λίγο δύσκολη ερώτηση, αλλά η προτίμηση δική μου είναι η στήρα.
1: Ναι, η στήρα. Και εμένα, ας πούμε, αρέσει ο ροφός.
0: Είναι ο ροφός, είναι το φαγκρί. Και βέβαια και όλα τα μικρά ψάρια, τα οποία αν είναι φρέσκα, πάντα αυτό μιλάμε, είναι εξίσου νόστιμα, δηλαδή δεν, καμιά φορά δεν μπορώ να ξεχωρίσω, δηλαδή, αλλά...
1: Λογικό, οι φίλοι μου στην Κάλυμνο λένε φρέσκο να είναι και ό,τι να είναι. Και τρώνε και Γερμανούς ακόμα.
0: Και Γερμανούς, και αφερινάκι
1: άμα
0: και
1: είναι, μπράβο, αν είναι φρέσκο...
0: Όλη η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλά ψάρια και από όλα τα είδη, να ξέρετε.
1: Και δεν μου λες, καπετάνιο μου, εδώ με τους ανθρώπους της αγοράς έχουμε επαφή, δηλαδή... Το πελατολόγιο μας είναι άνθρωποι που έρχονται να πάρουν πράγματα από την αγορά ή άνθρωποι που έχουν μαγαζιά μες στην αγορά.
2: Η κουζίνα της αγοράς, μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις της γαστρονομίας, είναι και η Cuisine du Marché, δηλαδή η κουζίνα της αγοράς. Σε αυτού του είδους την κουζίνα, σεφ και μάγειρες επισκέπτονται καθημερινά λαϊκές αγορές, ιχθυαγορές και χασάπικα, ψωνίζοντας ό,τι πιο φρέσκο τους κάνει εντύπωση. Έτσι, αντί να υπάρχει ένα σταθερό μενού και με βάση αυτό να γίνονται οι προμήθειες, οι σεφ προσαρμόζουν το μενού τους κάθε μέρα με βάση την πρώτη ύλη. Η συνεχής αναλλαγή στην πρώτη ύλη ευνοεί σχετικά πιο απλές συνταγές, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία να αναδειχθεί η αξία και η φρεσκάδα των υλικών και δεν απαιτείται η χρήση πολύπλοκων τεχνικών. Επίσης, ένα μενού το οποίο αλλάζει συνεχώς δίνει και το στοιχείο της έκπληξης στους πελάτες. Για κάποιους είναι και μια εξέλιξη της εποχικότητας. Είναι και αυτός ένας τρόπος να μάθουμε να τρώμε καλύτερα, με βάση όσα είναι διαθέσιμα και όχι με βάση τις επιθυμίες μας.
0: Λοιπόν, για την αγορά εδώ ήταν μια χαρά,
1: ναι,
0: που έγινε το μαγαζί αυτό, γιατί πρώτον δεν υπήρχε κι άλλο μαγαζί έτσι τέτοιο εδώ κοντά. Έλειπε ένα μαγαζί τέτοιο από εδώ, την περιοχή. Και έρχονται καθημερινά και τρώνε έμποροι μέσα από την αγορά και delivery πάρα πολλά πηγαίνουμε μέσα στην αγορά. Ετοιμάζουμε, ας πούμε, πακέτα με διάφορα τηγανιτά, ψαρόσουπες, όλα τα είδη. Και έχουν γίνει πελάτες καθημερινοί και καμιά φορά έρχονται και από τις 9 η ώρα το πρωί να φάνε, γιατί δουλεύουν όλη τη νύχτα μέσα.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Και ειδικά πιο χειμώνα να δίναμε ψαρόσουπες πρωί-πρωί. Είχαμε έτοιμη ψαρόσουπα μέσα από το πρωί. Οπότε τους έχει έρθει πάρα πολύ ωραία εδώ.

0: Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
10: Are you guys ready?
11: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
12: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
13: Ναι.
12: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
11: Για μικρούς και μεγάλους.
14: Αυτό είναι, το βρήκαμε.
11: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε.
15: Αυτό δεν είναι καλό.
11: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
16: How do you like it?
17: We love it.
18: Πάστα!
11: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: Οι ώρες που δουλεύει το μαγαζί είναι...
20: Ανοίγουμε 9 η ώρα το πρωί.
19: Ξεκινάμε να σερβίρουμε όμως από τις...
20: 11.
19: Από τις 11, νωρίς, νωρίς.
20: Ναι, και καμιά φορά και πιο νωρίς. Και το κρατάμε μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ τώρα.
19: Και τέλος.
20: Η τελευταία κράτηση είναι 9 η ώρα.
19: Όπως γινόταν η παλιά, ναι, στα
20: δεν
19: παλιά τα
20: μαγαζιά. Να το πάμε πολύ αργά, γιατί επειδή έχουμε και άλλη δουλειά με τα ψάρια δίπλα, ξυπνάμε το πρωί, είμαστε...
19: Έτσι όμως ξεκουράζεται και το μαγαζί και επίσης μας στέλνεις για ύπνο και ναι, πιο νωρίς να χωνέψουμε και να μην είναι. Είναι πολύ σωστό το ωράριο. Με τον τρόπο που μαγειρεύεται και σερβίρεται τα ψάρια, πιστεύεις ότι εκπαιδεύεται και τους ανθρώπους? Πώς το εισπράττουν, ας πούμε, οι πελάτες που βλέπουν μια καθαρή γεύση, όχι μπερδέματα?
20: Λοιπόν, τους αρέσει πάρα πολύ αυτό το απλό πράγμα που βγάζουμε εδώ πέρα. Έχουν βαρεθεί τα πολύ γκουρμέ,
19: τις φιωριτούρες και τα κόλπα.
20: Όλα αυτά, δηλαδή τους αρέσει η απλή γεύση που έχει το κάθε είδος.
19: Εγώ συνεχίζω με
20: τον παρμού. Χρειάζεται τίποτα άλλο και καμιά φορά δεν χρειάζεται να βάλεις απάνω ούτε και λεμόνι.
19: Μέχρι στιγμή δεν βάλαμε.
20: Λεμόνι, εδώ εγώ προσωπικά δεν βάζω σε κανένα πιάτο. Γιατί η πρώτη ύλη που τρώμε αυτή τη στιγμή είναι εχθές βγήκε από τη θάλασσα.
19: Αυτός είναι ο βασικός λόγος που η ελληνική κουζίνα είναι μία από τις καλύτερες στον κόσμο. Διότι είναι κουζίνα υλικών. Η πρώτη ύλη παίζει ρόλο. Φρέσκο ψάρι. Όχι κάτι ψυγμένο από τους Ατλαντικούς.
20: Λοιπόν, αυτή είναι μία μακαρονάδα του ψαρά, η οποία έχει φρέσκα μύδια, φρέσκο χταπόδι, φρέσκια γαρίδα και μακαρονάκια αλ ντέντε που είναι με ζωμό γαρίδας φτιαγμένα.
19: Κόβω, τι ωραία.
20: Και θα ήθελα να δοκιμάσεις, να μου πεις αν έχεις και να φάει τέτοια ωραία
19: μακαρονάδα. Δεν ξέρω τι να προδοκιμάσω, μην έχεις κάνει. Δοκιμάζω και από αυτό.
20: Να δοκιμάσεις και από αυτό, Σωτήρη, να μου πεις.
19: Και επειδή όταν τρώμε δεν μιλάμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μου είπες.
20: Θέλω να μου πεις αυτή η μπουκιά,
19: τι
20: αποτέλεσμα θα έχει. Είναι μια καθαρή, ωραία γεύση. Σωστά.
19: Είναι μια καθαρή, ωραία γεύση. Δίνω τα συγχαρητήριά μου.
20: Να είσαι καλά, σου λέει.
19: Θα τα πούμε τώρα εμείς, αλλά φτάνει με τις κάμερες, παιδιά. Άντε, αφήστε μας την ησυχία μας. Καλή όρεξη.
20: Οκ, okay. Γεια μας.
19: Έφαγα ένα κάδο φαγητό. Νοστιμότατα ψαράκια, φρεσκότατα όλα. Αισθάνομαι πανάλαβρος, αν και πρίστηκα λιγάκι. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Κόλπο για να πείτε στο κόλπο.
10: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης υποδέχεται τον φίλο του Γιάννη Μπεϊρακτάρη, δοκιμάζει τη viral ποικιλία του ενός μέτρου και μαθαίνει όλα τα μυστικά της μπύρας.
19: Στην υγειά σας, καλή μου φίλη, δροσιά σε όλους. Στην καρδιά, σατανία με γραμμικά σε μέσα. Καλή μου φίλη, τι κάνετε. Εγώ βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο καρδιές. Στην καρδιά του καλοκαιριού και στην καρδιά του Περιστερίου. Βράζει ο τόπος, έχει γιούρο, θέλω να δω ματσάκι, δεν αντέχω άλλο. Μία είναι η λύση. Δροσερό περιβάλλον, μεγάλη οθόνη και άφθονη μπύρα μαζί με βούρστ. Λουκάνικα στα γερμανικά. Έτσι αποφάσισα να έρθω εδώ, στην καρδιά λοιπόν που σας είπα του Περιστερίου. Green Rose, να θυμάστε καλή μου φίλη. Green Rose, δηλαδή πράσινο τριαντάφυλλο για μας τους αγγλομαθείς. Ελάτε μαζί μου να δροσιστούμε, γιατί δεν αντέχω άλλο έξω. Φύγαμε!

0: Αντρίκο μου.
1: Σωτήρι μου, τι κάνεις.
0: Άρχισα λιγάκι, αλλά η ζέστη με την κίνηση με διέλυσε
1: το εγκέφαλο.
0: Ναι. Βρήκα λίγο, ναι. Λίγο. Πολύ ζέστη εδώ στην καρδιά του Περιστερίου. Έχω βγάλει την πεπελή. Θα βγάλω και το πουκάμισο μου.
1: Όλα καλά.
0: Όλα πολύ καλά.
1: Πώς μας βλέπεις.
0: Τώρα που μπήκα στη δροσιά.
1: Πώς αισθάνεσαι.
0: Εντάξει, ήρθα λίγο πιο νωρίς από το μάτς για να μπορέσουμε να τα πούμε, γιατί φαντάζομαι ότι σε λίγο θα γεμίσετε και
1: κόσμο.
0: Αυτή η κατάσταση πόσα χρόνια είναι εδώ.
1: Είμαστε, πάμε για τον 13ο χρόνο. Να κλείσουμε τον 13ο χρόνο.
0: Α, να το κλείσετε. Γουρλίδικος ο 13ος.
1: Πάμε και καλύτερα θα έλεγα. Είμαστε πολύ καλά.
0: Μακάρι, το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Ακούω συνέχεια το μεταξύ μου, λένε συνέχεια για το μαγαζί. Έχω και ένα φίλο που θα έρθει σε λίγο, θα τον αναγνωρίσει μάλλον, γιατί είναι πελάτης. Αυτός ουσιαστικά με προέτρεψε να έρθουμε εδώ πέρα, για να τα πούμε και να τα πιούμε. Τι γίνεται, πώς το κάναμε στέκι.
1: Το κάναμε στέκι γιατί πριν από 13 χρόνια νιώσαμε την ανάγκη ότι να παρουσιάσουμε κάτι άλλο. Πέρα από τα καφέ, πέρα από... Νιώσαμε από τον κόσμο ανάγκη να δώσουμε κάτι άλλο. Ψάξαμε, πήγαμε και στο εξωτερικό, πήραμε αρκετές ιδέες και γυρίσαμε έτοιμοι και παρουσιάσαμε το έργο.
0: Να φτιάξουμε αυτό. Όντως, πήραν ιδέες από το εξωτερικό και εγώ τώρα που βρίσκομαι εδώ, αισθάνομαι λες και είμαι σε ένα χωριό έξω από το Δουβλίνο. Τώρα, μεταξύ μας, έχω αρχίσει να υδρώνω. Βλέπω εσένα με την πυρίτσα σου, τη μαύρη, να υποθέσω ότι είναι Guinness. Τέτοια κόλπα, okay. Οπότε πρέπει και εγώ να πιω μια μπυρίτσα. Πώς θα το κάνουμε.
1: Θα σε πάω στον κατάλληλον άνθρωπο.
0: Έχουμε άνθρωπο.
1: Έχω ειδικό.
0: Πες μου μόνο πόσες μπύρες έχει το μαγαζί, βαρέλι.
1: Έχει 17 βαρέλια.
0: 17 βαρέλια.
1: 17 βαρέλια και κάθε τόσο τον ανανεώνουμε το στόλο, να το πω έτσι.
0: Το στόλο, το βαρελιό.
1: Βέβαια, με πολλά guest.
0: Okay.
1: Πολλές ελληνικές μικροζυθοποιίες.
0: Μπράβο.
1: Που βλέπω ότι θέλει ο κόσμος.
0: Μαζί σας αυτό ψηφίζουμε ελληνικές μικρές ηθοποιίες.
1: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον και εμείς τις στηρίζουμε.
0: Και έχουμε και άλλες εμφιαλωμένες
1: και διάφορες. Συν 60 ετικέτες σε μπουκάλια.
0: Α, έχουμε 60 ετικέτες. Και 17, 77. Πάω να βρω τον άνθρωπο.
1: Σε πάω στον ειδικό. Πάμε στον Αντώνη.
0: Πάμε στον Αντώνη. Ποιες μια πουλιά να μου. Πω, το βλέπω και ζηλεύω. Πάμε λίγο. Αντώνη!
2: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Έλα ρε φίλε μου, τι γίνεται.
2: Όλα καλά.
0: Με έστειλε εδώ ο Ανδρέας, ο αρχηγός, και μου είπε αν ό,τι θες για μπύρα, ο Αντώνης είναι ο ειδικός.
2: Εννοείται.
0: Ωραία. Εγώ δεν ξέρω, είμαι πολύ στα βασικά. Μπορείς να μου κάνεις, ας πούμε, μια ελαφριά ξενάγηση, χωρίς υπερβολές. Έτσι, λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται. Ας πούμε τώρα που μου ήρθε, ο Ανδρέας ύπνε Guinness. Γιατί όλοι την ξέρουμε αυτή την πύρα και ειδικά τη μαύρη. Έχει και ξανθιά Guinness.
2: Ξανθιά Guinness βγάζουν την IPA. Έχουν φτιάξει μια IPA, έχουν κάνει μια προσπάθεια στην IPA και εκεί είναι εξαιρετική μπύρα. Η μαύρη είναι είναι η μεγαλύτερη ίσως από πωλήσεις μπύρα στον κόσμο. Ναι. Από όσο ξέρω, Ιρλανδέζικη, κλασική stout, χωρίς ανθρακικό, με νίτρο.
0: Με νίτρο.
2: Ναι.
0: Πολλά πράγματα για τις μπύρες δεν ξέρω. Τώρα μαθαίνω κάποια. Να αναλύω λοιπόν, τέτοια πράγματα δεν γνωρίζω. Γνωρίζω όμως να πίνω και να ευχαριστιέμαι. Όπα, όπα, Αντωνάκη μου, ήδη στην πρώτη μας κουβέντα έχω πολλές άγνωστες λέξεις. Είπες IPA, είπες ότι δεν έχει ανθρακικό, έχει νίτρο και το άλλο ότι είπες είναι κάτι ακόμα, μου πες.
2: Κάτι ακόμα.
0: Θα το βρούμε.
2: Ότι η μαύρη, ας πούμε, είναι κλασική stout. Έχει νότες κακάου και καφέ, stout.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχει νότες κακάου και καφέ.
2: Και κακάου και καφέ, είναι μαύρη, έχει πλούσιο και κάνει κεφάλι. Κάνει μια κρέμα.
0: Δεν
2: κάνει
0: αυτό, μπράβο.
2: Κάνει την κρέμα
0: μπράβο, ναι.
2: Γι' αυτό το λέω έχει ειδικό σερβίρισμα.
0: Α, μάλιστα.
3: Πόσα είδη μπύρας υπάρχουν? Υπάρχει τουλάχιστον μία μπύρα εκεί έξω για κάθε πιθανό ή απίθανο γούστο, αν και ο ρυθμός των ειδών της μπύρας δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς. Υπάρχουν καταγεγραμμένα περίπου 50 κατηγορίες και υποκατηγορίες, ενώ δημιουργικοί ζυθοποιοί εφευρίσκουν συνεχώς καινούργιες. Ωστόσο, υπάρχει ένας βασικός διαχωρισμός της μπύρας σε δύο κατηγορίες και όλα τα είδη μπορούν να χαρακτηριστούν σαν υποκατηγορία αυτών των δύο. Φυσικά, μιλάμε για τις Lager και τις Ale. Αυτό που διαχωρίζει τις Lager από τις Ale είναι ο τρόπος της ζύμωσης. Στις Lager, η ζύμωση συμβαίνει στον πάτο της δεξαμενής και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στις Ale, η ζύμωση γίνεται στην επιφάνεια της δεξαμενής και σε σχετικά υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτή η διαφορά έχει σαν συνέπεια οι Lager να είναι πιο ελαφριές και καθαρές στη γεύση τους και με χαμηλότερο ποσοστό αλκοόλ. Ενώ οι Ale είναι πιο γεμάτες, συνήθως φρουτώδεις και με μεγαλύτερο ποσοστό αλκοόλ. Στις Lager ανήκουν η Pilsner, η Bock, η Marzen, ενώ στις Ale ανήκουν η IPA και οι Stout Beers.
0: Και η IPA?
2: Η IPA είναι India Pale Ale, τα αρχικά.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μπύρες που φτιαχτήκανε με υλικά κάποτε τώρα που τα φέρνανε η Αγγλική Αυτοκρατορία τώρα από την Ινδία και γι' αυτό το ονομάσαν έτσι. Έτσι λένε. Τώρα εντάξει. Γενικά είναι μπύρες που έχουν τροπικά φρούτα πολλές, εσπεριδοειδή, έχουν μια αισθητή πικράδα, αρωματικές πολύ.
0: Μάλιστα.
4: Σωτήρη, τα καταφέραμε.
0: Ο Γιάννης.
4: Άκουγα για ελληνικές μπύρες.
0: Ήρθες πάνω στην ώρα. Ο Αντώνης.
4: Γεια σας, Γιάννη.
0: Ο Γιάννης είναι πελάτης στο μαγαζί σας. Θα τον έχει πάρει το μάτι. Και αυτός είναι ουσιαστικά που με φέρει εδώ. Εσύ τι μπύρα πίνεις όταν είσαι εδώ, Μαγκά, ελληνική?
4: Νομίζω ελληνική. Δροσερή.
0: Δροσερή και ωραία. Έχεις κάποια προτίμηση, δηλαδή γνωρίζεις?
4: Συνήθως με κατευθύνει ο Αντώνης.
0: Ωραία.
4: Γνωρίζω τα του φαγητού.
0: Ωραία. Για συνέχισε εσύ, Αντωνάκη, που μου έλεγες για τις ελληνικές μπύρες.
2: Έλεγα ότι οι ελληνικές μπύρες, γενικά σε οποιαδήποτε χώρα, οι εγχώριες μπύρες παράδειγμα, είναι καλές λόγω της μικρής παραγωγής. Δηλαδή είναι μικρή παραγωγή και κρατάει την ποιότητα ψηλά αυτό.
0: Μπύρα από τον τόπο σου και ας είναι εμφιαλωμένη. Μπύρα από τον τόπο σου κι ας είναι και βαρέλι. Μπύρα από τον τόπο σου κι ας είναι από τον τόπο σου. Ρε τι γίνεται, και όταν λέμε καλή μπύρα, τι εννοούμε ρε εσύ Αντώνη, ποια είναι κακή και ποια είναι καλή?
2: Καταρχήν καλή μπύρα είναι αυτή που σου αρέσει να την πίνεις και να απολαμβάνεις και με καλή παρέα. Αλλά σε κάτι πιο απλό, δεν μέχρι και σε μια απλή μπύρα, παρά μια λάγκερ, μια πίλσερ πιο απλή, να μπορείς να διακρίνεις πλούσιες γεύσεις, να μην είναι δηλαδή πολύ απλή.
4: Το παιδί δεν ξέρει τα βασικά. Εξήγησε του. Pilsner, Lager.
2: Λοιπόν, Lager θα είσαι σίγουρα, θα έχεις γνωρίσει τις Lager. Και απλές μπύρες που θα πάρεις ένα περίπτερο πάνω.
0: Είναι
2: και όλες
0: πιο που απλές, οι ελαφριές αυτές.
2: Εντάξει, ναι. Δεν είναι και πάντα ελαφριές, μπορεί να σου βγάλουν και λίγη πικράδα.
0: Ναι.
2: Μπορεί λίγο. Η Lager όμως είναι κλασική μπύρα, επεξεργασμένη, ξανθιά που λέμε,
0: okay,
2: που συναντάμε συνήθως.
0: Ωραία.
2: Η Pilsner είναι παρόμοια κατηγορία, μόνο που έχει συνήθως μια αισθητή πικράδα.
0: Μάλιστα. Okay. Πολλές μπύρες, 60 ετικέτες, 17 βαρέλια. Μία από τη Θεσσαλονίκη δεν μου πρότεινε ο Αντωνάκης.
5: Σκνίπα.
0: Σκνίπα. Έχουμε σκνίπα.
2: Λοιπόν, μας βλέπω πολύ, μιλάμε, δεν πίνουμε όμως. Και μιας και ζεσθενώσουν, Σωτήρη.
0: Ναι, κάτι να δροσιστώ.
2: Θα πρότεινα μία εξαιρετική Kios IPA.
0: Άντε πάλι, άρχισαν τα κουκολέτσκα, τσάτσα IPA. Άντε πάλι, αρχίσαν τα κουκολέτσκα. Τι είναι αυτά τώρα, πίσε, φλίρσεν, μύρσεν, τέτοια, μαύρη, κόκκινη, μπλε, ρο. Μπήρα ρε, βάλε μια μπήρα να ξετσάσουμε.
2: Η συγκεκριμένη μπήρα έχει έντονα εσπεριδοειδή, μια διακριτική πικράδα.
0: Αχίος είπες, Kios
2: IPA.
0: Χιώτικη.
2: Ζηθοποιία αχείου.
0: Πες μας ότι έχει και μαστίχα μέσα να μας στείλεις.
2: Έχουμε και από αυτήν.
0: Μας έβαλες, εσύ δεν έβαλες, το δέχομαι.
2: Α, θα βάλω και
0: γιατί
2: εγώ.
0: Γιατί θα δουλέψεις.
2: Όχι, δεν πειράζει.
0: Βάλε μια μικρούλα.
2: Δεν πειράζει.
0: Για ένα μικράκι.
2: Είναι ντροπή τώρα.
4: Ωραία μας τα από ο Αντώνης.
0: Ωραία.
4: Αλλά σαν να πεινάσαμε λίγο.
0: Μην αγχώνεσαι. Το έχω ρυθμίσει και θα πάω να το ολοκληρώσω σε λίγο μέσα με τον Μάγδα, με τον Κώστα. Εσύ ξέρεις τους από έξω. Εγώ ξέρω τους από μέσα. Λοιπόν. Στην υγεία σου, Αντωνάκη.
2: Πάντα υγεία.
0: Στην υγεία σου, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έφερε σε ένα τόσο ωραίο μέρος να διευρύνω λίγο και τις γνώσεις μου. Στην υγεία σας, καλή μου φίλη, δροσιά σε όλους.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
8: I'll see you around.
9: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
8: Who is Olivia and why are we writing about her?
9: Olivia might have been an agent of fate.
8: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off and being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
10: Surprise!
8: Hey, you.
9: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
8: What now?
9: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: not so sweet.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας!
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, ρε Κώστα.
2: Γεια σας, αδερφέ μου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω και πάρα πολύ που παίρνω στην κουζίνα
2: εγώ
1: σου.
2: Εγώ να δεις.
1: Ρε αδερφέ, αυτό το πιάτο θα στολίσουμε τώρα.
2: Αυτό. Ένα μέτρο πιάτο.
1: Ένα μέτρο πιάτο, ακριβώς, μετρημένο.
2: Ένα μέτρο.
1: Πίτσα με το μέτρο έχω ακούσει. Ποικιλία λουκάνικων με το μέτρο δεν είχα ξανακούσει. Έχω έρθει στο Πανεπιστήμιο του Λουκάνικου με την αίσθηση. Λοιπόν, όλα είναι άγνωστα σε μένα. Το μόνο αυτό θα μπορούσα να πω ότι είναι σαν λουκάνικο Φραγκφούρτης, ναι, με μπέικον.
2: Περίπου.
1: Πάμε από το βάθος. Εδώ τι έχουμε.
2: Έχουμε ένα ριγανάτο λουκάνικο.
1: Ριγανάτο λουκάνικο ελληνικό.
2: Ναι. Όχι, όλα είναι γερμανικά.
1: Όλα είναι γερμανικά. Ριγανάτο γερμανικό. Εδώ τι έχουμε.
2: Εδώ έχουμε καυτερό λουκάνικο Βοημίας.
1: Βοημίας. Πιπεράτο γερμανικό λουκάνικο. Εδώ.
2: Αυτό είναι λουκάνικο γεμιστό με τυρί.
1: Πολύ ωραία.
2: Τώρα που θα το ψήσει αυτό, θα λιώσει το τυρί και όταν σερβιριστεί θα το κόψει ο πελάτης και θα χυθούν τυριά.
1: Εμείς κόβουμε τίποτα που θα
2: σερβιρίσει.
1: Όχι.
2: Πρέπει να πάνε ατόφια τα λουκάνικα.
1: Μάλιστα. Εδώ τι έχουμε.
2: Ένα απλό λουκάνικο Γερμανίας, το πιο απλό που έχουμε.
1: Οκ, okay, και εδώ.
2: Και εδώ έχουμε ένα λουκάνικο πάλι γεμιστό με τυρί, μόνο που είναι τυλιγμένο με μπέικον.
1: Αυτό το κάναμε εμείς ή έτσι μας έρχεται.
2: Όχι, έτσι έρχεται έτοιμο από τη Γερμανία.
1: Δοκιμάζουμε μια πατάτα. Να ρωτήσω.
2: Ό,τι θέλεις.
1: Προφανώς θα υπάρχουν και άλλα λουκάνικα.
2: Υπάρχουν εκατομμύρια λουκάνικα.
1: Πώς επιλέξαμε εμείς εδώ, δοκιμάσαμε, πήγατε στη Γερμανία, βρήκατε παραγωγό εδώ. Πες τα μου όλα.
2: Κάναμε μια μικρή έρευνα. Βρήκαμε ποια λουκάνικα ταιριάζουν εδώ πέρα στο μαγαζί και με τις μπύρες που έχουμε.
1: Μάλιστα.
2: Να ξέρουμε ότι με τις μπύρες που θα επιλέξει ο πελάτης ταιριάζουν αυτά τα λουκάνικα και έχει και την επιλογή ο πελάτης κάποια να τα αφαιρέσει, κάποια να τα προσθέσει.
1: Άρα είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 διαφορετικά λουκάνικα
2: ακριβώς,
1: έχουμε στο μαγαζί.
2: Ακριβώς.
1: Δεν έχουμε άλλα. Κανένα κρυμμένο τίποτα, κανένα χωριάτικο ελληνικό ωραίο.
2: Υπάρχουν ελληνικά χωριάτικα λουκάνικα τα οποία μπαίνουν ως επιτοπλίστων στις ποικιλίες κρεατικών για να έχει και ο Έλληνας μια γνωστή γεύση στον ουρανίσκο.
1: Και μια αναφορά.

0: Τώρα, τριών ατόμων είναι η ποικιλία ενός μέτρου με το συμπάθειο. Θα φωνάξω το συνεργείο. Αυτοί ξέρουν. Έρχομαι, αδέρφια!
1: Έλα, άρχοντα.
0: Ωρε, τι γίνεται. Εσύ, Αντρίκο, ποιος το σκέφτηκε αυτό το εργαλείο?
2: Η απέτηση του κόσμου για να τρώει καλά.
0: Ήρθε ο κόσμος και είπε, θέλω ένα μέτρο
2: θέλω
0: πιάτο.
2: Κάτι καλό. Και εμείς το σκεφτήκαμε.
0: Έχω εντυπωσιαστεί. Αυτό είναι για μένα.
1: Κερκυραϊκή.
0: Μου παραγγείλατε κερκυραϊκή κόκκινη μπύρα.
1: Με γλυκιά επίγευση και φρούτα.
0: Θα τρελαθώ. Πλάκα-πλάκα, με την κερκυραϊκή την μπύρα, ένα μπουρδέτο, πάει τέλεια. Πληροφορήθηκα από το φίλο μας τον Κώστα μέσα, τον μάγειρα, ότι έχεις διατελέσει κρεοπόλης.
2: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Τι ήταν η προηγούμενη δουλειά?
2: Ήταν η προηγούμενη δουλειά μου, μια ενδιάμεση στάση που έκανα στα επαγγελματικά μου, γιατί κατάγομαι από οικογένεια κρεοπολών.
0: Έλα!
2: Οπότε, ό,τι θα φας τώρα και ό,τι τρώει ο κόσμος χρόνια πολλά, είναι πραγματικά ελεγμένο κιλό-κιλό.
0: Κιλό-κιλό. Εγώ περίμενα γραμμάριο-γραμμάριο. Τόσο επιπόλαιος είσαι δηλαδή στη δουλειά σου.
1: Σωτήρι μου, εγώ τα τρώω από την πρώτη μέρα αυτά που άνοιξε το μαγαζί.
0: Και ψήλωσε, ομόρφινε. Μια τρομερό πράγμα. Πάρα πολύ.
2: Πώς να ξεκινήσουμε?
0: Λοιπόν. Και εγώ αυτό. Σε ποια μηχανία με αυτή την τέλα.
1: Από αριστερά ή από δεξιά? Ή από το κέντρο?
0: Ο καθένα όπω βολεύεται. Άλλο είναι το αριστερά το δικό σου, άλλο είναι το δικό μου από εδώ που κάθομαι.
2: Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε με ένα μπιφτέκι που κάνουμε.
0: Α, εδώ, χειροποίητο.
2: Αυτό που πιάνει τώρα, Σωτήρι, μόλι είναι το μοσχαρίσιο μπιφτέκι.
0: Α, έχουμε κι άλλο.
2: Έχω μοσχαρίσιο μπιφτέκι.
0: Ναι, εδώ αυτό είναι κοτόπουλο.
2: Το κοτόπουλο, το οποίο είναι εξαιρετικό. Και πρότεινα το μπιφτέκι κοτόπουλο, γιατί πραγματικά η πρώτη ύλη που αγοράζουμε είναι ελληνικά κοτόπουλα, όχι εισαγωγής. Χρησιμοποιούμε φρέσκες πιπεριές μέσα, κρεμμυδάκι σοταρισμένο, λίγο κάρι, να δώσει λίγο μια
0: σπιρτάδα. Νόστιμο.
2: Λοιπόν, και
0: έχετε τη συνταγή σας.
2: Έχουμε μια συνταγή, ναι, πραγματικά.
0: Είναι όντως πολύ νόστιμο.
2: Το μοσχάρι αποτελείται, ο κιμάς που κόβουμε είναι από το μπροστινό μέρος του μοσχαριού, που είναι και το πιο μαλακό.
0: Και είναι σκέτος κιμάς, δεν έχει πολλά πολλά.
2: Δεν έχει, λίγη φρυγανίτσα μέσα, τα αυγουλάκια, είναι το καθεαυτού σπιτικό μπιφτέκι.
0: Λόγω αδερφέ.
2: Λοιπόν,
1: εγώ έχω μια απορία, ρε Αντρέα.
2: Για πες μου.
1: Την έχουμε πάρει πολλές φορές αυτή την ποικιλία εδώ. Το σούπερ πιάτο.
2: Ναι, σούπερ πιάτο.
1: Είναι όντως ένα μέτρο?
2: Είναι ακριβώς ένα μέτρο.
1: Δεν το έχω μετρήσει ποτέ.
2: Είναι ακριβώς ένα μέτρο.
0: Εσείς λέτε ότι θέλετε. Εγώ έχω ξεκινήσει.
2: Μάλλον μας κοροϊδεύει. Γιατί
0: ήδη είναι 90 εκατοστά. Δεν μου λες εσύ, Γιαννάκη, που λες το φάγαμε και το ξαναφάγαμε κάθε φορά που έρχεσαι και τρώτησε ένα μέτρο πιάτο.
1: Κοίτα, κανονικά, όπως λέει ο Ανδρέας, είναι για 6 μέχρι 8 άτομα.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι τόσο, είναι για. Ναι, είναι πολλά.
2: Ωστόσο, κάποιοι.
1: Έτσι. Το έχουμε τιμήσει και 3 ή 4.
0: Α.
1: Είναι
0: άμα, άμα είσαι πολύ στεναχωρημένος, έρθεις μόνος και κάτσε μια γωνίτσα, βάζεις και αυτό μπροστά σου. Θα το κάνεις να πούμε κουμάντο μετά από κάποιες ώρες. Πώς θα πας στο σπίτι, δεν ξέρω. Και τώρα θέλω να μου απαντήσετε και οι δύο. Με τη σειρά σας, δεν έχω πρόβλημα, μάλλον στη μεταξύ σας. Επειδή είστε περιστεριώτες από ό,τι καταλαβαίνω και οι δύο. Πώς το δέχτηκε ο κόσμος του Περιστερίου ένα τέτοιο είδους μαγαζί? Εδώ έχεις φέρει την Ιρλανδία στο Περιστέρι. Ναι.
2: Και αυτό ήταν η ιδιαιτερότητα του μαγαζιού και γι' αυτό το μαγαζί, να το πω έτσι, πήγε πάρα πολύ
0: πήγε καλά.
2: Πραγματικά άνθησε. Εξού και το Green Rose. Το Green Rose σημαίνει πράσινο τριαντάφυλλο. Ανθίσαμε σαν τριαντάφυλλο, παρουσιάσαμε κάτι μοναδικό τότε, όπως το πράσινο τριαντάφυλλο.
0: Λοιπόν,
2: και γι' αυτό το αγκάλιασε ο κόσμος και άρχισε να πίνει και να γνωρίζει μπύρες. Λοιπόν,
1: το Περιστέρι αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Η διασκέδαση δεν είναι η ίδια όπως ήταν στον Μπουρνάζι κάποτε.
0: Βασικά, όλοι εκτός Περιστερίου ξέραμε την πλατεία Μπουρναζίου.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Άνθιζε κάποτε. Τώρα ανθίζει η Εμιλίου Βεάκη, η οδός εδώ του Περιστερίου, ο πεζόδρομος που λέμε, εμείς οι περιστεριώτες. Και έτσι το μαγαζί έφερε έναν άλλο αέρα στην περιοχή. Έφερε έναν αέρα Ιρλανδίας. Μας σύστησε μπύρες που μέχρι τότε δεν γνωρίζαμε. Μας σύστησε πιάτα που δεν γνωρίζαμε. Και έκανε τον κόσμο να αναζητήσει κάτι διαφορετικό. Μια διαφορετική μουσική που παίζει εδώ.
0: Τι μουσικές παίζουμε?
2: Εμείς είμαστε.
0: Ροκάκια.
2: Μόνο ροκ.
0: Μόνο ροκ.
2: Μπύρα και ροκ.
0: Freddie Mercury, Johnny Cash, Τζάνις Τζόπλιν, Σωτήρης Καλυβάτης, όλοι έχουν έρθει στο Green Rose. Έχω δει πολύ πράγματα.
2: Παίζουμε ροκ, κλασικό ροκ. Ενίοτε κάνουμε πάρα πολλά πράγματα εδώ.
0: Ναι, είδα και live.
2: Έχουμε
0: και
2: κάνει πάρα πολλά live.
0: Comedy.
2: Και τώρα τελευταία έχουμε εξειδικευτεί, να το πω έτσι, στα stand-up.
0: Εξειδικευτεί.
2: Κάνουμε πραγματάκια, το ψάχνουμε.
0: Να πάρω το συνεργείο μου και να έρθω.
2: Να πάρω το συνεργείο σου με πολύ χαρά, θα γίνει.
0: Εντάξει, θα πληρώσετε κάτι παραπάνω.
2: Θα δώσουμε,
0: αλλά
2: άλλο ένα. Άλλο ένα τέτοιο.
0: Άλλο ένα. Θα φέρω, το υπόσχομαι.
2: Άλλο ένα.
0: Πω, έχω αρχίσει να περνάω λοιπόν, πάρα πολύ
2: γεια
0: ωραία.
2: Μας.
1: Γεια μας.
2: Πάω να σου φέρω την πύρα που υποσχέθηκα.
0: Α,
2: έτσι.
0: Να πας.
2: Και επιστρέφω.
0: Έλα.
1: Αν δεν το κάνεις μόνος σου, λέει, δεν το κάνει κανείς.
0: Ωραία, φίλε. Εσύ πώς το ανακάλυψες το μαγαζί?
1: Λοιπόν, αυτό το μαγαζί το είχε ανοίξει ο Ανδρέας τότε, ο οποίος είναι πατέρας του κολλητού μου, του παιδικού. Έχουμε μεγαλώσει μαζί.
0: Α, έτσι έγινε το έργο.
1: Και σε όλες αυτές τις ονοματοδοσίες, στα σχέδια κτλ. Ήμουν μέσα.
0: Οπ.
1: Να τους.
2: Καπνιστή κλασική πύρα.
0: Τι προέδρουσες?
2: Γερμανία.
0: Deutschland.
2: Σας αφήνω, τα λέτε, γιατί έχω και δουλειές.
0: Okay.
2: Και μιλάμε αργότερα.
0: Ευχαριστώ πολύ για όλα, Αντρίκο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πες τώρα, γιατί και εγώ τα τελευταία δύο χρόνια ζω στον Κορυδάλο. Mm-hmm. Γενικά, από εδώ η μπάντα έχει τη δικιά της κουλτούρα και γουστάρω πάρα πολύ. Οι άνθρωποι βγαίνουν, διασκεδάζουν, τρώνε, έχουν τα μαγαζιά που γουστάρουν. Mm-hmm.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Πες μου γι' αυτό.
1: Είναι πιο γνήσιοι, πιο λαϊκοί θα λέγαμε, είναι πιο λαϊκές γειτονιές εδώ στα δυτικά. Τους αρέσει το καλό φαγητό, γιατί εδώ τρώμε καλά.
0: Αυτό παρατηρώ.
1: Είναι πιο απλά μαγαζιά, πιο απλές γεύσεις, πιο γνώριμες γεύσεις, πιο μαμαδίστικες,
0: ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή θα δεις ταβερνάκια, θα δεις μπειραρίες με τέτοιο φαγητό, θα δεις παϊδάκια, ψητά στα κάρβουνα.
0: Από ψητά και από τέτοια έτσι ταβερνοειδό κουτούκια,
1: έτσι.
0: 100%.
1: Νομίζω ότι η δυτική πλευρά και η νότια, και προς τα εκεί που είσαι εσύ, ξέρει από καλό φαγητό και από παλιό φαγητό, παλιό αυθεντικό φαγητό.
0: Εσύ είναι Τζον τώρα, δημοσιογράφος. Mm-hmm. Βρίσκεις, ψάχνεις συνέχεια και με τα social media ειδικός. Έχω μάθει και έχω παρακολουθήσει. Τι γίνεται να μου πες, εξηγήσου πού βρίσκεις καινούργιες τρύπες.
1: Κοίτα, η καλύτερη γνωριμία με ένα μέρος είναι από στόμα σε στόμα, από άτομα που εμπιστεύεσαι και από περιοχές που τις περπατάς. Mm-hmm. Δηλαδή βρίσκω πάρα πολλά μέρη και ωραία σημεία, ωραία.
0: Κάνοντας βόλτα.
1: Βέβαια. Βέβαια, ναι. Περπατάω, βλέπω, δοκιμάζω. Πολλές φορές δεν ενθουσιάζομαι. Κάποιες άλλες γνωρίζω άτομα και δοκιμάζω γεύσεις που με αφήνουν με το στόμα ανοιχτό.
0: Που δεν θα πήγαινες δηλαδή σε ένα μαγαζί.
1: Μπράβο.
0: Και σου λέει ένας φίλος, άκου να σου πω, θα πάμε εκεί. Και πας, μπαίνεις στη διαδικασία.
1: Εντάξει, σίγουρα. Η δουλειά μας είναι να βγαίνουμε, να δοκιμάζουμε, να ψάχνουμε. Αλλά έχω εντυπωσιαστεί με πράγματα που δεν γράφουμε στα social media, δεν γράφουμε στα sites. Και τα καλύτερα μέρη, να ξέρεις, δεν τα γράφουμε.
0: Τα κρατάτε για τους εαυτούς σας, εσείς οι δημοσιογράφοι.
1: Έχουμε μία ομερτά μεταξύ μας, που ξέρουμε, ρε παιδί μου, θα πούμε σε 5-10 άτομα ότι θα πας εκεί και δεν θα αναφέρεις τίποτα, δεν θα γράψεις γι' αυτό.
0: Κάνετε τέτοια πράγματα, την πατήσατε. Γιατί εσείς δεν τα γράφετε, αλλά εμείς τα δείχνουμε, αδερφέ. Θα φας καλά με το Σωτήρι. Γενικότερα θα φας καλά με το Σωτήρι. Να σε ρωτήσω. Με την Ντενίσα, Βανέσα, Μαρίζα, Μπαϊρακτάρη, τι σχέση έχεις?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κοινό επίθετο,
0: ναι.
1: Δεν έχουμε σχέση, αλλά λεγόμαστε μεταξύ μας ξαδέρφια.
0: Α, ναι, γιατί είστε και συνάδελφοι κατά κάποιο τρόπο. Και δεν μου λες πώς βλέπεις εσύ, όπα, Γιάννη μου, στο βάθος του χρόνου, μη στεγοριέσαι, θα το πάρω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Στο βάθος του χρόνου, τι μας έρχεται σε επίπεδο φαγητού? Έτσι, κάνε μου κάποιες προβλέψεις.
1: Δυσίωνες θα είναι οι προβλέψεις μου, Σωτήρη μου.
0: Μαζατώνεις.
1: Κυρίως στο κομμάτι της ποσότητας.
0: Ναι.
1: Αρχίζουμε και τρώμε λιγότερο.
0: Αλλά δεν είναι απαραίτητα κακό.
1: Όχι, για μένα είναι. Αλλά, ξέρεις, έχουν αρχίσει και προσέχουμε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά το φαγητό, να είναι θρεπτικό, να αποφεύγουμε πράγματα. Νιώθω ότι μειώνεται η ποσότητα, μεγαλώνει η ποιότητα.
0: Μακάρι να γίνεται αυτό που λες.
1: Ισχύει, αλλά χάνεις και πράγματα που είναι ωραία ποσοτικά. Κάποια λιπάκια, κάποιες νοστιμίες τέτοιες.
0: Ναι, αυτά τα χάνεις, αλλά θεωρητικά πάντα γλιτώνεις κάποιες αρτηρίες που θα βουλώνουν παραπάνω και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Γι' αυτό το συμφωνούμε.
0: Ίσως είναι καλύτερο το να τρώμε λιγότερο και πιο ποιοτικά.
1: Αν το πούμε εντελώς κυριολεκτικά, ναι.
0: Γιαννάκη μου, σχιζοφρένεια. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Δηλαδή, δυσίωνες προβλέψεις, αλλά θα τρώμε λιγότερο και πιο ποιοτικά. Αυτό είναι το δυσίωνο. Στεναχωρέθηκες που δεν πέρασε η εθνική μας στο Euro.
1: Ναι, στεναχωρέθηκα όπως όλοι. Περίμενα ότι θα πήγαινα κιόλας στο Euro.
0: Αν πήγαινε η εθνική, θα πήγαινες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τώρα τι κατάλαβες, θα έρχεσαι εδώ πέρα.
1: Πάμε.
0: Πάλι στο Green Rose.
1: Να πίνουμε μπύρες για να τρώμε εδώ σούπερ πιάτα.
0: Το ξέρω. Ναι. Εσύ λοιπόν στο Euro, ποια ομάδα τώρα που δεν έχουμε την ελαδάρα μας υποστηρίζεις?
1: Κοίτα, εγώ κλασικά σε Euro, Mundial και τέτοια στηρίζω την Αγγλία.
0: Α.
1: Και πάντα φεύγω στεναχωρημένος.
0: Τους Αγγλοσάξονες.
1: Βέβαια.
0: Καλά να πάθετε. Εγώ σε όλα τα αθλήματα στηρίζω τον Άρη Θεσσαλονίκης. Και τώρα θα τον έχουν στο Euro, θα ανοίγει όλα τα μάτσα.
1: Άντε.
0: Θα παίζει ο Άρης είτε μόνος του είτε με άλλες ομάδες, διάφορες, για να δουν και οι άνθρωποι, ο κόσμος να μάθει πώς είναι το ποδόσφαιρο. Και μετά βλέπουμε.
1: Πάρω λίγο να πάρετε και το κύπελο.
0: Τώρα τι θέλεις. Τι θέλεις τώρα με τόσα λουκάνικα μπροστά. Ας φάμε καλύτερα.
1: Ας φάμε.
0: Να ξαναευχηθώ. Καλή επιτυχία στην Αγγλία. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Και πάρα πολύ καλή επιτυχία στον Άρη. Άμα αργήσω, να φάτε. Το κλειδί θα είναι κάτω από το πατάκι. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Αμέσως μετά θα φας καλά.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with the cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
9: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
13: Are you guys ready?
14: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
15: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
16: Ναι.
15: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
14: Για μικρούς και μεγάλους.
17: Αυτό είναι, το βρήκαμε.
14: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε.
18: Αυτό δεν είναι καλό.
14: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
19: How would you like it?
20: Well, I
21: Πάστα!
14: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: στο απόψινό επεισόδιο. Ο Σωτήρης ανακαλύπτει το καλύτερο πενιρλί της πόλης. Τον χώνουν στη δουλειά. Πολύ δουλειά.
1: Νέλη μου, θα σε βοηθήσω και εσένα με την ταμιακή μηχανή.
0: Και μαθαίνει τα μυστικά του χτιστού φούρνου. Αργότερα συναντά τη φίλη του Τζούλια Γοράκη για μια ψαροφαγική περιπέτεια γεύσης.
1: Καλή μου φίλη, καλημέρα. Είναι 8 η ώρα το πρωί. Βρίσκομαι στην οδό Ραμνούντοτς, εάν το λέω σωστά, που σωστά το λέω, στην υπέροχη Νέα Ιωνία. Εδώ στα προσφυγικά ψάχνομαι. Είμαι χαμένος μέσα στα στενά και ψάχνω να βρω το καλύτερο πενιρλί των Αθηνών. Το καλύτερο πενιρλί της πόλης, που ακούει στο όνομα πενιρλί της Νέας Ιωνίας. Θα το βρω. Τα έχω βρει όλα. Καλημέρα σε όλους. Να το. Το βρήκα. Πάω μέσα. Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα.
1: Συγγνώμη για την αργοπορία.
2: Δεν πειράζει, συγχωρεμένος.
1: Δεν άρεσε πολύ, μαράκι μου.
2: Όχι. Καλημέρα.
1: Ωραία.
2: Είμαστε σε πανικό. Θα ξεκινήσουμε με το δημοτήριο.
1: Ναι. Θα με βάλουμε μέσα.
2: Και γρήγορα.
1: Δεν θα πούμε τίποτα τώρα. Πόσα χρόνια είναι το μαγαζί?
2: Είναι από το 1942.
1: Από το 1942.
2: Ναι.
1: Πολύ καιρό.
2: Είναι πολύ.
1: Στο ίδιο σημείο, η ίδια φάση, η ίδια κατάσταση, από την πρώτη μέρα.
2: Είμαστε στην τρίτη γενιά.
1: Καλημέρα σας. Ελάτε, μην φοβάστε.
2: Και πάμε για την τέταρτη.
1: Να πάρετε από εκεί στο κορίτσι. Από το 1942 είναι το μαγαζί. Τι λέει, φίλε, και διατηρείται σε αυτή την κατάσταση. Μπράβο. Δεν το περίμενα. Τον πόλεμο μέχρι τώρα. Τρίτη γενιά, λέει, και πάνε για τέταρτη. Μπράβο. Πάμε για τέταρτη γενιά.
2: Πάμε για τέταρτη γενιά.
1: Πολύ ωραία. Εγώ θα κάνω τα εγγένεια για την τέταρτη γενιά. Ωραία. Πώς το λένε τον κύριο μέσα?
2: Ο κύριος Κώστας.
1: Ο κύριος Κώστας. Πάμε στον κύριο Κώστα. Κώστα, έλα. Εντάξει, Μαρία, πάω και έρχομαι.
3: Έλα. Καλημέρα.
1: Μην ξέρεις, δώσε χέρι. Τι θα κάνουμε εδώ?
3: Εδώ θα πλάσουμε.
1: Θα πλάσουμε. Εδώ
3: τη ζύμη.
1: Ζυμίζεις, κόβεις,
3: όλα. Από εδώ ξεκινάμε.
1: Πάντως, παράπονο δεν έχετε. Σας έχω πάει σε όλα τα μαγαζιά. Καλά, όχι σε όλα, αλλά τουλάχιστον σε τρία. Που είναι πάνω από 70 χρόνια. Δουλεύουν πάνω από 70 χρόνια, το καταλαβαίνετε. Όλα αυτά που οφείλονται στην ποιότητα. Αυτή τη διαδικασία πόσα χρόνια την κάνεις?
3: Είμαι αρκετό καιρό, γύρω στα 30 περίπου είμαι εδώ.
1: 30, πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε?
3: 52.
1: Α, από πιτσιρικάς δηλαδή.
3: Ακριβώς.
1: 30 χρόνια κάνει τη δουλειά, από τα 20 του, το καταλαβαίνετε. Άντε, άλλα 20-30 χρόνια και θα βγει στη σύνταξη. Τι είναι αυτό που κάνει το πενιρλί μας τόσο διαφορετικό, αυτή η ζύμη? Τι έχει μέσα?
3: Η ζύμη την έχει, αλάτι, νερό, αλάτι, μαγιά.
1: Τίποτα άλλο.
0: Πενιρλί, το νόστιμο street food που ήρθε από την Ανατολή. Πενιρλί στα τουρκικά σημαίνει με τυρί και αυτό ακριβώς είναι στη βάση αυτής της νόστιμης ανοιχτής πίτας που έφεραν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο στην Ελλάδα πριν από 100 χρόνια. Το σχήμα του χαρακτηριστικό σαν βάρκα με τραγάνη κρούστα αλλά και τρυφερή ψύχα, αποτέλεσμα του ολιγόλεπτου ψησίματος σε δυνατή φωτιά. Η παράδοση θέλει τις γωνίες της βάρκας να προσφέρονται για βουτιές στη ζεστή και ρευστή τυρένια γέμισή του. Σε ό,τι αφορά το τυρί της γέμισης, η παράδοση αναφέρει το μιτζίν ή το παρχαροτήρι, φρέσκα τυριά που πλέον σπανίζουν και τη θέση τους έχουν δώσει σε κίτρινα τυριά όπως το γκούντα. Στα λαντικά, ωστόσο, η εξέλιξη δεν παραγκώνησε την παράδοση. Το σουτζούκι και ο παστουρμάς συνεχίζουν να αποτελούν τις επιλογές των κλασικών οπαδών του πενιρλί, δίπλα στις σύγχρονες επιλογές του ζαμπόν και του μπέικον. Όποια και αν είναι η επιλογή στα υλικά, μόνο σε ένα υπάρχει απόλυτη ομοφωνία. Το βουτύρωμα του πενιρλί μεταξύ ξεφουρνίσματος και κατανάλωσης κανείς δεν θέλει να το παραλείψει.
1: Φτιάξει και αυτό, γιατί δεν τα κατάφερα.
3: Δεν πειράζει, την επόμενη φορά.
1: Την επόμενη, εγώ θα παρακολουθώ και σιγά σιγά θα μάθω. Μπορεί στο κάτω-κάτω κάποιο άλλο πόστο εδώ πέρα μέσα να μου ταιριάζει καλύτερα.
3: Υπάρχουν δύο-τρία πόστα.
1: Ωραία, οπότε να φανταστώ, από ό,τι μου είπαν και τα κοντζιά, από τις 4 ώρα, 4.30.
3: Ναι, 4-4.30 έρχομαστε εδώ, κάνουμε το ζύμωμα.
1: Το ζύμωμα, ξεκινάς.
3: Το αφήνουμε να φουσκώσει λίγα.
1: Μάλιστα. Δεν είναι ορίμανσης. Όχι, να τα αφήσετε και αύριο
3: όχι,
1: να
3: όχι,
1: το
3: όχι,
1: πάρετε.
3: Όχι, καμία σχέση, όχι, όχι.
1: Το ζυμώνουμε ναι. Το βγάζουμε σήμερα.
3: Το βγάζουμε,
1: και,
3: ναι.
1: Και για τις πίτες που είδα που λέει ότι ναι, έχει ναι. Και πίτες για σουβλάκια.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με το ίδιο...
3: Με το ίδιο, ναι, ναι.
1: Α, μάλιστα.
3: Όλα. Οτιδήποτε πίτα μικρή, μεγάλη...
1: Είναι με αυτή, με αυτή τη ζύμη.
3: Με αυτή, ναι.
1: Τακ, τακ, άμα σας αρέσει. Και τι πενιρλί έχουμε, με κυμά.
3: Τρία είδη. Κυμά, τυρί ανάμεικτο, τυρί σκέτο και τυρί μπέικον.
1: Αυτό είναι.
3: Αυτά τα τρία.
1: Αυτό είναι. Και βαράμε τώρα τόσα χρόνια.
3: Εντάξει. Πολλά χρόνια. Πολλά
1: γιατί
3: χρόνια.
1: Έχω μάθει ότι μέχρι το μεσημέρι
3: ναι, ναι, τελειώνει η ώρα. Ναι, ναι.
1: Τρεις ώρα έχουμε τελειώσει. Δεν υπάρχει ελπίδα.
3: Πάμε στο επόμενο.
1: Στο επόμενο πόστο, παρακαλώ. Α, εδώ έχουμε το φίλο μας.
3: Το Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο, εδώ σου τίτσι. Πέρασε από μέσα.
4: Από τα σημαντήρια. Και τα από εδώ.
1: Εδώ τώρα τι κάνουμε. Είναι
4: εδώ
1: αυτό
4: βάζουμε
1: που...
4: τα ζυμαράκια για να ανοίξουμε, για να φτιάξουμε τα πενιρλί, τις βάρκες, τις σκενές ή okay. Τα ψωμάκια που έχουμε.
1: Ωραία.
4: Όλα τα προϊόντα μας.
1: Εδώ τι έχουμε, αλεύρι είναι αυτό.
4: Είναι από το φλοιό του σταριού.
1: Από το φλοιό του σταριού.
4: Απλά το βάζουμε για να μην κολλάει το ζυμάρι.
3: Το πατάμε λίγο, το γυρνάμε και μετά το πατάμε.
1: Α, το πατάμε λίγο.
3: Εδώ.
1: Έτσι.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Το καλύτερο.
3: Έτσι. Αυτό είναι, θα σε προσλάβουμε.
1: Να τις προσλήψεις αρχίσατε.
3: Και πάμε να γεμίσουμε.
4: Γεμίζουμε.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που... Αυτό στο οποίο οφείλεται αυτή η τεράστια επιτυχία. Δηλαδή κάθε μέρα να γίνεται ουρά, να ξεπουλάμε. Υπάρχει μέρα που μείνατε με τα πενιρλί στα χέρια. Δεν ήρθε κανείς.
3: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
1: Εσείς περιμένετε, δεν ήρθε κανένα.
3: Αυτό καλύτερα να ρωτήσετε τους πελάτες, όχι εμάς.
1: Και αυτό σωστό. Θα κάνουμε μια μικρή έρευνα στους πελάτες. Θα βάλω εγώ κάμερες.
3: Μα να δουλέψουμε γιατί όλο μιλάς.
1: Ναι, συγγνώμη. Δεν προλαβαίνω. Πάρε το ένα, κάνε το άλλο, κάνε τα έτσι, κάνε τα αλλιώς, άνοιξε τα, τύλιξε τα. Δεν προλαβαίνω. Δεν έχεις χρόνο για ερωτήσεις εδώ, να ξεκαθαρίσει κατευθείαν στη δουλειά. Το κυμά τον ετοιμάζουμε εμείς, το παίρνουμε έτοιμο, τι κάνουμε.
4: Το παίρνουμε από το κρεοπωλείο όπως μας το δίνει, σαν κυμάς.
1: Α, εμείς μαγειρεύουμε.
4: Το ψήνουμε εμείς μέσα στο φούρνο και βάζουμε μετά τα καρικεύματα που είναι αλατάκι, πιπεράκι.
1: Απλά πράγματα.
4: Και κρεμμύδι σε σκόνη.
1: Ψήνουμε και το κυμά στο φούρνο. Αλλά η απορία μου είναι άλλη. Πότε προλαβαίνουν και τα κάνουν όλα. Και το κυμά να ετοιμάσουν και να ζυμώνει ο ένας και να κάνει ο άλλος και να φτώνει αυτό, να λαδρώνει, να φουτυρώνει, να πούμε το κοριτσάκι. Ωραία, παιδί, πολύ άγχος. Τέτοιο άγχος 10 χρόνια είχα να ζήσω. Όλα μου φαίνονται, ρε παιδιά, πολύ απλά και εύκολα. Και μάλλον νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας.
3: Πάμε στα επόμενα.
1: Συμφωνείτε, Γιώργο, συμφωνείτε.
4: Η ποιότητα είναι απλή και σωστή.
1: Δεν έχουμε παράξενα πράγματα,
4: όχι.
1: Ούτε στο κοιμά.
4: Απλά πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα το φέρνουμε κοντά μας. Διπλώνουμε, ξαναδιπλώνουμε και κλείνουμε τις γωνίες.
1: Ωραία. Να έρθω να τα βάλω εγώ στο φούρνο.
4: Ελάτε.
1: Ελάτε.
4: Ελάτε να προσπαθήσεις.
1: Θα μου μιλάτε εδώ, είμαστε τη δουλειά.
4: Θα τα βάλεις εκεί πέρα, δίπλα στα άλλα.
1: Τόσο μακριά.
4: Τόσο μακριά.
1: Χτιστός είναι ο φούρνος αυτός.
4: Χτιστός. Από τότε.
1: Από τότε.
4: Από τότε.
1: Έχω πάρει πλάκα, θα βάλω τα παιδιά να κάνουν και ένα πλάνο μέσα εδώ, δύο κόσμος.
4: Ξέρεις να φουρνίζεις.
1: Έτσι νομίζω.
4: Θέλει απότομη κίνηση. Πιο μέσα, πιο μέσα, πιο μέσα. Πιο μέσα, εκεί και τράβα απότομα. Ωγιά!
1: Μη φοβάσαι.
4: Μπράβο, μη μας κολλήσουν.
1: Δεν κολλάνε. Ποιος θα τα βγάλει από εκεί, δεν ξέρω.
4: Εσύ. Δεν θα βγάλεις.
1: Για κλείσε. Μην κοιτάτε. Με χώσανε, με στριμώξανε. Είναι η πρώτη φορά που δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Κάνω κάτι βαρκούλες, αλλά... Μάλλον θα πάω στις πωλήσεις.
4: Θα έρθεις να ξεφουρνήσεις.
1: Ήρθε η ώρα. Δεν προλαβαίνω, δεν τους προλαβαίνω. Ξεφούρνητε. Μισό λεπτό, ρε Κώστα. Έρχομαι. Λύσα κακιά. Όλοι όσοι είστε από εδώ, να φύγετε. Hey! Μου φύγε ένα.
4: Δεν πειράζει. Με προσοχή πίσω.
1: Τώρα μου φύγει άλλο ένα.
4: Δεν πειράζει. Πρόσεχε, πρόσεχε.
1: Oh.
4: Εδώ.
1: Λάθος γωνία.
4: Εκεί. Γύρω, γύρω.
3: Αριστερά, για ψάρεψε το.
4: Και μετά ψαρεύεις τις βάρκες, που είναι πιο κάτω. Την παραεπόμενη.
1: Εκεί.
4: Εκεί, γρήγορα.
1: Αυτό το άγχος, έτσι ζείτε με αυτό το άγχος κάθε μέρα.
4: Με τη σβελτάδα ζούμε.
1: Δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Έχω καεί εντελώς. Εγκεφαλικά είναι.
2: Σε καλώς. Με δύο-τρία
1: μαθήματα. Έλα.
2: Με δύο-τρία μαθήματα
1: θα σε καλύτερα. Το έχει υπολογίσει. Εγώ θέλω και καθρέφτες να βάλω στους ώμους. Να κοιτάω τι γίνεται πίσω. Σαν τρία ξενικό.
4: Τώρα θα ξεχωρίσουμε τις δικές σου.
1: Οι δικές μου
4: τις δουλεμένες, θα τις φαίνονται. You had me hooked from the beginning. When the poison heart so sweet.
2: Feel like I've known you for forever. Παίρνουμε τα πενιλί.
1: Τα βάζουμε εδώ πέρα.
2: Και λαδώνουμε. Τα γεμάτα μας.
1: Όλα μαζί, ένα-ένα.
2: Όπως θέλουμε. Εμείς όλα μαζί.
4: Τα αφήνουμε πάνω.
1: Τα αφήνουμε πάνω, άρα το κάνουμε.
2: Βάζουμε έτσι, ένα-ένα εδώ έτσι, και τα λαδώνουμε. Έτσι.
1: Νέλη μου, θα σε βοηθήσω και εσένα με την ταμιακή μηχανή. Τι θα μπορούσα να κάνω για εσάς. Σε όλα τα πόστα, πες το μου. Ένα με κοιμάκι, ένα με τι μπέικον. Για πες.
2: Σακουλάκι.
1: Σακουλάκι, κατευθείαν εισαγωγή. Α, δυόμιση, τι είναι, ταλιράκι. Ένα ταλιράκι δεν είναι κάτι. Με αποδείξεις, POS, με τα πάντα. Τίποτα στις πωλήσεις. Δεν κινδυνεύεις ούτε να καείς. Ούτε τίποτα και έχεις και τη δημόσια σχέση να πούμε αυτήν. Καλησπέρα σας, αυτό πάρτε ένα πενιδλί. Αυτό είναι εκεί.
4: Σε
1: φουρνίζω τώρα. Τρέξω. Τι τρέξει με αυτό το σημείο, δεν το περίμενα έτσι. Αυτά εδώ που βλέπω.
4: Αυτά εκεί που βλέπω.
1: Εκείνο δεν το άφησες. Μόνο του.
4: Εσύ το άφησες και εγώ το έβαλα. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε. Εδώ πέρα πότε κάνουμε κανένα διάλειμμα, κάτι να τσιμπήσουμε. Δηλαδή, από την ώρα που ήρθα μου βάλα το στολούκι. Καθυστέρησα.
4: Σε κουράσαμε πολύ.
1: Όχι ρε παιδί, να πάρω λίγο δυνάμεις και να δοκιμάσω αυτά που φτιάξαμε.
4: Ας σου δώσουμε ό,τι θες να δοκιμάσεις.
1: Πόσα περίπου βγάζουμε τη μέρα.
4: Δεν υπολογίζεται, γιατί πάμε καθεαυτούμε τους πελάτες.
1: Ναι, είναι και τα άδεια, είναι και τα...
4: Όταν έρχονται, όπως βλέπεις, γεμίζουμε, βγάζουμε άδεια, δεν τα βγάζουμε όλα, γιατί δεν ξέρουμε πόσοι θα έρθουν, πόσα θα πάρουν. Βγάζουμε μια ποσότητα α και από εκεί και πέρα το κοντρολάρουμε.
1: Και δουλεύει το μάλιστα. Αυτοί χάνουν την μπάλα, δεν πάνε καλά. Δεν μπορούν, λέει, να μετρήσουν πόσα πενελίδι τη μέρα. Άστο σε μένα. Θα σου πω αμέσως. Εγώ έκατσα εκεί πέρα μέσα από 4, 5, 20, 4, 6, 24, 7, 49. Αν τα υπολογίζω σωστά, που σωστά τα υπολογίζω, πρέπει να δίνουν κοντά στις 2.500 πενιλί την ημέρα. Πόσα κιλά ζύμη κάνουμε την ημέρα, ξέρουμε.
4: Ούτε αυτό. Αυτό είναι πάει με τους πελάτες, δεν ξέρω.
1: Να σε ρωτήσω.
4: Είναι καθεαυτού με τον κόσμο.
3: Δεν
4: δουλεύουμε με τον κόσμο.
3: Να κάτσεις να τα μετράς.
1: Να κάτσω να μετράω, εγώ θα μετράω.
4: Μόνο θα μετράς και θα τρως και που και που.
1: Όχι, άμα είναι, είπαμε.
4: Για το μέτρημα, να μην το χάνεις.
1: Για το μέτρο. Θα μετρήσω αυτά που θα φάω βασικά. Δουλεύουν οι φούλοι, δουλεύουν όλα.
2: Σε κουραστούμε λίγο.
1: Εμείς δουλειά. Έχω πάρει τους όλους. Πολύ νόστιμο. Πώς κρατιέστε δεν ξέρω. Κρατιέστε. Ο κόσμος τι μας λέει.
2: Τα καλύτερα. Η αλήθεια είναι.
1: Έτσι το πιο περίεργο που έχουμε ακούσει έρχονται από μακριά.
2: Έρχονται από πάρα πολύ μακριά. Το εξωτερικό, από νησιά, από παντού γενικά.
1: Κάτσε, δηλαδή έρχεται κάποιος από το νησί να κάνει κάποιες δουλειές στην Αθήνα και περνάει εννοείς από
2: εδώ. Ναι, και πολλές φορές έρχονται μόνο για μας. Δεν είναι μόνο για
1: πάρει το καράβι να φύγει, να έρθει, και να πάρει η πενιλί και να γυρίσει.
2: Και όμως.
1: Άκου να δεις.
2: Όσο απιθανό και να φαίνεται, έρχονται.
1: Όλα και όλα. Είναι πεντανόστιμο. Αξίζει τον κόπο να φύγεις από το νησί σου, ας πούμε, από τη Σαμοθράκη. Να πάρεις τρία καράβια, δύο αεροπλάνα να έρθεις στην Αθήνα, να πάρεις, ας πούμε, το πενιρλί σου και να γυρίσεις πίσω. Δεν είναι παραπάνω από 2-3 μέρες, αλλά αξίζει τον κόπο.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Only

0: Του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: Now.
6: I think we start writing our own story.
8: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Είναι πολύ νόσιμο.
10: Για αυτό που φημίζεται το μαγαζίνο Κιμάς, Κιμάς τυρί. Αλλά εντάξει, και το μπέικον και το κυπτηράκι το σκέτο είναι και αυτό πολύ
9: είναι
10: καλό.
9: Είναι πολύ νόστιμα. Έτσι πόσα χρόνια είσαι εδώ?
10: Δεν είμαι πολλά, 3 χρόνια.
9: 3 χρόνια. Αλλά έχεις μπει στον κόλπο. Είναι
10: έχω
9: ωραία.
10: Μπει, έχω μπει.
9: Μιλήσεις και εσύ οικογένεια από Μικρά Ασία.
10: Ναι.
9: Γι' αυτό και η εκτίμηση στο πενισμπλί.
10: Εννοείται.
9: Μ' αρέσει επίσης γιατί γευκέστε με όλους τους πελάτες. Είναι καθημερινή.
10: Ναι, γειτονιά είναι εδώ, εντάξει. Είμαστε γειτονιά.
9: Γειτονιά και εύχομαι να παραμείνει. Έργο οι τουρίστες.
10: Έρχονται, ου.
9: Σκάνε και τουρίστες. Και πώς βρίσκουν το μαγαζί? Γιατί.
10: Πενιρλή Ιωνίας.
9: Αυτό είναι το όνομα.
10: Ναι.
9: Πενιρλή Ιωνίας. Μην έχει άλλο όνομα. Πενιρλή ο Κώστας.
10: Το φουρνάκι, το πενιρλή της Νέας Ιωνίας. Έτσι το βρίσκουμε.
9: Ωραία. Εντάξει. Τίποτα, συνεχίζουμε να τρώμε.
10: Ναι.
9: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τα πενιρλή? Ότι είναι πιο πολύ ψωμί και λιγότερη γεύση.
10: Όχι, την κάνω μόλις μένει το ψωμί, το ανοίγω και εγώ ναι. Το πράγμα μέσα.
9: Εσύ, ναι, ο κόσμος όμως δεν έχει την ευκαιρία. Πάντως, δεν είναι... είναι όντως η ζύμη, ρε παιδί μου, δεν σε χαλάει να μείνει και λίγο ναι. Αυτό και να το φας.
10: Όχι.
9: Είναι ναι, αυτό το ψωμί το τελείο, είναι ένα άλλο κόλπο, δεν ξέρω τι κάνει.
10: Είναι ωραίο γευστικό.
9: Τα παιδιά σας εδώ πέρα, οι λεβέντες. Εσείς εδώ δεν πειραματίζεστε καθόλου.
10: Όχι.
9: Είναι αυτές οι τρεις γεύσεις.
10: Αυτές οι τρεις γεύσεις.
9: Ο κόσμος, φίλοι ή και εσύ, για να έχεις πάρει και στο σπίτι καμιά φορά.
10: Πάρα πολλές φορές.
9: Άδεια.
10: Πάρα πολλές φορές.
9: Από όλα.
10: Άσουν τα πάντα, τα πάντα. Πάντα. Οτιδήποτε. Μανιτάρια, ντομάτα, μελιτζάνες, ναι. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
9: Δεν στο κάνεις.
10: Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
9: Είναι μια εξαιρετική βάση. Για να φτιάξει ένα ωραίο φαγητό και καλυσμένο δηλαδή.
10: Και το σουβλάκι, το ίδιο πράγμα.
9: Ναι,
10: και
9: καλά.
10: Το σουβλάκι έρχονται και τα γεμίζουν και τα κάνουν πίτσες.
9: Α, τα κάνουν, βάζουν από πάνω τυριά και τέτοια. Και το ψήνουν ανοιχτό.
10: Και τα άδεια που τα παίρνουν και βάζουν το οτιδήποτε μπορούν να βάλουν πάνω.
9: Αυτά τώρα και η επίθεση και τα πενιλή τα άδεια. Δεν θέλουν ιδιαίτερο ψήσιμο.
10: Όχι.
9: Είναι ουσιαστικά έτοιμα.
10: Ναι.
9: Το μόνο που είναι να λιώσουν
10: τα υλικά.
9: Να ζεστάθουν.
10: Πολύ σωστά.
9: Έχω πάρει ενθουσιασμό, με συγχωρείς, αλλά θα πάω και το άλλο μισό κοιμάτι. Τελικά πεινούσα.
11: Φτάνει όμως το διάλειμμα, έφαγες πάρα πολύ. Πρέπει να δουλέψουμε κιόλας.
9: Εντάξει, τον καπετάνιο.
11: Θα τα κάψουμε τα πενίδια.
9: Όχι, να μην τα κάψουμε, άμα είναι έρχομαι.
11: Σήκω.
9: Τι πρέσουν και να πω. Κάτσε χριστιανέ μου. Να βλέπουμε.

0: Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Δεν γινόταν άλλο να κάτσω μέσα. Έχω φάει τα τέλεια πενιρλί. Αλλά σε τόσα μαγαζιά έχουμε πάει. Τέτοιο χώσιμο που δεν είναι. Αν καθόμουν λίγο ακόμα, πω, πάρος μου κάνει νόημα. Έλα, μου λες το ζυμωτήρι. Ε, πλάκα μου κάνεις. Εμείς είμαστε παρουσιαστές κινηματογραφού, θέατρο. Σας παρακαλώ, ό,τι καλύτερο. Πενιρλί της Ιωνίας.
1: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης και η Τζούλια Γοράκη πάνε για ψαράκι. Μαθαίνουν τα μυστικά της ελληνικής γαρίδας.
0: Δοκιμάστε, γιατί τώρα έτσι μου στρίψε και θα φέρω κάτι ακόμα.
1: Και μοιράζονται ιστορίες από το φαγητό και τα τσιπουράδικα του Βόλου.
0: Καλή μου φίλη, εσείς είστε. Σας είχα ανάγκη, σας χρειαζόμουν. Δεν ξέρετε τι έπαθα. Ξυπνάω σήμερα και ήτανε σαν να έβλεπα ένα όραμα. Ήμουνα μέσα. Ήμουνα στο Βόλο, λέει, και καθόμουνα σε μια ακρούλα, εκεί πέρα στα τσιπουράδικα κάτω στην παραλία, έπινα το τσιπουράκι μου με πολύ μεγάλη παρέα, δεν ήξερα κανέναν, τρόμαξα πάρα πολύ. Αλλά, να σου τα κοχύλια, να σου τα ψάρια, να σου τα μεζεδάκια, δεν ξέρω τι έπαθα, αλλά βγήκα τώρα από το σπίτι και είμαι σε μια τέτοια κατάσταση. Θέλω να μεταφερθώ στο Βόλο με έναν τρόπο, δηλαδή δεν ξέρω τι να κάνω. Πού θα βρω ένα μαγαζί να μου θυμίζει Βόλο. Να μπορώ να κάτσω έτσι με την παρέα, να γουστά. Α, θα πάρω τηλέφωνο την Τζούλη. Την Τζούλη μου, την φίλη μου. Αυτή γυρίζει και όποιος γυρίζει μυρίζει. Ξέρεις, τέτοια τρομερά. Λοιπόν, με συγχωρείτε λίγο. Έλα Τζούλη. Ναι βρε, ο Σωτήρης, ποιος άλλος είναι. Ναι, καταρχάς θα σε ρωτήσω. Ελεύθερο χρόνο έχεις. Πολύ ωραία. Άσε το γιατί, θα σου τα πω όλα. Πρόσεξε να δεις τι θέλω. Βρίσκομαι στην Κλειφάδα και θέλω να έρθεις κι εσύ να με πιάσεις από το χεράκι και να με πας σε ένα ωραίο μαγαζί, έτσι για θαλασσινά, αλλά θέλω να θυμίζει Βόλο. Γιατί έτσι ξύπνησα σήμερα. Θέλω να βρεθώ στο Βόλο με έναν τρόπο. Το πιάσες. Που βρίσκομαι. Στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Εδώ, στη Γλυφάδα. Να μην κουνηθώ. Έρχεσαι και θα με πας. Άντε βρε κορίτσι μου. Άντε βρε κορίτσι μου, έλα, γιατί δεν κρατιέμαι. Έρχεται. Σε λίγο θα γουστάρουμε βολιώτικα. Τζούλη!
2: Ήρθα, με ζήτησες και ήρθα. Διακτηνίστηκα σχεδόν, είδες πόσο ήρθα.
0: Τι πήρα βρίσκεσαι εσύ, κορίτσι μου.
2: Λουλούδια μαζί, συνεννοηθήκαμε.
0: Α, τέλειο.
2: Τι πατάμε την άνοιξη και έχετε καλοκαίρι.
0: Έχει μπει κι αυτό.
2: Πάμε τώρα στο στέκι μου.
0: Ναι. Το πιάσε το υπονοούμενο. Είχα πρόβλημα, ξύπνησα και έβλεπα τέτοια οράματα και πράγματα ότι είμαι στο Βόλο.
2: Εμένα, έβλεπε.
0: Εσύ είδα και σε απέρασε κι εσύ λίγο από το
2: Βόλο. Καμιά φορά περνάω από κάποια όνειρα, μήπως ναι. Και είδες Βόλο.
0: Είδα Βόλο. Και λέω δεν γίνεται, θα πάω στο Βόλο. Μια δουλειά με έφερε στην Κλειφάδα και στα καπάκια λέω ποιο. Μόνο η Τζούλη μπορεί να μου δώσει
2: την σωστή. Και εγώ ξύπνησα με φοβερή λιγούρα.
0: Σοβαρά μου λες.
2: Και λέω τι θέλω σήμερα. Βόλο. Και παίρνεις
0: από το χεράκι. Θέλω να πιστέψετε, καλή μου φίλη, ότι ήταν εντελώς τυχαίο.
2: Ο Βόλος ήρθε στην Κλειφάδα όμως, ε.
0: Πώς γίνεται αυτό.
2: Λοιπόν, η Μαρία και ο Αλέξης έχουν κάνει αυτό το μαγαζί. Ήταν τσιπουράδικο.
0: Ναι.
2: Είχε κόσμο, χαμός, όσο δεν μπορούσαν να πάνε στο Βόλο, ερχόντουσαν στην Κλειφάδα. Είναι ο πιο σύντομος τρόπος αν μένεις εδώ.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα.
2: Με φοβερούς μεζέδες. Κάναν μια ανακαίνιση, το έχουν κάνει τώρα, θα δεις τι. Και είναι θάνατος.
0: Έχουν κάποια σχέση με το Βόλο αυτοί οι άνθρωποι.
2: Φυσικά και έχουν. Ο Αλέξης είναι από το Βόλο.
0: Α, ναι.
2: Και ξέρει και από μεζέδες και από καλό ψάρι.
0: Ελά, μην με τρελαίνεις.
2: Μεγαλεία σου λέω τώρα. Δεν είναι τα πράγματα. Θα γίνει χαμός.
0: Δηλαδή φτάσαμε.
2: Ιολκός, να.
0: Ιολκός στη Γλυφάδα.
2: Φτάσαμε. Μεγάλη χάρη του Ιολκού.
0: Μέσα. Γρήγορα.
2: Μέσα τώρα.

0: υπήρχε Ιωλικός χωρίς τον εδώ, τον Αλέξη, τον Άρχοντα.
1: Χαίρομαι, Σωτήρη. Χαίρομαι που γνωρίζω τον γκουρού τη ζωή.
0: Βέβαια. Και έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έχει
1: δώσει διδάγματα πολλά. Αντοχής, αξιοπρέπεια, χιούμορ.
2: Μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή. Αλλά έχω ακούσει και έχω ακούσει για τον εαυτό μου πράγμα. Αλλά και γκουρού τη ζωή. Να είσαι καλά, κύριε Αλέξη μου. Έχω.
1: Και όλα αυτά τα άλλα.
2: Με έτσι γίνεται, ας μην μιλάμε για μένα. Ας μιλήσουμε καλύτερα για εσάς.
0: Ας μιλήσουμε το Βόλο. Πώς έφερες το Βόλο στην Γλυφάδα.
1: Είναι μέσα στο DNA μας. Να περνάμε καλά, να τρώμε ωραία, να πίνουμε τσίπουρα.
2: Είσαι από το Βόλο.
1: Βεβαίως, Βόλιο της μέσα.
2: Και τι σε έφερε
1: μέσα. Ερωτικός μετανάστης.
2: Ερωτικός
1: μετανάστης.
2: Αυτά παθαίνουμε. Τι ωραία βιτρίνα είναι αυτή. Δεν πλαστικά, αντόφια είναι. Ωε, Παναγία μου.
1: Κοίταξε για τον Παντελή.
2: Να και ο Παντελής εδώ.
0: Με που τα κάνει, χυλάκια,
2: με τα χυλάκια που κάνει καλό στις ερωτευμένες και όχι καρδιές. Μόνο καρδιές. Εάν είναι έτσι η ψαριέρα, δεν χρειάζεται κουβέντα στην είσοδο. Μπαίνω κατευθείαν μέσα να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, αφού γνωρίζεστε,
1: βεβαίως.
2: Καθίστε εσείς λιγάκι.
0: Να
2: θα πάω εγώ μέσα να γνωρίσω το σεφ. Μπορείς να μου πεις το όνομά του.
1: Είναι Χένρι.
2: Χένρι. Από πού.
1: Είναι Ελληνοκορσικανός.
2: Α.
1: Είναι η μητέρα του είναι Γλυφαδιώτισσα.
2: Ναι.
1: Και ο πατέρας του ήταν Γάλλος από την Κορσική.
2: Τέλεια. Μιλάω και γαλλικά.
1: 30 χρόνια στις γαλλικές κουζίνες.
2: Και τώρα τον έχουμε εδώ στην Βολιώτικη κουζίνα.
1: Βέβαια.
2: Όμονα μου, όμονα μου, ακούτε μου, μείνετε εδώ,
0: πάμε μέσα.
2: Λοιπόν, τοποθετηθείτε κάπου, θα φέρω με ζεδάκια για να φάμε, να πιούμε και να τα
0: πούμε.
2: Τα χεράκια μου.
3: Καλησπέρα.
2: Εδώ σε τι κάνουμε. Ο Χένρι.
3: Ο Χένρι, ναι, ο ίδιος.
2: Πολύ ωραία.
3: Ετοιμάσουμε εδώ ένα καρπάτσο πολλαβράκι.
2: Μάλιστα. Κοίτα, εκεί στο Βόλο είναι νίντζα οι άνθρωποι. Με τσάκωσε από το λαρίκι, δεν πρόλαβα να πω. Κοίτα, κοίτα, κοίτα.
3: Θα κόψω, λες, άλλη μια φέτα για να δεις πώς το κάνω και αν θέλεις, κόβεις κι εσύ.
2: Βέβαια, τι, δεν θα ετοιμάσω εγώ ένα μεζεδάκι για την παρέα, έτσι.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
2: Άγριος ο Χένρι. Δεν το περίμενα έτσι. Άκουσα Χένρι και λέω, θα είναι λίγο πιο cool. Κατευθείαν στο ψητό.
3: Μαχαίρι πολύ κοφτερό,
2: μάλιστα.
3: Το πρώτο μυστικό. Το βάζουμε οριζόντια έτσι και κάνουμε μπρος-πίσω απαλές κινήσεις χωρίς να πιέζουμε το ψάρι.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί αν το πιέσουμε θα γίνει νιανιά μετά και δεν το θέλουμε.
2: Μάλιστα.
3: Θέλουμε η φέτα να μείνει όπως βλέπετε εδώ, να μπορούμε να δούμε από μέσα.
2: Έλα, βλέπουμε απέρα.
3: Δεν λέγεται καρπάτσο και δεν λέγεται μπριζόλα.
2: Σωστό.
3: Άλλη μία θέση.
2: Αυτό παραμένει ομό.
3: Αυτό παραμένει ομό.
2: Μετά του βάζουμε.
3: Και την τελευταία στιγμή βάζουμε ανάλογα το καρπάτσο, ανάλογα τη συνταγή. Συνήθως είναι λεμόνι, λίγο lime, μπορούμε να βάλουμε ελαιόλαδο.
2: Όξινα πράγματα.
3: Όξινα για να ψηθεί και λίγο το ψάρι. Και τα πιο απλά πράγματα, εγώ πιστεύω, είναι τα καλύτερα.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι, λοιπόν.
2: Άρα, για να δούμε τι κατάλαβε ο Σωτήρης. Ξεκινάω από εδώ.
3: Ακριβώς.
2: Τώρα θα μου γίνει πολύ χοντρή.
3: Δεν πειράζει. Θα σου δείξω κάτι αν γίνει κατά λάθος πολύ χοντρή, γιατί είναι δύσκολο κόψιμο. Αυτό δεν είναι από τα πιο εύκολα στην κουζίνα. Πολύ καλό, πολύ καλό.
2: Βλέπεις λίγο, απέναντι βλέπεις
3: κάπου. Βλέπουμε απέναντι.
2: Πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά.
3: 30 χρόνια.
2: 30 χρόνια στις κουζίνες δηλαδή.
3: Στις κουζίνες, εξωτερικό πιο πολύ και τώρα γύρισα στην Ελλάδα πριν λίγα χρόνια.
2: Και δεν μου λες, Χένρι, κυρίως εσύ με ψάρια.
3: Ψάρια, ναι.
2: Απάντα ψάρια.
3: 85% όλη μου η εμπειρία στην κουζίνα ήταν πιο πολύ προς το ψάρι και πολύ με αστακό και τέτοια πράγματα. Μ' αρέσει πολύ να δουλεύω.
2: Σου αρέσει.
3: Ναι, πάρα πολύ. Ναι, είναι
2: δεν αναγκάστηκες, δεν τα έφερε η άτομη ζωή.
3: Όχι, καθόλου. Ξέρετε, αυτή η δουλειά μόνο αν την αγαπάς να την κάνεις.
2: Και εδώ πέρα με τον κύριο Αλέξη πώς αντάμωσες.
3: Ήρθα να φάω 1-2-3 φορές.
2: Έλα.
3: Ναι. Και γνώρισα τον κύριο Αλέξη, πολύ καλός άνθρωπος, η κυρία Μαρία βέβαια.
2: Ναι,
3: και
2: σωστό,
3: μ' άρεσε πάρα πολύ και
2: Μαρία.
3: Το φαγητό που είναι εδώ. Και...
2: Άρα δεν ήσουν από την αρχή.
3: Όχι. Με και σχετικά καινούριο σεφ εδώ. Ναι.
2: Μάλιστα. Τώρα ήρθα μία. Άμα έρθω και δεύτερη και τρίτη, άντε και μία τέταρτη φορά μόνος μου. Για να φάω. Λες να χάσει ο Χένρι τη δουλειά του.
3: Τα πήγες πάρα πολύ καλά στο τύρι πάντως.
2: Έτσι.
3: Για πρώτη φορά ή δεύτερη, δεν ξέρω πόσες φορές έκοψε.
2: Με αυτόν τον τρόπο.
3: Αν είναι λίγο πολύ χοντρή, συνήθως κάνουμε έτσι. Και κάνουμε λίγο, λίγο, πολύ λίγο. Το πατάμε.
2: Και όπως κάνουμε τις μπιζόλες με το...
3: Ναι.
2: Οκ.
3: Ορίστε.
2: Τέλεια. Ωραία.
3: Και έχω να σου δείξω και κάτι
2: άλλο. Τι άλλο.
3: Εδώ.
2: Για δείξε μου.
3: Έχω κάνει και μία σάλτσα για αστακό.
2: Παρακαλώ. Αυτό δεν είναι σάλτσα από αστακό. Αυτό είναι αστακό σε σάλτσα. Αδελφέ, χάρηκα για τη σάλτσα. Πρέπει να κάνεις τα υπόλοιπα όμως.
3: Βέβαια.
2: Και εγώ θα πάρω το πιατάκι.
3: Πολύ
2: να
3: ωραία.
2: Μεταφερθώ στην
3: παρέα. Χάρηκα που σε γνώρισε, να είσαι πάντα
2: και εγώ,
3: καλά.
2: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Να είμαι κι εγώ. Οχ.
0: Εσύ το έκανες αυτό.
2: Εγώ το έκανα αυτό. Δεν πιστεύω να ξεκινήσετε να πίνετε χωρίς εμένα.
4: Όχι. Πρέπει να εξηγήσουμε καταρχάς τι θα πιούμε στο τυρί.
2: Βεβαίως.
4: Τι μας έχεις φέρει εδώ.
2: Εγώ βοήθησα και φτιάξαμε ένα ωραίο καρπάτσιο από λαβράκι.
0: Γίνεται εύκολα.
2: Ναι.
0: Φτιάχνουν το ψαράκι.
2: Τα άμαθα τα κόλπα. Έκοψα, είναι κομμένο με τα χεράκια μου.
4: Μπράβο. Παρακαλώ, κυρία Τζούλη, δοκιμάστε λιγάκι.
2: Κυρία Τζούλη,
4: δοκίμασε. Παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Βέβαια, δοκιμάζω εδώ και τι έφτιαξα βασικά.
0: Στο καρπάτσιο είσαι δυνατός.
4: Καταγράφω πρωτεΐνη.
2: Άλλη μία συνταγή στο κεφάλι.
4: Ξέρεις τι θα πιούμε, Σωτήρη. Θα πιούμε τα δάκρυα των Αγγέλων.
2: Τα δάκρυα των Αγγέλων.
4: Είναι τριπλό καζανισμένο.
0: Πολύ ποιητικό αυτό τα δάκρυα των Αγγέλων. Εμείς θέλουμε το γέλιο των Αγγέλων. Αλλά θα πιούμε το δάκρυ. Υπάρχει μυστικό με το τσίπουρο για να μην μεθάμε.
4: Βεβαίως. Να μείνει σε μεγάλο ποτήρι για να μην εισπνέουμε το αλκοόλ. Γι' αυτό και οι παλιοί το πήγαν σε σφινάκι. Να σφαγίσει τη μύτη. Για να ξεκινήσουμε εδώ να το ξεσφαγίσουμε.
0: Άρα το εισπνέουμε το αλκοόλ.
4: Όχι, δεν κάνει, δεν κάνει, δεν κάνει. Η κυρία Τζούλη. Εδώ. Παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι.
4: Να είμαστε υγεία, Σωτήρη, και πάντα δυνατός.
2: Ευχαριστώ πολύ και εσείς. Παίρνω ένα μεζεδάκι ακόμα. Και δεν κουνιέστε, φέρνω τα υπόλοιπα. Γιατί με ένα καρπάτσιο θα τη βγάζαμε.
4: Όχι βέβαια, αυτό είναι για ξεκίνημα.
2: Μη κουνηθείτε, έφτασα. Τι σας φέρει. Τι
0: πω πω. Για αυτά τα χεράκια σου. Και έκανε σε ένα στρίδι.
4: Βούτυξα. Τα στρίδια είναι το στρίδι και την Τζούλη. Εγώ είμαι... στο χταπόδι, στο πλακάμι.
2: Αφού είσαι στο χταπόδι θα το κόψεις κιόλας για να δοκιμάσουμε.
0: Θα βράσει φία.
2: Εδώ ξέρεις τι έχει το χταπόδι. Το χταπόδι έχει από κάτω ταραμοσαλάτα, λίγο λιαστή ντομάτα.
0: Και τον ταραμάισε τον έκανες.
2: Βεβαίως, το χτύπησα με λέιτα.
0: Και
2: και λάδι μου μαϊντανού.
4: Όπου μυρίζει φοβερά.
2: Τα λέω αυτά.
4: Ω, Σωτήρη.
2: Και εδώ τα στριδάκια μας. Στα οποία βούτυξα, καπιτάνιο.
4: Γυμνός. Ένα ραντεβού το βράδυ, Σωτήρη.
2: Γυμνός με τις σκανδαλόπετρας στις 80 οργίες και τα βγάλα. Ναι, με μια ανάσα.
0: Σαν φαντασίωση ακούστηκε. Και είναι και φαντασιακό. Προσοχή, πίνουμε και τσίπουρο.
2: Λοιπόν.
4: Ξέρεις κάτι για τα στρίδια όμως.
2: Για πες.
4: Το ξέρεις. Ότι βοηθάει τον εγκέφαλο το στρίδι και έχει ιδιότητες και απώλεια βάρος. Βοηθάει στην απώλεια βάρος. Αλήθεια.
2: Άρα εκτός από αφροδισιακό που λέμε ότι.
0: Ακριβή δίαιτα.
2: Αυτό θέλω να μου πει.
4: Σωτήρη μου, είμαι 73.
2: Τώρα που δεν ακούει σύζυγος, πες την αλήθεια. Είναι αφροδισιακά όλα αυτά που τα λέμε.
4: Και τα τσιμπάμε. Όλα είναι στο κεφάλι μας, Σωτήρη μου. Όλα είναι στο κεφάλι.
0: Και επειδή υποκτήνεται λύση τον εγκέφαλο, δεν είναι σήμα.
4: Είναι πραγματικά ένα φάρμακο.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Police!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Στο All-Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All-Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All-Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
8: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
9: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
8: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
10: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
8: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
11: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
12: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
13: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
14: Θάλασσες θα φτιάξω.
12: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
15: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
16: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
17: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
18: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
19: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
20: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
21: Ας μην είναι πολλά, είπαμε.
22: Υπεροχή πλούτο, ερωτισμό.
21: Καπιτάνιο, το ζουμάκι που έχουν μέσα αυτή τη στιγμή, τι είναι το δικό τους? Είναι...
22: Της θάλασσας. Είναι η θάλασσα.
21: Είναι η θάλασσα.
22: Μάλιστα. Πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι...
21: Δεν είναι στεγνό.
22: Ζωντανό. Και
21: δεν είναι στεγνό.
22: Πάρουμε...
21: Έχει τα υγρά του. Δεν κόβεις μπουκίτσες στο χταπόδι να δοκιμάσουμε κι εμείς.
22: Και λίγο τσούφλι.
21: Μου, έλα αγάπη.
22: Πετάει σε μέσο κομμάτι.
21: Πού να τα βρεις αυτά. Σωτήρι μου, έλα εδώ, αγόρι μου.
22: Α, θα στα ταΐσεις και σένα.
21: Έλα το χταποδάκι. Με ένα σιγά, μην ταΐσεις. Δεν είναι βρασμένο.
22: Το κάνεις ωραίο.
21: Από πού μας ήρθε.
17: Με τη Λίνη.
22: Έχει κάθε περιοχή τις ψαριές της, δηλαδή. Πού παίρνουμε γαρίδα, πού παίρνουμε, πού βγάζει καλό από τα πόδια. Σαφώς έχει. Για πες μας λίγο το χάρτη.
17: Σαφώς, ναι.
22: Το χάρτη
17: δηλαδή,
22: της ψαριάς.
17: Επάνω η Βόρεια Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη βγάζει μια πολύ μεγάλη γαρίδα. Ωραία γαρίδα, αλλά είναι πολύ λίγη. Πάρα πολύ λίγη.
21: Δεν έχει μεγάλη ποσότητα.
17: Δεν φτάνει κάτω. Ο Πλαταμόνας έχει την καλύτερη γαρίδα, γάμπαρη, με την μπλε ουρίτσα.
21: Ναι.
17: Λόγω τα νερά που κατεβαίνει από τον Όλυμπο.
22: ξέρει.
17: Η κοιλάδα, η κόκκινη γαρίδα στην Ερμιόνη.
21: Από την Κεφαλονιά και κάτω, από εκεί την
17: παράβο.
21: Μέχρι Κρήτη.
17: Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά βγάζει και λίγο κάτω η Γάμπαρη.
21: Ναι.
17: Λοιπόν, αυτή είναι η γαρίδα στην Ελλάδα.
22: Το δεν σεμιακό συζητά... δεν το συζητάμε, δεν το πιάνουμε, το αγγίζουμε.
17: Είναι υποξαφάνιση.
22: Ντροπή.
17: Είναι ντροπή να μην προστατεύσουμε για τις νέες γενιές τα πράγματα. Για ποιο δεν πουλάμε σεμιακό. Ούτε να βαφτίζουμε το γαριδάκι το μικρό.
21: Ποιο, που λέτε, το δόλεμα.
22: Το
17: 20 ευρώ το τελάρο και το πουλάνε για σεμιακό.
22: Α, γίνονται και αυτά.
21: Δεν τα ξέρεις αυτά.
17: Εμείς το παίρνουμε για ζουμί. Εμείς κάνουμε dip, κάνουμε ζουμί με το γαριδάκι αυτό.
21: Κανονικά.
17: Μαζί με βραστό ψάρι.
21: Επίσης, δεν ξέρω αν σωστά εκνευρίζομαι σε κάποια μαγαζιά που λέει γόνο. Λέει και φέρει το καλαμάρι.
17: Ποτέ.
21: Μα ο γόνος
17: δεν είναι από πού είναι ο γόνος. Ειδικός ωκεανός, μέσα στη Λασπουριά.
21: Και στη Λασπουριά, ναι. Τα πιτσιρίκια παιδί μου.
17: Απαγορεύεται, Σωτήρη. Σωτήρη μου, απαγορεύεται.
22: Με χαρά και σου φέρνω το μωρό κατσίκι.
17: Σωτήρη.
22: Με μερικά πράγματα το μωρό ας το αφήσουμε.
17: Πρέπει να γίνουμε πιο συνετοί και να προστατεύσουμε αυτό που θα έχουμε μετά από 10 χρόνια.
21: Για να έχουμε βασικά, αυτό είναι η ουσία. Ακριβώς. Να το προστατεύσουμε για να υπάρχουν και μετά από 10
17: χρόνια. Κάτι άλλο. Το Αιγαίο Πέλαγος δεν υπάρχει.
22: Δεν υπάρχει γενικά γεωγραφικά.
17: Δεν υπάρχει στη γεύση,
21: είναι
17: στα προϊόντα, όχι, στη γεύση και όλα. Δηλαδή, κάποτε θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε, φέρουμε τα πόδια Μαρόκου. Μου είχαν πει ότι είναι τα καλύτερα.
22: Τα
17: κρεμούσα εδώ.
22: Τα πόδια Μαρακές.
17: Όντως, φυγάτε το Μαρόκο, έχει πολύ μεγάλη ποσότητα. Σε 10 λεπτά, Σωτήρη, μαζεύονται μυγές, φύκες, τα πάντα. Μου λέει ένα σεφ που είχε η Καριώτη, θα το κάνουμε με λάδι, τίποτα. Με ξύδι, τίποτα, με πιπέρι, τίποτα. Βάζαμε τούλι και έξω από το τούλι. Και έρχεται η Θάλια Τσιχλάκη.
22: Η Θάλια μας.
17: Η Θάλια μας. Και μου λέει, λέω κυρία Τσιχλάκη, για ποιο λόγο. Άλλαξα το χταβό και έβαλα ελληνικό. Και δεν το πλησιάζουν οι σφίχες και οι μύγες. Και τι μου λέει η κυρία Τσιχλάκη. Δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρω. Μου λέει είναι το ιόδιο του Αιγαίου Πελάγου. Γι' αυτό και στα νησιά τα κρεμάνε και δεν πάει τίποτα επάνω.
21: Πάω να φέρω πια το. Μοιραστείτε τα.
22: Εσύ
21: είναι δυνατόν.
22: Μου.
21: Έχω βάλει τα πράγματα στην τάξη. Αν με ρωτάτε, προτιμώ την κουζίνα. Γιατί αυτό με το σέρβις πήγαινε έλα. Τα χέρια, τενοντίτιδες, κακό. Εντάξει, δεν είναι. Για μας έχουμε και μια ηλικία.

0: Κάτι διακριτικό φέρνει.
1: Τι μας έφερες, Σωτήρη. Τι μας έφερες.
0: Εδώ, όπως βλέπετε, είναι αγαπητή ο Αστακός, αγαπητοί μου φίλοι, είναι ο Αστακός με λιγκουίνι και εκείνη την υπέροχη σάλτσα με σαφράν και όλα τα υπόλοιπα που ετοίμασα. Και εδώ είναι τα χτένια μας.
2: Τα... Είναι αυτό το πράσινο.
0: Το πράσινο είναι αρακάς, έχει σπαράγγια και έχει το πουλαμπού.
1: Πιζέλια. Για πιζέλια, αγόρι, θα θυμάσαι την πιζέλια που πήρε το μπαμπά.
0: Πιζέλια,
1: ναι. Πιζέλια.
0: Μαρακάς.
1: Δεν είναι αρακάς, πιζέλια.
2: Το χορό. Πιζέλι.
0: Το χορό πιζέλι.
2: Χορεύει τσιφτετέλι. Στο χορό των πιζελιών.
1: Δεν το έχω να μπαμπάσω το πιζέλι με κατσικάκι.
0: Πιζέλι, κατσικάκι και όχι μόνο και με χειρινό κάναμε τα πιζέλια και μαζί.
2: Το πιζέλι το κάναμε ότι ήταν να το κάνουμε.
0: Άνοιξε το μούχταρο, να προχωρήσουμε.
1: Παρακαλώ πολύ το μούχταρο, παιδιά.
0: Παρακαλώ ένα μούχταρο στο κύριο Αλέξη. Στην υγειά σας, για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω.
1: Αφιερή, καλό καλοκαίρι, παιδιά.
3: Hey ladies, I know it's getting cold out, you know, holiday season. I know them boys in your DMs, but once you come inside, I got some fire for you.
0: Συγχαρητήρια.
1: Σωτήρι μου, να ανοίξω το μούχταρο.
0: Να ανοίξω το λύσαξε.
1: Έλα, να ανοίξω το μούχταρο, παιδιά. Γιατί ξεμείναμε.
2: Μούχταρο λέει και μούχταρο. Πώς είναι μούχταρο, δεν πίνουμε.
1: Κόμμα στα ζαχαρία.
0: Για κάνα δύο τσιπουράκια είπαμε, θα πιούμε και ξαφνικά είναι όλα αυτά τα μπουκάλια. Παλαιωμένα από εδώ, μη παλαιωμένα από εκεί. Όλα τσίπουρα, όλα τοπικά. Τοπικά εννοώ της Ελλάδος μας. Τα κοιτάω, τα κοιτάω. Τι να πρωτοποιήσεις τώρα.
1: Έλα πάπα. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε ποτηράκι, τι λες.
0: Σε πάλι.
1: Έλα.
0: Είπαμε.
1: Έλα, καλή συγγνώμη.
2: Είπαμε να είναι στενό το στόχο για να μην μας μετάει.
1: Ακριβώς, μπράβο.
2: Αλλά δεν θα το αλλάζουμε
1: και
2: όχι είμαστε τίποτα
1: προσοχή θεώρη. Στα μη εμφιαλωμένα. Προσοχή στο χύμα.
2: Στο χύμα. Μας τυφλώνει δηλαδή.
0: Να ξέρουμε από πού είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά είναι το θιό μου.
2: Να μην χάσουμε την όρος.
1: Είναι έτσι είναι αλλιώς. Αυτά απαγορεύονται γιατί κανείς δεν έχει την τεχνογνωσία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, όπως ο Μπατζή, όπως οι άλλοι που αφιερώσαν μια ζωή ολόκληρη στο να μας κάνουν ωραία τσίπουρα.
0: Ωραία. Προσοχή, τι πίνετε, καλοί μου φίλοι. Προσοχή, μέσα μας μπαίνει. Στον οργανισμό μας κυκλοφορεί. Γίνεται ένα με εμάς. Το νου σας.
1: Συμφωνούμε.
0: Εσύ λοιπόν έχεις έναν τρόπο ιδιαίτερο και έχεις βρει τα καλύτερα τσίπουρα. Θέλω να ρωτήσω το κορίτσι μας, εδώ την Τζούλη, ποια είναι τα κριτήρια σου, πώς βρίσκεις τόσο ωραία μαγαζιά.
2: Για μένα η...
0: Και στέκια.
2: Ναι, για μένα η γεύση είναι μνήμη. Ό,τι τρως το θυμάσαι. Είχε γραφτεί ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο στη Life που λέει ότι κίδεψε τη μάνα του και το βράδυ υπήρχαν στο ψυγείο ακόμη τα γεμιστά της, τα έβαλε και άρχισαν εκεί να φεύγουν τα δάκρυα. Γιατί η μνήμη είναι γεύση. Οπότε αυτό και γι' αυτό επέλεξα και τον Αλέξη, τον εκτιμώ και τον μου αρέσουν πάρα πολύ ό,τι φτιάχνει. Γιατί να, δεν μπορώ να πάω στο Βόλο, αλλά ήρθε ο Βόλος πιο κοντά. Ήρθαν αυτές οι γεύσεις, ήρθαν τα τσίπουρά του, ήρθαν οι αυθεντικές γεύσεις. Οπότε ψάχνω στην πόλη να βρω γωνιές και έχω και μία. Θέλω να είναι από κάποιο νησί, από ένα μέρος. Κάτι να είναι για να μου θυμίζει τον τόπο. Αφού δεν μπορώ να ταξιδέψω, πιο σύντομος τρόπος είναι η γεύση.
0: Και τσουπ,
2: μεταφερθήκαμε σήμερα.
1: Οι γεύσεις
2: είναι το εισιτήριο.
1: Ταξίδι.
0: Και τα είπε η Τζούλη. Η γεύση είναι μνήμη. Ποιος τα είπε? Δεν θυμάμαι. Α, η Τζούλη. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, μια που τα λέμε έτσι.
2: Έτσι ανοιχτά.
0: Έτσι ανοιχτά.
2: Και όμορφα.
0: Πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία στο Βόλο με τα τσίπουρα?
4: Τσιπουράδικο. Ένας βολιώτικος γαστρονομικός θεσμός. Ακόμη μία νόστιμη παράδοση που μας ήρθε από τη Μικρά Ασία. Η ιστορία αναφέρει ότι οι λιμενεργάτες και καπνεργάτες μικρασιατικής καταγωγής, όταν τελείωναν την εργασία τους, δεν πήγαιναν απευθείας στο σπίτι, αλλά έκαναν μια στάση στα καφενεία του λιμανιού. Σε αυτά τα καφενεία συναντήθηκε το τσίπουρο Τυρνάβου με τους μικρασιάτικους μεζέδες. Ένα δίδυμο που έμελε να γίνει αχώριστο. Οι μεζέδες σερβίρονταν σε μικρά πιατάκια και οι πελάτες δεν είχαν δικαίωμα στην επιλογή. Παράγγελναν μόνο τα τσίπουρα και το κατάστημα έβγαζε κατά βούληση ό,τι μεζέ είχε διαθέσιμο. Η παράδοση ήθελε να μην σερβίρεται ποτέ ο ίδιος μεζέ στην ίδια παρέα, όσες γύρες και αν έπαιρνε, με αποτέλεσμα κάποια από τα παραδοσιακά τσιπουράδικα του Βόλου να καμαρώνουν για την ανεξάντλητη ποικιλία των μεζέδων τους. Σήμερα τα τσιπουράδικα του Βόλου έχουν εξελιχθεί σαν εστιατόρια, χωρίς όμως να έχουν ξεχάσει την παράδοση του καλού μεζέ και του καλού τσίπουρου.
1: Στις αρχές του αιώνα, ο Βόλος είχε πάρα πολλά καπνομάγαζα και είχε και εργοστάσια. Θυμάμαι από μνήμη, φωνάζαν σιρήνες που είχαν απεργία ή είχαν οι άνθρωποι κάνουν τους αγώνες τους.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί επάνω φεύγανε και πηγαίναν στο καφενείο που του σερβίριζαν ένα σπάρο, μια σαρδέλα με το αλάτι. Κάναν ψυχοθεραπεία και μετά πηγαίνανε στο σπίτι να φάνε από το τσουκάλι που είχε μαγειρέψει η κυρά,
0: ότι...
1: τη μανέστρα, την ορφανή.
0: Εσύ το θυμάσαι.
1: Την πατάτα, την γιαχνή.
2: Γιατί να θυμάται την ορφανή, τη μανέστρα,
0: συγκεκριμένα.
2: Και με ξέρεις ότι είναι σαν σύνθημα
1: παρασύνθημα. Η ορφανή ποια ήταν, μανέστρα με χρυμιδάκι και τον πατούλα σκέτη.
0: Τέτοια γινότανε με τη
2: σκέτη.
1: Έστερε, Σωτήρη μου.
0: Το αγαπημένο των παιδιών.
1: Να σου πω, σήμερα την κάνω τη μανέστρα με κιουβέτσι, με κεφάλι σφυρίδα.
0: Καλά, όχι τώρα, γαρίδες. Αυτό που λες τώρα δεν είναι μανέστρα, είναι κρυθαρότο.
1: Α, είναι κρυθαρότο.
0: Όπως επίσης, εγώ μεγαλώσαμε τραχανά, τώρα τρώει ο κόσμος τραχανότο.
1: Τραχανότο, τι είναι αυτό.
2: Αλλάζουν οι εποχές και πάνε σε ότο.
0: Σε ότο, ότο, στον αυτόματο πάνε.
2: Ακριβώς.
0: Να στρίψω λίγο και τον αστακότο.
2: Τη σκύρου.
0: Δοκιμάστε, γιατί τώρα έτσι μου στρίψε και θα φέρω κάτι ακόμα.
1: Μπράβο.
0: Δεν το περιμένανε. Και μία έκπληξη, επειδή σας συμπάθησα και τους δύο ιδιαιτέρως.
2: Αυτό είναι το αγαπημένο μου πιάτο εδώ, εμένα. Λέω, κράκερ,
0: κράκερ ρυζιού.
2: Με ταραμά.
1: Πολλές γεύσεις
0: με ταραμά.
1: Σε ένα κράκερ ρυζιού που κάνουμε με αυτό εδώ.
2: Θέλω να δοκιμάσεις και να μου πείτε, αυτό είναι της Τζούλης. Δηλαδή, εγώ έρχομαι γι' αυτό.
0: Αυτό είναι της Τζούλης.
2: Από τα βόρεια προάστια που μένω.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω μια ιστορία.
0: Παρακαλώ.
1: Κάποια στιγμή μου λέει ένα φίλο, θα σου στείλουν κάτι τσιπούρες από το Βατοπέδι. Και μου στέλνουν κάτι τσιπούρες καλλιέργεια από το Βατοπέδι. Φοβερές, Σωτήρη. Για μια εβδομάδα έτρωγα αυτές τις τσιπούρες. Άρα ούτε αυτό το ακυρώνουμε. Αν είναι καλή καλλιέργεια και αν είναι πραγματική.
0: Από την όποια γνώση και εμπειρία έχω πάνω στο θέμα. Ένα έχω να πω, επειδή έχω δει πράγματα που έχω φρικάρει κυριολεκτικά, του ιχθυοτοφείου είναι μια χαρά. Φτάνει να τρέφονται σωστά.
1: Μπράβο, Σωτήρη. Και να σου πω και κάτι. Στην Ισπανία πήραν τα λαβράκια τα ελληνικά 7 χρυσά. Και τα λαβράκια της Κεφαλονιάς φεύγουν, πάνε όλα Αμερική. Ξέρεις πώς πουλάει το λαβράκι Νέα Υόρκη. Σαν σύμπας, 90 ευρώ το κιλό. Το λαβράκι το ελληνικό, παιδιά.
0: Ναι.
2: Τι σου είπε αυτό εδώ.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό.
2: Είχα δίκιο που έρχομαι γι' αυτό. Είναι ο ταραμάς, είναι το πλακώδι.
0: Ναι, έρχεσαι και γι' αυτό.
2: Για την Τζούλη. Και γι' αυτό. Αλλά εγώ έχω μία μικρή αδυναμία. Γιατί κάνει και κριτς-κριτς.
0: Ναι. Το θέλω το
2: κριτς-κριτς.
1: Το θέλω
2: εγώ το.
0: Και το μούχταρο είναι πολύ ωραίο και όλα πραγματικά είναι πάρα πολύ
2: ωραία. Κυρία Αλέξη μας όλα είναι πολύ ωραία.
1: Έτσι, ο Ιπποκράτης έλεγε. Το φαγητό είναι το φαρμακό σου, το φαρμακό σου είναι η διατροφή σου. Έτσι, ναι.
0: Ο Ιπποκράτης το έλεγε, βέβαια δεν έτρωγε αυτά που τρώμε εμείς τώρα, ο Ιπποκράτης. Τρώγανε καλά, βέβαια. Αν τυχόν είχα τότε την εκπομπή, θα πήγαινα να την μιλήσω.
1: Τρώγανε
0: από όλα
2: τα τρώγανε. Θα πήγαινε στον Πυθαγόρα που θα σου έλεγε τι έκανες, τι δεν έκανες, θα μπορούσε να κάνεις ή δεν το έκανες. Το
1: στρίβει
2: σωστά.
1: Σωτήρη, σου άρεσε. Σου άρεσε.
0: Το μόνο που έχω να πω είναι συγχαρητήρια.
1: Σου άρεσε.
2: Βεραμέντε, μπράβο.
0: Σε απαντησμεύω. Να πας στη δουλειά σου.
1: Πάρα πολύ.
0: Γρήγορα.
1: Να είστε
2: και
1: καλά.
2: Και τώρα οι δυο μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Με περιμένει μια πολύ καλή μου παιδική μου φίλη.
0: Γρήγορα στις φίλες μας. Δεν πρέπει να μας περιμένουν για κανένα λόγο.
1: Στο Χάρβα τι είπανε. Ότι το μυστικό της μακροζωίας είναι οι φίλοι μας γύρω.
0: Χάρβα, κύριε. Να το θυμάστε αυτό.
2: Προτιμώ το ανεκδοτό σου. Και τώρα οι δυο μας.
0: Πραγματικά σου το λέω. Από τα πολύ ωραία μαγαζιά μου θαλασσινά που έχω επισκεφτεί.
2: Να με στέλνεις κάτι πολύ καλό για μένα και ξεκίνησα να γελάω.
0: Εσύ το
2: είσαι το κορίτσι αυτό που...
0: Εσύ το έκανες αυτό. Είναι πολύ σημαντικό
2: εμένα, λοιπόν,
0: ένα κορίτσι να μπορεί να σου προτείνει.
2: Και εγώ έχω να πω ότι το φαγητό που πάντα εδώ είναι νόστιμο, χάρη στην παρέα σου απόψε ήταν πιο νόστιμο.
0: Έλα στα μάτια.
2: Τα έκανε όλα τόσο ωραία γιατί μαγείρεψε και δύο πιάτα. Εντάξει, δεν είναι λίγο.
0: Εντάξει,
2: να σου φέρει τρίβια.
0: Βοήθησα το χέρι. Βοήθησα το.
2: Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Ελπίζω και του χρόνου και η εκπομπή να συνεχιστεί. Που εγώ το θεωρώ δεδομένο σκουράκι.
2: Γιατί έχω και διέστηση.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Είναι το δεδομένο που λένε κάποιοι.
0: Το δεδομένο λοιπόν. Και να ξανάρθει.
2: Και σου έχω μετά.
0: Έχεις.
2: Θα σε πάω σε φορτηγατζίδε, σε αλάνια. Σε αυτούς που τρώνε.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αρχές Οκτωβρίου. Παρέα με τους φορτηγατζίδες της χώρας.
2: Σαμπατικά που λένε στη Ταϊλάνδη.
0: Σαμπατικά, σαμπατικά. Σαμπατικά. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Are you guys ready?
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
3: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
4: Ναι.
3: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
2: Για μικρούς και μεγάλους.
5: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
6: Αυτό δεν είναι καλό.
2: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: We love it.
9: Πάστα!
2: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.

Ελιάς και Πεύκα ξεκινούν από τους λόφους και φτάνουν μέχρι το τυρκουάρ των αντελωτών ακτών. Ένα τοπίο με νησιώτικη ατμόσφαιρα και ας βρισκόμαστε στην επιρωτική χώρα και μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε στην Ερμιονίδα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Αυτό είναι το Κρανίδι, η κωμόπολη του νομού Αργολίδος που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Πελοποννήσου. Βρίσκεται ακριβώς στη μέση από τα όρια του Δήμου Ερμιονίδας και είναι και έδρα του ομώνυμου Δήμου. Ένα πανέμορφο χωριό των περίπου 4.000 κατοίκων. Αυτό που ξεχωρίζω κάθε φορά που περνάω είναι η αρχιτεκτονική του. Πολύχρωμα αρχοντικά, θυμίζουν τις επιρροές από ίδρα, σπέτσες, με τα ξύλινα κουφώματα. Αυτό όμως που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι οι κεραμοσκεπές. Η μία δίπλα στην άλλη, λες και είναι μια θάλασσα από κεραμίδια.

0: Ακριβώς απέναντι από το κρανίδι υπάρχουν διάσπαρτοι ανεμόμυλοι. Ο αέρας εδώ στροφιλίζεται από ό,τι καταλαβαίνω και παρότι σε άλλα σημεία δεν έχει αέρα, εδώ έχει, οπότε οι άνθρωποι παλαιότερα ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον αέρα και έφτιαξαν τους ανεμόμυλους για να χρησιμοποιούν την αιωλική ενέργεια για την άλεση των σιτηρών. Κάτσε μόνο μην πέσουμε. Λίγο έξω από το κρανίδι θα επισκεφτώ έναν πανέμορφο χώρο. Το κτήμα της οικογένειας Μπαϊρακτάρη, τέταρτης γενιάς μελισσοκόμη. Η Ελίνα με ένα πλατή χαμόγελο και πολλή αγάπη μας ξενάγησε στον κόσμο των μελισσών. Ελίνα, σε τι ωραίο μέρος βρισκόμαστε?
1: Σε πολύ ωραίο μέρος, Δημήτρη. Εδώ είναι το χτήμα μας. Έχουμε αυτό το χτήμα από τον παππού μου και έχουμε μεγαλώσει εδώ με τα αδέρφια μου. Και τώρα για μας είναι το σπίτι μας εδώ.
0: Άρα μεγάλωσε εδώ, στο κρανίδι.
1: Ναι, ναι, εδώ στο κρανίδι. Η μαμά είναι από την Ερμιόνη, αλλά μεγαλώσαμε στο κρανίδι.
0: Όμορφο το κρανίδι, αν και δεν το ξέρει πολύ κόσμο, αλλά έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ομορφιά.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Και μέσα το παλιό κρανίδι, τα στενάκια του, τα σπίτια τα παλιά, είναι πολύ όμορφο και θα μπορούσε να αναδειχθεί και άλλο. Εδώ η ζωή είναι πολύ εύκολη. Είναι πολύ απλή, είναι αυτό το slow living που λέμε και στο χωριό. Όλα κυλάνε πιο αργά, είσαι πιο χαλαρός, οι αποστάσεις μικρές, η ζωή πιο φθηνή, να τα λέμε και αυτά. Ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν, θα σου δώσουν, ξέρω εγώ, δύο λεμόνια, κάτι.
0: Εγώ πάντως άμα είμαι στο κρανίδι, συνέχεια θα ερχόμαι γιατί έχεις το καλύτερο προϊόν. Θα σου φέρνω κάτι για να μου δώσεις μέλι.
1: Ναι. Παλιά έτσι δούλευε η οικονομία. Εδώ ήταν ανταλλακτική η οικονομία, έτσι. Εγώ, ας πούμε, ξέρω ότι ο παππούς, αυτό δεν το έχω ζήσει, δεν το θυμάμαι προσωπικά, αλλά ο παππούς νίκιαζε εδώ το χτήμα σε βοσκούς που βάζανε μέσα τα πρόβατα και αυτά και του δίνανε γάλα και κρέας. Και από το γάλα φτιάχνε και μόνο του τυρί και είχε το γάλα για την οικογένεια και κρέας. Και έδινε, φαντάζομαι, έδινε λάδι και μέλι.
0: Ναι. Είναι και για το λάδι το κρανίδι γνωστό.
1: Ναι, το κρανίδι βέβαια έχει παράδοση στο λάδι. Έχουμε το μανάκι, που είναι pop το λάδι εδώ του κρανιδίου. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν είμαι και αντικειμενική για το λάδι του κρανιδίου. Αλλά ναι, είναι εξαιρετικό το μέρος. Έχουμε τις ελιές και παλιές ελιές χρόνων, υπάρχουν εδώ.
0: Τι δεν ξέρουμε περισσότεροι για τις μέλισσες?
1: Είναι ότι η μέλισσα μεταφέρει, όπως κουβαλάει τη γύρι με τα ποδαράκια της, μεταφέρει και στα άλλα δέντρα, στα άλλα άνθη, οπότε γίνεται το ζευγάρωμα και έχουμε τους καρπούς και την τροφή, τα φρούτα, τα λαχανικά. Και αυτός είναι ο πιο σημαντικός ρόλος στον πλανήτη, της μέλισσας στον πλανήτη, είναι ότι κάνει την επικονίαση. Και όχι, αυτές τις μέλισσες τις λέμε μέλιφεραμπείς, είναι αυτές που κάνουν το μέλι, αλλά όλα τα είδη της μέλισσας, οι βομβίνοι κάνουν επικονίαση και είναι υπεύθυνες για το... Έχω διαβάσει βιβλιογραφία που γράφει ότι είναι για το 65% της παγκόσμιας γεωργίας. Και αυτό δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος. Δεν είναι μόνο δηλαδή για το μέλι που φτιάχνει η μέλισσα, αλλά είναι και για την επικονίαση και γι' αυτό υπάρχει... Τουλάχιστον εδώ που έρχονται πολλοί Ευρωπαίοι μου το λένε, το ξέρουν, ότι πρέπει να σώσουμε τις μέλισσες, να τις προστατεύσουμε. Υπάρχει αυτό το κίνημα στο εξωτερικό, γιατί ο πληθυσμός μειώνεται συνεχώς. Και ο Αϊνστάιν είχε πει ότι αν πεθάνει η μέλισσα, έχουμε 4 χρόνια ζωή πάνω στον πλανήτη.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Αλλά και όλες οι μελισσοκόμοι είναι αυτοί που συντηρούν, σώζουν τις μέλισσες. Δηλαδή τώρα στη φύση η μέλισσα δεν θα επιβιώσει εύκολα. Συνήθως θα χαθεί. Ναι, θα χαθεί το μελίσι. Και το άλλο που ίσως δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι το μέλι, ουσιαστικά οι μέλισσες το κάνουν και αυτές. Είναι η τροφή τους.
0: Ναι. Αυτό το ήξερα εγώ.
1: Αυτό το ήξερε εσύ. Ναι.
0: Ότι τρώνε κιόλας.
1: Ναι, είναι η τροφή τους. Γι' αυτό εμείς όταν τριγάμε δεν μπορείς να τους πάρεις όλο το μέλι, γιατί είναι και δική τους τροφή. Πρέπει να τους αφήσεις μέλι μέσα. Δεν πρέπει τα μελίσια να τα εξαντλείς, να τους παίρνεις όλο τους το μέλι.
0: Αυτό που έχω παρατηρήσει στο κτήμα σας είναι το ότι έχετε φροντίσει την τροφή της μέλισσας. Να μην της λείψει τίποτα.
1: Ναι, ναι, να έχει όλο το χρόνο.
0: Να έχει όλο το χρόνο, γιατί δεν το τρώτε μόνο εμείς το μέλι, το τρώνε και οι ίδιες. Οπότε να είναι χαρούμενες και παρότι δουλεύουν όλη μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και καλό να έχουν κοντά τους τροφή. Η μέλισσα κανονικά μπορεί να πετάξει χιλιόμετρα μακριά, αλλά αν της έχει τροφή κοντά, θα είναι πιο ξεκούραστη. Δεν χρειάζεται να πάει πολύ μακριά. Όπως και νερό που τις έχουμε εδώ πίσω, που βλέπεις πίσω μου. Να τους προέχεις νερό για να μην τρέχουν να βρούνε. Επίσης, να πω και αυτό, αν αφήνετε νερό για σκυλιά, γατούλες και υπάρχουν μελίσια κοντά, βάζουμε μέσα έτσι ένα χαρουπάκι, λίγα κλαδάκια, λίγα φύλλα, μια πετρούλα, γιατί μέλισσες πνίγονται. Οπότε τους βάζεις κάτι για να μπορούν να σταθούν και να πάρουν το νερό. Δηλαδή, εμείς που βάζουμε εδώ στα σκυλιά και αυτά, τους βάζουμε μέσα φυλλαράκια, κλαδάκια, γιατί θα πνιγούν.
0: Δεν το ήξερα αυτό. Πολύ ωραίο τύπο. Οπότε, παιδιά, ναι, όποτε βλέπετε νερό σε σκυλάκια, γατάκια, βάλτε μέσα και κάτι να μπορούν να σταθεί η μελισσούλα να πιει νεράκι.
1: Ναι, γιατί πνίγονται κακομοίρες.

0: Μέσα στο κτήμα στεγάζεται και το Μουσείο Μελιού και Μέλισσας. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα πάντα για το μικρό κόσμο των μελισσών και να δείτε την εξέλιξη της τεχνολογίας στην παραγωγή του μελιού. Λοιπόν, Ελίνα, είμαστε στο Μουσείο Μελιού.
1: Σωστά, σωστά, Δημήτρη.
0: Βλέπω κυψέλες και βλέπω πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι. Έχουμε κυψέλες με γυαλί που μπορεί οποιοδήποτε να παρακολουθήσει τη μέλισσα, πώς δουλεύει, πώς είναι, από πολύ κοντά και με ασφάλεια, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι αλλεργικοί στις μέλισσες, έτσι. Βγαίνουν έξω μέσα από τον τοίχο, έχουν από εδώ την έξοδό τους και βγαίνουν, πάνε στα λουλούδια, μαζεύουν τον νέκταρ τους στη γύρι τους και γυρνάνε πίσω. Βέβαια, σε κάθε κυψέλη έχουμε τη μαμά τους, τη Βασίλισσα. Μία Βασίλισσα η οποία συνήθως είναι κρυμμένη μέσα στα κεντρικά πλαίσια ανάμεσα εδώ.
0: Πόσο περίπου ζει μια μέλισσα?
1: Η μέλισσα ζει λίγο. Ζει από 5-6 μήνες το πολύ. Αλλά τώρα, με την άνοιξη το καλοκαίρι εδώ στην περιοχή που δουλεύουν πολύ λόγω της ανθοφορίας, ζουν εκεί 2,5 μήνες, άντε 3.
0: Αυτές όμως που είναι εδώ πέρα, λογικά περνάνε καλύτερα από τις υπόλοιπες.
1: Ναι, έχουν τη σκιούλα εδώ, είναι λίγο καλύτερα.
0: Καλύτερες συνθήκες.
1: Ναι, ναι.
0: Τι άλλο βλέπουμε εδώ?
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα δούμε τον πρώτο τύπο κυψέλης που υπήρχε στον ελλαδικό χώρο, που είναι αυτός εδώ, είναι αντίγραφο φυσικά.
0: Αυτό το πύλινο.
1: Ναι, αυτό το πύλινο κιούπι είναι ο πρώτος τύπος κυψέλης που είχαμε στον ελλαδικό χώρο. Και εδώ να βλέπουμε πώς στίζει μέσα στο πύλινο το κιούπι εδώ η μέλισσα. Το είχαμε γεμίσει.
0: Και βάζεις καπάκια από πάνω.
1: Ναι, βάζανε μία πέτρα. Μία μεγάλη πέτρα για είσοδο και οι μέλισσες μπαινοβγαίναν από τα κενά που άφηνε. Και εδώ το έχουμε πάνω σε σαμαράκι, γιατί τα κουβαλούσαν στα σπίτια με γαϊδούρια, με μουλάρια για να πάρουν το μέλι. Και τότε τα στίβανε με τα χέρια. Τα κεριά για να πάρουν το μέλι, τρώγαν όλη την κυρίθρα. Δεν είχαν μέλι το εξαγωγής τότε. Μετά απέναντι βλέπουμε και την ξύλινη την πρέσα που μετά βάζανε εκεί τα κεριά και τα στίβανε για να βγει το μέλι. Αυτός εδώ είναι παλιός τύπος μελιτοεξαγωγέα. Αυτός χρονολογείται γύρω στο 1870. Παίρνει μόνο 3 κυρίθρες αυτός εδώ. Εδώ βλέπουμε ένα παλιό πλαίσιο που είναι φτιαγμένο στο χέρι. Εμείς δίνουμε αυτό στο μελίσι και το μελίσι χτίζει όλο το κερί. Η μέλισσα, να ξέρετε, έχει κάτω από την κοιλιά της κυρογόνους αδένες. Οπότε μόνη της παράγει το κερί και χτίζει όλη την κυρίθρα, που είναι και η φωλιά της, έτσι. Και βάζουμε εδώ το πλαίσιο με το κερί. Και εδώ με την φυγόκεντρο το μέλι πετάγεται στα τυχώματα του μελιτοεξαγωγέα. Και ύστερα τρέχει και το μαζεύουμε. Να, εδώ βάζανε παλιά κιόλας ένα κουκουνάρι για είσοδο, έτσι.
0: Ναι, τι να είχαν.
1: Χρησιμοποιούσαν, γιατί οι άνθρωποι ήταν και φτωχοί, πολλά πράγματα από τη φύση. Οπότε και σήμερα, να ξέρετε, είναι ακριβώς το ίδιο. Απλά όλα δουλεύουν με ρεύμα.

0: Μέσα στη νύχτα ξεκινήσαμε προς την Κοιλάδα, το ψαροχώρι που απέχει 3 χιλιόμετρα δυτικά από το Κρανίδι. Οι κατοικοί του κυρίως ψαράδες. Στο λιμάνι μας περιμένει ο Βασίλης, τέταρτης γενιάς ψαράς και πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Ερμιονίδας.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλώς τον, Δημήτρη.
1: Πώς πάμε?
2: Καλώς τον.
1: Από πού, από πίσω, ε?
2: Από πίσω, ναι. Περάστε. Έγινε. Είναι 4 η ώρα.
1: 4 η ώρα το πρωί, Βασίλη.
2: Καθημερινό ξύπνημα.
0: Μαζί θα καλάρουμε στον Αργολικό κόλπο για κουτσομούρες.

0: φτιάξουμε καφεδάκι με τα φιουμί.
1: Μια γουλιά.
2: Γιατί σε λίγο θα καλάρουμε.
0: Γιατί σε λίγο θα ξεκινήσουμε το καλάρισμα.
2: Πόσο μακριά από την κοιλάδα έχουμε φύγει?
0: Περίπου στο ένα μίλι. Είμαστε στην περιοχή του Αργολικού κόλπου, στον όρμο της Κοιλάδος, στην περιοχή Σαλάντη.

0: Θα βγάλουν ψάρια.
1: Θα δούμε.
2: Θα ρίξουμε και τα άλλα.
3: Στην κοιλάδα φτιάχνανε καΐκια, σωστά.
1: Πολλά χρόνια φτιάχνανε καΐκια. Αλλά και αυτό το επάγγελμα από όλα τα υπόλοιπα τελείωσε. Τώρα μόνο συντήρηση.
3: Φημισμένος τόπος για τα σκαριά του.
1: Φημισμένος, ακριβώς. Από όλο το Αιγαίο, από το Ιόνιο, από την Κρήτη, όλοι εδώ έρχονταν και φτιάχνανε σκάφη. Τελειώσαμε και με τη δεύτερη πόστα και τώρα θα κάτσουμε να πιούμε τον καφέ μας.
3: Πώς το πες, δεύτερη?
1: Τη δεύτερη πόστα.
3: Πόστα. Βασίλη, υπάρχει κάποιο τελετουργικό όσο περιμένουμε να σηκώσουμε τα δίχτυα?
1: Όχι, όχι. Απλά περιμένουμε τώρα. Παρακαλάμε να μην έρθουν οι φώκες στα δελφίνια. Γιατί άμα έτσι και έρθουν, και ψάρια δεν θα πιάσουμε και τα δίχτυα μας θα διαλύσουν και τζαμπακούμπας μας.
3: Εδώ γεννήθηκε στην κοιλάδα?
1: Γεννήθηκα στην κοιλάδα. Τέταρτη γενιά ψαράς. Την οικογένεια.
3: Και τελευταία?
1: Και τελευταία πιστεύω, γιατί δεν το βλέπω τα παιδιά μου να συνεχίσουν, γιατί ήδη κι εγώ δεν. Βγάζω αυτά που έπρεπε να βγάλω για να ζήσω την οικογένειά μου. Δυστυχώς. Δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα, λέμε δόξα τω Θεώ. Όλα καλά.
3: Πώς ήταν η ζωή σε ένα ψαροχώρι?
1: Ήρεμη. Εμάς το χωριό είναι ψαροχώρι, δεν είναι τουριστικό. Εμάς, ο κόσμος ζούσε από το ψάρεμα, δεν έκανε κάτι άλλο. Το 1960-65, από το 1960 και ύστερα, ξεκινήσαν όλοι οι κοιλαδιώτες και φεύγανε από το χωριό. Γιατί βρήκαν ευκαιρία και πηγαίνανε σε πλοία εργοστάσια που δουλεύανε Δυτική Αφρική και γενικά Αφρική.
3: Α, πηγαίνανε πληρώματα εκεί?
1: Πηγαίνανε πληρώματα, πολλοί κόσμος. Δηλαδή το 95% του χωριού που ήταν ψαράδες πηγαίνανε εκεί πέρα.
3: Για πόσο καιρό?
1: Όσο ήθελε ο καθένας. Τότε δεν λέγανε ότι ξέσπασε, έχει σύμβαση, πας 6 μήνες γύρισης. Όσο καιρό ήθελες. Ο πατέρας μου πήγε στο Κουβέιτ, σε γαριδάδικα. Και μετά πήγε στη Μαδαγασκάρη. Από το 1998 πήγα και εγώ στη Μαδαγασκάρη και δούλεψα και εγώ. Πρόλαβα και εγώ και δούλεψα γύρω στα 6-7 χρόνια. Και μετά τελείωσε αυτή η δουλειά. Έκλεισε αυτή η πόρτα, γυρίσαμε πίσω στην κοιλάδα και ξεκινήσαμε τη δικιά μας επιχείρηση εδώ πέρα.
3: Ωραίο να ξεκινάει η μέρα από τόσο νωρίς,
1: Είναι η αγαπημένη μου ώρα.

0: ποια στοιχεία πρέπει να έχει ένας ψαράς.
1: Θέληση για μάθηση, κέφι για δουλειά και πολύ υπομονή. Γιατί εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε ωράριο και δεν είναι μόνο ότι ξέρεις, φεύγεις το πρωί στις 4 η ώρα, θα γυρίσεις στις 10 η ώρα, πας σπίτι, 10, 11, 12 η ώρα, ό,τι ώρα θα γυρίσεις σπίτι. Είναι η συνέχεια μετά. Έχει μπάλωμα, έχει αρμάτωμα, έχει ξύλωμα. Έχει... Εγώ δεν λέω ότι έπιασα σήμερα, δεν έχω τίποτα να κάνω. Δηλαδή, άμα πω ότι ξέρεις, ξεκινάω δουλειά να κάνω, δεν πρόκειται να σταματήσω ποτέ. Τόσο είναι περίεργη η δουλειά του ψαρά. Ειδικά αν είσαι και μόνο σου σε αυτή τη δουλειά, είναι δύσκολο. Παλιά είχα τον πατέρα μου, ήταν μεγάλη βοήθεια. Ενώ τότε δηλαδή μπορεί να κάναμε 25 μεροκάματα το μήνα, τώρα κάνουμε 15.
0: Τι είναι η θάλασσα για σένα?
1: Η θάλασσα είναι η ζωή μας όλη. Εδώ ξυπνάμε, εδώ κοιμόμαστε, με τη θάλασσα μπροστά μας.
0: Αυτή είναι η αλλαγή των ήχων της νύχτας σε αυτούς της μέρας. Σαν να ξαναγεννιέται η ζωή.

Τελικά κουτσομούρες δεν είδαμε, αλλά να σας πω κάτι. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το συναίσθημα να ξημερώνεις πάνω στο καΐκι.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
6: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
7: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Φίλε, πώς είναι σε λίγο να πάρεις θέση μου, να δεις πάνω γιατί έχω κουραστεί πάρα πολύ. Μπορείς να γίνεις Χρήστος Ανθόπουλος.
2: Σίγουρα.

0: Ρε κόσμε!
1: Το ταξίδι στο μαργαριτάρι του Ινδικού ωκεανού συνεχίζεται. Η Σρι Λάνκα είναι ένας τόπος που συνδυάζει πολλά διαφορετικά στοιχεία όπως ποτάμια, λιμνοθάλασσες, πανέμορφες παραλίες, άγρια ζωή σε κατάφυτα πάρκα, θρησκευτικούς τόπους λατρείας που αποτυπώνουν τη μακρόχρονη ιστορία του τόπου και σε μεταφέρουν σε ένα μαγικό ταξίδι στο χωροχρόνο. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το πουλήσω καλύτερα. Εμένα πάντως με έπεισα και δεν υπομονώ να τα δούμε όλα αυτά μαζί.
2: Είμαστε στην Ουρίλια, μπαίνουμε στο λεωφορείο και κατευθυνόμαστε για την Ιερή Πόλη Κάντι. Θα κάνουμε αρκετές στάσεις στο δρόμο, οπότε θα δούμε πολλά αξιοθέατα φυσικού Γάλλους. Δεν εννοώ εμένα, μπερδεύεστε. Όχι ότι καταλάβετε εννοώ εμένα, αλλά τέλος πάντων. Είναι αρκετές ώρες, δεν σας πω πόσες ώρες είναι, γιατί πάντα κάνω λάθος στο τέλος. Μας είπαν τρεις, αλλά με τις στάσεις νομίζω θα πάμε στις πέντε. Αλλά είναι ωραία, γιατί βλέπεις αριστερά-δεξιά κάτι που δεν έχεις ξαναδεί σχεδόν ποτέ.

Πρώτη στάση, οι καταράκτες Ραμπότα. 109 μέτρα ύψος και είναι ο 11ος καταράκτης σε ύψος σε όλη τη Σρι Λάγκα. Φοβερό. Από εδώ που είμαστε, ξεκινάει ο καταράκτης και πάει προς τα κάτω.

0: μια μικρή στάση για να δούμε ένα μέρος που φτιάχνουν πετρώματα. Πώς θα μας δείξω ένα βίντεο πώς τα μαζεύουν, τι κάνουν, πώς τα φτιάχνουν μετά. Και μετά φυσικά θα πάμε κάτω για να μας τα πουλήσουν. Αλλά δεν ξέρω, έχουν μπλέξει.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η αναπαράσταση ενός ορυχείου. Στη Σρι Λάγκα φημίζονται για τα πετρώματά τους, οπότε αυτό είναι ένα ορυχείο που εδώ οι φίλοι μας βγάζουν πολύ ωραία πετρώματα. Γεια σου φίλε, πάμε να δούμε μέσα τα πετρώματα που έχεις βγάλει. Πρέπει να είναι πολύ δυνατά. Απλά είναι λίγο φάση χαμηλό.
2: Είναι για το δικό τους ύψος.
1: Αυτός τι κάνει ακριβώς.
2: Σκηνοθέτης κοιτάει το κάδρο.
1: Φίλε, τι κάνεις. Τι ακριβώς κάνει. Καλό. Πρέπει να κοιτάει πετρώματα μάλλον.

0: σε αυτό το χώρο δουλεύουν ουσιαστικά και εξεργάζονται τα πετρώματα. Κάναν όλα πάνω, κατάλαβες. Μας φτιάχνανε έτσι ωραία και εδώ. Έλα, σκάσε. Να δούμε. Good, good.
1: Very good.
0: How much?
1: Money, no problem.
0: Ουγαθάν πάνε. Πρέπει να πέ, δωρό. Gift.
1: Gift.
0: Gift.
1: Yes.
0: Thank you.
1: All
0: thank
1: you. You give.
0: Thank you, my friend.
1: You are from
0: Greece. You, καλή ερώτηση, Σε πάνε ωραία σταδιακά. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, παπ. Κάτσε τώρα εδώ. Εντάξει, πλάκα είχε. Καλτήλα λίγο, αλλά... Καλό. Με ψήνει να πάρω δαχτυλίδι για μένα. Να, like this. Δες. Μπορώ να δαχτυλίδι, αν πέτρες εδώ. Μια χαρά. I like this. And
1: price, no price.
0: Price, price, I tell you of the price. Μην ανησυχείς.
1: You tell.
0: Yes, I tell, I tell, I tell. Τελευταία στάση πριν πάμε στην πόλη Κάντι, η βασιλική κήπη της Περαντένια. 4.000 σύντη φυτών, θάμνη, ψηλά δέντρα, εξωτικά φυτά, καταπληκτικά, σαν να σε παράδεισο ρε φίλε. Νιώθω να παίζω στην Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Δεν παίζω την Αλίκη, στη χώρα των θαυμάτων. Αυτό εννοώ.

0: Φτάσαμε στην πόλη Κάντι. Κάνουμε τώρα μια βόλτα γύρω-γύρω από αυτή τη λίμνη, η οποία είναι τεχνητή. Για ποιο λόγο όμως είναι τεχνητή? Γιατί εδώ πέρα είναι ο μεγάλος ναός του Βούδα και η ιδεολογία του Βουδισμού θέλει δίπλα σε κάθε ναό να έχει μια λίμνη. Τώρα αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά σε κάθε ναό κάτι υπάρχει. Υπάρχει πιο μικρή και ανάλογα δηλαδή με τις δυνατότητες των ανθρώπων της κάθε περιοχής. Πάντως αυτή είναι πολύ μεγάλη και πολύ ωραία και πολύ όμορφη. Δεν μοιάζει για τεχνητή.
1: Η πόλη Κάντι θεωρείται ως η τελευταία πρωτεύουσα της εποχής των αρχαίων βασιλιάδων. Το όνομά της σημαίνει Λόφος και αυτό γιατί βρίσκεται στη μέση των λόφων του ομώνυμου οροπεδίου στην κεντρική Σρι Λάνκα. Από τη στιγμή της δημιουργίας της το 1480 η περιοχή ήταν γνωστή σαν το παλάτι των πέντε λόφων.
0: Ήρθαμε σε ένα πολύ ωραίο θέατρο εδώ στο κέντρο στην πόλη Κάντι, που θα δούμε παραδοσιακούς χορούς και πυροβασίες. Δηλαδή τύποι που πηδάνε φωτιές και τα λοιπά. Φανταστείτε κάτι σαν τους δικούς μας αναστενάριδες, αλλά σε υπερθέαμα. Πάμε να το δούμε.

0: Αληθινή είναι τελικά, ε. Καίει. Κάποια φάση νομίζω δεν είναι. Θες να προχωρήσω κι εγώ. Ε. Ξέρεις από το φόβο μου πέζε από εδώ να το πηδήξω εκεί κατευθείαν. Χωρίς καν να περάσω. Ντάλαντα Γκαλιγκάουα είναι το όνομα του ναού και βρίσκεται μέσα στα βασιλικά ανάκτορα του πρώην βασιλείου της πόλης. Το 1998 ο ναός αυτός έγινε στόχος μιας βομβιστικής επίθεσης από μια στρατιωτική οργάνωση που ήθελε να δημιουργήσει έναν ανεξάρτητο κράτος βόρεια και νότια του νησιού. Πρέπει να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Πάλι καλά, δεν έχω κορδόνι και βγαίνω κατευθείαν. My friend! One, two. Ωραία είναι να προχωράς χωρίς παπούτσια.
1: Ο ναός χτίστηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. και πρόκειται για τον πιο καλοδιατηρημένο ναό εντός σπηλαίων σε ολόκληρη τη Σρι Λάνκα. Εκτείνεται σε 5 σπήλαια και μέσα σε αυτά μπορεί κανείς να θαυμάσει όχι ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα, ούτε πέντε, ναι θα πάρει πολύ ώρα αυτό, μιλάμε για 153 γάλματα του Βούδα σε διάφορα μεγέθη, 4 γάλματα μοναρχών του τόπου και 4 Ινδουιστικές θεότητες. Στα συγκεκριμένα σπήλαια έχουν βρεθεί ανθρώπινα υπολείμματα από την προϊστορική περίοδο και πολύ πριν την ύπαρξη του βουδισμού.

0: πολύ ιδιαίτερη εμπειρία ο Βουδιστικός Ναός. Γενικά σήμερα πολύ γεμάτη μέρα, με πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερες εικόνες. Έτσι είναι όλες οι ημέρες στη Σρι Λάνκα. Τώρα όμως πάμε να ξεκουραστούμε γιατί αύριο έχουμε δυνατή συνέχεια. Καλημέρα, πολύ ωραία μέρα σήμερα. Αφήνουμε όμως την πόλη κάτι πίσω μας και πάμε για Συγκυρίγια. Και δεν μασάμε τίποτα, ξέρετε γιατί. Γιατί πρώτον, όταν χαλαρώνεις εδώ, η γαρίκα πάει αυτόματα πίσω μόνη της. Και δεύτερον, έχουμε στην παρέα μας σαλονικιό γιατρό. Παραγωγάρα, άστο. Και δεν είναι οποιοδήποτε γιατρός. Είναι ο Κωνσταντίνος Βουκαλής, χειρουργός ορθοπαιδικός, ο οποίος το 1989 έφερε την αρθροσκόπηση στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Και είναι από τα top 5 ονόματα παγκοσμίως. Τι τιμή είναι αυτή να συνταξιδεύουμε μαζί, είμαστε μαζί στο ταξίδι. Φοβερό. Και είναι και traveler.
1: Ναι, όντως. Η ιατρική μου δώσε τη δυνατότητα να μπορώ να ταξιδεύω. Που είναι το δεύτερο πράγμα που μου αρέσει στη ζωή εκτός από την ιατρική. Και χαίρομαι που συναντάω νέα παιδιά που έχουν το πάθος να ταξιδεύουμε.
2: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα Sideways in Linen για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης. Oh, shit.
3: Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του βόρειου και του νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: I've been thinking about my painting a lot lately.
9: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
10: You'll be working with Jason.
9: Jason?
10: Oh, he's great. You'll love working with him.
9: Hi.
11: I love the town. You really get to help people. It's kind of nice.
12: Do you know how to bake cookies?
13: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
14: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
15: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
16: I got just the spot for you two.
17: Police officers! Police!
18: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
17: Police, freeze!
19: That's Karras, cut him off.
15: The Rookies.
20: That's got to be very interesting work.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
21: Πρώτη στάση, γιατί μας αρέσουν οι στάσεις, μια φοιτεία μπαχαρικών. Και με το που μπαίνουμε, βλέπουμε τι λέτε να είναι αυτό. Θα σου το πω τώρα γιατί είναι και τελευταίος χρόνος. Είναι καφές αράμπικα. Φοβερό.

πιπέρι 4 είδη πιπεριών από ένα δέντρο. Πράσινο, κόκκινο, άσπρο και μαύρο. Τώρα για να βγει το άσπρο και το μαύρο, τι γίνεται. Παίρνεις το κόκκινο, το αποξηραίνεις και βγαίνει λευκό. Παίρνεις το πράσινο, το αποξηραίνεις και γίνεται μαύρο. Φοβερά πράγματα, ετοιμάζω ένα. Δεν γίνεται στην περιού, αλλά είναι χλωρό.

0: Μοσχοκάριδο. Πολύ καλό για το ραχαλιτό. Και τέλος το ραχαλιτό. Αυτό εδώ, το σκεύος, το ξύλινο, είναι από αυτό εδώ το δέντρο και βάζεις νερό, μας είπαν, μέσα το βράδυ και το πρωί το ξυπνάς, το νερό γίνεται κόκκινο. Το πίνεις και ρίχνει το διαβήτη. Και μπορείς να το κάνεις, λέει, συνέχεια για τα επόμενα 40 χρόνια. Θα γίνεται κόκκινο για 40 χρόνια. Φοβερό, ε! Και μέσα πρέπει να έχει μια δενταλούδα. Δεν είναι αυτές, ή να είναι κόκκινη δενταλούδα. Συστές. Red, red. Red water, red water. Οπα. Δυνατός, ε. Και ποιο είναι το πιο διάσημο μετά το τσάι και ηλάνης, ή κανέλα και ηλάνης. Και είμαι πολύ καλός στο να κόβω κανέλα, αν φυσικά αυτή είναι η κανέλα που κόβω τώρα. Πάντως σίγουρα είναι αυτή. Κανέλα και ηλάνης. Πραγματικά η κανέλα και ηλάνης, από παλιά την τρώω, η κανονική κανέλα με πειράζει. Μου φέρνει ένταση. Η κανέλα και ηλάνης δεν μου φέρνει καθόλου ένταση. Είναι πολύ καλά να την πίνεις μέσα σε νερό, με μέλι, να το ανακατεύεις με ζεστό νερό για να το πίνεις. Γίνεσαι καινούριος.
1: Τι. Έχεις γίνει καλός με κανένα λόγος.
0: Έχω ξεφύγει, ρε. Είμαι σε άλλο level πλέον. Και αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Τα τελευταία 2 χρόνια είναι το αγαπημένο μου. Είναι κάρδαμο. Το βάζεις στον ελληνικό καφέ, το σπάς το σπόρι, βάζεις μέσα τη σκόνη και παιδιά πίνεις έναν ελληνικό καφέ, άλλο πράγμα. Το είχα πει στην Αίγυπτο. Το λένε και αράβικο, αλλά είναι ο ελληνικός. Και είναι εκπληκτικός και τους ρώτησα γιατί είναι τόσο ωραίος και μου λένε έχει επιτύχει μέσα κάρδαμο. Το φυσικά είναι λίγο άγουρο, αλλά... Γαρίφαλο, το μπαχαρικό. Η γιαγιά μου ξέρετε τι έλεγε όταν ήμουν μικρός, η Όλγα. Φάει ένα γαρίφαλο, αν φας σκόρδο, φάει ένα γαρίφαλο και δεν μυρίζει καθόλου. Έτρωγα γαρίφαλα, δεν νομίζω ότι έπιανε. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα γίνεται το γαρίφαλο. Και φαντάσου τώρα να βάλεις αυτό εδώ στο αυτί και να τραγουδήσεις «Γαρίφαλο στο αυτί, να να να να να να να» και δεν καταλάβει κανείς. Ξέρετε τι είναι αυτό το γαρίφαλο. Πρέπει να είναι το άλλο γαρίφαλο, όχι. Υπάρχει αυτό το γαρίφαλο, το ωραίο παχαρικό. Και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι αυτό εδώ, από το γαρίφαλο, το πιάνεις, το βάζεις στα δόντια και σου γίνονται λευκά. Έτσι μας είπαν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μία-μία οι ιατρικές ειδικότητες μέσα σε αυτή την φυτεία μπαχαρικών καταργούνται. Δέντρο κακάο. Νάτος. Ο καρπός κρέμεται εδώ πέρα, το κόβεις και να έχεις σπόρι μέσα από το κακάο. Που γέμνουμε, γίνεται επεξεργασία και... Να το. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κακάο. Πάρα πολύ. Το σκέτο κακάο. Το κάνεις σαν ένα καφέ λιμικό και το πίνεις. Πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ superfood εννοείται. Και αυτή η καρπή είναι superfood. Μύρισα πολύ και...
1: Μύρισε πολύ, ε.

0: μας.
1: Ωραία, δεν έχω άλλα.
0: Yeah.

0: Βρισκόμαστε στην αρχαία πόλη Ανουραντάπουρα, μία από τις 8 πόλεις που είναι μνημείο αρχαίας κληρονομιάς.
1: Η Ανουραντάπουρα, που σημαίνει γη των βασιλέων, είναι συνυφασμένη με τη βουδιστική κουλτούρα της χώρας. Για πολλούς αιώνες, η πόλη αποτελούσε το κέντρο του βουδισμού Τεραβάντα, ενός εκ των δύο βασικών κλάδων της θρησκείας. Ορίστηκε ως πρώτη πρωτεύουσα του κράτους από τον βασιλιά Παντουκαμπάγια τον 4ο αιώνα π.Χ. και παρέμεινε η μακροβιότερη ενεργή πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα έως τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, αποτελώντας κέντρο πολιτιστικής ζωής, δύναμης και εξουσίας για την Νότια Ασία.
0: Πάμε να δούμε το ιερό δέντρο Τσάγια Σριμάχα Μπόντι. Μια συμμαθήτριά μου στο δημοτικό τη λέγανε έτσι. Το ιερό δέντρο Τσάγια Σριμάχα Μπόντι, το οποίο θεωρείται το αρχαιότερο δέντρο που έχει φυτευτεί από άνθρωπο σε ολόκληρο τον κόσμο. Λέγεται ότι το 245 π.Χ. μια βουδίστρια μοναχή έφερε το δέντρο εδώ, το οποίο θεωρείται δενδρίλιο από το ιστορικό δέντρο όπου ο Βούδας έγινε επιφωτισμένος.
2: Λοιπόν, αυτά είναι, όπως λέμε εμείς στην Ελλάδα, τάματα. Ναι. Έχει μέσα ένα κέρμα, το οποίο είναι κυλιγμένο και δεμένο σε ένα λευκό πανί, το οποίο συμβολίζει την, όπως και τα ρούχα που φοράνε τα λευκά, που είναι κάποιος πιού, δεν ξέρω τι ελληνικά, όπως το λέτε εσείς.
0: Α, ναι, okay.
2: Λοιπόν, και ότι τα πανάκια γύρω-γύρω με τη γραφή την αρχαία τη δικιά τους, αναφέρονται σε πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία ζητάνε από αυτά να φύγει κάποια κακή τύχη.
0: Σοβαρά, πόσο χρόνο είναι εδώ?
2: Τίποτα, προχθές ήρθαμε, τα από ξένα εγώ.

Το ιερό δέντρο είναι ένας τύπος σικιάς. Και δείτε τώρα, επειδή πάει να πέσει από εδώ, για να μην πέσει έχουν βάλει αυτά εδώ πέρα τα στηρίγματα. Αλλά τα στηρίγματα είναι χρυσά. Δεν είναι απλά στηρίγματα.

ήρθαμε στη στούπα Ruan Veli, την πιο παλιά στούπα σε όλη τη Σρι Λάγκα. Χτίστηκε το 2ο αιώνα π.Χ. και έχει ύψος πάνω από 100 μέτρα. Πολύ μεγάλη. Για τη στούπα αυτή χρειάστηκαν 1.000.000 τούβλα για να χτιστεί. Ανάμεσα από τα τούβλα βάζαν κοπριά ελέφαντα για να σταθούν. Ουσιαστικά είναι ένα συμπαγής τύμβος και μέσα έχει ή ιερά κοιμήλια ή κάποια λείψανα. Οι τελετές γίνονται έξω από τη στούπα περιμετρικά. Κάτω από τη στούπα υπάρχει αυτός ο ναός βράχος που είναι ο Βούδας σε περισυλλογή. Είναι από τον 3ο αιώνα π.Χ.

0: Ξεκινήσαμε ξημερώματα και φτάσαμε στον τελικό προορισμό μας, νύχτα. Οπότε ήμασταν όλη τη μέρα έξω, αλλά αυτή είναι η μαγεία του ταξιδιού. Δεν κουράζεσαι καθόλου γιατί ανακαλύπτεις ουσιαστικά νέα πράγματα και είσαι συνέχεια στην τζίτα. Θα ξεκουραστούμε όμως τώρα λίγο, γιατί αύριο θα συνεχίσουμε την περιήγηση μας σε αυτήν την πολύ ιερή πόλη. Το μέρος που είμαστε γενικά είναι πάρα πολύ ιερό. Οπότε φαγητάκι, χαλάρωση, ύπνος και γεια σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Say καλημέρα.
2: Yes.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: In your language, καλημέρα. Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning.
1: Your language.
3: Του
1: Μπούδεσαι.
3: Του
1: Μπούδεσαι. Του
3: Μπούδεσαι.
1: Του Μπούδεσαι.
3: Του Μπούδεσαι.
1: Του Μπούδεσαι.
3: Του Μπούδεσαι.

0: φτάσαμε στην Κυρίγια. Και γιατί φτάσαμε εδώ, για να δούμε το νούμερο ένα αξιοθέατο σε όλη τη χώρα. Οι περισσότεροι που έρχονται στη Σρι Λάγκα έρχονται για αυτόν εδώ το βράχο. Είναι εκπληκτικός, πολύ επιβλητικός από μακριά. Πραγματικά είναι σαν να πέσει σε ταινία. Απλά τον βλέπω λίγο μακριά και δεν ξέρω αν θα προχωρήσουμε ως εκεί. Θα ρωτήσω να δω τι όπως η ώρα είναι και αναλόγως θα πράξουμε. Δεν είμαστε εκεί τίποτα εύκολοι. Σαν τα μετέωρα μοιάζει. Και εδώ η αρχαία Καλαμπάκα. Πάμε να δείξουμε τώρα ωραία πλάνα, αλλά γιατί θα περάσουμε. Χαμός γίνεται. Εσείς θα δείτε ωραία πλάνα, εμείς θα τραβήξουμε αυτό. Δες εδώ τι γίνεται. Χι άτομα έχει. Καλά, κάτσε να δούμε αν ανέβουμε πρώτα. Θα ρωτήσουμε. Πόση ώρα είναι για να ανέβουμε μέχρι πάνω?
1: Θα αλλάζουν το ρυθμό του καθενός. Δεν ξέρω. Όσο πάρει.
0: Όσο πάρει, λέει.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι. Εγώ που έχω πάει μετέωρα, πειράζαμε να ανέβω.
1: Έχει ανέβει σε μετέωρα?
0: Ναι.
1: Όχι, εσύ δεν έχει ανάγκη. Δεν είναι υποχρεωτικό να
0: ανέβει. Δεν είναι το ίδιο, γι' αυτό το λέω.
1: Με τη ζωγραφική πρέπει να πας όμως.
0: Α, εντάξει. Πέρασαν 5 λεπτά που ξεκινήσαμε την ανάβαση και εγώ λέω να κάνουμε διάλειμμα. Τι λες?
1: Ναι.
0: Δεύτερη στάση στα 7 λεπτά.
2: Φάντες είπα.
0: Κάτσε να χαλάρωσουμε λίγο. Δεν παλεύει τη φάση. Τέτοια σκαλοπατάκια έχει. Πας και έτσι, θες και ισορροπία και πάνε και έτσι. Κλείσε 9 στο διάδρομο. Εντάξει. Κλείσε 9 στο διάδρομο, κάναμε ότι ήμασταν φίλε 12 χρονών. Ο παλάκια. Τρίτη στάση στα 8,5 λεπτά.
2: Φίλε, δεν έχουμε ανέβει καθόλου, έτσι, καταλάβει.
0: Το ξέρω, το βλέπω. Τίποτα, εδώ πέρα δεν είναι τίποτα. Εδώ είναι καφεδάκι, νεράκι, να ανέβεις λίγο χαβαλέ και γυρίσεις. Τι τραβάμε, ρε φίλε. Δεν μπορώ να έχω ένα ντουμπλέρ σε αυτήν την εκπομπή. Το ζητάω τόσο καιρό. Ένα ντουμπλέρ. Α, από πίσω φαίνεται λίγο. Θα δώσω μια μπλούζα, μια χαρά είναι. Επόμενη στάση, στο 10ο λεπτό. Και πρέπει να δεις αναπνοές λίγο γιατί, για να την παλέψω. Δεν ξέρω πώς θα γίνει.
3: Σταθερές αναπνοές. Σταθερές και όχι βαθιές αναπνοές. Δημιουργούμε υπεροξυγόνωση, υπεραερισμό. Ζαλιζόμαστε περισσότερο, δεν μπορούμε να περπατήσουμε εύκολα.
0: Εγώ ζαλίστηκα με αυτά που είπε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Και ξεκινάμε επίσημα από εδώ για να βγούμε στην κορυφή του βράχου. 1252 σκαλιά από εδώ και πέρα. Ας κοιτώ λίγο. Θα ξεκινήσουμε το βράχο. Ό,τι καλύτερο έχουμε για αυτά εδώ πέρα με τις γκουριάνες, τα κουμπάζια να ανεβαίνεις. Δεν υπάρχει. Τώρα αρχίζει το καλό. Η αλήθεια είναι ότι δεν κουραστήκαμε και τόσο πολύ. Κάναμε στασούλες. Η μοναξιά της κορυφής. Αυτής της κορυφής, της πέτρας που κάθομαι. Όχι της κορυφής της άλλης πέτρας μεγάλης, γιατί χαμός γίνεται εδώ.

0: ήρθαμε στην άκρη της κορυφής και σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι νομίζω η καλύτερη θέα, γιατί εκτός από το απέραντο δάσος που βλέπεις, έχει και μια υπέροχη λίμνη εδώ. Έτσι, φωτογραφία, βίντεο, social media, εδώ. Κάνεις την απλή κίνηση αυτή. Θα αναρωτιάσω το ρόλι πώς κάθομαι εδώ και δεν φοβάμαι πως πέσω στον κρεμό. Έχουν κάνει πολύ καλλιτεχνική εδώ παλιά. Ακριβώς από εδώ, αν πέσεις, γι' αυτό κάθομαι εδώ, έχει μια γούρνα. Οπότε σώζεσαι. Βλέπεις.
1: Χρήστος Ανθόπουλος, λύση.
0: Παραγωγάρα, ρε. Όλα τα προβλέπω. Μαγικό το μέρος. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Δεν κουραστήκαμε τελικά. Αξίζει να ανέβεις στην κορυφή, αν δεν έχεις πάει στα μετέωρα. Και αυτό το μέρος που ήρθαμε τώρα εδώ είναι επίσης καταπληκτικό. Γιατί έχει όλη αυτή εδώ τη λιμνούλα που καταλήγει με φόντο τον βράχο.
2: Μιλάμε για πολύ ρομαντικό αγόρι, ε.
3: Δύο μισή μέτρα.
2: Δεν πάει μία όμως.
4: Δεν έχεις μπρόσω λίγο.
3: Καλά λέγε. Τι κάνεις.
5: Όπα.
0: Είμαστε στην περιοχή Γκάλ Βιχάρα. Τελευταία στάση εδώ για σήμερα και μετά πάμε ξενοδοχειάκι να κάνουμε τις βουτιές μας, γιατί έχει 35 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, το μέρος εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια μεγάλη πέτρα που λαξεύσανε δύο βούδες και ένα γραμματέα στη μέση, το γραμματέα του Βούδα. Ο ένας κάνει διαλογισμό, ο άλλος κοιμάται και ο γραμματέας κάθεται όρθιος και περιμένει να σηκώσει κανένα τηλέφωνο. Πλάκα έχει, ωραίο είναι.

Ψιλοκαλά είναι, πολύ ζεστή η πισίνα και έξω κάνει πολύ ζέστη. Είμαστε Σρι Λάνκα, το έχετε καταλάβει νομίζω.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
13: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
14: Are you guys ready?
15: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
16: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
17: Ναι.
16: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
15: Για μικρούς και μεγάλους.
18: Αυτό είναι, το βρήκαμε.
15: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε.
19: Αυτό δεν είναι καλό.
15: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
20: How do you like it?
21: I love it.
22: Πάστα!
15: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
23: Καλημέρα, ξυπνήσαμε πάρα πολύ νωρί σήμερα γιατί έχουμε όρεξη να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Και το πρώτο που θα κάνουμε είναι να μπούμε σε κάτι σπιές.

έτσι δεν φορεί, σιγά την φορά, ε. Θα κάνει 15-16 τέτοιες. Σήμερα. Για να φτάσουμε πού? Στα σπήλαια. Φοβερό, ε. Δεν το ξανακάνω ποτέ. Θα σε βάζω εσένα, το τραβάς. Και βάλω και ένα AI. Το οποίο θα είναι έτσι συνέχεια. Είναι φανταστικά εδώ. Περνάμε τέλεια. Έχει μια φανταστική και τέλεια ανηφόρα. Με κλείσει 10 στο διάδρομο. Άρα δεν κουραζόμαστε. Τα AI δεν κουράζεται ποτέ. Φτάσαμε στην περιοχή Ντάμπουλα. Εδώ έχει 80 σπήλαια, όπου μοναχοί κάναν τον διαλογισμό τους. Πάμε να τα δούμε όλα, ένα προς ένα. Αλλάζω την εκπομπή σε εκπομπή σπηλαιολογίας. Γιατί η εξειδίκευση είναι η μόδα της εποχής. Όχι, κανονικά πάμε. Θα δούμε ένα από αυτά.

0: με την κάμερα, δεν είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι, σίγουρα. Φοβερό.
1: Εντάξει. You look, Tom Cruise.
2: Tom Cruise?
1: Yes, doctor. Inside, yes.
2: Yeah?
1: Yes, yes.
2: Really?
1: Really, really, yes.
3: Tom, how are you?
4: I'm fine.
3: Στην τηλεόραση είμαι σε μικρόφωνο, φοβερό.
4: Say hi to Greece.
3: Hi to Greece from Tom Cruise. Top Gun or Mission Impossible?
4: Mission Ethan Hunt. Some people tell me I look like him. I don't see it myself. No.
3: Next movie?
4: Mission Impossible 10?
3: 10?
4: 10.
3: Perfect. Τρέμπλιο φορεία.
4: Okay.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε. Είναι ο Tom Cruise μέσα, να ξέρετε. Αν θέλετε να πάτε να βγει φωτογραφία. Tom Cruise inside.
1: Πολύ ωραία τα σπήλαια, αλλά πιο ωραίος ήταν ο Tom Cruise ο φίλος μας. Και όχι οποιοσδήποτε Tom Cruise, ήταν ο Tom Cruise Holland Edition, ο Ολλανδός.
0: Λοιπόν, κάναμε μια στάση εδώ πέρα στο φρουτάδικο να φάμε το φρούτο durian. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει σαν θιάφι, αλλά... durian που βγαίνει από το ντούρος, γιατί είναι αφροδισιακό.
3: Durian. What is durian?
5: Durian is good for...
3: Από τον ντούρος δηλαδή βγαίνει, durian ντούρος, ε!
0: Πάμε στο ναό Κονεσβαράμ, φτάσαμε στο Τρικομάλε, αφήσαμε το λεωφορείο και παίρνουμε τα αγαπημένα μας τουκ τουκ για να πάμε εκεί πέρα, γιατί αυτοί είμαστε. Hello!

0: ό,τι έχουμε αγοράσει και ό,τι έχουμε δει σε όλες τις χώρες, τα βλέπουμε εδώ μαζεμένα. Πρέπει να έρθουμε εδώ πέρα μόνο, να πάρουμε τα πάντα. Φοβερό, ε!
1: Η μπλούζα που φορούσε στο πρώτο επεισόδιο. Είδες.
0: Hello. Hello.
1: Αυτή. Την φόρεσα, προφανώς με είδε κάπου που την φόρεσα, την παρήγγειλε και την πήρε τώρα επειδή με είδε εμένα. Στο πρώτο επεισόδιο. Λογικό μου ακούγεται.
0: Μετά από τόσους βουδιστικούς ναούς που είδαμε αυτές τις μέρες, ήρθαμε και σε έναν Ινδουιστικό. Άλλη ομορφιά. Μ' αρέσει πολύ.

Ο Ινδουιστικός αυτός ναός είναι πολύ σημαντικός για τη Σρι Λάνκα. Όλοι οι Ινδουιστές από όλο το νησί έρχονται εδώ πέρα για να προσευχηθούν. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται σε αυτήν εδώ τη γωνιά του ναού. Έχει σπασμένες καρύδες. Έρχονται τα νιόπαντρα ζευγάρια. Ο άντρας σπάει μια καρύδα εδώ μέσα για καλή τύχη. Τέλος πάντων, σπάει την κατοική τύχη με αυτό το πράγμα. Και κάνουν αυτό εδώ το τάμα, οι οποίες είναι κούνιες μωρών, για να κάνουν παιδί.

0: Έχεις φαγητά?
1: Όχι. Νομίζω, νομίζω ότι έχω φαγητά. Κοίτα, κοίτα.
0: Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Πού είστε, πού είστε, πού είστε εσείς, πού είστε. Ε?
2: Ήρθαμε στην ψαραγορά του Πνιγκομαλέ. Είναι πολύ local, μου αρέσει γενικά πολύ να πηγαίνω στις ψαραγορές σε τέτοια μέρη. Πάμε να δούμε κανένα ψάρι, να δούμε τι παίζει. What is this? Τουνά.
3: Yes,
2: τουνά. Τουνά. And this?
3: Μπαρακούτα.
2: Μπαρακούτα. Οκ. Fish, yes, what fish? What fish? Can you take it? Can you take it? You know me. Ούτε εσύ. Ποιάς το εσύ λέει, ποιος είναι αυτός. Take one. Can I take one? No, why? Dangerous. Shark. Baby shark. Sí. Yes. Έχει η θάλασσα εδώ δίπλα, από την ψαραγορά και έχει ένα ωραίο στενάκι. Πάμε να δούμε λίγο μπάσκετ και δούμε κάνα ψαρά, με κάνα πυρόγα. What is this? Your home? Α, οκ. Δες εδώ, ε. Τι παίζετε. Hello.
4: Hello, sir.
2: What do you play? Cards?
4: Yes, yes, yes.
2: Poker?
4: Rami.
2: Rami. Ω, δες εδώ, ε.

Yes. Πυρόγες. Πολύ ωραίες πυρόγες. Στη Μαδαγασκάρη κάναμε βόλτα με πυρόγα. Η Μαδαγασκάρη από εδώ που είμαστε, να καταλάβετε, είναι ακριβώς απέναντι, μακριά φυσικά, προς τα κάτω. Όχι, ακριβώς δηλαδή προς τον νότο, προς τα κάτω. Δηλαδή, εμείς είμαστε εδώ, Σρι Λάνκα, εδώ είναι η Αφρική και εδώ είναι η Μαδαγασκάρη. Δηλαδή εδώ. Φοβερός χαρτσέ, παραγωγάρα, ε. Α, άστε.

0: Τρομερή παραλία, είναι γεμάτη από ψαράδες και πυρόγες. Κανονικά θα κάναμε μπάνιο εδώ, αλλά έχει κύμα και δεν μπαίνουμε μέσα. Λες και αν δεν είχε κύμα θα μπαίναμε, αλλά τέλος πάντων, φεύγουμε. Τον αναφέρουν ως τον Έλληνα Μαγκελάνο και ως τον Έλληνα Φιλέα Φόγκ. Έχει μπει στο National Geographic ως ο πιο πολυταξιδεμένος άνθρωπος στον κόσμο. Και εμείς είμαστε πολύ τυχεροί γιατί είναι μαζί μας παρέα και ταξιδεύουμε μαζί μας, συνοδεύει σε αυτό ωραίο το ταξίδι που είμαστε εδώ στη Σρι Λάνκα. Ο Μπάμπης Μπίζας.
1: Γεια σας.
0: Τι δεν έχετε κατακτήσει ακόμα?
1: Τη Ζάκυνθο.
0: Θα μπορούσε όμως, γιατί τόσα ταξίδια, όμως μιλούμε λίγο την Ελλάδα, η αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, η αλήθεια τώρα το λέω αστεία, όχι, πήγα τελευταία στη Ζάκη, για έκλεισε ο κύκλος των 92 ελληνικών νησιών. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν θύλακες, να τους αποκαλέσω έτσι. Εγώ τελείωσα, επισκέφτηκα όλες τις χώρες του κόσμου, αυτό που ονομάζουμε χώρες του κόσμου, που είναι 193 χώρες αναγνωρισμένες από τον ΕΕ. Το 2004, 20 χρόνια πριν. Αυτό σημαίνει ότι εγώ από το 2004 και μετά δεν γράφω τα απομνημονεύματά μου, ταξιδεύω και ταξιδεύω με συγκεκριμένο λόγο. Πρώτον, ανατρέπω τα παλιά ταξίδια και με αυτόν τον τρόπο λανσάρουμε και για το κοινό που ενδιαφέρεται, αλλά κυρίως από για δική μας ευχαρίστηση, νέα ταξίδια που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ με αυτόν τον τρόπο.
0: Τι πιστεύετε ότι έχετε αποκομίσει από όλα αυτά τα ταξίδια που έχετε κάνει στη ζωή σας?
1: Πρώτον, ότι μπορείς να επιβιώσεις με τίποτα. Γιατί το έχω δει να το συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, ήμουν τον προηγούμενο μήνα στο Τσάντ. Τι είναι να βλέπεις ανθρώπους να έχουν ένα πλαστικό για στέγη, μία κατσαρόλα να βράζουν ένα χυλό από αλεύρι ή ό,τι άλλο παράγει και ένα στρώμα ευτελές να κοιμούνται κάτω. Τίποτα. Εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι μπορείς να επιβιώσεις με τίποτα. Εμείς, αυτό είναι το καλύτερο μάθημα.
0: Θέλω να πείτε στους τηλεθεατές τους το 5 προορισμούς που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν στη ζωή τους.
1: Ακόμα και αν είναι δύσκολοι.
0: Ακόμα και αν είναι δύσκολοι, ναι.
1: Τσάντ. Βόρειο Τσάντ.
0: Πού είναι αυτό,
1: από τη Λιβύη και πάνω από την Κεντρική Αφρική.
0: Okay.
1: Δεύτερη, Βενεζουέλα. Τρομερά το τρομερό περιβάλλον, το πάρκο της Κανάιμα, ο Ορινόκος, πραγματικά ασύλληπτο. Τρίτο μέρος, Ανταρκτική. Το λέω δηλαδή με την αίσθηση ότι ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Τέταρτο, Ιεμένη. Όταν ανοίξει η Ιεμένη για τα καλά, ή έστω και αυτή η λίγη που έχει ανοίξει τώρα, η νότια, είναι υπερθέαμα. Κάθε άνθρωπος πρέπει να πάει εκεί πέρα, στην Ιεμένη. Θέλουμε και ένα πέμπτο.
0: Ναι.
1: Από αυτά τα πέμπτα, εγώ θα έβαζα την Καμπότζη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε την εκπομπή, το δεύτερο επεισόδιο. Κλείνει το δεύτερο επεισόδιο σήμερα στη Σρι Λάνκα με τον κύριο Μπάμπη Μπίζα, το νούμερο ένα πολυταξιδεμένο άνθρωπο στον κόσμο. Και συνεχίζουμε εμείς. Έχουμε και τρίτο επεισόδιο. Αύριο θα πάμε στο Κολόμπο για μία μέρα και μετά συνεχίζουμε για Μαλδίβες. Αυτοί είμαστε.
1: Με το καλό.
2: Ποτέ δεν περίμενα ένας τέτοιος προορισμός να έχει τόσο μεγάλο όγκο αξιοθεάτων, ιστορίας και πολιτισμού. Να που η Σρι Λάνκα μέχρι στιγμής ήταν ένας τόπος γεμάτος εκπλήξεις. Άλλωστε, αυτή είναι και η μαγεία του ταξιδιού. Το απρόσμενο.
0: Πάμε σε ένα μαγικό νησί, μάλλον σε μαγικά νησιά. Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε. Και βρεθήκαμε. Ό,τι λέω γίνεται. Φτάσαμε Μαλδίβες. Εδώ έχει ένα μέρος που 6,5 ώρα κάθε απόγευμα ταΐζουν τι άλλο, τους καγαρίες.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: I've been thinking about my painting a lot lately.
7: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
8: You'll be working with Jason.
7: Jason?
8: Oh, he's great. You'll love working with him.
9: Hi.
10: I love the town. You really get to help people. It's kind of nice.
9: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
10: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο Whiteboard. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται, καλά. Πώς πάει. Πάρα μου γάρα. Αυτοί είμαστε.
2: Καλά σε λέει.

0: Ερε κόσμε!
1: Οι τελευταίες μέρες ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Η Σρι Λάνκα αποδείχτηκε μαγικός τόπος γεμάτος ιστορία. Σήμερα, τελευταία ημέρα εδώ, θα επισκεφθούμε ένα ορφανοτροφείο ελεφάντων. Επόμενη στάση μας, οι Μαλδίβες!

Καλημέρα. Ξεκινήσαμε το ξενοδοχείο μας. Πάμε για Κολόμπο και κάνουμε μια μικρή στάση εδώ πέρα σε ένα ορφανοτροφείο ελεφάντων. Πολύ ενδιαφέρον που έχει αυτό και είναι και λίγο συγκινητικό έτσι όταν το ακούς. Πάμε να το δούμε. Πήρα φρουτάκια για να ταΐσω τους ελέφαντες. Δυνατός, ε. Θα φάω λίγο. Πίνασα. Λοιπόν, πάμε σε αυτόν εδώ. Έλα, έλα, έλατε.

0: Ωραίος, έλα και εσύ. Λοιπόν, αυτός είναι ασιάτικος ελέφαντας, ασιάτικος. Πού το ξέρω εγώ, γιατί έχει ένα δόντι εδώ πάνω. Ενώ οι άλλοι αφρικανικοί έχουν ένα και άλλο ένα. Το είδα πριν.
1: Μια στιγμή να κόβουμε το ραφείο.

Πολλοί από τους ελέφαντες εδώ ήρθαν τραυματισμένοι ουσιαστικά και άλλοι ήρθαν μικροί που χάσαν τους γονείς τους. Και μας είπαν ότι δεν γυρνάνε ποτέ ξανά στη ζούγκλα, γιατί όσες φορές το δοκιμάσανε δεν μπορούσαν να ενταχθούν στις αγέλες των ελεφάντων. Τους διώχναν δηλαδή οι αγέλες. Οπότε μεγαλώνουν εδώ πέρα, μέσα στο ορφανοτροφείο. Δες εδώ τι έχουν κάνει. Poop paper salt here. Καλό, ε. Ρε τρέλα. Μια χαρά. Θέλετε να βρείτε έναν ελέφαντα? Ακολουθήστε αυτά. 1, 2, 3, 4 και φτάσαμε στο ποτάμι. Φοβερό. Από το ορφανοτροφείο 200 μέτρα κάτω στο ποτάμι τους φέρνουν εδώ τους ελέφαντες και τους κάνουν μπάνιο.

Μπήκαμε μέσα για να τους κάνουμε λίγο μπάνιο κι εμείς. Τι παραγωγάρα είμαστε, δεν κατάλαβα. Αν και τους βλέπω πολλούς μαζεμένους, πρέπει να ήταν λίγο πιο light εδώ. Δεν τους κάνουμε όλους τους μπάνιο.

0: Εντάξει, μια χαρά καθόμαστε.
1: Έλα ρε φίλε, είσαι πολύ βαρύς τώρα.
0: Δες εδώ τι περνάει μπροστά. Πολύ καλό. Αλλά κάτσε να τον κάνουμε λίγο μπάνιο, τον άρχοντα. Ωραίος, ε. Φοβερός. Πού σε φίλε, χαλαρώνουμε. Μια χαρά. Και εμένα μου άρεσε να με κάνουν μπάνιο όταν ήμουν μικρός.

Φοβερό αυτό που κάνουμε, ε. Πάμε παρέα στην αγορά με τους ελέφαντες, να ψωνίσουμε. Αυτοί άραγε θα ψωνίσουν τον εαυτό τους που έχει παντού ελεφαντάκια. Πρωτόγνωρη και συγκινητική εμπειρία, γιατί παιδιά είναι ορφανοτροφείο ελεφάντων. Όλοι αυτοί οι ελέφαντες για κάποιο λόγο ήρθαν εδώ και θα ζήσουν εδώ μέχρι το τέλος της ζωής τους. Δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν στη φύση. Παρ' όλα αυτά σώθηκαν και αυτό είναι το σημαντικό. Και τώρα φεύγουμε από εδώ και πάμε για Κολόμπο. Συνεχίζουμε, πάμε πρωτεύουσα. Φτάσαμε Κολόμπο και όπως πάντα προς το τέλος του ταξιδιού καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις πάρει ούτε ένα σουβενίρ. Και ήρθαμε εδώ πέρα γιατί είναι πάρα πολύ καλό αυτό το μαγαζί, La Carcade λέγεται, και έχει φανταστικά σουβενίρ από ό,τι έχουμε δει ως τώρα στη Σρι Λάγκα. Πάμε να δούμε τίποτα. Και αν αξίζει, θα σας πω. Αν δεν αξίζει, θα σας πω να μην έρθετε ποτέ. Τέτοιος είμαι. Εντάξει, παντού έχει ελέφαντες, λόγω του βουδισμού. Παντού όμως, σε ό,τι μορφή και να τους δεις, με ντυμένους, με ξύλο, βαμμένους. Πολύ ωραίοι, οκ, okay, αλλά δεν είναι κάτι. Ελέφαντα βλέπεις και σε άλλα μέρη. Για μένα, πραγματικά, εδώ πέρα πιστεύω ότι το νούμερο ένα σουβενίρ που πρέπει να πάρεις είναι αυτό. Ο ψαράς είναι πολύ δυνατός, γιατί είναι μόνο εδώ γίνεται, στη Σρι Λάγκα είναι αυτή η τεχνική. Και τον έχει σε πιο μικρό, σε πιο μεγάλο, με άλλη μορφή ξύλου. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να πάρετε για τον εαυτό σας ή για κάποιον φίλο σας εδώ πέρα. Και αυτές οι μάσκες έχουν ενδιαφέρον, νομίζω. Παίζουν παντού κι αυτές. Έχουν ενδιαφέρον. Απλά τώρα εντάξει, να τη βλέπεις αυτή να ξυπνήσει το βράδυ, πας στο αλέτα και να τη δεις ξαφνικά μπροστά σου. Σκέφτεσαι ένα έτσι, αν δεν έχεις λιποθυμήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο. Αν έχετε μια φίλη σχολική τροχονόμο, είστε εσείς. Να το πάρετε. Διαφορετικό, ωραίο. Να περνάτε τα παιδάκια και να κάνετε έτσι. Ουπ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τους ψαρώστε όλους με αυτό. Θα κολλήσουν. Τι γίνεται. Θα τους ταμπώσετε εγώ. Και έχει καθρέφτη.

0: είμαστε στο Κολόμπο, ξενοδοχειάρα, και πατάω το 27 για να ανέβω εδώ την πισίνα και να πιω ένα καφέ. Και δεν περίμενα να δω αυτό που βλέπω τώρα εδώ. Βλέπεις όλη την πόλη κάτω, είναι μαγικά, η πισίνα είναι σαν να είσαι σε γκρεμό και ηλιοβασίλεμα, άντε γεια! Αυτά, θα κάνω μια βουτίτσα, δεν μιλάω άλλο, γιατί αύριο πάμε Μαλδίβες. Το δεξιάβριο θα δούμε νομίζω καλύτερα πράγματα, αυτό είναι το ωραίο. Βγάζω μικρόφωνο, γρήγορα. Το παραδίδω φίλε, δώσε το χέρι σου, τόσεσαι.
1: Και όπως θα έλεγαν και οι Βρετανοί απεικιοκράτες που κατήχαν για χρόνια τούτη τη γη, it's time to call it a day, people! Δηλαδή, είναι η ώρα να το καλέσουμε μια μέρα κόσμε. Ή τουλάχιστον έτσι το μεταφράζει το Google Translate, που τα μεταφράζει όλα κυριολεκτικά. Πρακτικά σημαίνει ώρα να κλείσουμε τη μέρα. Η ξεκούραση έρχεται και θα ετοιμαστούμε για το ταξίδι μας στο παράδεισο επιγής, στις Μαλδίβες.

0: Καλημέρα. Είναι 6 το πρωί και μόλις ξυπνήσαμε. Και δεν είμαστε χαλιά, ξέρετε γιατί? Γιατί πάμε σε ένα μαγικό νησί, μάλλον σε μαγικά νησιά. Δεν τα λέω ακόμα. Δεν μπορώ να τα πω ακόμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πάω ακόμα. Γεια σου, Άρχοντα. Γεια σου, εδώ. Τι θα μας πάρει. Good morning. Μετά από 100 ελέγχους, μπήκαμε. Πετάμε σε 2,5 ώρα.
1: Πού υπήρχε πρόβλημα?
0: Κάνω τον τελευταίο έλεγχο και έχω ξεχάσει, έχω πάρει κάτι συλλεκτικά. Όχι συλλεκτικά, τι ήταν αυτά που πήραμε, ρε. Αντίκες, κάτι αντίκες.
1: Ναι, ναι.
0: Αντίκες, δεν ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι αντίκες από... από τον κόλ, τα οποία τα είχα βάλει εδώ πέρα στη τσάντα. Και περνούσε, ξαναπερνούσε, ξαναπερνούσε. Και μου λένε, στάσου, στάσου. Μου στέκομαι. Στάσου, στάσου, στάσου. Εννοούσαν στάτου. Το άντε να σκεφτώ, έχω τίποτα το καλαματάκι μέσα. Και μετά από κανένα μισάωρο το βρήκαμε. Και το έβγαλε και ένα χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Και θα κάνει 100.000 ευρώ για αντίκα. Και δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε. Και βρεθήκαμε. Α, ό,τι λέω γίνεται. Φτάσαμε Μαλδίβες, μόλις μια μισή ώρα με το αεροπλάνο από Σριλάνκα εδώ πέρα. Προσγειωθήκαμε εδώ στο πολύ ωραίο αεροδρόμιο και θα πάμε μια βόλτα στο Μάλε που είμαστε τώρα. Το Μάλε είναι η πρωτεύουσα. Θα δούμε 2-3 ωραία σημεία. Είναι τι ώρα, 12.30 ώρα είναι εδώ και κάτι το απογευματάκι θα έρθουμε να πάρουμε τη μίνι πτήση για να πάμε στο νησί. Στο ένα από τα 1.200 νησιά. Καραγωγάρα. Όλαφ, hello my friend.
2: How are you, nice to meet you.
1: Nice to meet you too. Λοιπόν, Όλαφ είναι ο άνθρωπός μας εδώ, μας τονώσει το ταξιδιωτικό μας γραφείο, θα μας κάνει τα πάντα, θα μας έχει από το χεράκι, τώρα θα μας πάει μια βόλτα στο Μάλε. Από το αεροδρόμιο για να πας στο Μάλε εδώ στην πρωτεύουσα υπάρχουν τρεις τρόποι, να πάρεις ταξί, λεωφορείο ή να πάρεις ένα speedboat. Μας είπε ότι πολύ ενδιαφέρον έχει να πάρει το speedboat, γιατί πας από τη θάλασσα και βλέπεις μια ωραία διαδρομή. Αλλά είναι και το πιο φθηνό, οπότε διαλέξτε το πιο φθηνό. Here's the tickets.
2: That's your ticket.
1: One.
2: Just $1.
1: One.
2: From here to Malé.
1: Ένα δολάριο.
2: And there's another one for your colleague.
1: Okay, perfect. Εντάξει, κουνάει λίγο, ε. I like sharks. Ψέματα όλα, ρε. Παίζω ιστορία τώρα να είμαι λίγο άνθρωπο που γνωριστήκαμε.
3: Βρισκόμαστε στην νήσο Μαλέ, την πρωτεύουσα των Μαλδίβων που αποτελεί το μοναδικό αστικοποιημένο νησί της χώρας. Βρίσκεται στην καρδιά του νησιωτικού συμπλέγματος των 1.200 νησιών και αριθμεί περισσότερους από 100.000 κατοίκους.
1: Έχω εντυπωσιαστεί γιατί πραγματικά ό,τι έχω δει από Μαλδίβες όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει καμία σχέση με πόλη και τώρα είμαστε σε μια οργανωμένη πόλη. Και θα κάνουμε με τα πόδια μια βόλτα, γιατί περπατιέται πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα το Μάλε. Και καθώς προχωράμε, είδα αυτό εδώ. Το οποίο ρώτησα τον Όλαφ και το ρώτησα και του λέω μήπως είναι κάποιο στάδιο, παίζουνε κρίκετ, παίζουνε μπάσκετ, παίζουν ποδόσφαιρο. Και τελικά είναι τζαμί. Είναι καινούριο τζαμί εδώ στην πόλη, του King Salman, και χωράει 5.000 άτομα μέσα. Έχει ανοίξει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Εντυπωσιακό. Αυτή η πλατεία τώρα που είμαστε είναι πολύ σημαντική γιατί βλέπεις τρία πράγματα. Βλέπεις το ναό της παλιάς Παρασκευής, Old Friday, με δίπλα τον μιναρέτου, αυτό τον ωραίο που μοιάζει με φάρο, και ακριβώς απέναντι είναι το παλάτι του Προέδρου. Σε πολύ ωραία χρώματα. Και συνεχίζουμε, προχωράμε. Πάμε να δούμε κι άλλα.
3: Εδώ βρίσκεται το βασικό εμπορικό λιμάνι και είναι το κέντρο όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων στη χώρα. Επίσης εδρεύουν πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες. Στο νησί ζει το 1/3 των κατοίκων της χώρας.
1: Το σημαντικότερο όμως αξιοθέατο του νησιού είναι το τζαμί της Μεγάλης Παρασκευής με το χρυσό τρούλο πάνω και έχει χωρητικότητα 5.000 θέσεις. Απίστευτο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να θυμίσω ότι το Ισλάμ είναι η κυρίαρχη θρησκεία στο νησί και το συγκεκριμένο τζαμί έχει εκπληκτική θέα θάλασσα. Απέναντι ακριβώς από το τζάμι της Μεγάλης Παρασκευής είναι κάτι πολύ σημαντικό επίσης για την πόλη. Είναι το παλάτι των Σουλτάνων. Βασικά είναι το κομμάτι που έχει μείνει από το παλάτι των Σουλτάνων, άθικτο εδώ. Δίπλα έχουν κάνει ένα μουσείο. Και εδώ προχωράμε, είναι το πάρκο του Σουλτάνου. Σουλτάνος είναι, ό,τι θέλει κάνει. Λέει αυτό εδώ θέλω να το κάνω πάρκο μου. Και το κάνει. Και είναι και πολύ ωραίο. Μέσα στη φύση. Μέσα στις σκούνιες. Έχει πολύ ιδιαίτερες καρέκλες. Πάμε να κάτσουμε σε μία. Κάθονται, βλέπω όλοι με τα κινητά τους και αράζουν. Είναι με δίχτυα. What do you do for a living?
4: I'm working here.
1: The palace?
4: Yeah, yeah.
1: And now you chill here, chill.
4: Yeah, yeah.
1: Παραγωγάρα.
4: Παραγωγάρα.
1: Παραγωγάρα. Ερε κόσμε, παραγωγάρα. All together.
4: Ερε κόσμε.
1: Πα. Ρα. Γο.
4: Παρα.
1: Γογάρα.
4: Γογάρα.
1: Αυτοί είμαστε.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
8: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Got just the spot for you two.
12: Police officers! Freeze!
13: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
12: Police, freeze!
14: That's Karras, cut him off.
8: The Rookies.
15: That's got to be very interesting work.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Αν θες όμως να πιάσεις τον πραγματικό παλμό της πόλης αυτής, αλλά και κάθε πόλη που επισκέφτεσαι, πρέπει να βγαίνεις σε τοπικές αγορές. Φρούτων, λαχανικών, ψαριών που είναι από τις αγαπημένες μας. Και ήρθαμε στα ψάρια, γιατί εδώ πέρα είναι και παραθαλάσσιο, οπότε νομίζω θα είναι η νούμερο ένα αγορά. Έχω εμπειρία από αγορές. Από τη Λαϊκή της Τούμπας. Κάθε Τετάρτη που είναι εκεί, τα βλέπω, ξέρω, τα χειρίζομαι όλα. Το ωραίο είναι πάντως ότι είναι όλο μπλε. Σαν τη θάλασσα, σου έρχεται δηλαδή να το πάρεις. Αυτά είναι τούνες εννοείται. Τουνά. Τούνα, όλη τούνα. Τούνα, τούνα, τούνα, τούνα.
9: Όλη τούνα.
8: Όλη τούνα. Αυτός είσαι. Έξω το fish market είναι τα καΐκια με τους ψαράδες και φέρνουν τα φρέσκα ψάρια, τα ζυγίζουν και τα βάζουν μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Hello my friend. Δες τι θα κάνω τώρα εγώ. Θα βοηθήσω. Together my friend. Τόνι, full τούνα, full τούνα. Και ακριβώς δίπλα, για καλή μας τύχη, είναι το μάρκετ με τα φρούτα και τα λαχανικά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και εδώ. Έξω έχει πολύ ωραίες μπανάνες. Κατευθείαν με το κλαδί. Δες εδώ. Παπ. Και με το που μπήκαμε, ο βασιλιάς των λαχανικών. Μελιτζάνα. Ό,τι καλύτερο. Μπράβο που την έχουν εδώ μπροστά. Μάρκετ είναι καλό. Ό,τι πρέπει. Παρόλο που βλέπω σχετικά γνωστά λαχανικά και φρούτα, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι φανταστικά, είναι σαν να παίζεις στη ταινία, πραγματικά. Συνεχίζω να παίζω στη ταινία μου. Αυτό τι είναι, πουρο, τσιγκάρ, τσιγκάρ.
10: Ρο τσιγκάρ.
8: What is this?
10: Coconut bounty, coconut
8: candy. Μέλι από καρύδα.
10: Please try. Hey. This covering banana leaf.
8: Perfect. Very good.
10: Very good.
8: Yes. This is in Greece, is Tsironia.
10: Spread.
8: Tsironia from Prespa, από τη Φλόρινα. Tsironia, μικρά. Κοινάσαμε και μας έφερε όλα σε ένα πολύ local καφενείο εδώ να πιούμε τσάι ή καφέ. Εγώ διάλεξα να πιω τσάι σήμερα γιατί έχουμε πιο πολλούς καφέδες και να τσιμπήσουμε κάτι παραδοσιακό. It's the same from Sri Lanka. Το καπτερό αυτό που είχα φάει τότε, το πρώτο επεισόδιο. Very good, I like it.
9: Το ζούμε σαν local σήμερα. Όλο, όλο. Γι' αυτό πραγματικά αξίζει να φύγει μια φορά το Μάλε. Ωραία τα νησιά, θα πάμε να το δούμε και εμείς τώρα εκεί θα μείνουμε. Αλλά έστω μια μονοήμερη εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν το περίμενα αυτό που βλέπω. Αλήθεια.
8: Γίνεται χαμός από μηχανάκια. Χαμός. Δηλαδή πραγματικά παίζει να έχει τα οχταπλάσια μηχανάκια από τους κατοίκους που έχει το νησί. Δεν μένει ο καθένας από 5-6.
11: Είμαστε στην παραλία Ρασφάνου. Εδώ πέρα βουτάνε, κάνουν μπάνιο. Τι γάτα are you doing something else in the sea?
12: They go for swimming, snorkeling, snorkeling. They go for harpooning fishes here also.
11: Ah, yes. Σαρωτούφικο.
12: And you have some barbecues over here. So you can do your own barbecue.
11: Είναι πολύ ωραίο εδώ, And the only way to go in the sea is from this.
12: Yes.
11: Chair.
12: Yeah.
11: It's deep, deep.
12: It's not too deep, maybe 15 meters.
8: Σαν να ήρθαμε στο αεροδρόμιο, 5 ωρίτσες κάτσαμε στην πρωτεύουσα το Μάλι και ήταν υπεραρκετές νομίζω για να πάρουμε μια φοβερή γεύση από αυτή την πόλη. Μας άρεσε πάρα πολύ, εγώ δεν το περίμενα καθόλου να δω κάτι τέτοιο. Και ξανήρθαμε τώρα εδώ πέρα για να φύγουμε το αεροπλανάκι μας και σε 20 λεπτά θα είμαστε στην νησάρα μας στο Villa Park. Και τώρα αρχίζει το καλό. Πάει άλλο. Ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά, αλήθεια. Το εννοώ. Ήταν τέλεια. Μας χαμηλώσαν τα φώτα, βάλανε λίγο ένα μπλε φωτισμό ωραίο. Φτάσαμε ούτε σε 20 λεπτά, δεν πρόλαβα καν πια στο κινητό μου. Τέλεια. Τέλεια! Και πολύ χαλαρά εδώ όλοι. Δες, εμείς και εμείς είμαστε. 10-15 άτομα. Μια χαρά. Πάμε τώρα να πάρουμε το λεωφορείο. Σε ένα λεπτό θα πάμε να πάρουμε το speedboat και με το speedboat έχει τελικά ένα 40 λεπτό για να φτάσουμε τελικά στο Villa Park, το resort μας. Και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει. Αλήθεια, δεν έχω κουραστεί καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Έχω μεγάλη έτσι, προσμονή για να πάω στο νησί μας. Γιατί είναι το νησί μας. Το δικό μας το νησί. Δεν είναι απλά ένα νησί. Στην αρχή τρόμαξα, νόμιζα θα πάμε αυτό, το Οδυσσέα, με τα πανιά, αλλά τελικά... Καλά είπα, speedboat, κανονικό speedboat. Το φορτσάρουμε, δηλαδή, τι έχει να γίνει αυτό τώρα. Ή θα φτάσουμε και θα γουστάρουμε, ή θα φτάσουμε... Ωραίος, πίσω με θέα. Πάντα σε αυτά μου αρέσει να κάθομαι πίσω. Πολύ ωραίο ήταν, τίποτα. Πολύ λίγο και φτάσαμε. Φτάσαμε.
11: Welcome to Villa Park.
13: Χρήστο θα φύγουμε ρε φίλε, τι θα γίνει.
11: Μελετάω το χάρτη μου, τον διακριτικό αυτό εδώ πέρα. Παραγωγάρα, άστο. Έλα να δούμε λίγο που είμαστε, να δούμε τι κάνουμε εδώ πέρα. Γιατί πολλοί φίλοι μου στην Ελλάδα τους λέω Μαλδίβες. Ο άλλος μου έλεγε, α, ωραία, δίπλα στην Κούβα. Άλλος μου έλεγε, α, στην Ινδονησία. Δεν ξέραν που είναι οι Μαλδίβες. Για να δείξω που είναι οι Μαλδίβες. Οι Μαλδίβες είναι εδώ. Δες. Παπ. Δίπλα στη Σρι Λάνκα, κάτω από την Ινδία ουσιαστικά, προς τα κάτω. Εδώ στον Ινδικό ωκεανό. Πολύ ωραία.
8: Έχω πάθει πλάκα με το resort, είναι καταπληκτικό, πολύ καλύτερο από ό,τι το περίμενα. Πρώτη φορά που είναι καλύτερο και από φωτογραφίες. Θα φάμε τώρα, είμαστε στο μπουφέ εδώ πέρα και πάμε να χαλαρώσουμε γιατί αύριο προβλέπεται τρομερή μέρα και μεθαύριο. Ετοιμαστείτε. Καλημέρα και επίσημα από τις Μαλδίβες. Είναι 8.30 ώρα το πρωί και πρώτη φορά στη ζωή μου νομίζω ότι ξυπνάω χαρούμενος φουλ, χωρίς να νιστάζω. Γιατί το resort, παιδιά, που μένουμε το Villa Park είναι εκπληκτικό. Μας το έκλεισε το ταξιδιωτικό μας γραφείο. Έχει τα πάντα, το δωμάτιο είναι καταπληκτικό. Έχουμε πισίνα, μπροστά εδώ. Είναι πολύ ωραία πισίνα. Αράζεις εδώ το πρωί, κάνεις μια βουτίτσα. Αν δεν θες να κάνεις βουτίτσα, κάνεις μια προσπίση στην πισίνα. Έτσι δηλαδή, γιατί παίζα και μπάσκετ, τα ξέρω αυτά. Και πας ευθεία κάτω στην παραλία σου.
14: Ο τροπικός αυτός παράδεισος προσφέρεται για διακοπές όλο τον χρόνο με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 25 έως 30 βαθμούς. Και εγώ όλα αυτά θα τα ζήσω με τον σκηνοθέτη. Τι να κάνεις, όπως μπορεί ο καθένας.
8: Τι να πεις τώρα εδώ. Ό,τι φωτογραφία έχεις δει για αυτά τα μέρη είναι αυτό ακριβώς. Και πραγματικά νομίζω είναι καλύτερα τις φωτογραφίες. Είναι από τα λίγα μέρη που εντυπωσιάζει, γιατί οι φωτογραφίες τις φτιάχνουν και λίγο, κατάλαβες. Είναι καλύτερο από κοντά. Το έχει τρομερή άμμο, φοβερή παραλία, φοβερά χρώματα γενικά. Αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Έχει. Ήρθε το αμαξάκι μας να μας πάρει, πάμε να φάμε πρωινό και πάμε να εξερευνήσουμε όλη τη φάση εδώ. Welcome to Maldives! Όχι, χωρίς πλάκα. Αυτό είναι το τροπικά μέρη. Βρέχει φουλ, μετά βγάζει ήλιο φουλ και όλα καλά. Μια χαρά περνάμε. Έτσι είναι αυτά. Και τώρα θα κάνω ένα πολύ δυνατό τρεξιματάκι και θα πάω απέναντι, θα κάνω μια στάση εκεί πέρα, στο κιόσκι, για να δούμε αν έρθει το μπάκι μας, για να ξανατρέξουμε να το πάρουμε, να πάμε ρεσεψιόν και να οργανωθούμε, να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα με αυτή την πανέμορφη βροχή. Εγώ δεν μασάω, είμαι φλωρινιώτης. Εγώ έχω μεγαλώσει στα χιόνια, στις βροχές και στους κατακλυσμούς και στο μείον 15. Θα μασήσω τώρα μια βροχούλα τροπική τώρα και με 30 βαθμούς έξω. Όχι, φίλε! Run when you hear that. Run when you hear that. It is what it is. Τι θα κάνουμε τώρα. Μια χαρά περνάμε. Όλο ωραία είναι. Μόνο που είσαι εδώ, τόσο πιο χρόνο, ό,τι καλύτερο. Πάμε, φάγουμε το πρωινό μας, πάμε ξανά στα δωμάτια. Και θα βρούμε τι θα κάνουμε. Είμαστε δημιουργοί, πρέπει να είστε δημιουργοί. Να βλέπετε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Και όλα θα πάνε μια χαρά. Πολύ ωραία είναι. Φάγαμε το πρωινό μας. Ακυρώσαμε τις δράσεις που έπρεπε να κάνουμε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και πάρα πολύ καλός ο καιρός σήμερα. Το ότι θα πάρω ομπρέλα από μέσα. Εγώ νόμιζα είναι και τον ίδιο ομπρέλα στο μεταξύ, Είναι και μεγάλες. Αλλά μάλλον είναι για την βροχή. Δεν πειράζει. Δεν μασάμε τίποτα. Εντάξει, σταμάτησε λίγο η βροχή. Ήρθε το μπάγκι μας. Ένα ριζόρτ έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Έχει κέντρο σπα, έχει αθλητικό κέντρο. Πάμε να τα δούμε λίγο όλα μία και θα βρούμε κάτι να κάνουμε. Μια χαρά. Ωραία είναι η ζωή. Θέλεις να παίξουμε κανένα πινκ-πονγκ. Ελλάδα με μια χώρα που είναι αυτός, να παίξουμε στα πέντε να δούμε τι γίνεται. Α, this is the entrance. Οκ. Α, sports center όλο εδώ μέσα. Thank you very much, my friends. Perfect. Hello, hello, my friend. Πολύ ωραίο. Καταρχήν πρώτη φορά γυμναστήριο που μυρίζει ωραία. Γιατί δεν έχει κανένα μέσα. Μόνο εμείς ήρθαμε. Μην πιστεύω να γελάει κανείς. Μου τα αποσηκώνω. Τα σήκωσε γιατί ήταν ωραία. Ωραία είναι. Παίζει να πιαστώ και με αυτά. Λίγο μαλλί. Αυτά, μια χαρά, τέλειο. Πάμε να δούμε τα άλλα. Α! This is Gos. Να το, δες εδώ. Oh, πολύ δυνατός μισός Gos. Γέλα, γέλα, γέλα, γέλα να δεις. Καλώς, Θα σου πάει και ρακέτα παραλίγο.

0: Είμαι Greek champion. Έχουμε πρωταθλητή στην Ελλάδα, σήμερα έχουμε. Όταν ήμουν μικρός και μου μάθαινε ο παπάς μου τένις, έπαιρνα τη ρακέτα, μου την έδινε και έκανα αυτό την ίδια. Την ίδια θάρα, πολύ μάζεται μάλλον το τένις. Και έπαιζα με το αριστερό και όλοι λέγανε γιατί παίζουν το αριστερό. Γιατί είμαι αριστερός. Αριστερός είναι. Δεν θα παίξω από το δεξί, αφού δεν πάει. Μας κλείσανε επειδή λένε τώρα αυτοί οι πρωταθλητές. Θα κάνω κάτι τρίωρο εδώ, θα τους ανοίξουμε μετά. Αλλά μόνο πρέπει να έχει ένα συστηματάκι. Δεν έχει σύστημα. Το βάζεις αυτό, τώρα το βρεις τώρα αυτό. Κάνεις έτσι. Εντάξει, thriller κανονικό, ε. If me. Black. Go to black. You kiss her. You kiss your wife. You kiss. Okay. Okay. One.
1: Mariage what? Mariage what?
0: Black. Yes. Ναι.

ανάμεσα από τους Φοίνικες. Ναι ρε φίλε, Μαλδίβες, εδώ, Μαλδίβες.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh shit! Let's go around, get some shit. I am happy here, only...
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Μας κάνουν μια ξενάγηση του νησιού. Περιμένουμε τον μπάγκι μας και αυτός είναι ο χάρτης. Και πήρα και ένα στυλό. Και καλά, σημειώνω που πάμε. Και καλά. Θα βάλω μια υπογραφή τώρα, εδώ. Ουοπ. Τι είναι δικός μας. Μεγάλο, ε. Ενδιαφέρον θα έχει. Πολύ μ' αρέσει τα μπάγκες.
9: Καλένω, ε.
8: Τώρα είμαστε εδώ. Ουοπα. Ξεκινάμε από εδώ. Yes, perfect. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ. Yeah. Ήμασταν εδώ, κάναμε όλη αυτή τη διαδρομή. Και ήρθαμε εδώ. Εκεί είναι πολύ ωραίο μπαρ. Εδώ πέρα θα δούμε, που λέγεται Tropicana. Tropicana is... La Tropicana. Πολύ ωραίο. Απλό, λιτό και απέριτο. Ξύλο πολύ, αιώρες. Ωραίο και έχει είδα μέσα συγκεκριμένα πράγματα σε κοκτέιλς και μοκτέιλς. Και αράζει εδώ πέρα, δες εδώ. Και αυτοί οι φοίνικες μου αρέσουν πάρα πολύ που στραβώνουν έτσι. Αν και αυτός δεν έχει τίποτα πάνω. Γιατί ρε φίλε, μας χάλασε το πλάνο.

0: Φοβερή ώρα. Έχω πιάσει πάτο. Γιατί ξέρεις τώρα, το θέμα είναι πώς βγαίνεις από εδώ.
1: Γιατί εγώ, γιατί με έχει πάει τόσο κάτω, έχει όριο κιλών. Και δεν πιάνεται κιλά μου. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν πρέπει να είσαι με την ώρα πιο ψηλά.
1: Κανονικά. Βγάλτε με από εδώ.
0: Δεν γίνεται. Και χτυπάω και κάτω συνέχεια. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ.
1: Φεύγουμε από εδώ που είμαστε στη γωνία και κατευθυνόμαστε εδώ στο 12. Πάμε στα σπα. Και τι ιδιαίτερο έχουν τα σπα. Θα σας πω μόλις φτάσουμε. Σιγά με το πω τώρα που κουνιέμαι. Σε φυσιολογικές συνθήκες δεν θα μπαίναμε σε ένα σπα απλά για να κάνουμε γύρισμα. Τώρα όμως θα μπούμε, γιατί είναι το μεγαλύτερο σπα σε όλες τις Μαλδίβες.

πολύ ωραίο, ε. Μας δώσανε τσάι με τζίντζερ και μέλι για να χαλαρώσεις και να μπεις να κάνεις σπα. Από την αρχή δηλαδή σε χαλαρώνουν εδώ πέρα. Μια χαρά. Ήπια ήδη ένα και πάει μισό δεύτερο τώρα. Λες να κοιμηθώ εδώ. Δεν προλάβα να πάω μέσα. Φοβερή μυρωδιά. Πάμε. Τρομερό, ε. Κάνεις μασάζ εδώ πέρα έξω.

Πόπο, φοβερό, ε. Μπαίνεις κανένας εδώ πέρα. Το μπανάκι σου. Τρία άτομα χωράνε, το ζεσταίνουν και όλο στο νερό. Βάζουν και διάφορα αρωματικά και είσαι μέσα στη φύση. Τρομερό. Εντάξει, αν δεν σε βράσουν και σε φάνε μετά. Θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω.

0: φτάνει. Γεια σας. Τα λέμε. Χαλαρώνω. Μπαίνουμε στις Water Villas.
1: Μέσα.
2: Εντάξει, ένα, δύο, τρία σαλάχια, μεγάλα, και ένα τέταρτο εδώ που βλέπω και...
3: Σίγουρα έχει καρχαρία.
2: Α, να κι άλλο μεγάλο σαλάχι. Και ο καρχαρίας είναι εκεί. Όχι εδώ, να του. Και εδώ στην κορυφή από τις Water Villas, ακριβώς, έχει ένα πολύ ωραίο ταϊλανδέζικο ρεστοράντ να φας, να δεις τη θέα, να ταΐσεις τους καρχαρίες που έχει κάτω πάρα πολλούς και σαλάχια. Δεν είναι επικίνδυνα όμως. Έτσι μας είπαν. Και εγώ είπα, λέω, να κάνω μια βουτιά. Λένε, οκ. Okay. Μα δεν είναι επικίνδυνα. Όχι, λέει, εντάξει, δεν είναι επικίνδυνα. Απλά μην τους χτυπήσεις. Και πού ξέρω εγώ αν κολυμπάω. Μου ήρθε ένα τζίπλα και τους χτυπήσω. Αλλά δεν έχει γίνει κανένα ατύχημα εδώ στις Μαλδίβες. Το ρώτησα. Κανένα, ούτε ένα, πραγματικά. Οι πιο επικίνδυνοι καρχαρίες που είναι λίγα ήδη από τα πολλά τώρα για να μιλήσουμε και σοβαρά, είναι στα πολύ πιο βαθιά νερά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με αυτό εδώ το εστιατόριο. Πέρα ότι είναι πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο, από τα πιο ωραία που έχω δει, είναι μέσα στην φύση. Είναι όλα με ξύλο. Όπου κι αν κάτσεις, δεν υπάρχει κανένα σημάδι της εποχής που ζούμε εδώ μέσα. Εκτός από αυτό, που έτσι κι αλλιώς θα ήταν ωραίο, ονομάζεται Zero. Και όλο εδώ πέρα, ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν πιείς, ό,τι και αν φας, είναι φυσικό. Και καλλιεργείται εδώ μέσα, σε αυτά τα θερμοκήπια δίπλα.

0: Τελευταία στάση. Ξεκινήσαμε από εδώ. Πήγαμε όπα ως εδώ. Μετά πήγαμε εδώ στο σπα. Μετά μπήκαμε μέσα στη Water Villas. Εδώ είναι το Καρχαρία. Που τον έχει το Καρχαρία, βλέπω φωτογραφία εδώ, ζωγραφισμένο. Φύγαμε από εδώ κάτω και ήρθαμε σε αυτό εδώ το υπέροχο σημείο που είμαστε τώρα.
1: Τέλειο.
0: Εδώ έχουν κάνει μια πολύ ωραία κατασκευή που μοιάζει με πλοίο. Ανεβαίνεις κάποια σκαλάκια και βλέπεις φανταστική θέα του άλλου νησί. Ωραίο. Για πάμε να το δούμε.
2: Ίσως ο πιο ονειρεμένος τουριστικός παράδεισος. Τυρκουάζ νερά, παραλίες με λευκή άμμο, κοραγιογενείς ύφαλοι, μοναδικές υποβρύχες δραστηριότητες, πεντάστερα θέρετρα. Οι Μαλδίβες είναι ο νούμερο ένα προορισμός στη λίστα των νιώπαντρων, ερωτευμένων, διάσημων influencer, αλλά και κάθε παθιασμένου ταξιδιώτη.
0: Εμείς πάμε λίγο δωμάτιο να χαλαρώσουμε, μετά πάμε να φάμε και θα βγούμε το βράδυ. Μέσα στο νησί, μέσα στο resort. Bye bye, thank you.
3: Bye bye.
0: Θα ανοιχτοπερπατήσουμε. Και πώς? Θα πάρουμε ποδήλατο, θα πάμε βόλτες στο resort. Θα πάμε στο main bar και θα δούμε τι έχει. Γεια σας, τα λέμε στο bar. Παραγωγάρα.
4: Παραγωγάρα.
0: Έτσι, μπράβο. Καλός είναι, Πρώτο τραπέζι πίστα κλείσαμε. Τι άλλο, εδώ θα δούμε το βιολιστή μπροστά. Τελικά δεν είναι βιολιστής, είναι βιολίστρια. Μια χαρά.

0: can your arm you can use. Wow, beautiful. Wow, wow.
1: Και έτσι κλείνουμε τη μέρα μας και σας λέμε καληνύχτα. Θα λέμε αύριο.

Καλημέρα. Ήρθα να φάω πρωινό, να πιω και τον καφέ μου εδώ μπροστά στην παραλία. Έχω χαλαρώσει φουλ. Περνάμε καταπληκτικά. Να μου πεις, στις Μαλδίβες είμαστε, πώς θα περνούσαμε. Όλοι γι' αυτό έρχονται εδώ. Τώρα θα πάμε να δούμε τα water sports. Και αν μας αρέσει, θα κάνουμε και τίποτα. Ήρθαμε στα water sports. Έχει τα πάντα πραγματικά να κάνεις εδώ. Ό,τι σου πάει το μυαλό. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε jet ski. Νομίζω είναι το καλύτερο για να ανακαλύψουμε λίγο έτσι την παραλία στα γρήγορα, να ανέβει και η αδρεναλίνη λίγο. Οπότε αναμένουμε λίγο καμισάωρο, να πάρουμε λίγο εδώ πέρα το κολλάι, βλέποντας, και ξεκινάμε. Η θάλασσα είναι λάδι, δες λίγο στην θάλασσα.

0: Τελευταία μέρα, τελευταίο φαγητό, τελευταίο βράδυ, μαζί με το τραγούδι Time to Say Goodbye. Σας αποχαιρετούμε από τις Μαλδίβες και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
1: Bye bye!
2: Βαλίτσες μας, τι είμαστε,
3: οδηγός,
2: καπτέν.
3: Κώστας, Όλαβ,
1: εμείς και εμείς.
4: Έζησα ένα όνειρο. Θα πάρω μαζί μου στη βαλίτσα τις μοναδικές αυτές εικόνες από τη Σρι Λάνκα και τις αδιανόητα όμορφες Μαλδίβες. Θα πάρω και τη γιαγιά μου την Όλγα ένα τηλέφωνο, καλού κακού να με ξεματιάσει, όσο εσείς τα βλέπετε αυτά τα γκράντε σκηνικά που ζήσαμε. Μέχρι τον επόμενο προορισμό, τα λέμε!
0: Φτάσαμε Κωνσταντινούπολη, μόλις μία ώρα από την Αθήνα και είμαστε στην κεντρική πλατεία Ταξίμ. Ωραίος!
5: Τίποτα.
0: Ε.
5: Τι φταίει.
6: Θέλει τεχνική και κόλπο.
5: Πάρ' τη μάνα σου να μας πει.
6: Και δεν το ξέρεις.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Been thinking about my painting a lot lately.
6: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
7: You'll be working with Jason.
6: Jason?
7: Oh, he's great. You'll love working with him.
6: Hi.
8: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
9: Do you know how to bake cookies?
10: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
11: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
12: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
13: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
14: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
13: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
15: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
13: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
16: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
12: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
17: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
18: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκας. Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
19: Τάκης και Μπούμπις.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στα καμένα της Αττικοβιωτίας, οι αποφάσεις για αποζημιώσεις στους πληγέντες σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Ελικού Πάρκου, οι αιτίες για την πυρκαγιά, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής. Στον εισαγγελέα 55χρονος που έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη. Τι ισχυρίστηκε στην ομολογία του στους αστυνομικούς? Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν. Τελευταία ευκαιρία οι συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Έπεσε κάτω από τα $80 το βαρέλι η τιμή του Brent.

0: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες και οι καταγραφές των ζημιών από τις αρμόδιες αρχές στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Τα κλιμάκια προχωρούν σε έλεγχο καμένων κατοικιών, εκτάσεων αλλά και λοιπόν περιουσιακών στοιχείων που έγιναν στάχτη από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η κρατική αρρωγή αναμένεται να καλύψει το 100% του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής των κατεστραμμένων κατοικιών, ενώ προβλέπεται μεταξύ άλλων έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τους πληγέντες, αλλά και επιδότηση ενοικίου.
1: Πόρτα-πόρτα τα κλιμάκια της κρατικής αρρωγής και οι μηχανικοί κάνουν από το πρωί αυτοψίες στα καμένα του Πόρτο Γερμενού. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, περισσότερες από 70 κατοικίες σε Πόρτο Γερμενό και Δυτική Αττική έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές.
2: Κάει κι όλο.
3: Κάει αυτό, ολοσχερώς. Έκανε αυτά εδώ τα δύο. Και πρέπει να πήραν από αυτό το εγώ που εδώ ξέρεις, είναι δίπλα, δεν το είχε καθαρίσει.
1: Οι κάτοικοι που μετά από 5 μέρες επιστρέφουν στα σπίτια τους, το μόνο που αντικρίζουν είναι η απόλυτη καταστροφή. Οι περιουσίες τους έχουν γίνει στάχτη και το καταπράσινο δάσος γκρίζο τοπίο.
4: Μου φαίνεται απάνθρωπο όλο αυτό, δεν είναι το σπίτι. Το σπίτι μας είναι όλο αυτό.
1: Για τους κατοίκους όμως η απώλεια δεν αποτιμάται μόνο σε χρήματα. Όπως λένε, καμία αποζημίωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει το σπίτι στο οποίο μεγάλωσαν, τις οικογενειακές στιγμές, τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής και τον κόπο δεκαετιών που χάθηκε μέσα σε λίγες ώρες.
5: Όλες παιδικές αναμνήσεις, όλα τα παιδικά χρόνια προς το παρόν το σκέφτομαι ότι έχουν φύγει, δηλαδή... Είναι προφανώς αναμνήσεις, αλλά όλες τις φωτογραφίες, όλα το σπίτι, το είχε χτίσει ο παππούς μου, ήταν η μαμά μου, πέρασε εδώ 5 χρόνια, εγώ πέρασα.
6: Το συγκεκριμένο σπίτι τα τελευταία 50 χρόνια αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για τα ξέρνια στα καλοκαίρια μιας οικογένειας, εδώ και 3 γενιές. Όπως μας λένε, μαζί με τα θεμέλια έγιναν στάχτη δεκάδες προσωπικά αντικείμενα πολύ υψηλής συναισθηματικής αξίας, τα οποία δεν μπορούν να αναπληρωθούν, όποιο και αν είναι το ποσό της αποζημίωσης που θα λάβουν.
7: Όταν πρωτομιλήσαμε μετά τη φωτιά με τον ξάδερφό μου και με την αδερφή μου, είπαμε ακριβώς αυτό, το πόσες αναμνήσεις έχουμε από το σπίτι αυτό, από την περιοχή μας εδώ πέρα, τα πάντα όλα. Και αυτό είναι ίσως το οποίο πονάει περισσότερο.
1: Αμέσως μετά την καταγραφή των ζημιών θα αρχίσει άμεσα και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Για τους ιδιοκτήτες κατοικιών που υπέστησαν ζημιές προβλέπεται πλήρης κρατική κάλυψη για την επισκευή ή ανακατασκευή τόσο της κύριας όσο και της δευτερεύουσας κατοικίας. Παράλληλα θα χορηγηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για την αντικατάσταση οικοσκευής και την κάλυψη βασικών αναγκών, ενώ όσοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους θα λάβουν επίδομα ενοικίου που θα φτάνει έως και τα 500 ευρώ.
8: Κοίτα εδώ, κοίτα τι γίνεται. Κοίτα τι γίνεται, χάος. Τα είδα και έκλαψε η ψυχή μου τα βουνά.
1: Αντίστοιχο πακέτο στήριξης προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη φωτιά. Η αποκατάσταση των κτηριακών εγκαταστάσεων θα καλυφθεί στο 100%, ενώ για τον κατεστραμμένο εξοπλισμό προβλέπεται επιδότηση που φτάνει το 70% της ζημιάς. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει και πρόσθετες διευκολύνσεις, όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
3: Θυμάμαι από προηγούμενο περνούσα από τη διαδρομή αυτή κάτω από την Αγία Αθανασία που λένε, που είχε Πεύκο μέσα στο Πεύκο και από μια στιγμή στην άλλη δεν γνώρισα που βρίσκομαι όταν το κάψανε.
1: Με τις αυτοψίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι οι αποζημιώσεις να φτάσουν γρήγορα στους πυρόπληκτους, ώστε να ξεκινήσει το δύσκολο έργο της αποκατάστασης και της επιστροφής στην καθημερινότητα.
0: Σύνδεση με τον Σπύρο Αλεξανδρή που βρίσκεται στο Πόρτο Γερμενό, την περιοχή όπου έχει υποστεί και τις περισσότερες καταστροφές σε σπίτια. Σπύρο, από το πρωί έχουν ξεκινήσει τα κλιμάκια της αυτοψίας. Τι σου λένε οι κάτοικοι?
6: Ο Γολγοθάς των κατοίκων έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Γολγοθάς της επόμενης ημέρας. Οι περισσότεροι έφτασαν εδώ στο Πόρτο Γερμενό για πρώτη φορά, καθώς ήταν αποκλεισμένο το σημείο τις προηγούμενες ημέρες και αντίκρισαν ένα τοπίο απόλυτης καταστροφής, όλες τις αναμνήσεις τους να έχουν γίνει στάχτη. Από νωρίς το πρωί, κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης διενεργούν αυτοψίες πόρτα-πόρτα στα σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί. Το συγκεκριμένο που βλέπετε πίσω είναι ένα διόροφο σπίτι. Μόλις ολοκληρώθηκε η αυτοψία από το κλιμάκιο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Τα σπίτια τα οποία έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής είναι 7. Υπάρχουν 7 μάλιστα κλιμάκια, τριμελή κλιμάκια, τα οποία περνούν πόρτα-πόρτα και σημειώνουν τις ζημιές μαζί με τους ιδιοκτήτες. Νωρίτερα στο σημείο επισκέφθηκε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς για την έναρξη των αυτοψιών και από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Ενημερώθηκε μάλιστα και από κατοίκους αλλά και από το Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής. Ο στόχος είναι έως και τις 20 Αυγούστου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών, η πρώτη φάση μιας διαδικασίας που θα κρατήσει πάρα πολλούς μήνες για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι, όπως ήταν αναμενόμενο, είναι εξοργισμένοι από όλη την κατάσταση που επικρατεί από όταν ιδίως αντίκρισαν τα σπίτια τους σε αυτήν την κατάσταση. Κάνουν λόγο για πάνω από 400 σπίτια ορισμένοι, τα οποία έχουν μερικές ζημιές ή ολική καταστροφή. Εμείς από την αυτοψία που έχουμε κάνει χθες και σήμερα μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι τουλάχιστον 150 αυτά τα σπίτια που παρουσιάζουν αυτές τις εικόνες της απόλυτης καταστροφής. Οι περισσότεροι βρίσκονται σε απόγνωση. Σε όσους πέρασε το κλιμάκιο, στα λίγα σπίτια, τα 7 σπίτια που πέρασε το κλιμάκιο και έκανε τον πρώτο έλεγχο, τους γέμισε αυτό, κάπως τους έδωσε μια νότα αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα ότι κάτι μπορεί να γίνει και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Υπάρχουν και πάρα πολλοί κάτοικοι, να πούμε τέλος, που έχασαν τα σπίτια που αποτελούσαν τις μόνιμες κατοικίες τους και πλέον δεν έχουν που να μείνουν. Και κάτοικοι, μάλιστα, οι οποίοι είναι και συνταξιούχοι, χαμηλόμισθοι, με 300 ευρώ το μήνα, όπως μας έλεγαν, που δεν έχουν που να πάνε.
0: Αρκετά είναι τα σπίτια που έχουν κριθεί ήδη κατά δαφιστέα, Σπύρο. Θα σε δούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Τώρα, διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις καταστροφικές πυρκαγιές συγκάλεσε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Θα μας ενημερώσει ο Στέργιος Γιαμπάκας.
9: Στη σύσκεψη, Τζέννη, εξετάζεται το πλαίσιο παρεμβάσεων της κυβέρνησης προς τρεις κατηγορίες πληγέντων: τους κατοίκους που έχουν χάσει τα σπίτια τους, πρώτες ή δευτερεύουσες κατοικίες, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει τις εκτάσεις που χρησιμοποιούσαν, τις επαγγελματικές εκτάσεις, πρέπει να τονίσουμε, καθώς και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Στόχος, η εντολή, όπως μαθαίνουμε του Πρωθυπουργού, είναι αυτές οι παρεμβάσεις οι αποζημιώσεις να δοθούν το ταχύτερο δυνατό, άμεσα μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, βεβαίως και με αντικειμενικά κριτήρια. Τζέννη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στέργιο. Φως στα αίτια της πύρινης λέλαπας που σάρωσε την Αττικοβιωτία, ρίχνουν τα νέα ευρήματα της πυροσβεστικής. Η φωτιά αποδίδεται σε κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο του αιωλικού πάρκου στο Μαύρο Σπιθάρι, που φέρεται να προκάλεσε βραχυκύκλωμα, με τους πυνθύρες να πέφτουν σε ξερή βλάστηση και να πυροδοτούν την καταστροφή. Την ίδια ώρα, ένα συγκλονιστικό βίντεο αποτυπώνει την ένταση και την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η πυρκαγιά από την κορυφή του Κιθερώνα.
10: Η αυτοψία των πραγματογνωμόνων στο σημείο 0 στη θέση Μαύρο Σπιθάρι έδειξε ότι το βραχυκύκλωμα σε καλώδια άναψε τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε Δυτική Αττική και Βιωτία.
11: Αποδίδεται σε δυσλειτουργία του δικτύου από την ανεμογέννηση που τροφοδοτούσε τις μέσες τάσεις που μετέφερε το ρεύμα από την ανεμογεννήτρια. Βέβαια, η αρχική αιστεία της πυρκαγιάς φαίνεται να είναι λίγο πιο μακριά από τα καλώδια και όχι ακριβώς από κάτω.
10: Σύμφωνα με την έκθεση, διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο σύστημα ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου που βρίσκεται στο Μαύρο Σπιθάρι.
12: Έχει γίνει προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ξεκίνησε από σπινθυρισμό του ηλεκτρικού καλωδίου που ενώνει τις ανεμογεννήτριες με το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ.
10: 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, το κλιμάκιο των δύο πραγματογνωμόνων εντόπισε στο σημείο 0 έναν πεσμένο ξύλινο στήλο του ιδιωτικού δικτύου ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου, με τα ηλεκτροφόρα καλώδια πεσμένα στην καμένη έκταση.
13: Να συντήρει το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα ή από άλλη ηλεκτρική αστοχία, ειδικά αν αυτό το εναέριο δίκτυο διέρχεται μέσα από δασικές περιοχές, που πέριξ αυτού δεν έχουν γίνει προληπτικές εργασίες αντιπυρικής προστασίας.
10: Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν υπολείμματα εμπριστικού μηχανισμού ίχνη ανθρώπινης παρουσίας ή θερμών εργασιών, ούτε υλικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτανάφλεξη.
12: Υπήρχε ταλάντωση λόγω του αέρα και προκλήθηκε σπιθυρισμός. Το γεγονός ότι έγινε ταλάντωση είναι κατασκευαστικό λάθος, προφανώς.

0: η οποία φέρεται να έχει εξελιχθεί.
1: Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και μια φωτιά που είχε εκδηλωθεί στις 27 Ιουνίου, μόλις 150 μέτρα από το σημείο έναρξης της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Και τότε η αιτία είχε αποδοθεί σε βραχυκύκλωμα και σφινθυρισμό από επαφή ηλεκτροφόρων καλωδίων.
2: Συνδεόμαστε ξανά με το Πόρτο Γερμενό και τον Σπύρο Αλεξανδρή για να δούμε, Σπύρο, τον απολογισμό των καμένων εκτάσεων σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή του Κοπέρνικους.
3: Μιλάμε για μια ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή, πάνω από 140.000 στρέμματα δασικής έκτασης, τα οποία έγιναν στάχτη. Τα περισσότερα φυσικά στην Αττική, στην Βιωτία, από όπου και ξεκίνησε η Μεγάλη Πυρκαγιά, κάηκαν 30.966 στρέμματα, ενώ στην Αττική έγιναν στάχτη 113.277 στρέμματα. Στοιχεία πάρα πολύ ανησυχητικά, ιδίως αν συνυπολογίσουμε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως την τελευταία δεκαετία το 42% των δασών της Αττικής έχουν γίνει στάχτη. Με την αναγέννηση όλου αυτού του δασικού πλούτου να γίνεται πολύ δυσκολότερη όταν οι πυρκαγιές επαναλαμβάνονται, και να μην ξεχνάμε και το ζωικό κεφάλαιο, τα ζώα τα οποία απανθρακώθηκαν και σε αυτήν την πυρκαγιά και στην περιοχή εδώ που βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό.
2: Ανυπολόγιστη καταστροφή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδελφή του νεκρού Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Μαρίζα Λιναρδάτου, στόχος τους είναι να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του.
4: Η μητέρα λοιπόν και η αδελφή του αδικοχαμένου Έλληνα χειριστή έδωσαν εντολή να ξεκινήσουν όλες οι νομικές διαδικασίες που αφορούν στην απόδοση ευθυνών, καθώς και στο να διερευνηθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος. Παράλληλα τώρα, τις επόμενες ώρες αναμένεται να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου, ενώ να πούμε, Τζένι, ότι οι έρευνες στο σημείο της τραγωδίας συνεχίζονται. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποίησαν αυτοψία στην Ψάθα με τη συνδρομή drone, έτσι ώστε να γίνει μια πιο λεπτομερής καταγραφή του σημείου της πτώσης και της ευρύτερης περιοχής. Τα σχετικά στοιχεία τώρα θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας, Τζένι.
2: Σε ευχαριστούμε, Μαρίζα. Η παρατεταμένη ξηρασία στεγνώνει τις μεγαλύτερες υδάτινες αρτηρίες και της Ευρώπης. Δούναβης και Ρήνος ποταμός έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά, ακινητοποιώντας πλοία και προκαλώντας ασφυξία στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
5: Οι ποταμοί της Ευρώπης θερεύουν.
6: Extreme heat and drought, made worse by climate change, are drying up waterways.
5: Εικόνες πρωτόγνωρες. Πλοία μένουν ακινητοποιημένα πάνω στην άμμο, καθώς οι άλλοτε πλωτές διαδρομές μετατρέπονται σε αχανείς εκτάσεις ξηράς. Ο Δούναβης και ο Ρήνος, δύο από τις ζωτικότερες υδάτινες αρτηρίες της Ευρώπης, ασφικτιούν από την παρατεταμένη ξηρασία, με τη στάθμη τους να υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
7: Εγώ κάω στο πράτημο πόσλεντνιχ δύο, τσακ και βίσε τιέδανα νάσε ριέκε, naročito Drava i Dunav, dosežu nove apsolutne minimume i nažalost u ovom trenutku ne možemo reći u kojem trenutku će to prestati opadati.
5: Ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης τροφοδοτείται κυρίως από τα χιόνια των Άλπεων που τα τελευταία χρόνια μειώνονται λόγω της κλιματικής κρίσης. Η βασική εμπορική αρτηρία της Γερμανίας, ο ποταμός Ρήνος, έχει πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς φορτίων και προκαλώντας προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
8: Bei den niedrigen Wasserständen zuallererst haben die Hotelschiffe den Betrieb eingestellt, dann die größeren Güterschiffe und jetzt sind eigentlich nur noch relativ kleine Güterschiffe unterwegs und die Transportmengen, die sind sehr gering.
9: England and Wales have just recorded their driest July on records going back 190 years.
5: Στην Αγγλία η παρατεταμένη ξηρασία οδηγεί τους αγρότες σε πρόωρη συγκομιδή των καλλιεργειών τους, με τον κίνδυνο ελλείψεων τροφίμων να αυξάνεται. Στη Βόρεια Ιταλία η ανακύκλωση νερού γίνεται πλέον αναγκαία επιλογή, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμοστούν σε ένα πιο ξηρό και αβέβαιο μέλλον.
10: Se vado verso le PMI, ovviamente la percentuale di aziende che hanno dei sistemi di recupero dei depuratori, anche perché sono investimenti veramente

0: elementi importanti anche da un punto di vista economico.
1: Η ξηρασία δεν αποτελεί πλέον μια παροδική απειλή, αλλά τη νέα πραγματικότητα που καλούνται να διαχειριστούν κράτη, πολίτες και οικονομίες.
2: Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη μακάβρια υπόθεση στον Μιστρά, όπου η σωρός ενός ηλικιωμένου άνδρα βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη σε υπόγειο ξενοδοχείου. Ο γιος του υποστηρίζει ότι ο 90χρονος απεβίωσε πριν από περίπου 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως είχαν να τον δουν για περισσότερα από 4 χρόνια. Ο 55χρονος κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του, και αυτή την ώρα οδηγείται στον εισαγγελέα.
3: Για πάνω από 2,5 χρόνια έκρυβε στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του. Αυτή τη μακάβρη αποκάλυψη έκανε στους αστυνομικούς ο 55χρονος γιος.
4: Ο πατέρας μου πέθανε πριν από 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια, και για να συνεχίζω να παίρνω τη σύνταξή του αλλά και της μητέρας μου, τον έβαλα στον καταψύκτη του ξενοδοχείου.
5: Τόσο ο κύριος ήταν μυστικοπαθής, να το πω έτσι. Δεν είχε πολλές σχέσεις. Ένα πράγμα που μας σε όλους κινούσε την περιέργεια. Δεν φαινόταν πουθενά, ποτέ δεν δούλευε κανένας εκεί. Υπήρχαν φώτα βέβαια μέσα.
3: Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος με καταγωγή από την Αρκαδία είχε να εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ποτέ δεν είχε δηλωθεί εξαφάνισή του από κάποιον συγγενή.
6: Ο 55χρονος γιος του διατηρούσε σε επαγγελματικό καταψύκτη, έτσι ώστε να εισπράττει τη σύνταξή του παρά το θάνατό του.
3: Οι αστυνομικοί κάλεσαν τον 55χρονο γιο του για εξηγήσεις. Εκείνος φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι ο πατέρας του ζούσε σε διαμέρισμα στην Αθήνα, όπου τον φρόντιζε οικιακή βοηθός. Παράλληλα, η αδερφή του κατηγορούμενου όμως είπε στις αρχές ότι ο πατέρας του ζούσε επί χρόνια στο Μιστρά.
5: Είχε ένα ξενοδοχείο εκεί, το οποίο καινούριο κτίριο, το οποίο ποτέ δεν δούλεψε. Δούλεψε στην αρχή για λίγο. Και μετά, πριν από μερικά χρόνια, μπήκαν αλυσίδες γύρω-γύρω στην είσοδο, απαγορεύεται η είσοδο στους πάντες.
3: Ακολούθησε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στο υπόγειο του κλειστού ξενοδοχείου, μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σωρό του 90χρονου. Ήταν γυμνός, στυλιγμένος με νάιλον, ενώ πάνω από τον καταψύκτη είχαν τοποθετηθεί ξύλα. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν επίσης ένα αεροβόλο πιστόλι και δύο αμπούλες αερίου.
7: Προφανώς τον κράτησε στον καταψύκτη γιατί ίσως σκέφτηκε ότι σε περίπτωση που αναζητήσουν τον πατέρα μου, εγώ θα τον βγάλω, θα τον αφήσω να αποκτηθεί και θα πω ότι ο πατέρας μου πέθανε χθες προχθές.
3: Η σωρός εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ωστόσο τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου θα προκύψουν μετά την νεκροψία νεκροτομή, καθώς απαιτείται πρώτα η αποπαγοποίηση της σωρού.
8: Η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία δεν ήταν εύκολο να γίνει άμεσα λόγω της κατάστασης του σώματος που ήταν σε ψύξη, αναμένεται να διαπιστώσει την ακριβή αιτία και τον πιθανό χρόνο του θανάτου ηλικιωμένου.
3: Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδικατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.
2: Ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε το πρωί ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη, της οποίας η σωρός βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα. Η Χριστίνα Γκίκα έχει τις λεπτομέρειες.
9: Τζένι, ο ίδιος αρνείται πως σκότωσε την 38χρονη Βρετανίδα, ενώ υποστηρίζει πως την βρήκε νεκρή στο μπάνιο και στη συνέχεια έβαλε την σωρό της άτυχης γυναίκας μέσα στην βαλίτσα, όπου και τη μετέφερε. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, ο Αφγανός αποχώρησε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, έχοντας πάρει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο στις 11. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν αν ο κατηγορούμενος και η 38χρονη γνωρίζονται από τη δράση του στο χώρο της υποστήριξης προσφύγων, καθώς και οι δύο είχαν συνεργαστεί με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Τζένι.
2: Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νέο τελεσίγραφο προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος Χρυσάνθη Μπουρούτη προειδοποιεί για ιδιαιτέρως άγρια χτυπήματα εάν δεν ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούζ.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν συνεχίζονται και σε επόμενες 48 ώρες θα γνωρίζουμε τι θα γίνει. Ωστόσο, δεν δίστασε με νέες του δηλώσεις να εξαπολύσει σφοδρή κριτική στο Ιράν, λέγοντας πως αν δεν επιτευχθεί η συμφωνία, θα τους χτυπήσουν δυνατότερα από ό,τι έχει συμβεί ποτέ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ακολουθούν την ελπίδα Αμερικανών αξιωματούχων ότι θα επιτευχθεί επιτέλους η υπολοιπότητη συμφωνία, θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς, κάτι που φαίνεται και στις αγορές, καθώς το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου παρουσίασε πτώση κάτω των $80 το βαρέλι, ενώ την ίδια στιγμή στον αντίποδο το Ιράν διαμηνεί πως δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με καθεστώς πιέσεων και απειλών, απαντώντας εμέσως στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Τζένι.
2: Δεν επιβεβαιώνει λοιπόν το Ιράν. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρυσάνθη, και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ.
10: Ιράν, as an example, will never have a nuclear weapon. They already can't, but it's going to be formal. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. And we will go into a tremendous attack, the biggest since World War II.
11: If they back out again, are they done?
10: Well, if they back out again, they're going to get hit really hard. You know, they know that. They understand that.
2: Τη στήριξή τους προς την Ισπανία μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη, ενώ συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών. Ο Ισπανικός θύλακας, ωστόσο, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πιέσεις, με χιλιάδες παράτυπους μετανάστες να παραμένουν εν αναμονή έκδοσης ασύλου.
12: Interior ministers agreed on Tuesday to step up efforts against people smuggling and disinformation. Spain says almost all the 72,000 migrants who crossed into Ceuta have since returned to Morocco and that none of them have crossed into mainland Spain.
1: Την ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν την Ισπανία προστατεύοντας παράλληλα με κάθε δυνατό τρόπο τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τα πρόσφατα γεγονότα στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, εκφράζουν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: For the time being, Europe, I think, has definitely passed this test. People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly. The key now is for the European Union to act, I would say, in a united manner and also draw the right conclusions from these events.
1: Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης κάνει λόγο για μάθημα ευρωπαϊκής συνοχής και αλληλεγγύης, υποστηρίζοντας παράλληλα πως η παράνομη μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Περίπου 2.000 μετανάστες εξακολουθούν να παραμένουν στη Θέουτα.
14: Aid workers have begun handing out food and water. For many of the migrants, the first help after several days of waiting.
1: Σκεπασμένοι με κουβέρτες διανυκτερεύουν στην παραλία με την ελπίδα να υποβάλουν αίτηση για άσυλο. Και ενώ οι ισπανικές αρχές αγωνίζονται ακόμα να διαχειριστούν την κατάσταση, νέο περιστατικό σημειώνεται στα ανοιχτά της Μαγιόρκα.
15: 17 migrants have died trying to reach the shores of Spain's Balearic Islands after 15 days of travel. Two survivors of the 19 migrants who were rescued from a boat off the coast of Mallorca were sent to hospital.
1: Η είδηση έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τη διάσωση 157 μεταναστών από σκάφος που τυλίχθηκε στις φλόγες στη Μάχη ανάμεσα στην υπηρετική Ευρώπη και τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Για την ατζέντα των συζητήσεων θα μας ενημερώσει ο Στέργιος Γιαμπάκας.
16: Στο επίκεντρο της συνάντησης, Τζένι, ήταν η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το πάρκο έκτασης 120 στρεμμάτων στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η συνάντηση έγινε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία. Έχει καταγραφεί μεγάλη πρόοδος, όπως είπε, στο ζήτημα της ανάπλασης της ΔΕΘ και δήλωσε βέβαιος ότι η Θεσσαλονίκη θα έχει μια καινούργια ΔΕΘ το 2030. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης τόνισε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι πόσο γρήγορα θα υλοποιηθεί το έργο και προς αυτή την κατεύθυνση διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τζένι.
2: Σε ευχαριστούμε, Στέργιο, και να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης.
17: Έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
18: Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 τρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στοίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη.
2: Το ενδιαφέρον των ξένων επισκεπτών για τα ελληνικά νησιά παραμένει ιδιαίτερα ίσχυρο, με την Πάρο, την Άξο και την Ίω να αναδεικνύονται στις κορυφαίες επιλογές. Την ίδια ώρα, προορισμοί όπως η Μήλος, η Σύφνος και η Σκιάθος κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε σημαντικές τουριστικές αγορές, δείχνοντας ότι η ζήτηση διαχέεται πλέον σε περισσότερα ελληνικά νησιά.
3: Ψηλά στις επιλογές των ξένων τουριστών βρίσκονται τα ελληνικά νησιά.
19: We love Greece.
20: What did you like the most?
19: The amazing weather. It's incredible. Beaches, weather,
21: food and the sunshine and the view.
3: Στην κορυφή παραμένουν τα νησιά των Κυκλάδων, ενώ όλο ένα και περισσότεροι ταξιδιώτες στρέφονται και σε νέους προορισμούς του Αιγαίου. Η Πάρος, η Νάξος και η Ίωσο αναδεικνύονται top επιλογές για τους τουρίστες.
22: Τα Κυκλαδονήσια μας, με προεξάρχουσα την Πάρο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, πρωταγωνιστούν και το φετινό καλοκαίρι στις προτιμήσεις των τουριστών υψηλής εισοδηματικής στάθμης.
3: Η Μύκονος και η Σαντορίνη παραμένουν ψηλά, ωστόσο μετρούν απώλειες στις αφίξεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω των υψηλών τιμών σε φαγητό και διαμονή.
23: Οι αγορές από τις οποίες κυρίως έρχονται οι επισκέπτες στη Μύκονο είναι σίγουρα οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γαλλία και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ακόμα και οι χώρες από τη Μέση Ανατολή.
3: Έδαφος έχει κερδίσει και η Μήλος, που προσελκύει έντονο ενδιαφέρον τουριστών από Αυστραλία, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Η Σύφνος ξεχωρίζει στις προτιμήσεις Βρετανών και Γάλλων, ενώ η Σκιάθος καταγράφει σημαντική άνοδο, κυρίως στις αγορές της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.
24: Έχουμε από όλο τον κόσμο επισκέπτες και με τα κρουαζιερόπλια η Μήλος γίνεται ακόμα πιο γνωστή, γιατί έχουν την ευκαιρία στο λίγο που κατεβαίνουν να δουν 3-4 πράγματα και έτσι βλέπουν πόσο ενδιαφέρον είναι το νησί.
3: Αυξημένο ενδιαφέρον από τους Αμερικανούς τουρίστες έχουν τα τελευταία χρόνια η Αίγινα και η Ίδρα.
25: Η Ίδρα έχει τιμητική θρησκεία φέτος. Δεχόμαστε τουρίστες τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Αμερική. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. Άλλη μια καλή σεζόν για το στολίδι του Αργοσαρονικού.
3: Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των ξένων επισκεπτών εξακολουθεί να είναι ισχυρό για την Ελλάδα, με την τουριστική ζήτηση να κατανέμεται πλέον σε περισσότερα νησιά πέρα από τους παραδοσιακούς δημοφιλείς προορισμούς.
2: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: τώρα με το Προτέρια Club. Η ενέργεια σε ταξιδεύει. Απόλαυσε έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Γιατί στην Προτέρια όλοι οι πελάτες μας επιβραβεύονται. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
6: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors, Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Καλησπέρα σας. Ισόπαλο χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην Ολλανδία. Ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς άφησαν Ολυμπιακός και Νάιμέγγεν με τη λευκή ισοπαλία να μην δίνει το προβάδισμα σε κανέναν για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Στην πρεμιέρα τους για τη νέα σεζόν, οι Ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν την νίκη μπροστά στον κόσμο τους, με την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην πιάνει υψηλά στάνταρ απόδοσης. Η μεγαλύτερη φάση της αναμέτρησης για τους Πειραιώτες ήρθε στο 13ο λεπτό με την εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη και την κεφαλιά του Κάρμο, όμως ο Κρέτας ενστικτοδός με το κεφάλι απομάκρυνε τον κίνδυνο. Ροντινέη και LKB δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις δικές τους καλές στιγμές με μακρινά σουτ, ενώ ο Πόποβιτς έκανε σημαντικές αποκρούσεις στις ευκαιρίες που δημιούργησε η Ολλανδική ομάδα.
8: Muchas cosas. Creo que no hemos estado lo suficientemente agresivos.
9: Μας λείπανε πολλά πράγματα, πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότερο επιθετικοί, να πολύ πιο διεκδικητικοί, να είμαστε πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια θα πρέπει να είμαστε και πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής ο οποίος καταλάβαμε από την αρχή ότι δεν θα δώσει πολλά φάουλ και επομένως έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Εκείνη ήταν πιο σκληρή, πιο δυναμική και δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στον αντίπαλο. Ήμασταν πολύ λιγότερο δυναμικοί από όσο έπρεπε, αλλά δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στο παιχνίδι του διαιτητή.
7: Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την 3η 11 Αυγούστου και η νίκη είναι μονόδρομος για τον Ολυμπιακό, ώστε να διεκδικήσει την παρουσία του στη League Face του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Χωρίς τον Ανδρέα Τετέι, αλλά με πίστη για θετικό αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την ΤΣΣΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να πάρουν σκορ πρόκρισης από το πρώτο παιχνίδι. Με τη δύναμη της έδρας του και με στόχο να πάρει σκορ πρόκρισης από το πρώτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 απόψη στις 9:30 στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League. Οι πράσινοι πέρασαν με επιτυχία το πρώτο τεστ της χρονιάς κόντρα στην Πάξη και θέλουν να εμφανιστούν βελτιωμένοι απέναντι στην ομάδα από τη Βουλγαρία, ώστε να πάρουν εκείνη το εισιτήριο για τα play-off της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ιτημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντιτς Κράλοβε. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα αγωνιστεί, με τον Ραστόντερ να είναι το φαβορί για να ξεκινήσει βασικό στην κορυφή της επίθεσης. Στο αρχικό σχήμα αναμένεται να βρεθούν επίσης οι Πελίστρη και Φαντρόν Γκελέν αντί των Ζαρουρί και του Μπα. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού αναμένεται να δώσει δυναμικό παρόν στο Ολυμπιακό Στάδιο, με περισσότερους από 20.000 οπαδούς να γεμίζουν το κάτω διάζωμα. Εν ώψη της ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας, ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναμένεται να έχει στη διάθεσή του και τον Λιβάη Γκαρσία, με τους πράσινους να έρχονται σε συμφωνία με την Σπαρτάκ Μόσχας για τον δανεισμό του για τη νέα χρονιά και να προλαβαίνουν τη διορία της UEFA για να τον δηλώσουν στην ευρωπαϊκή λίστα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Μίλαν Βιτάλης. Η Ένωση τα έχει βρει σε όλα με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου Ούγγρου Χαφ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ο Βιτάλης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Γκιόρ και είναι ο εκλεκτός του Μάρκο Νίκολιτς για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ονειρικό ντεμπούτο με τη φανέλα της Ρώμα έκανε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, καθώς σκόραρε στη φιλική αναμέτρηση των Τζιαλορώσι απέναντι στη Νιούπορτ. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε βασικός και στο 51ο λεπτό βρήκε δίχτυα. Ο Ντιμπάλα έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Κουλιεράκης κινήθηκε σωστά στην περιοχή, παίρνοντας την κεφαλιά και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0 της Ρώμα. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με σκορ 4-1 υπέρ της ιταλικής ομάδας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρά 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Ζούτζου. Καλό σας απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με υψηλές θερμοκρασίες και γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Μόνο γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις χωρίς όμως να σημειωθούν φαινόμενα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 27 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά μέχρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 27 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: την Πέμπτη θα διατηρηθούν γενικά καλές οι αρκές συνθήκες, με περιορισμένη αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας γύρω από τα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, με τις βοριάδες στα πελάγη να φτάνουν τα 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
9: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
9: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
9: I can either go back to London and resume my old life.
10: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
11: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες, γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.

0: άρωμα Ελλάδας, ήλιος και θάλασσα.
1: Αυτός είμαι εγώ, ένας πρώην μηχανικός τηλεπικοινωνιών που δεν άντεξε το σύγχρονο και γρήγορο ρυθμό της Αθήνας και αποφάσισε να εγκαταλείψει την καριέρα του ως ιδιωτικός υπάλληλος και να γίνει ένας travel influencer. Για μένα το ταξίδι είναι περισσότερο από μια απλή αναζήτηση περιπέτειας. Είναι μια ευκαιρία να μάθω καλύτερα τον εαυτό μου. Έτσι άρχισα να ταξιδεύω και να καταγράφω τις περιπέτειές μου. Μετά από αρκετά χρόνια ατέλειωτων ταξιδιών, εξερευνήσεων και αντιμετώπισης προκλήσεων, τώρα πια είμαι έτοιμος να μοιραστώ όλα αυτά μαζί σας. Ελάτε μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη.

0: χάρτη, δεν ήθελε.
1: Θα πεθάνουμε.
2: Αυτός είναι ο Θάνος, φίλος και σκηνοθέτης της εκπομπής. Όπως ήδη καταλάβατε, δεν θα περάσει και πολύ καλά μαζί μου.
0: Πάμε μέσα, πάμε μέσα.
1: Πού να πάμε, ρε, τώρα πώς θα περπατήσουμε. Δεν πάμε,
0: ναι, όντως,
1: δεν
0: όντως. Έλα, λίγο
1: θα
0: είναι.
1: Θα φύγουμε στη θάλασσα.
0: Λίγο είναι, έκοψε.
1: Έκοψε.

Παναγίτσα μου. Αχ, πιάσαμε στεριά, Θάνο. Να είμαστε καλά. Πάμε τώρα να σου γνωρίσω το νησί μου.

Η γλώσσα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της Κοπέλου. Βρίσκεται βορειοδυτικά του νησιού και είναι χτισμένη στο λόφο πάνω από το λιμάνι του Λουτρακίου, σε υψόμετρο 300 μέτρων με μια υπέροχη πανοραμική θέα προς τη Σκιάθο, το Πήλιο και τη Βόρεια Εύβοια. Αυτή είναι η γλώσσα, το χωριό που μεγάλωσα, το Στολίδι των Σποράδων. Το ψηλό χωριό, όπως αναφέρει και ο Παπαδιαμάντης στο διήγημά του Νοσταλγός. Μπορεί να έχω ταξιδέψει αρκετά, αλλά πιστέψτε με, ανάμεσα σε αυτά τα σπίτια βρίσκονται μερικές από τις ομορφότερες στιγμές της ζωής μου. Για την ονομασία του επικρατούν δύο ιστορίες. Μία, ότι σου βγαίνει γλώσσα να ανέβεις από το λιμάνι στο Λουτράκι μέχρι τον οικισμό, και ο δεύτερος από το αρχαίο όνομα Κνώσα. Όποιο θέλετε, κρατήστε. Πάμε λοιπόν να σας ξεναγήσω στο χωριό μου. Τα ταξίδια μου με έχουν οδηγήσει σε πολλά όμορφα και ξεχωριστά μέρη. Αλλά όλα ξεκίνησαν εδώ, στη δική μου αυλή, σε αυτό το χωριό, όπου μεγάλωσα και ήταν η πηγή έμπνευσής μου. Οι στενοί δρόμοι και οι κρυφές αυλές ενθάρρυναν την περιέργειά μου και ξύπνησαν την ανάγκη μου για περιπέτεια.

0: Σου βγήκε η γλώσσα?
1: Λιγάκι.
0: Όνομα και πράγμα το χωριό. Έλα, Θάνο, θα πιούμε και καφεδάκι τώρα. Καλημέρα!
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Τι κάνουμε, Λολίτα μου, πώς είσαι?
2: Γεια σου, Λολίτα μου, καλά!
0: Νικόλα!
3: Καλημέρα!
2: Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, πώς είστε, καλά?
0: Όλα good,
2: όλα good. Μπράβο, μπράβο.
0: Καφεδάκι ελληνικό, ξέρεις.
2: Ναι, παιδί μου, ναι. Καθίστε, παιδί μου.
0: Να αφήσω να ξεφορτωθώ, Λολίτα, γιατί είμαι
2: σαν
0: το μουλάρι.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι θα φάμε σήμερα?
1: Σήμερα έχει λαχανόριζο.
0: Τι έχουμε, σαρακουστή?
1: Όχι, θέλω να πάω, μ' αρέσει.
0: Α, ωραίο, ε.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Το κάνεις πλούσιο.
1: Πλούσιο, πλούσιο. Αφού ξέρω πως θα κάνω πλούσιο εγώ.

0: Ο χειμώνας είναι σκληρός εδώ, Νικόλα.
1: Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Σαφώς.
0: Είναι σκληρός.
1: Αλλά κοίταξε, είναι αυτό που λέγαμε μια ζωή. Ρεσί, ότι αν έχεις μια παρέα, αν έχεις έναν άνθρωπο και μπορείς τουλάχιστον. Ακόμα και αν δεν έχει μαγαζιά. Πέρα ότι εντάξει, τώρα είμαι εγώ. Αλλά ακόμα και να μην έχει τίποτα, αν έχεις μια παρέα, αν έχεις έναν άνθρωπο, μπορείς μια χαρά να περάσεις.
0: Ναι.
1: Τζακάκι, κρασάκια.
0: Οικογενειακά, φιλικά.
1: Ναι, είναι το καλύτερο πράγμα. Με ανθρώπους μόνο. Γιατί τελικά τα πολλά μπορεί και να μην χρειάζονται.
0: Ναι. Και εμένα μου είχε λείψει το χωριό, γιατί με τα ταξίδια έλειπα αρκετό καιρό. Αλλά τώρα ξεκινάω αυτή τη νέα τηλεοπτική εκπομπή.
1: Ωραία, με το καλό.
0: Το πρώτο επεισόδιο είναι αυτό που βλέπετε. Χωρίς χάρτη. Γιατί έτσι θα είναι και τα ταξίδια μας. Χωρίς πλάνο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χάρτη.
1: Νομίζω ότι τα καλύτερα ταξίδια είναι αυτά. Και καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε. Και θα πηγαίνουμε να εξερευνούμε τον κάθε τόπο όπως ακριβώς το βιώνουμε κάθε φορά. Πάμε να σας δείξω την αγαπημένη μου γειτονιά στο χωριό. Περπατώντας το όλο σκαλιά και καλτερίμια του χωριού, θα εντυπωσιαστείτε από την αρχιτεκτονική των σπιτιών, τα οποία έχουν μακεδονικές επιδράσεις, είναι διόρροφα με κεραμικές στέγες και ξύλινα μπαλκόνια. Αυτό όμως που θα λατρέψετε στο χωριό μου είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι διατηρούν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, τα έθιμα και το γλωσσικό τους ιδίωμα. Ωραία είναι εδώ.
2: Όμορφα δεν είμαστε.
0: Πολύ ωραία ρούγα.
2: Ωραία ρούγα,
0: Ναι.

0: Για πες μου το όνομα σου.
1: Μοναμπασία.
2: Α, ωραίο όνομα είσαι. Στο χωριό σου λένε Βασούλα.
1: Το μικρό χαϊδευτικό είναι Βασούλα.
2: Πολύ ωραίο όνομα είσαι για το χωριό, το ξάγος Μοναμπασία.
1: Πολύ ωραίο. Λουλούδι της Μοναμπασιάς και κάστρο της Λαμίας και παλαμίδι του Αναφλιού, ανοίξτε να μπω μέσα. Να δω τις αναφλιώτισες, τις αναφλιωτοπούλες. Πως παίζουν, πως πηγαίνουν, λέει, με μοσκοζασαπουνάδες. Έχει τραγούδι το όνομά μου. Έτσι, έτσι είμαι εγώ.
2: Εδώ είναι η καλύτερη ρούγα, έχεις την καλύτερη θέα και τα γνάδια μου.
1: Ναι, ναι, είναι γνάδιο Δημητράκη, ναι. Βλέπω τη Σκιάθο, τη Σκιάθο. Απέναντι το...
2: Έχεις και την εκκλησία εδώ για τη λειτουργία.
1: Γιατί μάλλον που είναι εκκλησία.
2: Ναι, ναι, ναι. Την πρωί ασμένει ο παπάς, ναι. Απίκου εσύ.
1: Εγώ είμαι απίκου. Ναι.

0: Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε. Φοβερή εκτέλεση.
1: Σ' αγαπώ, Δημητρά, και σ' αγάπησα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Σ' αγαπώ τα παιδάκια, τα αγαπώ.

0: χωριό μου είναι πανέμορφο. Δεν χορταίνω αυτές τις βόλτες στα σοκάκια. Αν έρθεις στο νησί, να έρθεις τη γλώσσα και να κάνεις και εσύ μια έτσι σύντομη βόλτα μέσα στα σοκάκια και τις ρούγες. Στη δύση του ηλίου είναι πιο όμορφα. Έτσι να αφήσεις το μυαλό σου να ταξιδέψει και μπορεί να πετύχεις και εσύ καμιά κυρία να σου πει έτσι μια ιστορία από τα παλιά. Συνεχίζουμε! Άλλο ένα σοκάκι, ρούγα, γειτονιά, αυλή, όπως θέλετε, πείτε το. Εδώ, σε αυτά τα μέρη, παλιότερα διαδραματιζόταν όλη η ζωή του χωριού. Προξενιά, κοτσομπολιά, καντάδες, όλα γινόντουσαν εδώ. Οπότε και εσύ, αν έρθεις Σκόπελο, σίγουρα να έρθεις στη γλώσσα και να κάνεις έτσι μία βόλτα στα σοκάκια μας. Και εγώ κάνω μια βόλτα εδώ, τσουρούγες, στα κουκουσούλια. Να πούμε εδώ το κουκουσούλι εδώ.
1: Το κουκουσούλι εδώ. Εδώ ήταν τα πιο όμορφα κουρίτσα.
0: Στο κουκουσούλι.
1: Εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Ρίχνανε δυναμίτης για τα κουρίτσα.
0: Α.
1: Τι να σου πω. Πιο όμορφα κουρίτσα της γειτονιά, η γειτονιά τα κουκουσούλι την είχε.
0: Όλοι οι γαμπροί εδώ ερχόντουσαν δηλαδή.
1: Όλοι οι γαμπροί εδώ ήταν από. Γιατί είναι, να ρώτησε καμιά σαν την ηλικία μου, θα σου πει. Ναι. Αν δεν λέω ψέματα.
0: Καντάδες εδώ όλοι οι γαμπροί.
1: Καντάδες όλη νύχτα. Α, και εμένα με την καντάδα με πήρε ο κύριος. Κάθε βράδυ καντάδα από έξω πόρτα. Σιγά σιγά με κατάφερε.
0: Είδες. Ναι. Δούλεψε η καντάδα, ήταν ο τρόπος τότε.
1: Βέβαια, δούλεψε η καντάδα. Δεν ήξερα κι εγώ. Αυτό σιγά. Τα κατάφερε. Ναι. Σου λέει μια βραδιά, δυο-τρεις, ναι. Πέπαιρνε κι άλλοι φίλοι μαζί.
0: Θα το ρίξει.
1: Έβανε και προξενιές, ύστερα.
0: Άρα πίεσε από παντού.
1: Από παντού.
0: Γεια σας. Γεια σας, κοριτσιά. Τι κάνετε.

0: Είμαι στο γυναικείο συνεταιρισμό εδώ στη γλώσσα, downtown. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε φύλλο. Ελένη, έλα σε παρακαλώ. Σαν να είσαι στο σπίτι σου. Μπορεί να είμαστε εδώ στην πλατεία, αλλά είναι σαν να είσαι στο σπίτι σου.
1: Σαν να πέστω.
2: Άρα είναι η Μιλένα.
1: Εδώ.
0: Ωραία. Τι κάνουμε τώρα.
1: Θα ανοίξουμε φύλλο για την τυρόπιτα.
0: Ωραία. Παραδοσιακή τυρόπιτα σκοπέλου. Ο Πλάσης θέλει τεχνική. Δεν είναι απλό
1: πράγμα. Δεν είναι. Άντε πήραμε ένα ξύλο και ανοίγουμε φύλλο. Πρέπει να κάνεις κινήσεις απαλές, σταθερές.
0: Άλλη τυρόπιτα, αυτή η στριφτή που τη γανίζουμε και άλλο τα τυλιχτήρια που τα βάζουμε φούρνο, ε.
1: Και αυτή μπορείς να τη βάλεις στο φούρνο.
0: Α, γίνεται και αυτή στο φούρνο.
1: Βέβαια. Άμα τις ρίξεις λαδάκι, μια χαρά.
0: Και το παραδοσιακό είναι με τυρί, φυσικά.
1: Με τυρί, ναι.
0: Και επιλέγουμε το σκληρό του σκοπέλου για να αντέξει το τυγάνι.
1: Το σκοπηλίτικο, ναι, βέβαια. Ναι. Είναι και λίγο αρμυρούτσικο.
0: Βέβαια, εσείς κάνετε και άλλες κρεμμυδόπιτες και γαλατόπιτες.
1: Εμείς πολλά,
0: και...
1: πολλά είδη.
0: Πόσες τυρόπιτες έχεις ανοίξει μια μέρα?
1: Θυμάμαι.
0: Το ρεκόρ σου.
1: Θυμάμαι. Πάνω από 30.
0: Πόσες τυρόπιτες έχεις ανοίξει μια μέρα?
2: 40.
0: 40. 40, ε. Μ' αρέσει, γιατί η τυρόπιτα αυτή είναι η οικογενειακή υπόθεση. Ένα ρίχνει το τυρί, ένα ανοίγει φύλλο, άλλο θα την τηγανίσει.
1: Άλλο θα την τηγανίσει. Εσύ θα την φας. Το καλύτερο είναι σε σένα.
0: Γεια σα, γεια σα. Downtown of Glossa.
1: Τώρα τη στρίβουμε. Εμεί την κάνουμε όχι σαν την Αλόνισο, διαφορετικά.
0: Και θα φας πάλι.
3: Εννοείται.
0: Τυχερό είσαι.
1: Έλα.
0: Θα τη γανείς μια τυρόπιτα!
3: Έλα.
0: Θα τη γανείς μια τυρόπιτα!
3: Και ποιο.
0: Έλα να την πάρεις. Τι πιο ωραία να τελειώνει η μέρα στο χωριό σου απολαμβάνοντας μια τυρόπιτα σκοπέλου. Άκρος, παραδοσιακή και ελπίζω τραγανή. Νίκο! Πίνασα!

0: Θέλω και μελάκι, ε! Μπράβο. Μπράβο, Νικόλα μου. Λοιπόν, κύριο σκηνοθέτα, πρέπει εδώ τώρα να κάνεις ένα κοντινό να ακούσεις το κράτς.
1: Πρέπει να ρίξεις μέλι.
0: Όχι, το κόβεις και το βουτάω στο μέλι. Πω. Αυτό είναι η βούτα τώρα, εδώ. Καλή μας όρεξη, παιδιά.

Σε όποιον αρέσουν τα άγρια φυσικά τοπία, τότε πρέπει να επισκεφτεί τη βόρεια πλευρά του νησιού. Βρίσκομαι στην παραλία Περιβολιού και όλη αυτή η πλευρά έχει παραλίες όπου τις χαρακτηρίζει η άγρια ομορφιά. Χοντρογιώργη, Πεθαμένης που είναι η αγαπημένη μου, η Περιβολιού, και συνεχίζουμε να πάμε προς το Κάβο Γουρούνι για να απολαύσουμε το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: Now.
6: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Testing, testing.
9: Are you guys ready?
10: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
11: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
12: Ναι.
11: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
10: Για μικρούς και μεγάλους.
13: Αυτό είναι! Το βρήκαμε!
10: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
14: Αυτό δεν είναι καλό.
10: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
15: How would you like it?
16: Well, I love it.
17: Πάστα!
10: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.

0: Who's up there with him?
1: Terry.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα, με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ο όρος «χαρισματική προσωπικότητα» συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει ανθρώπους που ελκύουν αυθόρμητα την προσοχή, εμπνέουν εμπιστοσύνη και αφήνουν μια ανεξίτηλη εντύπωση. Είναι έμφυτο χάρισμα ή κάτι που μπορεί να καλλιεργηθεί? Και τι είναι αυτό που κάνει τους χαρισματικούς ανθρώπους τόσο ξεχωριστούς? Είναι η αυθεντικότητα, η ειλικρίνεια, η ενσυναίσθηση, αλλά και το θετικό πνεύμα που είναι μεταδοτικό και εμψυχώνει τους ανθρώπους γύρω τους. Είναι η αυτοπεποίθηση χωρίς αλαζονία, η επικοινωνιακή δυνότητα, η δύναμη να μεταδίδει συναισθήματα και ιδέες με πάθος και σαφήνεια. Γυμναστική στο σπίτι λοιπόν, και για εσάς που δεν έχετε τον απαραίτητο χρόνο να αφιερώσετε σε πολύ ωραίες προπονήσεις, το ελλειπτικό μηχάνημα της X-Fit είναι το ιδανικό. Γιατί γυμνάζει συγχρόνως πολλές μυϊκές ομάδες, όλο το σώμα, και τα χέρια και την πλάτη και την κοιλιά και τα πόδια.
2: Τα επιπλέον κιλά είναι επικίνδυνα όταν αρχίζουν και έχουν αντίκτυπο στην υγεία μας. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι αρχίζουμε και βλέπουμε κάποιες διαφορές στις βιοχημικές μας εξετάσεις, στο λίπος μας, τοπικό έτσι, σπλαχνικό, σε διάφορα σημεία του σώματος και καρδιακά προβλήματα εννοείται.
3: Ήμουνα πολύ κατασταλαγμένη στο τι θέλω να κάνω.
1: Και τα κατάφερες.
3: Ναι. Ας πούμε, η ευεξία για μένα είναι να ξυπνάς το πρωί, να πίνεις τον καφέ σου ή ό,τι άλλο θες, εγώ πίνω καφέ, και να νιώθεις έτοιμη να δράξεις τη μέρα σου. Για μένα αυτό σημαίνει ευεξία.
1: Η λιπόλυση είναι μία μη επεμβατική μέθοδος για τη μείωση του τοπικού λίπους, η οποία είναι άνετη, ασφαλής και με εξαιρετικά αποτελέσματα. Γι' αυτό όμως το λέιζερ, για αυτή τη μη επεμβατική μέθοδος, θα μας μιλήσει η διευθύνουσα σύμβουλος των Σκούρας ΜΕΤ, Έλενα Σκούρα.
4: Θα μιλήσουμε για το λέιζερ λιπόλυση στα 1060 νανόμετρα. Να πω ότι έχουμε μια αποκλειστικότητα σε αυτό. Είμαστε το μόνο ιατρικό κέντρο που εφαρμόζει τη συγκεκριμένη
1: θεραπεία
4: στην Ελλάδα.
1: Vitality Beauty, η ώρα της ομορφιάς. Και η Ιωάννα Μπούκη, η beauty expert της εκπομπής μας, είναι μαζί μας, μαζί με τη φίλη μας τη Ματίνα. Να δείξουμε, Ιωάννα, τι?
5: Σήμερα θα δείξουμε το λάθος που κάνουμε όλες οι γυναίκες. Είτε γιατί αλλάζουν οι εποχές, οπότε σίγουρα μας μένει ένα make-up του καλοκαιριού το οποίο είναι πιο σκούρο, είτε έχουμε ένα πιο λευκό και το καλοκαίρι μαυρίζουμε.

Γυμναστική στο σπίτι λοιπόν, και για εσάς που δεν έχετε τον απαραίτητο χρόνο να αφιερώσετε σε πολύ ωραίες προπονήσεις, το ελλειπτικό μηχάνημα της X-Fit είναι το ιδανικό. Γιατί γυμνάζει συγχρόνως πολλές μυϊκές ομάδες, όλο το σώμα, και τα χέρια και την πλάτη και την κοιλιά και τα πόδια. Πάμε να δούμε όμως πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Απευθύνεται σε όλους, να το ξεκαθαρίσω αυτό, και σε άντρες και σε γυναίκες, αλλά και σε παιδιά. Αν έχουμε τραυματισμούς, είναι το ιδανικό αερόβιο όργανο γυμναστικής για αποκατάσταση. Ήπια λοιπόν αερόβια προπόνηση. Πάμε να δούμε όμως πώς μπορούμε να γυμνάσουμε συγχρόνως όλο το σώμα, χρησιμοποιώντας και τις λαβές για τα χέρια, και μπορούμε να ελέγξουμε και την αντίσταση, μπορούμε να την αυξήσουμε ανάλογα το επίπεδο της φυσικής μας κατάστασης. Εδώ μπορούμε να βάλουμε περισσότερη δύναμη στα χέρια, να κάνουμε πιο έντονη την προπόνησή μας ή χαλαρά. Βλέπετε ότι δεν έχει καθόλου επιβάρυνση στα γόνατά μας. Και ειδικά για ανθρώπους που έχουν προβλήματα στις αρθρώσεις όπως είναι τα γόνατα, είναι σημαντικό να επιλέξουν ένα μηχάνημα όπως το ελλειπτικό για το σπίτι. Και μέσα σε 20 λεπτά μπορούμε να έχουμε την προπόνησή μας και είναι ιδανικό. Δουλεύουμε λοιπόν συγχρόνως και τον άνω κορμό και τα πόδια. Και θα σας δείξω τώρα πώς μπορούμε να κατέβουμε χαμηλά, να δουλέψουμε τους γλουτούς, για τις γυναίκες ιδανικό, το οποίο αν αυξήσουμε το μυϊκό ιστό στη συγκεκριμένη περιοχή, έχουμε και μείωση κυταρίτιδας, αλλά και μείωση του λίπους γενικά στο σώμα μας, γιατί και με αρκετές θερμίδες. Κατεβαίνουμε λοιπόν χαμηλά, κρατάω από αυτήν εδώ τη λαβή, πάω εδώ και δίνω περισσότερη έμφαση στα πόδια. Αλλά όχι μόνο στους γλουτούς, αλλά και στο εσωτερικό μέρος των μυρών, που είναι ένα σημείο ευαίσθητο για τις γυναίκες και προκαλείται η πρώτη χαλάρωση, γιατί χάνουμε το μυϊκό ιστό. Άρα αν θέλουμε να δυναμώσουμε αρκετά τα πόδια και να έχουμε αυτή τη λεγόμενη γράμμωση και τόνωση στα πόδια μας, είναι ένα ιδανικό μηχάνημα το ελλειπτικό. Εδώ χαμηλώνω, πάω αρκετά χαμηλά και δίνω έμφαση και γλουτούς και απαγωγούς και στα ισχύα μου, ένα σημαντικό κομμάτι για την κινητοποίηση των ισχύων, αλλά και το εσωτερικό μέρος του μυρού, τους προσαγωγούς. Και μπορώ να αλλάξω και τη θέση στα πέλματά μου και ανάλογα, αν στηριχτώ πολύ στις φτέρνες, δουλεύω πίσω, το πίσω μέρος του ποδιού, το μοιραίο δικέφαλο, εκεί. Χαμηλά λοιπόν, και δημιουργούμε και περισσότερη αντίσταση. Έχει και προγράμματα βέβαια και για την αποκατάσταση, αλλά και γενικότερα για τη μυϊκή ενδυνάμωση. Και αλλάζοντας τη λαβή από εδώ στα χέρια εδώ, δουλεύουμε όλο το σώμα αλλά και την αερόβια ικανότητά μας, το καρδιοαναπνευστικό, την καλή λειτουργία της καρδιάς μας. Και μπορούμε σε μία σταθερή ταχύτητα, για παράδειγμα, αν θέλουμε να βελτιώσουμε την αντοχή μας και την αερόβια ικανότητα, ένα πρόγραμμα που προτείνω είναι σε ένα σταθερό τέμπο περίπου 30 λεπτά. Και μπορούμε να αυξάνουμε μετά τα πρώτα 5 λεπτά την ένταση, την ταχύτητά μας, αλλά σε σταθερό τέμπο. Αν θέλουμε όμως να δουλέψουμε για μείωση λίπους και για αδυνάτισμα, θα σας πω ότι μια προπόνηση HIIT interval είναι ιδανική. Για παράδειγμα, πάω 30 δεύτερα πάρα πολύ γρήγορα και 60 δεύτερα πιο χαλαρά. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε 8 φορές. Και πάμε λοιπόν με τη λαβή στα χέρια που δουλεύουμε συγχρόνως όλες τις μυϊκές ομάδες, όλο το σώμα. Το ελλειπτικό μηχάνημα λοιπόν της X-Fit είναι το ιδανικό όργανο γυμναστικής για καύση λίπους και με πάρα πολλές θερμίδες. Την ίδια στιγμή δουλεύουμε και γυμνάζουμε, τονώνουμε και τον άνω κορμό και τα πόδια μας. Παρέχει ασφάλεια και είναι ιδανικό και για αποκατάσταση. Δεν επιβαρύνει τις αρθρώσεις. Πολύ σημαντικό λοιπόν. Το ελλειπτικό το κατατάσσουμε στην κατηγορία των αερόβιων μηχανημάτων. Για μένα το ελλειπτικό είναι αγαπημένο μηχάνημα, πραγματικά. Και ειδικά το X-Fit Elite, που θα το βρείτε στα καταστήματα Extreme Stores σε όλη την Ελλάδα.

0: Οπότε τα επιπλέον κιλά είναι επικίνδυνα για την υγεία μας. Γι' αυτά και άλλα πολλά θα μας μιλήσει η συνεργάτη μου και από την ομάδα διατροφολόγων του Fit Lab, η Ειρήνη Διπλάρη.
1: Τα επιπλέον κιλά είναι επικίνδυνα όταν αρχίζουν και έχουν αντίκτυπο στην υγεία μας. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι αρχίζουμε και βλέπουμε κάποιες διαφορές στις βιοχημικές μας εξετάσεις, στο λίπος μας, τοπικό έτσι, σπλαχνικό, σε διάφορα σημεία του σώματος και καρδιακά προβλήματα εννοείται. Αρτηριακή πίεση, διάφορα προβλήματα.
0: Χοληστερίνη,
1: πολύ σωστά, από τις βιοχημικές εξετάσεις και την κλινική εικόνα εννοείται, ας πούμε, όταν βλέπουμε κάποιο είδημα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο για να εντοπίσουμε το πότε τα επιπλέον κιλά είναι επικίνδυνα για την υγεία μας.
0: Μια πρόσφατη έρευνα λέει ότι όταν αυξάνεται η περίμετρος της μέσης, αυτό έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο στις βιοχημικές μας εξετάσεις και στην υγεία μας, αλλά και γενικότερα και στην ψυχική μας υγεία.
1: Πολύ σωστά. Η παχυσαρκία γενικότερα και ιδιαίτερα η κεντρική παχυσαρκία έχει φανεί πως δημιουργεί φλεγμονή. Η φλεγμονή φυσικά δρά αρνητικά σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στο ψυχολογικό επίπεδο. Και έτσι μπορεί να αισθανόμαστε άσχημα ψυχολογικά, να έτσι έχουμε κατάθλιψη.
0: Κακή διάθεση
1: κακή
0: γενικότερα.
1: Κακή διάθεση, χαμηλή ενέργεια, που επίσης είναι ένας ψυχολογικός παράγοντας εννοείται.
0: Ναι, τα επίπεδα ενέργειας είναι πολύ σημαντικά για τον άνθρωπο, να ξυπνάμε το πρωί και να είμαστε καλά.
1: Σωστά.
0: Να πούμε όμως, Ειρήνη μου, και στον κόσμο που μας παρακολουθεί, τι είναι ακριβώς το σπλαχνικό λίπος, η υπατική λιπόδης διήθηση.
1: Ουσιαστικά το σπλαχνικό λίπος είναι το λίπος που επικεντρώνεται και μαζεύεται στην περιοχή της κοιλιάς.
0: Κάτω από το υποδόριο.
1: Κάτω από το υποδόριο, πολύ σωστά. Και γύρω από τα όργανα. Γι' αυτό λέμε ότι ουσιαστικά όταν έχουμε κεντρική παχυσαρκία, δηλαδή λίπος στην περιοχή της κοιλιάς, είναι πολύ πιο επικίνδυνο από την περιφερειακή παχυσαρκία που έχουν και περισσότερες γυναίκες, δηλαδή γύρω από την κοιλιά στην περιοχή της λεκάνης, στα χέρια και στο στήθος.
0: Και δεν λειτουργεί σωστά ο μεταβολισμός.
1: Έτσι έχουμε κίνδυνο να πάθουμε υπατική λιποδιήθηση, δηλαδή να αρχίσουμε να μαζεύουμε λίπος στο σηκώτη μας, είτε από κατανάλωση αλκοόλ, είτε μη, έτσι, γιατί αυτό διαχωρίζεται σε αλκοολική και μη αλκοολική λιποδιήθηση.
0: Και ποια είναι η διαφορά?
1: Ουσιαστικά το ένα είναι ότι προέρχεται από την κατανάλωση αλκοόλ και το άλλο είναι ότι προέρχεται από την αύξηση βάρους.
0: Και αυτό το συναντάμε γενικότερα και στις γυναίκες στην εμμηνόπαυση, ότι αυξάνεται το λίπος γύρω από την περιοχή της κοιλιάς και με αποτέλεσμα και το σπλαχνικό.
1: Σωστά, επειδή μειώνονται οι ορμόνες κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, έχουμε έτσι πολύ μειωμένο μεταβολισμό και αρχίζουμε και συσσωρεύουμε λίπος κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς. Το οποίο είναι και το πιο επικίνδυνο για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τη νούμερο ένα αιτία θανάτου σήμερα στη γη.
0: Και να σε ρωτήσω, υπάρχει ειδική διατροφή που μπορούμε να κάνουμε για το τοπικό?
1: Δεν υπάρχει έτσι κάποια συγκεκριμένη ειδική διατροφή που μπορούμε να κάνουμε για το τοπικό. Αυτό αφορά κυρίως τα γονίδια, δηλαδή το που ο καθένας αποθηκεύει λίπος ανάλογα με τη γονιδιακή του προδιάθεση.
0: Θέλω να μου πεις, είπαμε ότι για τη κεντρική παχυσαρκία το λίπος στην περιοχή της κοιλιάς είναι επικίνδυνο για την υγεία. Το λίπος, το τοπικό, στην περιοχή εδώ των γοφών, αμπαγωγών ή στα χέρια είναι επικίνδυνο για την υγεία?
1: Σίγουρα η παχυσαρκία είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο καθώς προκαλεί φλεγμονή. Όσον αφορά όμως τη σύγκριση μεταξύ κεντρικής και περιφερειακής παχυσαρκίας, εννοείται ότι η κεντρική είναι πολύ πιο επικίνδυνη από την περιφερειακή παχυσαρκία, καθώς εστιάζει στα όργανα. Περιβάλλει τα όργανα και έτσι έχουμε κίνδυνο να πάθουμε.
0: Και όλα αυτά, ναι, είναι πραγματικά είναι μία αλυσίδα. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι αν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, το σηκώτη μας περιβάλλεται από λίπος. Αυτό δημιουργεί και παράλληλα έχει συνέπειες για τον οργανισμό μας. Αυτά που λέγαμε πριν, καρδιαγγειακά, υψηλή χοληστερίνη, πίεση και ούτω καθεξής, ναι, και το ζάχαρο.
1: Εννοείται.
0: Και ποια είναι η λύση, Ειρήνη μου, σε όλο αυτό?
1: Φυσικά η λύση είναι μία, η σωστή διατροφή και η άσκηση. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο πολύ έτσι μελετημένος τρόπος να λύσουμε αυτά τα προβλήματα που αφορούν την παχυσαρκία κεντρική και περιφερειακή και είναι η μεσογειακή διατροφή. Μια διατροφή η οποία βασίζεται έτσι σε μεσογειακά πρότυπα, έχουμε δηλαδή τα όσπρια, τα λαχανικά, τα φρούτα και έχει αποδειχθεί ότι μειώνει πάρα πολύ τον κίνδυνο εμφάνισης κεντρικής και περιφερειακής παχυσαρκίας.
0: Άρα συνδυαστικά με την άσκηση, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε τον κατάλληλο τύπο άσκησης και αν δεν γνωρίζουμε εμείς οι ίδιοι να απευθυνθούμε σε ειδικό. Συνδυαστικά λοιπόν με ένα πλάνο υγιεινής διατροφής για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε για την υγεία μας πάνω απ' όλα.
1: Ναι, γιατί αυτό έχει σημασία. Όχι τόσο το φαίνεστε, ναι, η εμφάνιση, αλλά και το είναι.
0: Να ξεφύγουμε λίγο από το φαίνεστε και να εστιάσουμε την προσοχή μας στο κομμάτι της υγείας. Γιατί η πρόληψη είναι πολύ σημαντική. Και πόσο μάλλον όταν φτάσουμε σε ακραία σημεία και φαινόμενα της εποχής, όπως είναι και η παιδική παχυσαρκία, Ειρήνη.
1: Πολύ σωστά. Τα Ελληνόπουλα έχουν το 1/3 παχυσαρκία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην ενήλικη ζωή τους, γιατί στην ανάπτυξη είναι η μόνη περίοδος στην οποία αυξάνονται τα λιποκύτταρα. Έτσι, ως ενήλικες θα έχουν έτσι πιο αυξημένες πιθανότητες να έχουν παχυσαρκία, καρδιαγγειακά προβλήματα, θα χάσουν πολύ πιο δύσκολα τα κιλά και φυσικά άλλες έτσι άσχημες ασθένειες όπως καρκίνος και ούτω καθεξής.
0: Άρα ουσιαστικά πρέπει να προσέξει όλη η οικογένεια, οι διατροφικές συνήθειες όλης της οικογένειας έχουν ως αντίκτυπο και στα παιδιά μας.
1: Πολύ σωστά.
0: Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή γιατί πρέπει να μεγαλώνουμε υγιή παιδιά.
1: Και οι γονείς είναι πρότυπα των παιδιών τους, εννοείται.
0: Υγιή παιδιά, υγιείς ενήλικες.
1: Σωστά, πολύ σωστά.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh, shit. Some shit. I am happy here.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
5: Testing, testing.
6: Are you guys ready?
7: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
8: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
9: Ναι.
8: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
7: Για μικρούς και μεγάλους.
10: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
7: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
11: Αυτό δεν είναι καλό.
7: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
12: How do you like it?
13: I love it.
10: Πάστα!
7: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είναι ό,τι πιο ωραίο μπορείς να μου πεις, νομίζω. Ότι...
1: Στο να σε χαρακτηρίσω.
0: Ναι, ναι, το ότι είσαι αυθεντική και αληθινή και
1: ξέρεις πέρα κάτι από το που όμορφη, θέλω να λοιπόν, το κρατήσω.
0: Ναι, και όταν σταμάτα, ακούς... Ελένη, ανταποδίδω.
1: Πρόσεξε να δεις, όταν ακούς μια φιλοφρόνηση από γυναίκα, ναι. Είναι, θεωρώ, πιο σημαντική από έναν άντρα.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Είναι και ιδιαίτερα...
0: Και στο χώρο μας ακόμη πιο πολύ, νομίζω, Ελένη, παίζει ρόλο.
1: Εγώ πάντως θαυμάζω τις ωραίες γυναίκες και μ' αρέσει και να το λέω. Και είμαι ένας άνθρωπος ακομπλεξάριστος και άμα είναι κάτι ωραίο θα το πω.
0: Και μου βγάζεις και όλες που είναι ακόμη πιο σημαντικό ότι στηρίζεις τις γυναίκες. Και επειδή μου έκανες και προσωπικά την πρόσκληση, θέλω να σου πω ότι το εκτίμησα πάρα πολύ. Ο τρόπος που με προσέγγισες ήταν πάρα πολύ.
1: Το νιώσα και το έκανα.
0: Πολύ
1: δεν το έκανα
0: τιμητικό για μένα, ναι. Και γι' αυτό είμαι και σήμερα εδώ.
1: Πριν περάσουμε στην κουβέντα μας, mm-hmm. που θέλω να κάνουμε, όλους τους καλεσμένους ανθίμου τους περνάω από ένα fit test.
0: Να, αυτά φοβάμαι, κατάλαβες
1: να
0: τώρα.
1: Να μην τα φοβάσαι, έχεις αρκετές δυνατότητες και δεξιότητες.
0: Αφού το λες εσύ, θα σε πιστέψω.
1: Λοιπόν, πάμε ανθί, να ξεκινήσουμε με το fit test. Mm-hmm. Ένα συνδυασμός ισορροπία με δύναμη. Δηλαδή, αν στηριχτώ στο αριστερό μου πόδι και προσπαθώ να τεντώσω το δεξί, θα φέρω τα χέρια μου μπροστά και αργά. Θα καθίσω προς τα πίσω, με έλεγχο δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Να στηριχτώ στο αριστερό πόδι. Με όποιο θες ξεκινά. Αν με το αριστερό κάνω... με το δεξί.
0: Ωραία. Άρα το πάω πάνω.
1: Τεντώνεις.
0: Τεντώνω.
1: Λυγίζεις, πρόσεξε τα δάχτυλα και τα γόνατα πρέπει να μπροστά να κοιτάζουν. Εκεί.
0: Είναι και το τραπέζι, ασφάλεια. Γι' αυτό. Ναι. Ωραία.
1: Και προσπάθησε να βάλεις δύναμη σε αυτό το πόδι και σαν να θέλεις να καθίσεις πίσω στο καναπέ. Εκεί.
0: Ωραία.
1: Καλά το πήγαμε.
2: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Πάμε και το άλλο πόδι.
0: Θέλεις και το άλλο.
1: Ναι. Να δούμε. Είναι. Καταρχήν με αυτό θα δούμε και ποιο είναι το δυνατό σου πόδι.
0: Δύσκολο είναι να ξέρεις. Όταν το τεντώνεις είναι δύσκολο.
1: Ναι, εκεί.
0: Οκ. Okay.
1: Εκεί. Λύγησε το δεξί.
0: Ατσαρούχι.
1: Ναι, point. Όπως, κανονικά εδώ. Ξέρεις. Εδώ.
0: Παιδιά, πώς θα κάνει η πετρουλάκια έτσι εύκολα. Λοιπόν, έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Βλέπεις ότι δεν είναι έτσι απλό.
0: Δεν είναι, να τα λέμε
1: εδώ
0: αυτά.
1: Και πέστα. Πίσω.
0: Εντάξει.
1: Έπεσες λίγο πιο απότομα,
0: ναι.
1: Από το άλλο.
0: Λες να είναι το άλλο το πιο δυνατό. Πιο...
1: Εσύ το καταλαβαίνεις περισσότερο. Ποιο πόδι αισθάνθηκες πιο δυνατό. Άρα σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε λίγο παραπάνω με ενδυνάμωση.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι η ουσία.
0: Okay.
1: Ποιο πόδι αισθάνθηκες πιο δυνατό. Το δεξί ή το αριστερό.
0: Α, όταν σήκωσα αυτό νομίζω. Όχι, εσύ πιστεύεις το άλλο.
1: Εσύ ξέρεις καλύτερα το σώμα σου από τον καθένα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε, mm-hmm. ότι πρέπει να μάθουμε να ακούμε το σώμα μας και να το γνωρίσουμε, να το μάθουμε. Τις αδυναμίες του και εκεί εστιάζουμε.
0: Ισχύει, ισχύει πολύ αυτό και σε βοηθάει νομίζω και στην καθημερινότητά σου και φυσικά στη γυμναστική, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
1: Και εσύ στο χώρο σου, στη δημοσιογραφία, είσαι εστιασμένη εκεί. Πολλά χρόνια τώρα. Mm-hmm. Είναι κάτι που σου αρέσει πολύ.
0: Ήταν
1: φαίνεται.
0: Κάτι που νομίζω ότι δεν είχα ποτέ αμφιβολίες για το τι θέλω να κάνω στη ζωή μου.
1: Από
0: δηλαδή,
1: μικρή
0: το ήθελα,
1: λοιπόν.
0: Ναι, από την πρώτη στιγμή ήταν αυτό που ήθελα για κάποιο περίεργο λόγο. Είχε καρφωθεί στο μυαλό μου. Και ενώ με πιέζανε, με σπρώχνανε λίγο οι γονείς μου προς μια άλλη κατεύθυνση. Θέλα να σπουδάσω δικηγόρος γιατί ήταν και αδερφή μου. Εγώ από μικρή επέμενα εκεί στη δημοσιογραφία. Δηλαδή
1: άρα
0: στο μηχανογραφικό
1: επίμονη,
0: μου.
1: Ε?
0: Άμα μου αρέσει κάτι, με επιμονή.
1: Εστιάζεσαι σε αυτό.
0: Κατά τα άλλα, ναι. Αυτό που λένε πάω with the flow πάρα πολύ στη ζωή μου. Αλλά όταν πραγματικά θέλω κάτι και το ξέρω, είμαι πολύ αφοσιωμένη και προσιλωμένη σε αυτό. Στοχοπροσιλωμένη.
1: Έχεις λοιπόν αυτό. Ένα στοιχείο του αθλητισμού είναι αυτό να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Η γυμναστική σου αρέσει.
0: Όχι πολύ.
1: Την αλήθεια θα μου πεις τώρα. Εδώ λοιπόν, λέμε αλήθειες. Δεν λέμε επειδή είμαστε...
0: Κάτσε πω γιατί ζεστάθηκα
1: είναι
0: τώρα.
1: Αυτό που λέμε ο δημόσιος διάλογος και πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία είναι αρεστά στον περισσότερο κόσμο.
0: Κοίτα, επειδή με είπες αυθεντική, το στηρίζω ναι. Μέχρι τέλους, μόνο αλήθειες θα σου
1: φυσικά.
0: Πω.
1: Φυσικά. Και πολλοί κόσμος θα ταυτιστεί, μην νομίζεις.
0: Δεν μου αρέσει η γυμναστική γενικά, αλλά τα τελευταία χρόνια έχω βρει το πιλάτες που μου αρέσει πάρα πολύ ως μορφή άσκησης. Ξέρεις όμως γιατί κάνω πιλάτες μέτριας έντασης, το οποίο με κάνει να αισθάνομαι fit.
1: Ορθοσωμία, ευθυγράμμιση
0: ναι.
1: Σπουδαιλικής στήλης.
0: Και μπορώ να συνεχίσω μετά την υπόλοιπη μέρα μου, αν είναι επιβαρημένη με διάφορες υποχρεώσεις, με τη δουλειά και όλα αυτά. Και δεν αισθάνομαι κούραση, ενώ... ας πούμε, όργανα, γυμναστήριο,

0: επειδή δεν μου αρέσουν κιόλας, με κουράζει πάρα πολύ και δεν μπορώ να το εντάξω στην καθημερινότητά μου.
1: Το θέμα είναι, Ανθή, ότι βρήκες κάτι το οποίο σου ταιριάζει και σου κουμπώνει απόλυτα και σε ευχαριστεί. Το μηχανογραφικό, λοιπόν, το συμπλήρωσες εσύ χωρίς να γνωρίζουν οι γονείς σου, ε?
0: Ναι, γιατί ήθελε να είναι μαζί και ο πατέρας μου, αλλά δεν τον άφησα να μπει μέσα, γιατί φοβόμουν ότι θα θέλει να βάλω νομική πρώτη επιλογή. Και εγώ, όπως καταλαβαίνεις, έβαλα δημοσιογραφία, γιατί ήμουνα πολύ κατασταλαγμένη στο τι θέλω να κάνω.
1: Και τα κατάφερες.
2: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα.
3: Παρασκευή με Κυριακή στις 9 το βράδυ. Η Ανθή Σαλαγκούδη και η δημοσιογραφική ομάδα του Άττικα φωτίζουν την επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τις εξελίξεις και τους πρωταγωνιστές της πρώτης γραμμής.
1: Είναι κάτι που σου έχει μείνει αποθυμένο, που θα ήθελες να κάνεις και δεν το έχεις κάνει μέχρι σήμερα, στον χώρο της δημοσιογραφίας εννοώ, και στη τηλεόραση?
0: Κοίτα, θα ήθελα να κάνω όσο το δυνατόν περισσότερες καλές συνεργασίες και με άλλους συναδέλφους που εκτιμώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να κάνω συνεντεύξεις πολιτικούς, γιατί είχα ξεκινήσει ένα podcast πέρυσι. Δυστυχώς μετά για κάποιους λόγους σταμάτησε. Αυτά θα ήθελα να κάνω. Ξέρεις, πράγματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι έχω φτάσει στο ταβάνι και δεν έχω κι άλλα πράγματα.
1: Καλά, λίγονο.
0: Πάρα πολλά πράγματα να κάνω.
1: Είσαι μικρή ακόμα, έχεις το μέλλον μπροστά σου, μπορείς να κάνεις πολλά και δυνατότητες υπάρχουν.
0: Σε ευχαριστώ. Δεν είμαι τόσο μικρή, αλλά ξέρεις, αυτό που χαίρομαι είναι ότι επιτέλους με το Δελτία Ειδήσεων βρήκα αυτό που πραγματικά μου αρέσει.
1: Αυτό που
0: με κάνει να νιώθω πληρότητα και να θέλω να το εξελίξω όσο περισσότερο γίνεται.
1: Και βλέπω ότι στο κομμάτι της αυθεντικότητας και της ειλικρίνειας, μέσα σε όλο αυτό, λοιπόν, δήλωσες και δημόσια ότι περνάω καιρός, θέλω να γίνω κι εγώ μάνα και έφτασε στο σημείο να κάνεις κρυοστήριση οαρίων. Δηλαδή, εγώ θέλω να πεις, ρε παιδί μου, στα νέα κορίτσια που θέλουν να το κάνουν αυτό. Πώς ήταν για σένα όλη αυτή η διαδικασία?
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν, όταν έκανα τη κρυοσυντήρηση πριν από 2-2,5 χρόνια, η αλήθεια είναι ότι δεν περνούσε από το μυαλό μου να γίνω μανούλα. Δεν ήταν και οι συνθήκες κατάλληλες τότε στη ζωή μου. Και σκέφτηκα ότι εφόσον και περνάνε τα χρόνια και δυστυχώς ο χρόνος είναι αντισόπιτος και δεν το εννοώ ως προς την ηλικία μας γενικότερα.
1: Όχι, όχι,
0: και νέες
1: το...
0: και όμορφες μπορούμε να παραμείνουμε, αλλά έχει να κάνει καθαρά με το αναπαραγωγικό κομμάτι.
1: Με τα όρια μας
0: γερνάνε, καλός ή κακός.
1: Το ξέρεις ότι μετά τα 25.
0: Ξέρω, ξέρω. Και ο ρυθμός παραγωγής και η ποιότητά τους. Οπότε γι' αυτό ακριβώς αποφάσισα, επειδή δεν ήξερα πώς θα είναι η ζωή μου και επειδή τα περιθώρια στενεύουν, αποφάσισα να κάνω αυτή την κίνηση, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί πραγματικά να ήθελα να γίνω μανούλα και να μην είχα αυτή τη δυνατότητα. Δεν ξέρω ακόμη αν θα κάνω παιδί, πώς να σου το πω, αλλά θα ήθελα να έχω και αυτή την επιλογή.
1: Και δεν είναι μόνο θέμα δικό σου, είναι και θέμα με τον κατάλληλο σύντροφο αυτό που
0: λέμε. Ισχύει, ισχύει. Αλλά είναι πάρα πολύ.
1: Πιστεύεις ότι είσαι σε ένα καλό δρόμο, αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι σε βοηθάει η επιστήμη, άμα θέλεις να γίνεις μητέρα και σε μεγαλύτερη ηλικία.
1: Αλλά δεν χρειάζεται και ο κατάλληλο σύντροφο.
0: Χρειάζεται.
1: Γιατί θα σου πω από την εμπειρία ότι, ωραία, κάνεις ένα παιδί, αλλά πρέπει να μοιράζεσαι τις ευθύνες. Είναι θέμα αυτό.
0: Ελένη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό νομίζω ότι άργησα κιόλας να κάνω παιδί, γιατί το σκέφτομαι πολύ σοβαρά και καταλαβαίνω ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί. Οπότε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο άνθρωπος που θα μοιραστείς αυτές τις ευθύνες.
1: Σου αρέσει όμως η συντροφικότητα, το να είσαι στο σπίτι?
0: Μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι στο σπίτι. Δεν έχω χρόνο. Κατά τα άλλα, μου αρέσει το μαγείρεμα και μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω κάτι υγιεινές συνταγές. Κάτι που βλέπω TikTok, Instagram πάρα πολύ.
1: Μαγειρεύεις για τον σύντροφό σου?
0: Όταν έχω χρόνο, αλλά μαγειρεύει και αυτός πολύ, δόξα τω Θεώ.
1: Μια χαρά.
0: Εφόσον εγώ δεν προλαβαίνω.
1: Είναι τέλειο, τέλειο αυτό, πραγματικά.
0: Και αυτός βέβαια. Ναι, και αυτός βέβαια δουλεύει πάρα πολύ, αλλά...
1: Αλλά προσέχετε όμως τη διατροφή σας, δηλαδή, το τι θα μπει στο σπίτι, στην κουζίνα, στο ψυγείο, στα...
0: Εγώ πάρα πολύ. Διαβάζω αρκετά, οπότε ναι. Προσέχω τι θα μπει στο σπίτι. Ξέρω να διαβάζω πλέον τις ετικέτες στο σούπερ μάρκετ,
1: για την ποιότητα τροφής, ναι. Mm-hmm. Εντάξει, έχεις και ένα σωματότυπο βέβαια, ο οποίος έχει ένα καλό μεταβολισμό. Είναι πολλές φορές, ξέρεις, και το DNA μας ευνοεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε ανθή. Δηλαδή δεν έχει σημασία που δεν έχεις πρόβλημα με το βάρος σου ή που θες να συντηρήσεις το βάρος σου, αλλά το τι βάζουμε μέσα μας είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό το καύσιμο που δίνουμε στο σώμα μας, που αυτό μας συντηρεί, μας βοηθάει να κάνουμε όλες τις δραστηριότητες μας.
1: Δηλαδή, εσύ δουλεύεις ατελείωτες ώρες, γιατί κάποιος που δεν γνωρίζει και τα γυρίσματα και η τηλεόραση απαιτεί αρκετές ώρες να είσαι...
0: Απαιτεί αρκετή πνευματική διάβγεια και
1: πολύ
0: διάβασμα και πρέπει να είσαι συνεχώς σε εγρήγορση το μυαλό σου, γιατί η επικαιρότητα τρέχει.
1: Και ειδικά στο χώρο σου της δημοσιογραφίας, έχει πάρα πολλές απαιτήσεις αυτή η δουλειά.
0: Είναι καταιγιστική η πληροφορία και τα γεγονότα και η επικαιρότητα, όπως σου είπα. Οπότε ναι, πρέπει να είσαι alert.
1: Alert 24 ώρες. Η Ανθή πώς χαλαρώνει όμως, αν είναι alert 24 ώρες?
0: Κοίτα, πριν τη σχέση μου, να σου το πω έτσι, ήμουνα 24 ώρες με την ενημέρωση, δηλαδή και το βράδυ, αντί να χαλαρώσω, έβλεπα ενημερωτικές εκπομπές. Έβλεπα δελτία ειδήσεων, ενημερωτικές εκπομπές, μετά διάβασμα. Τώρα έχω μάθει περισσότερο να χαλαρώνω. Με χαλαρώνει να το βράδυ αργά μετά το δελτίο, να μαγειρέψω ίσως. Σίγουρα μια ωραία έξοδος για φαγητό. Μ' αρέσει πολύ ο κινηματογράφος. Και η συζήτηση, ναι.
1: Είναι πράγματα, λοιπόν, θεωρείς ότι κάνεις πράγματα που σε γεμίζουν. Δηλαδή, πέρα από την χαλάρωση με τον σύντροφό σου, την έξοδο και αυτά, τι σημαίνει ευεξία για σένα? Τι είναι αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι καλά και να γεμίζει την ψυχή σου, να σου το πω έτσι?
0: Κοίτα, ευεξία, για μένα στο μυαλό μου η λέξη ευεξία είναι συνυφασμένη με την λέξη ισορροπία. Ας πούμε, ευεξία για μένα είναι να ξυπνάς το πρωί, να πίνεις τον καφέ σου ή ό,τι άλλο θες, εγώ πίνω καφέ, και να νιώθεις έτοιμη να δράξεις τη μέρα σου. Για μένα αυτό σημαίνει ευεξία.
1: Ανθή μου, υπήρχε κάποια στιγμή που έπρεπε να μεταφέρεις μία είδηση και η οποία σε στιγμάτισε, σε στεναχώρησε, σε έκανε νιώσεις άβολα?
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δυστυχώς πολλές ειδήσεις που με κάνουν να αισθάνομαι άβολα. Βρήθη το δελτίο ειδήσεων από κακές ειδήσεις. Αλλά η μία που θυμάμαι, έπρεπε να βγάλουμε μία σύνδεση από το νοσοκομείο της Λάρισας, όπου περίμεναν οι γονείς, ήταν για την τραγωδία των Τεμπών, και περίμεναν οι γονείς τον γιατρό να τους μεταφέρει αν τα παιδιά τους είναι ζωντανά και σε τι κατάσταση μπορεί να ήταν. Ήταν ό,τι πιο δύσκολο, δηλαδή ακόμη και τώρα που στο λέω μπορεί
1: να... Ναι, μα και εμένα που μου το λες, ναι.
0: Ήτανε, και επειδή δεν ήθελα να βγάλω εγώ, θεωρούσα το δικό μου, τη δική μου την ευαισθησία, την αδυναμία εκείνη τη στιγμή πολύ μικρή μπροστά σε αυτό που παίρνουν εκείνοι οι άνθρωποι, και δεν ήθελα να εκφραστώ στον αέρα. Ένιωσα, καταπιέστηκα κιόλας πάρα πολύ για να μην δείξω συναίσθημα. Ναι. Το θεώρησα σχεδόν προσβολή.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, λόγω της οικογένειάς σου, που ασχολήθηκε με την πολιτική, mm-hmm. να ασχοληθείς εσύ?
0: Έχω περάσει από αυτό το στάδιο. Ήμουν και δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Βέβαια, τότε είχα παραιτηθεί στα 3 χρόνια, γιατί μου έκανα την πρόταση στην Αθήνα και για τη δουλειά. Έβαλα μπροστά τη δουλειά. Το θεώρησα πιο σημαντικό να έχω, ξέρεις, επαγγελματική εμπειρία. Η αλήθεια είναι ότι το μικρόβιο της πολιτικής υπάρχει.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Υπάρχει. Αλλά το έχω σε καταστολή. Ναι. σε ύπνωση. Βέβαια, με τον μπαμπά μου τα λέμε πολύ συχνά. Διαφωνούμε κιόλας στα πολιτικά. Οι πολιτικές μας απόψεις καμιά φορά ερχόμαστε σε αντιπαράθεση. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ από την πλευρά την άλλη που το κάνω η πολιτική, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και δημοσιογραφικά.
1: Ναι,
0: έχει πολύ ενδιαφέρον προς το παρόν. Τώρα για το μέλλον δεν αποκλείω τίποτα, Ελένη. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ανθή μου, πιστεύεις ότι η γυναίκα δημοσιογράφος έχει πάρει τη θέση που της αξίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης?
0: Θα ήταν άδικο να πω ότι δεν έχει εξελιχθεί η γυναίκα και η θέση της και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν κρίνεις και από τη δουλειά που κάνω εγώ καθαρά, υπάρχουν πάρα πολλές παρουσιάστριες δελτίων ειδήσεων, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο. Τώρα, ότι έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας ως γυναίκες επαγγελματίες, ως γυναίκες δημοσιογράφοι, είναι σίγουρο. Τώρα, από την άλλη, θέλω να σου πω ότι χρωστάμε και πολλά σε αυτές τις γυναίκες που άνοιξαν το δρόμο.
1: Που βγήκαν μπροστά.
0: Που βγήκαν μπροστά και στο δικό μου χώρο. Δηλαδή, υπήρχαν γυναίκες, η Αγγελική Νικολούλη, να πω ονόματα που τα ξέρουμε όλοι λίγο πολύ, ναι. Που στο αστυνομικό ρεπορτάζ παλιά ήταν εντελώς ανδροκρατούμενο. Δηλαδή, δεν έβλεπες καμία γυναίκα. Τώρα βλέπεις πάρα πολλές γυναίκες να κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ. Η Έλλη Στάι στο Πολιτικό, η Όλγα Τρέμι, που είναι και στο κανάλι μας. Δηλαδή, γυναίκες που νομίζω ότι μας το κάνανε λίγο πιο εύκολο.
1: Το δρόμο.
0: Ναι. Και ελπίζω όλες να έχουμε τη δική μας συνεισφορά και να βάζουμε το δικό μας λιθαράκι για να γίνεται όλο και πιο εύκολο και να καταρρύπτονται στερεότυπα και ταμπού που έχουμε ως κοινωνία και στην Ελλάδα πολύ περισσότερο, που είμαστε μια συντηρητική κοινωνία.
1: Πολύ. Πώς διαχειρίζεσαι την αρνητική κριτική και όχι μόνο στα social media, αλλά στην τηλεόραση γενικά? Είναι
0: και
1: εύκολο?
0: Επειδή με το καλημέρα σας, καλησπέρα σας, δεν ξέρω πώς να το πω, όταν ήρθα και έκανα τα πρώτα μου βήματα στην Αθήνα, ενώ είχα και εμπειρία 10 χρόνων στη Θεσσαλονίκη, τα οποία μου τα αφαίρεσαν με το που
1: ήταν,
0: δεν νοιάστηκε κανείς, ναι, φυσικά. Και λόγω του πατέρα μου, επειδή τον αναφέραμε, στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα και το αντιμετώπιζα με το να κλείνομαι στον εαυτό μου, με το να φοβάμαι, να μην πούνε εκείνο, να μην εμφανίζομαι, να
1: ξέρεις. Αυτά τα στερεότυπα στο μυαλό μας, ξέρεις, τα συμπεριφορικά μοτίβα που λέμε πολλές φορές.
0: Ισχύει, αλλά νομίζω ότι μου είχε δημιουργήσει μια ανασφάλεια και ένα φόβο που δεν το διαχειριζόμουν πάρα πολύ καλά. Αλλά επειδή με το χρόνο κατάλαβα ότι...
1: Αυτός που έχει να πει θα πει έτσι κι αλλιώς.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς έτσι
0: έμαθα
1: είναι.
0: Να ξεχωρίζω την καλοπροαίρετη κριτική από την αιμονική. Αυτό που έγινε στην ΕΚ τότε ήταν κάτι που στοχοποιήθηκα χωρίς να φταίμουν πιο ακατάλληλος άνθρωπος στην πιο ακατάλληλη θέση, την πιο ακατάλληλη στιγμή. Οπότε έμαθα να μην δίνω τόση σημασία και εφόσον είπα ότι αυτός είναι ο χώρος που θα κινηθείς, αυτός ενδιαφέρει να κάνεις.
1: Ξέρεις,
0: έμαθα να σκληραγωγούμε, όχι να σκληραγωγούμε, να περιχαρακώνω τον εαυτό μου και να δίνω μάλλον περισσότερο να περνάω από ένα φίλτρο και να ξεχωρίζω σε τι πρέπει να δίνω σημασία και τι πρέπει απλά να το αφήνω να πέσει κάτω. Και νομίζω ότι τώρα μπορώ
1: απόλυτα
0: να το διαχειριστώ πολύ καλύτερα.
1: Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Και τι ονειρεύεσαι για την Ανθή για το μέλλον?
0: Δεν κάνω μακροχρόνια σχέδια, να σου πω την αλήθεια. Θέλω να υπάρχει σίγουρα ισορροπία που σου είπα. Αυτό θα ήθελα, αλλά το πάω μέρα με τη μέρα κάπως. Αυτό που με κάνει κάθε μέρα καλύτερη, με κάνει πιο ευτυχισμένη, κάνει και τους ανθρώπους γύρω μου πιο ευτυχισμένους, κάπως έτσι.
1: Εγώ να σου ευχηθώ, Ανθή μου, τα καλύτερα.
0: Ευχαριστώ πολύ και σε σένα, και σε σένα,
1: και σε σένα, κουκλά μου, ό,τι επιθυμείς, πραγματικά. Και να κρατήσεις αυτό το ωραίο χαμόγελο.
0: Ευχαριστώ.
1: Και την αυθεντικότητα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα, που σε γνώρισα λίγο παραπάνω από κοντά. Εύχομαι για την εκπομπή να σκίσει.
1: Μακάρι, vitality λοιπόν, Ανθή μου.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Been thinking about my painting a lot lately.
7: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
8: You'll be working with Jason.
7: Jason?
8: Oh, he's great. You'll love working with him.
7: Hi.
9: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
10: Do you know how to bake cookies?
11: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
12: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: λιπόλυση είναι μία μη επεμβατική μέθοδος για τη μείωση του τοπικού λίπους, η οποία είναι άνετη, ασφαλής και με εξαιρετικά αποτελέσματα. Γι' αυτό όμως το λέιζερ, για αυτή τη μη επεμβατική μέθοδος, θα μας μιλήσει η Διευθύνουσα Σύμβουλος των Σκούρας ΜΕΤ, Έλενα Σκούρα. Έλενα μου, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Καλώς σε βρίσκω, Ελένη. Είμαστε και σε μαγικό σημείο εδώ της πόλης, κάτω την Ακρόπολη.
0: Σε φέραμε σε ωραίο περιβάλλον, δεν μπορείς να πεις.
1: Ναι, φυσικά.
0: Να μας μιλήσεις για αυτό το λέιζερ, για αυτή τη νέα τεχνική για τη λιπόλυση.
1: Ναι, θα μιλήσουμε για το λέιζερ λιπόλυση στα 1060 νανόμετρα. Να πω ότι έχουμε μια αποκλειστικότητα σε αυτό. Είμαστε το μόνο ιατρικό κέντρο που εφαρμόζει τη συγκεκριμένη
0: θεραπεία
1: στην Ελλάδα. Και είναι, θα λέγαμε, το πιο ισχυρό λέιζερ λιπόλυσης. Γιατί το λέμε αυτό? Τα περισσότερα λέιζερ λιπόλυσης που εφαρμόζονται είναι αυτό που λέμε soft lasers. Δηλαδή, συρρυκνώνουν τα λιποκύτταρα, τα αδειάζουν. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι εφόσον παχύνουμε μελλοντικά, πάλι το λίπος θα κατανεμηθεί στα συγκεκριμένα σημεία και θα επανέλθει το σώμα. Όταν μιλάμε για λέιζερ λιπόλυσης, πραγματικό λέιζερ λιπόλυσης, μιλάμε για διάλυση λιποκυττάρων. Άρα για μόνιμη βελτίωση στο σώμα, γιατί όπως γνωρίζεις, λιποκύτταρα στην ενήλικη ζωή μας δεν αναγεννώνται, δεν ξαναδημιουργούνται. Άρα έχουμε μια μόνιμη αλλαγή στο σώμα, μια μόνιμη αντιμετώπιση ενός προβλήματος τοπικού πάχους, για παράδειγμα, που μπορεί γονιδιακά, ας πούμε, μια γυναίκα να παίρνει βάρος στην περιφέρεια, στα ψωμάκια. Γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε για ανέμακτη λιποαναρρόφηση, όπως η λιποαναρρόφηση αφαιρεί, άρα μειώνει μόνιμα τον αριθμό των λιποκυττάρων. Με το λέιζερ λιπόλυσης καταστρέφουμε λιποκύτταρα, δεν τα συρρυκνώνουμε.
0: Και πολύ σημαντικό. Ναι.
1: Ακριβώς, γιατί κάνουμε κάτι το οποίο είναι μόνιμο, δεν το κάνουμε μόνο εν όψη καλοκαιριού. Και μάλιστα, τα 1060 νανόμετρα που αναφέρουμε για το συγκεκριμένο λέιζερ είναι το μήκος κύματος που απορροφάται στο μέγιστο βαθμό από το λίπος σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο λέιζερ λιπόλυσης. Άρα, διαλύει τα περισσότερα λιποκύτταρα, πολύ παραπάνω λίπος σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο λέιζερ. Να σου πω ότι κατά προσέγγιση από κλινικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι διαλύει με το πέρας των συνεδριών το 24% του λίπους στη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα, αντιλαμβάνεσαι γιατί αλλαγές στο σώμα μιλάμε.
0: Στο σώμα, ναι.
1: Ένα και πρόβλημα τοπικού πάχους αντιμετωπίζεται διαπαντός.
0: Σε όλα τα σημεία, δηλαδή στην περιοχή της κοιλιάς, στα λεγόμενα ψωμάκια, στους απαγωγούς, στα χέρια.
1: Ναι, φυσικά. Το λέιζερ λιπόλυσης έχει 4 κεφαλές και μπορούν να συνδυαστούν έτσι στην ίδια συνεδρία διαφορετικές περιοχές. Μπορούμε να πάμε με τις 2 κεφαλές στην κοιλιά και στο στομάχι και με 2 κεφαλές στους βραχίωνες.
0: Πίσω στην πλάτη.
1: Ναι. Και είναι σημείο το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολλές γυναίκες.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω, επειδή συναναστρέφομαι και εγώ με πάρα πολλές γυναίκες, οπότε ένα σημείο, αυτό που λέμε ή δίπλα κάτω από το σουτιέν, ναι, είναι ένα σοβαρό θέμα.
1: Ναι.
0: Είναι τα λιποκύτταρα σε αυτό το σημείο.
1: Και με τα ρούχα,
0: ναι,
1: ενοχλεί τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχει σημασία να διαλύσουμε λίπος και να γίνει και σύσφυξη στο δέρμα. Να πούμε ότι το λέιζερ λιπόλυσης στα πλαίσια της κάθε συνεδρίας διεγείρει και την παραγωγή του κολαγόνου, άρα μας προστατεύει από αυτή τη μείωση του όγκου, επειδή θα χάσουμε πόντους, να μην προκληθεί χαλάρωση. Προληπτικά γίνεται σύσφυξη μέσα στο λέιζερ. Τώρα, εάν προϋπάρχει χαλάρωση στο δέρμα, δηλαδή μια γυναίκα μπορεί να έχει γεννήσει,
0: να έχει χάσει από το μακυλά, ναι,
1: ή να έχει αυξομοιώσεις βάρους και έχει προϋπάρχει μια χαλάρωση, εκεί θα ενισχύσουμε το πρωτόκολλό μας και μαζί με το λέιζερ θα εφαρμόσουμε και κάποια ισχυρή θεραπεία για σύσφυξη δέρματος, όπως είναι το Excel, το HIFU, άλλες μέθοδοι που θα συζητήσουμε και σε επόμενες εκπομπές. Με το λέιζερ λιπόλυση όμως μπορούμε να πάμε στον κορμό, στην κοιλιά, στο στομάχι, στην πλάτη, στους βραχίωνες, μπορούμε να πάμε στους γλουτούς, ίσως η πιο συνήθις περιοχή εφαρμογής, περιφέρεια, εσωτερικά άμυρων, εσωτερικό γόνατος επίσης, που ενδιαφέρει
0: πολύ,
1: πάρα πολλές γυναίκες, γιατί μπορεί εκεί γονιδιακά να κατανέμεται λίπος και δεν μπορούν να γίνουν ουσιαστικές
0: αλλαγές. Αλλά
1: και
0: με τη χαλάρωση που υφίσταται το δέρμα με την πάροδο του χρόνου, ειδικά στην περιοχή αυτή, στο εσωτερικό των μυρών, είναι ένα θέμα για τις γυναίκες,
1: ναι,
0: όπως και το πίσω μέρος των χεριών.
1: Ναι. Και εκεί, όπως είπαμε, εφόσον υπάρχει και λίπος και χαλάρωση, θα κάνουμε ένα συνδυαστικό πρωτόκολλο, γιατί να σου πω, Ελένη μου, ότι στα Σκούρας ΜΕΤ θα έρθει ο ασθενής. Καταρχάς θα μιλήσει με γιατρό. Άρα θα γνωρίζει ασθενής ότι χρειάζονται 2, 3, 5 θεραπείες ανάλογα με το πρόβλημα. Βήμα-βήμα βλέπουμε τη διαφορά, γίνονται μετρήσεις και προχωρούμε σε επόμενη συνεδρία εφόσον χρειάζεται. Και να πούμε εδώ, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει, ότι στα Σκούρας ΜΕΤ το ασθενής πληρώνει ένα συνεδρία. Δηλαδή θα γνωρίζει από πριν το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουμε, αλλά με συνεδρία πληρώνει τη θεραπεία του, βλέπουμε αποτελέσματα, προχωρούμε σε επόμενη εφόσον χρειάζεται.
0: Είναι σημαντικό και ήταν μια ερώτηση που ήθελα να σου κάνω, Έλενα, γιατί οι γυναίκες που μας ακούνε θα πούνε τώρα πόσο κοστίζουν αυτές τις συνεδρίες. Είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό για μένα?
1: Στα Σκούρας ΜΕΤ θα βρει κανείς ό,τι πιο σύγχρονο από Αμερική, από Ευρώπη. Τα συγκεντρώνουμε όλα και θα προτείνουμε αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Και σε σχέση με τα κόστη, είναι απολύτως προσιτά. Η φιλοσοφία μας είναι φιλοσοφία ιατρείου, όπου οι γιατρούς έχουν ξεκινήσει εξάλλου τα σκούρασμετ και μεγαλώνουν και αναπτύσσονται. Και η φιλοσοφία μας είναι προσιτές θεραπείες, θεραπείες οι οποίες αλλάζουν μόνιμα τη ζωή του ασθενούς.
0: Έλενα, κλείνοντας την κουβέντα μας, να σε ρωτήσω, προλαβαίνουμε για το καλοκαίρι?
1: Φυσικά. Καταρχάς, όπως είπαμε, είναι θεραπείες με μόνιμο αποτέλεσμα. Άρα δεν το κάνουμε μόνο για το καλοκαίρι, το κάνουμε για τον εαυτό μας και για τη μόνιμη βελτίωση που θέλουμε. Αλλά σαφέστατα είναι θεραπείες που από την πρώτη εφαρμογή βλέπεις διαφορά.
0: Ευχαριστούμε, Έλενα,
1: για
0: την ενημέρωση για τις σύγχρονες μεθόδους λιπόλυσης. Είναι πολύ σημαντικό. Για το λέιζερ της λιπόλυσης μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα που βλέπετε κάτω στο μπάνερ. Vitality Beauty, η ώρα της ομορφιάς. Και η Ιωάννα Μπούκη, η beauty expert της εκπομπής μας, είναι μαζί μας, μαζί με τη φίλη μας τη Ματίνα. Να δείξουμε, Ιωάννα, τι?
2: Σήμερα θα δείξουμε το λάθος που κάνουμε όλες οι γυναίκες. Είτε γιατί αλλάζουν οι εποχές, οπότε σίγουρα μας μένει ένα make-up του καλοκαιριού το οποίο είναι πιο σκούρο, είτε έχουμε ένα πιο λευκό και το καλοκαίρι μαυρίζουμε. Και βεβαίως παίζει και η λάθος στιγμή, το λάθος φως που πάμε να κάνουμε την αγορά του make-up και έτσι το παίρνουμε λάθος για την απόχρωση του
0: είναι
2: προσώπου
0: σωστό,
2: μας.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, είναι σωστό που δοκιμάζουμε το make-up εδώ για να βρούμε τη σωστή απόχρωση?
2: Όχι, όχι. Πάντα πρέπει να δοκιμάζεται στο λαιμό και στο πηγούνι, να βλέπουμε να είναι ίδιο χρώμα με το λαιμό για να μπορεί να δέσει. Στο χέρι δεν είναι το σωστό.
0: Και εδώ βλέπουμε τη Ματίνα που είναι μισή πιο λευκή και μισή πιο σκούρα.
2: Ναι, βάλαμε εποχή καλοκαίρι και εποχή χειμώνα και θα δούμε πώς μπορούμε, γιατί όλες οι κυρίες έχουμε στο νεσεσέρ μας ένα make-up το οποίο δεν είναι η σωστή απόχρωση, πώς μπορούμε να το διορθώσουμε για να μην πάει χαμένο.
0: Κορίτσια, σας αφήνω εγώ να κάνετε τη δουλειά σας και θα δω το τελικό αποτέλεσμα, Ιωάννα.
2: Τέλεια, Ελένη μου. Λοιπόν, έχουμε πάρει το σκούρο το make-up, το οποίο το έχουμε βάλει στη μισή πλευρά και πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Παίρνουμε ένα ανοιχτό concealer για την περιοχή κάτω από τα μάτια και τη βάζουμε στα σημεία που θέλουμε να φωτίσουμε. Οπότε θα δούμε ότι αυτόματα, θα βάλω λίγο παραπάνω γιατί το μέτωπο έχει μεγαλύτερη επιφάνεια. Οπότε στα σημεία που έχω βάλει το ανοιχτό κονσίλερ, το ταμπονάρω έτσι ώστε να δέσει μαζί με το σκούρο make-up, χωρίς όμως να φαίνεται η διαφορά. Κοίταξε με λίγο πάνω, Ματίνα. Πάμε στην περιοχή των ματιών, όπου έχουμε βάλει αρκετή ποσότητα και όσο μπορούμε το εκμεταλλευόμαστε για να το κατεβάσουμε προς τα κάτω, για να έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια με πιο ανοιχτό make-up, αλλά να μην επιβαρύνουμε και πάρα πολύ την επιδερμίδα με πάρα πολύ make-up. Με λίγη ποσότητα κονσίλερ που έχω βάλει, το έχουμε επαναφέρει ακριβώς στο χρώμα της Ματίνας. Μετά βεβαίως μπορούμε να περάσουμε στο ρούζ για να δώσουμε και λίγο χρώμα και αμέσως το παλιό μας make-up είναι και πάλι χρήσιμο. Τώρα θα περάσουμε στο ανοιχτό make-up, πώς μπορούμε να το σκουρίνουμε, γιατί φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Εδώ η διαδικασία είναι πιο εύκολη, γιατί μόνο με μία πούδρα η οποία είναι σε μπρονζέ τόνο, περνάμε σίγουρα στα ζυγωματικά. Πάλι στο κούτελο με ταμποναριστές κινήσεις, έτσι ώστε να δέσει το make-up και η πούδρα. Βεβαίως η πούδρα είναι λίγο πιο επικίνδυνη να μας κάνει, έτσι που λένε, να λασπώσει στον όρο του μακιγιάζ. Αλλά εννοείται ότι έχουμε προετοιμάσει πολύ καλά το δέρμα μας με μια πολύ καλή ενυδάτωση. Αυτό που λέγαμε και πριν με την Ελένη, ότι πρέπει λαιμός και πρόσωπο να είναι το ίδιο, έτσι ώστε να υπάρχει μια ομοιομορφία. Και με ό,τι έχει απομείνει στο πινέλο μας, για να μην μαυρίσουμε και πάρα πολύ και ξεφύγουμε από το επιθυμητό αποτέλεσμα, το περνάμε σε όλο το πρόσωπο και βεβαίως θα βοηθήσει και το μακιγιάζ των ματιών και τα χείλη. Στην προκειμένη περίπτωση θα συνεχίσω με λίγο κονσίλερ για να το φωτίσουμε, γιατί τώρα η Ματίνα είναι και ανοιχτή, οπότε εμείς θέλουμε λίγο να τη φωτίσουμε, να είναι δηλαδή ο τόνος φυσικός όπως είναι το δέρμα της και να μην φαίνεται η μεγάλη διαφορά. Επίσης, ένα άλλο τρίκ που συζητήσαμε πριν με την Ελένη και θα ήθελα να το δείξω σήμερα είναι το εξής. Συνήθως εμείς οι γυναίκες έχουμε στην τσάντα μας ένα μολύβι μαύρο σίγουρα, όπου και αν πάμε. Και σου τυχαίνει εκείνη την ώρα να βγεις να πρέπει να πας κάπου. Πώς μπορούμε να κάνουμε με ένα μολύβι και μία μπατονέτα ένα, το μάτι μας ένα eyeliner μαύρο. Περνάμε σύριζα το μολύβι με τη βλεφαρίδα και το σβήνουμε λίγο προς τα έξω, έτσι ώστε να τραβήξουμε και να κάνουμε και το λεγόμενο cut eye που λένε στην ορολογία του μακιγιάζ. Και από το άλλο μάτι. Και βεβαίως, αν θέλουμε να κάνουμε ακόμα πιο έντονο, πιο βραδινό το μάτι μας, μπορούμε να το περάσουμε και στην κάτω πλευρά, ματίνουμε και τα πάνω. Ίσα-ίσα, δηλαδή να μουτζουρώσουμε με την μπατονέτα μας και την περιοχή κάτω από τα μάτια, έτσι ώστε να το κάνουμε λίγο πιο βραδινό ακόμα. Και έτσι, ένα μαύρο μολύβι, πάντα, είναι χρήσιμο στην τσάντα μας και μία μπατονέτα και είμαστε απόλυτα βαμμένες. Αυτές οι συμβουλές για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Τελικά γεννιέται κανείς χαρισματικός. Ίσως κάποιοι να έχουν έμφυτα χαρακτηριστικά που τους βοηθούν. Όμως το χάρισμα δεν είναι προνόμιο των λίγων. Καλλιεργείται με αυτογνωσία, εξάσκηση και ειλικρινή πρόθεση σύνδεσης με τους άλλους. Μια χαρισματική προσωπικότητα δεν είναι τέλεια. Είναι απλά αληθινή, παρούσα και ανθρώπινη.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: δείτε στο απόψινό επεισόδιο. Ο Σωτήρης φτιάχνει φρέσκα ζυμαρικά. Συζητάει με τη Δάφνη Καραβοκύρη πώς είναι να τρέχει σε ένα σεξ podcast.
1: Να αρχίσουμε να μιλάμε πιο άνετα για θέματα που άπτονται της απόλαυσης.
0: Και μαθαίνει την ιστορία της σεφ της Δανέζικης Πρεσβείας.
2: Θα σου πω, έπρεπε να μάθω λίγο το δικό τους concept, έτσι, τις παραδοσιακές τους συνταγές, γιατί να τον παραδώσουν οι Δανείοι.
3: Πάρε μια ανάσα. Εντάξει, πήρα. Καλή μου φίλη, τι κάνετε. Εγώ βρίσκομαι Ελευθερίου Βενιζέλου, όπως βλέπετε, και Αμπέλου, στο Δήμο Ηλιούπολης. Βρίσκομαι εδώ διότι παραμένω στην αναζήτηση της καλύτερης πίτσας και έμαθα ότι εδώ, σε αυτό ακριβώς το σημείο, βρίσκεται μια βραβευμένη πίτσα. Και όχι μόνο. Στο μαγαζί του συγκεκριμένο τρως και φρέσκα ζυμαρικά. Πάμε λοιπόν να δούμε, είναι ωραία όλα αυτά τα πράγματα. Ποια είναι η διαφορά, γιατί βραβεύτηκε αυτή η πίτσα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι δεν θα είμαι μόνος. Θα έχω και παρέα μια πολύ ωραία κοπέλα, την οποία ή θα τη συναντήσω μέσα ή θα πάω εγώ μέσα και θα έρθει αυτή σε λίγο. Ένα από τα δύο θα γίνει, γιατί εδώ είχαμε ραντεβού. Κυρίες και κύριοι, Μάριο και Λουίτζι.
4: Μάμα μία!
3: Δάφνη, ήρθες.
2: Ήρθα πριν από σένα, αλλά δεν παρεξηγώ, να ξέρεις. Καθόλου δεν παρεξηγώ. Ας περιμένουμε και λίγο οι γυναίκες, τέλος πάντων. Δεν πρέπει να περιμένουν μόνο οι άντρες. Περιμένετε στην εκκλησία, περιμένετε από εδώ, περιμένετε από εκεί.
3: Βασικά δεν πρέπει να περιμένει κανείς. Να είμαστε όλοι τυπικοί στα ραντεβού μας.
2: Εσύ δεν ήσουν όμως, τι να κάνουμε, τι να δικάσουμε.
3: Μα ήρθα με τα πόδια.
2: Από πού?
3: Από το κέντρο της Αθήνας που είχα το προηγούμενο γύρισμα.
2: Σώπα, μέχρι την Ηλιούπολη.
3: Βέβαια, εγώ
2: περπάτα. Στεχνώς σε βρίσκω, βέβαια.
3: Ναι, άλλαξα μπλούζα απ' έξω. Άλλαξα μπλούζα, έβαλα το καλουτσάκι. Αργούνε οι άντρες, αργούνε οι γυναίκες, δεν υπάρχουν αυτά. Αργούνε οι άνθρωποι. Ή έρχονται στην ώρα τους. Τι γίνεται, ωραίο μέρος, ε.
2: Πάρα πολύ ωραίο μέρος. Έχει έτσι μια ατμόσφαιρα γαλλική, να το πω. Ιταλική, να το πω.
3: Ιταλική, να το πεις.
2: Λίγο έξω από εδώ, από την Ελλάδα, να το πω.
3: Μάριο και Λουίτζι.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Το ξέρεις ότι έχουν βραβευτεί τα παιδιά για την πίτσα τους?
2: Πώς δεν το ξέρω, δεν διάβασα πριν έρθω, τι ήρθα έτσι.
3: Α, ήρθες διαβασμένη.
2: Αμελέτητη.
3: Τι άλλο, ε. Εντάξει, ρε Δαφνούλα, δεν θα σε βάλουμε να γράψεις και εξετάσεις. Σε καλέσαμε να φάμε. Πούμε δύο κουβέντες. Ήρθες διαβασμένη. Τι άλλο έχουν εδώ τα παιδιά,
2: τι άλλο έχουν εδώ τα παιδιά.
3: Αφού διάβασες, για πες.
2: Δεν ξέρω τι απ' όλα θα μου πεις.
3: Τι απ' όλα, το πιο βασικό. Εκτός από την πίτσα, έχουν και φρέσκα ζυμαρικά μόνο. Και τι άλλο έχουν τα παιδιά.
5: Είμαι εγώ εδώ για να σου πω τι έχουμε. Πολύ καλησπέρα σας.
2: Όλα τα άκουσα, άνθρωπος. Καλησπέρα σας, χάρηκα.
5: Καλώς ήρθατε, Σωτήρη μου.
3: Γεια σας.
5: Καλώς ήρθατε,
3: Μάρου Λίτσα.
2: Κάτσε εδώ, γιατί μου τα μασάει. Κάτι μου λέει για βραβευμένες πίτσες, μετά μου λέει για ζυμαρικά και μετά μου λέει τι άλλο, τι άλλο.
3: Φρέσκα ζυμαρικά, έτσι δεν είναι. Σωστά, δεν τα είπα και τα δύο.
5: Ορεκτικά, γλυκά, ναι, φρέσκα ζυμαρικά. Κάθε μέρα όλα μας τα προϊόντα φτιάχνονται, παράγονται και καταναλώνονται. Από την παραγωγή στην κατανάλωση.
3: Όλα εδώ.
2: Μάριο και Λουίτζι λέγεται, βρε παιδάκι μου.
5: Είναι εντάξει. Και λίγο το έρχομαι και ταξιδεύω Ιταλία. Νιώθω ότι είμαι μόνο στην Ιταλία.
3: Σαν... Το είπε.
5: Το είπε.
2: Στην Ηλιούπολη δεν είμαστε σίγουρα. Δηλαδή ναι. Αυτό δεν φαίνεται.
5: Πού έχουμε πάει, Νάπολη.
2: Πάμε, έχουμε πάει μακριά. Εντάξει. Έχουμε φύγει μακριά, τα έχουμε περάσει τα σύνορα.
3: Αφού είμαστε σε ταξιδιωτική διάθεση, να κάνω εγώ ένα ταξιδιωτικό.
5: Πάμε να σα ταξιδέψω μέσα, ναι.
3: Πάμε. Λίγο στην κουζίνα.
5: Πάμε.
3: Να ετοιμάσουμε. Και εσύ δεν
2: μοναξιά
3: μοιάζε.
2: Μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα
5: για να
2: θα
5: φάμε,
2: φάω.
5: Πάμε
2: να πάμε καλά.
3: Si sa, noi del sud, parliamo a voce alta. Si sa, noi del sud. Λοιπόν, ωραίος φούρνος.
5: Είναι ωραίος.
3: Αυτός πώς έφτασε.
5: Μόνος μου τον έφερα, από την Νάπολη.
3: Από την Νάπολη πήγες και πού το φόρτωσες στην Παλκάνα.
5: Ψηφίδα, ψηφίδα την έφερα.
3: Και από αυτό το φούρνο βγαίνουν οι βραβευμένες πίτσες.
5: Από αυτό το φούρνο βγαίνουν.
3: Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτηκα. Να μην μπω στη διαδικασία να φτιάξω πίτσα.
5: Okay.
3: Γιατί μια που είναι βραβευμένη, ας τα κρατήσει τα βραβεία της. Θα μας φτιάξετε εσείς τις ωραίες της πίτσες.
5: Πάμε λοιπόν να συνοδεύσω στην παρασκευή των ζυμαρικών μας.
3: Αυτό
5: φρέσκο.
3: Θέλω. Αυτό... Δεν το έχω κάνει ποτέ και θέλω να δω πώς γίνονται τα φρέσκα ζυμαρικά.
5: Τέλεια.
3: Εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση. Απλά δεν ήθελα να τους φέρω σε δύσκολη θέση. Δηλαδή, όταν ξαφνικά θα βλέπαν την πίτσα τους σε καλύτερη έκδοση, τι θα λέγανε οι άνθρωποι. Δεν το καταλαβαίνετε. έχουμε και λίγο τάκτ. Αλλά τα παιδιά θα φτιάξουν τις πίτσες. Θα δοκιμάσουμε. Από όλες, ε! Όσες αντέχουμε, είπε. Το είπε. Πάμε.

0: αλμπενισμό. Σε παραδίδω στο σεφ μας, Στέργιο Τσαγκαδόπουλο. Είσαι σίγουρα χέρια, καλά χέρια.
1: Ωραία. Γιατί θέλω να μάθω. Είναι κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ.
0: Μη φοβάσαι, ανοίγει η πόρτα.
1: Κυρίες και κύριοι, πάω για φρέσκα ζυμαρικά. Λοιπόν, Στέργιο μου,
2: γεια σου.
1: Με έστειλε ο Αντώνης, είπε ότι είσαι ο μάστορας, ο ειδικός για τα φρέσκα ζυμαρικά.
2: Εδώ και 4 χρόνια κάνουμε 2 ειδών ζυμάρια. Ένα με αλεύρι και αυγό και ένα με σιμιγδάλι και νερό. Ανάλογα με τη σάλτσα που συνοδεύουμε το κάθε ζυμαρικό και το είδος του ζυμαρικού.
1: Μάλιστα.
2: Αν είναι πιο λιπαρή η σάλτσα, δουλεύουμε το σιμιγδάλι με νερό που είναι πιο light. Όταν είναι πιο ελαφριά η σάλτσα, μας παίρνει να πάμε
1: στο το αυγό.
2: Οπότε έχουν τα πάντα σημασία.
1: Μάλιστα. Πολύ μ' αρέσει το φρέσκο ζυμαρικό, πρέπει να σου πω, και μου έχει κάνει δώρο και η μαμά μου. Μία, ξέρεις, αυτό που...
2: Ωραία, τώρα θα μάθουμε όλα.
1: Τώρα θα μάθω πώς να κάνω τη ζύμη, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ.
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν,
2: εννοείται.
1: Είμαι στη διάθεσή σου.
2: Ωραία.
3: Πώς ξεχωρίζουμε τα καλά ζυμαρικά? Όταν είμαστε σε ένα εστιατόριο που σερβίρει φρέσκα ζυμαρικά, η επιλογή είναι μονόδρομος. Ωστόσο, όταν ψωνίζουμε ξηρή πάστα από το σούπερ μάρκετ, δεν είναι όλα τα ζυμαρικά ίδια. Για να επιλέξουμε τα ποιοτικότερα ζυμαρικά, εφιστούμε την προσοχή μας στο χρώμα και την υφή τους. Όσο πιο ανοιχτό είναι το χρώμα τους, τόσο καλύτερο. Τα υπόλευκα ζυμαρικά σημαίνει ότι έχουν στεγνώσει αργά σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ τα πολύ κυτρινοπά έχουν στεγνώσει πιο γρήγορα σε υψηλές θερμοκρασίες. Τα ζυμαρικά που έχουν στεγνώσει αργά και σε χαμηλή θερμοκρασία έχουν πιο εύπεπτο πλέγμα γλουτένης, ενώ πετυχαίνουν και πιο εύκολα το al dente αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά την υφή τους, πρέπει να προσέχουμε να έχουν τραχιά και όχι λεία επιφάνεια. Αν στο πακέτο αναγράφεται ότι τα ζυμαρικά έχουν κοπεί με μπρούτζινο μηχάνημα, έχουν σίγουρα τραχιά επιφάνεια. Τραχιά επιφάνεια σημαίνει καλύτερη πρόσφυση της σάλτσας στα ζυμαρικά και άρα πολύ πιο απολαυστικό και νόστιμο αποτέλεσμα.
2: Έχω βάλει ήδη μια ζύμη εγώ, να πατήσουμε το start να δούμε πώς εξάγει η μηχανή.
1: Πατάω.
2: Πατάμε. Τώρα το ζυμαρικό που θα βγάλουμε είναι η παπαρδέλα. Εδώ βλέπουμε έχει αέρα, το οποίο ξεραίνει, φυσάει λίγο το ζυμαρικό για να μην κολλάει μεταξύ του. Οπότε το κοβούμε με το χέρι μας και το διπλώνουμε, το βάζουμε στην κασετίνα που ήδη έχω.
1: Πόσο,
2: το δεύτερο.
1: Πόσο πρέπει να το αφήσω?
2: Θα το αφήσεις λίγο ακόμα και με το άλλο σου χέρι κόβεις. Το τραβάς απλά. Τραβά. Εκεί. Αυτό είναι.
1: Αν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλύτερα ή χειρότερα, τα φρέσκα ζυμαρικά είναι καλύτερα από αυτά που αγοράζουμε από τα ξερά?
2: Το φρέσκο πάντα είναι καλύτερο, αλλά έχει τελείως διαφορετική συμπεριφορά από το ξερό. Δηλαδή, το ξερό ζυμαρικό έχει την ιδιότητα να τραβάει λιγότερη σάλτσα, λιγότερη γεύση μέσα. Οπότε, γι' αυτό και οι γεύσεις που θα δεις εδώ πέρα θα είναι πολύ πιο έντονες.
1: Τα ακούσατε κι εσείς, έτσι? Το φρέσκο ζυμαρικό Έχει πιο έντονη γεύση. Ρουφάει πιο καλά τη σάλτσα. Σάλτσα. Φρέσκο. Τα ακούς, Μάνο?
4: Τι λες τώρα?
1: Εσύ πάντα ακούς. Εδώ πέρα του μεταξύ...
2: Εσύ έχεις πάρει τώρα, εσύ εδώ, τώρα μου έχεις βάλει γυαλιά.
1: Άνετα.
2: Ξέρεις, και βάλω γυαλιά και βάζω.
1: Πρέπει σε αυτό το σημείο να πω και στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι σε
2: εδώ τελειώνουμε,
1: ναι, το κατάλαβα.
2: Εντάξει, ότι είναι αυτό.
1: Θα το βγάλει αυτό και τέλος.
2: Okay.
1: Ότι πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο ήχος θα είναι λίγο περίεργος και ίσως και λίγο η εικόνα μας. Να μας συγχωρέσετε, καλοί μου φίλοι, αλλά εδώ το φίλο μου το Στέργιο τον έχουν μέσα στη βιτρίνα το βάλανε. Το μόνο θετικό είναι ότι αν οι πολύ ζεστοί σφραγίζουν την πόρτα και το κάνουν ιδρύο.
2: Έτσι.
1: Γεμίζουν νερό μέχρι εδώ και είναι μια χαρά. Ορίστε. Τελείωσε.
2: Ωραία, τελείωσε. Πάμε το stop. Τέλος.
1: Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή έπαθα υπερθέρμανση εγώ εδώ μέσα και μπράβο και καλά στο κουράγιο σου, θα σε αφήσω να φτιάξεις εσύ όπως ξέρεις και την Αντωνέλα. Μέχρι εδώ, μια χαρά είμαι εγώ. Για να πάω και στην καλεσμένη μου, να είμαστε κομπλέ.
2: Εννοείται.
1: Χάρηκα πάρα πολύ για τη συνεργασία.
2: Να σε καλά, Σωτήρη, και εγώ.

0: δεν άργησα.
1: Μόνο 3 ώρες.
0: Τα έχω ετοιμάσει όλα. Θα νομίζει ο κόσμος ότι αν έρθει να φάω εδώ θα περιμένει 3 ώρες.
1: Ξέρεις τι, θα νομίζει ο κόσμος το σωστό, ότι αν έρθει και το μαγειρέψει, εσύ θα περιμένει 3 ώρες. Κατάλαβες. Εδώ οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, παιδί μου. Σε μισή ώρα έχεις φάει.
0: Από τη στιγμή που λέμε θα φας καλά με το Σωτήρι, το εννοούμε. Εγώ τι λέω, το εννοώ. Θα φας καλά με το Σωτήρι. Τέλος.
1: Πραγματικά κυριολεκτούσες. Εντάξει, το σέβομαι, το σέβομαι.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω τώρα.
1: Ό,τι θες.
0: Εσύ αν είναι η σχέση σου με το φαγητό.
1: Το αγαπώ πολύ. Ψέματα δεν θα πω. Λατρεύω το κρέας.
0: Okay.
1: Ο υδατάνθρακας μας κάνει χαρούμενους. Τα γλυκά μας κάνουν ευτυχισμένους. Πολύ καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Φρέσκα φουκάτσια, ψημένη στο ξυλόφουρνο.
1: Εδώ έβαλε τα χεράκια σου ή το κάνανε οι άνθρωποι εδώ του μαγαζιού?
0: Όχι, δεν πήγα προς το φούρνο για να μην χάσουν τα βραβεία του.
1: Να μην πάρει φωτιά.
0: Έτσι είναι. Ο καθένας με τα γούστα του. Ο υδατάνθρακας λέει να σε κάνει αναστάτης. Άλλος αναστατώνεται με τη σοκολάτα. Όπως και το είπα. Άλλος αναστατώνεται με άλλα πράγματα. Ο καθένας, σε πάση περιπτώσει, όπως βολεύεται.
2: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα Sideways in linen. Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here, only...
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Τώρα, με το Προτέρια Club, η ενέργεια σε ταξιδεύει. Απόλαυσε έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Γιατί στην Προτέρια όλοι οι πελάτες μας επιβραβεύονται. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλερ.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Testing, testing. Are you guys ready? Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
3: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
4: Ναι.
3: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
2: Για μικρούς και μεγάλους.
5: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
6: Αυτό δεν είναι καλό.
2: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How would you like it?
8: We love it.
9: Πάστα!
2: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
12: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
13: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
2: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Για πες, κρέας πιο πολύ, ε.
15: Πεθαίνω. Δώσε μου κρέας, πάρε μου την ψυχή.
14: Θαλασσινά.
15: Πεθαίνω. Για όλα πεθαίνω.
14: Και με τα λαχανικά και τα όσπρια, δηλαδή τα πας καλά.
15: Εννοείται. Το μόνο που δεν τρώω, ρε, στο τρίτσι τι είναι. Οι αγκινάρες και το μπριάμ. Αυτά τα δύο.
14: Δεν σου αρέσει. Έχεις κάποιο οργανικό πρόβλημα?
15: Κανένα
14: ή δεν σου
15: οργανικό, εγκεφαλικό είναι. Τα βλέπω και κάτι παθαίνω. Δεν μπορούν να με πλησιάσουν πολύ. Δηλαδή, έχω ορίσει περιοριστικά μέτρα στις αγκινάρες και τον πρίαμα.
14: Άκου, δεν τρώει αγκινάρες. Βρε, να το ξέρα, θα έλεγα τα παιδιά να ετοιμάσουν μια πίτσα αγκινάρα και να μην σου πούν κουβέντα. Εκεί ήθελα να σε δω. Να τα κάνω.
16: Θα κάνουμε ένα μικρό time out. Τέλεια.
15: Θα εξηγήσω.
16: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το γεύμα μας με μια σαλάτα στρασιατέλα. Στρασιατέλα είναι το κρεμόδες μέρος στο εσωτερικό της μοτσαρέλα μπουράτα, την μπουφάντα.
14: Αυτή είναι
16: αγαπημένη. Την βγάλει και το έχουμε βάλει εδώ.
14: Τη γνώρισα πέρσι.
16: Τη στρασιατέλα.
14: Τη μπουράτα. Και
15: την ερωτεύτηκες.
14: Την ερωτεύτηκα και λαϊδούσα.
16: Αυτή τι έκανε.
14: Εντάξει, αυτή καταναλώθηκε. Για πες.
16: Λοιπόν, στρασιατέλα, έχουμε το φινόκιο, εσπεριδοειδή και σάλτσα από τσίλι.
14: Πάρα πολύ.
16: Είναι αρκετά δροσερό, αρκετά καλοκαιρινό. Mm-hmm. Και το δεύτερο πιάτο, το οποίο είναι ορεκτικό και μάλιστα πρόσφατα έγινε η άφηξή του, είναι καινούργιο το πιάτο, είναι τούνα ταρτάρ.
14: Τούνα ταρτάρ, τι ωραία.
16: Είναι τόνος, λοιπόν, φρέσκος τόνος, πάνω σε σάλτσα από ψητά ντοματίνια, πέστο εστραγκόν και στρασιατέλα επίσης.
15: Θα φας καλά σίγουρα. Σίγουρα.
14: Ναι,
15: παιδάκι. Κυνηγούσες μοτσαρέλες μπουφάλες στην Ηλιούπολη και είναι αυτό.
14: Μια που είπες Ηλιούπολη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Είναι αλήθεια αυτό που λένε για την Ηλιούπολη, ότι οι κάτοικοι εδώ δεν φεύγουν από την Ηλιούπολη?
16: Ναι, είμαστε λίγο τοπικιστές. Δηλαδή αγαπάμε Ηλιούπολη, στηρίζουμε Ηλιούπολη.
14: Και μόνο Ηλιούπολη.
16: Ναι, είμαστε λίγο...
14: Ναι. Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Είσαι και εσύ Ηλιούπολη?
16: Γέννημα Θρέμου.
14: Γέννημα Θρέμου. Και ο Συνέτερος?
16: Όλοι, φαντάσου. Εγώ και ο Συνέτερος έχουμε μεγαλώσει ιδίω σαν πιο κάτω, ίδιο σχολείο. Δηλαδή είμαστε γέννημα Θρέμα Λιούπολης και δεν αλλάζουμε ποτέ.
14: Και τώρα με το μαγαζί έχετε καταφέρει, αν μη τι άλλο, να φέρετε και κόσμο εκτός Λιούπολης εδώ?
16: Τώρα τι να πω. Το έχουμε καταφέρει εν μέρη. Αρχικός στόχος μας ήταν να αλλάξουμε την Λιούπολη όσον αφορά το γαστρονομικό χάρτη. Δηλαδή να φέρουμε κάτι καινούριο που να το αγαπήσει ο κόσμος, να φέρουμε, όπως είπες, και κόσμο από άλλες περιοχές. Νομίζω εν μέρει το έχουμε πετύχει κάπως αυτό.
14: Ναι, κοίταξε, το μαγαζί, αν δεν κάνω λάθος, είναι 2 χρόνια.
16: Είναι 4.
14: 4, 2, ναι.
16: Σε 2 μήνες.
14: Και τώρα, το...
16: Σε 2 μήνες κλείνουμε 4 χρόνια.
14: Μπράβο, αυτό ήταν.
16: Ξεκινήσαμε μέσα στις καραντίνες, δύσκολα, αλλά...
14: Αλλά τα καταφέραμε.
16: Τα καταφέραμε.
14: Γιατί πραγματικά η πίτσα είναι γνωστή. Δηλαδή, εμένα άνθρωποι που μένουν στα βόρεια προάστια μου είπανε, άμα επειδή ψάχνεις τα καλά, θα βρεις εκεί.
16: Τέλει.
14: Μια πίτσα.
15: Άρα η φίλη είχε περάσει την Ηλιούπολη. Δηλαδή ουσιαστικά στόχος επιτεύχθη. Κατάλαβες τώρα τι συμβαίνει.
16: Θέλω να πιστεύω πως ναι.
15: Ναι, εντάξει. Έχει ξεφύγει λίγο από την τοπική κοινωνία της Ηλιούπολης.
16: Ναι. Θέλω να πιστεύω πως ναι.
15: Καλό είναι αυτό.
16: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Είναι φανταστικό. Χαρακτήρα στην Ηλιούπολη. Στην Ηλιούπολη.
14: Και το καινούριο πιάτο να ξέρει να περπατήσει.
16: Οστέριωστε για όλα.
14: Μπράβο, αυτή ήταν η ερώτηση. Το μενού, οστέριωστε.
16: Το μελέτε από το Α μέχρι το Ω. Είναι το μυαλό, είναι η γεύση, είναι η εμφάνιση.
14: Okay, και λίγο που μπήκα μέσα εκεί στο ιδρύο που τον έχετε βάλει τον άνθρωπο, να πούμε τον έχετε στη
16: τον έχουμε κλείσει. Είναι εκθεσιακός, είναι εκθεσιακός.
15: Τον είδα, σας έβλεπα.
14: Μα τι περνάει ο άνθρωπος καθημερινά και είναι ο σεφ του μαγαζιού. Φαντάσου δηλαδή, τι κάνουν στους υπόλοιπους, αν τον σεφ τον έχουν εκεί μέσα στη βιτρίνα.
16: Πρέπει να κάνουμε και χώρο για την πίτσα. Βλέπω ότι έρχεται.
15: Μάλιστα.
16: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ. Αυτή είναι η ροζίνα σαρατσιατέλα.
14: Με ψαλίδι.
16: Ναι.
15: Απίστευτο.
14: Αυτό δεν το έχεις ξαναδεί. Κόβουν την πίτσα με το ψαλίδι. Εγώ το πατσάι ξέρω να το κόβουν με το ψαλίδι. Την πίτσα. Πολύ ωραίο.
16: Ο Ρίγκελς έχει κάνει και κομμωτή. Κοίτα πόσο ωραία την κόβει.
14: Αδερφή, τι
15: μόνο σου κουρεύεσαι.
14: Μόνο σου. Πλάκα κάνω, μην παρεξηγήσεις.
16: Η οποία έχει διπλή σάλτσα σαν μαρζάνο, σκόρδο. Είμαστε και Ιταλία κιόλας, έτσι. Βασιλικό, είναι τα 3 υλικά βασικά στην ιταλική κουζίνα. Ντοματίνια και τι άλλο, στρατσιατέλα.
15: Μάλιστα.
14: Τη μπουράτα, γιατί τη μεταχειρίζεστε έτσι, τη βγάζετε.
15: Γυμνή εννοείς.
14: Ναι, γυμνή. Τον εσωτερικό της κόσμου μόνο.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί κοιτάνε την ψυχή της, Σωτήρη μου. Δεν μένουν στην εξωτερική εμφάνιση. Είναι της εποχής αυτό.
16: Και εδώ λοιπόν έχουμε την Αντωνέλα, για αυτήν που σας έλεγα. Που έγινε ο νονός. Η Αντωνέλα λοιπόν είναι με το σπαγκέτι.
14: Εγώ αγκάζω τα μακαρόνια.
15: Λέγε.
16: Γαρίδα, κολοκύθι, μπίσκα από καραβίδες και βασιλικό.
15: Μάλιστα.
16: Να σας σερβίρω γι' αυτό.
15: Και αντίο ζωή. Ρε παιδί μου, στις εκπομπές τέτοιου τύπου, ο κόσμος βασανίζεται που το βλέπει. Δεν βασανίζεται, πιστεύεις?
16: Να σας αφήσω να το απολαύσετε, να συνεχίσω κι εγώ μέσα το έργο.
14: Ωραία. Και ξέρεις τι θα ήθελα από σένα πριν φύγεις. Θέλω να πεις στα παιδιά κάτι ελαφρύ δροσιστικό. Τι μπορώ να έχω, έστω μια μπυρίτσα. Έχουμε μια ιταλική.
16: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Μια θα σου φέρω και την καλύτερη.
14: Ωραία.
4: Noi del sud parliamo a voce alta.
14: Το γνώστο, ε!
15: Έχω πάθει...
16: Σε πέρα βιόλα κάτι μικρό.
14: Μια πυρίτσα, είπα να δροσιστώ.
15: Ναι, αλλά τι σου είπα, άνθρωπος, θα σου φέρω την καλύτερη, σου είπε.
14: Την καλύτερη.
16: Την καλύτερη ιταλική.
15: Ορίστε.
14: Σίγουρα δεν θέλεις λίγο.
15: Σίγουρα δεν θέλω.
14: Οκ.
15: Ευχαριστώ πολύ. Στην υγεία σου, Σωτήρη μου.
14: Στην υγεία σου, Ζάφη.
15: Πολύ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
14: Να είσαι καλά.

0: έκλειψε τον Αύγουστο, γιατί σκέφτηκα ότι θέλω να κάνω κάτι που θα κάνει τον κόσμο να αισθανθεί άβολα. Θα κάνει τον κόσμο να αισθανθεί αμήχανα για τα αυτονόητα. Γιατί το να κάνει σεξ είναι θέμα απόλαυσης. Απλώς για πάρα πολλούς λόγους. Ζούμε σε έναν κόσμο, θα πω, δεν θα πω ζούμε σε μια χώρα, όπου το σεξ έχει... είναι συνυφασμένο με την ενοχή, με την τιμωρία, με το ότι είναι κάτι βρώμικο. Δεν εκφραζόμαστε γι' αυτό, δεν μιλάμε ανοιχτά. Οπότε θεώρησα ότι λείπει αυτό από την Ελλάδα και θέλω να το δημιουργήσω.
1: Κοίτα να δεις τώρα, δύο πετυχημένα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Εκείνη θέλει να κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν άβολα, εμείς εδώ στο Θα Φας Καλά με το Σωτήρι θέλουμε να είναι όλοι χαλαροί και να απολαμβάνουν. Και εκείνη θέλει να απολαμβάνουν.
0: Συνήθως ο κόσμος δεν μιλάει γι' αυτό ή μιλάει με άλλους τρόπους, ενώ θα ήθελε να μιλήσει διαφορετικά γι' αυτό.
1: Ναι, μπορεί αυτό να το πετύχει, ας πούμε, ένα podcast,
0: πιστεύεις. Το έχει πετύχει. Από το Σεπτέμβριο το έχει πετύχει.
1: Το έχει πετύχει το συγκεκριμένο.
0: Το συγκεκριμένο,
1: ότι έρχονται κάποιοι άνθρωποι σε σένα.
0: Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λόγο στο δημόσιο βήμα και επίτηδες ήθελα αυτούς τους ανθρώπους, διότι άμα δω εγώ το Σωτήρι που μου αρέσει πάρα πολύ και τον δω να μου μιλάει για το σεξ και είμαι ένα αγόρι 15 ετών, μπορεί να μου πει ορισμένα πράγματα τα οποία δεν βρέθηκε κάποιος άλλος να μου τα πει. Δεν μπόρεσα να τα μάθω από κάπου αλλού. Γιατί τον Σωτήρι τον παρακολουθώ χρόνια, μου αρέσει, τον εμπιστεύομαι, τον θεωρώ οριακά φίλο μου. Ό,τι παθαίνουμε όλοι με τους ανθρώπους που εκτίθονται στη τηλεόραση.
1: Ναι, αλλά αυτούς τους ανθρώπους τους βλέπεις στη δουλειά τους. Άμα είναι να τους βλέπεις και στο κρεβάτι τους, μπορεί να αρπάξει και καμιά ξόφαλτση. Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά.
0: Δεν είναι κλειδαρότρυπα όμως. Είναι... ήθελα να γκρεμίσω και την κλειδαριά και την πόρτα μαζί. Να μην υπάρχει κλειδαρότρυπα. Να μιλάμε ανοιχτά για κάποια πράγματα. Για την εμπειρία, ας πούμε, την πρώτη του σεξ που μπορεί να μην είναι ιδανική, ενώ ένα κορίτσι μπορεί να τα ακούσει ενδεχομένως να είναι τρομοκρατημένο και να λέει Παναγιά μου, θα πάω να δώσω το λουλουδάκι μου, πρέπει να είναι όλα τέλεια. Όχι. Δεν σημαίνει ότι η πρώτη σου φορά θα είναι ιδανική. Και δεν είναι κακό να μην είναι.
1: Και αυτό
0: πάμε παρακάτω.
1: Σε αυτό έχει δίκιο. Θα συμφωνήσω μαζί της. Πρέπει επιτέλους να τα βγάλουμε όλα αυτά τα βαρύδια από πάνω μας. Απενεχοποίηση. Μιλήστε ελεύθερα για όλα τα φυσιολογικά και αυτονόητα. Άνθρωποι είμαστε. Σεξ δεν κάνουμε. Τουαλέτα δεν πάμε. Ναι, σίγουρα γιατί κακά τα ψέματα είμαστε μια συντηρητική κοινωνία.
0: Ψευτοπουριτανική κοινωνία θα έλεγα.
1: Ναι, και γίνονται βήματα, υποκρισία υπάρχει άφθονη.
0: Και πάντα θα υπάρχει.
1: Δόξα τω Θεώ. Δεν γλιτώνουμε.
0: Υπάρχει μπόλικη, βάλτε 10 κιλά αύριο υποκρισία.
1: Ναι, είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Ωραία, και έκανες λοιπόν μια προσπάθεια για να βοηθήσουμε την σύγχρονη ελληνική κοινωνία να πάει ένα βήμα μπροστά με λίγα λόγια.
0: Μια απενεχοποίηση, μια επανάσταση εντός και εκτός εισαγωγικών. Να αρχίσουμε να μιλάμε πιο άνετα για θέματα που άπτονται της απόλαυσης. Γιατί είναι απόλαυση. Γιατί υπάρχει μια εκκλησία, είμαστε μια βαθιά θρησκευόμενη χώρα που έχουμε μια εκκλησία η οποία λέει ότι είσαι αμαρτωλός και που τα παιδιά γίνονται με τον κρίνο, δηλαδή δεν θέλουμε να ξέρουμε πώς τα έκανες, αλλά θέλουμε να κάνεις παιδιά. Οπότε υπάρχουν πολλά στεγανά τα οποία θεωρώ ότι όσο περισσότερο συζητάμε για το σεξ, όσο περισσότερο συζητάμε για πράγματα τα οποία θέλουμε να αποστιγματίσουμε, να απενεχοποιήσουμε και να είμαστε πιο χαλαροί και άνετοι με αυτά, νομίζω ότι θα είμαστε και πιο ελεύθεροι στο τέλος να τα ζήσουμε πραγματικά όπως τους αρμόζει.
1: Και πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι από τότε που έχεις ξεκινήσει αυτή τη δουλειά?
0: Αν το πίστευα θα ήταν πολύ θολό. Το έχω δει, γιατί έχουν ξεκινήσει πάρα πολλές συζητήσεις μετά από αυτό το podcast για το σεξ. Έχω δει σε πρωινές εκπομπές να ρωτάνε τους συνεδευσιαζόμενους για τη σεξουαλική του ζωή, πράγμα που ας πούμε δεν θα έβλεπες κάποιους μήνες πριν ή ένα χρόνο.
1: Εδώ που τα λέμε,
0: θα σου λέγανε όχι. Είσαι καλά, είσαι ερωτευμένος. Τώρα λέει πόσες φορές κάνεις σεξ με τον σύντροφό σου. Αυτό είναι μια προόδος. Βλέπω πάρα πολλές συνεντεύξεις έντυπες που έχουν copy-paste τις ερωτήσεις που κάνω στο Sex Podcast και χαίρομαι.
1: Ναι.
0: Και χαίρομαι. Και επίσης έχουν δημιουργηθεί και άλλου τύπου εκπομπές, social media, οι οποίες κάνουν ερωτήσεις.
1: Καλά, τώρα πια
0: πολύ
1: σε εκείνο το κομμάτι, το social media, θα ανθίσει.
0: Πρέπει να ανθίσει όμως. Πρέπει να ανθίσει και αυτό.
1: Να ανθίσει και αυτό λοιπόν. Και να πάμε όλοι μαζί ένα βήμα παρακάτω. Δεν είναι κακό. Καλό είναι. Μεταξύ μας και εγώ μέχρι τώρα ντρεπόμουν. Δεν έλεγα πολλά για τέτοιου είδους πράγματα. Αλλά τώρα που κατάλαβα το σκεπτικό της, δεν ντρέπομαι πια. Θα σας τα πω. Λοιπόν, κυρίες και

0: να μας βρει το καλοκαίρι και η νέα σεζόν. Ακόμα πιο απελευθερωμένους και να διώξουμε όλα αυτά τα παλιά, τα στεγανά, να σπάσουνε.
1: Χορτασμένους επίσης να μας βρει.
0: Να είμαστε.
1: Με υδατάνθρακα, γιατί υδατάνθρακες. Τι είναι σωτήρι μου, ευτυχία είναι σωτήρι μου υδατάνθρακα.
0: Άλλοι λένε το υδατάνθρακα, άλλοι λένε τη σοκολάτα, ο καθένας έχει τα
1: γούστα. Και τα δύο.
0: Ευτυχία. Ευτυχία για τον καθένα μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Για μένα λοιπόν είναι το καλό φαγητό με καλή παρέα. Θα φας καλά με το σωτήρι.
1: Και τα δύο.
0: Όπως βολεύεται ο καθένας.
1: Έλα, διασπιούμε σε αυτό.
0: Σημασία, όπως βολεύεται ο καθένας λοιπόν, με υγεία πάνω απ' όλα και σου εύχομαι όλα τα καλά.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Και ευχαριστώ που...
1: Καλέ αλίμονο.
0: Ήρθες...
1: Στην Ηλιούπολη.
0: Στην Ηλιούπολη.
1: Cheers.
0: Σας ευχαριστούμε και εσάς και σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο εδώ από την Ηλιούπολη. Μάριο και Λουίτζι, το νου σας.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης απολαμβάνει την ελληνική εκδοχή του πιο διάσημου τουρκικού street food και τρώει χυλοπίτες στο εστιατόριο του αγαπημένου ηθοποιού Σπύρου Χατζιαγγελάκη.
3: Προσφέρουμε έτσι το φαγητό. Είναι προσφορά. Για μένα ήταν πάντα αυτό.
0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Τι κάνετε? Προσωπικά ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να συνεχίσω την αναζήτηση για τίμιο φαγητό. Το γνωρίζετε ότι έχω μανία με αυτό. Θέλω τη σωστή ποιότητα στη σωστή τιμή. Και επειδή ο δρόμος με έβγαλε εδώ, στο πεζόδρομο της Δερβενίων, στο κέντρο, Εξάρχεια μιλάμε, βγαίνω τώρα στη Χαριλάου Τρικούπη, γωνία, στρίβω και έχω μάθει, όπως σας έλεγα, ότι Χαριλάου Τρικούπη 76 έχει ένα μαγαζί. Μα ένα μαγαζί. Τώρα, σουβλατζίδικο θα το πεις, σαντουιτσάδο θα το πεις, μαγειρίο θα το πεις. Ο ιδιοκτήτης το ονόμασε Ταχυφαγείων. Ναι, όπως το ακούσατε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μία επίσκεψη, να γνωρίσουμε την αγάπη και να δούμε... Χαίρετε, χαίρετε! Μας χαιρετάει άλλος ο κόσμος, είναι καταπληκτικό όλο αυτό που μας συμβαίνει και φτάσαμε στο Ταχυφαγείων, η Λόντζα, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε εκεί. Αγάπη, ήρθα!
4: Ήρθες, σε περίμενα. Καλημέρα. Τι
0: κάνεις? Γίνεται?
4: Καλά. Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα στο χώρο σας.
4: Στο χώρο μας.
0: Ο οποίος είναι υπέροχος και είναι από τις χώρες που μου αρέσουν πολύ.
4: Χαίρομαι πολύ που το λες.
0: Γιατί ενώ είναι σύγχρονος και καινούριος, είναι... έχει αναμνήσεις.
4: Έχουμε κάτι στοιχεία, ναι, αυτό θέλουμε, αυτό προσπαθήσαμε. Και ελπίζω και με το φαγητό να το νιώσεις αυτό.
0: Ελπίζω κι εγώ, γιατί είμαι ένα πεινασμένο αγόρι στο κέντρο της πόλης. Δεν μου λες, εδώ πέρα εσύ δεν είσαι ιδιοκτήτρια. Είναι ένας γνωστός συνάδελφος.
4: Είναι ένας γνωστός ηθοποιός, ο Σπύρος Χατζηγελάκης, ο αγαπημένος μας Σπύρος, ο οποίος ήταν και το όραμά του όλο αυτό. Ήθελε να είναι στο κέντρο γιατί είναι εξαρχιώτης και να μην τρώει άλλο το ότι είναι γρήγορο και αποφάσισε να κάνει κάτι που θα τον φέρνει πιο κοντά στο χωριό του.
0: Μάλιστα, και ήσασταν φίλοι?
4: Γίναμε
0: από παλιά.
4: Φίλοι. Ήθελε γυναίκα, μαγείρισα, βρήκε εμένα και δέσαμε πολύ ωραία, θα πω. Οπότε, ξέρεις, όλη η ιδέα άρχισε να πείσεται πιο ζεστά, την εξελίξαμε και λίγο και έχουμε, νομίζω, κάνει κάτι διαφορετικό.
0: Κοίταξε, για να έχει φτάσει στα αυτιά μου και να συζητιέται τόσο πολύ το μαγαζί, σημαίνει ότι όντως έχει κάτι το διαφορετικό.
4: Θα το δεις, θα μας πεις.
0: Θα το δω. Επίσης, θέλω να μου λύσεις άλλη μια απορία πριν μπω από μέσα για να φτιάξουμε κάτι παρέα και μετά να κάτσουμε να φάμε και να τα πούμε. Ταχυφαγείων.
4: Ταχυφαγείων.
0: Είναι ταχυφαγείο, δηλαδή είναι σαν μαγειρίο.
4: Γιατί
0: έχουμε σαντουιτσάκια, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται.
4: Λοιπόν, ταχυφαγείο το λέει ο Σπύρος επίσης.
0: Ναι.
4: Γιατί είναι το φαγητό που σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμο, το πολύ σε 10 λεπτά. Παρόλα αυτά, έχει...
0: Δεν είναι fast food.
4: Όχι, αλλά έχει τη φύση του fast food που θα σου έκανε η γιαγιά σου. Τι θα σου έκανε η γιαγιά σου, αυγά με πατάτες, σε πόση ώρα θα τα έκανε. Οπότε
0: ναι,
4: είναι το
0: είναι
4: fast food Της γιαγιάς.
0: Α, πώς πηγαίναμε δηλαδή μετά το σχολείο, περνούσαμε από τη γιαγιά.
4: Πουλησάς και θέλεις.
0: Κάτσε κάτω και σου έκανε κάτι γρήγορο, αλλά...
4: Ποιοτικό.
0: Ποιοτικό, καλά.
4: Ναι.
0: Ποιοτικό...
4: Και θα χόρτανες και σίγουρα.
0: Άρα, το fast food είναι μια γιαγιαδίστικη υπόθεση. Κοίτα να δεις τι ξαναμαθαίνουμε.
4: Ωραία.
0: Άρα τίποτα. Να μπω από μέσα για να μην τα πούμε όλα.
4: Να μπεις γιατί έχεις πάει Κωνσταντινούπολη.
0: Όχι, δεν έχω πάει, αλλά έχω κι εγώ από εκεί τις ρίζες μου.
4: Θα κάνουμε κάτι που θα έτυχε στην Κωνσταντινούπολη καλύτερο.
0: Καλύτερο.
4: Χαμός. Έλα.
0: Πάω στην εσωτερική.
5: About my painting a lot lately.
6: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help with the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason, oh, he's great. You'll love working with him.
5: Hi.
7: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
8: Do you know how to bake cookies?
5: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
9: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
10: Η αγάπη στο Whiteboard. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
11: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
12: I got just the spot for you two.
13: Police officers! Freeze!
14: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
13: Police, freeze!
15: That's Karras, cut him off.
16: The Rookies.
17: That's got to be very interesting work.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Λοιπόν, αγάπη, θα κάνουμε κάτι κωνσταντινοπολίτικο.
11: Κωνσταντινοπολίτικο. Λέγεται Μπαλίκ Εκμεκ.
10: Ποιος είναι?
11: Μπαλίκ Εκμεκ.
10: Μπαλίκ Εκμεκ.
11: Αλλά πρέπει να το πεις και με λίγη προφορά μου.
10: Μπαλίκ Εκμεκ. Για να μην εκτεθείτε στο ταξίδι σας στην πόλη. Ή εδώ πέρα, αν έρθετε, πώς θα το ζητήσετε. Μπαλίκ Εκμεκ.
11: Και είναι το site που σερβίρουν στην πόλη και είναι παντού στους δρόμους, το street food.
10: Α, το street food, ναι. Της Κωνσταντινούπολης, λοιπόν.
11: Εμείς όμως το έχουμε λίγο αλλάξει, ε.
10: Καλά κάναμε.
11: Λοιπόν, εγώ θα σου ετοιμάσω το ψωμάκι και εσύ θα αναλάβεις τη φωτιά.
10: Μάλιστα.
11: Θα σου πω ακριβώς να κάνεις. Το οποίο συνήθως το κάνουν με άλλα ψαράκια που ψαρεύουν και εκεί, κατευθείαν.
10: Είναι σαντουιτσάκι με ψάρι, δηλαδή.
11: Ναι, φρέσκο ψάρι.
10: Α, μάλιστα.
11: Εμείς λίγο το κάναμε πιο εξευρωπαϊσμένο, έχουμε φρέσκο λαβράκι. Για να το αντέξουν όλοι, να μην τους μυρίζει ψαρίλα πολύ έντονη. Και έχει μέσα φρέσκια σαλάτα και μία μαγιονέζα με βιολογικά μυρωδικά. Και πολύ πολύ λεμόνι.
10: Το κάνανε, είναι πιο ευρωπαϊκό. Εγώ που το θέλω ανατολίτικο, τι να κάνω. Να βάλω μουσική, τι να κάνω.
11: Λοιπόν, το βάζουμε στο πλατό.
10: Οκ, okay, αναλαμβάνω πλατό.
11: Και για να μην καείς, θέλω με τη σπάτουλα να το πατάς καλά.
10: Πώς έφτασε η συνταγή σε σένα?
11: Μου λέει ο Σπύρος, αυτό είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα το κάνουμε? Εγώ δεν είχα πάει, μου το εξήγησε, μου το έφτιαχνε σπίτι του συνέχεια στο τηγάνι εκεί.
10: Α,
11: πάντα για το
10: μαγειρεύει
11: ψωμί. Μαγειρεύει και μαγειρεύει πολύ ωραία.
10: Ναι.
11: Και έχει και πολύ ωραία αντίληψη. Όταν κάποιο λείπει, έρχεται και το βοηθάει εδώ μέσα στην κουζίνα.
10: Μπράβο, παραδέχομαι. Μπράβο, Σπύρο.
11: Ναι, μπράβο, Σπύρο. Ευχαριστούμε, Σπύρο.
10: Ευχαριστούμε.
11: Και μου το περιέγραφε, ξέρεις, τις μυρωδιές, τις αναμνήσεις του εκεί που περπάταγε στο ποτάμι και αυτό και το μύριζε και το ξανάτρωγε και το ξανάτρωγε. Το φτιάχνουμε στη λότζα, όλοι εκστασιασμένοι.
10: Σοβαρά,
11: γιατί
10: ε?
11: Στην αρχή λένε τώρα θα φάω σάντουιτς με ψάρι, πώς θα γίνει. Και πάω στην πόλη το Γενάρη να το δοκιμάσω με χαρά και ήταν χάλια. Αλήθεια, δεν μου άρεσε καθόλου. Λέω συγγνώμη, εμείς αυτό που κάνουμε είναι ένα όνειρο. Αυτό είναι που.
10: Ναι, μήπως έφταιγε το ψαράκι.
11: Εγώ λοιπόν θα ξαναπάω για να ξαναφάω κι αλλού, γιατί απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Αν θέλεις, για πιο εύκολα, θα μεταφέρεις το ψαράκι πάνω στο
10: από τώρα.
11: Ψωμί.
10: Ναι. Okay.
11: Λίγο ακόμα. Να μην το στεγνώσουμε όμως.
10: Όχι βέβαια.
11: Και θα το τυλίξεις κιόλας. Μην καείς, θα το τυλίξω εγώ. Γιατί τα χέρια μου είναι λίγο πιο εκπαιδευμένα.
10: Εκπαιδευμένα. Εντάξει. Ό,τι πεις εσύ, εγώ.
11: Εκτός και αν θέλουμε γελάσου.
10: Αν νομίζεις ότι θα τη λήξω το σαντουιτσάκι και θα γελάσουμε, είσαι πολύ γελασμένη.
11: Θα το κάνεις εσύ.
10: Θα το κάνω εγώ.
11: Τελείως.
10: Λοιπόν, έλα αγάπη, σε παρακαλώ. Ποιος θα καεί, ο πυρήμαχος?
11: Θα βάλεις μαγιονέζα λίγο από εδώ και λίγο από την άλλη. Λίγο λεμόνι στο ψαράκι. Αλάτι το έχουμε βάλει στο ψήσιμο. Σαλατούλα. Ευχαριστώ.
10: Ποια είναι, μαρουλάκι, κρεμμυδάκι.
11: Κρεμμύδι φρέσκο, κρεμμύδι ξερό λευκό και μπόλικο μαϊντανό.
10: Οκ. Okay.
11: Τι λύγουμε. Και άμα θέλεις και βοήθεια με αυτό. Α, τέλειος. Εντάξει. Προσλαμβάνεται. Και το σερβίρουμε εδώ. Είναι έτοιμο.
10: Έτσι.
11: Έτσι. Να κουμπέλω στο πετσέτα να μην στάζουν όλα στο δίσκο. Γιατί είμαστε και self-service, έχω να σου πω, μαγαζί.
10: Αυτό δεν το ήξερα.
11: Ναι, και συμφωνάζουμε με το μικρό σου να έρθει να πάρει το φαγητό σου.
10: Το μικρό μου που το ξέρετε.
11: Μας το λες στην αρχή.
10: Μάλιστα.
11: Και είναι μια πολύ αστεία διαδικασία, έχω να σου πω.
10: Μίλησε μου για αυτή τη διαδικασία και να τα πάρουμε να πάμε να κάτσουμε μετά.
11: Λέμε λοιπόν σε κάθε πελάτη, όταν κάνει την παραγγελία του, να μας πει το όνομά του. Και το ρωτάμε, πώς είναι το όνομά σου. Τώρα, αν δεν έχει ξανάρθει, εκεί υπάρχει μια παρεξήγηση. Σου λέει, δεν θέλω να σου πω, ή πες μου και το δικό σου.
10: Α, έχει συμβεί
11: και
10: αυτό.
11: Συνέχεια. Ή σε αρχίζει και σε ρωτάει γιατί, γιατί το θέλετε κτλ. Ή μας λέει και ψευτικό όνομα.
10: Ναι. Εμείς ένα όνομα για να σε φωνάξουμε. Πείτε ό,τι θέλετε. Δεν βλέπετε ταυτότητα, δηλαδή.
11: Όχι, δεν σε περνάμε από τέτοια.
10: Άρα μπορεί να έρθει και να πω Ιορδάνης.
11: Ιορδάνης. Εμείς θα φωνάξουμε Ιορδάνης, να νιώσεις πιο προσωπικά, σαν να σε φωνάζει Μανούλα σπίτι. Ιορδάνη, το φαγητό είναι έτοιμο.
10: Και... φωνάζεται και με αυτόν τον τρόπο. Πες μου.
11: Αλήθεια, η μία κοπέλα φωνάζει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο.
10: Ιορδάνη!
11: Ακριβώς έτσι, να τη εκεί μας κοιτάει.
10: Έτοιμο το φαγητό. Ωραία. Τι γίνεται σε αυτό το μαγαζί. Φάκελο φτιάχνουν στους πελάτες. Τι εννοούν. Ας πω το όνομά μου να φάω. Α, πολύ πρωτότυπο αυτό.
11: Ναι.
10: Οπότε παίρνει την παραγγελία, βγαίνει κάθεται.
11: Βγαίνει κάθεται.
10: Τρώει και τα επιστρέφει και πληρώνει.
11: Πληρώνει.
10: Όταν τα παίρνει.
11: Όταν τα παίρνει.
10: Okay.
11: Και επιστρέφει το δίσκο του.
10: Α, μάλιστα. Ωραιότατα.
11: Καλή όρεξη.
10: Εγώ δεν έχω δίσκο. Παίρνω αυτό, παίρνω να, και σε ένα αγκαζέ. Και πάμε να κάτσουμε κάπου να τα πούμε και να τσιμπήσουμε.

0: Αυτό πώς έγινε τώρα.
1: Δεν ξέρω, είναι μαγικό. Αυτά είναι η γιαγιά του Σπύρου, το πνεύμα.
0: Τι κόλπα κάνετε σε αυτό το μαγαζί, δεν έχω καταλάβει.
1: Ένα δοκιμάζεις και κάτι άλλο.
0: Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Εδώ τι είναι.
1: Γιουβαριλάκι από τη Μάνη με φρέσκια ντομάτα και τσαλαφούτι.
0: Κόκκινα τα κάνουν στη Μάνη.
1: Κόκκινα τα κάνουν στη Μάνη. Και εγώ πρόσφατα το έμαθα, μην νομίζεις.
2: Και αυτές, οι παραλλαγές ενός δέσματος που έχει μόνο φίλους. Κανείς δεν μπορεί να πει όχι σε έναν τραγανό και ταυτόχρονα φράτο κεφτέ, όμως οι συνταγές και κεφτέδες είναι πολλές. Πρώτα απ' όλους είναι ο κλασικός τηγανιτός, ιδιαίτερα αγαπητός όταν πλάθεται σε μικρό μέγεθος για μεγαλύτερη αναλογία κρούστας, και το μυστικό που αναφέρουν οι περισσότεροι είναι στην ομοιόμορφη υφή του μοσχαρίσιου κιμά με τα υπόλοιπα υλικά. Στη Μυτιλίνη τους ζυμώνουν με ούζο, ενώ στην Ήπειρο τους ψήνουν στο φούρνο, σε άλλες περιοχές τα μαγαζιά τους περνάνε από μαντεμένες πλάκες. Οι κεφτέδες όμως δεν είναι μόνο με κρέας. Ειδικά κατά την περίοδο της νηστείας είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς οι ταραμοκεφτέδες και οι χταποδοκεφτέδες. Ωστόσο, υπάρχουν και οι χορτοφαγικοί κεφτέδες, οι οποίοι είναι όσο τραγανοί και αφράτοι, είναι και οι κλασικοί. Ντοματοκεφτέδες και κολοκυθοκεφτέδες είναι οι πιο αγαπητοί στις ταβέρνες, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους αγιορείτικους ψευτοκεφτέδες με ψωμί και κρασί.
0: Μπράβο, τη Μάνη, πώς τους ήρθα να κάνω τώρα γιουβαρλάκια με κόκκινη σάλτσα. Εγώ τα ήξερα αυγό λεμονάτα. Αλλά βλέπεις ότι κάτι ξέρουν κι αυτοί. Έβγε. Κάνετε και απ' τα άλλα τα κανονικά που ξέρουμε το χειμώνα,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα είπαμε ντοματούλες.
0: Εδώ.
1: Χυλοποίητες με μπούκοβο από τη Θράκη και φρέσκο βούτυρο.
0: Τι ωραία.
1: Πατσαβουρόπιτα με κολοκύθι. Το ψωμάκι μας που σου έλεγα που ζυμώνουμε το πρωί.
0: Να δοκιμάσουμε, ωραία. Έχουμε και το σαντουιτσάκι
1: μας. Και το σάντουιτς και ένα ριζόγαλο με φράουλες που μας φέρανε σήμερα το πρωί από τις τελευταίες έτσι ωραίες. Να το φας το τέλος.
0: Έχει μια θερμοκρασία.
1: Ναι, έγινε πριν λίγο. Φρέσκο.
0: Άρα, το βάζω εδώ στην ακρούλα. Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Με τι θα ξεκινήσεις. Εγώ να ξεκινήσω με λίγη μπύρα.
0: Βεβαίως, θα σου βάλω μέσα.
1: Βάλω. Σου προσφέρω.
0: Παλίτσι, σου αφήνω το πυρουνάκι εδώ, σου αφήνω το κυταράκι εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ξεκινήσουμε αυτό που έφτιαξες,
0: ναι,
1: τι θα φας.
0: Λίγο δροσιά, από όλα τώρα, θα δοκιμάσουμε τα πάντα.
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα και γεια στα χέρια σας. Οπτικά τουλάχιστον πάμε πάρα πολύ καλά. Πώς προέκυψε η μαγειρική στη ζωή σου.
1: Η μαγειρική στη ζωή μου. Ήμουνα μικρό παιδί, πραγματικά ήμουν μικρό παιδί. Μαγείρευα πολύ. Μου άρεσε, πέρναγα πολύ χρόνο σπίτι μόνο, η μανούλα δούλευε, η αδερφή μου μεγάλη, δεν την ενδιέφερα καθόλου. Και έτσι στην κουζίνα καταπιανόμουν πολύ εύκολα, να κάνω κάτι να φάω, να...
0: Σου έμεινε δηλαδή πολύ,
1: ναι,
0: φυσικά.
1: Ναι, πολύ φυσικά, και όταν βρισκόμουν με τον μπαμπά μου που ήταν πιο σπάνιο, ήταν μια σχολεία που πραγματικά αγαπούσα να κάνουμε μαζί. Και έτσι το σκεφτόμουν και λίγο μικρή, ότι άμα μάθω και αυτό να φτιάχνω και θα του αρέσει και αυτό, και άμα έρθει η μαμά θα την ξεκουράσω, και με έπιανε ένα τέτοιο.
0: Του μαγείρευες του πατέρα ή μαγείρευε, μας μαγείρευε και αυτός.
1: Μαζί μου μάθαινε πολλά μυστικά όντως, γιατί είναι φοβερός μάγειρας. Και ήθελα να τον εντυπωσιάζω κι εγώ, καταλαβαίνεις. Κάθε φορά σπούδασα λοιπόν αργότερα, μετά το σχολείο. Και καταπιάστηκα μετά με πολλές δουλειές για να βγει η σχολή.
0: Σπούδασες μαγειρική.
1: Μαγειρική.
0: Α, και έκανες διάφορες δουλειές παράλληλα για να μπορέσεις να τελειώσεις τη σχολή σου.
1: Να τελειώσω τη σχολή.
0: Εδώ, στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα. Πήγα σε μια ελβετική σχολή που είχε παράρτημα εδώ και μετά άρχισαν τα ταξίδια και γνωριμίες.
0: Σε ελβετική σχολή μαγειρικής. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Καλά, άμα πιάσει τα χέρια τη ρολόι, ξέρετε, το κάνει βίδες και το ξακουμπώνει σε 3 λεπτά.
1: Βασικά, εγώ ήμουν τυχερή γιατί μου ήρθε μια έτσι ενδιαφέρουσα δουλειά στα 20, σε μικρή ηλικία, στην πρεσβεία της Δανίας.
0: Αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, φαντάζομαι, γιατί δεν έχεις το άγχος καταρχάς ότι πρέπει να μαγειρέψουμε, να βγάλουμε τα έξοδα, να μην βγάλουμε τα έξοδα.
1: Αυτό ήταν το μόνο καλό.
0: Δεν έχει αυτό το κυνηγητό, δηλαδή. Όχι ότι κάνετε ό,τι θέλετε, φαντάζομαι.
1: Να ήσασταν πιο ελεύθεροι.
0: Υπάρχει ακόμα αυτό στη ζωή σου.
1: Υπάρχει ακόμα και να σας πω την αλήθεια, χθες κιόλας τελείωσε αυτός ο κύκλος μου. Δηλαδή μετά από 8 χρόνια, χθες έκλεισε αυτός ο κύκλος. Οπότε ήταν έτσι 8 χρόνια πραγματικά πάρα πολύ ωραία, με πολύ ενδιαφέρον, με ταξίδια, με ανθρώπους που γνώρισα. Ασχολήθηκα πολύ με τη γαστρονομία των σκανδιναβικών χωρών.
0: Ναι, τώρα αυτοί και κάποιοι καλεσμένοι του πρέσβη, γιατί φαντάζομαι. Εκεί πέρα τώρα στην πρεσβεία, κόλλησα με την πρεσβεία. Καμία σχέση. Ας πούμε, fine dining φάση.
1: Χιλοπίτες με μπούκοβο δεν τρώνε, ούτε ζητούσανε.
0: Κόροιδα πιάνονται. Γιατί τους έβαζες από μία χιλοπίτα με μία, με αυτό σε ένα μικρό πιατάκι του καφέ. Ωραία, αυτή θα λέω. Έκανες τέτοια εκεί, αφρούς τέτοιους και τέτοια αυτά.
1: Να σου πω, έπρεπε να μάθω λίγο το δικό τους κόνσεπτ, έτσι, τις παραδοσιακές τους συνταγές, γιατί είναι των παραδόσεων οι Δανείοι. Είναι η μόνη ίσως σκανδιναβική χώρα που έχει κουλτούρα στο φαγητό. Οι υπόλοιποι λίγο σέρνονται.
0: Είναι ενδιαφέρον το φαγητό τους.
1: Πάρα πολύ. Πάρα ναι. πολύ. Δεν το περίμενα. Γιατί στην αρχή μου φέρνανε και εμένα κάτι παστά, τα βάζανε πάνω σε ένα ψωμί που δεν τρεγότανε. Λέω Παναγία μου, τώρα θα κάνουμε. Και όμως, ανακαλύπτοντάς τους έτσι πιο βαθιά, πηγαίνοντας και εκεί, βιβλία, βίντεο, αυτά. Θα σου πω ότι λάτρεψε και το συνδυασμό Μεσόγειος με Δανία. Έχουμε πράγματα που είναι πολύ κοντά, αν θέλουμε.
0: Πήγε στην πρεσβεία της Δανίας και πάντρεψε, λέει, σταδιακά τη δανέζικη κουλτούρα με τη μεσογειακή. Ουσιαστικά, τους άνοιξε τα μάτια. Μην κορνάρετε, καλέ μου κύριε. Τους άνοιξε τα μάτια. Τι ωραία.
1: Γεια σου.
0: Και πάει τώρα.
1: Πάει η πρεσβεία. Εντάξει, αυτά τα χρόνια έκανα και άλλα πράγματα. Έτσι, ήταν μια δουλειά που υπήρχε και εγώ έκανα.
0: Έκανε και άλλα πράγματα. Ναι, δύο χρόνια έχουμε και τη λότζα.
1: Έχουμε δύο χρόνια τη λότζα. Ήμουνα πάρα πολύ ασχολούμουν με το private dining. Δηλαδή, πήγαινα, ταξίδευα με πελάτες για τις ανάγκες τους, για ειδικά έτσι, συγκεκριμένα τραπέζια, συγκεκριμένο λόγο ο καθένας που είχε να κάνει κάτι μεγάλο. Και έτσι κάπως ταξίδεψα και αρκετά.
0: Δηλαδή σε παίρνω από το εξωτερικό, σε παίρνω εγώ που είμαι.
1: Έλα να μου μαγειρέψει γιατί κάποιον περιμένω, γιατί θέλω να γιορτάσω κάτι.
0: Σε κανένα σκάφο έχεις συνεργαστεί,
1: λοιπόν,
0: όχι.
1: 15 μέρες το έκανα, κουνιόμουν πάνω από 2 μήνες μετά.
0: Ναι, η θάλασσα δεν το έχει αυτό.
1: Οπότε ήταν μια κατάσταση που δεν ήταν καλή. Ναι, Νιρβάν, έχω πιει, τι δεν έχω πιει. Για 2 μήνες δεν το ξανά έκανα.
0: Οκ. Ναι, δεν ταιριάζει σε όλους, αλλά είναι πολύ ωραία
1: και
0: αυτό.
1: Και φορέα θυμάμαι και αυτά βραχιολάκια και μάσαλκι τις τσίχλες. Έκανα τα πάντα. Δεν πέτυχε τίποτα. Οπότε μια και καλή.

0: Και εδώ τώρα, αυτό που μου είπες πριν, ότι ο άνθρωπος παραγγέλει και του ζητάμε το όνομα, έχω την αίσθηση ότι σου έχει μείνει μάλλον αυτό. Θέλεις να υπάρχει μια προσωπική επαφή.
1: Θέλω πολύ, γιατί προσφέρουμε έτσι το φαγητό. Είναι προσφορά. Για μένα ήταν πάντα αυτό. Δεν είχα ένα ίγκο να καλύψω, να γίνω κάποια. Ήθελα να είμαι χαρούμενη με αυτό που κάνω.
0: Και
1: η προσωπική επαφή.
0: Και να κάνεις χαρούμενους ανθρώπους.
1: Έτσι. Βασικά. Η προσωπική επαφή σε κάνει, τους κάνει όλους και πιο χαρούμενους όντως. Οπότε ναι, το πριβέ λίγο με βοήθησε στο να δίνω περισσότερη φροντίδα, περισσότερη προσφορά, σε πιο προσωπικό επίπεδο. Αυτό μου άρεσε πολύ στην ιδέα του Σπύρου και κατευθείαν ένιωσα όμορφα. Σύν ότι είχα γίνει και μαμά και λέω τώρα εγώ θέλω να μπαίνουν μέσα οι φίλοι μου, να μπαίνει το παιδί μου, να μπαίνει ο καλός μου, να αγαπιόμαστε όλοι εκεί πέρα, να φωνάζουμε, να μιλάμε.
0: Αγάπη, όνομα και πράγμα. Αγάπη και αποζητά την αγάπη.
1: Ναι, οπότε έτσι ξεστήσαμε και πολύ ωραία με αυτό το κόνσεπτ. Ήταν για μένα ακριβώς ό,τι χρειαζόμουν εκείνη την περίοδο.
0: Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Πώς έχετε καταφέρει εδώ, παρέα με τον Σπύρο, φαντάζομαι, να συνδυάσετε, γιατί έχω κόλλημα εγώ με αυτό, γι' αυτό τα ρωτάω, το τίμιο και το φαγητό με ωραίες πρώτες ύλες, καθαρά περιποιημένα όλα, σε τόσο προσιτές τιμές.
1: Με κόπο, πολύ κόπο. Θα σου πω, αν δεν πηγαίναμε τόσο καλά, θα ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί έχουμε δημιουργήσει έτσι πάλι σχέσεις με τους προμηθευτές μας, ότι εμείς θα παίρνουμε τόσα πράγματα και η τιμή πέφτει εκεί πέρα, έτσι. Η ποσότητα με τη τιμή, μετά υπάρχει μια άλλη σχέση. Συν ότι, εντάξει, καλό κουμάντο στην κουζίνα, έτσι, πολύ σημαντικό. Επίσης, όσο πιο λίγα υλικά έχει ένα πιάτο, τόσο πιο κερδοφόρο είναι. Καλύτερα, λοιπόν, να έχουμε ποιότητα, πιο λίγα υλικά.
0: Και πιο λίγα πιάτα, ίσως.
1: Ναι, ακριβώς. Τα οποία δεν υπάρχει φύρα, δεν πετάμε τίποτα, υπάρχει ανακύκλωση.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα η γειτονιά το αγκάλιασε το μαγαζί.
1: Πάρα πολύ, πάρα, πάρα πολύ.
0: Γιατί οι άνθρωποι που με πληροφόρησαν εμένα δεν είναι από τη γειτονιά.
1: Λυθιά.
0: Απλά έχουν έρθει από άλλη σημεία της Αθήνας και πρέπει να πας, ας πούμε, πρέπει να πας εκεί. Αλλά είναι μαγαζί γειτονιάς.
1: Είναι μαγαζί γειτονιάς, οπότε η γειτονιά έρχεται πολύ εύκολα. Μας δοκίμαζαν, ειδικά οι πιο μεγάλοι άνθρωποι είχαν πλάκα γιατί σου λέγανε τώρα θα κάνετε μπέργκερ, όχι. Θα ανοίξετε σουβλατζίδικο, όχι.
0: Ναι, τι να, οι άνθρωποι γύρω-γύρω, όλα τέτοια.
1: Θα είναι εστιατόριο έτσι καλό, όχι. Δεν ξέρανε τι να περιμένω, οπότε ήρθαν όλοι από περιέργεια. Και μετά, ξέρεις, τους άρεσε, ήταν και όπως είπες, είναι οι τιμές πολύ προσιτές όντως.
0: Αυτό.
1: Τρώνε οι φοιτητές, τρώνε άνθρωποι συνταξιούχοι, τρώνε οι εργαζόμενοι που είμαστε εδώ γεματογραφία, ας πούμε, τα Εξάρχεια. Λοιπόν, αυτό που ήταν έκπληξη για μας και αγαπάμε πολύ είναι ότι βάλαμε τραπέζια τα οποία τα μοιράζεσαι.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου το πω. Το είδα έξω το μεγάλο.
1: Το μεγάλο, το στρογγυλό, εδώ μέσα είναι όλα. Μοιραζόμαστε.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πιο πολύ στο εξωτερικό. Δεν παίζει στην Αθήνα πάρα πολύ.
0: Όχι.
1: Σε λίγα
0: είναι κάποια μαγαζιά που έχουν κάτι μεγάλα μοναστηριακά.
1: Μπράβο.
0: Κάθονται δύο από εδώ, τέσσερις παραπέρα και ναι. Αλλά είναι ωραία φάση.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά όλο αυτό το κόνσεπτ, η ιδέα, πραγματικά στο λέω. Γνωρίζονται μεταξύ τους, έφερε τους ανθρώπους κοντά, εκεί που κι αυτοί δεν θέλανε και λέγανε, τους έβλεπες ότι πρέπει να το μοιραστώ τώρα εγώ και να φάω μπροστά σε άλλον και να βλέπω και να τρώει ο άλλος. Και καταλήγουμε να τους παρατηρούμε που ανταλλάσσουν κινητά, που χαιρετιούνται, που αγκαλιάζονται στο τέλος, που θα πούνε τα νέα τους και ξαναβρίσκονται.
0: Αυτό
1: και ξαναβρίσκονται.
0: Είναι πολύ ωραίο. Αυτό έχει νόημα. Όλοι μια παρέα. Μια παρέα, βρε. Επικοινωνήστε, αγκαλιαστείτε. Φάτε ο ένας από το πιάτο του άλλου έναν άκι. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει να κάνει και λίγο με το όνομα του μαγαζιού.
1: Λόντζα, έτσι. Το παγκάκι και εδώ είναι η Λόντζα.
0: Πες τι ακριβώς είναι η Λόντζα.
1: Λοιπόν, μακάρι να το έλεγε ο Σπύρος, αλλά θα προσπαθήσω. Το μεγάλο προπρόσωπο. Η Λόντζα είναι η Λόντζια στα Ιταλικά, το στεγασμένο μέρος με το υπόστεγο. Στο χωριό του Σπύρου και σε άλλα μέρη φυσικά και σε νησιά, είναι το μέρος που μαζεύονται οι γυναίκες. Κουτσομπολεύουν, λένε τα νέα της ημέρας, θα πλέξουν, θα πούνε, θα ράνουν, θα μοιραστούν.
0: Ο δημόσιος χώρος, δηλαδή.
1: Δημόσιος χώρος. Θα πάμε στη Λόντζα, θα κάνουμε Λόντζα.
0: Α, που βλέπουμε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, με τις καρκλήσεις, άνθρωποι που κάθονται στη σειρά και περνάς εσύ από μπροστά.
1: Ξέρουν τα πάντα ξαφνικά. Άμα δεν σε έκανες,
0: αυτό είναι η Λόντζα. Οπότε με έναν τρόπο πετύχατε όνομα και πράγμα.
1: Βλέπεις. Είμαστε και σε υπόστεγο.
0: Και στεγασμένοι.
1: Έχουμε το παγκάκι μας απ' έξω που όντως για να περιμένεις να κάτσεις κάθεσαι και αρχίζουν όλοι τι έχει, τι έφαγες, τι έκανες, καμάν τσιγάρο, έχεις αναπτύρα, ναι. κάνουμε λότζα και έρχεσαι και τρως μετά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Τι ωραία.
0: Αγάπη μου, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ και για τη γνωριμία και για το μαγαζί. Χάρηκα και για το Σπύρο, για αυτό το ωραίο δημιούργημα. Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι και να πάρετε και τα διπλανά μαγαζιά σιγά σιγά και να γίνει εδώ η μεγαλύτερη λότζα
1: των Αθηνών. Να
0: γίνει της λότζας. Και με αυτό κυρίες και κύριοι σας εγκαταλείπω για να λοντζάρουμε εμείς το νου σας. Σε περίπτωση λέω που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά YouTube.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Just an accident. Be on your way, and okay. I'll see you around.
7: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
6: Who is Olivia, and why are we writing about her?
7: Olivia might have been an agent of fate.
6: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
6: Hey, you.
7: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
6: What now?
7: I think we start writing our own story.
0: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Testing, testing. Are you guys ready?
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
9: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
10: Ναι.
9: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
5: Για μικρούς και μεγάλους.
11: Αυτό είναι! Το βρήκαμε!
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
12: Αυτό δεν είναι καλό.
5: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
13: How do you like it?
14: Well, I love it.
15: Πάστα!
5: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.

0: χωρίς χάρτη, στην Τίνο!
1: Μπορεί περισσότεροι από εσάς να σχετίζετε την Τίνο με τη Μεγαλόχαρη, ωστόσο μας εξέπληξε ευχάριστα η ενδοχώρα της και αυτή θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε.
0: Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο Πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό.
1: Περπατήσαμε για ώρες σε παραμυθένια γραφικά χωριά, το καθένα με τη δική του ξεχωριστή και ιδιαίτερη ομορφιά.
0: Και κοιτάξτε εδώ ένα πανέμορφο εξοκλήσι.
1: Είδαμε εντυπωσιακές εκκλησίες, περίτεχνα διακοσμημένες από τους ξακουστούς μαρμαροτεχνίτες του νησιού. Εξερευνήσαμε απόκοσμα τοπία απαράμιλης ομορφιάς.
0: Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο.
1: Συναντήσαμε χαμογελαστούς και εγκάρδιους ανθρώπους, άλλοι μας κάλεσαν στο χωράφι τους.
2: Δοκιμάζω.
3: Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα.
1: Άλλοι στο εργαστήρι τους.
4: Τέρμα.
1: Άλλοι μας περίμεναν για δουλειά και άλλοι μας κάλεσαν σπίτι τους για να μας μαγειρέψουν τοπικές παραδοσιακές συνταγές.
0: Λοιπόν, μου είπαν να μας φιλέψουν ένα μεζέ. Βλέπετε εδώ τι γίνεται, έτσι.
1: Και τραγουδώντας παρέα να αποχαιρετήσουμε τη μέρα. Μείνετε μαζί μας γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

αλλάξετε ομορφιά. Οι πρώτες εντυπώσεις, παιδιά, από την Τίνο είναι ενθαρρυντικές. Το νησί είναι πανέμορφο, ξεχωριστό. Διασχίζουμε τον δρόμο από τη χώρα προς τον πύργο και πραγματικά βλέπουμε συνεχώς πανέμορφους γραφικούς οικισμούς.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μάνθο.
1: Τι γίνεται.
0: Καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ήρθες, Ντίνο.
0: Τι κάνουμε.
1: Ωραία, μια χαρά. Εσύ.
0: Εδώ πού είμαστε τώρα.
1: Εδώ είμαστε στο Εξόμβουργο. Είμαστε έξω από τα τείχη του Ανετικού Κάστρου. Εδώ ανέκαθεν ήταν η Ακρόπολη της Τίνου. Από τα αρχαία χρόνια εδώ πέρα ήταν το οικονομικό, το διοικητικό κομμάτι του νησιού. Έχουν βρεθεί ερείπια από το αρχαίο τείχος της αρχαίας πόλης. Έχει βρεθεί νεκροταφείο των κλασικών χρόνων εδώ από κάτω.
0: Στην ουσία ήταν, επί ενετών ήταν εδώ η πόλη για να προστατεύεται το νησί, να φανταστώ,
1: ναι.
0: Και να έχει και υποπτία.
1: Ακριβώς. Οι Ενετοί τον έφτασαν στο νησί το 1204. Ξεκίνησα και φτιάχναν το κάστρο εδώ πάνω στο Εξόμβουργο.
0: Και τι θα κάνουμε σήμερα, για πες τώρα.
1: Σήμερα θα κάνουμε Via Ferrata.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ας ετοιμαστούμε να ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε τι είναι πεζοπορία.
2: Μάρθο,
1: ναι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί πάνω μπορείς να τον αφήσεις δεμένο.
1: Να τον ξανακατεβάσω.
2: Και να μην ξανακατεύει ποτέ.
1: Και να φύγεις.
2: Ναι. Να εισκάσω.
0: Μ' αγαπάει.
1: Φαίνεται. Είναι στην αρχή λίγο μέχρι να πάρεις το κολλάι.
0: Ναι.
1: Να δείχνει πώς κλιπάρεις, ξεκλιπάρεις. Όσο συνεχίζει η διαδρομή, θα τα χειρίσεις όλο και πιο εύκολα.
0: Τέλεια θεά.
1: Εδώ πέρα είδες, η θεά μας ανταμείβει αρκετά.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
1: Έτσι.
0: Μάνθο, εσύ από εδώ.
1: Ναι, καταγωγή και δύο γονείς από εδώ πέρα, από κόμη και από αγάπη. Βέβαια, μεγάλωσα και έτσι στην Αθήνα. Και ήρθα μόνιμα το 2013 και καταστάθηκα εδώ πέρα.
0: Και γιατί ήθελες να κάνεις τη Via Ferrata εδώ.
1: Κοίτα, πάντα μου άρεσε, σκεφτόμουν πώς θα γινόταν μια διαδρομή να κυκλώσουμε το Εξόμβουργο. Δεν υπήρχε πεζοπορική διαδρομή. Και είπα ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει είναι χρησιμοποιώντας κάποια τεχνικά μέσα, ουσιαστικά μέσα αναρρίχησης. Οπότε είπα ότι να, ίσως γίνει και μια Via Ferrata εδώ στην Τίνο. Γιατί δεν ξαναγνωρίζει, δεν υπάρχουν πολλές Via Ferrata γενικά στην Ελλάδα και είναι κάτι έτσι πρωτοποριακό και πολύ ιδιαίτερο.
0: Και όταν λέμε Via Ferrata, τι εννοούμε, να πούμε στον κόσμο.
1: Ναι, Via Ferrata ουσιαστικά η ορολογία σημαίνει σιδερένια οδός. Via Ferrata ξεκίνησε από τους Δολομίτες στην Ιταλία, όταν ο Ιταλικός στρατός ήθελε κάπως κάποιο τρόπο να διασχίσει τους Δολομίτες.
0: Και έφτιαξε αυτές τις διαδρομές με τα σειρματόσκηνα.
1: Ουσιαστικά έβαζε σιδερένια σκαλοπάτια, σιδερένια αερογέφυρες, σειρματόσκηνα. Το οποίο από τότε μέχρι τις μέρες μας καθιερώθηκε και έχει γίνει σαν επέθυρα δραστηριότητα.
0: Μάνθο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις πληροφορίες και
1: καλά.
0: Για την εμπειρία. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είσαι πάνω στο βράχο και έχεις πανοραμική θέα από όλο το νησί και μπροστά το καταγάλανο Αιγαίο. Μάνθο,
1: ωραία.
0: Σε ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά.
0: Και τα λέμε.
1: Ωραία. Χάρηκα.

0: Τόσα νησιά φέτος το καλοκαίρι, Θάνο. Τόσες βουκαμβίλες, τόσα χρώματα.
1: Ένα λουδάκι δεν μου έχεις δώσει.
0: Για τον κύριο σκηνοθέτη, με αγάπη. With love.
1: Oh, thank you very much.
0: With love, for you. Έτσι, πέτα τα λουλούδια. Χωριό Φαλατάδος, το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό μετά τον Πύργο. Είπαμε, εδώ στην Τίνο, παιδιά, θα γεμίσει το μάτι σας από όμορφα χωριά. Χρόνο να έχετε και όρεξη να τα περπατήσετε και να τα εξερευνήσετε.

ιδιαίτερη και ξεχωριστή ομορφιά στο χωριό, όπως και σε όλα στην Τίνο. Και λίγα πίσω από αυτές τις καμάρες θα φτάσουμε στη γραφική πλατεία με τον επιβλητικό ναό του Αγίου Ιωάννη και της Αγίας Τριάδας. Το χωριό, παιδιά, είναι ξακουστό για τη ρακή. Υπάρχουν πατητήρια και αποστακτήρια πολλά στο χωριό και η μεγαλύτερη γιορτή είναι το ρακιζιό, όπου καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Θανό, μήπως να κάτσουμε σε αυτό εδώ το τραπεζάκι εδώ, να δοκιμάσουμε τη ρακή που λέει ότι είναι ξακουστό το χωριό. Τι λες? Αφού ήρθαμε από ξανά.

0: Θάνο, πάμε να βρούμε το φίλο μου τον Φραγκίσκο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος με ακολουθεί στο Instagram.
1: Ναι.
0: Και μου είπε να περάσω από το μαγαζί του. Βασικά είναι μαρμαροτεχνίτης, ακολουθεί το επάγγελμα του πατέρα του. Πήγε σπούδα, αλλά τελικά γύρισε στην Τίνο και ασχολείται με αυτό. Και επειδή δεν έχει χρόνο να βγούμε για καφέ, μου λέει έλα από το μαγαζί. Οπότε πάμε.
1: Πάμε και δεν πάμε.
0: Θα κάνουμε. Πάμε να το συναντήσουμε.

0: Έλα ρε Φραγίσκο,
1: πού είσαι. Έλα ρε Μίτσο, άργησες. Άντε σε, να περιμένουμε, έχουμε και δουλειές.
0: Τι δουλειές.
1: Έλα, πάμε, έλα, καλώς ήρθες, πάμε.
0: Μεροκάματο.
1: Μεροκάματο, έλα. Ας την τσάντα, έλα να βοηθήσεις.
0: Έχουμε παραγγελιά, τι φας.
1: Ναι, πάμε.

0: Ωραίος, πάμε πίσω.
1: Περίμενε.
0: Έτσι. Ωραία. Πάμε να το δω. Να δούμε.
2: Αλφαδιά, ε.
0: Πολύ καλό. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη και πάμε για τα επόμενα.
2: Εδώ λίγο νομίζω. Θα το τσεκάρεις να το δεις.
0: Το φάμε, το φάμε.
2: Πρέπει να το φάμε λίγο εδώ.
0: Ναι.
2: Ωραία. Το πάμε.
0: Πάμε.
2: Πάμε. Έλα. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο στην εκπομπή. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή. Με το που έφτασα, κατευθείαν στη δουλειά, ρε φίλε.
0: Αφού ρε Δημήτρη, άργησες, τι έκανε.
2: Κατευθείαν δηλαδή στο μεροκάματο.
0: Ναι, ναι. Άργησες και εσύ και δουλειά έχουμε και εμείς δουλειές.
2: Έχω δει και κάτι γαϊδουράκια εδώ πέρα.
0: Αυτά είναι για απέναντι, είναι για Μύκονο, ναι.
2: Πού τα θέλουν τα γαϊδουράκια στη Μύκονο.
0: Μέσα σε ξενοδοχεία είναι τα συγκεκριμένα.
2: Πατέρα είναι γλύπτη και τα κάνει, ε.
0: Πατέρα μου είναι μαρμαρογλύπτη. Αυτά τα έχει σχεδιάσει ένας αδερφός μας που είναι γλύπτης κι αυτός. Μας τα είχαν φέρει εδώ για επισκευή, τα επισκευάσαμε και είναι και να πάνε Μύκονο.
2: Ωραία. Πώς και έμπλεξες εσύ με την τέχνη του μαρμάρου?
0: Από τον πατέρα μου σίγουρα. Έχει τελειώσει τη σχολή στον πύργο. Μια δουλειά που μου άρεσε.
2: Την κάνεις επειδή σου αρέσει, την κάνεις επειδή σου αρέσει ή την κάνεις για βιοπεριστικό λόγο?
0: Και για τα δύο. Και για τα δύο. Πάμε από εκεί.
2: Ναι.
0: Σου έχω κάνει ένα δώρο.
2: Ωραία, για να δω.

0: Αυτό εδώ είναι για την εκπομπή σου.
1: Oh, έλα ρε φίλε. Σε ευχαριστώ ρε φίλε. Χωρίς χάρτη.
2: Και πλακέτα.
1: Κοίτα εδώ κύριε σκηνοθέτα.
2: Μέχρι πλακέτα σε κάνανε.
1: Όχι εμένα, την εκπομπή μας κύριε σκηνοθέτα. Ευχαριστώ ρε Φραγκίσκο. Είναι το πρώτο δώρο που γίνεται για αυτή την εκπομπή.
2: Έτσι,
1: το πρώτο δώρο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν μας κάνετε δώρο, Φραγκίσκο.
0: Έλα ρε.
1: Δεν μας κάνετε δώρα.

Καλώς ήρθατε στο χωριό Τριαντάδος. Πάμε και εμείς να κάνουμε μια σύντομη βόλτα, να το δούμε και αυτό καλύτερα. Το χωριό αυτό υπήρξε, παιδιά, κεφαλοχώρι και το χαρακτηρίζουν οι πηγές του. Υπάρχουν, λέει, στο χωριό δύο βρύσεις, οπότε αυτές αναζητούμε για να πιούμε λίγο νερό, γιατί η αλήθεια είναι ότι καταραίω. Έλα εδώ, μας είπανε, Θάνο, πού είναι. Έλα, νάτες. Α, δεν είναι πηγή, φίλε. Είναι πλήστρες. Έλα να δεις. Εδώ, φίλε, ερχόταν η νοικοκυρά του χωριού και έπλαινε. Λοιπόν, Θάνο, κάνε εικόνα τώρα, έτσι. Όλες οι γυναίκες του χωριού μαζεμένες εδώ να πλένουνε, κουτσομπολιό φουλ, και εννοείται, ρε φίλε, όπως καταλαβαίνεις, θες και την προστασία του Θεού. Εδώ, η εικονίτσα να τους παρακολουθεί, να επιβλέπει, να ευλογεί. Κοίτα εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 πλήστρες. Βέβαια, μας είπαν ότι το νερό δεν είναι πόσιμο. Ωστόσο, για πόσιμο νερό, μας είπαν να πάμε στα από πάνω χωριό, στα δυο χωριά, έτσι λέγεται, που εκεί υπάρχει μια πηγή για να πιούμε πόσιμο, δροσερό νερό, γιατί δεν την παλεύω άλλο. 38 βαθμούς.

Βρισκόμαστε λίγο έξω από το χωριό Τριαντάρος. Κοιτάξτε εδώ ένα πανέμορφο εξοκλήσι. Γενικότερα, παιδιά, εδώ στην Τίνο θα γεμίσει το μάτι σου από τέτοιες όμορφες εκκλησίες και αυτό το λευκό του ασβέστη δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο. Που ανέρεσαι στο νησί, θα το βλέπεις πολύ συχνά.

δεν χορταίνει το μάτι σου. Κάθε γωνιά κρύβει τόση ομορφιά πραγματικά που δεν χωρά ο νους σου. Όρεξη να έχεις, να περπατήσεις και να εξερευνήσεις πιθαμή προς πιθαμή όλα τα χωριά στην Τίνο. Αχ, φτάσαμε στην πηγή. Πηγή παρεκκλήσει. Πάλι εδώ βλέπετε εικόνα, καντιλάκι, βάθρες για να πλένουν οι γυναίκες τα ρουχαλάκια τους. Θα πιούμε το νεράκι μας. Αχ. Φήμες λένε, παιδιά, ότι το νερό αυτό έρχεται από τη Χίο. Με υπόγεια. Ρεύματα εννοείται, έτσι.

δύο χωριά, μικρό χωριουδάκι, ωστόσο παιδιά έχει τη μεγαλύτερη πλατεία που έχουμε δει μέχρι τώρα στην περιήγησή μας στα χωριά της Τίνου. Είσαι το καλοκαίρι σε μια παραλία και σε καίει ο ήλιος και θες να πας κάπου σε μια δροσούλα να απολαύσεις το γεύμα σου. Έρχεσαι εδώ, κάτω από τα πλατάνια, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, τέσσερα πλατάνια, να καθίσεις, να δροσιστείς, να πιεις το καφέ σου, να φας, ό,τι θες ρε παιδί.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Been thinking about my painting a lot lately.
4: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
5: You'll be working with Jason.
4: Jason?
5: Oh, he's great. You'll love working with him.
4: Hi.
6: I love the town. You know, like, I've helped people. It's kind of nice.
7: Do you know how to bake cookies?
4: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
6: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
2: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα.
8: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
8: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
8: I can either go back to London and resume my old life.
9: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
10: I got just the spot for you two.
11: Police officers!
12: To go out and have a cup of coffee with a cop.
13: Police, freeze!
14: That's Karras, cut him off.
2: The Rookies.
15: That's got to be very interesting work.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε στο Ναύπλιο, μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Η πόλη είναι χτισμένη στο νοτιοανατολικό άκρο του έφορου Αργολικού Κάμπου. Πολλοί από εσάς σίγουρα θα έχετε έρθει έστω και μία μέρα στο Ναύπλιο. Θα υπάρχουν όμως και άλλοι τόσοι που έχουν ένα όνειρο να έρθουν και να περπατήσουν σε αυτή την όμορφη και ξεχωριστή πόλη. Ξέρατε πως το κομπολόι είναι ένα σύμβολο της Ελληνικής Επανάστασης? Στο Μουσείο Κομπολογίου του Ναυπλίου συνάντησα την Ελένη Ευαγγελινού, κόρη του Άρη Ευαγγελινού, ο οποίος αφιέρωσε 40 χρόνια ταξιδιών, μελέτης και έρευνας για να μάθει τα πάντα γύρω από το κομπολόι. Είναι το μοναδικό Μουσείο Κομπολογίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Τι ωραίος χώρος είναι αυτός?
1: Αυτό είναι ένα μουσείο, είναι το μοναδικό μουσείο στο Ναύπλιο και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα και στον κόσμο, μιας και το κομπολόι ουσιαστικά αφορά τον Έλληνα, έτσι. Είναι ένα αντικείμενο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική κουλτούρα. Το μουσείο ιδρύθηκε επίσημα το 1998 από τους γονείς μου, από τον Άρη Ευαγγελινό και την Ραλού Γρομιτσάρη. Μέχρι να φτάσουμε όμως στο σημείο να δημιουργηθεί το μουσείο, το οποίο βρίσκεται στον Άνω Όροφο, χρειάστηκαν τουλάχιστον να πω περίπου συν πλήν 40 χρόνια μιας προσωπικής αναζήτησης, αρχικά του πατέρα μου και κατά συνέχεια με τη μάνα μου όταν παντρεύτηκαν, έτσι με τη μητέρα μου. Οπότε σε κάποια φάση το 1994 άρχισε σιγά σιγά αυτό να παίρνει μια μορφή και οριστικοποιήθηκε το 1998 επίσημα.
0: Όταν λες αναζήτηση?
1: Εννοώ ότι οι γονείς μου, καταρχάς ο πατέρας μου, να πω ότι είχε μια σχέση με το κομπολόι εξαιτίας του παππού του. Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή η αγάπη του για αυτό το αντικείμενο. Από εκεί ο παππούς του μεταλαμπάδευσε, αν θέλετε, τις πρώτες γνώσεις. Έζησε αρκετά χρόνια στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου είχε επαφή.

και τι γίνεται με αυτό το αντικείμενο, με το κομπολόι. Το επάγγελμα των γονιών μου ήταν, είχαν μαγαζί με αντίκες για πάρα πολλά χρόνια και έτσι ταξίδευαν στον κόσμο, μάζευαν αντικείμενα, κοσμήματα, χαλιά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι είναι έτσι παλιό και έτσι ιδιαίτερο. Ταυτόχρονα με αυτό ο πατέρας μου λοιπόν συνέλεγε και γνώσεις, συνέλεγε και προσευχητάρια παλιά, συνέλεγε κομπολόγια, όπου αυτό σε κάποια φάση το 1994, ας πούμε, όταν είδε ο πατέρας μου πια ότι είχε μια προσωπική τεράστια συλλογή και σαφώς πρωτίστως γνώσεις, σκέφτηκαν οι γονείς μου ότι κάτι χρειάζεται να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται να πάρει μια μορφή. Και έτσι λοιπόν ξετυλίγεται η ιστορία αυτή στο μουσείο, ξεκινώντας από τα πρώτα προσευχητάρια, φτάνοντας μετά στη μορφή που το ξέρουμε ως κομπολόι, το οποίο όπως είπαμε είναι ένα καθαρά ελληνικό αντικείμενο.

0: Στη συλλογή του μουσείου θα δείτε περίπου 700 διαφορετικά κομπολόγια μουσουλμάνων, χριστιανών, Ελλήνων, Τούρκων, Βουδιστών, Ινδουιστών, από όλο τον κόσμο. Τι δεν γνωρίζουμε γι' αυτό εδώ?
1: Το πρώτο πράγμα που αναφέρουμε στους επισκέπτες είναι, και ειδικά σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το κομπολόι, είναι τι είναι η λέξη κομπολόι. Η λέξη κομπολόι ουσιαστικά σημαίνει ένα αντικείμενο που παράγει έναν επαναλαμβανόμενο ήχο. Μέχρι εκεί. Και γιατί το λέω έτσι? Καταρχάς ας το εξηγήσουμε. Αυτό είναι κομπολόι. Τόσο απλά. Είναι μια σύνθετη λέξη από το κόμπος, κόμβος, που σημαίνει στην αρχαία ελληνική γλώσσα κρότος, και όι, που σημαίνει επανάληψη. Έτσι λοιπόν έχουμε μια επανάληψη ενός ήχου. Τώρα, γιατί είμαστε τόσο πολύ έτσι, γιατί τονίζουμε λίγο αυτή την λεπτομέρεια? Γιατί όπως είπαμε, το κομπολόι προέρχεται από τα προσευχητάρια, συγκεκριμένα από το μουσουλμανικό προσευχητάριο. Θα κάποιος θα ρωτούσε γιατί, πώς. Οι Έλληνες βρισκόντουσαν κάτω από την Οθωμανική κατοχή περίπου για 400 χρόνια. Σκεφτείτε λοιπόν τους Έλληνες χριστιανούς, έτσι, κάθε μέρα να βλέπουν αυτό το αντικείμενο, και να λέω αυτό το αντικείμενο εννοώ το προσευχητάριο το μουσουλμανικό.
0: Έτσι. Αυτό, έτσι.
1: Ένα παράδειγμα φέρνω τώρα αυτό, ναι ακριβώς, στα χέρια των Οθωμανών. Λοιπόν, το μουσουλμανικό λοιπόν προσευχητάριο έχει είτε 99 είτε 33 χάντρες. Συνήθως το συναντάμε με τις 33 χάντρες, γιατί είναι μια σύντομη εκδοχή, καθώς οι μουσουλμάνοι προσεύγονται 5 φορές την ημέρα, χρειάζονται ένα αντικείμενο προσευχής, το οποίο είναι εύκολο, το κουμπαλούν εύκολα κτλ. Πού θέλω να καταλήξω? Όπως βλέπουμε λοιπόν, το προσευχητάριο δεν έχει διάστημα. Εδώ δεν έχουμε κενό, δεν παράγεται ήχος. Είναι άηχο, και αυτός είναι ο σκοπός του, να μην αποσυντονίζει, αν θέλετε, τον φέρο, αυτόν που κρατάει το προσευχητάριο. Εδώ δημιουργήσαμε κενό με αποτέλεσμα να παράγουμε ήχο. Αλλά ο ήχος γιατί παράγεται? Γιατί οι χάντρες κινούνται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια ελευθερία στο σκηνή. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλω να πω και να καταλήξω είναι ότι το κομπολόι ουσιαστικά συμβολίζει την ανάγκη που έχει ο Έλληνας να εκφράσει πόσο πολύ ήθελε να ανακτήσει, να κερδίσει ξανά την ελευθερία του. Γι' αυτό λέμε ότι το κομπολόι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο, με πολύ ιδιαίτερο ξανά συμβολισμό.
0: Το κενό που υπάρχει στο σκηνή του κομπολογιού, 4 δάχτυλα. Για να συμβολίζει τα 400 χρόνια σκλαβιάς στους Τούρκους.
2: Το Ναύπλιο πώς έρχεται να δέσει αυτή την ιστορία?
1: Οι γονείς μου πριν αποφασίσουν να έρθουν να ζήσουν στο Ναύπλιο ζούσαν στην Αθήνα. Όταν λοιπόν εγώ ήμουνα σε ηλικία 2-3 χρονών, επειδή ήθελαν να αλλάξουν περιβάλλον, είχαν και εμένα που και ήθελα να μεγαλώσω σε ένα τελείως διαφορετικό, έτσι. Είναι άλλο η Αθήνα, άλλο η επαρχία. Αποφάσισαν να φύγουν από την Αθήνα και να έρθουν όλοι μαζί να ζήσουμε εδώ στο Ναύπλιο. Μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Το Ναύπλιο συνδέθηκε με το κομπολόι εξαιτίας του μουσείου. Έτσι, το 98 είπαμε ιδρύθηκε το μουσείο επίσημα, οπότε ίσως 1-2 χρόνια μετά άρχισε πια και το Ναύπλιο, οπότε ήταν η πόλη που λες, έλεγε κάποιος πάω Ναύπλιο, να πάμε στο Μουσείο Κομπολογιού, να πάρουμε ένα κομπολόι, ή το Ναύπλιο έχει κομπολόγια κτλ. Αυτή είναι η σύνδεση ουσιαστικά του κομπολογιού με το Ναύπλιο. Γιατί, να κάνω εδώ πέρα μία παρατήρηση, το κομπολόι αφορά τον Έλληνα, είναι κάτι ελληνικό, δεν είναι ότι γεννήθηκε ή δημιουργήθηκε.

0: στο ναύπλιο.
1: Εγώ πάντως βλέπω αρκετά από τα χρώματα που είδα στην πόλη περπατώντας στα κομπολόγια σου.
0: Ναι, είναι τα πορτοκαλόχρωμα, τα υλικά είναι ποικίλουν στο κομπολόι. Το κομπολόι φτιάχνεται κυρίως από οργανικά υλικά. Κατ' εξαίρεση είναι οι πέτρες, έτσι. Η πέτρα δεν είναι κλασικό υλικό, δηλαδή οργανικά υλικά κυρίως. Πρέπει να είναι ζεστό το υλικό, πρέπει να είναι ελαφρύ το υλικό. Τουλάχιστον ο πατέρας μου είχε πει κάποτε ότι το ιδανικό κομπολόι χρειάζεται να είναι ελαφρύ και ζεστό. Ας πούμε, ο επισκέπτης μπορεί να δει πάνω, η συλλογή αποτελείται περίπου 80-90% από κεχριμπάρι. Δεν είναι τυχαίο γιατί είναι από κεχριμπάρι. Το κεχριμπάρι είναι μια πολύ ιδιαίτερη απολιθωμένη ρητίνα εκατομμυρίων χρόνων. Έχει αγχολητικές και θεραπευτικές ιδιότητες, δηλαδή το καθιστά ιδανικό υλικό για προσευχητάριο, έτσι. Και επειδή συνεχίστηκε και η παράδοση, το ίδιο ισχύει και το κομπολόι. Μιας και το κομπολόι είναι ένα αντικείμενο το οποίο το κρατάμε συνεχώς στα χέρια μας.

0: Δημήτρη, ελπιστάσαμε. Πάμε, Λούς, Κώστας.
1: Έχω πολύ καιρό να πιάσω κουπί και ο Γιώργος Παυλόπουλος ήταν εκεί για να με πληρώσει την επιθυμία να κοπηλατήσω από το Μπούρτζι μέχρι το Παλαμίδι. Τι σε έβαινε σε αυτά τα νερά εδώ?
0: Έχει πολλή ιστορία το Νάφλιο. Είναι μοναδικό ότι κάνεις καγιά κάτω από το κάστρο. Βλέπεις το Μπούρτζι. Το χειμώνα έχουμε χιόνια. Και το Νάφλιο έχει τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ελλάδα. Έχει 300 μέρες ήλιο.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Περισσότερες από την Κρήτη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και γιατί διάλεξες να πέσεις στο νερό?
0: Άλλαξα τη ζωή μου. Η επαφή σου με το νερό και τη θάλασσα και το σκάφος και αυτά που μαθαίνεις και μπορείς να είσαι αυτόνομος. Το κάθε σκάφος μπορεί να κουβαλήσει 70 λίτρα πράγματα. Μπορείς να είσαι αυτόνομος και να κάνεις ό,τι θέλεις. Με σεβασμό και ασφάλεια βέβαια με τη θάλασσα. Και η ακτογραμμή μας της Ελλάδας είναι ίσως από τις πιο όμορφες στον κόσμο, γιατί αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι, δεν τη βαριέσαι. Και είναι και πολύ καινούργιο το καγιάκ στην Ελλάδα.
1: Οπότε και εσύ κοπηλατώντας εδώ πέρα, κάθε φορά βλέπεις και κάτι καινούργιο.
0: Βλέπω. Και έχουμε και ψάρια πολλά. Έχουμε βαθιά νερά, καθαρή θάλασσα. Και είναι πολύ όμορφο.
1: Όταν λες άλλαξε τη ζωή σου, τι εννοείς?
0: Ζούσα στην Αθήνα, ήμουν ηλεκτρονικός σε μια πόλη, μέσα στα κτίρια, με αμάξια. Ξαφνικά έφαγα εδώ και είμαι πιο κοντά στη φύση. Κάνω μια δραστηριότητα που είναι πολύ ωραία και έρχομαι σε επαφή με πολύ κόσμο. Κάθε μέρα είμαι και με άλλο κόσμο. Και έρχονται και πολλοί ξένοι και τους δείχνουμε τον τόπο μας μέσα από τη θάλασσα.
1: Δεν έχεις καταγωγή από εδώ όμως?
0: Όχι, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα.
1: Okay.
0: Και δεν είχα χωριό. Και έτσι βρήκα την ευκαιρία και ήρθα εδώ στο Νάφλιο.
1: Το αγάπησες αυτό το χωριό?
0: Ναι, ναι. Όπου γης και πατρίς. Την αγαπάω την Ελλάδα, είναι πολύ όμορφη. Δεν την άλλαζα με τίποτα. Μικρογραφία όλου του κόσμου, φίλε.

0: Γιώργο.
1: Έλα, Δημήτρη μου.
0: Το χωρίς χάρτη, φιλέ, πάει παντού και με καγιάκ.
1: Βέβαια, πάντα παίρνουμε πρόβλεψη και πάντα τσεκάρουμε που πάμε.
0: Σήμερα τι λέει η πρόβλεψη του καιρού?
1: Έχει βοριάδες, αλλά εμείς μέχρι 3,5-4 μποφόρ πάμε με ασφάλεια.
0: Μπράβο. Η Λούση καλύτερη, ε?
1: Η Λούση είναι ο καπετάνιος μας εδώ και 2 χρόνια.

0: Παρά τις αντίξωες συνθήκες εξαιτίας του καιρού και του δυνατού αέρα, κατάφερα να κοπηλατήσω ένα μικρό κομμάτι ανάμεσα στα δύο κάστρα. Το καλό ήταν ότι μαζί μου είχα τον πιο πιστό σύντροφο του Γιώργου, τη Λούση, που μου έδινε κουράγιο σε κάθε μου κουπιά. Γιώργο, ταλαιπωρήθηκα.
1: Είχε λίγο αέρα.
0: Κόντρα αέρα, τι λίγο αέρα.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι που το ευχαριστείς.
0: Βγήκα νιώμη.
1: Εντάξει.
0: Αλλά σου πω κάτι, μου δίνει κουράγιο η Λούση.
1: Το Λουσάκι μας είναι πρωταγωνιστής σε εκδρομές. Σου άρεσε?
0: Μ' άρεσε, ναι.
1: Κάτω από το κάστρο, και τον Μπούρτζι.
0: Πολύ ωραίες εικόνες.
1: Είναι το ναύπλιο μαγικό.
0: Τα λύνεις όλα στο αλάτι.
1: Το θαλασσινό νερό, ναι, και το ιόδιο σε καθαρίζει πάρα πολύ. Είναι φοβερό. Ήμουνα στο βουνό πολλά χρόνια και έκανα καγιάκ στο ποτάμι. Αλλά η θάλασσα σε καθαρίζει, παιδί μου. Σε εξαγνίζει.
0: Μεταμόρφωση.
1: Ναι. Κάθαρση.

Αν δεν θες να χάσεις ούτε ένα επεισόδιο και από τη φετινή χρονιά του Χωρίς Χάρτη, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
14: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
15: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
16: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
14: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
13: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φτάνοντας στην Καλυβιανή, με υποδέχτηκε με ένα πλατή χαμόγελο ο Παναγιώτης στο αγρόκτημά του, γεμάτο αρώματα και μυρωδιές της κρητικής γης. Ένα από τα αγαπημένα μου ελληνικά φαγητά είναι η γεμιστή κολοκυθοανθή. Και εδώ είχα την ευκαιρία να το ζήσω από την αρχή. Παναγιώτη, τώρα πού βρισκόμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε στον νομό Χανίων, στο Καστέλ Κισάμου, λίγο πιο έξω δυτικά, εκεί που τελειώνει ο δρόμος και ξεκινάει της Κρήτης, στο χωριό Καλυβιανή. Είμαστε στα κολοκυθάκια μας και κόβουμε τους ανθούς, τα οποία κολοκύθια, τα πρώτα που βγαίνει ο σπόρος, παίρνουμε και κατάμε το σπόρο για την επόμενη χρονιά. Το αφυτατώνουμε, το φυλάμε σε ειδικά πανάκια σε δροσιά στην αποθήκη μας και το κάνουμε φιντάνι. Μετά από φιντάνι έρχεται εδώ στον κήπο μας, φυτεύεται ένα μικρό σποράκι και καταλήγει αυτό. Πολλές φορές έχουν φτάσει στα 2 μέτρα.
0: Κρητικός σπόρος.
1: Κρητικός σπόρος, παλιό σπόρος, το πράσινο, το γραμμωτό, το κολοκύθινο, ναι.
0: Παναγιώτη, κάθε πρωί το κάνεις αυτό?
1: Καθημερινά, κάθε πρωί, νωρίς-νωρίς, με το που ξημερώνει. Αν έχει πάρα πολύ ήλιο, γυρίζει και κλείνει μετά ο ανθός και προστατεύεται από τη θερμοκρασία. Είναι άλλος ο ανθός του κολοκυθιού και άλλος ο ανθός αυτός που κάνουμε εμείς τα γεμιστά μας τα ντολμαδάκια που λέμε ανθούς. Υπάρχει ο ανθός εδώ πέρα πάνω στο κολοκύθι που μεγαλώνει από τη ρίζα του, όμως έχει ένα άλλο στήμονα το οποίο είναι για να πάει να καλέσει τις μέλισσες να κάνει την απεικονίαση και στα υπόλοιπα φυτά.
0: Άρα θέλουμε το φως για να ανοίξει το ανθός.
1: Πάει να βρει το στήμονα.
0: Μπράβο, αλλά μετά θέλουμε πολύ ζέστη γιατί ξανακλείνει.
1: Βεβαίως, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Κάθε μέρα υπάρχουν ανθοί.
1: Κάθε μέρα βγαίνουν κολοκυθάκια και κάθε μέρα βγαίνουν και ανθοί, καινούργοι. Αν ποτίσει το βράδυ, ας πούμε, που εμείς έχουμε πιο πολύ νερό το βράδυ και ποτίζουμε γιατί είναι καλό για το φυτό, ακούς, επειδή είναι πολλές κολοκυθιές, και κάνει κράκρουκ, κράκρουκ και μεγαλώνει εκείνη τη στιγμή το κολοκύθι.
0: Μου είπες πριν ότι έχουμε δύο είδη κολοκυθοανθών. Είναι και της
1: γλυκοκολοκύθας, που από εκεί φτιάχνουμε γαλιτσούνια, τούρτες, διάφορα ας πούμε, με φύλλα κτλ. Που είναι πιο μεγάλος ο ανθός.
0: Αυτός όμως είναι ο παραδοσιακός.
1: Αυτός είναι ο ανθός του κολοκυθιού, κολοκυθοανθός. Κάνει πιο πολλά. Πολλοί φυτεύουν ας πούμε, γλυκοκολοκύθι για να πάρουν μόνο τον ανθό και εμπορεύονται. Εμείς το συνδυάζουμε. Θα βρεις δηλαδή και τη γεύση στο πιάτο σου και από τις δύο πλευρές. Αυτός τώρα ήταν κάτω από δροσιά, δεν έχει δει ακόμα τον ήλιο, γι' αυτό δεν έχει ανοίξει.
0: Για
1: μπορούμε να το βρέξουμε σε ένα πανάκι αυτό, να του δώσουμε μία άλλη σκέψη και να σου πω, δροσούλα, ξυπνάω.
0: Και πόσο παίρνεις ένα φυτό να φτάσει μέχρι εδώ?
1: Για να φτάσει στο ύψος για να κάνει τον καρπό, θέλει 15-20 μέρες να πεις ότι το δένει. Μετά συνεχίζει καθημερινά και παράγει μέχρι 40-45 μέρες. Μετά πιάνει καλοκαίρι ζέστη και αρχίζει η φθορά του και η κούρασή του. Μπορούμε όμως να φυλάξουμε πάλι σπόρο και να ξαναφυτέψουμε καλλιεργώντας ξανά τη γη μας. Και είναι καλύτερο και σε άλλο χωράφι, όχι στο ίδιο να βάλει κολοκύθι. Εδώ είναι ας πούμε καλύτερο να βάλει αγκούρι, μετά να βάλει μια ντομάτα. Μετά να βάλει μια περιά γιατί παίρνει άλλα ιχνοστοιχεία από το έδαφος.
0: Ο Παναγιώτης είναι από τις περιπτώσεις εκείνων των ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη γη και στους καρπούς της. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με την καλλιέργεια?
1: Από πιτσιρικάς μεγάλωσα με τις γιαγιάδες παππούδες στα χώματα.
0: Στους κήπους.
1: Μου άρεσε όλο αυτό. Μπορεί να είναι και 50 χρόνια, εγώ είμαι 51 τώρα. Από μικρός ήμουν στα γόνατα εδώ και μας άρεσε.
0: Πάμε κουζίνα.
1: Πάμε κουζίνα.
0: Το μυστικό του για τις υπέροχες συνταγές, φυσικά, η πρώτη ύλη. Μπορεί να μοιάζει εύκολα, αλλά θέλει χέρι και μεράκι για να φτιάξει αυτό το φαγητό.

0: Ξεκινάμε τη διαδικασία παρασκευής του κολοκυθωνθού γεμιστό με αρωματικά και ρύζι και δυόσμο. Ανάβουμε τη φωτίσα γιατί θα ψήσουμε σήμερα στη γάστρα μας.
1: Εδώ στο ξεχύμα. Χωριό μου, slow cooking θα το κάνουμε.
0: Slow cooking.
1: Πώς λέγεται αυτό το σκεύος?
0: Αυτό λέγεται πυρομάχη. Μας το έχει φτιάξει ένας φίλος εδώ από τα Νοχιά, ο οποίος έχει ειδίκευση σε αυτά. Έχει ειδικό πυλό από εκεί την περιοχή και 3-4 διαφορετικά ψεσίματα για να μην σκάει με τη φλόγα που του βάζουμε εμείς.
1: Ποια είναι η δυσκολία σε αυτό το φαγητό, το τύλιγμα?
0: Η δυσκολία είναι στον ανθό να σηκωθείς πρωί για να μεταφέρεις έτσι.
1: Okay.
0: Έχουμε το προϊόν λοιπόν πλέον εμείς εδώ στην κουζίνα μας, της εξοχής. Επειδή αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο είναι στη φύση, μπορεί να έχει κάποιο μαμουνάκι ή να έχει ένα μελιγκουνάκι κτλ. Δεν μπορούμε να το πλύνουμε, διότι θα το χαλάσουμε και τη γεύση και την υφή και τη σταθερότητα που έχει από μόνο του. Θα το τσεκάρουμε πολύ καλά. Η πρώτη μας κίνηση είναι να βγάλει το στήμωνα που έχει μέσα, γιατί είναι λίγο πικρό όταν είναι μεγάλο.
1: Είναι πολύ ευαίσθητο.
0: Αυτό που είναι ανοιχτό μπορεί να το πιάσουμε το χέρι μας. Και βγαίνει. Mm-hmm. Εντάξει. Βγάζουμε μετά τα παρανοιξίδια που λέμε σε αυτά. Το κουνάμε λίγο έτσι να καθαρίσει. Και αποθηκεύεται ο ένας μέσα στον άλλο. Μέχρι να ολοκληρωθεί. Ωραία. Τώρα μένει η γέμιση. Βάζουμε το ριζάκι μας πρώτα.
1: Νιχάκι, Καρολίνα.
0: Αυτό είναι τώρα blue rose, κανονικά, που κρατάει λίγο στην υγρασία. Βάζουμε την ντοματούλα μας, την τριφτή.
1: Φρέσκια.
0: Φρέσκια. Βάζουμε πάστα ντομάτες που έχουμε κάνει εμείς από τις ντομάτες τις πολύ όρμες, με λίγο λάδι και αλάτι. Ένα μυστικό που εδώ δεν το λέμε συνέχεια είναι το ξερό κρεμμύδι. Δεν τελειώσαμε. Τσιγαριά στο κρεμμύδι για να πάρει τη γλυκύτητα.
1: Χλωρό.
0: Και χλωρό λίγο. Μην νομίζεις, ίσα ίσα. Εδώ έχουμε το δυόσμο μας.
1: Δυόσμος. Μελανός.
0: Και μαϊντανό.
1: Μαϊντανός. That's it.
0: Όλο αυτό τώρα πρέπει να γίνει ένα μείγμα και βάζουμε τόση υγρασία από την ντομάτα μας που χρειάζεται.
1: Για να έχει τα δικά της τα υγρά. Να προσθέσουμε.
0: Αυτό έξα. Είναι πολύ καλό να το κάνεις 1-2 ώρες πριν για να πάρει λίγο το ρυζάκι. Κάποιοι τηγανίζουν το ρύζι, εμείς δεν το προτιμώ αυτό γιατί μαζεύει γεύσεις όπως από το λάδι και θα σου πάει πολύ βαρύ. Εδώ είναι ένα φυσικό προϊόν vegan το οποίο το απολαμβάνει όλος ο κόσμος. Ξαπλώνω πάνω στο χέρι μας και με πολύ απλές κινήσεις βάζω μία τέτοια ποσότητα, φαντάσου. Το αφήνουμε τώρα ανοιχτό για να δείτε πώς γίνεται. Και αρχίζουμε να το αγκαλιάζουμε. Πάει αυτό εδώ. Πάει αυτό εδώ. Πάει αυτό εδώ.
1: Αυτό είναι πάνω στο άλλο.
0: Πάει αυτό εδώ. Και πάει αυτό εδώ. Το γυρίζουμε και τοποθετούμε μέσα στη γάστρα μας έτσι. Περιμετρικά και το ένα κρατάει το άλλο. Βλέπεις. Εδώ μέσα μετά λοιπόν βάζουμε νεράκι, ελαιόλαδο, δεν βάζουμε στο ρύζι μέσα αλάτι και πιπέρι διότι θα του δημιουργήσει μια άλλη γεύση, βάζουμε από πάνω να το πάρει ο ανθός. Έχουμε χοντρό αλάτι θαλασσινό του μπάλου μας εδώ και ανταχτά διαστήματα το καλό του μάγει για να το δοκιμάζει το ρύζι, τη γεύση τα λοιπά, μπορεί να έχει πέσει σε ένα λίγο νερό ή περισσότερο και λίγο πιπεράκι. Σκεπάζουμε τη γάστρα μας και μεταφέρουμε στη φωτιά μας που ψήνεται.
1: Και πόση ώρα είπα, μισή ώριτσα?
0: Γύρω 40 λεπτά θέλει. Mm-hmm. Και παίρνει το βρασμό του. Είναι καλό να μην το ανοίγουμε, διότι μαζί με τον ατμό φεύγουν και τα αρώματα και όλα αυτά που έχει.
1: Παναγιώτη, μιλάμε για πολύ αγαπημένο φαγητό της Κρήτης.
0: Της Κρήτης ολόκληρης και όχι μόνο, δηλαδή έχουν ανθρώποι εδώ πέρα και σου λένε από το τηλέφωνο, δεν μας νοιάζει αν περιμένουμε, έχει τάνθο σήμερα, διότι παίζει με τις εποχές, παίζει με τις καιρικές συνθήκες και όλα αυτά. Και από ό,τι φαίνεται θέλει και χέρι, θέλει μια προσοχή. Λίγο παραπάνω ριζάκι να βάζει, λίγο τριγότερο, δεν θα σου φουσκώσει πολύ, δεν θα σου γεμίσει, θα είναι και άσχημο.
1: Ναι, φαίνεται απλό, αλλά.
0: Όλη αυτή η διαδικασία περιέχει αυτό το πράγμα μέσα εδώ πέρα. Έχει πολύ αγάπη. Και το καταλαβαίνω όλο σε κάθε την μπουκιά.
1: Πότε το έφαγες πρώτη φορά το φαγητό αυτό?
0: Μπορεί να ήμουν 3 χρονών στο σπίτι τη Λάλη μου και είχαμε πάει και μαζί, είχαμε πρωί-πρωί μαζί από του ανθρώπου, όλη τη διαδικασία.
1: Τι εικόνες έχεις από τότε?
0: Όχι μόνο εικόνες αλλά και μυρωδιές που βγαίνουν ακόμα και σήμερα. Δεν μπορεί να είμαι κάπου ας πούμε, για να μου έρθει το μάραθο που έχει μέσα ο δυόσμος και να σκεφτώ όλη τη διαδικασία αυτή. Και πολλές κουβέντες της γιαγιάς, ας πούμε, πρόσεχε παιδί μου, ακολούθησε την παράδοση. Και δόξα τω Θεώ, το έκανα πιστά και το έχω ευχαριστηθεί.

0: Κρητική λεβεδιά, χαμόγελο και περηφάνεια. Στον κρητικό χορό αποτυπώνεται όλη η παράδοση αυτού του τόπου. Από τα δυνατά βήματα που μεταφέρουν τον απόϊχο των βουνών, μέχρι τα πλατιά χαμόγελα που φανερώνουν την ψυχή της Κρήτης. Ο Κώστας, ιδρυτής του χορευτικού ομίλου «Ο Ψιλορίτης», έχει ταυτίσει το όνομά του με τα Χανιά. Δεν είναι απλά ένας δάσκαλος χορού, είναι ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην πλούσια κληρονομιά της Κρήτης. Κώστα, περπατώντας στα Χανιά πραγματικά, έχεις τόσα πράγματα να δεις. Χρώματα, λουλούδια, κόσμος, χαρές, αρώματα, μυρωδιές.
1: Πράγματι, η πόλη των Χανίων είναι κάτι το καταπληκτικό που δεν το συναντάς εύκολα στην άλλη Ελλάδα. Αν περπατήσεις στην παλιά πόλη, θα μείνεις έκπληκτος όπου και αν σταματήσεις. Στα σοκάτια έχεις να καμαρώνεις όλο και κάτι διαφορετικό. Τα κτίρια, οι αρχιτεκτονικοί, σε αφήνουν έκπληκτο. Όλα είναι τόσο όμορφα. Γενικά το ενετικό λιμάνι με το φάρο του και αυτό είναι κάτι που αρέσει σε όλους που έρχονται μέσα στα Χανιά και εμείς καμαρώνουμε. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής ολόκληρος.
0: Εσένα τι σε φέρνουν στα Χανιά?
1: Εγώ στα Χανιά ήρθα γιατί γνώρισα τη γυναίκα μου, τη Δέσποινα, από εδώ που είναι από τα Χανιά, γιατί εγώ είμαι από το Ρέθυμνο. Γνωριστήκαμε στην Ακαδημία όπου σπουδάζαμε, δάσκαλοι δημοτικού σχολείου και οι δύο. Και μόλις ήρθα στα Χανιά, εκτός από το γάμο μας, διορίστηκα δάσκαλος στη δημοτική εκπαίδευση, αλλά παράλληλα ξεκίνησα κάτι που ήταν η αγάπη μου. Ήθελα να ζήσω αυτό που με ανάθερψε μέσα στα χωριά μας. Τα γλέντια μας, τις παραδόσεις μας, τους χορούς μας, τη μουσική μας, το τραγούδι μας. Αποφάσισα λοιπόν να ξεκινήσω και να κάνω το σύλλογο, το χορευτικό όμιλο Χανιών «Ο Ψιλορίτης». Ιδρύθηκε το 1980, 44 προς 45 χρόνια λειτουργίας μέχρι τότε. Έκτοτε εγώ διδάσκω παραδοσιακό χορό και φυσικά μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν περιορίστηκε μόνο στην διδασκαλία των παραδοσιακών χωρών. Έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδος και έχει φτάσει σε όλα τα σύνορα του κόσμου. Να αναφέρω ενδεικτικά μακρινές χώρες όπως είναι Βραζιλία, όπως είναι Αμερική, όπως είναι Μογγολία, Κίνα, Ινδία, όλη την Ευρώπη, Αφρική. Λέω δεν έχουμε αφήσει χώρα να μην έχουμε ταξιδέψει, Μεξικό, και να εκεί βέβαια έχει μια άλλη διάσταση, γιατί δεν χορεύουμε μόνο τους παραδοσιακούς χορούς, αλλά δείχνουμε τη λεβεδιά μας, την υπερηφάνειά μας. Μεταφέρουμε την Κρήτη μας, μεταφέρουμε την Ελλάδα μας και αυτό που μας ικανοποιεί είναι όπου και να πάμε, έχει μεγάλη απήχηση. Όλοι μας υποδέχονται, όλοι ρωτούν για τη χώρα μας ή ξέρουν για τη χώρα μας και οι χοροί μας πάντα τους εντυπωσιάζουν, γιατί η λεβεδιά των κρητικών χωρών έχει κάτι παραπάνω. Την ώρα που ο κρητικός χορεύει, ο χορευτής, η κρητικοπούλα δίνει την ψυχή του. Είναι ανάταση ψυχής ο χορός και βγάζεις από μέσα σου ό,τι πιο καλύτερο αίσθημα νιώθεις και έχεις ζήσει μέσα στον τόπο σου.

0: πηγάζει όλη αυτή η ενέργεια και όλη αυτή η λεβεντιά? Είναι τα χώματα, είναι τα βουνά, είναι η θάλασσα, είναι όλα μαζί?
1: Μα ο Κρητικός ανέκαθεν ζούσε με τη λύρα, το τραγούδι, το ριζίτικο, τη μαντινάδα και με ελεύθερη ψυχή πάνω στα βουνά σε όλες τις κατά καιρούς κατακτήσεις ο Κρητικός είχε σημαία το χορό και έτσι μέσα από το χορό ζούσε, έπαιρνε δύναμη και στις χαρές και στις λύπες και με αυτόν τον τρόπο ένιωθε ότι δεν θα κατακτηθεί ποτέ. Προσπαθεί να, με την ψυχή του να ανταποκριθεί και να χορέψει πάνω στη μουσική. Λέμε ο χορευτής μιλάει με τη γλώσσα των ποδιών.
0: Κεντάει.
1: Κεντάει ακριβώς. Στους άλλους χορούς προσπαθεί να χορέψει με καμάρι, λεβεδιά, υπερηφάνεια. Θα κάνει τα επιδεικτικά του τα λίμια ο χορευτής, η χορεύτρια θα μπει στη μέση του κύκλου, θα αφήσει ελεύθερο το σώμα της, θα κάνει τις στροφές της, θα κάνει τα βήματά της όπως τα νιώθει, όπως τις βγαίνουν από μέσα της, αλλά πάντα στο ρυθμό της μουσικής. Όλο αυτό το συνέστημα, όλο αυτό γεμίζει τον άνθρωπο, γεμίζει κάθε ένα που χορεύει και νιώθει μέσα του την Κρήτη.

0: Νομίζω ο χορός είναι αυτό που σε κάνει και εσένα τόσο χαρούμενο και φωτεινό.
1: Μα δεν γίνεται. Ο άνθρωπος που χορεύει δεν μπορεί να μην είναι χαρούμενος. Η ζωή είναι χορός. Είναι ανάταση ψυχής. Βγάζεις τα αισθήματά σου. Βγάζεις το είναι σου. Προσπαθείς να δώσεις τον εαυτό σου, να δημιουργήσεις και να είναι κάτι που σε γεμίζει, αλλά τελικά να δίνεις και στους άλλους.

Ο Ηλίας Χορευτάκης είναι από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες στα Χανιά. Δυναμικός, ωραίος, δεξιοτέχνης. Χατήρη δεν μας χάλασε, την έπαιξε τη σούστα.

0: γιατί με αυτόν τον τρόπο εκφράζομαι, βγάζω τα συναισθήματά μου και νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία.
1: Πώς νιώθεις όταν ακούγεται σε αυτά τα μέρη το βιολί?
2: Χαρούμενος γενικά όπου ακούγεται η κριτική μουσική, με οποιοδήποτε όργανο και αν είναι, αν αποδίδεται. Ένα παραπάνω με βιολί που το αντιπροσωπεύω.
1: Πότε το πιες πρώτη φορά?
2: Πάρα πολύ μικρός, γιατί το είχε ο πατέρας μου. Κοιμήλαιο από τον παππού. Και ξεκίνησα να, ας το πούμε, να το γρατζουνάω σε ηλικία γύρω στα 9 χρόνια μου. 12 χρονών πρώτο μάθημα, από τον ύμνηστο τον Κουνέλη τον Μιχάλη, και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά.

0: παίζοντας νιώθεις ότι κουβαλάς μέσα σου τον πατέρα σου, τον παππού σου και όλη την Κρήτη?
1: Ειδικά το βιολί είναι ιδιαίτερο, πώς να το πω, φορτίο, ιδιαίτερο φορτίο, γιατί ένα διάστημα είχε εξαφανιστεί από την Κρήτη για διάφορους λόγους. Οπότε είμαι από αυτούς, από τη γενιά αυτή που επανέφεραν το βιολί στο προσκήνιο, να πω, που από τα παιδιά, δηλαδή από τη δικιά μου γενιά μέχρι την προηγούμενη, υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα. Και όταν βγήκα, ας πούμε, πρώτη φορά στην Αθήνα στα 20 μου σε μαγαζί, υπήρχε, βλέπανε βιολί και κάνανε ότι δεν, σαν να μην ξέρουν τι είναι αυτό. Νιώθω πολύ χαρούμενος που αντιπροσωπεύω αυτό το όργανο και αυτή τη μουσική.
2: Όταν χορεύω νιώθω ευεξία, νιώθω ευτυχία, νιώθω γεμάτη και νιώθω έρωτα. Τα Χανιά για μένα είναι η ζωή μου.
0: Πιστεύεις οι χορδές του βιολιού ξέρουν κάτι για σένα που δεν ξέρουν όλοι οι άλλοι?
1: Κοίτα, ο καλλιτέχνης με το όργανο, το κάθε όργανο που έχει, που παίζει, έχει μια προσωπική σχέση. Είναι ιδιαίτερη και δεν είναι πάντα ορατή. Οπότε ας το αφήσουμε εκεί.
3: Παδό, καστανό, θέλει κρασί και το καρύδι μέλι. Φάγε το κοπέλι, κοπελιάκι, κοπελιά, κοπέλι.
4: Απ' το Λασίθι, ως τα Χανιά, όλη η Κρήτη αξίζει. Ποιο κλόνο του βασιλικού κόβγεις και δεν μυρίζει?
0: Η σχέση με τα Χανιά ποια είναι?
1: Τα λατρεύω. Έχω γυρίσει τον κόσμο, Αμερικές, Αυστραλίες, Καναδά, την υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι αν δεν ζήσω εδώ θα πεθάνω τόσο πολύ. Δηλαδή αγαπώ αυτό τον τόπο που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τα Χανιά.
0: Και χαρούμενος.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κατάγομαι από εδώ και που ζω εδώ και που έχω καταφέρει να μην χρειαστεί να φύγω από εδώ. Να ζήσω εδώ την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, να μεγαλώσουν σε αυτό το υπέροχο τοπίο που έχουμε.
0: Ένα δικό σου τραγούδι που θα αφιέρωνε στους Χανιώτες?
1: Είχα φτερά και τα άνοιξα και είπα τα αέρα δώσ' μου. Και φύσηξε και με έφερε στην αγκαλιά σου φως μου.

0: γιατί ξυπνάνε τα συναισθήματα, τραντάζεται το μέσα μου. Είναι ένας τρόπος να εκφράζομαι. Αυτό το λιμάνι ξυπνάει μνήμες από τα παιδικά μου χρόνια, που όσες φορές και να έρθω, το αγαπώ ξανά και το ερωτεύομαι ξανά.
1: Αφού τ' ανθρώπου η ζωή κρέμεται στο μετάξι, μόνο σε γλέβια και χαρές πρέπει να την ετάξει.
2: Πηγή ζωής είναι ο χορός, στου χορευτεί το σώμα. Βάζει φτερά στα πόδια του και δεν πατεί στο χώμα.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Welcome!
4: Sis, I've missed you.
3: I've been thinking about my painting a lot lately.
5: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
6: Hi.
7: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
6: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
7: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
8: Are you guys ready?
9: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
10: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
11: Ναι.
10: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
9: Για μικρούς και μεγάλους.
12: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
9: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
13: Αυτό δεν είναι καλό.
9: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
14: How do you like it?
15: I love it.
16: Πάστα!
9: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τι είναι μια συνέντευξη, είναι μια συζήτηση όπου προσπαθεί ο δημοσιογράφος να βγάλει κάτι περισσότερο, να του πει κάτι ο καλεσμένος. Αν βγει και καμιά είδηση, ακόμα καλύτερα. Θα μου πείτε, γιατί μπορεί να θες να κάνεις μια συνέντευξη έναν άνθρωπο που είναι εκπαιδευμένος και ο ρόλος του είναι να μην λέει τίποτα. Μαζί μας είναι ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι το αντίθετο, έχει παρεξηγηθεί αυτός ο ρόλος. Σημασία έχει να λες όσα παραπάνω μπορείς.
0: Ναι, αλλά όχι να αποκαλύπτεται, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, κάποια πράγματα που όταν τα λες πρέπει να είσαι σίγουρος ότι είναι όριμα να υποθούν. Mm-hmm. Γιατί όταν εκπροσωπείς μια κυβέρνηση, πολλό δε μάλλον τον Πρωθυπουργό της χώρας, ναι, πρέπει να ξέρεις ότι μια σου φράση, ναι, για κάτι το οποίο μπορεί να ανακοινώσεις, αν mm-hmm. δεν είναι σίγουρο, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μετράμε τα λόγια μας όταν κάτι ακόμα είναι υπό διεργασία.
0: Okay. Εσείς θα χρησιμοποιήσω τώρα μια έκφραση ενός αντιπάλου σας, γιατί θα σας ανάψω τα λαμπάκια. Είστε κάπως άχαστος στο ρόλο σας, δηλαδή γκάφα δεν έχετε κάνει.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι...
0: Ή αν έχετε κάνει το ξέρετε εσείς και δεν το έχουμε πάρει.
1: Η αλήθεια
0: πάρει.
1: Είναι ότι προσέχω όσο μπορώ παραπάνω να διπλοτσεκάρω τις πληροφορίες, γιατί ο εκάστοτε εκπρόσωπος, είτε κυβερνητικός εκπρόσωπος, είτε εκπρόσωπος τύπου των κομμάτων, πόλο δε μάλλον της κυβέρνησης, βασίζεται πάρα πολύ στην πληροφορία που παίρνει μαζί με τους συνεργάτες του από τα Υπουργεία. Τα οποία κάνουν την καλύτερη δυνατή δουλειά, αλλά πολλές φορές η καθημερινότητα, το τρέξιμο, το γεγονός ότι και αυτοί έχουν άλλες δουλειές, μπορεί να σε εκθέσει.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν μια εμπειρία πλέον μετά από περίπου 2,5 χρόνια μαζί με το επιτελείο, με τα παιδιά που δουλεύουμε και λόγω και της διαπροσωπικής σχέσης με τους υπουργούς και τους υφυπουργούς να τσεκάρουμε αυτές τις πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Και γενικά πρέπει να μην είσαι και πολύ απόλυτος όταν, ναι, μεταφέρεις κάτι.
0: Ναι.
1: Δόξα τω Θεώ,
0: okay,
1: αυτά τα χρόνια έχουν πάει να χτυπήσω ξύλο καλά. Το πρώτο πράγμα που μου είπαν όσοι έχουν περάσει από αυτή τη θέση και πολύ πιο παλιά ότι είναι μια ηλεκτρική καρέκλα. Είναι πράγματι,
0: ναι,
1: αλλά οφείλεις να την διαχειριστείς.
0: Okay. Πώς ήταν γνωστό για σας ότι μπορείτε αυτή τη δουλειά να την κάνετε? Πάντα αναρωτιέμαι στην πολιτική, γιατί ξέρετε, σε όλες τις υπόλοιπες δουλειές στον κόσμο, με γίνατε δικηγόρος, γιατί σας ενδιέφερε, φαντάζομαι, γιατί είχατε έφεση στα μαθήματα, στη γλώσσα, σε όλα αυτά. Πώς καταλαβαίνει κάποιος σε μια κυβέρνηση που καλείστε να κάνετε και διαφορετικούς ρόλους στη θητεία, ότι θα τα πει καλά ο Παύλος Μαρινάκης?
1: Καταρχάς, εμένα όλη μου η ζωή είναι μία αμφισβήτηση όσων ήμουν απολύτως από μένα τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πέρασα αστυνομική λέγοντας ότι, παιδιά, αποκλείεται να γίνω δικηγόρος, θα πάρω το πτυχίο και θα γίνω δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Λόγω και το ότι έπαιζα μπάσκετ.
0: Σωθήκατε.
1: Τελικά αγάπησα μέσα της νομικής το ποινικό και κάποια άλλα, τέλος πάντων, αντικείμενα ανασχόλησης και τώρα έχω δικηγορική εταιρεία και έχω περάσει από αρκετά δικηγορικά γραφεία. Όταν ξεκίνησα να σπουδάζω, έλεγα μακριά από την ανασχόληση με τις φοιτητικές παρατάξεις. Στη συνέχεια, yeah, εξελέγην πρόεδρος μετά από κάποια χρόνια της ΟΝΕΔ, αφού έκανα μια πορεία τέλος πάντων ερασιτεχνικής ανασχόλησης και τώρα είμαστε εδώ, άρα ποτέ μη λες ποτέ, πρώτον. Yeah. Δεύτερον, όταν αναλαμβάνεις κάτι, γιατί μου έχει δώσει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες ο Πρωθυπουργός και όταν εξελέγει γραμματέας του κόμματος και τώρα ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν ξέρεις αν μπορεί να το κάνεις αυτό καλά ή όχι.
0: Ναι.
1: Σφίγγεις τα δόντια και προχωράς.
0: Ναι.
1: Σίγουρα η δικηγορία, οι παραστάσεις στα δικαστήρια, τα δικόγραφα, όλα όσα έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια και το γεγονός ότι σε προηγούμενες μου θέσεις και στο κόμμα όταν ήμουν γραμματέας και ως πρόεδρος της ΟΝΕΔ είχα μία παρουσία στα μέσα ενημέρωσης,
0: ναι,
1: στα panels, έτσι, με εκπροσώπους των άλλων κομμάτων, αυτό μου έδωσε μία εξοικείωση παραπάνω. Αλλά κανένας δεν γεννήθηκε μαθημένος. Το έλεγε αυτό ο δάσκαλός μου στη δουλειά, ο αείμνηστος ο Ζήσης Κωνσταντίνου.
0: Σε ποια δουλειά από όλες?
1: Το πρώτο μου δικηγορικό γραφείο.
0: Okay.
1: Θεωρώ ότι είναι ο άνθρωπος που με έχει καθορίσει περισσότερο. Yeah. Ήταν τα πρώτα 4,5-5 χρόνια επαγγελματικά, όταν ήρθα στην Αθήνα το 2010. Και θυμάμαι να λέει συνεχώς αυτή τη φράση, ότι κανείς δεν γεννήθηκε μαθημένος. Θυμάμαι ότι μόλις είχα πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, μου άφησε μία δικογραφία στο εφετείο τότε που είχε ένα άλλο δικαστήριο. Μου λέει: μεθαύριο έχουμε απολογία στον,
0: ναι,
1: Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ετοίμασε υπόμνημα και φέρ' το αύριο. Εγώ δεν είχα ξαναγράψει ποτέ υπόμνημα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα για έναν άνθρωπο ο οποίος κατηγορείται για κακούργημα.
0: Τι κάνατε?
1: Δεν το έγραψα τέλεια. Έκατσα, ναι, ρώτησα σχεδόν όλο το υπόλοιπο γραφείο.
0: Η σύζυγος θα βοήθησε, φαντάζομαι, γιατί.
1: Βοήθησε. Γενικά σε αυτά είναι πολύ βοηθητική. Ήταν, ναι, και αυτή αντίστοιχα σε άλλα γραφεία. Αλλά θέλω να πω. Δεν ήταν ένα τέλειο υπόμενο, δεν το θυμάμαι κιόλας ακριβώς.
0: Ναι,
1: αλλά έχω μάθει στη ζωή μου να παλεύω.
0: Ήταν επιτυχημένη.
1: Έφυγε ελεύθερος. Ο στόχος στην ανάκριση, okay, είναι να φύγεις να φύγεις μαζί με τον δικηγόρο. Ο πελάτης να φύγει μαζί με τον δικηγόρο.
0: Okay.
1: Αυτή είναι η επιτυχία. Δεν είναι δικαστήριο που είναι αθώος ο ένοχος.
0: Άρα, ως δικηγόρος ήσασταν καλός ή τι ακριβώς, γιατί έχει διάφορα κομμάτια
1: το
0: επάγγελμα.
1: Από το 2010 που πήρα το πτυχίο και έκανα άσκηση, μέχρι και τα τελευταία χρόνια που είμαι σε αναστολή, περισσότερο, δηλαδή 80-90% ασχολούμαι με το ποινικό δίκαιο και κυρίως το οικονομικό έγκλημα.
0: Και τι πρέπει να κάνει ο καλός δικηγόρος που ασχολείται με το ποινικό και με το
1: οικονομικό. Ο καλός δικηγόρος που ασχολείται με το ποινικό, κατά κανόνα, όχι πάντοτε, είναι υπερασπιστής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να βρίσκει επιχειρήματα, στοιχεία, νομική τεκμηρίωση για να απαλλάξει τον εντολέα του, τον πελάτη του.
0: Όταν ξέρει ότι
1: ή αν είναι πολιτική αγωγή,
0: όταν
1: να πετύχει να καταδικάσει τον.
0: Ότι μπορεί να είναι ένοχος.
1: Είναι ιερή δουλειά η υπεράσπιση.
0: Είναι ιερή, ναι, αλλά ξέρετε, για εμάς που είμαστε έξω από αυτό και δεν είμαστε τόσο του νομικού πολιτισμού και δεν ξέρουμε τα πράγματα, δεν τα βλέπουμε τόσο πολύ νομικά όσο εσείς, λέμε καλά, τώρα αυτός λέει ψέματα και λέει ψέματα για έναν άνθρωπο που κάτι έχει κάνει.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι είναι αρχή και όλος όσον έχω δουλέψει και στο πρώτο γραφείο και στα επόμενα, όταν κάτι είναι φως φανάρι, ο κατηγορούμενος να το λέει.
0: Ναι.
1: Και να προσπαθεί στη συνέχεια να ελαφρύνει τη θέση του.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν πας να κοροϊδέψεις έμπειρους δικαστές, τότε μόνο κακό αυτό θα σου κάνει. Ναι. Αλλά αν επιλέξει ο εντολέας σου να έχει μια συγκεκριμένη στάση, για το σωστό να τα λέει όλα στον δικηγόρο και ο δικηγόρος μαζί του να αποφασίζει.
0: Ναι.
1: Τότε οφείλεις να ακολουθήσεις τη γραμμή που ο ίδιος θέλει να ακολουθήσει για τον εαυτό του, γιατί είναι η ζωή του, η τύχη του.
0: Έτσι. Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές περιπτώσεις υποθέσεων, δεν είναι μία και δύο.
0: Τι είναι πιο τρομακτικό, να έχει απέναντί του κανείς το δικαστήριο ή να έχει δημοσιογράφους?
1: Είναι πολύ πιο μεγάλη ευθύνη. Δεν υποτιμώ τίποτα από τα δύο. Αλλά όταν μόνος ή με άλλους συναδέλφους πρέπει να βοηθήσεις για να πάει καλά η υπόθεση ενός ανθρώπου, νομίζω ότι χωρίς να υποτιμώ την άλλη δουλειά, καθόλου δεν την υποτιμώ, και επειδή είναι και κανονική δουλειά, δηλαδή είναι αυτό για το οποίο θα βγάλεις το ψωμί σου, Το θεωρώ πιο απαιτητικό. Από την άλλη, το γεγονός ότι όταν λες κάτι μπορεί να επηρεάσει την τύχη μιας ολόκληρης κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Και εσύ μπορεί εκείνη τη μέρα να μην είσαι καλά διαβασμένος ή
0: και
1: να ξεφύγεις.
0: Και τύχες ανθρώπων, έτσι.
1: Νομίζω ότι πλέον, αν δει κανείς μια ενημέρωση πολιτικών συνταχθών, το περιβόητο briefing που όλοι οι προκάτοχοί μου και εγώ κάνουμε πλέον δύο φορές τη βδομάδα τα τελευταία 5-6 χρόνια, με απεριόριστο αριθμό ερωτήσεων. Και πλέον κρατάει, κάποτε κράταγε μέχρι να αναλάβω μισή ώρα τώρα λόγω των πολλών θεμάτων και της έντονης φόρτισης κάποιων θεμάτων. Μπορεί να κρατάει και δύο ώρες παρατέταρτο, έχει κρατήσει και τόσο. Εντάξει, και αυτό είναι μια δύσκολη διαδικασία που χρειάζεται να έχεις αυτοσυγκράτηση και όσο μπορείς να απαντάς επακριβώς. Και όταν δεν ξέρεις κάτι, και αυτό είναι ένα μυστικό, ας πούμε, που μου το έχουν πει και πολλοί προκάτοχοι, να μην απαντάς. Δεν χρειάζεται να απαντάς σε όλα.
0: Ναι.
1: Επιφυλάσσεσαι. Να ενημερωθείς και να απαντήσεις.
0: Okay. Το ότι έχετε πολλά θέματα και κρατάει δύο ώρες το briefing, σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα πάει καλά ή ότι
1: δεν οφείλεται σε μία αιτία.
0: Ναι.
1: Μην κοροϊδευόμαστε. Η δεύτερη τετραετία και μάλιστα η δεύτερη διετία της δεύτερης τετραετίας είναι πολύ πιο δύσκολη περίοδος για μία κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί συσσωρεύονται κάποια παράπονα, υπάρχει περιβόητη φθορά. Από την άλλη, έχεις και παραπάνω πράγματα να πεις. Νομίζω ότι η ισορροπία είναι μεταξύ του να προβάλλεις με πολύ πιο συγκεκριμένο και απλό τρόπο, όχι απλοϊκό, στον κόσμο, πώς αυτό που κάνεις εφάπτεται, ακουμπάει στη ζωή του άλλου. Τι σημαίνει δηλαδή ότι μειώθηκε αυτός ο φόρος, τι σημαίνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Σου λέει άλλος, τρώγεται το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μοιάζει εμένα. Είναι οι προληπτικές εξετάσεις. Είναι το πρόγραμμα υγιής, τα ντρόνους που πετάνε.
0: Ναι,
1: διάφορα,
0: για τα οικονομικά
1: έτσι.
0: Δώσατε και πότε θα αισθανθούμε καλύτερα.
1: Μπράβο. Το δεύτερο όμως, εκεί είναι που κρατάει παραπάνω. Η ζωή μου δηλαδή τα τελευταία 2,5 χρόνια και ειδικά το τελευταίο εξάμηνο και λίγο παραπάνω, να απαντάς σε ψέματα τα οποία δεν μπορείς να φανταστείς ότι διατυπώνονται από το πολιτικό σύστημα, ένα μέρος του. Και κάποιους δημοσιογράφους που τα αναπαράγουν. Εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί υπάρχουν πράγματα που έχουν ποτίσει. Δηλαδή τα έχουν κάνει λόγω και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δεύτερη φύση των ανθρώπων.
0: Με
1: τον τρόπο που τα διαδίδουν οι διάφοροι του πολιτικού συστήματος.
0: Ναι. Okay. Λέτε λοιπόν ότι στη δεύτερη τετραετία μια κυβέρνηση έχει τη φθορά, υπάρχουν παράπονα. Ξεχάσατε την αλαζονία. Την αλαζονία και τα ελαττώματα που αποκτούν οι άνθρωποι όταν βρίσκονται για δεύτερη θητεία σε πολιτικές θέσεις.
1: Η αλαζονία και η αχαριστία.
0: Είναι αυτό ένα πρόβλημα, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβαίνει και στην κυβέρνηση. Έτσι, δεν είναι σε όλες τις κυβερνήσεις δεν συμβαίνει.
1: Μια
0: αυτό.
1: Κυβέρνηση, ένα πολιτικό κόμμα.
0: Είναι ψυχολογικό φαινόμενο.
1: Τα πάντα είναι καθρέφτης της κοινωνίας, της ζωής.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα δικηγορικό γραφείο, ένα κανάλι, μια εταιρεία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται το εφήμερο της πολιτικής, λόγω και της επαγγελματικής μου ενασχόλησης και καλών φίλων που έχω. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι όταν κάθομαι σε μια καρέκλα είναι ότι είμαι προσωρινός.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το αντιλαμβάνονται διαχρονικά και επί των δικών μας ημερών και νομίζουν ότι είναι για πάντα.
0: Ναι.
1: Έχοντας καθημερινή και στενή συνεργασία, έχοντας αυτή την τιμή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο άδικες κατηγορίες που η αντιπολίτευση του έχει επιρρύψει. Έτσι, mm-hmm. Είναι το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Η στάση του, η ζωή του, η προσωπική του
0: Εγώ
1: ζωή.
0: Εγώ δεν το είπα για τον Πρωθυπουργό.
1: Τώρα,
0: το είπα, ναι.
1: Όχι, το επεκτείνω. Από εκεί και πέρα, ναι, υπήρξαν συμπεριφορές τα τελευταία χρόνια και την πρώτη τετραετία και τη δεύτερη τετραετία. Θεωρώ λιγότερες αναλογικά σε σχέση με άλλες κυβερνήσεις,
0: mm-hmm.
1: οι οποίες πλήγωσαν τον κόσμο και στήχησαν σε όλους μας. Και τις είδαμε και στις ευρωεκλογές. Είναι στο χέρι μας λοιπόν να καταλάβουμε ότι στις θέσεις αυτές είμαστε για όσο θέλει ο Πρωθυπουργός, που είναι στη θέση αυτή για όσο θέλει ο κόσμος. Mm-hmm. Άρα, ποιος είναι ο τελικός κριτής, η κοινωνία. Δεν μπορώ εγώ να. Γενικότερα, δεν νομίζω ότι είναι η δουλειά μου να κρίνω. Βλέπω όμως ότι δύο πράγματα δεν συγχωρείται, το λέω. Η αχαριστία και η αλαζονία και ειδικά στην πολιτική.
0: Ναι, εγώ σας ρώτησα αν σας δυσκολεύει αυτό. Αν είναι από τα πράγματα που πρέπει να δουλέψει η κυβέρνηση, ώστε να πάνε καλύτερα αυτά που θέλει να κάνει.
1: Η δουλειά της κυβέρνησης αυτής τον επόμενο 1,5-2 χρόνια
0: mm-hmm.
1: είναι να καταφέρει να τρέξει πιο γρήγορα από τη φθορά που δημιουργεί ειδικά ένα πράγμα, ένα μεγάλο πρόβλημα, το αυξημένο κόστος ζωής.
0: Ναι.
1: Με λίγα λόγια να μιλάει λίγο mm-hmm. για τον εκπροσώπων του κάθε Υπουργείου και να φέρνει παραδοτέα και να, επειδή δεν πρόκειται η Ελλάδα και καμία χώρα να γίνει παράδεισος από τη μία μέρα στην άλλη, και μάλιστα τη στιγμή που χώρες υπόδειγμα οικονομίας, όπως είναι η Γαλλία, έχουν αρχίσει και παίρνουν δύσκολα μέτρα, όλα είναι και συγκριτικά στη ζωή. Ο στόχος ποιος είναι μιας κυβέρνησης, να λες, παιδιά, εγώ το 19 πήρα την κατάσταση εκεί, την πήγα εκεί. Mm-hmm. Το 23 την παρέλαβα εκεί και την πήγα παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και αναλόγως γιατί μιλάς, για την οικονομία, για την παιδεία, για την υγεία. Συγκριτικά ναι. είναι όλα.
0: Έχετε πει στους υπουργούς να μιλάνε λιγότερο.
1: Εγώ δεν είμαι καθοδηγητής των υπουργών.
0: Εσείς το είπατε τώρα.
1: Είναι άνθρωποι με μία απορία. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η κυβέρνηση, και ευτυχώς έχει τέτοια στελέχη, τα οποία κάνουν και τη δική μου δουλειά πολύ ευκολότερη, είναι να βγαίνουν μπροστά και να υπερασπίζονται τις θέσεις όχι μόνο του δικού τους χαρτοφυλακίου, που είναι το βασικό τους. Πρέπει να κάνουν, αλλά και συνολικά σε δύσκολες στιγμές. Για παράδειγμα, όταν είχαμε την επέτειο των Ντεμπών, του τραγικού δυστυχήματος, και μαζί με την συλλογική ανάγκη για δικαιοσύνη της κοινωνίας, χτίστηκε και το πιο απαράδεκτο αφήγημα εργαλειοποίησης από την αντιπολίτευση. Εκεί ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι κάποια κυβερνητικά στελέχη βγήκαν μπροστά
0: mm-hmm.
1: Και βοήθησαν στη δική μας δουλειά και του Πρωθυπουργού και τη δική μου, γιατί στο τέλος της ημέρας επιχειρήθηκε να σπηλωθεί όχι μια κυβέρνηση, ένας πρωθυπουργός, μια ολόκληρη παράταξη, με πράγματα τα οποία λίγους μήνες μετά φάνηκε ότι δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τότε ναι, μετρούσαμε
0: ναι.
1: αυτούς οι οποίοι πραγματικά το έλεγε η καρδιά τους.
0: Ναι. Όση ώρα μιλάμε, έχω μετρήσει 4, μπορεί και 5 φορές, να έχετε πει ότι είναι πολύ προσωρινή η θέση σας. Ότι γενικά στην πολιτική τα πράγματα είναι προσωρινά. Απ' τη μία αυτό σας τιμά, γιατί καταλαβαίνετε αυτό που είπατε και πριν από λίγο, ότι δεν είναι κανονική δουλειά. Κανονική δουλειά είναι η άλλη.
1: Είναι δουλειά που έχει ο καθένας.
0: Ναι. Αυτό το προσωρινό του πράγματος δεν σας ρίχνει σε μια βεβαιότητα. Δεν λέτε τώρα είμαι, αύριο δεν είμαι. Μπορεί να υποστώ φθορά, όπως λέτε κι εσείς.
1: Αυτό
0: και
1: λύνεται με δύο τρόπους.
0: Ως άνθρωπος, μετά θα μπορώ να συνέλθω, επειδή ήμουν προσωρινό σε μια κυβέρνηση. Θα μπορώ να πω στο δικαστήριο και να έχω το κύρος που πρέπει να έχω.
1: Αυτό λύνεται με δύο τρόπους.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος τρόπος είναι να διατηρείς την επαγγελματική σου ιδιότητα, αν μπορείς. Εμείς, επειδή είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, συνεχίζει η εταιρεία μας και λειτουργεί κανονικά. Εγώ τελώσει η αναστολή, αλλά λειτουργεί μια χαρά κανονικά. Οπότε την επόμενη μέρα το πρωί, εγώ έχω μια σχέση, μια επαφή με το γραφείο, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να δικηγορώ κανονικά. Αλλά την επόμενη μέρα το πρωί, που λέμε, πατάω ένα κουμπί και είμαι εκεί. Προφανώς με μια περίοδο προσαρμογής.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι ότι έχω χάσει επαφή, το αντίθετο. Ο δεύτερος τρόπος είναι να είσαι αιρετός.
0: Ναι.
1: Για μένα λοιπόν, ό,τι πιο σημαντικό στην πολιτική είναι ο σταυρός.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή η ψήφος, η επιδοκιμασία, εφόσον το θέλουν, των πολιτών.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και είμαι υποψήφιος πρώτο Θεός σε επόμενες εκλογές στο βόρειο τομέα, εδώ μάλιστα που είναι το στούντιο, και στο Μαρούσι και στους γύρω δήμους, γιατί θεωρώ ότι στην πολιτική πρέπει να μένεις
0: ναι.
1: όσο σε θέλει ο κόσμος, οι πολίτες.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι η μόνη απάντηση
0: ναι.
1: σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είτε είσαι στο κυβερνών κόμμα, γιατί
0: ναι.
1: κάνει κύκλους η ζωή και η πολιτική, είτε
0: ναι.
1: είσαι στην αντιπολίτευση.
0: Ναι. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα στην κυβέρνηση που κάνουν πολύ σημαντικές δουλειές που δεν τους έχουμε ψηφίσει. και που δεν έχουν αυτή την εμπειρία που εξηγείτε εσείς πάρα πολύ καλά, ότι δεν έχουν διεκδικήσει την ψήφο. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είναι αποτελεσματικοί στην πολιτική, καταλαβαίνουν τι μπορούν να πούν, τι δεν μπορούν να πούν, τι κάνουν, πώς αισθάνεται η κοινωνία. Δεν έχουν μπει στα καφενεία όπως μπαίνετε εσείς, φαντάζομαι.
1: Καλά.

0: έχω ξεκινήσει μια διαδικασία όπως έκανα και στο κόμμα και πηγαίνω κάθε τρεις εβδομάδες και σε μια άλλη γειτονιά του Βόρειου τομέα. Στο κόμμα το κάναμε σε όλη την Ελλάδα και το μικρόφωνο το δίνω στον κόσμο. Ναι. Εγώ κάνω μόνο μια καταληκτική ομιλία και απαντάω σε ερωτήσεις. Ναι. Ομιλητές είναι οι πολίτες. Αυτό με βοηθάει. Ναι. Με βοηθάει και ως υποψήφιο, αύριο μεθαύριο πρώτο Θεός βουλευτή, βοηθάει και ως συνεργάτη του Πρωθυπουργού και ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αλλά η απάντηση είναι ότι το κυβερνητικό στέλεχος που είναι εξωκοινοβουλευτικός ή υπουργός ή οτιδήποτε.
1: Δεν λέτε, όχι, τι είπε τώρα αυτός, πρέπει να το μαζέψω, όχι, γιατί όχι, δεν ξέρει από πολιτική.
0: Έχει ένα πλεονέκτημα. ότι ο άνθρωπος αυτός είναι όσο το θέλει ο Πρωθυπουργός, όσο αποδίδει στο έργο του και ξέρει ότι μετά θα κάνει τη δουλειά που έκανε πριν, μια άλλη δουλειά. Όλα έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Δεν μπορώ να πω ότι απορώ πως κάποιος δεν κατεβαίνει με στα βλέπετε. Ξέρετε, είναι μια απαιτητική διαδικασία.
1: Ναι, πολύ.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι την ίδια συμπεριφορά που έχεις τώρα πρέπει να την έχεις και την επομένη των εκλογών. Mm-hmm. Εγώ έχω υπάρξει κυρίως ακροατήριο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ως νέος δικηγόρος, στη συνέχεια μεγαλύτερης ηλικίας, μέλος πάντοτε της Νέας Δημοκρατίας, έχω κάνει πολλές συγκεντρώσεις με φίλους μου, συνεργάτες μου, ομοειδεάτες μου, ναι, για υποψήφιους. Mm-hmm. Και εδώ στην Αθήνα, κυρίως και στη γενέτειρά μου, στην Αχαΐα, για διάφορους. Έχω ζήσει θετικές συμπεριφορές, έχω υποστεί και αρνητικές συμπεριφορές, δηλαδή να μην θυμούνται ποιοι είμαστε λίγο καιρό μετά. Οπότε όλα αυτά, ναι, είναι ένα ψηφιδωτό εμπειριών,
1: ναι,
0: που όταν τα φέρνει έτσι ζωή και αναλαμβάνεις κάποιες σημαντικές θέσεις, για τις οποίες είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων, τα έχεις στο μυαλό σου να μην τα κάνεις κι εσύ.
1: Ναι.
0: Εμπειρίες είναι.
1: Okay. Εμπειρίες. Μιλώντας για εμπειρίες, δεν σας πάνε τα πράγματα και πάντα πολύ ρόδινα, γιατί αντιμετωπίσετε και ένα έτσι. Είχατε μια σκληρή εμπειρία, γιατί στο μαγικό κόσμο των social media δεν είναι μόνο καλές προθέσεις. Δεχτήκατε επίθεση από κάποιον ο οποίος απειλούσε τη ζωή σας.
0: Δεν ήταν μόνο μία. Mm. Καταρχάς να πω ότι ειδικά την περίοδο της επετείου των Ντεμπών, τότε που χρειάστηκε να βγούμε μπροστά να υπερασπιστούμε κάποιες θέσεις οι οποίες ήταν ιδιαίτερα αντιδημοφιλείς,
1: ναι,
0: γιατί πάνω σε ένα έδαφος δίκαιης αγανάκτησης για το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, που πρέπει να πληρώσουν όσοι είναι ένοχοι, δεν το συζητάω, χτίστηκε και ένα αφήγημα ξυλολίων, χαμένων βαγονιών. Μας αποκαλούσαν από ανθρώπους που συγκαλύπταμε λαθρεμπόρους μέχρι και δολοφόνους. Να σας θυμίσω ότι έχει συνδεθεί, έχει αποπειραθεί να συνδέσει ο πολιτικός αρχηγός τον Πρωθυπουργό με το θάνατο ενός νέου ανθρώπου και πολλά άλλα, τώρα μην τα επαναλάβουμε αυτά. Εκείνη την περίοδο λοιπόν τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ χωρίζω τις επιθέσεις σε τρεις κατηγορίες. Ναι. Έχω πάρει μια απόφαση.
1: Έχετε δεχτεί τόσες πολλές που έχετε,
0: ναι,
1: έχετε
0: εντάξει,
1: και κατηγορίες.
0: Αν κάποιος μου κάνει πολιτική κριτική, έστω και σφοδρή και με, ναι, κάνα χαρακτηρισμό, φροντίζω όπου μπορώ να απαντήσω, είτε στη σελίδα, σε μηνύματα, με έναν τρόπο, αρκεί να είναι κόσμιο. Ή τέλος πάντων να είναι πολιτική κριτική. Αν κάποιος βρίσει και προσβάλλει, μπλοκ, γιατί οι βρισχές δεν περνάνε, ακόμα και από δικούς μας, ας πούμε, οι οποίοι μπορούν να βρίσουν τους άλλους.
1: Mm-hmm.
0: Όταν κάποιος απειλεί, και μάλιστα όχι μόνο εμένα, τη γυναίκα μου και το παιδί μου, το οποίο δεν ήταν ούτε 1,5 έτους εκείνη την περίοδο, τότε έχω πάρει μια απόφαση, mm-hmm, την οποία θα την ακολουθήσω είτε είμαι πολιτικός είτε δεν είμαι. Και καλό και όσους μας βλέπουν, όποια ιδιότητα και να έχουν να το κάνουν, κατευθείαν στην αστυνομία, ηλεκτρονικό έγκλημα και στη συνέχεια στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι μόνο γιατί θεωρώ ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα, επειδή μπορεί να διαφωνεί μαζί σου, μπορεί να σε θεωρεί οτιδήποτε,
1: ναι,
0: να βάζει στο στόμα του την οικογένειά σου,
1: ναι,
0: αλλά γιατί θέλω να ξέρουν όλοι αυτοί ότι οι πράξεις έχουν και συνέπειες.
1: Ναι.
0: Και να ξέρει και η δικαιοσύνη και η αστυνομία ότι ο τάδε και ο τάδε, γιατί είναι δύο περιπτώσεις, φαντάζομαι θα προχωρήσει
1: τους
0: και η άλλη.
1: Τους βρήκαν, ναι.
0: Τον πρώτο τον βρήκανε.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι έμαθα κατέθεσε. Και περιμένω να ενημερωθώ για τη δικογραφία, γιατί πρόσβαση θα πάρουμε στη συνέχεια. Είμαι πολιτικός ενάγων, είμαι μηνυτής, mm-hmm, σε συγκεκριμένη περίπτωση. Και φαντάζομαι ότι θα προσδιοριστεί η δικάσιμος στο προσεχές χρονικό διάμεσο. Ήταν ένα απίστευτο ιβρεολόγιο.
1: Τον άλλον δεν μπόρεσαν να τον βρουν.
0: Στον άλλον έχει
1: αυτούς
0: γίνει η ίδια διαδικασία και φαντάζομαι, mm-hmm, ότι εκκρεμή η ταυτοποίηση μπορεί και να έχει γίνει.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν δύο επώνυμα προφίλ, συγκεκριμένα στο Instagram, τα οποία επί μέρες, δηλαδή όχι μία φορά, μόλις έβλεπαν ότι ανέβαζε ένα βίντεο, ότι θα είμαι την επόμενη μέρα στο Α ή στο Β κανάλι ή σε μια εκπομπή οποιαδήποτε, μου γράφανε απειλές, θα σε βρούμε, θα βρούμε το παιδί σου, ξέρουμε που μένει, διάφορα τέλος πάντων.
1: Θα επιμείνω στο εξής. Αν ήταν επώνυμοι οι λογαριασμοί, ήταν επώνυμοι, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι υπέγραφαν με το όνομα του.
0: Ναι, νομίζω οι δύο τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Είχαν ψευδόνυμο, γιατί αυτό που έχει ίσως νόημα για τους τηλεθεατές, επειδή αυτό συμβαίνει γενικότερα στα social media, είναι αν μπορούν να βρουν.

0: Ναι, έναν άνθρωπο που έχει ψευδόνυμο.
1: Μου δίνετε μια πάρα πολύ καλή αφορμή να σας πω ότι μια από τις προσπάθειες που θέλω να κάνω ατομικά και ελπίζω και συλλογικά ως πολιτικός, γιατί πάντα πρέπει να έχεις και μια ατζέντα την οποία πρέπει να υπηρετήσεις και προσωπικά, είναι το να δούμε. Έχω ξεκινήσει μαζί με τη Σοφία Ζαχαράκη και το κομμάτι των social media. Mm-hmm. Το κομμάτι των fake news και στα social media και στα σχολεία. Αυτό είναι το ένα. Η άλλη διάσταση που θεωρώ ότι είμαστε, θα τη βρούμε μπροστά μας, βασικά είμαστε ήδη, έχουμε αργήσει πολύ ως Ελλάδα, ως Ευρώπη και ως κόσμος γενικότερα, είναι η αυστηροποίηση κάποιων ακραίων περιπτώσεων σε συνεργασία με τις πλατφόρμες και σε κάθε περίπτωση όσο πιεστικά μπορούμε, όπου ξεπερνάει το τι μπιπ είναι αυτά που λες. Λέω τώρα γι' αυτό. Είσαι μπιπ, έτσι, για να μην είναι βαραργά η εκπομπή.
0: Αυτό είναι πλέον.
1: Ναι, αλλά μην έχουμε θέμα με το εσουρού. Άλλο αυτό. Και πηγαίνει είτε σε επίπεδο Twitter, X, τέλος πάντων, Instagram και σε όλα τα social media, σε επίπεδο απειλών.
0: Ναι, στον Elon Musk το έχετε πει αυτό, γιατί εκεί, ο Elon Musk διαφωνεί
1: εδώ
0: μαζί σας. Να κάνουμε ένα break.
1: Ναι.
0: Κάνουμε ένα break, αν μας βλέπει ο Elon, να περιμένει λίγο γιατί ερχόμαστε σε λίγο.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά, στις μεγάλες ανάγκες, με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
3: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
4: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
3: Who is Olivia, and why are we writing about her?
4: Olivia might have been an agent of fate.
3: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
4: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
3: Now.
4: I think we start writing our own story.
5: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Ο Παύλος Μαρινάκης είναι εδώ. Συζητούσαμε για το διαδίκτυο, για πράγματα που πρέπει να γίνουν. Όλοι θέλουμε να γίνουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ότι οι πλατφόρμες δεν έχουν αυτή τη διάθεση. Και αυτό σας ρωτούσα και αν ο Elon Musk ξέρει αυτό που θέλει να κάνει.
12: Δεν θεωρώ τον εαυτό μου στους συνομιλητές του Elon Musk. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι ο καθένας από την όποια θέση έχει πρέπει να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή η στρατηγική είναι πολύ επικίνδυνη και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική αντιπαράθεση, mm-hmm. σε ένα κόμμα ή μια κυβέρνηση. Ναι. Αναφέρομαι στους κινδύνους που μπορεί να διατρέξει όλο αυτό σε μια οικογένεια και σε ένα νέο παιδί.
11: Θέλουν να ελέγχονται όμως οι ίδιες οι πλατφόρμες? Γιατί εσείς έχετε την καλή διάθεση και εμείς έχουμε την καλή διάθεση, οι πολίτες.
12: Πριν από ένα χρόνο, πάλι στον ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός έβαλε πρώτος το θέμα του ελέγχου και μέσω των διάφορων, τέλος πάντων, των περιβόητων parental controls και το kids wallet. Τότε μίλησε γενικά επί του θέματος. Για τη χρήση των πλατφορμών και όλων αυτών που λέμε social media και ευρύτερα, για τους νέους, τους ανήλικους. Βλέπετε ότι ένα χρόνο μετά αυτό αρχίζει και μετατρέπεται σε ευρωπαϊκή πολιτική, όπως και γίνει και με τα εμβόλια.
11: Βέβαια, στην κανονική ζωή αυτό που συμβαίνει είναι ότι δηλώνει ο ανήλικος ότι είναι 18 χρόνων, μπαίνει μέσα κανονικά, η πλατφόρμα έχει βάλει τα όρια της, οπότε κατά κάποιο τρόπο έχει συμμορφωθεί με αυτό που λένε οι πολιτικοί. Έχει
12: κάνει
11: αυτό που
12: πρέπει.
11: Υπάρχει
12: και η διάσταση της οικογένειας.
11: Αλλά στην πράξη είναι αδύνατο να εφαρμοστεί.
12: Όταν λες το αυτονόητο ότι δεν μπορεί ένα μικρό παιδί να πίνει αλκοόλ, μπορείς να το ελέγξεις σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Mm-hmm. Και αν δεν το κάνει σωστά το νυχτερινό μαγαζί, να έχει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Στο σπίτι όμως είναι και θέμα της οικογένειας.
11: Ναι.
12: Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν οι γονείς τα αυτονόητα, τα ελάχιστα, που οι περισσότεροι προφανώς τα αντιλαμβάνονται, κάποιοι δεν τα αντιλαμβάνονται και υφίσταται ζημιά.
11: Ναι, βέβαια, η οικογένεια δεν μπορεί να είναι συνεχώς πάνω από ένα παιδί.
12: Για μένα.
11: Ναι.
12: Είναι το νούμερο ένα θέμα.
11: Απαιτείται πολλές φορές και από το σχολείο, ξέρετε, τα παιδιά να βρεθούν μπροστά σε έναν υπολογιστή, όπου οι γονείς τους δεν μπορούν να είναι. Και ως μαμά σας το λέω.
12: Βεβαίως.
11: Και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού αυτό συνέβη.
12: Για μένα αυτό που πρέπει να κάνουμε και ως πολιτικό σύστημα, όσοι το πιστεύουμε αυτό, σίγουρα είναι κάτι που είναι στην ατζέντα προσωπικά του Πρωθυπουργού και είναι από τα πράγματα που και εγώ προσπαθώ και διεκδικώ. αλλά και συνολικά όσοι το πιστεύουν, να δημιουργήσουμε μια μεγάλη συμμαχία mm-hmm. για την αντιμετώπιση δύο πολύ μεγάλων προβλημάτων που όσο πάνε τα χρόνια θα γίνονται, είναι νομίζω κάτι παραπάνω. Δεν είναι πρόβλημα τα fake news, είναι μάστιγα.
11: Ναι.
12: Δεν είναι πρόβλημα οι απειλές στο διαδίκτυο, είναι επικίνδυνη mm-hmm. κατάσταση.
11: Ναι.
12: Και να προσπαθήσουμε να βάλουμε όρια. Όρια, ναι. Όχι να φτάσουμε στο άλλο άκρο της ποινικοποίησης, της χρήσης.
11: Ναι.
12: Πρέπει να μπουν όρια και για μένα όπως πέτυχαν. Γιατί πέτυχε αυστηροποίηση κάποιων ποινών σε ιδεχθή εγκλήματα μαζί με το panic button και όλα τα υπόλοιπα. Θυμάστε πόσο έντονη ήταν η συζήτηση για πολλές δολοφονίες γυναικών, τις γυναικοκτονίες όπως λέγονται. Θεωρώ ότι ο όρος αυτός είναι σωστός κοινωνικά, ποινικά είναι
11: Βέβαιος.
12: Ανθρωποκτονία,
11: ναι.
12: έτσι, ένας άνθρωπος σκοτώνεται.
11: Και εγώ συμφωνώ μαζί σας.
12: Έτσι. Ναι. Πόσα πράγματα έπρεπε να γίνουν, γίναν και γίνονται συνέχεια. Λοιπόν, εδώ πρέπει να αναλάβουμε δράση όλοι. Mm-hmm. Οι κυβερνήσεις, η Ευρώπη. Γενικά, χάσαμε χρόνο.
11: Ναι.
12: Που το λέω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χάθηκε χρόνο σε πολλά πράγματα.
11: Ναι.
12: Είναι τεράστιο λοιπόν ζήτημα ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα προφίλ, πολλό δε μάλλον ανώνυμα, και μπαίνει στη διαδικασία να απειλήσει. Ποιος ξέρει τι συμβαίνει στο σπίτι κάθε άνθρωπο, είτε είναι πολιτικός είτε δεν είναι.
11: Ναι.
12: Τι σταυρό κουβαλάει μια οικογένεια. Αναφέρομαι, όχι σε εμάς, μιλάω γενικά. Πόσο μπορεί να πιέζεται η σύζυγος ή ο σύζυγος ενός πολιτικού, και τι σημαίνει ότι επειδή κάποιος είναι πολιτικός, έχει όλα τα προβλήματα λυμένα, που. Και δικαιούται κάποιος να μιλάει για τα παιδιά του, για την οικογένειά του. Εγώ αυτό το θεωρώ. Και όπου ο πολιτικός βάλετε δημοσιογράφος, δικηγόρος. Πόσοι συναδελφοί σας έχουν στοχοποιηθεί. Με το πιο χυδαίο τρόπο. Και πόσοι λίγοι έχουν βγει μπροστά να τους υπερασπιστούν. Εγώ σε αυτό θα βγαίνω πάντοτε μπροστά. Mm-hmm. Ακόμα και αν εκφράζουν τις πιο αντιδημοφιλείς θέσεις. Έχουν πάει σε σπίτια, έχουν βάλει γκαζάκια και στο δικό μας σπίτι το έχουν mm-hmm. κάνει.
11: Ναι.
12: Και την επόμενη μέρα στο περιβόητο site της άκρας αριστεράς όλων αυτών των τύπων, της άλλης όψης του φασισμού, γράψανε. Τη μέρα που ανέλαβα ήταν, την επόμενη εβδομάδα πρέπει να ήταν, την πρώτη εβδομάδα, για να προσέχεις τι λες.
11: Ναι.
12: Αυτή ήταν η φράση.
11: Εκεί δεν σας κόπηκαν τα πόδια, δεν είπατε αυτό ήταν, μπορεί και να μην συνεχίσω να το κάνω.
12: Η πρώτη μου αντίδραση...
11: Δεν είστε μόνος σας, έτσι.
12: Γι' αυτό.
11: Ναι.
12: Με αυτός είναι ο λόγος του φόβου. Γενικά, ως άνθρωπος είμαι αρκετά θαραλέος, δεν θα έλεγα πάρα πολύ, υπάρχουν πολύ πιο θαραλέοι από μένα.
11: Ναι.
12: Αλλά αυτό που σε κρατάει. Για το σπίτι σου. Mm-hmm. Οι δικοί σου άνθρωποι δεν χρωστάνε κάτι.
11: Δεν σας είπε η σύζυγος, όμως πρέπει να το ξανασκεφτείς, γιατί δεν μου αρέσει και πάρα πολύ να με απειλούν.
12: Η γυναίκα μου το λέει αυτό ούτως ή άλλως διαχρονικά, ενώ με στηρίζει πολύ και φανατικά. γιατί καταλαβαίνει τον κόπο μου. είναι επί της αρχής κατά αυτής της ενασχόλησης. Όχι γιατί δεν αποδέχεται την πρόοδο κάποιων πραγμάτων και σε δικό μου επίπεδο, αλλά γιατί ως άνθρωπος, ως λογική, ως τάση ζωής. Δεν της αρέσει
11: ναι.
12: η δημοσιότητα,
11: ναι.
12: δεν έχει social media.
11: Δεν φαίνεται να της περνάει πάρα πολύ σε
12: Όχι,
11: αυτό το
12: γιατί...
11: τομέα. Μάλλον της κάνετε χατήρια αλλού και
12: ναι.
11: εντάξει.
12: Ναι,
11: είστε
12: καλός
11: σύζυγος.
12: Από ένα σημείο και μετά
11: μάλλον.
12: Νιώθω και εγώ και το αντιλαμβάνετε και η ίδια ότι θα πάει χαμένος ένας κόπος και μια πορεία και είναι κάτι το οποίο το έχω πάρει απόφαση να το προχωρήσω όσα χρόνια.
11: Ναι.
12: Δεν θεωρώ ότι για πάρα πολλά. Θεωρώ ότι η πολιτική πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης.
11: Mm-hmm.
12: Ακόμα
11: όλοι
12: και πάνε όλα τα πράγματα καλά.
11: Όλοι λένε αυτό, πρέπει να σας πω. Όσοι πολιτικοί μου έχουν δώσει συνέντευξη, όλοι λένε λοιπόν υπάρχει ημερομηνία λήξης. Μετά περνάνε τα χρόνια, περνάνε, μεγαλώνουν, τους βλέπω να δηλώνουν το ίδιο. Δεν είναι και λίγο αρρώστια η πολιτική?
12: Θεωρώ ότι όταν ηρεμήσουν τα πράγματα και δεν μιλάμε με όρους κρίσεων, γιατί τώρα είναι μια φοβερά δύσκολη κατάσταση. Με πάρα πολλές κρίσεις, πολέμους και εισαγόμενες κρίσεις και για τη χώρα μας και λίγο ηρεμήσουν τα πράγματα και σε κομματικό επίπεδο, γενικά πρέπει να συζητήσουμε όσο γίνεται τα όρια και σε αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος, αν εξαιρέσουμε ανθρώπους που έχουν φτάσει στο αξίωμα του Πρωθυπουργού, έτσι που αυτό θεωρώ ότι δεν μπορείς να βάλεις όρια, ότι χρειάζεται να είναι, για παράδειγμα, πάνω από 20 χρόνια συνολικά στην πολιτική.
11: Ναι.
12: Δηλαδή, εντάξει, okay, το καταλαβαίνω.
11: Οι πρωθυπουργοί δεν πρέπει να έχουν χρονικά όρια?
12: Η Πρωθυπουργή, εγώ γενικά πιστεύω πως όχι, γιατί δεν είναι όπως σε κάποιες χώρες που έχουμε ένα άλλο σύστημα όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο
11: αρχηγός. Γιατί με τον Biden δεν βγήκε πολύ σε καλό αυτό. Το λουστήκαμε όλοι. Τις συνέπειες τις λουζόμαστε όλοι.
12: Αυτό νομίζω δεν έχει να κάνει.
11: Λέγεται Τραμπ η συνέπεια.
12: Δεν έχει να κάνει με τις θητείες αυτό. Αυτό έχει να κάνει, είναι μια πολύ μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπου νομίζω ότι η υπερβολική αιμονή σε κάποια ζητήματα πολιτικής ορθότητας στην εικόνα και όχι στην ουσία που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και επεκτάθηκε και στην Ευρώπη, γιγάντωσε κάποιες άλλες δυνάμεις οι οποίες βρήκαν και καλά έκαναν, γιατί η φύση τα κενά τα καλύπτει και κέρδισαν τις άλλες δυνάμεις.
11: Ναι.
12: Όταν ασχολείσαι τη στιγμή που υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα αυξημένου κόστου ζωής και ασχολείσαι μόνο με κάποια ζητήματα δικαιωμάτων, που στο ξαναλέω δεν τα βάζω στο ζύγι, είμαι από τους ανθρώπους που θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών και πρέπει να σεβόμαστε όλα αυτά τα θέματα και να τα βάζουμε ψηλά στην ατζέντα. Αλλά όταν πηγαίνεις από το ένα άκρο της απομόνωσης των ανθρώπων, γιατί ζήσαμε μια περίοδο που κάποιοι άνθρωποι ήταν απομονωμένοι για την οποιαδήποτε προτίμηση είχαν, για την εθνικότητά τους. Αυτό είναι ό,τι πιο κακό. Φτάσαμε όμως στο άλλο άκρο. Να μας νοιάζει μόνο η επικοινωνία κάποιας ατζέντας και να ξεχνάμε ότι το βασικό για το οποίο κρίνεται μια πολιτική δύναμη είναι το πώς δίνει απαντήσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών.
11: Ναι, αυτό ακριβώς. Ότι τι γίνεται με την περίπτωσή μου και γιατί δεν έχει βελτιωθεί η ζωή.
12: Εκ του ασφαλούς, ας πούμε, και στην Αμερική κάποιες δυνάμεις και στην Ευρώπη μιλούσαν για ανοιχτά σύνορα. Για ανοιχτά σύνορα. Και μάλιστα αυτό έφυγε πριν και πάνω απ' όλα την Ελλάδα στην Ευρώπη. Γιατί εμείς φυλάμε τα σύνορα της Ευρώπης. Από τις εγχώριες πολιτικές δυνάμεις μέχρι και πολύ ισχυρές προσωπικότητες στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία. Αυτό είδατε που οδήγησε. Ευτυχώς καταφέραμε και φυλάξαμε τα σύνορά μας, αλλά προσέξτε, τι συζητούσαμε πριν από 5 και 10 χρόνια και τι λέμε σήμερα. Αυτά πληρώνουν λοιπόν κάποιοι πολιτικά. Ο κόσμος όταν βλέπει αυτά θυμώνει, οργίζεται. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να χαμηλώσουμε πάρα πολύ. Να μην νομίζουμε ότι είμαστε κάτι διαφορετικό και κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δεν είμαστε. Και να καταλαβαίνουμε τι λέγεται σε κάθε σπίτι. Αυτό νομίζω έχει ως αποτέλεσμα λοιπόν να εκλεγούν πολιτικοί που δεν το περίμενε κανείς πριν από 10 χρόνια, γιατί βρήκαν αυτό το κενό.
11: Ναι. Εγώ κρατάω πάντως αυτό που είπατε, γιατί έχει ενδιαφέρον ότι για τους πρωθυπουργούς δεν πρέπει να υπάρχουν όρια, ούτε ηλικιακά, λέτε εσείς. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι
12: σίγουρα
11: πολύ
12: είμαι
11: νέος.
12: Κατά των ηλικιακών οριών.
11: Okay.
12: Σίγουρα είμαι κατά του.
11: Να μεγαλώνει δηλαδή ο πολιτικός, να περνάει τα 70, ναι, γιατί να περνάει τα 75 και να τον ψηφίζουμε και να συνεχίζουμε.
12: Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο και το όριο πρέπει να το βάζεις εσύ στον εαυτό σου στο πώς είσαι συνολικά στην πολιτική.
11: Okay.
12: Το ξαναλέω, εκτός αν έχεις φτάσει στο ανώτατο επίπεδο, όπου σημαίνει ότι κάτι έκανες και σε ψήφισε ο κόσμος. Έτσι, δηλαδή, άλλο πράγμα κάποιος να έχει φτάσει στο σημείο να τον ψηφίζει ο κόσμος, να είναι πρωθυπουργός της χώρας ή πρόεδρος μιας άλλης χώρας ή πρωθυπουργός. Και άλλο πράγμα να είναι βουλευτής υπουργός για κάποια χρόνια. Και νομίζω ότι κάπου λίγο κουράζεις κιόλας. Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια, όσο καλός και να είσαι, πρέπει να δώσεις λίγο τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά.
11: Το καταλαβαίνουν
12: αλλά
11: αυτό.
12: Δεν νομίζω ότι, αν μου επιτρέπετε, δεν νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε ηλικιακά όρια. Γιατί έχω δει 50-60 εξιντάριδες και μεγαλύτερους να είναι πολύ πιο φρέσκοι στα μυαλά. Και έχω δει συνομήλικους μου και μικρότερους να είναι αυτό που λέμε νεόγεροι.
11: Μάλιστα.
12: Έτσι. Άρα η ηλικία είναι προσόν, αν το έχει, αν είσαι νέος. Αρκεί να μην είσαι μόνο στην ηλικία νέος. Γιατί αν είσαι μόνο στην ηλικία, είναι ό,τι χειρότερο.
11: Μάλιστα, καταλάβαμε. Νεόγερος έχετε αισθανθεί ποτέ? Εσείς χρησιμοποιήσετε τον όρο.
12: Δεν έχω αισθανθεί νεόγερος, αλλά υπάρχουν φορές που σκέφτομαι, συνεχώς το έχω αυτό στο μυαλό μου, όταν μιλάω, χωρίς να παρεκκλίνω από τα όρια του ρόλου, γιατί πρέπει να σέβεσαι τους θεσμούς, τους ρόλους, γιατί τους παράλαβες από κάποιους, θα τους παραδώσεις σε κάποιους άλλους, έτσι. Να μιλάω ως αυτό που είμαι. Ένας άνθρωπος 37 χρονών. Το έχω στο μυαλό μου, το έχω αυτό το άγχος. Δηλαδή, πολλές φορές το βλέπω και σε ανακοινώσεις που βγάζουμε, σε συνεργασία με τους ανθρώπους του γραφείου τύπου, μια πολύ δυνατή ομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου και τα δικά μου, τα παιδιά την ομάδα. Βλέπω κάποιες λέξεις, λέω παιδιά, συγγνώμη, λέω αυτή τη λέξη. Την έχουμε πει ποτέ εδώ μέσα που μιλάμε?
11: Δεν θέλετε γεροντίστικα.
12: Ποτέ. Ξέρουν τώρα όσοι με ακούνε από την ομάδα μου, ξετρελαίνομαι. Okay. Δηλαδή, λέξεις που δεν λέω, μια χαρά είναι, αλλά δεν θα γράψω κάτι που δεν θα το πω.
11: Μάλιστα. Okay. Πώς περνάτε στο Μαξίμου?
12: Εντάξει. Αναλόγως τη μέρα.
11: Τι τρώτε, τι κάνετε, delivery?
12: Στο Μαξίμου. Ένα τοστάκι. Γύρω στις 11 η ώρα.
11: Υπάρχει κοινόχρηστη τοστιέρα? Ποιος την ελέγχει, ο
12: Πρωθυπουργός? Ναι, υπάρχει κηλικείο. Υπάρχει κηλικείο που κάνει εξαιρετικό καφέ. Είναι φοβεροί άνθρωποι. Που μπορούμε να πάρουμε καφέ, τοστ, αραβικές, κάποια πράγματα. Ένα τοστάκι το πρωί. Ή καμιά φορά παίρνουμε κουλούρι Θεσσαλονίκης, παίρνουμε με το κιλό στο κτίριο.
11: Το καλύτερο.
12: Και τρώω ένα, που είναι το καλύτερο, ένα από τα δύο. Το μεσημέρι συνήθως, αν δεν βγω να πεταχτώ κάπου να κάνω ένα ραντεβού έξω, παίρνω κάτι ελαφρύ. Δηλαδή μια σαλάτα από τα γύρω μαγαζιά. Και πλέον, κοιτάω είτε το πρωί είτε το μεσημέρι, αυτό όλο να γίνει με τα πόδια.
11: Ναι, okay. Λίγο να.
12: Okay. Ναι. Όταν είσαι. Γιατί υπάρχουν μέρες που είμαι από τις 8 μέχρι τις 9, ξέρω, 8. Ναι. 12 με 13 ώρες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν κάνετε πολύ καλό. Ναι.
11: Εγώ που γαλάω σε λεπτομέρειες, θα σας ρωτήσω τι λέτε στο delivery. Ναι. Λέτε, ζητήστε τον Παύλο ή λέτε γενικά Μαξίμου?
12: Έχουν, τα έχουν λύσει αυτά οι πλατφόρμες.
11: Και ξέρει ο delivery σε ποιον πηγαίνει.
12: Τα έχουν λύσει απλά αυτά οι πλατφόρμες. Βάζει σχόλιο, πλαϊνή είσοδος.
11: σου πρωθυπουργού.
12: Χτυπήστε το τάδε τηλέφωνο και όλα αυτά λύνονται. Τα είναι...
11: okay. Δεν λέτε ο πρωθυπουργός, λέτε ο πρόεδρος. Ναι. Πάντα είχα αυτή την απορία.
12: Όταν θέλουμε να πούμε ότι θα είναι κάπου ή να, να μεταφέρουμε μια ένδειξη, λέμε ο πρωθυπουργός. Όταν τον προσφωνούμε, τουλάχιστον περισσότερο λέμε πρόεδρος, γιατί είναι ο πρόεδρος της κυβέρνησης και έτσι ήθιστε και νομίζω είναι το σωστό.
11: Ναι, τι προτιμά ο ίδιος.
12: Δεν νομίζω ότι μας έχει ζητήσει. Ναι. Νομίζω 9 στους 10 πρόεδρο τον λένε.
11: Okay.
12: Ναι, όπως και όλους νομίζω τους πρωθυπουργούς.
11: Μπάσκετ.
12: Μπάσκετ πλέον, εντάξει, είναι η πονεμένη ιστορία της ζωής μου.
11: Ναι.
12: Πλέον βλέπω. Εντάξει, τα προβλήματα στα πόδια και τα διάφορα αυτοάνωσα και τα χειρουργία μου το κατέστησαν απαγορευτικό, αλλά το αγαπάω το μπάσκετ. Ξεκινάει τώρα και η Ευρωλίγκα.
11: Ναι.
12: Προσαρμόζουμε το πρόγραμμα για να βλέπουμε τους αγώνες των ελληνικών ομάδων.
11: Και πολύ καλά κάνετε. Το αυτοάνωσο πώς πάει?
12: Εντάξει, είναι σε μια κατάσταση που το 80% των ημερών του χρόνου, με βάση την εξάμηνη μέτρηση και με τη βοήθεια των φαρμάκων, των ενέσεων αυτών που κάνουμε, των sticks, είναι σε ύπνωση.
11: Ναι.
12: Στις περισσότερες ημέρες. Υπάρχουν κάποιες λίγο πιο δύσκολες ημέρες, αλλά
11: ναι.
12: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια η αγωγή αυτή,
11: ναι.
12: Να είναι καλά οι φαρμακευτικές εταιρείες. Έχω πάει μάλιστα τυχαία και στην εταιρεία που παρασκευάζει το βιολογικό παράγοντα που κάνω, χωρίς να το ξέρω, και βλέποντας τα προϊόντα που είχε, συνειδητοποίησα ότι είναι η εταιρεία αυτή. Και πραγματικά η επιστήμη μας έχει βοηθήσει να ζούμε πολύ καλύτερα.
11: Ναι, βέβαια, το άγχος δεν είναι καλός σύμμαχος στα αυτοάνωσα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, κάνετε σχεδόν τη λάθος δουλειά για
12: το άγχος. Δεν το συζητώ, αλλά πιστεύω κάτι.
11: Ναι.
12: Συμφωνώ καταρχάς 100%.
11: Ναι.
12: Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αγχώδης, ό,τι δουλειά και να κάνει, θα το εκπέμψει αυτό.
11: Άρα είστε αγχώδες.
12: Πολύ.
11: Γιατί κάνετε τη δουλειά που πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος είναι πάρα πολύ ήρεμος.
12: Για να καταλάβετε, εντάξει, το έχω δουλέψει πάρα πολύ. Και ειδικά μετά την ανακοίνωση από τους γιατρούς της νόσου κτλ. Αυτό το δούλεψα πολύ. Και από τότε που κάναμε και το παιδί μας, σίγουρα δεν είμαι όπως ήμουνα.
11: Ναι.
12: Όταν είχα κρίσιμο δικαστήριο, είχα συλλάβει τον εαυτό μου να κατεβαίνει στο αυτοκίνητο που είχα τη δικογραφία 1-2 φορές το βράδυ για να δω ότι είναι όλα τα έγγραφα εκεί.
11: Ναι.
12: Στο πορπαγκάζ να ξανακλειδώνω και να ξανανεβαίνω.
11: Ναι.
12: Ή ξέρω εγώ, μπορεί να ελέγχω το πρωί 10 φορές να έχω πάρει το κινητό και το πορτοφόλι μου.
11: Αυτά που κάνουμε όλοι.
12: Όλοι. Ναι. Κάποιες κινήσεις, κάποιες. Εντάξει, αυτό το έχω. Οπότε
11: ναι.
12: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξυπνήσω πριν το ξυπνητήρι.
11: Ναι.
12: Δεν υπάρχει περίπτωση να αναστήσω άνθρωπο εκτός αν συντύχει κάτι πολύ σοβαρό που θα ειδοποιήσω. Αυτό είναι. Τώρα δεν ξέρω αν λέγεται άγχος, υπευθυνότητα. Το ένα έχει να κάνει με το άλλο.
11: Ναι.
12: Σίγουρα η πολιτική δεν επιτείνει τόσο το άγχος. Γιατί και η δουλειά. Όταν θες να ζήσεις από αυτό, πιο αγχώδης είναι τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
11: Ναι.
12: Σίγουρα.
11: Γιατί είναι πιο
12: οι συνθήκες τοξικότητας που έχει.
11: Γιατί η δουλειά έχει περισσότερο άγχος, γιατί το λέτε αυτό?
12: Γιατί αν δεν την κάνεις καλά, δεν θα ζήσεις.
11: Σωστά. Καλά. Και με την πολιτική αυτό σημαίνει ότι. Α, θα επιστρέψεις στη δουλειά σας, γι' αυτό.
12: Αν περιμένεις να ζήσεις από την πολιτική.
11: Εντάξει.
12: Καλά κρασιά. Η πολιτική δεν επιτείνει το άγχος.
11: Ναι.
12: Η πολιτική, επειδή. Εντάξει, έχει πολλά τοξικά χαρακτηριστικά. Μην τα παρουσιάζουμε τα πράγματα τώρα, να ακούνε και νεότερα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν, να ασχοληθούν, χρειαζόμαστε, αλλά δεν είναι το μικρό σπίτι στο λιβάδι.
11: Ναι.
12: Υπάρχουν αυτό που λέμε έρηδες, υπάρχουν, εντάξει, μπορείς να επιλέξεις εσύ να προχωράς, αλλά όλο αυτό είναι το δύσκολο.
11: Okay.
12: Γιατί αυτό σου δημιουργεί μία πίεση και μία ένταση που υπό κανονικές συνθήκες στη ζωή σου δεν
11: θα
12: την είχες.
11: Θα σας κάνω ένα πολύ απλό ερώτημα, γιατί αυτά που λέμε περνάνε και τα σχολιάζουν τώρα οι τηλεθεατές που είναι με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Λέτε, στην πολιτική δεν κάνεις, δεν γίνεσαι πλούσιος. Αυτό βέβαια που σκέφτεται ο κόσμος είναι ότι βλέπει τα πόθεν έσχες και λέει κάτσε, και αυτός έχει περισσότερα λεφτά από μένα και ο άλλος έχει περισσότερα λεφτά. Είναι ένα σπορ για εύπορους, αφού δεν γίνεται κανείς πλούσιος στην πολιτική?
12: Σίγουρα.
11: Αν είναι έντιμος.
12: Σίγουρα, ναι. Σίγουρα θεωρώ ότι γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να μειώνονται συνέχεια τα συμβίβαστα και οι υποχρεώσεις για αναστολές.
11: Mm-hmm.
12: Εάν θέλουμε να γίνει ένα σπορ για κανονικούς ανθρώπους, και είναι με ένα από τα βασικά μου προτάγματα, δηλαδή ανθρώπους κανονικούς που έχουν ένσημα.
11: Ναι.
12: Είτε είναι στη μεσαία ή στη μικρομεσαία τάξη, αναλόγως ο καθένας τι έχει κάνει μέχρι ένα σημείο στη ζωή του. Έτσι.
11: Ναι.
12: Πρέπει να επιτρέπει η πολιτική ενασχόληση σε κάποιον να έχει και μία δουλειά. Εντάξει,
11: ναι.
12: Εκτός από κάποια αξιώματα που προφανώς δεν προλαβαίνεις κιόλας. Διαφορετικά, ναι, δεν γίνεται.
11: Ναι.
12: Δεν
11: πρέπει
12: γίνεται.
11: Γι' αυτό το λόγο που λέτε ότι και επιτυχημένοι άνθρωποι πρέπει να ασχοληθούν με την πολιτική. Πρέπει να αυξηθούν και οι απολαβές σας.
12: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι θέμα αύξηση των απολαβών του βουλευτή ή του υπουργού, αλλά επειδή το θέτετε.
11: Γιατί φαντάζομαι ότι και εσείς ως δικηγόρος περισσότερα
12: θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν για παράδειγμα αυξήθηκε στα καθαρά ποσά οι απολαβές, αυξήθηκαν οι απολαβές για να προσελκύσουμε και υποψηφίους στο διαγωνισμό για πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ. Και σε καθαρά αυξήθηκε, ξέρω εγώ, από τις 3.000 ευρώ στις 4.000 ευρώ. Μία θέση που ο ανταγωνιστής σε ένα ιδιωτικό κανάλι βγάζει διπλάσια και τριπλάσια λεφτά, όλα τα κόμματα πέσαν να μας φάνε.
11: Ναι.
12: Αντίστοιχα, όταν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μετά το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, πήγε να κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε στη ΔΕΗ και να φέρει επαγγελματικά στελέχη με βαριά βιογραφικά να διοικήσουν τους αντίστοιχους οργανισμούς, τα κόμματα επιτέθηκαν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
11: Ναι, καλά, πρέπει επειδή να επιτέθηκαν, εσείς δεν μπορούν. Δηλαδή, για να σας κάνω.
12: Το περάσαμε
11: επίθεση,
12: το νομοσχέδιο.
11: Εσείς δεν πρέπει να δώσετε σε ένα μάνατζερ τα λεφτά που παίρνει ένας μάνατζερ, ώστε να έχουμε.
12: Το περάσαμε. Ευτυχώς έχουμε πλειοψηφία στη Βουλή. Όπως επίσης στην περίπτωση της ΕΡΤ ήταν υπουργική απόφαση, άρα την πήρα την απόφαση αυτή. Και μάλιστα τεχνιέτως βγάζαν τα μεικτά που έχει πολλές κρατήσεις λόγω των ταμείων των δημοσιογράφων που ήθιστε να είναι ο πρόεδρος της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης για να δημιουργήσουν εντυπώσεις στον κόσμο.
11: Αυτά
12: πρέπει να τις παίρνεις αυτές τις αποφάσεις.
11: Ναι. Αυτά τα μεικτά κάθε φορά σας ρωτάω, τα οποία είναι πάρα πολύ. Οι κρατήσεις είναι απίστευτες για όλους τους ανθρώπους που κάνουν μια δουλειά και δεν είναι 30 χρόνων, δεν είναι 40, είναι 45 ή είναι άνθρωποι ιδιαίτερα εξειδικευμένοι. Θα μειωθούν ποτέ για να αυξηθούν οι μισθοί, επειδή το πρόβλημα της κοινωνίας είναι οι μισθοί.
12: Τα μειώνουμε και χρειάζεται κι άλλο.
11: Σημαντικά είναι δύο μονάδες.
12: Να σας φέρω. Όχι. Λοιπόν, 2-3 παραδείγματα πολύ γρήγορα.
11: Ναι.
12: Πολύ γρήγορα.
11: Ναι. Για να κλείσουμε.
12: Ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή μισθωτός, το ίδιο. Είναι σε κάποιες περιπτώσεις απλά διαφέρει η κλίμακα. Φόρος εισοδήματος μέχρι να αναλάβουμε εμείς 29%.
11: Ναι.
12: Πόσο έχει πάει σήμερα, 20. Mm-hmm. Είχε πάει 22, τώρα το πήγαμε 20. Και αν έχεις παιδιά, 18, 16 και πάει λέγοντας. Προκαταβολή φόρου. Mm-hmm. 100% ήταν, άρα 29 και 29, κάντε το λογαριασμό 58, αν δεν κάνω λάθος.
11: Σωστότατα, ναι.
12: Το 20 τώρα δεν είναι επί 2 προκαταβολή φόρου, είναι επί 50%, άρα είναι 30.
11: Ναι.
12: Εισφορές, 6 μονάδες λιγότερες.
11: Ναι.
12: Τα μερίσματα στις επιχειρήσεις, 5%. Όλα αυτά είναι το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος. Δηλαδή, οι φόροι και οι εισφορές που πληρώνει κάποιος επιπλέον του μισθού του.
11: Ναι.
12: Ένας ελεύθερος επαγγελματίας τις πληρώνει στο εκαθαριστικό του. Ο μισθωτός το βλέπει σε κρατήσεις.
11: Ναι.
12: Εκεί πρέπει να πάρει 2 χιλιάρικα, παίρνει, ξέρω εγώ, 1.300. Τώρα, με αυτά που ανακοινώσαμε.
11: Και αν είναι καλύτερα αμοιβόμενος, είναι αν είναι ακόμα μισθός.
12: Και παραπάνω.
11: Για τον
12: τώρα, με αυτά που ανακοινώσαμε,
11: όλοι
12: θα δουν λιγότερες κρατήσεις, άρα μεγαλύτερο μισθό.
11: Μάλιστα.
12: Πολύ παραπάνω ποιοι, οι νέοι, ο μέχρι 25.000 φόρο, μέχρι 20.000 και ο μέχρι 39% φόρο και όσοι έχουν παιδιά. Ο στόχος ποιος είναι, κάθε χρόνο με τα έσοδα του κράτους να μειώνουμε τους φόρους.
11: Μάλιστα.
12: Σε μια χώρα που λειτουργούσε με όρους στην οικονομία κομμουνιστικών κρατών, υπερφορολόγηση τα προηγούμενα χρόνια μέχρι να αναλάβουμε την εξουσία.
11: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα να συζητάμε πολλές ώρες, αλλά έρχεστε συχνά.
12: Κοιτάξτε, όταν είπα στη γυναίκα μου να κλείσουμε αυτό ότι πάω να δώσω συνέντευξη στην Αθηναίδα Νέγκα, επειδή ξέρει ότι είναι και το γούρι μου και είμαι προληπτικός, μου λέει αυτή τη στιγμή, επειδή την μία φορά μετά από λίγο κάναμε το γιο μας, ή δεν θυμάμαι.
11: Την μία φορά ήταν οι εκλογές στην ΟΝΕ. Την άλλη φορά ήταν το παιδάκι.
12: Ναι. Οπότε τώρα για δεύτερο παιδί αυτή τη στιγμή δεν το σχεδιάζουμε. Γιατί τώρα έτσι και αυτός ξεκίνησε στο σχολείο. Οπότε ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλά σε όλα τα υπόλοιπα και πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν και απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's gotta be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit.
7: Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
7: I can either go back to London and resume my old life.
8: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αποζημιώσεις εξπρές και ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, ανακοινώνει η κυβέρνηση. Σε εξέλιξη, αυτοψίες σε Αττική και Βιωτία. Στάχτη το 42% των δασών της Αττικής μέσα σε 10 χρόνια. Κάηκαν περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Οι επιπτώσεις στο κλίμα και ο κίνδυνος ερημοποίησης. Ομολόγησε ο 55χρονος που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη. Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση, τι ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς. Συμφωνία Actor με Motor Oil για την εξαγορά του 75% των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής. Νέο τοπίο στον αναπτυσσόμενο τομέα της κυκλικής οικονομίας.

Με στόχο να φτάσουν ταχύτερα οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετική παρέμβαση για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρρωγής. Προβλέπεται πλήρης κάλυψη για την επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και επιχειρήσεων, ενισχύσεις για οικοσκευές, επίδομα ενοικίου αλλά και μέτρα στήριξης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές. Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής προστασίας και τη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών, με την πολιτική αντιπαράθεση να αναμένεται να συνεχιστεί.

0: Να τρέξουν με το ταχύτερο δυνατό ρυθμό οι αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές είναι ο στόχος που τέθηκε στη σημερινή διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Και προς αυτή την κατεύθυνση αποφασίστηκε άμεσα με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Για όσους ιδιοκτήτες έχουν κατοικίες με ζημιές, η αποζημίωση για την επισκευή ή ανακατασκευή κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας είναι στο 100%. Οικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ θα χορηγηθεί για την αντικατάσταση της οικοσκευής και την κάλυψη βασικών αναγκών, ενώ όσοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους θα λάβουν επίδομα ενοικίου έως 500 ευρώ. Στο 100% ανέρχεται και η αποζημίωση για την αποκατάσταση κτηριακών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων, ενώ για το κατεστραμμένο εξοπλισμό προβλέπεται επιδότηση στο 70% των ζημιών. Στη Διυπουργική ανακοινώθηκε ότι θα ισχύσει αναστολή συμβάσεων εργασίας με χορήγηση 534 ευρώ μηνιαίως για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Στη Διυπουργική δόθηκε έμφαση στην επιτάχυνση των διαδικασιών κρατικής αρρωγής.
1: Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
0: Στη σύσκεψη έγινε μια πρώτη αποτίμηση της καταστροφής, ενώ όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα, στόχος είναι να ξεκινήσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους.
1: Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές.
0: Στις πληγήσεις περιοχές βρέθηκαν σήμερα κλιμάκια των αντιπολιτευόμενων κομμάτων. Μιλώντας με κατοίκους και πυροσβέστες, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει δόγμα η πολιτική προστασία και διατύπωσε ορισμένα, όπως είπε, εύλογα ερωτήματα.
2: Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής. Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε να παρουσιάσει μια εικόνα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας στα μέτωπα των πυρκαγιών και να μιλήσει ακόμα και για επιτυχημένες δράσεις πρόληψης.
4: Οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι η ομολογία αποτυχίας μιας κυβέρνησης με πρωθυπουργό έναν έρωνα που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα βρίσκεται πάντα προετοίμαστη μπροστά στις φυσικές καταστροφές, σχολίασαν στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
5: Ελπίζουμε αυτή τη φορά να γίνουν πολύ γρήγορα οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε τουλάχιστον ο κόσμος να ανακουφιστεί και να προστατευτεί κυρίως η περιοχή, γιατί τα δύσκολα δυστυχώς θα ακολουθήσουν.
0: Η πολιτική αντιπαράθεση για τις πυρκαγιές αναμένεται να έχει συνέχεια.
6: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες και οι καταγραφές των ζημιών από τις αρμόδιες αρχές στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Τα κλιμάκια προχωρούν σε έλεγχο καμένων κατοικιών, εκτάσεων αλλά και λοιπόν περιουσιακών στοιχείων που έγιναν στάχτη από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Οι κάτοικοι σε απόγνωση επιστρέφουν στα σπίτια τους, αντικρίζοντας τις συνέπειες από το σαρωτικό πέρασμα της πυρκαγιάς στις περιουσίες τους και στον άλλοτε καταπράσινο τόπο τους.

0: Πόρτα-πόρτα τα κλιμάκια της κρατικής αρρωγής και οι μηχανικοί κάνουν από το πρωί αυτοψίες στα καμένα στο Πόρτο Γερμενό.
1: Όλοι παίρνουν ένα χαρτί επανελέγχου, ένα κίτρινο. Με αυτό πάνε στο Δήμο και ανάλογα με το τι λέει το χαρτί, προχωράει η διαδικασία.
0: Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές.
2: Κάκι όλο.
3: Κάκι αυτό, ολοσχερώς. Έκανε αυτά εδώ τα δύο και πρέπει να πήραν από αυτό το οικόπεδο, ξέρεις, είναι δίπλα, δεν το είχε καθαρίσει.
4: Κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών διενεργεί από το πρωί πόρτα-πόρτα αυτοψίες σε όλα τα κατεστραμμένα σπίτια. Στόχος είναι η διαδικασία των καταγραφών να έχει ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες.
0: Την περιοχή επισκέφτηκε σήμερα και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
5: Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών.
0: Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα από ντρόν που αποτυπώνουν την απόλυτη καταστροφή. Οι περιουσίες τους έγιναν στάχτη και το άλλοτε καταπράσινο δάσος τους έχει γίνει γκρίζο τοπίο.
6: Οι αναμνήσεις από τον ούντο σπιτιού δεν θα ξαναδοθούν, δεν πάνε να μας το δώσουν και 1000%.
0: Στα άσπρα σπίτια και στο προσύλι, στους μικρούς οικισμούς γύρω από το Πόρτο Γερμενό, δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς.
2: Τριόροφο σπίτι.
7: Ναι, είχε μια ισόγεια κατοικία και από πάνω ήταν μια μεζονέτα.
2: Δεν έχει μείνει τίποτα τώρα.
7: Τίποτα. Ολική καταστροφή.
2: Εδώ έμενε μία οικογένεια.
7: Σωστά. Έμενα εγώ. Ερχόμουν το καλοκαίρι, ναι. Από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβριο.
0: Ένα κομμάτι από το πιατάκι έμεινε, λέει, σοκαρισμένη η Δήμητρα, που βλέπει το εξοχικό της σπίτι στο Πόρτο Γερμενό να έχει καεί ολοσχερώς.
8: Το κρατήσω. Αυτό μας έμεινε από το σπίτι. Ένα. Μπορεί να βρω κι άλλα εκεί, θα μείνω.
0: Το σπίτι τους ήταν από τα πρώτα που κάηκε από την φωτιά που κατέβαινε με ορμή προς τον οικισμό.
8: Μαζέψαμε τα, πήραμε τα απαραίτητα, ήμασταν με το μικρό παιδί, τα άλλα λείπαν, δεν ήταν μαζί μας. Και φύγαμε και εκείνη την ώρα ανεβαίναν τα πυροσβεστικά, δηλαδή ο δρόμος ανέβαιναν φουλ τα πυροσβεστικά πάνω στο Πόρτο Γερμενό.
0: Το σαλόνι, η κουζίνα, τα παιδικά δωμάτια όλα χάθηκαν σε μία στιγμή, λέει στην κάμερα κι άλλος ένας κάτοικος της περιοχής.
3: Όλο το σπίτι έχει λιώσει. Όλα, ψυγεία, ερκοντήσεων, όλα, κουζίνες, τα πάντα έχουν λιώσει.
0: Οι στιγμές στα αποκαΐδια είναι σπαρακτικές, αφού οι κάτοικοι δεν έχασαν στη φωτιά μόνο τις περιουσίες τους, αλλά και αναμνήσεις μιας ζωής.
9: Όλες τις παιδικές αναμνήσεις, όλα τα παιδικά χρόνια. Προς το παρόν το σκέφτομαι ότι έχουν φύγει, δηλαδή είναι προφανώς αναμνήσεις, αλλά όλες οι φωτογραφίες, όλα το σπίτι, το είχε χτίσει ο παππούς μου, ήταν η μαμά μου, πέρασε εδώ 5 χρόνια, εγώ πέρασα.
4: Το συγκεκριμένο σπίτι τα τελευταία 50 χρόνια αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για τα ξέγνια στα καλοκαίρια μιας οικογένειας εδώ και 3 γενιές. Όπως μας λένε, μαζί με τα θεμέλια έγιναν στάχτη δεκάδες προσωπικά αντικείμενα πολύ υψηλής συναισθηματικής αξίας, τα οποία δεν μπορούν να αναπληρωθούν όποιο και αν είναι το ποσό της αποζημίωσης που θα λάβουν.
10: Όταν πρωτομιλήσαμε μετά τη φωτιά με τον ξάδερφό μου και με την αδερφή μου, είπαμε ακριβώς αυτό, το πόσες αναμνήσεις έχουμε από το σπίτι αυτό, από την περιοχή μας εδώ πέρα, τα πάντα όλα. Και αυτό είναι ίσως το οποίο πονάει περισσότερο.
0: Όπως λένε, καμία αποζημίωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει το σπίτι στο οποίο μεγάλωσαν, τις οικογενειακές στιγμές, τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής και τον κόπο δεκαετιών που χάθηκε μέσα σε λίγες ώρες.
11: Έχουμε συνδεθεί με τον Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο, βρίσκεσαι στο Πόρτο Γερμενό. Οι κάτοικοι πλέον μετρούν τις πληγές τους, με την επίπονη για αυτούς διαδικασία καταγραφής, αλλά απαραίτητη, των ζημιών έχει ξεκινήσει.
4: Τα κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από το πρωί διενέργησαν ελέγχους σε πάνω από 40 σπίτια στην πληγήσα περιοχή. Η αυτοψία διενεργήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της πληγήσας περιοχής. Τα περισσότερα σπίτια, όπως μπορείτε να δείτε, κρίθηκαν κατεδαφιστέα και σημαδεύτηκαν με αυτό το κόκκινο χρώμα, ενώ ελάχιστα σημειώθηκαν με κίτρινο σπρέι ως μη κατοικήσιμα αλλά επισκευάσιμα. Στόχος είναι να καταγραφούν όλες οι ζημιές και να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες μέχρι την Παρασκευή, ώστε να τρέξει στη συνέχεια η διαδικασία των αποζημιώσεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και το εφαλτήριο εφαλτήριο της επόμενης ημέρας, καθώς τα αποτελέσματα των αυτοψιών θα καθορίσουν και το ύψος των αποζημιώσεων και των μέτρων κρατικής αρρωγής που θα λάβουν οι πυρόπληκτοι. Ανάμεσα στους πληγέντες επικρατεί αναβρασμός και απόγνωση και ελπίζουν και απαιτούν να λάβουν τα μέτρα στήριξης το συντομότερο δυνατό. Οι περισσότεροι κάτοικοι σήμερα επέστρεψαν στο Πόρτο Γερμενό και αντίκρισαν αυτές τις αποκαρδιωτικές εικόνες της απόλυτης καταστροφής που σας δείχνει ο Γιώργος Βούλγαρης. Σε αυτήν την γειτονιά, μόνο σε αυτόν τον δρόμο, είναι 4 τα σπίτια τα οποία κάηκαν ολοσχερώς, έγιναν παρανάλωμα του πυρός και σε ένα ακόμη, αυτό που σας δείχνει τώρα, η φωτιά πέρασε μόνο στον δεύτερο όροφο και σημαδεύτηκε με κίτρινο χρώμα. Ανάμεσα στα δεκάδες σπίτια που καταστράφηκαν, να πούμε τέλος ότι υπήρχαν ορισμένα που αποτελούσαν και μόνιμες κατοικίες.
11: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Φως στα αίτια της πυρνής λέλαπας που σάρωσε την Αττικοβιωτία, ρίχνουν τα νέα ευρήματα της πυροσβεστικής. Η φωτιά αποδίδεται σε κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο του αιωλικού πάρκου στο Μαύρο Σπιθάρι, που φαίνεται να προκάλεσε βραχυκύκλωμα, με τους πυνθύρες να πέφτουν σε ξερή βλάστηση και να πυροδοτούν την καταστροφή. Βίντεο αποτυπώνει την ένταση και την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η πυρκαγιά από την κορυφή του Κιθερώνα.
12: Η αυτοψία των πραγματογνωμόνων στο σημείο 0 στη θέση Μαύρο Σπιθάρι έδειξε ότι το βραχυκύκλωμα σε καλώδια άναψε τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε Δυτική Αττική και Βιωτία.
13: Αποδίδεται σε δυσλειτουργία του δικτύου από την ανεμογέννηση που τροφοδοτούσε τις μέσες τάσεις που μετέφερε το ρεύμα από την ανεμογεννήτρια. Βέβαια η αρχική αιστεία της πυρκαγιάς φαίνεται να είναι λίγο πιο μακριά από τα καλώδια και όχι ακριβώς από κάτω.
12: Σύμφωνα με την έκθεση, διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο σύστημα ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου που βρίσκεται στο Μαύρο Σπιθάρι.
14: Έχει γίνει προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ξεκίνησε από σπινθυρισμό του ηλεκτρικού καλωδίου που ενώνει τις ανεμογεννήτριες με το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ.
12: 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς στο κλιμάκιο των δύο πραγματογνωμόνων εντόπισε στο σημείο 0 έναν πεσμένο ξύλινο στήλο του ιδιωτικού δικτύου ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου με τα ηλεκτροφόρα καλώδια πεσμένα στην καμένη έκταση.
15: Ένα ασυντήρητο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα ή από άλλη ηλεκτρική αστοχία, ειδικά αν αυτό το εναέριο δίκτυο διέρχεται μέσα από δασικές περιοχές που πέριξ αυτού δεν έχουν γίνει προληπτικές εργασίες αντιπυρικής προστασίας.
12: Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν υπολείμματα εμπριστικού μηχανισμού ίχνη ανθρώπινης παρουσίας ή θερμών εργασιών, ούτε υλικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτανάφλεξη.
14: Υπήρχε ταλάντωση λόγω του αέρα και προκλήθηκε σπιθυρισμός. Το γεγονός ότι έγινε ταλάντωση είναι κατασκευαστικό λάθος, προφανώς.
12: Συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει την ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε η πυρκαγιά το πρωί της 1ης Αυγούστου. Μέσα σε λίγα λεπτά οι φλόγες πέρασαν από τη Βιωτία στην Αττική, φτάνοντας μέχρι και το Πόρτο Γερμενό. Πυκνοί καπνοί σκέπασαν τον ουρανό, ενώ ο Κιθερώνας παραδόθηκε στις φλόγες.
13: Φαίνεται μία πυρκαγιά που έχει ξεκινήσει σε μια σχετικά κοντινή απόσταση με το δίκτυο της μέσης τάσης και η οποία φέρεται να έχει εξελιχθεί.
12: Σε άλλο βίντεο έχει αποτυπωθεί η στιγμή που το πύρινο μέτωπο εισβάλλει στην παραθαλάσσια περιοχή και καταστρέφει ό,τι συναντά στο πέρασμά του. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και μια φωτιά που είχε εκδηλωθεί στις 27 Ιουνίου, μόλις 150 μέτρα από το σημείο έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς. Και τότε η αιτία είχε αποδοθεί σε βραχυκύκλωμα και σπινθυρισμό από επαφή ηλεκτροφόρων καλωδίων.
11: Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τη μάχη για τη διάσωση των ζώων στις περιοχές που έπληξε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική. Εθελοντές, πυροσβέστες και αστυνομικοί απέγκλωβησαν δεκάδες δεσποζόμενα, παραγωγικά αλλά και άγρια ζώα και κάποια μεταφέρθηκαν σε προσωρινά καταφύγια σε κέντρα περίθαλψης. Ωστόσο, πολλά ζώα δεν κατάφεραν να σωθούν. Μία ακόμη τραγική πτυχή της καταστροφικής πυρκαγιάς.
16: Μέσα στον καπνό και τις τεράστιες φλόγες της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέκαψε την Αττική εγκλωβίστηκαν χιλιάδες ζώα, όπως τα τρία μαύρα άλογα που έψαχναν έντρωμα διόδους διαφυγής για να γλιτώσουν. Ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα που κατέγραψε η κάμερα ήταν η διάσωση ενός μικρού κατσικιού από την διοικήτρια αστυνομικού τμήματος Μάνδρας. Ενώ πυροσβέστες έβγαζαν κότες από πτηνοτροφία που είχαν αρπάξει φωτιά.
17: Απεγκλωβίσαμε από σκαμμένο σπίτι ένα σκύλο που κανείς δεν τον είχε αντιληφθεί. Εμείς αναγκαζόμαστε πολλές φορές να μπαίνουμε πηδώντας τα σύρματα, αν ακούσουμε κάποιο ουρλιαχτό, κάποιο γάβγισμα κτλ.
18: Προσπαθούσαμε να προσεγγίζουμε ζώα που μας έλεγαν πολίτες ή οι πυροσβέστες ότι βρίσκονται εκεί και κινδυνεύουν.
16: Συγκινητική ήταν η προσφορά των εθελοντών. Με αυταπάρνηση έμπαιναν στις αυλές των σπιτιών και απεγκλώβιζαν τα ζώα που ήταν δεμένα και παρατημένα από τους ιδιοκτήτες τους.
18: Όταν καταλάβαμε ότι το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό και στο Προσύλι θα δημιουργήσει μια φωτιά εκτός ελέγχου, αμέσως η διασωστική μας ομάδα προσέγγισε στο σημείο και προσπαθούσαμε να κενώσουμε προληπτικά όσα ζώα ξέραμε ότι θα κινδυνεύσουν από τη φωτιά που θα περάσει.
16: Σκύλοι, γάτες, παραγωγικά αλλά και άγρια ζώα όπως κατζόχυρη, αγριογούρουνα και φρύνη βρήκαν ασφάλεια χάρη στην άμεση κινητοποίηση των ομάδων διάσωσης την ώρα που η φωτιά άφηνε πίσω της τεράστια καταστροφή. Συνολικά 210 ζώα συντροφιάς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε καταφύγια και σε κέντρα περίθαλψης πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα, ενώ στα Βίλια τοπικές αρχές και εθελοντές δημιούργησαν ένα προσωρινό καταφύγιο στα αποδυτήρια του γηπέδου.
19: Μερικά υιοθετήθηκαν που ήταν αδέσποτα και μας έχουν μείνει ακόμα μερικά ζώα τα οποία θα πρέπει να επανεντάξουμε με προσοχή στις πληγείς περιοχές, γιατί θα πρέπει να βρούμε και τον τρόπο και τους ανθρώπους που τα φρόντιζαν πριν για να μπορέσουν να επιστρέψουν στο περιβάλλον τους.
16: Στα καταφύγια έχουν μεταφερθεί και ζώα φάρμας και άγρια ζωής. Τα κέντρα παρέχουν πρώτες βοήθειες, τροφή, νερό και προσωρινή φιλοξενία στα τραυματισμένα ζώα.
19: Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση, είμαστε προς το τέλος ας πούμε αυτής της διαδικασίας. Έχουμε αρκετά ζώα, τα έχουμε επανεντάξει, αρκετά ζώα έχουν έρθει και τα έχουν παραλάβει οι ιδιοκτήτες τους.
16: Δυστυχώς όμως πολλά δεν τα κατάφεραν. Σκυλιά, κότες, αγριογούρουνα και χελώνες είναι μερικά από τα θύματα που άφησε πίσω τη σιπήρινη λέλαπα.
11: Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων πυρκαγιών στην Αττική. Η οικολογική καταστροφή έχει ολέθριες συνέπειες στο μικροκλίμα του Λεκανοπεδίου με αύξηση της θερμοκρασίας, των περιόδων ξηρασίας και την ενίσχυση των ακραίων φαινομένων. Ενδεικτικό είναι πως μέσα σε μια δεκαετία έχει καεί το 42% των δασικών εκτάσεων της περιφέρειας, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν πως η απώλεια δασών καθιστά την Αττική ολοένα και πιο ευάλωτη στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
12: Κάθε χρόνο οι καταστροφικές πυρκαγιές συρρυκνώνουν τον δασικό πλούτο της Αττικής, αφήνοντας πίσω τους ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, αλλά και το αποτύπωμά του στο μικροκλίμα της περιοχής με συνέπειες, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας, η ενίσχυση της ξηρασίας, η μείωση της υγρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
20: Επηρεάζεται το μικροκλίμα και άρα οι επόμενοι καύσονες θα είναι ακόμα πιο εύκολο να είναι εντατικοποιημένη, ακριβώς γιατί θα λείπει αυτό το κομμάτι των οικοσυστημικών υπηρεσιών που προσφέρει το δάσος.
12: Μόνο τα τελευταία 10 χρόνια οι πυρκαγιές έχουν μετατρέψει σε στάχτη το 42% των δασικών εκτάσεων της περιφέρειας, περιορίζοντας επικίνδυνα τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου της.
21: Βλέπω ότι έχουμε πρόσφατες πυρκαγιές που έχουν κάψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δασών στη Δυτική Αττική και επίσης ένα μεγάλο κομμάτι και στην υπόλοιπη Αττική. Επομένως, αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε πλέον κανένα περιθώριο να χάσουμε κι άλλο πράσινο στην περιφέρειά μας.
12: Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, από το 2017 μέχρι και σήμερα, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα δασικής έκτασης.
22: Η απώλεια δασικών εκτάσεων σε μια περιοχή, ιδιαίτερα όπως είναι αυτή της Αττικής, οδηγεί σε σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και αυξάνει πάρα πολύ τον κίνδυνο κατά τη διάρκεια του χειμώνα για πλημμυρικά επεισόδια. Ταυτόχρονα, όταν έχουμε περιοχές οι οποίες έχουν καεί 2 και 3 φορές επανειλημμένως σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 ετών, μειώνεται δραματικά το δυναμικό φυσικής αναγέννησης και αυξάνεται σε βάθος χρόνου ο κίνδυνος της ερημοποίησης.
12: Το 2018 η Αττική βίωσε μία από τις πιο καταστροφικές χρονιές της ιστορίας της. Η πυρκαγιά στην Κινέτα κατέκαψε περισσότερα από 56.000 στρέμματα, ενώ η φωνική φωτιά στο Μάτι άφησε πίσω τις 12.800 στρέμματα καμένης γης. Το 2021 οι μεγάλες πυρκαγιές στα Γεράνια Όρη, τη Βαρυμπόμπη, την Κερατέα και τα Βίλια αποτέφρωσαν συνολικά 253.700 στρέμματα δάσους. Το 2023 ακολούθησαν τα Δερβενοχώρια και η Πάρνηθα με ακόμα 215.600 στρέμματα να γίνονται στάχτη. Το 2024 η φωτιά στο Βαρνάβα κατέκαψε περισσότερα από 104.000 στρέμματα, ενώ το 2026 η Δυτική Αττική και το Πόρτο Γερμενό προστέθηκαν στη μαύρη λίστα με 113.000 στρέμματα καμένης έκτασης.
21: Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο δραματικά. Έχει χαθεί περίπου το 64%, δηλαδή σε περίπου τα 2/3 των δασών μέσα τα τελευταία 10 χρόνια.
12: Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η απώλεια των δασών δεν αφορά μόνο το περιβάλλον. Επηρεάζει το μικροκλίμα, αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών και επιταχύνει την ερημοποίηση. Όσο η Αττική χάνει το πράσινό της, τόσο γίνεται πιο ευάλωτη απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
11: Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Υπογράφηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Ο Στέριος Γιαμπάκας για τις λεπτομέρειες.
1: Πρόκειται, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, για μια συμφωνία που αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη στην επίλυση ρυθμιστικών εκκρεμωτήτων στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος Meridiam μπαίνει ως πλειοψηφικός μέτοχος στη θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΕ GSI. Βέβαια, ο ΑΔΜΕ παραμένει στρατηγικός μέτοχος και βασικός εταίρος και διατηρεί την τεχνική ηγεσία του έργου. Ωστόσο, η σημερινή συμφωνία θα συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του έργου από το τραπεζικό τομέα. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η είσοδος της Meridiam αποτελεί μια πολύ ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, αλλά και στη στρατηγική αξία του έργου που θα βγάλει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι μπορεί να προσελκύσει στρατηγικούς επενδυτές. Αθηνά.
11: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Την Ευρωπαϊκή Ενότητα και Αλληλεγγύη επιστράτευσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ένωσης, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς την Ισπανία μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Κατά την έκτατη σύνοδο, ανέφεραν ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη, ενώ συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών. Ο Ισπανικός θύλακας, ωστόσο, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πιέσεις, με χιλιάδες παράτυπους μετανάστες να παραμένουν εν αναμονή έκδοσης ασύλου.
5: Interior ministers agreed on Tuesday to step up efforts against people smuggling and disinformation. Spain says almost all the 72,000 migrants who crossed into Ceuta have since returned to Morocco and that none of them have crossed into mainland.
6: Την ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν την Ισπανία προστατεύοντας παράλληλα με κάθε δυνατό τρόπο τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τα πρόσφατα γεγονότα στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, εκφράζουν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: For the time being, Europe, I think, has definitely passed this test. People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly. The key now is for the European Union to act, I would say, in a united manner and also draw the right conclusions from these events.
6: Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης κάνει λόγο για μάθημα ευρωπαϊκής συνοχής και αλληλεγγύης, υποστηρίζοντας παράλληλα πως η παράνομη μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Περίπου 2.000 μετανάστες εξακολουθούν να παραμένουν στη Θέουτα.
24: Aid workers have begun handing out food and water. For many of the migrants, the first help after several days of waiting.
6: Σκεπασμένοι με κουβέρτες διανυκτερεύουν στην παραλία με την ελπίδα να υποβάλουν αίτηση για άσυλο. Και ενώ οι ισπανικές αρχές αγωνίζονται ακόμα να διαχειριστούν την κατάσταση,

0: Στα δικά μας και στο μέτωπο της ακρίβειας, τα γαλακτοκομικά, το κρέας και ο καφές αναδεικνύουν τα πρωταθλητές με τις τιμές να έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια και τους καταναλωτές μοιραία να περιορίζουν τις αγορές τους. Στη μάχη για τη συγκράτηση των τιμών μπαίνουν τα σούπερ μάρκετ που ως το τέλος του καλοκαιριού θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους για τις μειώσεις τιμών από 5 έως 20% σε συγκεκριμένα προϊόντα.
1: Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά.
2: Θα προσπαθήσω να δω την προσφορά, ξέρω εγώ, στην τιμή για να ψωνίσω.
3: Ότι έχουν ξεφύγει, οι τιμές έχουν ξεφύγει.
1: Κρέας, καφές και γαλακτοκομικά συνεχίζουν το ράλι ανόδου. Το αρνί του κατσίκι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έχει αυξηθεί κατά 16,2%, το μοσχάρι με 15,6% και τα ψάρια με 11,1%.
4: Μέσα στο κρύο είστε 20 ευρώ, έχει πάει το μοσχάρι, τώρα τι είναι αυτό το πράγμα.
5: Φοβάμαι ότι θα παγώσουμε από την απελπισία μας.
1: Αυξημένες παραμένουν επίσης οι τιμές στις βρεφικές στροφές και τα γαλακτοκομικά, τα οποία έχουν αυξηθεί κατά 3,6%, αλλά και ο καφές, ο οποίος έχει αυξηθεί κατά 5,2%.
6: Βλέπουμε ότι υπάρχουν αυξήσεις και σημαντικές αυξήσεις τους τελευταίους μήνες και μάλιστα σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.
1: Στη μάχη κατά της ακρίβειας μπαίνει νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει να καταθέτουν τις δεσμευτικές προτάσεις τους με στόχο από τις 31 Αυγούστου να εφαρμοστούν μειώσεις από 5% έως 20% σε βασικά αγαθά, οι οποίες θα παραμείνουν σε ισχύ έως το τέλος του έτους.
6: Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα λειτουργήσει αποτελεσματικά για τους καταναλωτές. Ωστόσο, έστω και μερικά ευρώ, αν καταφέρει να εξοικονομήσει ο καταναλωτής με τη μείωση σε βασικά προϊόντα διατροφής από 5 έως 20%, όπως έχουν υποσχεθεί ότι θα πράξουν οι μεγάλες αλυσίδες, είναι σημαντικό.
1: Στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όπως κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, άλευρα, έλαια, βρεφικά, είδη, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη. Βασική προϋπόθεση είναι οι μειώσεις να αφορούν τις κανονικές τιμές και όχι προσωρινές προσφορές.
2: Όλος ο μισθός μου εδώ πάει στο σούπερ μάρκετ.
7: Είναι ακριβώς, τι είναι φθηνά.
1: Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι αν οι μειώσεις αυτές θα φανούν στο καλάθι των καταναλωτών σε μια περίοδο που η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά.
0: Στο αστυνομικό δελτίο και να περάσουμε στην υπόθεση με το μακάβριο εύρημα σε ξενοδοχείο στο Μιστρά, όπου η σωρός ενός ηλικιωμένου άνδρα βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη. Ο γιος του, που κατηγορείται πλέον για σωρία αδικημάτων, υποστηρίζει ότι ο 90χρονος απεβίωσε πριν από 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως είχαν να τον δουν για περισσότερο από 4 χρόνια. Ο 55χρονος κατηγορείται ότι απέκρυψε το θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.
8: Για πάνω από 2,5 χρόνια έκρυβε στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του. Αυτή τη μακάβρη αποκάλυψη έκανε στους αστυνομικούς ο 55χρονος γιος.
9: Ο πατέρας μου πέθανε πριν από 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια και για να συνεχίζω να παίρνω τη σύνταξή του αλλά και της μητέρας μου, τον έβαλα στον καταψύκτη του ξενοδοχείου.
10: Τόσο ο κύριος ήταν μυστικοπαθής, να το πω έτσι. Δεν είχε πολλές σχέσεις. Ένα πράγμα που μας όλους κινούσε την περιέργεια. Δεν φαινόταν πουθενά, ποτέ δεν δούλευε κανένας εκεί. Υπήρχαν φώτα βέβαια μέσα.
8: Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος με καταγωγή από την Αρκαδία είχε να εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ποτέ δεν είχε δηλωθεί εξαφάνισή του από κάποιον συγγενή.
11: Ο 55χρονος γιος του διατηρούσε σε επαγγελματικό καταψύκτη, έτσι ώστε να εισπράττει τη σύνταξή του παρά το θάνατό του.
8: Οι αστυνομικοί κάλεσαν τον 55χρονο γιο του για εξηγήσεις. Εκείνος φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι ο πατέρας του ζούσε σε διαμέρισμα στην Αθήνα, όπου τον φρόντιζε οικιακή βοηθός. Παράλληλα, η αδερφή του κατηγορούμενου όμως είπε στις αρχές ότι ο πατέρας του ζούσε επί χρόνια στο Μιστρά.
10: Είχε ένα ξενοδοχείο εκεί, το οποίο καινούριο κτίριο, το οποίο ποτέ δεν δούλεψε. Δούλεψε στην αρχή για λίγο. Και μετά, πριν από μερικά χρόνια, μπήκαν αλυσίδες γύρω-γύρω, στην είσοδο, απαγορεύεται η είσοδο στους πάντες.
8: Ακολούθησε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στο υπόγειο του κλειστού ξενοδοχείου, μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σωρό του 90χρονου. Ήταν γυμνός, τυλιγμένος με νάιλον, ενώ πάνω από τον καταψύκτη είχαν τοποθετηθεί ξύλα. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν επίσης ένα αεροβόλο πιστόλι και δύο αμπούλες αερίου.
12: Προφανώς τον κράτησε τον καταψύκτη γιατί ίσως σκέφτηκε ότι σε περίπτωση που αναζητήσουν τον πατέρα μου, εγώ θα τον βγάλω, θα τον αφήσω να αποκτηθεί και θα

0: να πω ότι ο πατέρας μου πέθανε χθες προχθές.
1: Η σωρός εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ωστόσο τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου θα προκύψουν μετά την νεκροψία νεκροτομή, καθώς απαιτείται πρώτα η αποπαγοποίηση της ορού.
2: Η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία δεν ήταν εύκολο να γίνει άμεσα λόγω της κατάστασης του σώματος που ήταν σε ψύξη, αναμένεται να διαπιστώσει την ακριβή αιτία και τον πιθανό χρόνο του θανάτου ηλικιωμένου.
1: Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.
3: Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 34χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται για την κλοπή επώνυμης τσάντας και ρολογιού από τουρίστα στη Μύκονο. Η Χριστίνα Γκίγα έχει το ρεπορτάζ.
4: Σύμφωνα με την καταγγελία του 29χρονου Ουκρανού, όλα συνέβησαν στην περιοχή Άνω Μερά της Μυκόνου, όταν ο 34χρονος παρέλαβε τον άνδρα προκειμένου να τον πάει στην περιοχή της Ελιάς. Τότε λοιπόν ο 34χρονος ζήτησε από τον Ουκρανό κάποια προσωπικά αντικείμενα αξία σαν εγγύηση για την εξόφληση της διαδρομής. Τότε ο Ουκρανός του έδωσε μια γυναικεία τσάντα Hermès αξίας 15.000 ευρώ και ένα ρολόι Rolex αξίας 60.000 ευρώ. Όταν λοιπόν έφτασε ο Ουκρανός στο σημείο, τότε ο οδηγός έγινε καπνός, πήρε το αμάξι και έφυγε. Οι αρχές τον συνέλαβαν και παρά την έρευνα σε όχημα και εκεί τα πολύτιμα αντικείμενα δεν βρέθηκαν. Ωστόσο, στη συνέχεια εντοπίστηκαν κρυμμένα κάτω από τους βράχους σε υπαίθριο χώρο.
3: Βλέπουμε και τα ευρήματα των αρχών από τους βράχους που μας περιγράφεις στο νησί.
4: Ακριβώς. Ναι. Αυτό να πούμε πως είναι κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Παταπίου. Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση, ενώ οδηγήθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου.
3: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Το ελληνικό καλοκαίρι αποτελεί πόλο έλξης για τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου αθλητισμού. Η Μύκονος είχε την τιμητική της με τον Αιγύπτιο σούπερστάρ του ποδοσφαίρου Μοχάμεντ Σαλάχ να τραβά τα βλέμματα και την ελίτ του μπάσκετ να παρελάβνει στα γραφικά σοκάκια.
5: Ελλάδα ψηφίζουν και φέτος τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου αθλητισμού. Για έκτο συνεχόμενο καλοκαίρι, ο στάρ του ποδοσφαίρου Μοχάμεντ Σαλάχ απολαμβάνει τις διακοπές του στη Μύκονο, με τον φακό να τον απαθανατίζει σε γνωστό beach club του νησιού και τον Αιγύπτιο να διαφημίζει με τον καλύτερο τρόπο το ελληνικό καλοκαίρι. Το νησί των ανέμων φαίνεται πως είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός φέτος για το χώρο του μπάσκετ, με πλήθος αθλητών που αγωνίζονται σε Ευρωλίγκα και NBA να το προτιμά για μερικές στιγμές χαλάρωσης πριν από την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν. Μύκονο λοιπόν διάλεξε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Dubai BC, Jaron Blossom Game, που φωτογραφήθηκε μάλιστα με το Σαλάχ, ενώ στην παρέα βρισκόταν και ο σέντερ του Ολυμπιακού, Ντόντα Χολ. Το νησί των ανέμων ψήφισε και πλήθος μπασκετικών αστέρων, όπως ο James Harden, που απείλαυσε τις ομορφιές και το φαγητό του νησιού δίπλα στην παραλία, αλλά και οι παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ, Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε, με τον πρώτο να δείχνει τα μυστικά της χώρας μας, τον δεύτερο όντας πλέον συμπαίκτες στο τριφύλι. Η Μύκονος είχε την τιμητική της στους Γάλλους μπασκετμπολίστες, καθώς εκεί βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες και ο Εβάν Φουρνιέ, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να απολαμβάνει στον απόλυτο βαθμό το ελληνικό καλοκαίρι. Τα βλέμματα τράβηξε το μπλουζάκι του οίκου Βαλενσιάγκα που φόρεσε ο σούπερστάρ των Ερυθρόλευκων, ένα κομμάτι που κοστολογείται από 750 μέχρι 850 ευρώ. Στο κοσμοπολίτικο νησί βρέθηκαν και ο στάρ του NBA, Ρούντι Γκομπέρ, με έναν άλλο Γάλλο από την Ευρωλίγκα, τον Βισέν Πουαριέ, με το νησί των ανέμων να αποτελεί το σημείο αναφοράς για πολλούς μπασκετμπολίστες. Στις Πέτσες με φουσκωτό σκάφος βρέθηκε ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ, Εργίνα Ταμάν, που δεν πέρασε απαρατήρητος, ενώ Κρήτη ψήφισε ο 19χρονος αμυντικός της Μπαρτσελώνα και πλέον πρωταθλητής κόσμου, Πάου Κουμπαρσί, που πέρασε ρομαντικά τις διακοπές του με την αγαπημένη του.
3: Εκτός συνόρων τώρα, επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με δύο τρέιλερ σε κομιτεία της Πολωνίας, όταν ο οδηγός υπό την επίρρεια αλκοόλ του τρακτέρα κινητοποίησε το όχημά του πάνω στις γραμμές. Ένοπλος συνελήφθη σε γήπεδο γκολφ του Τραμπ στην Καλιφόρνια, δύο ημέρες πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Σε ζωντανή μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα στη Νότια Ταϊλάνδη, αθλητής βρήκε τραγικό θάνατο όταν τον χτύπησε κεραυνός εν μέσω σφοδρής καταιγίδας.
6: Κεραυνός χτύπησε το γήπεδο την ώρα του αγώνα. Ένας 24χρονος αθλητής έχασε τη ζωή του και 12 συμπαίκτες του τραυματίστηκαν. Το βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη συγκλονιστική στιγμή. Η εκτυφλωτική λάμψη διαπερνά το σημείο της πρόσκουσης. Επικρατεί πανικός. Ο 24χρονος νεαρός ποδοσφαιριστής πέφτει στο έδαφος, ενώ δίπλα του οριάζονται και άλλοι παίκτες. Συμπαίκτες και θεατές πέφτουν να προσφέρουν βοήθεια. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει πλέον ανησυχία. Σε ένα γερμό σήμανε στις Αμερικανικές αρχές. Έπειτα από τη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται να φωτογράφιζε και να βιντεοσκοπούσε σημεία που σχετιζόταν με τα μέτρα ασφαλείας του Golf Club του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.
7: We do begin tonight here with breaking news. This evening, authorities revealing a man with a gun was arrested at President Trump's golf club in Palos Verdes, California.
6: Κατά τη σύλληψη, είχε στην κατοχή του έναν γεμιστήρα με 16 σφαίρες, ενώ από την έρευνα στο όχημά του κατασχέθηκαν ένα γεμάτο πιστόλι και πυρομαχικά.
8: Man they say they arrested is 38-year-old Janine John Taylor from Downey, California.
6: Στο σπίτι του εντοπίστηκαν επιπλέον όπλα, αλεξίσφαιρο γυλαίκο, γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας, ασύρματη, καθώς και σημειωματάρια με ανησυχητικό περιεχόμενο, σύμφωνα με την αστυνομία.
9: The only thing I get a little solace from is they say only consequential presidents. And I am definitely consequential.
6: Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Golf Club για εκδήλωση συγκέντρωσης οικονομικής ενίσχυσης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Σοκαριστικές εικόνες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Πολωνία. Επιβατική αμαξοστοιχεία πέφτει πάνω σε τρέιλερ γεμάτο με άχυρο σε ισόπεδη διάβαση. Το τρακτέρ βρίσκεται πάνω στις ράγες ενώ οι μπάρες έχουν ήδη κλείσει. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η αμαξοστοιχεία συγκρούεται σφοδρά με το βαρύ όχημα, παρασύροντας το τρέιλερ και εκτοξεύοντας τις μπάλες αχύρου δεξιά και αριστερά. Οι πολωνικοί σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν πως ο οδηγός του τρακτέρ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παρά την ένταση της σύγκρουσης δεν υπήρχαν τραυματισμοί. Πτήση θρίλερ στην Ινδία. Με ισχυρές αναταράξεις και έντονους κραδασμούς εξαιτίας τεχνικού προβλήματος. Μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους επικρατεί πανικός. Οι επιβάτες λόγω των αναταράξεων χτυπούν στα καθίσματα. 12 επιβάτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο ένας εκ των οποίων υπέστη κάταγμα στη σποδηλική στήλη. Η πτήση ξεκίνησε από την Ταϊλάνδη με προορισμό την Ινδία.
3: Η Ισπανία είναι αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο των κυνηγών εκλήψεων, αφού το ουράνιο φαινόμενο θα γίνει ορατό την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, Μαριλίτα Τσιλιγκύρη, ένα μικρό χωριό, θα έχει την τύχη να βρεθεί στη ζώνη που θα είναι ορατή η ολική έκλειψη ηλίου.
10: Οι κυνηγοί εκλήψεων έχουν ήδη προετοιμαστεί για αυτό το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο, το οποίο θα λάβει χώρα στις 12 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα, η παρακολούθηση μιας ολικής έκλειψης απαιτούσε συχνά μακρινά και ακριβά ταξίδια. Όμως αυτή τη στιγμή θα είναι ορατή από την Ισπανία και αποτελεί την πρώτη στην υπηρετική Ευρώπη για αυτόν τον αιώνα, καθιστώντας αυτή τη σπάνια εμπειρία πολύ πιο προσιτή για τους Ευρωπαίους. Στο επίκεντρο, όπως είπες, θα βρεθεί ένα μικρό χωριό, το οποίο έχει μόλις 10 κατοίκους, στην επαρχία Μπουργός, στη Βόρεια Ισπανία, και βρίσκεται περίπου 2 ώρες μακριά από τη Μαδρίτη. Η ολική φάση της έκλειψης θα είναι ορατή μόνο μέσα από μια στενή ζώνη που θα διασχίζει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και το χωριό αυτό βρίσκεται ακριβώς στο εσωτερικό αυτής της διαδρομής. Οι ειδικοί δήλωσαν ότι η έκλειψη θα συμβεί λίγο πριν τη δύση του ηλίου. Mm-hmm. Ως αποτέλεσμα, το φως της ημέρας θα εξαφανιστεί για λίγα λεπτά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα σαν ο ήλιος να δει 2 φορές την ίδια ημέρα.
3: Μάλιστα. Το επόμενο ραντεβού στις 12 Αυγούστου, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και να μείνουμε στο διεθνή χώρο. Το τρίτο της παιδί γέννησε η πριγκίπισσα Ευγενία, το οποίο βρίσκεται 15ο στη σειρά διαδοχής του Βρετανικού Θρόνου. Τα 45η γενέθλιά της γιόρτασε η Μέγαν Μάρκλ με χώρο και βουτιές σε πισίνα. Ενώ ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας επιχειρεί να προσελκύσει το κοινό του μέσω των social media.
6: Μέσω social media με καθημερινές αναρτήσεις, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρμπαν, χτίζει το νέο του προφίλ.
11: Today's announcement is very close to my heart. I'm giving thousands of pubs, clubs and music venues a 20% cut in their business rates. These places deserve my support, our support and they're getting it.
6: Το νέο πρόσωπο της βρετανικής πολιτικής σκηνής μετά τη διαδοχή του κύριου Στάρμερ στην Πρωθυπουργία, πέρα από τις πολιτικές παρεμβάσεις, κάνει και πολλές αναρτήσεις για την καθημερινότητα των Βρετανών, μέχρι και για τον αθλητισμό.
11: Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in.
6: Για τους υποστηρικτές του, πρόκειται για έναν σύγχρονο και ανθρώπινο τρόπο πολιτικής επικοινωνίας.
12: What he's doing is he's pulling off the very, very difficult trick of being very serious about what he's doing as prime minister, but not taking himself too seriously.
6: Για τους επικριτές του όμως, υπάρχει πάντα το ερώτημα αν ένας πρωθυπουργός μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο ρόλο του ηγέτη και στην εικόνα ενός δημιουργού περιεχομένου.
13: One of the key criticisms I think of Starmer repeatedly was that they weren't communicating the kind of wins that they'd had or the policies that they'd implemented. And I think Andy Burnham has clearly taken that to heart.
6: Η Μέγκαν Μάρκλ γιόρτασε τα 45 γενέθλιά της με πολύ χορό, χαμόγελα και φυσικά με μία δόση βασιλικής λάμψης. Η δούκεσα του Σάσεξ μοιράστηκε στιγμιότυπο από τη μεγάλη της ημέρα, φορώντας μια κορδέλα που θυμίζει μικρή τιάρα και δείχνοντας προς το κέφι ένα απαραίτητο αξεσουάρ. Στο πάρτι συμμετείχαν φυσικά και πιο πιστοί καλεσμένοι της οικογένειας. Τα δύο σκυλιά της Μέγκαν και του Χάρι φόρεσαν τα δικά τους χαρτινά καπελάκια και μπήκαν στο ερωτευτικό κλίμα. Εκείνη μοιράστηκε επίσης εντυπωσιακά ασπρόμαυρα πλάνα από μια βουτιά σε εξωτερική πισίνα, κρατώντας μπαλόνια και ευχαριστώντας τους εκατομμύρια ακολούθους της για τις ευχές. Η ζωή του ζευγαριού συνεχίζει να φιγουράρει στα πρωτοσέλιδα των περιοδικών. Μάλιστα, τα τελευταία δημοσιεύματα θέλουν το ζευγάρι να περνά κρίση στο γάμο του και μάλιστα να έχει συμφωνήσει σε μυστικό διαζύγιο. Κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από το φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού. Η πριγκίπισσα Ευγενία και ο σύζυγός της Τζακ έγιναν για τρίτη φορά γονείς και πλέον σε πελάγια ευτυχίας. Το ζευγάρι απέκτησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι με τα χαρμόσυνα νέα να ανακοινώνονται επίσημα από τη βασιλική οικογένεια, η οποία μοιράστηκε και την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου. Η μικρούλα έρχεται να μεγαλώσει την οικογένεια της Ευγενίας και του Τζακ που έχουν ήδη δύο γιους, τον πεντάχρονο Όγκαστ και τον τρίχρονο Έρνεστ.
3: Σε μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές συμφωνίες στον κλάδο του περιβάλλοντος και των υποδομών, προχώρησε ο όμιλος Actor, υπογράφοντας δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των εταιριών ηλέκτρων και θαλής.
14: Μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον χώρο των υποδομών και του περιβάλλοντος ανακοίνωσε ο όμιλος Actor, ο οποίος υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για την εξαγορά του 75% της ηλέκτρο και της θαλής, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία του στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση υδάτινων πόρων. Τονίζοντας ότι επιταχύνει τον στόχο του ομίλου για μεγαλύτερη συμμετοχή σε δραστηριότητες με επαναλαμβανόμενα έσοδα και ισχυρή ανάπτυξη, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος είναι να γίνει η Actor ακόμη μεγαλύτερη.
15: Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει το αποτύπωμα και την τεχνογνωσία μας. Τα έργα περιβάλλοντος θα μας προσφέρει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά και θα επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου μας για διερεύνηση των δραστηριοτήτων μας και αύξηση της παραγωγής επαναλαμβανόμενων εσόδων. Έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν και δεν κουραζόμαστε να το επαναλαμβάνουμε ότι η συνέπεια λόγων και έργων αποτελεί την κορυφαία μας αρχή και η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί επιβεβαίωση της τοποθέτησης να κάνουμε τον όμιλο Actor ακόμη μεγαλύτερο.
14: Η αξία επιχείρησης των δύο εταιριών συμφωνήθηκε σε 300 εκατομμύρια ευρώ. Το τελικό τίμημα της συναλλαγής θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσής της, μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού. Οι δύο εταιρείες εμφανίζουν ήδη ισχυρή κερδοφορία, με EBITDA που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Με τη συμφωνία αυτή, ο όμιλος Actor αποκτά ένα από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια περιβαλλοντικών έργων στη χώρα, ενισχύοντας τη θέση του σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων, ΣΔΙΤ, ανακυκλώσεις, επεξεργασίας κλιμάτων και παραγωγής πράσινης ενέργειας από απόβλητα. Η συμφωνία αποτελεί την πρώτη μεγάλη επιχειρηματική κίνηση του ομίλου Actor μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής χρηματοδότησης ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία υπερκαλύφθηκε 3,6 φορές με προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και της έκδοσης ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, που επίσης υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές. Η συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% της Electro και της Thalys αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα της Actor μετά την ιστορική χρηματοδότηση του ομίλου και δείχνει ότι τα κεφάλαια που άντλησε περνούν πλέον στην πράξη, με επενδύσεις που ενισχύουν τη θέση στις υποδομές, το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία.
3: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Τώρα με το Προτέρια Club η ενέργεια σε ταξιδεύει. Απόλαυσε έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Γιατί στην Προτέρια όλοι οι πελάτες μας επιβραβεύονται. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen.
1: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in Linen
1: για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here, morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors, Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χωρίς τον Ανδρέα Τετέη, αλλά με πίστη για θετικό αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9.30 την Τζεσεκά 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να πάρουν σκορ πρόκρισης από το πρώτο παιχνίδι.
1: Με τη δύναμη της έδρας του και με στόχο να πάρει σκορ πρόκρισης από το πρώτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 απόψε στις 9.30 στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League. Οι πράσινοι πέρασαν με επιτυχία το πρώτο τεστ της χρονιάς κόντρα στην Πάξη και θέλουν να εμφανιστούν βελτιωμένοι απέναντι στην ομάδα από τη Βουλγαρία, ώστε να πάρουν εκείνη το εισιτήριο για τα play-off της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ιτημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντιτς Κράλοβε. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ανδρέα Τετέη, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα αγωνιστεί, με τον Ραστόντερ να είναι το φαβορί για να ξεκινήσει βασικό στην κορυφή της επίθεσης. Στο αρχικό σχήμα αναμένεται να βρεθούν επίσης οι Πελίστρη και Φαντρόν Γκελέν αντί των Ζαρουρί και του Μπα. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού αναμένεται να δώσει δυναμικό παρόν στο Ολυμπιακό Στάδιο, με περισσότερους από 20.000 οπαδούς να γεμίζουν το κάτω διάζωμα. Εν ώψη της ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας, ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναμένεται να έχει στη διάθεσή του και τον Λιβάη Γκαρσία, με τους πράσινους να έρχονται σε συμφωνία με την Σπαρτάκ Μόσχας για τον δανεισμό του για τη νέα χρονιά και να προλαβαίνουν τη διορία της UEFA για να τον δηλώσουν στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ισόπαλο χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε χθες το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην Ολλανδία.
1: Ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς άφησαν Ολυμπιακός και Αϊμέγγεν, με τη λευκή ισοπαλία να μην δίνει το προβάδισμα σε κανέναν για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Στην πρεμιέρα τους για τη νέα σεζόν, οι Ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν την νίκη μπροστά στον κόσμο τους, με την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην πιάνει υψηλά στάνταρ απόδοσης. Η μεγαλύτερη φάση της αναμέτρησης για τους Πειραιώτες ήρθε στο 13ο λεπτό με την εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη και την κεφαλιά του Κάρμο, όμως ο Κρέτας ενστικτοδός με το κεφάλι απομάκρυνε τον κίνδυνο. Ροντινέι και Ελκαμπί δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις δίκαιες τους καλές στιγμές με μακρινά σουτ, ενώ ο Πόποβιτς έκανε σημαντικές αποκρούσεις στις ευκαιρίες που δημιούργησε η Ολλανδική ομάδα.
2: Muchas cosas. Creo que no hemos estado lo suficientemente agresivos.
3: Μας λείπανε πολλά πράγματα, πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότερο επιθετικοί, να είμαστε πολύ πιο διεκδικητικοί, να είμαστε πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια θα πρέπει να είμαστε και πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής ο οποίος καταλάβαμε από την αρχή ότι δεν θα δώσει πολλά φάουλ και επομένως έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Εκείνη ήταν πιο σκληρή, πιο δυναμική και μας δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στον αντίπαλο. Ήμασταν πολύ λιγότερο δυναμικοί από όσο έπρεπε, αλλά δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στο παιχνίδι του διαιτητή.
1: Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την 3η 11 Αυγούστου και η νίκη είναι μονόδρομος για τον Ολυμπιακό, ώστε να διεκδικήσει την παρουσία του στη League Face του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στα μεταγραφικά, η πώληση του Κωνσταντίν Τζολάκη στη Χαλ πήρε επίσημη μορφή, με τους Άγγλους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα έως το 2031 και τον Ολυμπιακό να βάζει στα ταμεία του περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Στη Χαλ Σίτι λοιπόν και επίσημα ο Κωνσταντίν Τζολάκης, που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Premier League. Να ακούσουμε τη δήλωση.
4: Hello Hull City fans, I am Κωνσταντίν Τζολάκης, you can call me Τζόλα. I'm very happy to be here. It's a big honor to join Hull City. And I'm ready to see you on the pitch. Up the Tigers.
0: Η μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού στο διεθνές ποδόσφαιρο έσκασε και η Trabzonspor ανακοίνωσε την απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ. Φορώντας τη φανέλα της νέας του ομάδας στο αεροπλάνο για την Τουρκία, ο Αιγύπτιος σούπερστάρ αποθεώθηκε από χιλιάδες κόσμο της ομάδας που βρέθηκε στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί. Δεκάδες μέσα ενημέρωσης, κάμερες και κινητά περικύκλωσαν τον Σαλάχ για ένα πλάνο και μία δήλωση, με τον ίδιο να απολαμβάνει τις πρώτες του στιγμές στο νέο του περιβάλλον. Ο Σαλάχ θα φορά τα χρώματα της Trabzonspor για την επόμενη διετία, μετά από μία μακρά πορεία στη Λίβερπουλ, ενώ στην τουρκική ομάδα θα λάβει το ποσό των 17 εκατομμυρίων το χρόνο σε μία από τις ακριβότερες μεταγραφές. Μάλιστα, τα χρήματα του συμβολαίου του αναμένεται να εκτοξευθούν, καθώς ο ΜΟ θα εισπράξει και το 20% από τις πωλήσεις φανελών αλλά και προϊόντων με το όνομά του. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυλήσει και η Πέμπτη. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθρος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις γύρω από τα ορεινά υπηρετικά και το απόγευμα στη Μακεδονία, το εσωτερικό της Ηπείρου και τη Βόρεια Θεσσαλία θα σημειωθούν μπόρες που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πλέουν βοριάδες 4 με 6 και μόνο στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πλέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 2 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 36 και τοπικά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως γύρω από τα ορεινά θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credit Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι. Περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες, γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.

0: Πάμε να κάνουμε μια πλάκα στο Θάνο.
1: Θάνο, κουνάει λίγο, ε.
2: Καράβι είναι, μετσάκο μου. Κουνάνε τα καράβια.
1: Να σου πω. Ξέρεις, στην Αλόνισο δεν έχω κλείσει δωμάτιο.
2: Σοβαρά τώρα μιλάς.
1: Χωρίς χάρτη, εκπομπή δεν είπαμε.
2: Χωρίς χάρτη, ρε φιλαράκο, που έχει χωρίς δωμάτιο. Δεν άρχισαμε καλά. Ας την κάμερα τώρα και πήγαινε να ψήσω ένα δωμάτιο, έλα.

Φτάσαμε στην Αλιόνυσο. Αυτό εδώ είναι το Πατητήρι, το λιμάνι του νησιού. Πραγματικά, από την πρώτη στιγμή που πατάς το πόδι σε αυτό το νησί, νιώθεις μια μοναδική ενέργεια. Δεν μπορώ να την εξηγήσω, αλλά αν έρθεις κι εσύ, θα το καταλάβεις κατευθείαν. Πάμε όμως να πούμε στο Θάνο ότι του κάναμε πλάκα, γιατί μου κάνει μούτρα. Θάνο! Έλα, μην ανησυχείς, εντάξει, έχω κλείσει το μάτι, πλάκα σου πάνω, χαλάρωσε. Εντάξει, τέλος πάντων. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Φύγαμε! Η Αλιόνυσος θα έλεγε κανείς ότι είναι το ησυχαστήριο των βορείων σποράδων. Ένα νησί για ήρεμες και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές. Κατά πράσινη, σε γαλάζιο φόντο, με μια πανέμορφη γραφική μεσαιωνική χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη στο Αιγαίο. Την Αλιόνυσο την έχω επισκεπτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Πάντα με γοήτευε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα νησί με γεωγραφικές αντιθέσεις και πολλές αναλλαγές τοπίου, με σημαντικότερο όλων το θαλάσσιο πάρκο της, γεμάτο σπηλιές, ναυάγια και θρύλους πειρατών. Ο κυριότερος όμως λόγος που αγαπώ αυτό το νησί είναι η απίστευτη άβρα γαλήνης και ηρεμίας που σε κυριεύει. Παιδιά, η Αλιόνυσος είναι ένα νησί διαφορετικό από τη Σκιάθο και τη Σκόπελο. Γενικότερα στις σποράδες, το κάθε νησί έχει να σου προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ξεκινώντας από τη Σκιάθο, πας στη Σκόπελο και τώρα στην Αλιόνυσο. Οπότε αξίζει για αυτό το λόγο να τα εξερευνήσει κάποιος και τα τρία. Ωραίο αεράκι, δροσερό, καλοκαιρινό, πλησιάζει το καλοκαίρι. Πρώτη στάση, Χρυσή Μηλιά. Αμουδερή παραλία, χρυσή άμμος, όπως το λέει και το όνομά της. Πυκνή βλάστηση, τα υπόλοιπα θα τα δείτε σε λίγο. Λοιπόν, Θάνο, να φτιάξουμε λίγο την ταμπέλα εδώ, γιατί μας μπέρδεψε και εμάς, μάλλον από τον αέρα. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Πάμε. Η Αλιόνυσος, όπως και όλες οι σποράδες, φημίζεται για τις παραλίες της που συνδυάζουν την εκπληκτική φυσική ομορφιά με μοναδικά χρώματα και καθαρά νερά. Καθώς οδηγούμαστε κατά μήκος της ακτής, η ανάμιξη του πράσινου της φύσης με το γαλάζιο της θάλασσας δημιουργεί μια εικόνα απόλυτης ομορφιάς. Οι ακτές του νησιού προσφέρουν ένα συνδυασμό από ιστορία και μυθολογία. Οι παλιοί μύθοι πειρατών που περιβάλλουν αυτά τα παράλια προσδίδουν μια αίσθηση περιπέτειας και μυστηρίου. Αλλά εκτός από τους μύθους και την ιστορία, τα χρώματα είναι εκείνα που κατακλείζουν την προσοχή στις παραλίες της Αλιονύσου. Το νερό έχει μια παραλλαγή από μπλε ως έντονα τυρκουάζ, διαμορφώντας μια αρμονική σύζευξη με το γαλάζιο του ουρανού και το πράσινο της φύσης. Αυτός είναι ο λόγος που επισκέπτομαι τα ελληνικά νησιά αρχές καλοκαίριου. Βασικά, για να είμαι ειλικρινής, λίγο πριν ξεκινήσει επίσημα το καλοκαίρι, μετά το Πάσχα, το Μάιο, για μένα είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφτείς τα ελληνικά νησιά. Καθώς μπορείς να απολαύσεις αυτό το παρθένο φυσικό τοπίο, ολομόναχος, χωρίς πολύ κόσμο. Οπότε πίστεψέ με, μια φορά βάλ την άδειά σου νωρίς και κάντο κι εσύ και θα με θυμηθείς.

Παραλία Κοκκινόκαστρο. Η αγαπημένη μου παραλία εδώ στην Αλόνισο, γιατί άλλωστε, για τα χρώματα που βλέπετε. Αυτό το πορτοκαλί που παντρεύεται με το πράσινο από τα πεύκα, δεν υπάρχει πουθενά αλλού στις σποράδες και δύσκολα θα το συναντήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα αφήσω λίγο τους φυσικούς ήχους για να ταξιδέψετε κι εσείς μαζί με μένα.

0: Το μόνο πρόβλημα με αυτά τα φυσικά τοπία είναι ότι μετά μου ανοίγει όρεξη. Οπότε, ξέρεις, έτσι, η Αλλιώνη ίσως φημίζεται για το καλό ψάρι. Μήπως πρέπει να βρούμε κάνα ταβερνάκι δίπλα στο κύμα να φάμε κάνα ψαράκι.
1: Άντε λοιπόν,
0: ε?
1: Γιατί σφαλολόγια.
0: Με παξιμάδια πάντως δεν θα τη βγάλει σήμερα.

0: Αυτό που λατρεύω περισσότερο σε νησιά όπως η Αλόνισος είναι να απολαύσω ένα παραδοσιακό πιάτο δίπλα στο κύμα σε ένα γραφικό λιμανάκι. Εκεί που οι βάρκες και οι ψαρόβαρκες ξεκουράζονται προσφέροντας ένα θέαμα που έχει ένα και μόνο σκοπό, να σου ανοίξει την όρεξη. Καϊκάκια, γραφικό λιμανάκι. Θάνο, κάτι μυρίζω. Ελπίζω να είμαστε τυχεροί. Και ακούω και μπουμπουνιτά. Πάμε γρήγορα, μην μας πιάσει βροχή. Πεινάω, πεινάω, πεινάω. Κοίτα που σε έφερα. Κοίτα που θα φάμε. Με την καλύτερη θέα, ψαράκι, ο καιρός εντάξει δεν είναι ηλιόλουστος. Αλλά αυτό το κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς της θάλασσας είναι ό,τι πρέπει. Πάνω ψαράκι, όπως είπαμε.
1: Ό,τι έχει.
0: Ό,τι έχει. Παίζει και τόνος Αλονίσου πάντως εδώ, να ξέρεις. Oh. Φημισμένο το νησί, τόνος Αλονίσου, με πένες. Εγώ μάλλον κάτι τέτοιο θα χτυπήσω.
1: Ωραία.
2: Πόπο. Ορίστε, το σαγανάκι σας, τόνο πένες. Και γαρίδα μακαρονάδα.
0: Οκ. Okay.
2: Καλή σας όρεξη.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τι καλύτερο θα μπορούσα να ζητήσω. Γραφικό λιμανάκι, βαρκούλες και μπροστά μου λαχταριστά πιάτα. Πένες με τόνο Αλονίσου. Αν έρθει στην Αλόνισο, εννοείται πρέπει να τον δοκιμάσετε. Και μια τίμια μπαμπάτσικη γάριδο μακαρονάδα. Για το δω το φίλο μου το σκηνοθέτη. Σαγανάκι γραβιέρα με σουσάμι και σπιτίσια μαρμελάδα. Λοιπόν, κλείσε και έλα να φάμε, άντε. Πόρε φίλ, τι γίνεται εδώ πέρα.
3: Η χώρα της Αλονίσου, γνωστή και ως παλιό χωριό, βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, προσφέροντας εκπληκτική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα στενά καλτερίμια του χωριού απαγορεύουν την πρόσβαση των αυτοκινήτων, προσδίδοντας μια αυθεντική και παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Ανάμεσα στα στενά σοκάκια θα ανακαλύψετε έναν κόσμο που συνδυάζει την αρχιτεκτονική των παραδοσιακών σπιτιών με την αίσθηση της ιστορίας και της παράδοσης. Τα σπίτια με τις πέτρινες τοιχοποιίες και τα χρωματιστά παράθυρα σχηματίζουν ένα αρμονικό χορό, ενώ οι αναμορφωμένες σκάλες και οι μικρές αυλές προσθέτουν μια ευχάριστη αίσθηση ζωντάνιας. Στη χώρα της Αλονίσου, ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει. Οι κάτοικοι συντηρούν με προσοχή την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θα σε κερδίσει από την πρώτη στιγμή. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη ηρεμία και γαλήνη, ενώ η ανυπεραίαστη ομορφιά του τοπίου και η παρουσία της θάλασσας προσδίδουν ένα μοναδικό μαγικό χαρακτήρα.
0: Αυτό που σας έλεγα, κάθε δρόμος και διαφορετικός, έτσι με τα λουλουδάκια, με τα πύληνα αγκία, με τα χρωματιστά παραθυράκια. Ελάτε να δείτε πόσο γραφικό είναι αυτό εδώ το σοκάκι. Όσο ανεβαίνεις γίνεται ακόμα πιο όμορφο. Απολαύστε! Κοίτα, μπαλκονάκι, να ξυπνάς εδώ το πρωί, να απολαμβάνεις το καφεδάκι σου με αυτή εδώ τη θέα. Εντάξει, ο καιρός είναι ιδανικός για βόλτες σε χωριά. Αυτή, παιδιά, είναι η γραφική χώρα της Αλονίσου. Έχω έρθει λίγο πριν το καλοκαίρι για να απολαύσω αυτό ακριβώς το τοπίο. Δεν ήθελα να υπάρχει κόσμος για να μπορέσω έτσι να ταξιδέψω στον χρόνο και να απολαύσω αυτή την ομορφιά. Τα χρόνια της πειρατείας, ο κόσμος ζούσε εδώ
3: για να μπορεί να προφυλάζεται από τους πειρατές, αφού ο οικισμός αυτός δεν ήταν ορατός από τη θάλασσα. Οι άνθρωποι ζούσαν εδώ μέχρι το 1965, όπου τότε έγινε ο μεγάλος σεισμός και από τότε ο οικισμός κρίθηκε ακατάλληλος. Ο κόσμος μετακινήθηκε προς το Παλαιτήριο, που έκτισε νέες κατοικίες και εδώ μετέπειτα τα σπίτια άρχισαν να πουλούνται σε ξένους επισκέπτες, οι οποίοι διατήρησαν την ομορφιά και τη γραφικότητα του οικισμού για να μπορούμε να ερχόμαστε εμείς σήμερα και να περπατάμε μέσα στα όμορφα γραφικά σοκάκια.

0: Θάνο, είσαι έτοιμος για κατάδυση?
1: Για κατάδυση, ρε Μίτσο, στο βουνό είμαστε.
0: Σε παρακαλώ πολύ, έλα μαζί μου.
1: Θα μας τρελάνεις.
2: Το Υποθαλάσσιο Μουσείο Αλωνίσου περιλαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια κλασικής εποχής. Χρονολογείται μεταξύ των ετών 425 με 420 π.Χ. και ανακαλύφθηκε το 1985 από το Δημήτρη Μαυρίκη σε βάθος 25 μέτρων στα ανοιχτά της ακτής της νήσου Περιστέρας.
0: Κάποιος, εάν δεν μπορεί να κάνει κατάδυση, μπορεί να έρθει εδώ στο μουσείο και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να περιηγηθεί στο ναυάγιο της Περιστέρας και να ανακαλύψει έναν άγνωστο κόσμο.
2: Το μοναδικό μέγεθος του πλοίου το κατατάσσει στα μεγαλύτερα εμπορικά πλοία της εποχής. Έχει μήκος 30 μέτρα και πλάτος 30. Μετέφερε περίπου 3.000 αμφορείς, γεμάτος με τα ξακουστά κρασιά της Μένθης, αρχαίας πόλης της Χαλκιδικής και της Πεπαρίνθου, η οποία είναι η σημερινή Σκόπελος. Το τεράστιο εμπορικό πλοίο εικάζεται ότι ανήκε σε Αθηναίο έμπορο και φαίνεται να έπεσε σε καταιγίδα ενώ έπλεε κοντά στην ακτή στο μέρος που βυθίστηκε. Άλλη μια πιθανή θεωρία είναι ότι ξέσπασε φωτιά στο κατάστρωμα η οποία προκάλεσε τη βύθισή του. Το ναυάγιο θεωρείται εξέχουσα σημασίας από αρχαιολογικής άποψης εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ανέπαφων αμφορέων που διασώθηκαν μέχρι και σήμερα. Τόσο μεγάλη είναι η σημασία του που ονομάστηκε ο Παρθενώνας των Ναυαγίων.

0: Λοιπόν, τα λέμε. Οπ, ωρε φίλε. Για να δούμε, θα πιάσουμε φύκια.
1: Έλα ρε Χριστό.
2: Α, σαργουδάκια βλέπω.
0: Οπα, ένας δίτης. Πάω. Γεια σου φίλε μου, πού θα με πας. Να διαβάσω εδώ πληροφορία. Νάτος. Πάμε. Αρχηγέ μου.
2: Νάτα.
0: Ωρε φίλε. Έχω ακόμα οξυγόνο. Ο μάστρος εδώ μας χτυπάμε φίλε. Παιδιά, είναι φανταστική εμπειρία, έτσι. Είναι σαν να βρίσκεσαι στον πυθμένα, πραγματικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όντως. Και ξεκούραστο. Το περίμενα ότι θα σε κουράζει, αλλά τελικά έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Σκιάζονται κιόλα τα ψαράκια, κοίτα. Έλα, έλα. Θυσιάζω. Έλα, Παναγίτσα, να δούμε το φως. Απ. Οπ, να το φουσκωτό μας. Παιδιά, κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι μας. Αν έρθετε Αλόνσον, εννοείται να το επισκεφτείτε. Ίσως είναι και ένας λόγος να έρθετε στο νησί. Δεν θα έχετε ξανά ζήσει κάτι παρόμοιο.

πίσω μου η γραφική χώρα και εμείς πάμε προς το ύψωμα Καλόβουλο για να απολαύσουμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Περπατάμε παράλληλα με πανοραμική θέα προς τη χώρα. Γι' αυτό το λόγο μου αρέσουν αυτές οι βόλτες στη φύση. Κάθε διαδρομή και νέες εικόνες, νέες αναμνήσεις, νέα αρώματα.

Έφτασε στην κορυφή και αυτή είναι η Θεά. Όποιος έρθει, παιδιά, Αλόνισο, εννοείται να φτάσει μέχρι εδώ. Ένα τεταρτάκι είναι το περπάτημα. Να καθίσει στα βραχάκια και να απολαύσει αυτό εδώ το τοπίο.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

έκλαιγα την ώρα εκείνη που έχω καταλάβει τι μου συμβαίνει. Και τη λέω, δεν μπορεί να το έχω καταφέρει όλο αυτό. Τώρα θα αναβλύζει η σημαία για χάρη σε μένα.

0: Εγώ σκέφτομαι μέσα στα 100 μέτρα. Λέω πάμε, δώσε, οκ, χέρια, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, σκύψε, παίρνα.
1: Πειθαρχία, θυσίες, επιμονή και ο αγώνας. Εκεί όπου τα συναισθήματα χορεύουν παρέα με την αδρεναλίνη. Εκεί που ο τερματισμός φέρνει συγκίνηση και ανάταση ψυχής. Όχι για την νίκη, κυρίως για την προσπάθεια. Αυτή βλέπουμε πίσω από κάθε αθλητή. Αλεξάνδρα Σταματοπούλου και Λίδα Μανθοπούλου. Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού μας έκαναν περήφανους, κερδίζοντας ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα. Πάνω σε αυτά τα μετάλλια διαγράφεται μία πορεία με πολλές δυσκολίες, αμέτρητα εμπόδια και πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια.
2: Είναι δυνατό το συναίσθημα. Δεν μπορείς να το... ούτε ο ίδιος να το αντιληφθείς εκείνη την ώρα, το τι μάχη έχεις δώσει μέσα σου για να δώσει ένα αποτέλεσμα άρτιο, που φαίνεται τελικό αποτέλεσμα. Αλλά εσύ μέσα έτρεμες και η ψυχή σου έτρεμε και το σώμα μου εμένα.

0: Στο Παρίσι η Αλεξάνδρα έκανε το τελευταίο της αγώνα, ανήμερα των γενεθλίων της. Ένα δυνατό φινάλε σε μια κολυμβητική καριέρα που χτιζόταν παράλληλα με τη μάχη που έδινε η αθλήτρια με το σύνδρομο του δίσκαμπτου ατόμου.
1: Να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Να σε γνωρίσουμε από μικρό παιδάκι, εκεί γεννήθηκε στη Ρουμανία. Ρουμανία επί Τσαουσέσκου.
2: Επί Τσαουσέσκου, ναι.
1: Βαρύ.
2: Πολλές οικογένειες υπέφεραν και χρειάστηκε να δώσουν τα παιδιά για υιοθεσία.
1: Έχω διαβάσει και λες ότι όντως είσαι από μια φτωχή οικογένεια, η οποία σε έδωσε σε ένα ορφανό τροφείο. Ναι. Σωστά. Θυμάσαι τα πρώτα χρόνια της ζωής σου εκεί.
2: Μέχρι τα 5 ήμουν εκεί. Οπότε υπάρχουν εικόνες καθαρές. Καθόλου καλές καταστάσεις, καθόλου. Δυνατές και λίγο άγριες για μια παιδική ψυχούλα. Ήμασταν πολλά παιδιά. Μέσα είχαν βάλει παιδιά τα οποία είχαν τυπική ανάπτυξη και άλλα παιδιά όπως εγώ που δεν είχαμε αναπτυχθεί όπως τα άλλα παιδιά. Υπάρχουν φροντιστές οι οποίοι αναλαμβάνουν ένα μεγάλο τμήμα με πολλά παιδιά. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι, δεν θα πω ότι δεν προσπαθούσαν. Εγώ όμως ήμουν από την πλευρά που πλέον επειδή δεν μιλούσα, δεν είχα το κομμάτι της επικοινωνίας.
1: Άρα τις ανάγκες σου πώς τις επικοινωνούσες στους ανθρώπους που ας πούμε σε φρόντιζαν?
2: Δεν τις επικοινωνούσα. Ήθελα να πιω νερό, σηκωνόμουν και έπαιρνα το ποτήρι το νερό. Υπήρχε ένα πρόγραμμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα αν υπήρχε μια παραπάνω ανάγκη δεν θα την είπα μάλλον. Και είχα μια ικανότητα δική μου και μέχρι τώρα λειτουργώ και έτσι. Δεν θα πω απόλυτα τι θέλω. Θα φτάσω στο αμήν για να πω κάτι που μέσα μου με τρώει.

0: αν μπορούσες να περιγράψεις αυτό το διάστημα με κάποια χρώματα, ας πούμε, ποια χρώματα θα έχεις στο μυαλό σου για εκείνη την περίοδο?
1: Γκρι, άσπρο γκρι. Βλέπαμε πολύ έντονα άσπρους τοίχους, ψηλά παράθυρα. Εγώ δεν είχα την έννοια των χρωμάτων, την έννοια του έξω του ουρανού, της φύσης.
0: Θα πάμε λοιπόν τώρα και στο κομμάτι της Ελλάδας. Ωστόσο, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Τους γονείς σου που σε άφησαν εκεί, τους αναζήτησες ποτέ?
1: Δεν είχα την ανάγκη εγώ να ψάξω ούτε από πού κατάγομαι, ούτε από ποια είναι η οικογένειά μου.
2: Άλλη μία κίνηση.
3: Ναι, μουσική να βάλω. Δεν πάει χωρίς μουσική σήμερα.
0: Λίδα, είσαι στο φυσικό σου χώρο?
4: Ναι, είμαι στο γήπεδο.
5: Για τη Λίδα, τα 100 μέτρα στους Παραολυμπιακούς του Παρισιού έχουν πίσω τους μια διαδρομή χιλιομέτρων, η οποία καθορίστηκε τα τελευταία χρόνια με μια διάγνωση που έλεγε «πολλαπλή σκλήρυση κατά πλάκας». Με έδρα της στη Λάρισα, η Παραολυμπιονίκης προπονείται αδιάκοπα, δαμάζοντας καθημερινά την ασθένειά της. Το Παρίσι ήταν για αυτήν μόνο η αρχή.
0: Θυμάσαι την πρώτη μέρα που πάτησες εδώ?
4: Ναι, τη θυμάμαι ελαφρά. Ήμουν και μικρή, ήμουν 7 χρονών. Είχα έρθει σε ένα πάρκο λίγο πιο κοντά εδώ στο γήπεδο με τη μαμά μου και τον αδερφό μου παίζαμε. Και ούτως ή άλλως ξέραμε ότι ψάχναμε κάποιο άθλημα για μένα. Και είδαμε το γήπεδο, είπαμε δεν πάμε να ρωτήσουμε. Ξέρω εγώ, και ήρθαμε. Μπήκαμε σε αυτό το υπέροχο χώρο και εκεί άρχισαν όλα.
0: Ποιος ήταν τότε ο άνθρωπος που σε πήρε για να σου δείξει τα πρώτα σου βήματα?
4: Ο προπονητής μου, ο Βασίλης Μπεκιάρης.
2: Λίδα, δύο στροφές θα κάνεις. Τη Λίδα την είδα όταν ήταν τρίτη δημοτικού. Ένα Σάββατο πρωί ήρθε η μαμά σε αυτή εδώ την κερκίδα. Μου λέει, κύριε Μπεκιάρη, μου είπαν ότι εσείς βγάζετε γρήγορους αθλητές. Έφερα το κορίτσι να μου το δοκιμάσετε.
5: Ο Βασίλης Μπεκιάρης, προπονητής του Πελασγού Λάρισας, έχει δει πολλά παιδιά να τρέχουν στα στάδια. Μαζί με την κόρη του Βίκη, προπονούν τη Λίδα από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι μόνο συμπαραστάτες της σε κάθε αθλητικό βήμα. Είναι και μια αγκαλιά μονίμως ανοιχτή για αυτήν. Γιατί η Λίδα πέρασε πολλά τον τελευταίο καιρό, με κυριότερο το ξαφνικό χαμό του πατέρα της, του ηθοποιού Έαντα Μανθόπουλου.
2: Την έβαλα εδώ να κάνει το ζεσταμά της και την έβαλα ένα τεστ που έχω συνηθίσει εγώ να κάνω στους νέους αθλητές. Έβγαζε ανδρικούς χρόνους, για την ηλικία του βέβαια πάντα. Ήρθε με μαμά μετά από μια ώρα να την πάρει. Μου λέει, κύριε Μπεκιάρη, πώς το είδατε το κορίτσι μου? Της λέω, διαβατήριο έχεις? Μου λέει, έχω. Με αυτό το κορίτσι θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.
0: Είδατε το μέλλον δηλαδή?
2: Ναι.

0: Το μετάλλιο που το έχετε?
1: Το μετάλλιο είναι στο κομωδίνο της, δεν φεύγει από εκεί.
2: Η μάνα του αθλητή. Οι κερκίδες ξέρουν καλά αυτές τις μάνες. Είναι εκεί στα κρύα και στις ζέστες, στις προπονήσεις, στους αγώνες, τους μεγάλους και τους μικρούς. Πλένουν λερωμένα ρούχα, φροντίζουν χτυπημένα γόνατα, θυσιάζονται. Και μετά έρχεται μια στιγμή που όλοι οι κόποι τους ανταμείβονται. Εκεί που βλέπουν το παιδί τους να κατακτά τον κόσμο.
0: Εσύ είχες πάει στο Παρίσι?
1: Ναι, ήμουν μια εβδομάδα πριν στο Παρίσι, αλλά επιτρεπόταν μόνο μια επίσκεψη να δεχτεί ο κάθε αθλητής. Οπότε μου είχε πει ότι ήθελε να με δει πριν τον τελικό.
0: Μέσα στο στάδιο πώς θα το βίωσες εσύ?
1: Δεν νομίζω ότι περιγράφεται. Μου πιάσαν τα κλάματα. Συνειδητοποίησα ότι το όνειρό της γίνεται πραγματικότητα.
2: Η μικρή Αλεξάνδρα στα πρώτα χρόνια

0: σταθερό που έχω και πάω κάπου αλλού. Όταν μπήκε τώρα το κομμάτι του ότι πρέπει να μιλήσω και να πάω στο σχολείο. Ναι, άστο. Σαν τη Μαϊμού. Στο παράθυρο είχε ένα πεζούλι και είχε και κουρτίνες. Και καθόμουν στο πεζούλι και στις κουρτίνες. Άνοιξε, κλείσε, άνοιξε, κλείσε. Δεν καταλάβαινα τι λέγανε, όχι να... Ούτε ελληνικά, ούτε τη δική μου γλώσσα όμως.
1: Η επαφή στο σχολείο με τα άλλα τα παιδιά.
0: Υπάρχει σωματική βία. Όταν είπα εγώ το ότι κάτι μου συμβαίνει, δεν περνάω καλά, δεν θέλω να πάω ξανά σχολείο. Το μήνυμα που έλαβαν οι δικοί μου είναι ότι κάτι παίζει να έχεις κάνει κι εσύ. Ναι. Δεν παίζει όλο το τμήμα να σε κορυδεύει και εσύ να ζει τέλεια. Είναι μπρελές. Οπότε δεν το ξαναείπα. Το έλεγα στους δασκάλους, στους καθηγητές, ότι με βαράνε, με πετάνε στα σκουπίδια, με ξεπρακώνουν, βγάζαν τα ρούχα μου.
1: Τόσο πολύ, ε.
0: Ναι, ναι. Κάθε μέρα το είχα εγώ αυτό.
1: Βίωνες όλη αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούσες καν, ας πούμε, να την επικοινωνήσεις, γιατί νόμιζες ότι μπορεί να είναι αυτό που...
0: Ότι αυτό μου αξίζει.
1: Αξίζει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ότι ίσως...
1: Καλά, οι δάσκαλοι δεν το βλέπουν, οι καθηγητές δεν βλέπουν.
0: Το βλέπανε, όπως και τώρα γίνονται ακραία πράγματα, το βλέπουν. Απλά δεν δίνουν βάση σε ένα παιδί το οποίο σου λέει ότι σοβαρά, ότι εγώ κάτι μου πάει λάθος. Με βαράνε, τι θα κάνω.
1: Και καλά, αυτό ίσως... είναι εγκληματική αδιαφορία, δεν
0: είναι. Εγκληματική αδιαφορία για μένα αυτό, πραγματικά.
1: Πες μου τώρα, πόσο βαριά ψυχολογία όμως είχες εκείνη την περίοδο για να σου σημαίνει αυτό συνέχεια.
0: Είχα βαριά ψυχολογία. Ξύπναγα και όταν έβλεπα το ότι θα πάω στο λεωφορείο, να πάρω το λεωφορείο, να πάω στο σχολείο. Ο μηχανισμός που μου έβγαινε ήταν ότι μου ερχόταν να κάνω εμετό. Μου ερχόταν να κάθε μέρα έλεγα δεν θέλω να πάω. Το έλεγα ότι δεν μου αξίζει όλο αυτό, τι έχω κάνει.

0: Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό, λένε. Αυτό σκέφτομαι όσο η ωραία Αλεξάνδρα διηγείται την ιστορία της. Η δυσκολία λειτουργεί σαν κίνητρο για να ανοίξεις τα φτερά σου και τελικά πετάς πολύ μακρύτερα από όσο μπορούσες κι εσύ ο ίδιος να φανταστείς.
1: Πότε κατάλαβες ότι κάτι δεν πάει καλά και πώς?
2: Ξεκίνησε στα 14. Πολύ σταδιακά, αλλά άρχισα να μην μπορώ να βαδίσω, να μην μπορώ να καλά να τρέξω. Άρχισα να μην μπορώ να τρέχω. Άρχισε η μητέρα μου να ψηλιάζεται κάτι, να πηγαίνουμε σε γιατρούς. Τότε οι γιατροί κάνανε άλλες διαγνώσεις τώρα, γιατί η ιατρική δεν είχε εξελιχθεί τόσο. Και αρχικά πήρε κορτιζόνη. Η κορτιζόνη μου καλυτέρευσε τα συμπτώματα. Πλέον δεν μπορούσα όμως να τρέξω ή να πω ότι κάνω αυτά που έκανα. Και μετά το 2010 μεν έγινε η έξαρση των συμπτωμάτων. Και χρειάστηκα να έχω το μαξίδιο. Δηλαδή, βαδίζω με τους ναρκείς. Μπορώ να βαδίσω σε ένα σημείο. Λίγο, αλλά... Μετά η μη παρατεταμένη κίνηση από τη σύσπαση μπλοκάρουν και δεν με αφήνουν να περπατήσω. Οπότε πλέον λέγομαι χρήση αμαξιδίου, γιατί με βοηθάει.
1: Πονάς?
2: Έχω πολλούς πόνους, ναι, έχω πολλούς μυϊκούς πόνους. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που η πόνη τόσο ακραία, γιατί υπάρχουν πολλές μεγάλες συσπάσεις.
1: Έχεις πει ποτέ γιατί σε μένα?
2: Όχι, δεν έχω πει γιατί σε μένα. Όχι ότι έχει να κάνει με την υγεία. Ότι έχει να κάνει με καταστάσεις οι οποίες εγώ το είχα αλλιώς προγραμματισμένα στο μυαλό μου και τελικά δεν βγήκαν έτσι πως το ήθελα.
1: Είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου?
2: Ναι, είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου πάρα πολύ. Γιατί προγραμματίζω πολύ στο μυαλό μου και όταν δεν βγαίνουν έτσι πως θέλω, χαλάει ο κόσμος μου.
1: Και θέλω να ρωτήσω πού έχεις βρει τη δύναμη?
2: Ρόδινα δεν είναι όλα. Καταρχάς, όταν είδα ότι και στην πάθησή μου δεν είχα ανταπόκριση, δηλαδή δεν το πήρε καλά η μητέρα μου και οι γονείς μου γενικά δεν το πήραν καλά.
1: Τι σημαίνει δεν το πήρα καλά, δηλαδή?
2: Δεν το πήραν καλά, μωρέ, εντάξει. Στην αρχή είχαμε δεν μιλάς, δεν κάνεις, δεν ράνεις. Τώρα ήρθα από πάνω και η πάθηση. Σου λέω ότι εγώ παρετούμε.

0: δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Άρα να καταλάβω δηλαδή ότι και στην πάτησή σου ήσουν ουσιαστικά έτσι μόνη σου.
0: Εκεί ένιωσα ναι, μοναξιά. Και σίγουρα υπήρξαν συζητήσεις που έλεγε η μητέρα μου ότι εγώ δεν το έχω πάει, δεν το αντέχω αυτό. Μετά, εγώ επειδή δεν μπορούσα στο λύκειο πλέον, έβλεπα το σώμα μου να βαραίνει. Πήγα σε ειδικό σχολείο. Εκεί βρήκα έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν ο καθηγητής μου της γυμναστικής.
1: Ο Μιχάλης.
0: Ο Μιχάλης Νικόπουλος, ναι.
1: Φώτισε το πρόσωπό σου τώρα,
0: ναι. Και εκεί, δεν ξέρω, πήρα μια δύναμη γιατί μου πρότεινε να κάνουμε πράγματα, να μπω στην κολύμβηση. Και το πίστευε πολύ, γιατί εγώ ήμουν σε φάση ότι δεν μου αρέσει η κολύμβηση, δεν μου αρέσει το νερό.
2: Εγώ με το που μπήκα στο νερό αμέσως είδα ότι είναι αυτό που λέμε ότι το είχε, πραγματικά.
3: Πολλά χρόνια καθηγητής γυμναστικής σε ειδικό σχολείο, ο Μιχάλης Νικόπουλος προσπαθεί να στρέψει τα παιδιά στον αθλητισμό. Όχι για να γίνουν πρωταθλητές, αλλά για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, σθένος και εμπειρίες. Αλλά σε εκείνο το κοριτσάκι που δεν του άρεσε το νερό, ο Μιχάλης είδε το ταλέντο. Ήξερε ότι κάποτε θα γίνει πρωταθλήτρια και θα κολυμπήσει για Ολυμπιάδες.
2: Πήγαμε στο Πανελλήνιο, βγήκε πρώτη και μετά είπαμε να συνεχίσουμε. Το επόμενο βήμα είναι να πάει στο εξωτερικό. Θυμάμαι τότε ότι με δικά μας έξοδα πήγαμε στη Σουηδία να περάσουμε classification μόνοι μας με την Αλεξάνδρα. Και μετά θυμάμαι το 2013 ήταν το πρώτο πανευρωπαϊκό στο Eindhoven. Και ξεκίνησε μετά η πορεία μας. Η πορεία πάντα έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Νομίζω οι καλές στιγμές ήταν περισσότερες από τις κακές στιγμές όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μέχρι να φτάσουν όμως οι καλές στιγμές και να σκύψουν ίσως κάποιοι άλλοι άνθρωποι πάνω σας για να βοηθήσουν, φαντάζομαι ότι χτυπήσατε κάποιες πόρτες.
2: Εντάξει, το κομμάτι αυτό είναι διαρκής αγώνας. Δηλαδή, κάθε χρονιά είχαμε ένα άγχος πώς θα καταφέρουμε να βρούμε τα λεφτά για να πάμε στους αγώνες. Αυτή τη χρονιά στο Πανευρωπαϊκό η Αλεξάνδρα ήταν στην αποστολή, δεν ήμουν εγώ. Έπρεπε να καλυφθούν τα δικά μου έξοδα να τη συνοδεύσουν για να πάμε στους αγώνες.
1: Δεν ήσουν εσύ γιατί δεν υπήρχαν τα έξοδα να πας.
2: Ναι, γιατί δυστυχώς όλοι οι αθλητές που πηγαίνουν στους αγώνες δεν είναι προϋπόθεση ότι θα είναι μαζί και οι προπονητές τους ή οι συνοδοί τους.
1: Αυτό δεν ρίχνει πολύ ψυχολογικά έναν αθλητή όταν δεν είναι μαζί του προπονητής του.
2: Νομίζω ότι η Αλεξάνδρα επισημώνει από όλα αυτά. Και το χαρακτηριστικό της είναι ότι πάντα το διεκδικεί. Δηλαδή δεν υπήρχε συνάντηση με την Ομοσπονδία, ακόμα και τώρα πρόσφατα που μας υποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός μας, όπου και εκεί η Αλεξάνδρα θέματα που αφορούν το χώρο μπήκε μπροστά και τα έθεσε.
4: Δεν θα έπρεπε να μπαίνουμε στη θέση ούτε δημοσιογράφοι να γίνουμε, γιατί δεν έχουμε όλοι το λόγο και την εφράδια ενός δημοσιογράφου για να αναφέρουμε τα όσα προβλήματα υπάρχουν και δυσκολίες. Επίσης, η χώρα μας, όσο και οικονομική δυσκολία δυσχέρεια να έχει, θα έπρεπε να βλέπει τον αθλητή ως επαγγελματία αθλητή και να δίνεται η ανάλογη προσοχή και ηθική και οικονομική στήριξη.
1: Την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές την Αλεξάνδρα στις συνεντεύξεις να μιλάει για κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται και χρειάστηκε για να την κινητοποιήσει και αναφέρεται συνέχεια σε σένα.
2: Εντάξει, είναι και συγκινητικό και πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι μια πορεία που την κάναμε μαζί.
5: Θεωρώ ότι έχω δώσει τον καλύτερο εαυτό. Δεν το έκανα σίγουρα μόνη μου. Το έκανα με τον προπονητή μου, τον Μιχάλη Νικόπουλο, και την φυσιοθεραπεύτριά μου, Anthis Blue, που έρχεται και στους αγώνες και με βοηθάει.
2: Άρα, αν μη τι άλλο, νιώθω ευγνώμονας γι' αυτό. Τυχερός.
3: Ο προπονητής είναι το άλλο μισό του αθλητή. Τυχεροί και οι δύο όταν μεταξύ τους υπάρχει χημεία και δέσιμο. Ο Μιχάλης και η Αλεξάνδρα, όπως και ο Βασίλης με τη Λίδα, είναι προφανές ότι έχουν αυτή τη χημεία. Έχουν μεγαλώσει μαζί, έχουν διανύσει χιλιόμετρα με αντίξωες συνθήκες.
1: Τι άνθρωπος είναι η Αλεξάνδρα?
2: Η Αλεξάνδρα, όπως είπα, καταρχήν είναι πολύ δυναμική. Πολλές φορές, μάλιστα, δηλαδή, είναι ικανή να διαλύσει μια συνάντηση μόνο και μόνο για να διεκδικήσει το δίκιο της. Όταν πιστεύει ότι αδικείται, θα κάνει τα πάντα γι' αυτό.
5: Είναι σημαντικό για μένα να δώσουμε το μήνυμα ότι οι αθλητές με αναπηρία έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν μακριά, να φτάσουν παραπέρα, να υπερπηδήσουν τα όνειρα και τους στόχους που έχουν βάλει.

0: Είναι άνθρωπος πολύ δοτική. Δηλαδή, όταν βλέπει έτσι γύρω τις ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τους βοηθάει.
1: Γεια σας. Σήμερα φοράω την μπλούζα με σήμα το στόχο, όπου έχει δημιουργηθεί για την πρόληψη του καρκίνου. Παροτρύνω όλες τις γυναίκες στην αυτοεξέταση και στη μαστογραφία.
0: Προσπαθώ και εγώ από τη δική μου θέση όσο μπορώ να επηρεάσω πράγματα για να βελτιώσω καταστάσεις και συνθήκες. Και ειδικά σε όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε με την Αλεξάνδρα, στο να βρούμε κολυμβητήρια, στο να πάμε στους αγώνες, είμαι αυτός που προσπαθώ έτσι με ηρεμία να τα συντονίσω όλα αυτά για να βρίσκω λύσεις. Η ενασχόληση στο σχολείο επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Είναι παιδιά που εγώ προσπαθώ, κυρίως σε αυτό θα ήθελα να σταθώ, να τους δείξω τον αθλητισμό, τον δρόμο του αθλητισμού.
2: Τι σου μαθαίνει αλήθεια ο αθλητισμός?
0: Καταρχήν σε κάνει πιο δυνατό. Μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από το παιχνίδι, όταν θα κερδίσεις, θα παίξεις, θα χάσεις, θα στενοχωρηθείς, μόνο και αυτό πλάθει χαρακτήρα.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Τώρα με το Proteria Club η ενέργεια σε ταξιδεύει. Απόλαυσε έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Γιατί στην Προτέργεια όλοι οι πελάτες μας επιβραβεύονται. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέργεια App και μπες στο Club. Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες, γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
2: Been thinking about my painting a lot lately.
3: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason.
4: Jason?
3: Oh, he's great. You'll love working with him.
4: Hi.
5: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
6: Do you know how to bake cookies?
7: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
8: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
9: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
12: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
13: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
14: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και ξεκινάς να προπονείσαι με όνειρο τους Ολυμπιακούς του 24 και ξαφνικά έρχεται κάποιες ενοχλήσεις που έχεις στο σώμα σου και αυτά τώρα πώς τα διαχειρίστηκες, τι έγινε, πώς προέκυψε.
1: Βασικά ξύπνησα μια μέρα, ήταν όλο μου το δεξί χέρι μου βιασμένο από πάνω από τον ώμο μέχρι κάτω τα δάχτυλα. Και λέω εντάξει, θα μου βιασε, εντάξει, περιμένω να μου βιάσει. Περνάει μια μέρα, τίποτα. Συνεχίζονται οι μέρες της εβδομάδας, λέμε κάποια ψήξη, κάτι, το αφήνω και μετά χάνω αίσθηση και στο χέρι μου. Και έρχεται ο γιατρός και μου λέει σκλήρινση.
2: Εγώ ήμουν στη Ρουμανία τότε, μαζί με τον Χρήστο, τον γιο μου, και με πήρε ο μπαμπάς μου τηλέφωνο γιατί το ψάχναμε. Ήταν οι μέρες που το ψάχνα και ήμουν συνέχεια σε τηλεφωνική επαφή. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Κάτι αισθάνθηκα γιατί σκέφτηκα ότι είναι Σάββατο, ότι γιατί δεν δουλεύουν Σάββατο και γιατί να θέλει να μας μιλήσει Σάββατο πρωί. Γιατί δεν μας είπε περάστε Δευτέρα να σας πω. Εκεί άδειασε το μυαλό μου και ένιωσα την ψυχή μου να βουλιάζει. Και λέω Στέλλα τώρα προετοιμάσου να ακούσεις κάτι όχι καλό. Μιλάμε για πολλαπλή σκλήρινση κατά πλάκας. Και την επόμενη στιγμή συνειδητοποιώ ότι έχω κουμπίσει τον τοίχο και έχω καθίσει κάτω στο πάτωμα για να μην λυγίσουν τα πόδια μου.
0: Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό ως μαμά, όταν μαθαίνεις για το παιδί σου κάτι
2: τέτοιο? Εκείνη τη στιγμή δεν έχεις επιλογές. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να είσαι δυνατή για το παιδί σου, για τους γύρω σου. Δεν έχεις επιλογές. Εκείνη τη στιγμή βρίσκεις δύναμη που δεν πίστευες ότι είχες.
0: Φοβάσαι.
2: Φοβάσαι να πάρεις ανάσα.
0: Τώρα
2: φοβάσαι. Μην αλλάξει κάτι στην επόμενη ανάσα που θα πάρεις. Πάντα φοβάσαι. Και τώρα φοβάμαι. Και δεν νομίζω να σταματήσω ποτέ να φοβάμαι. Έβλεπα το παιδί μου να τερματίζει και ήμουνα χαρούμενη και στον τελικό με το που τερμάτισε ήρθε τρέχοντας να πέσει στην αγκαλιά μου και θυμάμαι ότι το χαμόγελό της ήταν η ευτυχία και στα μάτια της έβλεπα ότι πονάει. Ήταν από εδώ και κάτω ήταν ευτυχισμένη και στα μάτια της έβλεπα τον πόνο.

0: άλλο έχει η Λίδα που ξεχωρίζει?
1: Η Λίδα, λοιπόν, είναι ένα από τα σπάνια παιδιά που περάσανε από τους αθλητές και αθλήτρες που έχω αναδείξει, που έχει μεγάλη, θα έλεγα, προσαρμογή σε αυτά που της λες να κάνεις. Ξέρω ότι η Λίδα έχει αγωνιστικότητα. Μπορεί και με ένα πόδι να τρέξει και να κερδίσει.
0: Τι σε μαθαίνει ο αθλητισμός, κύριε Μπεκιάρη, και για τη ζωή ευρύτερα, όχι μόνο για το άθλημα?
1: Εγώ τουλάχιστον, τόσα χρόνια που έχω εδώ, σε όλα τα παιδιά μου μαθαίνω πρώτον αγωγή, να συμπεριφέρονται σωστά προς τους συναθλητές του και προς τους αντιπάλους. Τους λέω ότι όταν πάμε να κερδίσουμε, αυτός είναι αυτή τη στιγμή εχθρός, αλλά την άλλη μέρα μπορεί να πίνετε μαζί καφέ. Δηλαδή, μια σωστή και ανθρώπινη συμπεριφορά, θα έλεγα.
0: Όταν είδες για πρώτη φορά τη Λίδα, τι σκέφτηκες?
2: Είδα ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι, αέρινο. Είχε την αίσθηση ότι δεν πατάει κάτω αυτό το πλασματάκι.
0: Εν τω μεταξύ μου είπες ότι είσαι και εσύ αθλήτρια, αλλά μου είπες ότι έχεις και ένα θέμα με τα μάτια σου.
2: Ναι. Ταβάνι στο αποτέλεσμα υπάρχει. Ταβάνι στην προσπάθεια όμως δεν μπορεί να υπάρξει. Έχεις δικαίωμα να το προσπαθείς και δεν χρειάζεται να απολογηθείς αν το καταφέρεις. Το ότι μπορεί κάποιος βλέποντας διπλά να...
0: Εσύ ναι. Βλέπεις διπλά δηλαδή.
2: Ναι. Να κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του καλύτερα από κάποιον που βλέπει κανονικά, δεν σημαίνει ότι το ένα αναιρεί το άλλο.
3: Κάθε αθλητής παρολυμπιακών αγώνων μας δίνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Η διάγνωση μιας ασθένειας θα σου αλλάξει τη ζωή, αλλά δεν μπορεί να σου αλλάξει την οπτική που έχεις για τη ζωή. Δεν μπορεί να σου σκοτώσει το όνειρο.
0: Και σχετικά με τον αθλητισμό, τι σου είπε ο γιατρός?
4: Διάφοροι γιατροί εκεί στο νοσοκομείο μου είχαν διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι μου έλεγαν σταμάτα τελείως, κάποιοι μου λέγανε σταμάτα τον πρωτοαθλητισμό. Και τελικά άκουσα έναν γιατρό που μου λέει: κάνω ό,τι σου λέει το σώμα σου και συνέχισε όπως ξέρεις τι καλύτερα.
0: Και ξαφνικά έρχεται μία διάγνωση μιας ασθένειας, ναι, που ανατρέπει τα δεδομένα. Πώς διαχειριστήκατε αυτή τη στιγμή?
1: Στην αρχή η αλήθεια είναι ότι πέσαμε από τα σύννεφα. Ψαχνότανε με γιατρούς, με εξετάσεις. Φυσικά το καλό ήταν ότι επειδή έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τη Λίδα, ερχόταν στο γήπεδο, την έλεγα ότι θέλεις κάνε. Θες να καθίσεις, κάθισε, αρκεί να σε έχω παρέα. Με αυτόν τον τρόπο την κράτησα στο γήπεδο. Μετά την έδωσα ένα τμήματάκι να προπονεί, να χαζεύει και σιγά σιγά άρχισε και αυτή να κάνουμε προπονήσεις. Κάναμε μια μίνι προετοιμασία σε μια εβδομάδα με γόνατα τα οποία δεν μπορούσαμε να κάνουμε κίνηση και λέω την κόρη μου, πάρε τη Λίδα και φεύγετε για Παρίσι να τρέξετε. Εγώ βέβαια ήθελα το χρυσό γιατί το πίστευα. Πίστευα τι μπορούσε να κάνει.
0: Να λέω, αλλά έγιναν τόσο γρήγορα.
1: Έγιναν τόσο γρήγορα, 2 μήνες προετοιμασία.
3: Τα τελευταία 2 χρόνια ήταν δύσκολα για τη Λίδα. Μετά τη διάγνωση της ασθένειάς της πέθανε ο πατέρας της. Είναι αξιοθαύμαστο πως βρήκε τη δύναμη να σταθεί στα πόδια της και να συνεχίσει για τους Παραολυμπιακούς.

0: Πώς διαχειρίζεται ένα νέο παιδί σαν και σένα τέτοιες συνθήκες? Εσύ πού βρήκες δύναμη?
1: Εγώ πάντα θεωρώ ότι ήμουν κάπως προσγειωμένη και δεν άφηνα τα συναισθήματα τόσο πολύ να με βάλουν κάτω. Δηλαδή λέω, okay, έχουμε αυτό, αυτό και αυτό. Πώς μπορούμε να το λύσουμε, πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Εννοείται δεν είναι εύκολη διαδικασία. Θέλει πάρα πολύ ψυχολογική δύναμη και δεν το έχουν όλοι. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα.
2: Περάσαμε έναν πάρα πολύ δύσκολο χρόνο. Ο αδερφός μου είχε μπει στο νοσοκομείο με προβλήματα. Η Λίδα είχε ένα απίστευτο δέσιμο με τον αδερφό μου. Στενοχωρέθηκε πάρα πολύ. Αμέσως μετά ήρθε η διάγνωσή της. Άλλαξε όλος μας ο κόσμος. Ήρθαν τα πάνω κάτω. Μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε εκεί, μετά μπήκε η μαμά μου για το πρώτο χειρουργείο που έκανε με τη μέση της. Μετά εντελώς ξαφνικά χάσαμε τον νέο που ήταν δεύτερη φορά που χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. 2 μήνες μετά τον Νέα φεύγει και η πεθερά μου, η μαμά του Αία.
0: Η γιαγιά της.
2: Η γιαγιά της. Και αμέσως μετά η μαμά μου ξανά χειρουργείο στον εγκέφαλο. Και ήμασταν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από γιατρό σε γιατρό.
0: Ο Αίας έφυγε ξαφνικά γνωρίζοντας τη διάγνωση για την κόρη του, δηλαδή στενοχωρήθηκε. Αλλά δεν πρόλαβε να πάρει τη χαρά του ότι το παιδί όμως κοίτα πως τα κατάφερε.
2: Εγώ νομίζω ότι το ξέρει. Εγώ νομίζω ότι τη βλέπει. Είμαι σίγουρη ότι τη βλέπει. Και βλέπει και εμένα και βλέπει και τον Χρήστο και είμαι σίγουρη ότι τα ξέρει, μας βλέπει.
3: Ήταν πολύ δύσκολο διάστημα και είναι εκεί πέρα που οι λέξεις είναι περιττές. Το μόνο που είχαμε ήταν αγκαλιά.
0: Είχατε τέτοιες στιγμές?
3: Είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Δεν είναι...
4: Υπάρχει κάτι που με ενόχλησε σαν δημοσιογράφο αλλά και σαν τηλεθεατή. Μετά τη νίκη της Λίδας έβλεπα συχνά να μην την αποκαλούν με το όνομά της. Ήταν η κόρη του Αία Νταμανθόπουλου.
0: Εσένα σε ενόχλησε αυτό?
1: Στην αρχή με ενόχλησε γιατί έβαζαν η κόρη του Αία, δεν έβαζαν καν το όνομά μου. Αλλά μετά λέω, okay, εντάξει, ναι ρε παιδιά, είμαι αυτή. Είμαι η Λίδα όμως. Okay. Εντάξει, είμαι κόρη και της Στέλλας. Είμαι και γονή του παππού μου, είμαι και αδερφή του Χρήστου, είμαι πολλά πράγματα. Είμαι η Λίδα όμως. Δεν αλλάζει.
0: Τον σκέφτεσαι κάποιες φορές τον μπαμπά σου, στο μυαλό σου, τον έχεις, τον φέρνεις, το έχεις ξεπεράσει. Πώς αισθάνεσαι πάνω σε αυτό?
1: Δεν το έχω ξεπεράσει. Έχω και τη φωτογραφία του στο δωμάτιό μου, άρα πάντα το μάτι πάει εκεί. Αλλά, πώς θα το πω, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί κιόλας. Επειδή δεν μέναμε μαζί, δεν τον έβλεπα σε καθημερινή βάση, τον τηλέφωνο και αυτά. Δεν νιώθω την απώλεια το γύρω μου, την νιώθω...
0: Της καθημερινότητας, ας πούμε.
1: Ναι, της καθημερινότητας. Ναι. Την νιώθω σε πράγματα που, λέω, επειδή είμαστε εκεί πολύ σε χαρακτήρα, λέω, ο μπάς θα με καταλαβαίνει. Δεν ξέρεις σε ποιον να το πεις, δεν ξέρεις ότι θα σε καταλάβει ένας άνθρωπος.

0: Εσύ είσαι πάρα πολλά χρόνια βράχος, δύναμη, δίπλα στα παιδιά. Θέλω να μου πεις πόση δυσκολία έχει να είσαι δίπλα σε παιδιά που ασχολούνται με τον πρωτοαθλητισμό.
1: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί εγώ είχα να αντιμετωπίσω πάντα αυτό που λέω. Εγώ δεν ξέρω από παιδικά πάρτι. Δεν πηγαίνανε ποτέ σε παιδικά πάρτι. Εγώ πάντα ασχολιόμουν με τραυματισμένα γόνατα, με στραμπουλιγμένους αστραγάλους. Έβαζα πάγο, έτρεχα σε γιατρούς να κάνουν φυσιοθεραπείες. Απλά οι ευχάριστες στιγμές είναι τόσο έντονες και τόσο μοναδικές που σε κάνουν να ξεχνάς οτιδήποτε πέρασες. Εγώ αν μπορούσα να το κάνω από την αρχή, θα έκανα ακριβώς το ίδιο, δεν θα άλλαζα τίποτα.
0: Ο δρόμος για τους Ολυμπιακούς, ας πούμε, του Λος Άντζελες, δεν είναι πιο ρόδινος τώρα?
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι και ίσα τώρα φαίνονται πιο έντονα τα προβλήματα που δεν τα αντιμετώπιζε πριν, όταν δεν είχε πάρει την απόφαση να ασχοληθεί επαγγελματικά.
0: Θέλω να σε ρωτήσω πόσες φωτογραφίες έχετε με ανθρώπους, ας πούμε, θεσμικούς, παράγοντες, προέδρους και αυτά πριν το Ολυμπιακό μετάλλιο και πόσες φωτογραφίες έχετε μετά.
1: Πριν το Ολυμπιακό μετάλλιο δεν υπάρχουν φωτογραφίες. Πριν το Ολυμπιακό μετάλλιο η βοήθεια ερχόταν με το σταγονόμετρο και έπειτα από μεγάλη πίεση δική μας αισθανόμουν πάρα πολλές φορές ότι ζητιανεύω βοήθεια για το παιδί μου. Όταν ήρθε η Λίδα και έφερε μαζί της το Ολυμπιακό μετάλλιο, υπήρξαν άπειρες φωτογραφίες και υπήρξαν, για να είμαι ειλικρινής και για να είμαι και τίμια, υπήρξαν και υποσχέσεις για βοήθεια. Μένει να γίνουν πράξη. Και εύχομαι να γίνουν πράξη, γιατί δεν είναι εύκολο. Είναι ακριβώς σπόρο πρωταθλητισμός.
0: Είναι αποκαρδιωτικό το γεγονός ότι οι αθλητές δεν έχουν όση στήριξη χρειάζονται από την πολιτεία. Όποιο και να ρωτήσεις θα σου πει το ίδιο πράγμα. Θα σου μιλήσει για βασικές ελλείψεις και διαφορία των κρατικών φορέων. Όταν όμως αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με ένα μετάλλιο στο στήθος, το κράτος θέλει ένα κομμάτι από την πίτα της νίκης και της δόξας. Όταν τελείωσες την κούρσα, το έχεις καταλάβει ότι έχεις πάρει μετάλλιο?
2: Όχι. Και στα πλάνα και όλα φαίνεται ότι κοιτάω κάπου πάνω σε μία γιγαντοοθόνη για να δω που είμαι, γιατί είμαι πολύ κοντά με τη τρίτη.
0: Ένιωσες ότι αυτό το μετάλλιο το αφιερώνεις κάπου?
2: Δεν ξέρω. Νομίζω σίγουρα οικογένεια, φίλους, προπονητές.
0: Στον εαυτό σου?
2: Τελευταία εγώ.
0: Τελευταία εσύ, γιατί?
2: Γιατί ήταν ομαδική δουλειά όλο αυτό. Εγώ απλώς μπήκα, το έκανα, okay. Όλοι οι άλλοι έδωσαν τις βάσεις για να πάω εγώ κορυφή.
0: Τι της εύχεσαι για το μέλλον της κόρης σου?
1: Της εύχομαι να είναι όσο ευτυχισμένη ήταν τη στιγμή της απονομής, γιατί δεν την έχω δει πιο ευτυχισμένη. Της εύχομαι να είναι η κάθε της μέρα έτσι. Να χαμογελάει όπως εκείνη τη στιγμή και να νιώθει τόσο όμορφα όπως εκείνη τη στιγμή. Αυτό θέλω.

0: Επειδή είπατε ότι την έχετε σαν κόρη σας. Γιατί έχει χάσει και τον μπαμπά της, οπότε όντως ίσως να έχει ανάγκη αυτό το πρότυπο. Τι της εύχεστε σε προσωπικό επίπεδο?
1: Σε προσωπικό επίπεδο της εύχομαι να είναι υγιής πρώτα απ' όλα και να είναι ευτυχισμένη. Γιατί κάποτε ο αθλητισμός τελειώνει. Έχω βγάλει και άλλους αθλητές, τον Αγγελάκη, την Αλεξούλη κλπ. Οι οποίοι σταματήσανε και κάνουν τη ζωή τους. Εύχομαι να έχει ψυχική ισορροπία και να ζει ευτυχισμένη και να την καμαρώνει.
0: Συγκριθήκατε. Κι εγώ. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλη αυτή η ζωή, η ιδιαίτερη που έχεις και έτσι και η δύσκολη αλλά και φωτεινή σε κάποιες έτσι πτυχές της, τι σου έχει μάθει?
2: Μπορεί και τίποτα, μπορεί και πολλά. Ένα, μου μάθε να μην τα παίρνω όλα κατά καρδά. Να μην αγχώνομαι τόσο πολύ αν είμαι τέλεια σε όλα ή δεν είμαι. Και μεγαλώνοντας το βλέπουμε αυτό, το ότι αν είσαι τέλειος δεν βοήθησε κανέναν. Γιατί αν ήμασταν όλοι τέλειοι θα ήμασταν μάλλον ρομπότ.
0: Τι σου έλειψε από την παιδική σου ηλικία που δεν έχεις προλάβει και θες να το κάνεις τώρα?
2: Θα ήθελα να έχω εκπαιδευτεί σωστά, να ξέρω βασικά πράγματα τα οποία δεν σπούδασα και νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά.
0: Τι θες να σπουδάσεις?
2: Θέλω να πάρω την επάρκεια στην νοηματική.
0: Ποια είναι για σένα η κορυφαία αξία στη ζωή, έτσι, πώς θες να πορευτείς?
3: Να με θυμούνται σαν καλό άτομο, δηλαδή αν γυρίσει κάποιος και πει «Φίλε, πολύ καλό τυπάκι, Λίδα», θα το χαρώ περισσότερο από να πει «Α, πολύ καλή αθλήτρια».

Μπορεί να κινήσει βουνά η θέληση. Μπορεί να σε σηκώσει όταν όλα μοιάζουν τελειωμένα. Τίποτα δεν τελειώνει για τον άνθρωπο που θέλει. Και στα παιχνίδια που του παίζει η ζωή, εκείνος βάζει τους δικούς του κανόνες. Ναι, Λίδα, είσαι ωραίο τυπάκι. Και η Αλεξάνδρα το ίδιο. Είστε δύο υπέροχοι άνθρωποι, πιο λαμπερές από τα μετάλλια που κερδίσατε. Αποδεικνύεται μέσα από το παράδειγμά σας πόση δύναμη κρύβουμε οι άνθρωποι μέσα μας. Στον κόσμο μέσα μας. Αυτός είναι η κινητήριος δύναμη για να είμαστε νικητές. Νικητές της ζωής.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
6: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
4: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
7: I got just the spot for you two.
8: Police officers! Police!
9: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
8: Police, freeze!
10: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
11: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
12: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
13: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
14: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
15: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
16: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
17: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1962 φεύγει από τη ζωή η Μέρλιν Μονρόε σε ηλικία μόλις 36 χρόνων. Χαρακτηρίστηκε ως το απόλυτο σύμβολο του σεξ. Έκανε τον ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη το 1947 με ένα μικρό ρόλο στην ταινία The Shocking Miss Pilgrim. Το εκρηκτικό της ταπεραμέντο σε συνδυασμό με την ομορφιά και τη γοητεία που εξέπεμπε ενθουσίασε τους θεατές. Το 1953 έπαιξε στο «Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθιές», ξετρελαίνοντας τον ανδρικό πληθυσμό. Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε στο There's No Business Like Show Business και ακολούθησε το 7 χρόνια φαγούρα. Συνέχισε με μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Μερικοί το προτιμούν καυτό» και «Έλα να αγαπηθούμε». Η γάμη και οι σχέσεις της με αποκορύφωμα αυτή με τον Τζον Κένεντι απασχόλησαν και απασχολούν ακόμη τον σκανδαλοθυρικό τύπο. Η δεκαετία του 60 όμως τη βρήκε να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, μην μπορώντας να διαχειριστεί την εικόνα και την επιτυχία της. Βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της με ένα άδειο μπουκάλι από υπνοτικά χάπια στο πλευρό της. Σαν σήμερα το 1966 οι Beatles κυκλοφορούν το άλμπουμ τους Revolver. Ήταν το 7ο άλμπουμ των σκαθαριών και έφτασε αμέσως το νούμερο 1 τόσο στη Μεγάλη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιέχει 14 τραγούδια και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δίσκους του βρετανικού συγκροτήματος. Στο άλμπουμ περιέχονται επιτυχίες όπως τα Eleanor Rigby, Tomorrow Never Knows και Yellow Submarine. Τα πλάνα που βλέπουμε είναι από το βίντεο κλιπ του Yellow Submarine.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1984 αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 59 χρόνων ο Ουαλός ηθοποιός Ρίτσαρντ Μπάρτον. Υπήρξε από τους μεγαλύτερους και πιο ακριβοπληρωμένους στάρ της εποχής του. Ήταν 7 φορές υποψήφιος για Όσκαρ, ενώ είχε τιμηθεί με το βραβείο Μπάφτα και 2 φορές με Χρυσή Σφαίρα. Πρωταγωνίστησε σε ταινίες που άφησαν εποχή όπως Ο Κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο, Κλεοπάτρα και Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γούλφ. Είχε κάνει 5 γάμους, 2 εκ των οποίων ήταν με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, με την οποία έζησε έναν θυελώδη έρωτα που βρισκόταν συχνά στα πρωτοσέλιδα του τύπου. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2000 φεύγει από τη ζωή ο Βρετανός ηθοποιός Άλεκ Γκίνες σε ηλικία 86 χρόνων. Από το 1959 είχε τον τίτλο του Σερ. Κατά την πολυετή καριέρα του είχε βραβευθεί με Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα, Μπάφτα και Τόνι. Μερικοί από τους διασημότερους ρόλους του ήταν στις ταινίες Η Συμμορία των Πέντε, Ο Λόρενς της Αραβίας και Η Γέφυρα του ποταμού Κβάι, για την οποία τιμήθηκε με το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, ενώ πρωταγωνίστησε και στην πρώτη τριλογία του Star Wars. Είχε γεννηθεί στις 2 Απριλίου 1914. Σαν σήμερα το 2020 φεύγει από τη ζωή ο μουσικός και τραγουδιστής του Ρεμπέτικου Αγάθωνας Ιακωβίδης. Ξεκίνησε την μουσική του σταδιοδρομία το 1973 και μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμενε ενεργός στο χώρο του. Η δισκογραφία του αφορούσε αποκλειστικά το Ρεμπέτικο. Είχε ερμηνεύσει πολλά δημοφιλή αλλά και παλιά άγνωστα τραγούδια που είχε ανασύρει από το πλούσιο αρχαιακό υλικό που κατήχε. Το 2013 εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το συγκρότημα Κόζα Μόστρα και το τραγούδι Alcohol is Free, το οποίο πήρε την έκτη θέση.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
2: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
1: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
1: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
2: Surprise!
1: Hey, you.
2: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
1: Now.
2: I think we start writing our own story.
0: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Είναι ο άνθρωπός μου τόσα χρόνια. Νιώθω ότι είναι κομμάτι μου ο Μιχάλης. Δεν μιλάμε για κάτι ξεχωριστό έξω από μένα. Είμαστε ένα και είναι πάρα πολύ λογικό πολλές φορές η συζήτηση να στρέφεται προς τον Μιχάλη όταν μιλάνε για μένα και το αντίστροφο. Είναι πολύ λογικό. Γιατί όλο αυτό για να έχει και συνέχεια και συνέπεια θέλει πολλή δουλειά και προσπάθεια κάθε μέρα. Έχω περάσει πολύ δύσκολα σε αυτή τη δουλειά, σε πολλές φάσεις.
2: Τι μπορεί να έχει δει το μάτι σου και σένα.
1: Παρόλα αυτά επιμένω γιατί αγαπώ αυτό που κάνω. Αυτό.

0: Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη και απόψε. Τι σας έχω εδώ, την Ήβη Αδάμου σας έχω εδώ και προσπαθώ στο μυαλό μου να σκεφτώ με ποιο τρόπο θα κουρδίσω τον Μιχάλη Σταβέντο. Ήβη, με τους ευαίνινους κροσούς της μυθικής της κόμης έκθαβη η μνήμη φαίνει αργά μια νερευόδη νύχτα. Λυκόφως και άνθη μηθανή στο άδειρο και μοναξιά με τα ορφικά της δάχτυλα στους διάφορους κροτάφους. Αν μες στη Φιλίδωνη ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα όπου η μαγεία εξατμίζεται μια ατέλειωτη πόζα, μια δέσμη έθρεπε κανείς από τα άσπυλα όνειρά σου, θα ευωδίαζε από το θάνατο συνουσιασμένων κρίνων. Μην απορείς την πείνω και τη σκέφτομαι.
1: Καθόλου δεν απορώ.
0: Απλά στέλνω στον ποιητή το μήνυμα.
1: Έτσι.
0: Καλώς ήρθες.
1: Ποιητής προς ποιητή. Έτσι είναι αυτά. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Που γνωρίζω και σένα προσωπικά και εκτιμώ πάρα πολύ όλη αυτή τη δουλειά που έχεις κάνει κατά καιρούς και είμαι πολύ χαρούμενη. Και τι να πω, συγχαρητήρια, πραγματικά.
0: Τραγουδάκια γράφω, με στιχάκια γράφω. Όχι, πρόχειρα να βγάλω
1: έτσι,
0: το ψωμί
1: ξέρω
0: μου.
1: Πολύ καλά, ξέρω πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι απλό.
0: Απλά οπότε τον δικό σου τον ποιητή, επειδή τον παρακολουθώ και εγώ από την αρχή, και ας είναι νεότερος, δηλαδή ξεκίνησε με ένα τραγούδι που με έστειλε, οπότε το ανήσυχο αλάνι, το πόσο ακόμα ξέρω έτσι, εγώ κτλ. Και από εκεί και πέρα δεν σταμάτησε να μας βάζει στη σειρά τα συναισθήματά μας, αλλά από την άλλη τον παραδέχτηκα πιο πολύ για σένα. Από ποια άποψη? Ότι επέλεξε μια τόσο όμορφη γυναίκα, τόσο νέα που ήρθε στην Ελλάδα, τη σχέση μαζί του και όχι με κάποιον εκατομμυριούχο επιχειρηματία, νέο ποδοσφαιριστή, διάσημο μπασκετμπολίστα, τραγουδιστή, ξέρεις, καταλαβαίνεις όλο αυτό το τέτοιο, και κοίταξε τη μουσική και τον άνθρωπο μέσα από τα συναισθήματα. Σε ενοχλεί που μερικές φορές η συζήτηση περιέρχεται γύρω από τον Μιχάλη?
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου, όχι. Είναι αναπόφευκτο. Είναι ο άνθρωπός μου τόσα χρόνια. Νιώθω ότι είναι κομμάτι μου ο Μιχάλης. Δεν μιλάμε για κάτι ξεχωριστό έξω από μένα. Είμαστε ένα και είναι πάρα πολύ λογικό. Πολλές φορές η συζήτηση να στρέφεται προς τον Μιχάλη όταν μιλάνε για μένα και το αντίστροφο.

0: Όλη αυτή η σχέση που δεν προέρχεται από το γάμο, αλλά γάμο την κάνει η γέννηση της Ανατολής Νεφέλης και το συνέστημα μέχρι εκεί, που το 2018 καρποφόρησε.
1: Έτσι.
0: Και βγήκε αυτό το πλάσμα για το οποίο μαθαίνω ότι είναι κατουρημένος επάνω του.
1: Είναι πολύ τρισευτυχισμένος. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τη σχέση τους. Δηλαδή, εγώ που τη βλέπω καθημερινά, δεν έχω λόγια, λέξεις να βρω, να στην περιγράψω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι κάτι μοναδικό, εξωπραγματικό.
0: Έχεις νιώσει παραγωνισμένη?
1: Όχι. Και δεν μπαίνω καν σε αυτή τη διαδικασία να το σκέφτομαι έτσι. Μακάρι όλες οι σχέσεις πατέρα-κόρης να ήταν έτσι.
0: Ήρθες από πολύ νωρίς στην Ελλάδα, μικρό παιδί, 16 χρονών, πότε?
1: Ναι, κάπου εκεί, 15,5 ήταν όταν είχα πρώτο έρθει. Εντάξει, αφορμή ήταν το τηλεοπτικό παιχνίδι που είχα λάβει μέρος, στο οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν πήγα καν εγώ στη διαδικασία για να δηλώσω αυτή τη συμμετοχή. Το έκανε αυτό η μαμά μου και η νονά μου τότε για μένα. Απλά σαν μια δοκιμαστική κατάσταση να πάω να δω πώς είναι σαν εμπειρία και όλα αυτά. Όμως τελικά με απορρόφησε και το παιχνίδι και η Ελλάδα και αργότερα και ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Sony Music, που ήταν για μένα απίστευτο,
0: και
1: άπιαστο.
0: Μεγάλη υπόθεση εκείνη την εποχή.
1: Ακριβώς.
0: Η Sony ήταν στα καλύτερά της εκείνη την εποχή και ανεβοκατέβαζε θεότητες του τραγουδιού.
1: Ακριβώς. Ήταν πολύ μεγάλο γεγονός και πολύ μεγάλη ευλογία όταν έγινε αυτό για μένα, τόσο νωρίς.
0: Μια έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας στην Ελλάδα, γιατί όντας από την Κύπρο, η καταγωγή από την πλευρά του μπαμπά και της μαμάς από τη Βουλγαρία, μπορεί να σε βάλει λίγο στο ζήτημα του προβληματισμού σε σχέση με μια σκηνή που υπάρχει εδώ πέρα τραγουδιστική, μαγαζιά, νυχτερινά, δισκογραφικές εταιρείες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ένα σύμπλεγμα προωθητικών ενεργειών που σχετίζονται με τη δουλειά σου. Επειδή ήταν η Sony, δεν σε προβλημάτισε, φαντάζομαι, αυτό ιδιαίτερα, γιατί υπήρχε από πίσω η καθοδήγηση και οτιδήποτε άλλο, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία ένιωσες ότι είσαι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει με αυτό? Ένιωσες από την αρχή κομμάτι του συστήματος, όχι με την κακή έννοια του συστήματος? Ξέρεις ότι είναι κάτι που ήρθα εγώ να παίξω μπάλα, είναι χώρος μου, είναι παιχνίδι μου εδώ πέρα, ή όχι? Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να είμαι εδώ, αλλά επειδή είμαι καλή στη φωνή, επειδή περνάω, επειδή κάνω, θα το παλέψω.
1: Αρχικά, όταν εγώ πρώτο ήρθα στην Ελλάδα και είχα μπει στην εταιρεία αυτή τη μουσική, εννοείται ότι είχα και καθοδήγηση, είχα και ανθρώπους που τότε θυμάμαι ότι ήταν πολύ στα πάνω της όλη αυτή η μουσική βιομηχανία που είχαμε στην Ελλάδα. Αλλά παράλληλα είχα πάντα και κάποιον γονέα μου, είτε τη μητέρα μου είτε τον πατέρα μου, γιατί ήμουνα και ανήλικη, οπότε οπωσδήποτε χρειάζονταν κάποιος να είναι μαζί μου. Τώρα από εκεί και πέρα έχει δείξει πορεία μου αν είμαι κομμάτι του συστήματος, είτε με την καλή ένα είτε με την κακή. Εγώ θα πω ότι απλά τραγουδάω όμορφα τραγούδια. Προσπαθώ αυτά τα τραγούδια να λένε και να έχουν ένα νόημα που να αγγίξει κάποιον. Προσπαθώ να εξελίσσομαι, και όταν λέω να εξελίσσομαι δεν εννοώ μόνο στο παρουσιαστικό, αλλά κυρίως στο φωνητικό, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε τραγουδιστές και τραγουδάμε. Και αυτό σημαίνει πάρα πολύ προετοιμασία στη φωνή, φωνητική, καθημερινά, όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί όλο αυτό για να έχει και συνέχεια και συνέπεια θέλει πολλή δουλειά και προσπάθεια κάθε μέρα. Και πολύ πειθαρχία επίσης. Γιατί το θέμα δεν είναι να κάνεις ένα ξαφνικό μπαμ και να ακουστείς και μετά να φύγει όλο αυτό και να ξεθοριάσει. Το θέμα είναι να ζωγραφίσεις σιγά σιγά έναν καμβά μέχρι να δημιουργηθεί αυτή η ολοκληρωμένη εικόνα, και αυτή η ολοκληρωμένη εικόνα σιγά σιγά να τις ρίχνεις πινελιές στο τέλος.

0: Νιώθεις ότι δεν σε έχει δικαιώσει μια πορεία σε σχέση με την κλίμακα που θα μπορούσε να έχει από το ξεκίνημα, σαν έρθει η μέρα, ξέρω εγώ, μπάσιμο και να το έχει πάει, ή νομίζεις ότι όλη αυτή η πορεία, όπως είπες, είναι πινελιές για να εμφανίσει στο τέλος ένα κάδρο το οποίο θα αρχίσει να μετράει έτσι όπως πρέπει και οικονομικά και σε θέση προγράμματος ονόματος, αν και νομίζω ότι δεν το έχεις επιδιώξει ιδιαίτερα.
1: Πολλές φορές, βασικά, πάντα είμαστε οι επιλογές μας. Εγώ κάποια στιγμή ίσως να έδωσα μία παραπάνω προτεραιότητα, γιατί θεώρησα ότι την αγαπώ τη μουσική και πράγματι νιώθω πάρα πολύ γεμάτη κάνοντας όλο αυτό, αλλά ένιωθα και την ανάγκη ότι ήθελα να έχω ένα παιδί και με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και νιώθω και πάρα πολύ τυχερή που έτσι τα έφερε η ζωή και συναντήθηκα με τον Μιχάλη και υπήρχε και μία επιτυχία και δεύτερη και τρίτη. Και αυτό δεν είναι δεδομένο για μένα. Δεν το θεωρώ δεδομένο, ούτε αυτονόητο. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι μπήκε στη ζωή μου. Νομίζω ότι ήταν λίγο θεόσταλτο όλο αυτό.
0: Και εγώ έτσι νομίζω, γιατί ήταν και οι ηλικίες τέτοιες.
1: Ναι, ναι. Οπότε θεωρώ ότι όλο αυτό θα προτιμήσω το να γίνονται σιγά σιγά πινελιές μέχρι να φτάσει στο τέλος ο καμβάς. Και θεωρώ ότι υπάρχει το σωστό timing για όλα. Και φτάνει στο σήμερα που μιλάω εγώ στα 32 μου χρόνια, που λέω συνειδητοποιημένα πια ότι εγώ αυτό θέλω να το κάνω και θέλω να το κάνω καλά. Μέχρι πριν δεν ήξερα ακριβώς που βρίσκομαι. Είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί έχω, όπως έχω πει πολλές φορές, έχω περάσει πολλές φάσεις μέσα από αυτό. Δηλαδή, είναι άλλο να είσαι 16, άλλο 26 και άλλο 30. Είναι πολύ διαφορετικά.
0: Ναι,
1: εννοείται. Είναι άλλο 30 με ένα παιδί και είναι άλλο 20, 23 χωρίς παιδί και είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορεί πολλοί κόσμος να μην το μετράει, είτε είναι στη δουλειά μας είτε όχι. Εγώ θα πω ότι πιστεύω ότι μέχρι στιγμής μια χαρά τα καταφέρνω και τα καταφέρνουμε και θεωρώ ότι χαράσω μια πορεία που ίσως αύριο μεθαύριο δείξει τα δείγματα που πρέπει, αν δεν τα έχει δείξει ήδη, έτσι, που εγώ πιστεύω ότι για μένα τα έχει δείξει.
0: Το ζήτημα είναι, λέω εγώ τώρα, σε προσπάθεια στο λαϊκό, το εμπορικό, στο θέμα αυτό, νομίζω ότι τώρα έχεις την ωριμότητα εντός εισαγωγικών και τη διαχείριση την ψυχολογική που μπορείς μια επιτυχία μεγάλη να την πας. Δηλαδή να τη σηκώσεις, να την αποδεχτεί ο κόσμος. Εσύ τώρα για μένα, ότι αν θα έσκαγε το τραγούδι, θα καθότανε το τραγούδι, το πιο εμπορικό, επαναλαμβάνω, όχι το τόσο άποψη μοτίβο που έχεις τραγουδήσει μέχρι σήμερα, έχεις τη διαχείριση να το κάνεις, γιατί δεν είσαι ούτε άσχετη, ούτε έχεις, ξέρεις, μια overdose στα μπλιμπλίκια και στα μέσα και στα social media κτλ. Είσαι αφάγωτη, όπως λέμε στη μουσική. Δηλαδή, του στείλω ότι δεν σε έχω χορτάσει, δεν σε έχω φάει να σε χορτάσω από τη μία και από την άλλη δεν είναι ότι δεν σε ξέρω. Είναι αυτή η κατάσταση, καταλαβαίνεις τι προσπαθώ να σου πω. Ότι τώρα είσαι έτοιμη, νομίζω, για αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι μια καινούρια φάση. Έτσι τη νιώθω κι εγώ. Είναι μια καινούρια φάση και πιστεύω ότι σε αυτή την καινούρια φάση έχουμε να δώσουμε πάρα πολλά. Και έρχονται πολλά πράγματα καινούρια. Νιώθω μέσα μου ότι πράγματι και εγώ πιο όρημη και μπορώ να τα διαχειριστώ καλύτερα όλα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω και χαίρομαι που το αντιλαμβάνεσαι, γιατί δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνονται όλοι αυτό που λέω, γιατί πολλά πράγματα ίσως γινόντουσαν απλά για να γίνουν, άλλα γινόντουσαν από επιλογή, αλλά ξέρεις, δοκιμάζεσαι όλη την ώρα σε αυτή τη δουλειά. Δεν είναι εύκολο και το θέμα είναι ότι εκτίθεσαι. Και ναι, το λαϊκό είναι κάτι το οποίο θέλει και ωριμότητα, αλλά επειδή πιστεύω ότι μπορώ να το υποστηρίξω.
0: Φωνητικά και από θέμα εμφάνισης και από θέμα τι δηλαδή. Μόνο, θα έλεγα εγώ, από θέμα αλητείας, αν μπορείς να το υποστηρίξεις. Ναι. Γιατί θέλει λίγη αλητεία το λαϊκό.
1: Θέλει, είναι αλήθεια. Για να επιβιώσεις αυτή τη δουλειά και για να υπάρχεις τόσα χρόνια, σίγουρα θέλει και αλητεία. Έχω περάσει πολύ δύσκολα σε αυτή τη δουλειά, σε πολλές φάσεις.
0: Τι μπορεί να έχει δει το μάτι σου και σένα.
1: Και παρόλα αυτά, επιμένω, γιατί αγαπώ αυτό που κάνω. Αυτό. Αγαπώ αυτό που κάνω, αλλά
0: θα φύγετε
1: θα το
0: εσείς.
1: Κάνω με τον δικό μου τρόπο. Εγώ. Δεν θα το κάνω. Ναι, ακριβώς.
0: Θα φύγετε εσείς, δεν θα φύγω εγώ. Εδώ είμαι εγώ, θα μείνω εδώ.
1: Εγώ θα μείνω.
0: Άλλες τώρα λαϊκές τραγουδίστριες και πιτσιρίκες τώρα στην κίνηση θα λέγανε, ναι, αλλά εσύ ήσουν προστατευμένη, γιατί ήταν ο Μιχάλης στη μέση. Δεν ήρθε κανένα αφεντικό να σου την πέσει. Δεν ήρθε κανένα έτσι από εδώ, κανένα από εκεί.
1: Και κανένας ισχύει, και ισχύει, αλλά δεν πιστεύω ότι το εμπνέω κιόλας.
0: Αυτό ήθελα να πω εγώ. Δηλαδή, ότι δεν είναι ότι θα πας και θα στην πέσουν. Είναι αν το εμπνέεις ή όχι.
1: Είναι μια δύσκολη δουλειά για τη γυναίκα. Και λυπάμαι που το λέω. θα ήθελα να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ ναι, πολλές φορές ένιωθα και πιο προστατευμένη και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι πέρα από τον Μιχάλη που εννοείται ότι είναι προστασία, έτσι, με έναν τρόπο, έχει να κάνει και με τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Και ξαναλέω, εάν εγώ ενέπνεα κάτι άλλο, πολύ πιθανόν να μου συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Εγώ λοιπόν δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία ποτέ να το ζήσω αυτό. Γιατί άμα μου συνέβαινε, θα απαντούσα κατάλληλα. Και εκεί έρχεται η αλητεία και η μαγκιά που λέω εγώ.
0: Πολλά έχουν τα μάτια μου, αυτό μου φέρνει τρόμο. Δεν θέλω να το δω, σε βλέπω ότι το εννοείς δηλαδή.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
7: We'd like to bring you in as a junior associate.
8: Hughes and Associates called me yesterday.
7: Patty Hughes. Good luck to you.
9: When it comes to reading people, Patty

0: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
1: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
2: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
1: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
3: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
1: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
4: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: I've been thinking about my painting a lot lately.
11: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
12: You'll be working with Jason.
11: Jason?
12: Oh, he's great. You'll love working with him.
11: Hi.
13: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
14: Do you know how to bake cookies?
15: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
16: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: Αν σου λέγα εγώ, θέλω να σου δώσω ένα τραγούδι, Ήβη. Και εγώ φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να πεις τώρα της Ελένης Βιτάλη, ξέρω εγώ, το τραγούδι «Χωρίς δεκάρα πώς θα παντρευτούμε με Μανολίου μου», θα κάνει σίγουρα επιτυχία, είμαστε μπροστά, ξέρω εγώ, κτλ. Θα το άκουγες. Ή θα σκεφτόσουν ότι εγώ κοιτάω μέσα από την εμπορικότητα που θέλω να δώσω σε εσένα, να βγάλω λεφτά, να σε πνίξω εσένα ως ένα βαθμό σε σχέση με αυτά που έχεις πει στο παρελθόν, γιατί θα σε βάλω τώρα να πεις κάτι αναχρονιστικό προς τα πίσω. Και πόσες φορές έχουν έρθει και σου έχουν μοστράρει λάθος τραγούδια.
18: Έχουν συμβεί και αυτά, εννοείται, και είναι καλοδεχούμενα, έτσι.
17: Θα πεις ένα ζεμπέκικο, ρε παιδί μου.
18: Φυσικά και θα έλεγα. Πολύ εύκολα. Θα το έλεγα. Φτάνει να ήταν λίγο πιο κοντά στα μέτρα μου και να μην είναι ένα
17: ζεμπέκικο
18: βάρη και αυτό που να μην μπορώ να το υποστηρίξω. Έστω ακόμη, ίσως. Αλλά στο μαγαζί και όπου πηγαίνω, τραγουδάω ζεμπέκικα. Και θεωρώ ότι υποστηρίζω και πολύ καλά. Αλλά αυτό μπορώ να το λέω εγώ με το νου μου. Έρθεις εσύ και μου πεις ότι, όπα, δεν τα λες καλά. Αλλά πιστεύω ότι έχω μια αντικειμενική άποψη στα πράγματα και είμαι γενικά αυστηρή, οπότε και με τον εαυτό μου και καμιά φορά και με τους γύρω μου σε αυτό που θα ακούσω και θα δω.
17: Κοίτα, και τη Γαρμπή, παραδείγματος χάρη, της πήγε ο Κώστας Τουρνάς, το μη με συγκρίνεις μάτια μου. Εκείνη την εποχή, μην είχες κάσει σε μπέτσικο να πεις, να φτιάξεις πολύ τη χορεύω και ήταν μια εποχή, ρεπερτορίου τέτοιου. Και έσκασε ένα τραγούδι, στεναχωρητικό. Δεν γίνομαι, δεν μοιάζω. Και ό,τι αγαπά, σου τάζω. Και πέσε όλη η Ελλάδα κάτω. Παρέα με το Άστινα, λέει του Καρά, εκείνη την εποχή, είχε ρίξει όλη την Ελλάδα κάτω. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Και λες, να, ζεμπέκικο, λέω εγώ. Τι θα έλεγες, θα έλεγες το μη με συγκρίνεις ή θα έλεγες το μέχρι να γίνουμε άγγελοι να βγάλουμε φτερά. Έτσι όπως τα ακούς, και τα δύο.
18: Και τα δύο θα έλεγα. Αλλά νομίζω ότι πάντα η έκπληξη κάνει τη διαφορά.

0: καταρχήν έχεις το λέει που το οποίο ναι, ακούγεται, το οποίο προχωράει, το οποίο κάνει τη δουλειά του. Από εκεί και μετά, έχεις κανονίσει τίποτα?
1: Ναι.
0: Δισκογραφικά έχεις μπει στη διαδικασία?
1: Ναι. Ήδη ετοιμάζουμε το άλμπουμ σιγά-σιγά. Ακούμε διάφορα, φτιάχνουμε διάφορα, άλλα τα αλλάζουμε, άλλα τα ξαναλλάζουμε. Είμαστε σε μια δημιουργική έτσι κατάσταση.
0: Σε ένα δημιουργικό χάος.
1: Ναι. Και σύντομα έρχεται και ένα έτσι πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Πιστεύω με πολύ όμορφα λόγια. Και πιστεύω θα ταυτιστούν και πολλά κορίτσια και αγόρια, γιατί όχι. Τώρα πρόσφατα κάναμε και με τον Μιχάλη ένα ντουέτο, το οποίο ήταν για έτσι, για ένα...
0: Για τους φίλους για πάντα.
1: Το οποίο ήταν πάλι διαφορετικό εντελώς σε στυλ. Και ανυπομονώ πραγματικά να έρθει το καλοκαίρι και να βγάλουμε έτσι το καινούριο κομμάτι. Είμαι πολύ σίγουρη ότι θα αγαπηθεί. Έχω έτσι ένα τέτοιο ένστικτο.
0: Δείχνει πεινασμένο το βλέμμα σου, δηλαδή το τύπου δεν χορταίνω εγώ τώρα, και δεν είναι θέμα αχαριστίας ή απληστίας. Είναι θέμα ότι τα αγαπάω, το γουστάρω, μπορώ, θέλω να το κάνω, δηλαδή και η αποφασιστικότητα έχει το μεγαλύτερο ρόλο σε αυτή την όλη ιστορία. Οπότε το ζεμπέκικο να λέγεται η απόφαση που θα στείλω στο Μιχάλη, να πρέπει να το σκεφτώ, σιγά σιγά μου έρχεται, αλλά
1: φυσικά
0: πρέπει να προλάβω και σκέφτομαι και τα χρονικά περιθώρια αφού θα βγει το καλοκαιρινό τραγούδι, πότε πάει στον κύκλο του χρόνου να κάνει το κουμάντο. Θα μιλήσω.
1: Θα είναι χαρά μας και τιμή μας αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: έχει τάξει κάποια τσίπουρα όμως στην Αλεξανδρούπολη. Τσίπουρο δεν είδαμε.
1: Αεροπλάνο δεν είδαμε και πτήση να έρχεται.
0: Θα έρθω.
1: Εμείς εκεί είμαστε. Οπότε πραγματικά θελήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση εκεί θα είμαστε να τα απολαύσουμε αυτό αρχικά. Και μετά είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Θα ήταν χαρά μας.
0: Τσίπουρα. Και εγώ στην επαρχία μένω, ναι. Δηλαδή σε καταλαβαίνω ως ένα βαθμό, αλλά αυτό το πάνω κάτω, γιατί δουλεύεις. Δουλεύεις με τον Νίκο Οικονομόπουλο και δουλεύεις πολύ.
1: Και δεν ήταν μόνο αυτό, ναι, και είναι πολλά στη δουλειά.
0: Ναι, και έχεις και το μωρό, ευτυχώς, έχεις μαμά επάνω.
1: Ναι, είναι η πεθερά. Μου. Έχουμε και βοήθεια φυσικά από ένα υπέροχο κορίτσι. Τι να πω, δεν είναι εύκολη διαδικασία. Είναι και λίγο συναισθηματικά, λίγο ψυχοφθόρο, που φεύγω, ξανάρχομαι, ξαναφεύγω. Και όσο μεγαλώνει η μικρή γίνεται και λίγο δυσκολότερο. Δηλαδή αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει, κάνει παράπονα. Πολλές φορές νιώθω ότι πραγματικά μοιράζομαι σε τρία μέρη ταυτόχρονα. Αλλά έχει καλά, πολλά καλά αυτό που κάνουμε, πάρα πολλά καλά. Και έχει κάποιες δυσκολίες.
0: Και μεταξύ σας το θέμα είναι να μπορείτε να βρισκόσαστε. Δηλαδή, μην πάμε στο τραγούδι Δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε.
1: Όχι,
0: γιατί
1: όχι.
0: γιατί ξέρεις, είναι αυτό το πάνω κάτω. Είναι και το παιδί στη μέση, είναι και οι δουλειές. Είναι... Εντάξει, δεν έχω λόγια.
1: Θέλει κατανόηση και εμπιστοσύνη και όλα αυτά. Θέλει πολύ κατανόηση. Και από μένα και από τον Μιχάλη. Εννοείται ότι είναι μια καθημερινή έτσι. Πώς να το πω. Υπάρχει προσπάθεια και από τις δύο πλευρές καθημερινά. Και νομίζω ότι σε όλα τα ζευγάρια που δουλεύουν πολύ, γιατί στην εποχή μας πια νομίζω ότι όλοι σχεδόν δουλεύουμε πάρα πολύ. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη.
0: Η πίστα σου είχε λείψει σε τέτοιο πρωταγωνιστικό βαθμό όπως είναι με τον Οικονομόπουλο τώρα, δηλαδή όλο αυτό το μπραφ του πρώτου μαγαζιού, του ονόματος, του θέματος, το ότι είναι στην απόλυτη επιτυχία του τώρα και ο Νίκος, ξέρω εγώ.
1: Και όχι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με τη συνεργασία αυτή. Χαίρομαι πάρα πολύ που μοιραζόμαστε και τη σκηνή και λέμε έτσι όμορφα τραγούδια τα οποία τα αγκαλιάζει ο κόσμος και τα τραγουδάει μαζί μας και είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. Σέβομαι τους ανθρώπους που δουλεύω, που έχω γύρω μου και μακάρι να γίνονται τέτοιες συνεργασίες, αυτό λέω πάντα. Εννοείται ότι, εντάξει, για μια γυναίκα όλο αυτό το ξενύχτη και όλο αυτό το πράγμα, γιατί εντάξει, εγώ είμαι και μητέρα, είναι και το πήγαινε, αλλά είναι πολλά μαζί.
0: Είναι και 2 ώρες να φτιαχτείς και 2 ώρες να ντυθείς.
1: Και αυτό το πράγμα, ναι, ίσως είναι λίγο δυσκολότερο, θεωρώ. Αλλά αλίμονο να μην απολαμβάνω τη δουλειά μου και τις συναυλίες και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και νιώθω και πάρα πολύ χαρούμενη που έχει βγει και λίγο εκτός συνόρων όλο αυτό. Κάτι το οποίο δεν περίμενα ποτέ μου να συμβεί.
0: Έχει τώρα συναυλίες σε όλο τον κόσμο, έτσι.
1: Έχω γυρίσει αρκετά μέρη, δηλαδή από Τουρκία σε πολλά μέρη, Σκόπια, Αζερβαϊτζάν, Σερβία, Βουλγαρία. Είναι απίστευτη η αγάπη που λαμβάνω. Και το θέμα είναι ότι συμβαίνει αυτό και ο κόσμος από κάτω είναι ξένος κόσμος και Αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι ταξιδεύει η ελληνική μουσική εκεί έξω.
0: Σοβαρό εξαγωγικό προϊόν το τραγούδι.
1: Πολύ, πολύ.
0: Και στις γύρω-γύρω χώρες, δηλαδή από παλιά, εδώ και 50 ετία. Η κυρία Ονταλάρα στο Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή, στο Λίβανο, στην Αίγυπτο. Δηλαδή, βλέπεις ότι οι μελωδίες έχουν παραλλαχθεί και εμείς έχουμε πάρει δάνεια
1: έτσι,
0: πολλά. Ακριβώς. Αλλά έχουν πάρει και αυτοί. Και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια το τελευταίο καιρό, αυτή η έκρηξη που έχει γίνει και από πλευράς Αλβανίας και από πλευράς Βουλγαρίας. Και, δηλαδή, είναι ένας κόσμος καλλιτεχνικός καινούριος που μπαίνει φουριόζος μέσα στο παιχνίδι. Βλέπεις καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν ξεφύγει, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο από αυτές τις χώρες. Ενώ παλιά στα Βαλκάνια δεν είχες να βρεις έναν άνθρωπο, εκτός ξέρω εγώ τα αρχιτικά σύνολα της Βουλγαρίας που ήταν γνωστά τότε, ξέρω εγώ, δεν ήξερες κανέναν άλλον. Τώρα έχει ένα boost τρελό το οποίο φεύγει μπροστά και νομίζω ότι πρέπει και εμείς να πιαστούμε από αυτό το άρμα και να μην σκεφτούμε ότι επειδή τραγουδάμε ελληνικά σαν γλώσσα ότι έχουμε αποκλεισμούς ή ότι δεν μπορούμε να παίξουμε μπάλα εκεί. Δεν παίζει ρόλο η γλώσσα.

0: το τραγούδι μια παλιά υπόθεση εδώ στην Ελλάδα, αλλά και τα τελευταία χρόνια, μην ξεχάσουμε ότι έχει συσχετήσει πολιτική, ιστορία, τέχνη, έχει βάλει μέσα το σύμπαν το ίδιο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου χόρευε στη Ρίτα Σακελαρίου, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ξέρω εγώ, έβλεπες ξέρω εγώ το Τζαρούχι, ξέρω εγώ, να πηγαίνει και να χορεύει Ζεμπέγικο στο Τζιτσάνι. Είχε μια διαδικασία, αν το πιάσεις από τον Μάρκο Βαμβακάρη, ξέρω εγώ, και το πας μέχρι σήμερα τον Νίκο Οικονομόπουλο, συγγνώμη για τα... Το πάω από τη μία μεριά στην άλλη. Ναι. Βλέπεις ότι υπάρχει ένα κοινό από κάτω, το οποίο είναι το ίδιο. Και δεν πειράζει αν δεν ακούει λαϊκά, δεν πειράζει αν ακούει τραπ, δεν πειράζει αν ακούει οτιδήποτε. Εσύ αρκεί να του το δώσεις. Να του το δώσεις αυτό που χρειάζεται και αυτός θα το υιοθετήσει, αγάπη μου. Mm-hmm. Και θα αλλάξει για λίγο και θα ακούει και λαϊκά.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι.
0: Μην πάμε βάση κοινού, βάση αγοράς. Ας πάμε βάση έμπνευσης.
1: Εγώ αυτό πάντα λέω. Γιατί πρέπει δε και καλά να υπάρχει, ας πούμε, μια ταμπέλα που να λέει «Α, εδώ μόνο λαϊκά, εδώ μόνο ρεγκετόν, εδώ μόνο pop και εδώ μόνο rock και εδώ...» Και ποιος σας είπε ότι δεν έχουν γίνει και πιο λαϊκά τραγούδια που να έχουν και πιο rock προσέγγιση και να αγγίξουν και άλλο κοινό. Mm. Εγώ νιώθω ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε κολλήματα, ούτε σύνορα, ούτε... Αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Mm. Αλήθεια δεν μπορώ.
0: Και η Κατσιμιχία και η Pixelax μπλέξανε μέσα στα ίδια τα τραγούδια, τρία διαφορετικά μουσικά στυλ.
1: Δεν το καταλαβαίνω, ναι. Δηλαδή, και πόσα παραδοσιακά έχουν γίνει και, ξέρω εγώ, πιο pop και πιο ρεγκετόν και πιο... Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Μιλάμε για μουσική.
0: Αρκεί να
1: κολλάει. Τουλάχιστον στη μουσική, ας μην βάζουμε αυτά τα όρια. Τουλάχιστον στη μουσική. Όλες αυτές τις δεκαετίες και τα χρόνια, η μουσική είναι μουσική, τελεία. Δεν έχει ταμπέλες και τέτοια πράγματα. Για μένα, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, έτσι το νιώθω και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Έρχεσαι από σχολή σοβαρή, βαρβάτη σχολή και είναι η Κυπριακή Σχολή Τραγουδιού. Να το ξεκινήσω από Άννα Βύση, να το ξεκινήσω και να το πάω πού δηλαδή. Ναι. Έχει μέσα Κωνσταντίνες, έχει Ευρυδίκες, έχει πράγματα, έχει... μίλησα για γυναίκες, ξέρεις, κυρίως, αλλά και όλους τους υπόλοιπους και άντρες τραγουδιστές, οι οποίοι μας έχουν αφήσει τεράστια πράγματα πίσω.
1: Ναι,
0: δεκαετίες ολόκληρες γεμάτες από τραγούδια και νιώθεις σαν συνεχίστρια, σαν συνεχιστής αυτού του θέματος, νιώθεις κομμάτι αυτού, νιώθεις κάτι τελείως ξεχωριστό, κάτι...
1: Θα δείξει. Θα δείξει τι θα είμαι. Θα δείξει. Όπως είπα και πριν, εγώ αγαπώ αυτό που κάνω. Είμαι εδώ όλα αυτά τα χρόνια και δηλώνω το παρόν και θα συνεχίσω να το κάνω και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Γιατί το αγαπώ τόσο απλά.
2: Και

0: Ένα top 3 λατρεμένο τραγουδιστριών της δικής μας γλώσσας. Μην με πας σε Celine Dion τώρα και τέτοια.
1: Όχι. Αν και άκουγα πάρα πολύ. Γιατί λόγω της κλασικής μουσικής, ας πούμε, άκουγα πάρα πολλά τέτοια. Barbara Streisand, ξέρω εγώ. Πολύ...
0: Μια χαρά.
1: Αλλά θα πω τώρα για τα δικά μας. Τζένι Βάνου. Τρελαίνομαι.
0: Την έχω κάνει αυτή την ερώτηση σε 57 εκπομπές. Τζένι Βάνου δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής.
1: Αλήθεια.
0: Χαίρομαι πολύ που τα ακούω. Μια καλλιτέχνη τα οποία θα ήταν, αν ήταν Ιταλίδα, θα ήταν τρελό μέγεθος. Αν ήταν Αμερικάνα, η Τζένι Βάνου θα την ακούγαμε.
1: Ναι. Παγκόσμια, ναι. Τέλος πάντων. Ναι.
0: Αλλά έπεσε εδώ στην Ελλάδα κι αυτή.
1: Εντάξει. Αλλά εγώ προσωπικά θα πω Τζένι Βάνου. Και το εννοώ. Θα πω Πέκη Ζήνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Φοβερή
1: φωνή. Μια πολύ καθαρό εμεί, λαϊκή τραγουδίστρια, η οποία είναι πολύ σωστή, χωρίς υπερβολές, χωρίς πολλά-πολλά. Είναι to the point, θα πω εγώ. Και τώρα, εντάξει, τι να πω τώρα για το τρίτο όνομα. Έχει τόσες πολλές. Δηλαδή, Γλυκερία, Βιτάλη, τι να πω.
0: Χαρούλα, Τάνια, Τσανακλείδου.
1: Ναι, δηλαδή, Μελίνα Κανά.
0: Αρβανιτάκι,
1: Τσαλιγοπούλου.
0: Top 43.
1: Δεν, ναι, δεν μπορώ να εστιάσω σε ένα όνομα.
0: Λογικό.
1: Αυτό θα πω έτσι στα πιο παλιά χρόνια και στα πιο τώρα σημερινά. Αυτές τις δύο, αν είναι να πω δύο. Στο τρίτο έχω βάλει πάρα πολλές τώρα.
0: Άντρες,
1: λοιπόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τερζής. Τρελαίνομαι με αυτή τη χρειά. Μιλάμε για φωνάρα τώρα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ξανατραγουδούσε ζωντανά και να πάω να τον δω, να τον ακούσω.
0: Όλος ο κόσμος πιστεύω εκτός από τον ίδιο.
1: Ναι, και εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Μακάρι να γινόταν ωστόσο. Θα πω Θέμης Αδαμαντίδης. Θεωρώ ότι έχει φωνάρα. Και τώρα εντάξει, να πω και Γιάννης Πάριος. Θα πω Γιάννης Πάριος.
0: Ναι, με έχεις καλύψει.
1: Αν και να πω κάτι, έχουμε τόσους, δηλαδή, εντάξει... Και με όσους έχω συνεργαστεί πραγματικά, δηλαδή δεν μπορώ να τους βγάλω έξω. Αλλά αν είναι να πούμε έτσι για πιο παλιούς, θα πω αυτούς.
0: Τα φωνητικά στάνταρ τους είναι δηλαδή απίστευτα. Τώρα ο Τερζής, τώρα όγκους μεγέθη, πράγματα
1: υπάρχει,
0: από εδώ εκεί. Αδαμαντίδης, μια
1: φωνή. Τεράστια. Έχουμε πολύ καλές φωνές στην Ελλάδα. Πολύ καλές.
0: Το θέμα είναι ότι στο ελληνικό τραγούδι πρέπει να συνδυάσει τη φωνή με μια παρουσία, να μην σε καταπίνει πίστα, να μην βγάζει από κάτω καταπακτές και τέτοια.
1: Βέβαια.
0: Και με ένα χαρακτήρα που να μην σε ξεφτυλίσει στην υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Γιατί εδώ πέρα...
1: Το έχουμε αυτό εδώ.
0: Ναι, εδώ το έχουμε. Εδώ είναι όσο θα σε αποθεώσω, θα σε βάλω κάτω και θα σε πατάω μετά. Γιατί έχει μεγάλη γλύκα για μένα να καταρρύψω το μύθο μου και να τον κάνω κομμάτια κάτω.
1: Δεν
0: έχω εγώ καλύτερα, ρε παιδί μου. Καταλάβεις, είναι αυτό το σαδομαζοχιστικό το οποίο βγαίνει από την παροιμία να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, αν και θα έπινε το παιδί μου γάλα από αυτή. Πρόσεξε, δηλαδή.
1: Απίστευτο.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα εδώ πέρα και αυτό. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας εδώ.
1: Άρα, που καταλήγουμε ότι είναι η νοοτροπία μας.
0: Ναι, ομαδική ψυχανάλυση.
1: Και ό,τι σημαίνει, πρέπει να βοηθήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Εάν θέλουμε αυτό να αλλάξει, τι πάει να πει, ότι ξεκινάς πρώτα από σένα τον ίδιο και μετά βλέπεις αν ο άλλος τελικά έχει το πρόβλημα ή όχι. Εγώ πάντα αυτό λέω, πρέπει να δουλεύουμε με τον εαυτό μας. Δεν θα γίνει αυτό μιλώντας εγώ με μένα. Δεν θα καταλάβω... αν υπάρχει κάπου ένα θέμα ή αν κάπου πρέπει κάτι παραπάνω να δώσω σε μένα ή δεν πρέπει, ή πρέπει να τραβηχτώ και λίγο και ή να το σκεφτώ και αλλιώς. Μα πρέπει κάποιος να σου βάλει ένα μικρό σαράκι λίγο να σε βοηθήσει σε αυτό και να πεις ότι «Α, εκεί κάνω λάθος, α, αυτό τελικά ήταν σωστό, α, εδώ με αδικό, α, εδώ αδικό τον άλλον». Δεν μπορεί να γίνει μόνο του. Εννοείται ότι θέλει βοήθεια. Εννοείται ότι οι συζητήσεις με τους γύρω μας βοηθάνε να καταλάβουμε πολλά
0: λίγο
1: πράγματα.
0: Στράβωμα, λίγο διαβασματάκι. Δεν σου πάνε να τους διαβάσεις όλους.
1: Ακριβώς.
0: Διάβασε δύο ποίηματα στις 500 ώρες γυμναστήριο που κάνεις.
1: Αλλά να πω κάτι. Πες ότι κάποιος δεν θέλει και να κάτσει να διαβάσει. Που λάθος. Αλλά δεν θέλει. Πήγαινε, βρες έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει. Να σου πει πέντε πράγματα. Να μιλήσεις, να βοηθήσει το εσένα, όχι κανέναν άλλον. Γιατί αν δεν ξεκινήσει από εσένα, ποιος θα σε βοηθήσει? Δεν γίνεται αυτό.
0: Στους Δελφούς απ' έξω έγραφε. Γνώθησε αυτόν και μηδέν άγαν. Δύο πράγματα του λέγει. Δηλαδή, μάθανε αυτό σου ρευλήμα.
1: Ακριβώς.
0: Αν είναι να έρθει εδώ και τίποτα το υπερβολικό μην κάνει.
1: Δεν
0: δηλαδή
1: χρειάζεται κανένα να τρώει κανέναν, ούτε να ρίχνει κανέναν. Φτάνει να νιώθει σίγουρο με τον εαυτό σου και να προσπαθείς πάντα για το καλύτερο εκεί που φτάνει η δύναμή σου. Και είμαι σίγουρη ότι άντρες, γυναίκες, έτσι, για να μην πω μόνο για τις γυναίκες, που εντάξει, πιο πολύ εμάς θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει αυτό, κρύβουμε μια τεράστια δύναμη μέσα μας. Που εάν την καταλάβουμε, δεν έχει να κάνει, ξαναλέω, ούτε με ποιος είναι πιο πάνω, πιο κάτω και ποιος είναι το αφεντικό και ποιος είναι η κυριαρχή. Και καμία σχέση με την κυριαρχία δεν έχει αυτό που λέω. Έχει να κάνει με τη δύναμη που κρύβει ο άλλος μέσα του, να ξεπεράσει ένα πρόβλημά του, να πάει παραπέρα σε μια δυσκολία του. Κρύβουμε τεράστια δύναμη. Εάν την καταλάβουμε, θα νιώσουμε πολύ δυνατοί και πολύ εντάξει με εμάς, τους ιδίους. Δεν χρειάζεται να στο υπενθυμίσει κάποιος άλλος. Πρέπει εσύ να το καταλάβεις ότι έχεις μια δύναμη μέσα σου. Και αυτή, αν την αξιοποιήσεις, θα σε πάει παραπέρα, θα σε εξελίξει. Σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα.
0: Ανάποδα, τελείως το κάνουμε.
1: Ακριβώς, γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό.
0: Και από την άλλη, είναι το ανάποδο του Κοέλιου. Δηλαδή, που σου λέει στον πολεμιστή του Φωτός, ρε αγάπη μου, αντιπερισπασμό. Είναι κάποιο πιο δυνατό, εσύ μην πα να το χτυπήσει απευθεία. Πήγαινε από το πλάι, ξέρω εγώ. Ναι, χαμογέλα ναι, πριν χτυπήσει. Δηλαδή,
1: να ξεγελάσει. Ναι.
0: Εδώ πα να δείξει ότι είμαι. Παίρνει το Porsche Cayenne και πα στο πανηγύρι με την κρύα γουρνοπούλα και τη ζεστή μπύρα και τη μύγα σε σχήμα σπουργητιού. Ναι. Για να με το καλοπλημένο Porsche Cayenne να κάνει τι, σε ποιον μαγιά. Δηλαδή, να δείξεις στους συγχωριανούς που σε ξέρουν από τα γενοφάσκια
1: ναι.
0: ότι γύρισες επιτυχημένος πίσω.
1: Εντάξει, αυτά από κάπου πηγάζουν προφανώς. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνεται σοβαρή δουλειά με τον εαυτό μας.
0: Ναι.
1: Αλλά, και ξέρω ότι ακούγεται κλισέ, αλλά ισχύει τόσο πολύ.
0: Αυτό είναι, αλλά απ' την άλλη να έχει κάνει και κάποια σοβαρή δουλειά με σένα από τα πρωταρχικά στάδια.
1: Αυτό είναι άλλη συζήτηση.
0: Εγώ μεγάλωσα με την ιδέα του κρυφού σχολείου. Τι είχαμε με τους Τούρκους κρυφού σχολείου, δεν είχαμε. Ο Γύζης το έκανε, φωτογραφιά. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, αλλά και πάλι από εμάς ξεκινάει, αν θέλουμε στο παιδί μας παρακάτω να δώσουμε το σωστό μήνυμα. Να το πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση όσο μπορούμε, έτσι όσο καταλαβαίνουμε και ενημερωνόμαστε. Γιατί, μην τρελαθώ, εμείς πλέον έχουμε και το θετικό να υπάρχει ενημέρωση για το οτιδήποτε θέλουμε. Δηλαδή, το ίντερνετ δεν είναι να το αξιοποιούμε το διαδίκτυο μόνο για να βρούμε ένα ρούχο. Ή για να δούμε μια ταινία, ούτε για. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να το αξιοποιήσεις για πολύ πιο σημαντικά και σοβαρά θέματα. Οπότε πάλι ξεκινάς από σένα. Γιατί για να μεταδώσεις κάτι σωστό και να κάνεις ένα παιδί το οποίο να μην έχει ταμπού, ούτε να θέλει το κακό του άλλου για να πετύχει ο ίδιος, πρέπει εσύ να το δημιουργήσεις μέσα σου και να το φτιάξεις για να το μεταδώσεις. Εννοείται ότι ξεκινάει από τα γενοφάσκια μας αυτό. Και γι' αυτό λέω ότι πλέον οι νέοι γονείς έχουμε και τους τρόπους και το κίνητρο να μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να το δώσουμε στα παιδιά μας παρακάτω. Γιατί αυτή είναι η επόμενη γενιά. Αλίμονο.
0: Αλλά όχι όπως το κάνανε με εμάς. Έλα, θα το φας με το ζόρι αυτό εδώ πέρα τώρα, γιατί πρέπει να πάει παρακάτω. Εγώ είμαι υπερήφανος, γιατί και οι δύο μου γη δεν ξέρουν παραπάνω από δύο τραγούδια μου. Δηλαδή, του λέω του μεγάλου, Άγιε, του λέω ποιο τραγούδι μου. Εκείνο μου λέει που έχει γράψει για μένα όταν ήμουνα, μου λέει που μίλησα για πρώτη φορά, του λέω το καλοκαίρι μου, του Χατζηγιάννη. Μου λέει ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Μπράβο, του λέω. Ευτυχώς ξέρει και τον τίτλο, του λέω. Τι να σου πω, δηλαδή.
1: Καλά,
0: είναι περιγραφικά. Και ο άλλος ο μικρός μου λέει, παπά, συγγνώμη, μου λέει που δεν ακούω, αλλά αυτό με τον Οικονομόπουλο μου λέει. Έκανε επιτυχία, οπότε μου λέει αυτό, μου λέει.
1: Ναι, δηλαδή, ναι.
0: Φίλε. Λέει, απ' την άλλη, όμως, πόσο χαίρομαι που δεν μπήκα στη διαδικασία να τώρα ψυχαναγκαστικά να πάω στα παιδιά. Και αυτό που θα ακούσω εγώ και εκείνη την ώρα που θα μπει εσύ μέσα να βάλουν εκείνο το τραγούδι. Τι είναι αυτά τα πράγματα,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: γιατί
0: που κάνουμε στα παιδιά να νιώσεις το καμάρι, την περηφάνεια, την ώρα που εσύ δεν έχεις κατοχυρώσει τίποτα από κάτω. Και στην ουσία το μόνο που θέλει είναι κάτι να δείξει από τον εαυτό του αυτό. Και εσύ πας από πάνω και του ρίχνεις.
1: Του
0: ρίχνεις. Εγώ είμαι, εγώ κάνω.
1: Πρέπει να σε ξεπεράσει το παιδί σου. Αλλά δεν πρέπει να το δημιουργήσεις εσύ αυτό. Δηλαδή, ντε και καλά,
0: έτσι,
1: να του δημιουργήσει την ανάγκη
0: το
1: να γίνει πολύ καλύτερος από σένα, να σε ξεπεράσει και να τονίσει ότι εγώ κοίτα τι έκανα, εγώ κοίτα πώς το κατάφερα αυτό μόνος μου και εγώ κοίτα αυτό. Δεν δηλώνει βοήθεια προς το παιδί. Αντιθέτως, κακό του κάνει. Απόψη μου, έτσι, ταπεινή.
0: Κι εγώ εκεί είμαι.
1: Τώρα ο καθένας, ξαναλέω, σπίτι του.
0: Κι εγώ εκεί είμαι.
1: Αλλά ειλικρινά το πιστεύω αυτό. Το παιδί πρέπει να έχει τη δική του πορεία, να είσαι δίπλα του όποτε σε χρειαστεί. Ούτε από πάνω του, ούτε να τον κρατάς από το παντζάκι, ούτε τίποτα. Δίπλα του. Αν σε χρειαστεί, αν. Γιατί πρέπει να τα βγάλουν και λίγο πέρα μόνα τους, έτσι. Μην είναι και όλα έτοιμα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, ξαναλέω.
0: Πάλι καλή είναι η άποψη σου, λέω, και σωστή, γιατί τους πρίγκιπες μας και τις πρίγκιπισές μας, πού θα τους βάλουμε να δουλέψουν μετά,
1: ακριβώς,
0: άμα τους έχουμε μόνο πρίγκιπες και πρίγκιπισες.
1: Ακριβώς.
0: Σε ποια δουλειά θα έρθει να κάνει το σκηνοθέτη που κάνει ο Μανώλης εδώ πέρα, να στηθεί 4-5 ώρες, δεν θα έρθει, θα σου πει εγώ ρε φίλε, εγώ, ή γράψει ο πατέρας μου με αυτό το τραγούδι. Μην πάμε σε αυτά τα ζητήματα, ακριβώς, γιατί δημιουργείς ένα κενό, μια κενότητα μέσα σε έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη από πληρότητα. Και αυτό νομίζω γυρνάει και σε ένα μπούμεραγκ σε κάποιες ηλικίες. Και δυστυχώς βλέπω παιδιά σήμερα να ξεσπάνε πάνω στους γονείς τους με άσχημο τρόπο. Και με βίαιο τρόπο, για το λόγο ότι μια ζωή ήταν έτσι αυτή.
1: Ναι. Εντάξει, το τέλειο δεν ξέρω αν υπάρχει, έτσι. Πάντα θα κάνουμε και τα λάθη μας. Δεν είναι, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορείς να αναλάβεις, νομίζω, σε αυτή τη ζωή είναι να είσαι σωστός γονέας, σωστός. Όπως ο καθένας ορίσει το σωστό. Δεν νομίζω υπάρχει δυσκολότερη δουλειά από αυτήν.
0: Χρήσιμος να είσαι και ουσιαστικός, να μην είσαι ευχάριστος.
1: Όσο είσαι εντάξει και ειλικρινής με το παιδί σου και υπάρχει μια χαρά μες στο σπίτι και μια υγεία και βλέπει ότι πάσχεις να πετύχεις κάτι, να δουλεύεις γι' αυτό και δεν είναι κάτι έτοιμο και παλεύεις καθημερινά και σου λέει πάλι μα πάλι θα πας στη δουλειά, δεν γίνεται να μην πας. Δεν γίνεται. Αυτό νομίζω ότι μπαίνει στο μυαλό του παιδιού. Ή να σε βλέπει ευτυχισμένο γονέα. Δηλαδή, θα βγεις με τις φίλες σου, άμπα, πού θα πας, και σου κάνει και έλεγχο το παιδί λίγο, γιατί σου λέει πού θα με αφήσει τώρα. Φυσικά και θα βγεις και με τις φίλες σου. Φυσικά και πρέπει να περνάς καλά. Εσύ σαν Ήβη, εσύ σαν Μιχάλης, εσύ. Όλοι μας πρέπει να είμαστε καλά και σαν οντότητες. Δεν γίνεται να είμαστε και μόνο δουλειά-δουλειά. Αυτά είναι νομίζω συστατικά υγείας σε μια σχέση και σε ένα παιδί. Όλα πρέπει να τα βλέπει. Εννοείται και τη δυσκολία. Δεν λέω να περνάς το κάθε τι στο παιδί σου. Δεν θα πάμε στο άλλο άκρο, αλλά δεν μπορεί να βγει και εκεί έξω και να λέει όλα είναι ρόδινα και να πάθει σοκ. Γιατί ζούμε σε ένα σκληρό κόσμο και δεν ξέρουμε και τι μας περιμένει με αυτά που συμβαίνουν.
0: Σωστά, θα το
1: και έλεγα του Μιχάλη να πω: μη λες τίποτα για τον πόλεμο μπροστά. Δεν αγωνόμουν. Γιατί δεν ξέρω τι θα σκεφτεί το μυαλουδάκι της το μικρό. Παρ' όλα αυτά, η πληροφορία θα φτάσει στα αυτιά της από τηλεόραση. Πρέπει να είσαι ειλικρινής, ας πούμε, στο παιδί. Δυστυχώς, ζούμε σε πάρα πολύ περίεργους καιρούς.
0: Και έχουν αντίληψη από πολύ μικρή τώρα.
1: Ακριβώς, είναι και πολύ έξυπνα. Δεν χρειάζεται καν να τα πιάνουν όλα στον αέρα.
0: Θα τη διακόψω τη συζήτηση για τα παιδιά, γιατί ναι, θα μου πει τώρα ο μέσος Έλληνας τηλεθεατής. Εγώ για τραγούδια έκατσα να δω την εκπομπή. Εσείς τι μας λέτε για τα παιδιά σας τώρα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, φίλε, και τα παιδιά μας είναι η έμπνευσή μας για τα τραγούδια. Οπότε και αυτά έχουν τη σημασία τους. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που έκανες τον κόπο και ήρθες εδώ. Δεν φτάνει μια συνέντευξη, είμαι σίγουρος, αλλά ελπίζω.
1: Τσίπουρα.
0: Τζεϊμπέκικο.
1: Τζεϊμπέκικο.
0: Και Αλεξανδρούπολη. Τρεις λέξεις κλειδιά. Ήβη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και σε περιμένω προσεχώς, καλύτερα έως τέλεια.
1: Για να δούμε. Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, την όμορφη.
0: Φίλες και φίλοι, ήταν μια αστερόσκονη με την Ήβη Αδάμου. Η τροχιά του αστεριού της πέρασε από την πρώτη φασματική ακολουθία στη δεύτερη και άφησε ένα φωτεινό μονοπάτι πίσω της. Δείτε το.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε στη Νότια Εύβοια!
1: Σε αυτό το ταξίδι μπορώ να πω ότι γέμισα από εικόνες όμορφων παρθένων φυσικών τοπίων. Περπάτησα μέσα σε καταπράσινη φύση, έκανα τις βουτιές μου στο ποτάμι, πέρασα από παραλίες με απίστευτη θέα προς το απέραντο μπλε του Αιγαίου, πήρα το γεύμα μου σε ρομαντικό γραφικό ταβερνάκι πάνω στη θάλασσα, βέβαια παρέα με το Θάνο δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο ρομαντικό, πιάσαμε την πρώτη μας κορυφή, έφτασα στο μυστηριώδες Δρακόσπιτο, ανακάλυψα αρχαίους ρωμαϊκούς κύονες πάνω στο βουνό, πήγα για ψάρεμα με τον Στέλιο και τον Ανδρέα και εννοείται για ακόμη μια φορά έψαχνα τον drone. Όπως καταλάβατε, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Βρίσκομαι στην Κάριστο, στο κέντρο εδώ της Νότιας Εύβοιας. Γραφικό λιμανάκι, καφετέρες, ταβέρνες, παραλιάρες. Γενικότερα η φύση, παιδιά, σε αυτή την πλευρά της Εύβοιας θυμίζει Κυκλάδες. Οπότε όσοι μένετε Αθήνα, αφιερώστε ένα διήμερο, ένα τριήμερο, λίγες μέρες και ελάτε να απολαύσετε αυτή την ομορφιά. Πίσω μου βλέπετε το Μπούρτζι από τους Ενετούς. Φήμες λένε ότι ενώνεται με υπόγεια σύραγγα μέχρι το καστέλο Ρώσο, το μεσαιωνικό κάστρο της Καρίστου ή κοκκινόκαστρο, το οποίο θα πάμε να σας το δείξουμε αργότερα. Πάμε τώρα όμως να κάνουμε μια σύντομη βολτούλα στο λιμανάκι και φύγαμε για κάστρο. Η Κάριστος, φίλοι μου, θα έλεγε κανείς ότι είναι η πρωτεύουσα της Νότιας Εύβοιας. Για πολλούς, η αρχόντισσα του Εβοϊκού Νότου. Το περιβάλλον τριγύρω της πόλης, σε συνδυασμό με το γαλάζιο του Αιγαίου, δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Σε κοντινή απόσταση θα βρείτε όμορφες αμμουδερές ακτές που θα σας μεταφέρουν σε μια ατμόσφαιρα κυκλαδίτικου νησιού. Και αν πεινάτε, μην ανησυχείτε. Σας περιμένουν παραθαλάσσιες ταβέρνες για να σας προσφέρουν τοπικές γεύσεις.

Ευχάριστος, έχει και έντονη ναυτική παράδοση. Γι' αυτό και το μνημείο πίσω μας. Πολλοί ψαράδες, καλό ψάρι και αρκετή ναυτική.

το Ενετικό Κάστρο εδώ στην Κάριστο. Ανέβουμε πάνω για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα από όλο τον κόλπο. Πού θα το έχτιζαν, εννοείται, στο λόφο για να ελέγχουν την περιοχή.

σαν κουρσάρος που πάω να διαπραγματευτώ με τον αφέντη του κάστρου. Αφέντη, ήρθα.

Έχω έρθει, παιδιά, τρεις φορές στη Νότια Εύβοια, αλλά πρώτη φορά στο Κοκκινόκαστρο ή Καστέλο Ρόσο. Και όποιος σας πει ότι γνωρίζει καλά την περιοχή, την Νότια Εύβοια, θα σας πει ψέματα, καθώς πραγματικά έχει πάρα πολλούς κρυφούς θησαυρούς. Και ένας από αυτούς είναι και αυτό εδώ, το Ενετικό Κάστρο. Γενικότερα, η Εύβοια κατάφερε να κρατήσει όλα αυτά τα μυστικά εξαιτίας της γεωγραφικότητάς της. Είναι ένας άγριος τόπος που στα περισσότερα σημεία φτάνεις αρκετά δύσκολα και δεν υπάρχουν παντού δρόμοι. Πίσω μας είναι το όρος Όχι, όπου θα ανέβουμε στη συνέχεια, γιατί εκεί πάνω στην κορυφή υπάρχει ένα δρακόσπιτο, ένα κτίσμα τεράστιο με πέτρες. Θα το δείτε αργότερα, μην πω περισσότερα. Δεν τυχαία η θέση του κάστρου, όπως βλέπετε πάνω στο λόφο, στρατηγικής σημασίας για να ελέγχει το πέρασμα και μπροστά όλο τον κόλπο της Καρίστου. Επίσης, κοντά στο κάστρο υπάρχουν νερά, που σημαίνει ότι σε περίπτωση πολιορκίας θα μπορούσε να αντέξει αρκετό καιρό.

Το απόρθητο κάστρο χτίστηκε το 1030 μετά Χριστόν από τους Λομβαρδούς, αμέσως μετά την κατάληψη του νησιού από τους Φράγκους. Στο βάθος του κάστρου υπάρχει και το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, όπου από κάτω διατηρείται η δεξαμενή νερού που χρησιμοποιούσαν σε κατάσταση πολιορκίας. Οπότε φίλε μου, αν βρεθείς στην Νότια Εύβοια, να έρθεις να απολαύσεις κι εσύ αυτήν την πανοραμική θέα και να κάνεις ένα έτσι ταξίδι στο χρόνο και να νιώσεις κι εσύ έτσι σαν ενετός ή σαν ουρσάρος πειρατής.

0: Φτάσαμε στους πρόποδες από το όρος όχι. Σημαδιακό βουνό. Εδώ, παιδιά, έκανα την πρώτη μου προσπάθεια να φτάσω σε κορυφή από ένα βουνό πριν 4 χρόνια και είναι η τρίτη φορά που επιχειρώ να ανέβω. Όμορφο βουνό για διάφορους λόγους, για το δρακόσπιτο που έχει πάνω, για την μορφολογία του εδάφους. Εύκολο βουνό, το μόνο επικίνδυνο είναι ο αέρας. Εάν έχει αέρα, δεν ανεβαίνεις με τίποτα. Φυσάει πάρα πολύ, γι' αυτό και οι τόσες ανεμογεννήτριες στην τριγύρω περιοχή. Φύγαμε.
1: Κάτι ξέχασες.
0: Τι.
1: Για κοίτα εκεί πίσω από το αμάξι.
0: Εγώ θα το πάρω το τρίποδο.
1: Ποιος θα το πάρει.

0: περπατώντας τα ορεινά μονοπάτια γεμίζω ενέργεια και ζωντάνια. Κάθε βήμα που κάνω με πλησιάζει περισσότερο στην αληθινή ουσία της ζωής. Ενώ οι ομορφιές που αντικρίζω γύρω μου με συνδέουν με τη φύση. Πολλές φορές με ρωτάτε, μα καλά, γιατί παίρνεις τα βουνά? Γιατί εδώ, φίλοι μου, βρίσκω την ηρεμία μου και απολαμβάνω την απλότητα της ζωής αποσυνδεδεμένος από την ταραχή της πρωτεύουσας. Αν νομίζετε πως οι θεοί δεν είχαν προγαμιαίες σχέσεις, τότε κάνετε λάθος, αφού εδώ στην Όχη, με βάση τη μυθολογία, ο Δίας και η Ήρα έκλειναν τα προγαμιαία ραντεβού τους. Από αυτά τα καυτά θεϊκά ραντεβού πήρε και το όνομά του το βουνό, από το ουσιαστικό οχία, που σημαίνει την ερωτική πράξη.
1: Η καλύτερη εποχή για να έρθετε και γενικότερα για να περπατήσετε στα βουνά είναι αυτή. Τέλος άνοιξης, αρχές καλοκαιριού, οι μυρωδιές, το χαμομήλι και τα διάφορα βότανα δεν συγκρίνονται με τίποτα. Μιλάμε, είναι πανέμορφα, πανέμορφα. Ο Θάνος δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να ανέβει.

Λίγο ακόμα έμεινε. Πρώτα θα πάμε στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία και μετά πίσω στο δρακόσπιτο.

Το Θάνο εδώ τον βλέπω καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωρε θεά. Ο Τάρος τους είναι πίσω μου, δεν φαίνεται. Και εδώ είναι Νότια Εύβοια. Ο Κάβο Ντόρος, ο Πρινιάς. Στο βάθος. Θα δούμε όλο το νησί. Από άκρη σ' άκρη.

0: πρώτη στάση
1: εδώ
0: στο εξοπλίσι του προφήτη Ηλία, φτιαγμένο με πέτρες
1: εδώ από το βουνό.
0: Δεν θα έχετε ξαναδεί τόσο ωραίο εξοπλίσι.

Αυτό το εξοκλήσι είναι από τα αγαπημένα μου. Για αυτήν εδώ την πέτρα, έτσι όπως είναι φτιαγμένο, με πέτρα εδώ από την περιοχή. Και μέσα, όπως είδατε, η στέγη είναι πάλι από πέτρες. Δηλαδή κάνουν έτσι, υπάρχουν πλάκες μεγάλες και είναι έτσι φτιαγμένες για να μην περνάει το νερό εσωτερικά. Και τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ίσως το σημαντικότερο αξιοθέατο σε όλη εδώ την Νότια Εύβοια είναι το Δρακόσπιτο, που θα δούμε σε λίγο. Πάμε!

0: Φτάσαμε στο Δρακόσπιτο και στην κορυφή. Εδώ, από το όρος όχι. Ελάτε να δείτε. Ωραία, φίλε. Όσες φορές και να έρθω, είναι σαν πρώτη φορά. Αυτό είναι το Δρακόσπιτο. Το μυστηριώδες κτίριο εδώ, στην κορυφή της όχης. Φρικτορία, ναός. Οι ειδικοί ακόμη δεν έχουν αποφασίσει περί τίνος πρόκειται. Πάντως, το να έρθεις εδώ πέρα πάνω και να φτιάξεις αυτό το κτίριο, κάτι σημαντικό ήταν όντως. Έλα, πάμε στο εσωτερικό.
1: Μέχρι σήμερα δεν έχει αποσαφινιστεί από ποιους δημιουργήθηκαν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι κατασκευαστές ήταν γνώστες στατικής και της κυκλόπιας τεχνικής. Ένα ακόμη στοιχείο που εντυπωσιάζει είναι ότι δεν έχουν θεμέλια και οι πλάκες των κτιρίων δεν συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο υλικό. Η στέγη τους είναι πυραμιδωτή και είναι κατασκευασμένη με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με το εκφορικό σύστημα. Οι γιγάντιες πλάκες είναι τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη και για αντίβαρα έχουν χρησιμοποιηθεί μεγάλοι ογκόλυθοι. Ο τρόπος που τοποθετήθηκαν οι γιγάντιοι λίθοι δεν είναι γνωστός, όπως επίσης άγνωστη παραμένει και η χρονολόγησή του.

0: Νάτι, αυτή εδώ είναι η κορυφή. Πιάστε να, Θάνο. Πιάστε να, η πρώτη μας κορυφή, φίλε. Η πρώτη κορυφή της εκπομπής. Η πρώτη κορυφή.
1: Τι ύψος έχει?
0: 1398 μέτρα.
1: 900 μου είπες. Δεν δουλεύεις,
0: Για να στο κάνω πιο γλυκό. Αυτά από μας. Εδώ από την κορυφή.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λέων, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος?
2: Μην πεθάνω.
1: Φιλόδοξος, καινοτόμος, αυτοδημιούργητος. Ο Λέων Γιοχάη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, πολύ πριν το διαδίκτυο γίνει παγκόσμια γλώσσα. Σπούδασε οπτομετρία στην Ιταλία, αλλά το πάθος του ήταν πάντα η τεχνολογία. Γι' αυτό και αποφάσισε να ρηχτεί εκεί με όλο του το είναι. Δημιούργησε διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες, προσέλκυσε σε επενδυτές από όλο τον κόσμο, δραστηριοποιήθηκε δυναμικά στα κρυπτονομίσματα. Το όνομά του βρέθηκε ανάμεσα στους 100 πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες του διαδικτύου, γεγονός που δεν άλλαξε τη δίψα του για εξέλιξη. Πιστεύει ότι η επιτυχία χτίζεται με τόλμη, επιμονή, αλλά και πολλές μικρές αποτυχίες.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Χαίρομαι πολύ που υποδέχομαι τον απόψινό μας καλεσμένο. Είναι ένας δυνατός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο του διαδικτύου και όχι μόνο. Και από το λίγο έτσι που πρόλαβα να το γνωρίσω, αυτό που ξεχώρισα είναι ότι φαίνεται πολύ πιο προσιτός και ανθρώπινος από ό,τι έχουμε συνηθίσει συνήθως έναν επιχειρηματία. Θέλω να καλωσορίσω θερμά τον Λέον Γιοχάη. Καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πολύ, με καλέσατε.
0: Θέλω να πω και δύο λόγια για το χώρο που βρισκόμαστε. Εδώ κάποτε λειτουργούσε το λογιστήριο της ιστορικής κλωστοφαντουργίας Μουζάκη.
1: Ναι, τέλειος. Φοβερός χώρος.
0: Ιστορία ολόκληρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, για να πάρουμε και τη δική σου ιστορία και να τη συνδέσουμε από το παρελθόν μέχρι το μέλλον. Όταν ήσουν αυτό το μικρό αγόρι εκεί σε ένα υπόγειο που ήσουν στο μαγαζί των γονιών
1: Ακριβώς.
0: Σου... Φανταζόσουν όλες αυτές τις επιχειρήσεις, τις επιτυχίες και όλα αυτά που έχει ζήσει.
1: Κοίταξε, να πω κάτι, ότι γενικά ο κόσμος λίγο τα φουσκώνει τα πράγματα. Mm. Εντάξει, έκανα κάποια πράγματα που πραγματικά πήγαν καλά, αλλά ο κόσμος γενικά φουσκώνει κάποιες καταστάσεις. Ήμουνα λοιπόν στο μαγαζί της μητέρας μου, η οποία είχε ένα μαγαζί με οπτικά. Και εμένα δεν μου άρεσε αυτή η δουλειά. Μάλλον μου άρεσε, αλλά είδα ότι δεν μπορούσα να βγάλω χρήματα με αυτό. Οπότε άρχισα να φτιάχνω websites. Δεν υπήρχαν τότε εργαλεία κτλ. Μάθαινα από το ίντερνετ, υπήρχε ένα πρόγραμμα που λεγόταν NetObjects Fusion, θυμάμαι, και ήταν το μόνο πρόγραμμα που υπήρχε.
0: Πώς το εμπνεύστηκες αυτό, πώς ήρθε η δίψα για το διαδίκτυο και
1: κατάλαβες? Ήταν όλη η ιστορία τρομερή, δηλαδή όλο το invention του διαδικτύου, η εφεύρεση, τι ήταν αυτό το πράγμα, ήταν πολύ μεγάλο.
0: Αυτό πότε ήταν, το 90?
1: Το 99.
0: Το 99.
1: Ναι, το 96 βασικά έγινε το ίντερνετ, το 99 ήθελα να μάθω να φτιάχνω websites έτσι από καλλιτεχνική. Στην αρχή φλέβα. Λοιπόν, εκεί, στο υπόγειο αυτό, λοιπόν, ήρθε μια μέρα να φτιάξει γυαλιά ένας φίλος μου που ήμασταν μαζί στο ναυτικό. Ο οποίος λέει στη μητέρα μου, που ήταν στον πάνω όροφο, ο Λέων πού είναι, λέει κάτω στο υπόγειο, λέει κάτι με website ασχολείται. Κατεβαίνει λοιπόν ο φίλος μου πάνω κάτω και μου λέει: ρε, εσύ, φοβερή ιδέα αυτό που κάνεις. Να κάνουμε, μου λέει, μια εταιρεία μαζί. Και έτσι έγινε InternetQ.
0: Κατευθείαν έτσι.
1: Εκεί η InternetQ ιδρύθηκε στο υπόγειο του μαγαζιού εκεί πέρα τη μητέρα μου.
0: Άρχισαν τολμηρές προσωπικότητες και οι δύο.
1: Ναι, η εταιρεία μετά μπήκε στο χρηματιστήριο στο Λονδίνο, έγινε μεγάλη εταιρεία. Αλλά ξεκίνησε από το υπόγειο της μητέρας μου. Όπου φτιάχναμε website στην αρχή, μετά άρχισα να γράφουμε software.
0: Πολλά έχουν γίνει τελικά σε αυτά τα υπόγεια. Και άλλοι...
1: Στα γκαράζ συνήθως. Στην Αμερική είναι στα γκαράζ. Ναι. Στην Ελλάδα γίνεται και στα υπόγεια, γιατί τα γκαράζ είναι λίγο διαφορετικά εδώ. Έτσι ξεκίνησαμε την εταιρεία αυτή, πήγε καλά κτλ. Κάποια στιγμή εγώ αποχώρησα από την εταιρεία γιατί μπήκαν νέοι επενδυτές και εγώ θέλω να φύγω να πάω στην Αμερική.
0: Μπορείς να μας πεις για ποιον πάνω μιλάμε, το επιθετικό.
1: Το Δημητρόπουλο. Ο οποίος έμεινε σαν ιδιοκτήτης InternetQ μετά. Πήγα στην Αμερική, έκανα μια άλλη εταιρεία, την Q Mobile. Πάλι με Mobile, η πρώτη εταιρεία που λέγε Ringtone στην Αμερική.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό ήταν τεράστια συνεργασία που κατάφερες να κάνεις με τις τηλεπικοινωνίες της Αμερικής.
1: Αυτό ήταν μεγάλη ιστορία. Ναι. Έπεισα και τις πέντε εταιρείες να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να έχουν ένα shortcode. Ως όταν στέλνεις μηνύματα με το ίδιο κωδικό, να πηγαίνεις όλες τις εταιρείες.
0: Δεν υπήρχε. Εμείς...
1: Αυτό είναι. Έπεισα τον πρώτο. Ναι. Όλοι λέγανε ότι αν μπει ο πρώτος, εμείς θα μπούμε. Mm. Και έπεσα σε μια σύμπτωση τέλος πάντων με μια εταιρεία, την T-Mobile στην Αμερική. Μια ιστορία πολύ έτσι, με μεγάλη σύμπτωση. Ο οποίος director του συγκεκριμένου τμήματος είπε ότι εγώ θα μπω, θα το ξεκινήσω αυτό, αν η πλατφόρμα που έχετε υποστηρίζει το δικό μας πρότυπο, που λέγεται Konga. Αν δεν το έχετε, δεν μπορούμε να συνδεθούμε.
0: Το υποστηρίζει.
1: Είχε σπάσει ο διάολος στο ποδάρι και η πλατφόρμα που είχαμε εμείς ήταν τις ίδιες εταιρείες που είχε δώσει το software αυτό σε συγκεκριμένη εταιρεία. Και έτσι μας άνοιξε την πόρτα οι δύο servers για να μπορούν να στείλουν μηνύματα κτλ. Και ακολουθήσαμε μετά όλοι οι υπόλοιποι και ήμασταν η πρώτη εταιρεία στην Αμερική.
0: Άρα θέλει.
1: Και τύχη.
0: Τύχη.
1: Ναι.
0: Προετοιμασία, όραμα και people skills.
1: Δηλαδή. Τύχη νομίζω ότι την προκαλούμε μόνοι μας.
0: Την προκαλούμε.
1: Ναι. Αν έχουμε τρομερό vibe και πολύ να θέλεις και αυτά, τα πράγματα συνωμοτούν καμιά φορά.
0: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
1: Τότε ήταν το 2004, με 20 χρόνια πριν. Πρέπει να ήμουν 31. 30.
0: Ναι. Και τόλμησες να πας να κατακτήσεις Αμερική?
1: Δεν είχα τι άλλο να κάνω έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή εδώ πέρα. Είχα πουλήσει μεταγραφή για την InternetQ. Είχα έκανε την Q-Mobile στην Αμερική κτλ. Πουλήσαμε μετά στην Αμερική, μετά ξεκίνησα πριν φύγω από την Αμερική το Zulu Trade, μια άλλη πλατφόρμα που είχα φτιάξει. Ναι.
0: Πριν πάμε και στην επόμενη, και πώς αποφάσισες να την πουλήσεις στην εταιρεία?
1: Δεν αποφασίζεις, έρχεται κάποιος και σου λέει θέλω να αγοράσω.
0: Ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή έχεις να πάρεις μια απόφαση. Να πεις ή συναισθηματικά είμαι δεμένος, θέλω να το κρατήσω αυτό, ή θέλω να το δώσω γιατί θέλω να πάω σε κάτι επόμενο ή για κάποιον άλλο λόγο.
1: Το συναισθηματικό δεμένος δεν νομίζω ότι υπάρχει τελικά. Είναι ένας μύθος. Γιατί μια εταιρεία δεν έχει μόνο πράγματα καλά, έχει και προβλήματα. Mm. Οπότε να είσαι συναστηματικά δεμένος με προβλήματα και προβλήματα είναι δύσκολο. Γι' αυτό αν υπάρχει σωστή τιμή, ξέρεις, δεν θες άλλα προβλήματα, θες να το πουλήσεις κιόλας. Οπότε δεν υπάρχει τέλεια εταιρεία να μην έχει προβλήματα, να μην έχει τίποτα.
0: Καλά, δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν ζούμε σε αυτό, σε αυτό το πλανήτη.
1: Έτσι λοιπόν πήραμε αυτό, έφυγε και αυτό, γύρισα στην Ελλάδα το 2008.
0: Έκανε Zulu Trade.
1: Είχα ξεκινήσει το Zulu Trade την Αμερική από το 6.
0: Αυτή η εταιρεία τι έκανε ακριβώς?
1: Αυτή η εταιρεία ήταν μια πλατφόρμα συνδεδεμένη με 500 χρηματιστηριακές όλο τον κόσμο. Και τι έκανε?
0: 500 χρηματιστηριακές.
1: Τι έκανε? Τα πορτφόλια των πελατών της.
0: Ναι.
1: Ο ένας πελάτης μπορούσε να δει τι κάνει ο άλλος. Έτσι βλέπαμε ποιος πάει καλύτερα από όλους και έτσι μπορούσαν οι πελάτες που δεν ξέρανε να αντιγράψουν τον καλύτερο. Και ο καλύτερος έπαιρνε προμήθειες από αυτούς που τον αντιγράφανε. Ήταν ένα social.
0: Άρα κερδίζαν όλοι.
1: Ακριβώς. Ναι. Όταν έχανε ο πρώτος, χάναν όλοι. Όταν κέρδιζε ο πρώτος, κέρδιζαν όλοι.
0: Διάβαζα ότι έκανε αυτή η εταιρεία trading για 100 δις.
1: Ναι, και πολύ παραπάνω.
0: Και πολύ παραπάνω.
1: Ναι.
0: Σοκαριστική αριθμή.
1: Ναι, ναι, ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά την πουλήσαμε και αυτή το 2000, δύο φορές την πουλήσαμε. Το 2017 και το 2020. Βγαίναν διάφορα εκεί πέρα, διάφορα με τον πρώτο αγοραστή και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δώσαμε αυτή την εταιρεία. Και μετά είχε έρθει το Bitcoin. Είχα ξεκινήσει, εγώ είχα μπει στο Bitcoin από το 2013.
0: Και αυτό θέλω να το πιάσουμε, το Bitcoin. Και πριν πάμε εκεί, θέλω να σου ρωτήσω, αισθάνομαι ότι τη ζωή την τρέχεις. Είσαι ο Usain Bolt της επιχειρηματικότητας.
1: Ξέρεις κάτι. Υπάρχει αυτό το drive, το οποίο δεν ξέρω πώς έρχεται. Νομίζω το έχεις μέσα σου ή δεν το έχεις. Έχει να κάνει πώς μεγάλωσες, πολλά πράγματα πρέπει να είναι. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή που το drive δεν είναι τόσο δυνατό όσο ήταν παλιά. Γιατί όταν έχεις φάει τα μούτρα σου πάρα πολλές φορές σε διάφορα θέματα.
0: Ναι, γίνεσαι πιο προσεκτικός.
1: Γίνεσαι πιο προσεκτικός μετά. Κάθε εμπόδιο που έχεις,
0: ναι,
1: προσπαθείς και ξέρεις, το σκέφτεσαι 2 ή 3 φορές για να κάνεις την επόμενη κίνηση. Με αποτέλεσμα να κάνεις λιγότερες κινήσεις ο μεγαλώνεις από ό,τι έκανες όταν ήσουν μικρός.
0: Άρα μικρός είσαι πιο παρορμητικός και μεγάλος σκέφτεσαι και υπολογίζεις περισσότερα πράγματα.
1: Επίσης υπάρχει το AI, το οποίο θα το αναπτύξουμε, αλλά το AI με βοηθάει πάρα πολύ να δω αν αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι σωστό ή όχι.
0: Άρα έχεις κι άλλον έναν κριτικά να το πιάσουμε και αυτό.
1: Το τρέχω εκεί πέρα.
0: Είπες και κάτι πριν, ότι έχει να κάνει και με το πώς μεγάλωσες. Πώς πιστεύεις ότι σε επηρέασε την επιχειρηματικότητά σου ο τρόπος που μεγάλωσες?
1: Κοίτα, αν μεγαλώνω σε μια οικογένεια που ο πατέρας μου θα είχε χρήματα ή η μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα έκανα. Μπορεί να ήμουν αραχτός και να μην έκανα τίποτα. Όπως πάρα πολύ. Εγώ μια ζωή δεν υπήρχε μία στο σπίτι. Δηλαδή, μια ζωή πρέπει μόνος μου να βρω πράγματα να κάνω.
0: Άρα αυτό ήταν μεγάλο κίνητρο.
1: Βέβαια, τεράστιο.
0: Το λόγο που δημιουργούμε κίνητρο. Λοιπόν, όταν έχεις τη δυσκολία, έχεις ένα κίνητρο για να ξεφύγεις από αυτό. Εσύ φαντάζομαι ότι θα σκέφτεσαι πώς θα δώσεις αυτό το κίνητρο, ίσως ενδεχομένως και στα παιδιά σου.
1: Κοίτα, το κίνητρο έχει πολλά. Είναι πολλά πράγματα που μπορεί να είναι κίνητρο. Εμένα ένα βασικό που ήταν κίνητρο ήταν πάντα ήθελα να βρω μια λύση. Δηλαδή, έβλεπα κάτι που δεν δουλεύει και έλεγα στον πατέρα μου: Παπα, να σου πω, αν αυτό γινόταν έτσι, δεν θα δουλεύει καλύτερα. Ίσως, μου λέγε. Μα γιατί ίσως, θα δούλευε σίγουρα. Άμα ήταν έτσι και ήταν αυτό και τα λοιπά, κάποια στιγμή τα τσαντιζόταν και μου έλεγε: ναι, θα δούλευε καλύτερα, παιδάκι μου. Αυτό λοιπόν ήταν που έκανα από μικρός, ήθελα να βρω λύσεις σε διάφορα θέματα που ενοχλούσαν.
0: Πολύ ενδιαφέρον έχει έτσι αυτό το αναλυτικό σου μυαλό. Άρα το problem solving ήταν και αυτό ένα.

0: Έχετε ζήσει ποτέ να έχεις τραπεζικό λογαριασμό και ξαφνικά να μην έχεις?
1: Δεν θέλω να το ζήσω. Τι εννοείς?
0: Στη Zulu Trade, λοιπόν, είχαμε ένα θέμα, τέλος πάντων,
1: ναι,
0: με την Αμερικάνικη κυβέρνηση, το οποίο το λύσαμε φυσικά. Αλλά με το που δημιούργησε το θέμα, μου κλείσαν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Αμερική πριν 15 χρόνια.
1: Για πάντα, για ποιο διάστημα?
0: Όχι, για όσο μέχρι να γίνει το θέμα solve.
1: Δεν μας... Άρα δεν είχε ρευστότητα εκείνη?
0: Όχι, όχι, τα χρήματά μας τα είχαμε. Τα πήγαμε σε άλλη τράπεζα. Αλλά αυτές που είχαμε ανοιχτές,
1: ναι, ναι,
0: επειδή δημοσιεύτηκε ένα πρόστιμο που είχαμε φάει, τίποτα αστείο πρόστιμο, δεν ήταν τίποτα τρομερό, οι τράπεζες μας κλείσαν τον λογαριασμό. Λοιπόν, το να σου κλείνει κάποιος ένα τραπεζικό λογαριασμό που μετά θα τον ξανανοίξει κάπου αλλού, είναι βιασμός για μένα. Τα χρήματα που έχει βγάλει, δεν μπορεί κανένας να σου κλείσει τον λογαριασμό, δεν μπορεί να σου πει κανένας θα τα πάρει 20 μέρες. Επειδή το έχουμε ζήσει όλοι, όλοι οι επιχειρηματίες, κάπου κάποιες τράπεζες κλείνουν λογαριασμούς, ανοίγει κάπου αλλού κτλ. Αυτό για μένα είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Το bitcoin δεν μπορεί να το κλείσει κανένας. Το έχεις σε ένα wallet, σε ένα πορτοφόλι, δικό σου ή οπουδήποτε, και αυτό δεν μπορεί να το πειράξει κανείς.
1: Αλλά έχει ασφάλεια όμως, γιατί...
0: Έχει ασφάλεια αν ξέρεις. Αν δεν ξέρεις και είσαι επιρρεπής σε τρίτους οι οποίοι θα σου πούνε κάνει εκείνο, κάνει το άλλο κτλ, μπορεί να χάσει τα χρήματά σου. Θέλει να έχεις κάποια γνώση. Δεν μπορεί η κυρία Μαρία να το κάνει αυτό το πράγμα με τίποτα.
1: Θα φτάσουμε, πιστεύεις, στο σημείο που θα μπορούμε
0: φυσικά
1: όλοι να το κάνουμε?
0: Φυσικά. Έχουμε φτάσει ήδη. Δηλαδή, πια υπάρχουν τόσες εταιρείες που θα σε βοηθήσουν. Θα υπάρχουν τράπεζες οι οποίες μπορούν να σε εξυπηρετήσουν στο θέμα του bitcoin κτλ. Μέσα στα επόμενα 5 χρόνια πιστεύω ότι θα είναι.
1: Επειδή λοιπόν παλιά θυμόμασταν, εντάξει, απελευθερώθηκε βέβαια. Παλιά υπήρχε χρυσός.
0: Ναι.
1: Μετά οι τράπεζες έπρεπε να κρατάνε σε reserve ένα ποσοστό χρυσού.
0: Ναι,
1: για
0: αυτό
1: να...
0: δεν υπάρχει πια.
1: Ναι, εννοείται. Τώρα δεν υπάρχει, το απελευθέρωσαν και αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως και οι κυβερνήσεις έχουμε δει πως σώζουν πάρα πολλές φορές τράπεζες.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση του bitcoin, θα υπάρχει κάποιος να το προστατεύει?
0: Κοίταξε, όταν ήμασταν μικροί, μας λέγανε οι γονείς μας ότι ο χρυσός είναι ακριβό πράγμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βλέπαμε κοσμήματα, βλέπαμε χρυσό, βλέπαμε διαφημίσεις αυτό στην τηλεόραση, χρυσό. Αν δεν υπήρχε ο χρυσός, δεν ξέραμε τίποτα. Δεν θα ξέραμε ότι ο χρυσός έχει κάποιο value.
1: Ισχύει αυτό.
0: Δεν θα ξέραμε. Δηλαδή πρέπει να το δούμε μετά, να μεγαλώσουμε την τιμή του χρυσού. Αυτό λοιπόν είναι σαν πεποίθηση ότι ο χρυσός είναι κάτι ακριβό. Εντάξει, είναι πια. Είναι όντως κάτι ακριβό.
1: Ναι, είναι ένα μέταλλο που
0: είναι κάτι το οποίο έχει έρθει από γενιές αυτό το πράγμα. Ο χρυσός όμως έχει προβλήματα. Δεν μεταφέρεται. Δηλαδή δεν μπορώ να σου δώσω, να αγοράσω ένα σπίτι και να σου δώσω χρυσό. Παίζει, ναι. Δεν μπορώ να το κουβαλήσω. Είναι παράνομο σε πολλές χώρες να πουλήσει χρυσό face to face κτλ. Έχει πολλά προβλήματα. Έτσι το bitcoin ήρθε για να διορθώσει όλα αυτά. Το bitcoin. Μεταφέρεις όσα θες,
1: ναι,
0: με ένα κλικ.
1: Ναι, αλλά η προστασία τελικά υπάρχει?
0: Βέβαια.
1: Ποιος?
0: Η προστασία του bitcoin, αντί να έχεις τα bitcoin σε μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να κλείσει και να τα χάσεις,
1: ναι,
0: αγοράζεις ένα μικρό wallet, ένα πραγματάκι, USB είναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και ουσιαστικά τα bitcoin σου, ενώ είναι στο blockchain,
1: ναι,
0: ενώ είναι στο blockchain, για να τα πάρει κάποιος πρέπει να έχει αυτό το πραγματάκι. Αν δεν έχει κάποιος αυτό το πραγματάκι, δεν μπορεί να τα πάρει.
1: Και αν άρα αυτό είναι... το πραγματάκι το χάσεις?
0: Αν το χάσεις, λοιπόν, έχεις 24 λέξεις, οι οποίες έχεις κρύψει κάπου, αγοράζεις καινούργιο πραγματάκι, παίρνεις 24 λέξεις, τις ξαμβάζεις και ξαναγυρνάνε.
1: Ένας καινούργιος κόσμος μαγικός,
0: ναι,
1: ανοίγεται.
0: Έχεις, είναι σαν να έχεις τη δική σου τράπεζα.
1: Και αυτό το
0: δεν εξαρτάται από κανέναν.
1: Δική σου τράπεζα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το mining πώς λειτουργεί, που λένε ότι κάνεις εξορυχείο, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Το mining, να σου πω. Το bitcoin, ο αλγόριθμος του bitcoin αποτελείται από blocks. Είναι μια βάση δεδομένων που είναι με blocks.
1: Ναι.
0: Για να γίνει validation μια συναλλαγή πρέπει να περάσει μέσα από ένα miner.
1: Αυτά πρέπει να τα πούμε πολύ κατανοητά, ναι, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές.
0: Ναι, δεν είναι και τόσο εύκολο να τα πούμε,
1: ναι,
0: πάρα πολύ κατανοητά. Παρ' όλα αυτά, το mining έχει δύο στόχους. Ο ένας στόχος ποιος είναι? Να βρει ο miner, να ψάξει να βρει bitcoin που δεν έχουν βγει στην αγορά.
1: Και για να πούμε με απλά λόγια, όσο διόρθωσέ με όπου χρειάζεται, επί της ουσίας έχουν στηθεί κάπου πάρα πολλοί υπολογιστές με πάρα πολλή ενέργεια που καταναλώνουν, για να μπορούν να κάνουν mining, να βρίσκουν αυτά τα bitcoin.
0: Ναι, ο miner λοιπόν είναι ένας υπολογιστής.
1: Ποιος έχει κρύψει αυτά τα bitcoin για να τα μπορούμε να τα εξορίξουμε?
0: Τα έχει κρύψει αυτός που έφτιαξε το bitcoin. Αλλά, να εξηγήσω, ο miner είναι ένα computer,
1: ναι,
0: τόσο, σαν τούβλο.
1: Ωραία.
0: Το οποίο τι κάνει? Ψάχνει από τα κρυμμένα bitcoin, ποια,
1: ναι,
0: υπάρχουν, το λέμε πολύ απλές λέξεις, ψάχνει και βρίσκει τα bitcoin, τα οποία τα φέρνει στην κυκλοφορία, γιατί ο miner τα πουλάει για να πληρώσει το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί τα 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια bitcoin έχουν βγει στην κυκλοφορία. Μένει μόνο ένα εκατομμύριο, ίσως λίγο λιγότερο. Άρα τα miners που υπάρχουν σήμερα ψάχνουν το λιγότερο από ένα εκατομμύριο bitcoin που υπάρχουν ακόμα, για να βγουν στην κυκλοφορία και αυτά. Αλλά στο τέλος του μήνα ο miner πληρώνει ρεύμα, ακριβό ρεύμα.
1: Ναι, πολύ.
0: Ενώ πολύ ρεύμα, όχι φτηνό, αλλά πάρα πολύ ρεύμα. Οπότε λέει, πόσα βρήκαμε, τόσα.

0: στο bitcoin. Πόσο ρεύμα ξοδέψαμε, τόσο. Μας έμεινε λίγο. Αυτό είναι το κέρδος του miner. Αυτή είναι η μία λοιπόν. Αυτό είναι το ένα έσοδο για το miner. Υπάρχει και δεύτερο έσοδο. Πες ότι θες εσύ να μου στείλεις bitcoin.
1: Ναι.
0: Για να γίνει αυτό θα περάσει από ένα miner μέσα. Ένας miner θα κάνει τη συναλλαγή.
1: Και παίρνει ποσοστά.
0: Και παίρνει προμήθεια. Τώρα πια οι προμήθειες έχουν ξεπεράσει το έσοδο από τα bitcoin που ψάχνουν. Οπότε έχουν δύο πηγές εσόδων. Την ναι. προμήθεια από τις συναλλαγές και αυτά που ψάχνουν.
1: Επιχειρηματικά, η Ελλάδα, ας πούμε, με την Αμερική, πώς θα έλεγες ότι διαφέρει?
0: Κοιτάξτε, στην Αμερική υπάρχουν χρήματα παντού. Δηλαδή, μπορεί να σηκώσει λεφτά για πλάκα. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο εύκολο. Για να σηκώσει χρήματα εδώ υπάρχουν κάποια VC funds. Εντάξει, υπάρχουν 2-3, 300. Πολύ πιο εύκολα δηλαδή μπορεί να σηκώσει χρήματα και να κάνει και κοινό το οποίο θα αγοράσει το προϊόν σου
1: ναι.
0: στην Αμερική παρά στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, όλες οι ιδέες επιτυχημένες είναι αυτές που είναι global, δεν είναι μόνο Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορεί να ζει στην Ελλάδα, να κάνει κάτι global και να σηκώσει λεφτά από την Αμερική. Και να είσαι εδώ.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Έτσι συνδυάζει και την ομορφιά του τόπου μας, αλλά
0: έτσι.
1: Και τις δυνατότητες της Αμερικής που είναι μεγαλύτερες.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά η Αμερική δεν έχει καμία σχέση. Καταρχάς έχει κοινό να ακούσει ιδέες σου, να συζητήσεις, να κάνεις interact. Άλλη φάση.
1: Είναι πιο ανοιχτή και πιο τολμηρή και πιο μπροστά σκέφτεται.
0: Βέβαια, βέβαια. Δοκιμάζουν πράγματα εκεί. Υπάρχουν, πετυχαίνουν, δεν πετυχαίνουν κτλ. Ενώ εδώ τα πράγματα είναι πιο αργά.
1: Έχεις φοβηθεί ποτέ πάρα πολύ στην πορεία σου και να πεις ότι...
0: Έχω φοβηθεί σε κάτι μεγάλες κρίσεις. Δηλαδή το 2008 που έγινε
1: Lehman Brothers
0: εκεί, που είχαμε ξεκινήσει το Zulu Trade, ήταν φοβήθηκα λίγο. Δεν το είχα ξαναδεί. Τέτοια volatility δεν είχα ξαναδεί. Δηλαδή πέσαν τιμές τόσο πολύ που κλείσανε accounts πελατών, νόμιζα δεν ξανάρθουν κτλ.
1: Volatility σημαίνει ότι πηγαίνουν πάνω κάτω.
0: Κάτω οι τιμές, ναι, ναι.
1: Στη δουλειά, πόσο χρησιμοποιείς το συναίσθημα και πόσο την ψυχρή λογική?
0: Κοίτα, νομίζω ότι στην αρχή νόμιζα ότι χρησιμοποιώ την ψυχρή λογική. Τελικά κατάλαβα ότι χρησιμοποιώ μόνο το συναίσθημα.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί αν δεν περνάω καλά, αν κάτι δεν μου δίνει ευχαρίστηση, δεν θα το κάνω μετά.
1: Τι δεν σου δίνει ευχαρίστηση στη διαδικασία?
0: Μου δίνει ευχαρίστηση, καταρχάς ο άλλος να έχει καλή ενέργεια και να αισθάνομαι ότι και τον σέβομαι και με σέβεται και δεν είναι, ξέρεις, να το πω έτσι σε δύο, αρπακτικό στυλ, ας πούμε. Δεν μπορώ να κάνω δουλειά με κάτι τέτοιους.
1: Φεύγεις?
0: Δεν νομίζω ότι δεν συνεχίσω τη συζήτηση. Δηλαδή φεύγω τη συνάντηση και μετά δεν θα κάνω follow-up καθόλου. Mm. Πρέπει ο άλλος να με εμπνέει για να κάνω δουλειά. Για να πω ή να κάνω κάτι. Και αυτό είναι το καλύτερο συναίσθημα που μπορεί να πετύχεις.
1: Πάμε σε εκείνο το παιδί λοιπόν που ήσουν μεγάλο στο Παγκράτη, που
0: ναι.
1: ήσουν με τους γονείς
0: ναι, ναι, ναι.
1: σου. Πώς ήσουν σαν παιδί?
0: Κοίτα, ήμουν ανήσυχος γενικά. Και ξέρεις, δεν θυμάσαι πολύ το πώς ήσουν όταν ήσουν παιδί, γιατί... αλλά νομίζω ήμουν ανήσυχος. Θυμάμαι, έπαιρνε η μητέρα μια εφημερίδα και διάβαζα πάντα το κομμάτι που ήταν τεχνολογία κτλ. Έψαχνα πολλά πράγματα, αλλά η μεγάλη αλλαγή ήρθε με το ίντερνετ. Πριν το ίντερνετ δεν μπορούσα να ψάξουμε για τίποτα.
1: Μετά ξαφνικά ανοίχθηκε όλη η πληροφορία να
0: κυκλοφορεί. Ακριβώς, αυτό είναι όλη η ιστορία. Και με το AI είναι το ίντερνετ επί 100 το τι κάνει, ας πούμε.
1: Από τους γονείς σου τι πήρες?
0: Αυτή είναι η σοβαρή ερώτηση. Από τους γονείς μου πήρα υποστήριξη μέχρι ένα σημείο, μέχρι που έφυγα για να σπουδάσω οπτικός οπτομέτρης στην Ιταλία και με βοήθησε στις σπουδές, αλλά η έμπνευση ήρθε μετά. Δηλαδή, όσο ήμουν στην Ιταλία που σπούδαζα, εκεί κάπου ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα δεν μου ταιριάζει και άρχισα να σκέφτομαι πράγματα κτλ.
1: Δεν ξέρω αν σε ενθάρρυνε κάποιος προς το επιχειρήν και ίσως αν σε αφήσανε ή τους πήκρανε που άφησες την οικογενειακή επιχείρηση.
0: Εντάξει, σίγουρα δεν ήταν κάτι. Φοβόντουσαν μήπως αποτύχω κτλ. Αλλά η αποτυχία όταν δεν έχει τίποτα. Όταν είσαι μηδέν και να αποτύχεις πάλι μηδέν είσαι. Δεν είναι για καμία διαφορά.
1: Και ίσως θέλεις να πετύχεις ή να αποτύχεις με τα δικά σου όνειρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Καλά, είχα άλλα πράγματα στο μυαλό μου. Καμία σχέση με τη δουλειά που έκανα.
1: Είχες πρότυπα από το χώρο που έβλεπες, που έλεγες πω, κοίτα τι έχει καταφέρει αυτός?
0: Ναι, βέβαια. Πολλά πρότυπα. Είχα Steve Jobs νούμερο 1, Bill Gates κτλ. Αυτοί φτιάξαν τη βάση για να υπάρχει όλη η πληροφορική στον κόσμο.
1: Τι θαύμαζες εκείνους?
0: Καλά, τη ιδέα που είχαν όλο αυτό, το τι είδαν στο μέλλον, το vision, πώς λέγεται, το vision.
1: Ναι, ότι βλέπει το όραμα μπροστά.
0: Το όραμα,
1: ότι
0: όλο αυτό το όραμα είναι το κάτι άλλο. Το ότι είδανε ότι το Excel, το Word, τα προγράμματα αυτά, τα οποία θα αλλάξανε, αυτό είναι. Αυτή, η αξία που έχουν αυτή τη στιγμή είναι το όραμα που είχαν τότε, το οποίο κανένας δεν το είχε. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, ήταν σε μια εταιρεία και θυμάμαι το λογιστήριο δεν είχαν Excel, είχαν καρτέλες με χαρτί.
1: Λοιπόν.
0: Και τα γράφαν όλα σε χαρτί. Mm-hmm. Άξι, χιλιάδες καρτέλες. Ξαφνικά ήρθε το Excel, εξαφανιστήκαν οι καρτέλες.
1: Άλλαξε
0: ζωή. Ναι, ναι.
1: Εσύ γιατί καμαρώνεις περισσότερο από όλα από αυτά που έχεις χτίσει?
0: Τι μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Τρέχεις και δεν κάθεσαι για να το αναλογιστείς?
0: Ξέρεις τι παθαίνω τώρα τελευταία. Φτιάχνω πράγματα, τα τελειώνω και μετά πάω στο επόμενο και δεν τα κάνω καν business. Γι' αυτό σου λέω δεν ξέρω.
1: Άρα τρέχεις, ναι.
0: Τρέχω, αλλά δεν ξέρω γιατί το κάνω. Δηλαδή το κάνω για να μου καλύπτει τον ενθουσιασμό και το creativity, το ότι φτιάχνω κάτι, με το που τελειώνει, το βάζω στην άκρη και συνεχίζω ένα άλλο. Αν έχει παρακολουθήσει που δίνω κάποιες συνεντεύξεις, λέω τώρα κάνω εκείνο.
1: Ναι, το έχω πει.
0: Στην επόμενη συνέντευξη δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Τα έχω φτιάξει αυτά, τα έχω όμως στο ντουλάπι.
1: Διακοπές κάνεις?
0: Ναι, εννοείται. Αλλά και στις διακοπές δουλεύω.
1: Γι' αυτό ακριβώς εκεί.
0: Κάνω διακοπές, αλλά εκεί που πάω δουλεύω συνέχεια. Ναι. Δουλεύω, φτιάχνω πράγματα. Ναι. Κοιτάξτε, το AI μας έχει κάνει lonely.
1: Μοναχικούς.
0: Γιατί? Παλιά μίλαγα με 10 προγραμματιστές. Σου έπαιρνα τηλέφωνο, δείξτε μου αυτό, μου το δείχνανε, δεν μ' άρεσε, αλλάξτε το. Έπαιρνα τον άλλον κτλ. Τώρα δεν μιλάω, μιλάω με ένα πράγμα, μια οθόνη. Που κάνει τη δουλειά των αλλωνών επί 10.
1: Πόση ώρα μιλάτε με το AI?
0: 10 ώρες τη μέρα.
1: 10 ώρες.
0: 10 ώρες τη μέρα.
1: Σοβαρά.
0: Αλήθεια. Θα πιω καφέ το πρωί και μετά μιλάω με το AI. Μου φτιάχνει τα πάντα.
1: Πόσο σε έχει διευκολύνει αυτό?
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη που γίνει ever.
1: Παρ' όλα αυτά, αναγνωρίζεις και το συναισθηματικό κόστος που είναι τεράστιο, να μην έρχεσαι τεράστιο, σε επαφή.
0: Τεράστιο. Εγώ νομίζω ότι το AI θα βγάλει 2 φορές πιο πολύ κατάθλιψη, 2 φορές πιο πολύ καταθλιπτικούς από ό,τι υπάρχουν σήμερα. Όταν είσαι μόνος σε ένα σπίτι και μιλάς με ένα κομπιούτερ, ξέρεις, δεν είναι normal αυτό το πράγμα.
1: Ο Geoffrey Hinton πήρε το Nobel και θεωρείται ο godfather, ο νονός του AI.
0: Ναι.
1: Και έβγαλε έναν λόγο όταν πήρε το βραβείο Nobel, που επί της ουσίας μιλούσε για τους κινδύνους. Το ότι ο έλεγχος, το να χρησιμοποιείται ο AI με απότερο σκοπό μόνο το κέρδος και όχι τον άνθρωπο, ότι μπορεί να φέρει τέτοιο κίνδυνο που να κινδυνεύει μια και η ανθρωπότητα σε πολλά απλά επίπεδα. Πώς το ακούς?
0: Ο κίνδυνος αυτός είναι ένας. Μπορεί να λέει 100 κίνδυνοι. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ιστορίες με το AI, καλά, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν. Αλλά εγώ βλέπω σε μένα,
1: ναι,
0: ότι από την ώρα που δουλεύω με το AI μπορώ να φτιάχνω πράγματα, αλλά δεν μιλάω με άνθρωπο. Δηλαδή, δεν έχω όρεξη να μιλήσω με άνθρωπο μετά. Μου κόβει όλο το social αυτό.
1: Την κοινωνική συναναστροφή.
0: Την κοινωνικότητα, ναι.
1: Και φαντάσου τώρα να μην ήσουν στην ηλικία που είσαι, αλλά να είσαι, ας πούμε, 15, που τότε χρειάζεται
0: ακόμα
1: να μάθεις κοινωνικές δεξιότητες και
0: χειρότερο
1: να μάθεις με το AI.
0: Ακόμα χειρότερο. Να κλειστείς στον εαυτό σου, ναι, από τα 15, ναι, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει.
1: Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Βεβαίως.
1: Και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που κάνουμε με τον Λέον Γιωχάη.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
2: Στο All-Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All-Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All-Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Έλα, έλα.
4: Έλα πως είσαι.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
2: Τώρα με το Προτέρια Club η ενέργεια σε ταξιδεύει. Απόλαυσε έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Γιατί στην Προτέρια όλοι οι πελάτες μας επιβραβεύονται. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen.
3: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in linen.
3: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
3: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
4: I can either go back to London and resume my old life.
5: Yeah, do that.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και είχαμε μείνει στο AI, που είναι ένα εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει με τρόπους που ίσως ακόμα δεν έχουμε καν σκεφτεί. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει και ανησυχία, ήθελα να σε ρωτήσω, πού βλέπεις εσύ τον μεγαλύτερο κίνδυνο που μπορεί να υπάρχει?
1: Πριν πούμε για τον κίνδυνο, να πούμε σε τι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Καταρχάς, δεν θα υπάρχει καρκίνος σε 10 χρόνια από τώρα. Πρώτον. Κάθε μέρα γίνονται 100 ανακαλύψεις. Γιατί το AI τρέχει τα μοντέλα.
0: Simulation, δηλαδή τρέχει.
1: Ναι, ναι, τρέχει τα μοντέλα τόσο γρήγορα που δεν χρειάζεται να περιμένεις για τα τεστ που κάνουν στα labs για 10 χρόνια.
0: Συγκλονιστικό.
1: Ναι, δεν θα υπάρχει.
0: Άρα ιατρικά θα μας εκτοξεύσει.
1: Βέβαια. Θα λυθούν οι μισές ασθενείες, οι αμπόλες. Το βασικότερο. Το anti-aging. Σε 5 με 10 χρόνια θα αρχίσουμε σιγά σιγά να. Δεν θα γυρνάμε. Θα γίνει slow down το γύρας και θα φτάσει κάποια στιγμή που θα αρχίσει να σιγά σιγά να πηγαίνει προς τα πίσω. Και αυτά όλα, τα τρία μοντέλα.
0: Αυτό θα επεκτείνει και το προσδόκιμο ζωής.
1: Ναι, βέβαια, σαφώς. Λοιπόν, το AI τρέχει τα μοντέλα πάρα πολύ. Και τα data centers που γίνονται, γι' αυτό πράγμα γίνεται. Για να τρέχουν, τα μοντέλα το AI πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Άρα, καλό θα κάνει σίγουρα. Το κακό είναι ότι πρέπει εμείς να βάλουμε κόφτη στη ζωή μας με το AI. Δεν μπορείς να είσαι όλη μέρα σε ένα κομπιούτερ και να ρωτάς και να σου λύνει και γιατί είναι addictive αυτό το πράγμα.
0: Πολύ. Να εξαρτηθείς μπορείς πολύ εύκολα.
1: Ναι, ακριβώς. Εξαρτάσαι από αυτό. Και μετά, όταν κάποιος δεν σου λέει αυτό που θες να ακούσεις κτλ., αντιδράς περίεργα. Δηλαδή, σου αλλάζει το χαρακτήρα. Αυτό βλέπω.
0: Και μπορεί να χάνεις και δεξιότητες τις οποίες.
1: Ναι,
0: θα
1: βέβαια, βέβαια. Δεν βελτιώνεις τον εαυτό σου, γιατί έχεις ένα AI το οποίο σου δίνει όλες τις απαντήσεις.
0: Όταν χρησιμοποιείται για καλό, λοιπόν, κάνει θαύματα. Στα χέρια κάποιου που δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει όμως για καλό, δεν είναι και αυτό μια υπερδύναμη?
1: Να σου πω. Ένας φίλος μου, λοιπόν, άρχισε να του γράφει κάτι περίεργα πράγματα. Περίεργα πάνω στη δουλειά του. Ρώταγε. Τον έκοψε. Του είπε: δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω άλλο. Όχι μόνο τον έκοψε, δεν τον άφησε ποτέ να ξανα. Δηλαδή, κάθε φορά που άνοιξε τον υπολογιστή και του γράφε, του είπε: δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ. Και αναγκάστηκε να σβήσει τον υπολογιστή και να πάρει καινούργιο υπολογιστή για να τον κάνει φορμάτ, δηλαδή, για να μπορείς να ξαναχρησιμοποιήσει το ChatGPT.
0: Άρα έχει προγραμματιστεί κάποια δικλίδα ασφαλείας.
1: Προσέχει, προσέχει. Αν του πεις να φτιάξω μια βόμβα, θα σου πει: sorry, καλό την αστυνομία τώρα.
0: Το κάνει.
1: Βέβαια.
0: Άρα χρειάζεται παρεμβάσεις και ethical παρεμβάσεις, ηθικές.
1: Σαφώς, ναι. Το κάνει ήδη.
0: Ένας μαγικός άλλος κόσμος.
1: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Αυτό που ζω με το AI τώρα. Αν το είχα πριν 20 χρόνια, το είχα κάνει όχι. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου.
0: Τι πιστεύεις θα είχε γίνει διαφορετικό?
1: Αντί για 10 πράγματα, θα είχα κάνει 200. Και κάποια άλλα δεν τα είχα κάνει καθόλου. Ξέρεις τι να βγάζεις ένα πρόγραμμα, μια εφαρμογή που θες ένα χρόνο να τη βγάλεις σε 10 μέρες. Αυτό είναι. Περί αυτού πρόκειται. Και πρόσεξε, ένα χρόνο θες να πληρώσεις developers 1.000 ευρώ, ναι, και εκεί δίνεις μόνο 50 ευρώ. Σου τραβάει από το αντικάρτα 50 ευρώ μόνο.
0: Αυτό που φοβάται ο κόσμος ότι θα γίνουν obsolete, ότι δεν θα χρειάζονται οι δουλειές τους.
1: Θα γίνουν obsolete όλες τις δουλειές που δεν είναι, ξέρεις, να σηκώνεις πράγματα και να κάνεις πράγματα. Αυτό ναι.
0: Θα προλάβουμε σαν κοινωνία να εκπαιδεύσουμε ξανά το ανθρώπινο δυναμικό μας για να κάνει άλλα πράγματα, για να μπορεί να βιοπορίζεται, πιστεύεις?
1: Βέβαια. Θα αλλάξουν οι δουλειές. Θα αλλάξει όλο το.
0: Είσαι αισιόδοξος γενικά.
1: Βέβαια είμαι αισιόδοξος. Φυσικά. Μόνο για καλό γίνονται όλα, δεν γίνονται για κακό. Κοίτα, πρέπει συνέχεια να κάνεις adapt.
0: Να προσαρμόζεσαι, άρα.
1: Προσαρμόζεσαι, ναι. Μ' αρέσει που τα μεταφράζεσαι όλα. Είναι πιο εύκολο.
0: Για να βοηθάω.
1: Ναι. Πρέπει συνέχεια να προσαρμόζεσαι. Κάθε δεκαετία έχει κάτι. Το 90 είχαμε τα κινητά. Ήταν, ναι, όλοι με τα κινητά. Είχαμε κάποια παλιά τα κομπιούτερ. Μετά έρθει το AI. Πριν το AI, είχαμε. Υπάρχει μια major τεχνολογία κάθε δεκαετία.
0: Ωραία. Άρα ο άνθρωπος παλιά ήταν ο πιο δυνατός. Μετά ήταν αυτός που είχε την περισσότερη πληροφορία.
1: Ναι.
0: Και τώρα είναι ο άνθρωπος που έχει τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα.
1: Όχι, η προσαρμοστικότητα δεν είναι, πρέπει να υπάρχει πάντα. Δεν είναι ότι προσαρμόζεται ο άνθρωπος. Πρέπει να προσαρμόζεται. Δεν είναι ότι βλέπουμε τα χρόνια ότι προσαρμόζεται περισσότερο.
0: Ναι, εννοούσα σαν κύριο χαρακτηριστικό. Παλιά στην επιβίωση επιβίωνε και ήταν ο πιο δυνατός αυτός που ήταν πιο μυϊκά δυνατός.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μετά ήταν μια εποχή που ήταν ποιος έχει τη μεγαλύτερη πληροφόρηση, ο πιο δυνατός. Mm-hmm. Και αναρωτιέμαι αν στη σημερινή εποχή ο πιο δυνατός χρειάζεται μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα για να είναι flexible και να αλλάζει.
1: Και τα δύο. Και προσαρμοστικότητα και πληροφορία. Και η πληροφορία πια είναι ίντερνετ. Αυτό ήθελα να πω. Ήταν η δεκαετία του ίντερνετ μετά. Και τα λοιπά. Και μετά έρθει το AI. Δηλαδή, κάθε δεκαετία υπάρχει μια εφεύρεση που αλλάζει η ζωή μας. Πρέπει να προσαρμόζεσαι. Ναι.
0: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος δικός σου φόβος?
1: Κοίταξε. Να προλάβω να κάνω όλα αυτά που θέλω να κάνω.
0: Ποιο είναι το όραμα που θες να κάνεις?
1: Ό,τι φτιάχνω, ό,τι θέλω να φτιάξω, αυτά, όλες οι ιδέες και όλες αυτές τις business που έχω, να προλάβω να τις τελειώσω.
0: Μα έχεις βάλει όριο, μπορεί κάθε φορά που γεννιέται κάτι να σκέφτεσαι κάτι επόμενο.
1: Συμφωνώ. Αλλά γενικά έχω, επειδή έχω άγχος να τελειώνω ένα και να αρχίσω κάτι άλλο, θέλω συνέχεια να υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ τι κοινωνικό αποτύπωμα θα θέλεις να αφήσεις?
1: Μα αυτό, γι' αυτό προσπαθώ. Θέλω να βρω κάτι, θέλω αυτό, ένα από αυτά που κάνω, να το κάνω τόσο καλά που να μπορέσει να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό.
0: Ωραίο ακούγεται αυτό. Άρα σε νοιάζει.
1: Βέβαια. Με αυτό προσπαθώ. Αυτό. Να λύσω ένα πρόβλημα προσπαθώ. Προσπαθώ να είσαι πολλά και κάποια στιγμή ένα θα μου έρθει έμπνευση να το λύσω καλύτερα από τα άλλα.
0: Τι είναι αυτό που ίσως κοινωνικά βλέπεις και μπορεί να σε συγκινήσει περισσότερο?
1: Κοινωνικό πρόβλημα εννοείς?
0: Είναι κάτι που θα μπορούσε να θέλεις, ένα κοινωνικό ζήτημα που θα θέλεις να συμβάλλεις, ίσως να λύσεις, να βοηθήσεις.
1: Κοίταξε, λύνω προβλήματα τύπου επικοινωνίας, τύπου σε investing. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ σε κοινωνικά προβλήματα, ξέρεις. Ναι. Να ασχοληθώ, ας πούμε, όπως ο Bill Gates που ασχολείται με το νερό, να φτιάξει καθαρό νερό για όλο τον πλανήτη. Ενώ τα σκέφτομαι, δεν είναι κλίση μου προς τα εκεί. Είναι σε τα πράγματα λίγο πιο high level.
0: High level όπως?
1: Ας πούμε, φτιάχνω τώρα ένα software το οποίο είναι σαν το Telegram.
0: Δηλαδή, ναι, είναι που είναι μια εφαρμογή, επικοινωνίας.
1: Η οποία όμως το decryption, δηλαδή η κωδικοποίηση των μηνυμάτων, δεν γίνεται στο σερβερ, γίνεται μέσα στο κινητό σου. Γίνεται στο browser, στο Safari.
0: Αυτό το έχεις προαναγγείλει κάποιους μήνες τώρα.
1: Ναι,
0: σε τι φάση βρίσκεται?
1: 96% ξέρω. 97%.
0: Άρα είναι να βγει?
1: Ναι, δεν θα βγει ακόμα. Το έχω τελειώσει. Θα δω που θα βγει. Όταν είμαι έτοιμος.
0: Αυτό είναι για παγκόσμια χρήση.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί όμως αυτό είναι η μεγάλη ανακάλυψη?
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί όταν το encryption-decryption γίνεται στο server, στο κεντρικό μηχάνημα, οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει, οποιοδήποτε, μπορεί να σε παρακολουθήσει. Γιατί παίρνει τα κλειδιά, το private key το λεγόμενο, παίρνει τηλέφωνο αυτό που έχει την εταιρεία και λέει: δώσουμε το κλειδί για να βλέπω τις συναλλαγές.
0: Και είναι εύκολο να τον πιέσει.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα το κλειδί δεν είναι σε μένα, είναι στο browser του πελάτη, του user.
0: Άρα ο καθένας μας έχει δικό του κλειδί.
1: Ακριβώς. Οπότε δεν μπορεί κανείς να σε παρακολουθήσει. Είναι αδύνατο να σε παρακολουθήσει, γιατί η blockchain technology είναι πίσω.
0: Άρα σε μια εποχή που δεν είναι τίποτα κρυφό κατά κάποιο τρόπο, θα έχεις κάτι δικό σου.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γίνεται να σε παρακολουθήσει κάποιος τρίτος.
0: Καλά, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν και άλλες μεγάλες δυνάμεις και να σου πούνε, λέμε, τι νομίζω ότι θα κάνεις εδώ, δεν σε έχουν τα αφήσουμε.
1: Ναι, κοίταξε, με το Telegram έχει γίνει αυτό. Έχουν πάει στον founder και του έχουν πει ότι θέλω να μας δώσει τα μηνύματα από αυτόν και από αυτόν. Τώρα τι συνέβη δεν ξέρω. Αλλά εμένα και να θέλουν δεν γίνεται. Γιατί τα private keys είναι μέσα στο τηλέφωνό σου. Πρέπει κάποιο να μπει μέσα στο τηλέφωνό σου και να στα πάρει. Το οποίο δεν γίνεται γιατί το τηλέφωνό σου είναι αποκομμένο από τον εξωκόσμο.
0: Και δεν μπορούν να το χακάρουν αυτό?
1: Για να το χακάρουν, κοίταξε. Άμα είσαι ο Bin Laden, ας πούμε, και πρέπει να σε χακάρουν και είναι, ξέρεις, multi-million dollar hack, ναι, θα μπορεί να γίνει.
0: Άρα όμως για τον καθένα θα είναι πολύ δύσκολο να
1: παρακολουθούν όλα. Είναι αδύνατο, μπράβο. Ναι. Αν είσαι τώρα target να σε δει, ξέρεις, CIA και να κάνουν κάτι, με κάποιο τρόπο θα το κάνουν, αν.
0: Ναι. Πώς σου ήρθε αυτή η έμπνευση?
1: Ήρθε.
0: Υπήρχε κάποιο...
1: Υπήρχε πρόβλημα, ναι. Δεν εμπιστεύομαι κανένα messenger. Κανένα.
0: Αισθάνεσαι ότι ούτως ή άλλως διαβάζονται.
1: Μα δεν μπορείς να ξέρεις τι κάνει ο messenger, γιατί επειδή είναι εφαρμογή, ναι, δεν μπορείς να δεις τον κώδικα μέσα τι κάνει. Ενώ το δικό μας, πας στο Safari, πατάς ένα κλικ και βλέπεις όλο τον κώδικα. Και βλέπεις πραγματικά ότι τα private keys είναι μέσα στο...
0: Ναι.
1: Βλέπεις όλο τον κώδικα. Ξέρεις ότι πραγματικά ισχύει.
0: Αναρωτιέμαι τώρα, γιατί μου αρέσει να δένω, ξέρεις, και εσένα τον άνθρωπο με πώς ήσουν παιδί, με το πώς εξελίσσεις και το πώς θα δεις το μέλλον σου. Έλεγες κάπου ότι όταν ήσουν μικρός ήθελες να γίνεις κατάσκοπος. Σχετίζονται όλα αυτά, υπάρχει ένα παιδικό κομμάτι?
1: Ξέρεις κάτι, ο πατέρας μου ήταν άρρωστος με τις ταινίες James Bond.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν αγοράσαμε την πρώτη μας τηλεόραση σπίτι, καλή έτσι μια, είδαμε την πρώτη ταινία, ήταν το Goldfinger.
0: Mm.
1: Και εγώ είχα εξασιαστεί με όλη την ιστορία αυτή, ξέρεις, πάρα πολύ. Και μας λέει η δασκάλα, γράψτε έκθεση, τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσετε. Και εγώ δεν ξέρω, έγραφα κάτι εκθέσει πάντα 5 γραμμές. Και μου λέει, γράψε, ρε παιδάκι μου, γράψε. Και εκεί έγραψε 7 σελίδες. Σκηνές, έβαλα την τάδε ταινία, από την άλλη ταινία, που αυτό που είχε οξύ και έβγαζε, έφευγε από τη φυλακή και είχε κρυμμένο το αυτό. Τέλος πάντων, αυτό ήταν πολύ. Τέλος πάντων, η δασκάλα κάλεσε τον πατέρα μου για να του κάνει παράπονα, ότι είναι αυτά τα πράγματα. Και ο πατέρας μου πήγε και όταν γυρίσει σπίτι ήταν συγκινημένος που του είπε ότι βλέπει James Bond ο γιος σας και είναι, του αρέσει.
0: Γιατί κατάλαβε ότι ήταν η σύνδεση από τον Μπάου, τι έγινε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Άρα με αυτά που δεν ήθελες να ασχοληθείς, 5 σειρές. Και με αυτά που είχες έμπνευση, σελίδες ολόκληρες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Έτσι είσαι και τώρα.
1: Εντάξει, όσο μεγαλώνεις, ξέρεις λίγο, είσαι πιο... Μετά κάνεις παιδιά, γίνεται τα πράγματα, είναι λίγο πιο... Έχεις πιο πολλές υποχρεώσεις.
0: Σίγουρα, και πρέπει να κατεβάζεις ίσως παραπάνω το εγώ για να μπορείς να συνυπάρχεις στο εμείς.
1: Και αυτό.
0: Χρειάζεται.
1: Και αυτό, βέβαια. Γενικά, όταν ξέρεις, τα πράγματα είναι λίγο πιο... Έχεις πιο πολλές υποχρεώσεις και τα λοιπά, αυτά, δεν έχεις την ίδια διάθεση για να τελειώνεις τα πράγματα γρήγορα.
0: Σε άλλαξε η γέννηση του παιδιού σου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με τι τρόπο.
1: Είδα νόημα στη ζωή μου επιτέλους. Μεγαλύτερο πράγμα. Είδα νόημα, ατιμία, που ξέρω ότι ξέρεις. Και αυτό ξέρεις κάπως σε κουλάρει λίγο. Δηλαδή το ότι έχεις ένα παιδί και αισθάνεσαι ότι αυτό είναι ξέρεις, που περίμενα όλη τη ζωή μου και τα λοιπά, το κάτι άλλο. Ξέρεις, γιατί να τρέχεις, γιατί αισθάνεσαι από τη μία μεριά. Οπότε σε κάνει λίγο και δεν τρέχεις όπως έτρεχες κάποτε, ας πούμε.
0: Σαν επιχειρηματίας, θεωρείς τον εαυτό σου καλό επιχειρηματία πρώτα απ' όλα?
1: Ας πω, δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλό επιχειρηματία με τον ορισμό του επιχειρηματία που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Πού είναι?
1: Πού είναι, ξέρεις, ο επιχειρηματίας με, τους 500, με τα 500 άτομα, τα 1000 άτομα κτλ. Είμαι άλλος ορισμός. Δηλαδή, εντάξει, είχα, η τελευταία μου εταιρεία στη Ζούλου, ξέρω, είχα 200 άτομα, αλλά δεν, η επόμενη εταιρεία θα έχει 10 άτομα. Θα είναι μια εταιρεία, το επόμενο πράγμα που φτιάχνω, το οποίο θα είναι όλο remote.
0: Α, και εγώ πήγα να ρωτήσω τι κλίμα θα έχετε, αλλά remote θα είστε όλοι.
1: Όλα remote, ναι. Όλα remote. Εάν με ρωτάς, αν είμαι καλός επιχειρηματίας με τον ορισμό του Έλληνα επιχειρηματία, θα σου λέγα όχι, δεν είμαι. Με αυτό το κλασικό στυλ.
0: Με του εξωτερικού.
1: Κοίταξε, θα έλεγα ότι είμαι επιχειρηματίας στο tech. Στην τεχνολογία. Σε αυτό το πράγμα, κάτι κάνω.
0: Φεύγουμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας στο EQ.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: I got just the spot for you two.
6: Police officers! Freeze!
7: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
6: Police, freeze!
8: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
9: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
10: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
10: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Only...
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
10: I can either go back to London and resume my old life.
11: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
12: We'd like to bring you in as a junior associate.
13: Hughes and Associates called me yesterday.
12: Patty Hughes. Good luck to you.
14: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
15: She's on a mission here, and she won't stop till you're strung up in the public square.
16: Whatever it takes.
17: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
18: Everyone's hiding something.
19: So what are you hiding?
20: You know what I like about you? There's always something going on.
4: Damages.
20: And you don't fall for bullshit.
21: I'm so sick of your bullshit.
20: What did you say to me?
21: You heard me.
4: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
22: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
23: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
22: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
24: Capitalism can inform how we have sex.
22: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
25: It becomes more capitalistic.
22: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
26: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
27: It's just an accident. Be on your way, and
28: okay.
27: I'll see you around.
28: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
27: Who is Olivia, and why are we writing about her?
28: Olivia might have been an agent of fate.
27: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
28: Surprise!
27: Hey, you.
28: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
27: What now?
28: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Με το Λέο γνωριστήκαμε πριν από 12 χρόνια περίπου, μπορεί και παραπάνω, και ξεκινήσαμε να κάνουμε μαζί γυμναστική. Του άρεσε αρχικά να κάνει TRX, μετά προχωρήσαμε σε πιλάτες, κρεβάτια πιλάτες. Του αρέσουν γενικά πιο ήρεμα πράγματα, όχι πολύ αερόβια, jumps και τέτοια δεν του αρέσουν πολύ. Όταν το πάρει απόφαση, είναι σωστός στο πρόγραμμά του, το τηρεί. Λόγω υγείας βέβαια, γιατί γενικά δεν του αρέσει, δεν είναι και πολύ του fitness. Δηλαδή με το ζόρι ξεκινάει να κάνει γυμναστική, αλλά μετά του αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, είναι πραγματικά genius, αλλά όπως οι περισσότεροι τόσο έξυπνοι άνθρωποι, είναι και πολύ απαιτητικοί από όλους τους ανθρώπους τριγύρω του, δηλαδή από συγγενείς, φίλους μέχρι και συνεργάτες. Αυτό βέβαια είναι ένα challenge για όλους, αλλά περίεργως είναι πάρα πολύ καλός και βοηθητικός. Δηλαδή, ό,τι ώρα και να το χρειαστείς, ό,τι ώρα να τον πάρεις τηλέφωνο, είναι εκεί, σου δίνει τη συμβουλή του, σου δίνει τη βοήθειά του, από το πιο μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο, δηλαδή, δεν υπάρχει. Θέλω να του ευχηθώ πρωτίστως υγεία, διότι πρέπει να την προσέχει, καλός ή κακός. Κάποιες φορές το θυμάται, άλλες φορές το ξεχνάει. Και να πετύχει όλους του τους στόχους, που εντάξει, είναι ήδη πετυχημένος πολύ, είναι αυτοδημιούργητος άνθρωπος, το ξέρουμε όλοι, έχει πετύχει πάρα πολλά στη ζωή του, του εύχομαι να πετύχει ακόμα περισσότερα.
1: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα σε πω και λίγο στην τηλεόραση. Mm-hmm. Πώς και το πήρες απόφαση?
2: Ήρθε ο Σάκης στο σπίτι μου,
1: ναι.
2: Βασικά όχι. Είχα επενδύσει παλιά σε μια εταιρεία που λεγόταν Forky, αν την είχατε ακούσει.
1: Ναι.
2: Και μίλαγε με το founder της Forky και λέει: ξέρεις ποιος είναι ιδανικός να έρθει στην εκπομπή? Γιατί ψάχναν τον Πέμπτο. Λέει ο Λέων. Με παίρνει τηλέφωνο μαζί με τον Σάκη. Μου λέει: σε θέλουμε στην εκπομπή τώρα. Του λέω: τώρα αποκλείεται. Πετάω για τον Μπαέλεο σε λίγο, σε 2 ώρες. Όχι, μου λέει την άλλη εβδομάδα. Και έρχεται σπίτι μου κατευθείαν ο Σάκης.
1: Γνωριζόσασταν?
2: Όχι. Μια φορά είχαμε πει ένα γεια.
1: Ναι.
2: Και με το που αρχίσαμε και μιλάμε σε 2 λεπτά, λέω: δεν ξέρω αν κάνω, λέω: πες μου. Και μετά αποδείχτηκε μου λέει: κανείς. Θα στείλω, μου λέει, το συμβόλαιο, άμα θες δες το. Το βλέπω λοιπόν στο Ντουμπάι, του λέω εντάξει, μόλις γύρισα, ξεκινήσαμε το... Δεν ήξερα τι είναι, τι φάση είναι.
1: Και πώς σου φάνηκε η εμπειρία?
2: Καλή. Εντάξει, εμένα μου αρέσει γιατί βοηθάμε την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
1: Mm.
2: Η Ελλάδα έχει πιο μικρή οικονομία, οι εταιρείες είναι πιο ζορισμένες. Από τις 10 ιδέες, από τις 100 ιδέες που έρχονται, οι 70 ιδέες είναι μάπα, να το πω έτσι. Και 30 ιδέες είναι έτσι και έτσι, και από τις 30 ή 10 είναι καλές. Οπότε ξέρεις, είναι μικρό το pool. Αλλά γενικά το ότι βοηθάμε την επιχειρηματικότητα, αυτό είναι μεγάλο πράγμα για μένα.
1: Έχουν βγει success stories?
2: Ναι, έχουν βγει. Έχει βγει της Μυρκέτας αυτό το μαυριστικό που έχει φτιάξει, το οποίο από ό,τι ξέρω έχει κάνει, νομίζω κοντεύει τα 2 εκατομμύρια έσοδα, κάτι τέτοιο. Το οποίο είναι και μια άλλη business που είχαμε μπει εμείς. Το vegan butcher, τέλος πάντων αυτό.
1: Α,
2: το οποίο πάει αρκετά καλά, ναι, πάει αρκετά καλά. Εμείς βγήκαμε την επένδυση για δικούς μας λόγους, αλλά προχωράει.
1: Η δημοσιότητα άλλαξε καθόλου τη ζωή σου? Πώς την επηρέασε? Γιατί τώρα βγαίνεις και σε γνωρίζουν.
2: Ξέρεις κάτι, το μόνο που άλλαξε, ναι. Και το λέω σε κάθε interview, είναι που παίρνω τηλέφωνο, κλείσω τραπέζι κάπου και είναι πολύ που με καταλαβαίνουν από τη φωνή κιόλας, πριν από το όνομα.
1: Αυτό το διάβασα,
2: ναι.
1: Το έχω διαβάσει. Αναρωτιέμαι, ναι. Αν. Γιατί ξέρεις τι, όταν βγαίνει κάποιος στη δημοσιότητα, μετά γίνονται και θετικά και αρνητικά σχόλια γενικότερα. Αν αυτά σε επηρεάζουν?
2: Ναι, υπήρχαν και αρνητικά σχόλια. Ξέρεις, υπάρχουν διάφοροι καταρχάς που θέλουν να σου μιλήσουν εδώ και τώρα.
1: Α,
2: έχουμε,
1: ναι,
2: μια ιδέα και θέλουμε να σου πούμε τώρα. Παιδιά, τώρα είναι Κυριακή πρωί, ας πούμε. Τώρα ξύπνησα. Όχι, τώρα θα σου πούμε. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος είναι arrogant. Γενικά, η δημοσιότητα δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να σου πω ότι μου άλλαξε τίποτα, γιατί είναι το ότι μου λέει ένας ένα γεια, ας πούμε, δεν μου κάνει κλικ σε κάτι.
1: Και... εσύ μιλάς στον κόσμο για να τους βοηθάς?
2: Μιλάω. Απλά, ξέρεις, μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram.
1: Αλλά είναι άπειρα, φαντάζομαι.
2: Ναι, και μου λένε έχουν ιδέες και. Αλλά πρέπει να κάνει κλικ κάτι για να απαντήσω. Δεν απαντάω.
1: Επιλέγεις που απαντάς?
2: Επιλέγω που απαντάω, ναι.
1: Σκέφτεσαι το μέλλον, τα γεράματα, πηγαίνει το μυαλό σου τόσο μπροστά?
2: Κοίτα, σκέφτομαι τα γεράματα.
1: Ναι.
2: Αλλά σκέφτομαι ότι... αν 10 χρόνια δεν πάθω τίποτα,
1: ναι,
2: με τα νέα χάπια που θα έχουν βγει, με το reverse aging κτλ., μπορεί να έχω γίνει σαν τον Benjamin Button, να ξαναγίνω πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε σκέφτομαι ότι ξέρεις, βλέπω το μέλλον με πολύ optimism τι θα γίνει και θεωρώ ότι όταν φτάσω 70-80, ας πούμε, δεν θα είμαι έτσι. Θα είμαι σαν 55, σαν 60, ας πούμε. Με όλα αυτά που θα έχουν βγει.
1: Καλά, αυτό είναι όντως πολύ θετικό μήνυμα. Το δει μια φίλη μου τώρα, θα χοροπηδάει πάνω κάτω, ναι, να ξέρεις. Ναι.
2: Έχω ένα φίλο στην παρέα, ας πούμε. Ναι. Δύο φίλους στην παρέα που είναι γύρω σε αυτήν την ηλικία. 60. Συνέχεια μου στέλνουν από κόμματα για τη νέα ανακάλυψη, για το νέο χάπι, για το νέο χάπι κτλ. Όλοι ελπίζουμε. Αλλά σίγουρα θα γίνει. Με το AI, την επόμενη δεκαετία θα δούμε τρελά πράγματα.
1: Ποια θεωρείς ότι είναι τα προτερήματά σου?
2: Ότι αναλύω πάρα πολύ τα πράγματα σε σημείο που με κουράζει εμένα τον ίδιο και άμα τα υπεραναλύσω, μετά σταματάω να ασχολούμαι. Και πρέπει να βρω ένα όριο να μην τα αναλύω τόσο πολύ.
1: Να έχει κόφτη,
2: Γιατί αλλιώς με πιάνει αρνητικό συναίσθημα από την υπερανάλυση. Αρχίζω να βλέπω τα αρνητικά από κάποια στιγμή. Και αυτό είναι το βασικό μου πρόβλημα. Γι' αυτό και παρατάω. Φτιάχνω πολλά πράγματα και τα αφήνω στο πλάι και ασχολούμαι με κάτι άλλο. Και στο τέλος τα ξαναπιάνω και θα δω πιο. Έχω ένα θέμα εκεί διαχείριση.
1: Πότε σε πιάνει το στρες, ποιο είναι το σημείο καμπή?
2: Όταν δεν βγάζω λεφτά.
1: Ναι.
2: Όταν δεν βγάζω λεφτά, υπάρχουν εποχές στη ζωή μου που μου συμβαίνουν πράγματα και ας πούμε πριν 3 χρόνια είχαμε 2 μεγάλες φάρμες στο Καζακστάν που κάναμε mining. Έγινε πόλεμος, μια επανάσταση στο Καζακστάν και μετά στη Ρωσία το ίδιο. Χάσαμε, δεν βγάζαμε κτλ. Και με πιάσει στρες. Εντάξει, συμβαίνουν. Όταν πάθεις κάτι.
1: Και εκεί τι κάνεις. Κάνεις stop loss, το βγάζεις ή περιμένεις και περιμένεις?
2: Όχι. Κάνεις stop loss και. Ψάχνεις κάτι το επόμενο ή τα επόμενα ή χτίζεις άλλα πράγματα, ας πούμε.
1: Άρα το προτέρημά σου είναι και το ελάττωμά σου, η σκέψη και η υπερανάλυση, δηλαδή έχει το ίδιο νόμισμα.
2: Η υπερανάλυση σε κάνει να σου χαλάει διάθεση.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι βασικό.
1: Όλη
2: η ιστορία είναι θέμα διάθεσης. Αν δεν έχεις διάθεση να κάνεις καινούργια πράγματα, πάει τελείωσε. Πρέπει να έχεις πάντα θετική διάθεση, το οποίο δεν γίνεται. Όταν συμβαίνει λοιπόν κάτι αρνητικό και συνέχεια το σκέφτεσαι πώς θα το λύσεις. Αυτό το πράγμα σε φθείρει.
1: Τι πιστεύεις ότι σε κάνει ευάλωτο?
2: Αυτό που είπα τώρα. Το μυαλό μου έχει ένα πρόβλημα σε αυτό το πράγμα. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα χαλαρώσει. Δεν χαλαρώνω ποτέ. Και όσο μεγαλώνω, χαλαρώνω όλο και λιγότερο.
1: Σοβαρά,
2: Δεν μπορώ να απολαύσω αυτό που απολαύσα πριν χρόνια.
1: Πω, ένα πράγμα που έχεις χάσει.
2: Πολλά. Δηλαδή, ας πούμε, παλιά θα καθόμουν σε ένα σαλέ, να το πω έτσι, ναι. Με ένα τζάκι και να χαλαρώσω. Τώρα δεν χαλαρώνω.
1: Δεν μπορείς,
2: Όχι. Τώρα θα ανοίξω το κινητό μου και λίγο χαλάρωση που θα έχω, θα σκεφτώ λίγο να δω πώς θα λύσω τα προβλήματα που έχω. Δεν είναι, το στρες νομίζω με αρχίζει και.
1: Σου λείπει όμως, δεν σου λείπει λίγο η ηρεμία?
2: Μου λείπει, αλλά δεν μπορώ να το επιβάλλω.
1: Θέλει εξάσκηση, νομίζω.
2: Βασικά να σου πω, δεν γυμνάζομαι πάρα πολύ, που είναι κακό αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί τα έχω ρίξει, ξέρεις, επειδή δουλεύω πολύ κτλ. Αν γυμναζόμουν λίγο περισσότερο, ίσως θα ήμουν καλύτερα.
1: Ωραία, μπορεί να βρει ένα κίνητρο γι' αυτό.
2: Για να τώρα έχω αρχίσει. Μόλις έχω αρχίσει και έχω αρχίσει κάνω γυμναστική τον τελευταίο καιρό. Ναι.
1: Τι να πω, θα μπορούσα να μιλάω μαζί σου επί ώρες, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
2: Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσατε.
1: Και να ευχηθώ φυσικά όλα τα καλά, όλα αυτά που ονειρεύεσαι, ευχαριστώ. Να συνεχίσει να τα κάνει και να βρει και τι απαντήσει. Που είναι ωραίο να έχουμε καμιά φορά ερωτήματα για να έχουμε κι άλλα να απαντάμε.
2: Σωστό. Συνέχεια θα έχουμε ερωτήματα. Ξέρεις, όσο καινούριες τεχνολογίες, καινούργια πράγματα, πρέπει συνέχεια να βρεις λύσεις. Και αυτό είναι το ωραίο.
1: Και φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν για άλλη μια φορά εδώ κοντά μας. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: I am happy here. Morning.
4: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Yeah.
1: So this form,
0: yeah,
1: which is hundreds of pages long.
0: 22 pages long.
1: I've got better things to do with my time than this.
0: But it's...
1: How much do they pay? Because whatever it is, I'd rather pay it myself than fill in a form.
0: Really? 360 hectares you have, and they'll pay you £220. It's £82,000.
1: Well, I'll fill in the form.
0: So the first thing we need is farm map. So there's the map. And there are certain codes. So you see that there says...
1: AC66.
0: So that's wheat.
1: Why is it wheat?
0: Because that's the code for wheat, Jeremy.
1: What's AC17?
0: Maize.
1: What's PGO1?
0: Permanent grass.
1: What's WO25?
0: Is it woodland?
1: Have you ever flown into a really sort of, let's say, developing world country and they give you a massively complicated immigration form? Burma?
0: No.
1: For example. And you know when you filled it in, which takes an hour, or Cambodia, they put it in the bin. That's what's going... This is developing world nonsense, this is. Right, so there's how many fields on the farm? I've forgotten.
0: It's about 42. So there's dead man.
1: Yeah.
0: So we have to go...
1: That's got wheat in it.
0: Yes, but it's got last year's crop in it at the moment, which was oilseed rape. So we have
1: to go... It's got wheat in it.
0: Yes, but as far as the government are concerned...
1: Well, it hasn't. It's got... I know it's got wheat in it. I've seen it.
0: They don't know that yet. You have to be accurate, Jeremy, about what you're...
2: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Τώρα με το Proteria Club η ενέργεια σε ταξιδεύει. Απόλαυσε έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Γιατί στην Προτέργεια όλοι οι πελάτες μας επιβραβεύονται. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέργεια App και μπες στο Club. Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν.
3: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες, γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors, Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.

0: Δεν ξέρω για εσάς. Παρότι έχω γεννηθεί στη θάλασσα, σε νησί, αντικρίζοντας τέτοια βουνά, εντυπωσιάζομαι.
1: Στις ανατολικές πλαγιές του βουνού Βουτσικάκη αναζητήσαμε το ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων. Πρόκειται για ένα γραφικό πέτρινο καταφύγιο που λειτουργεί όλο τον χρόνο και αποτελεί σημείο εκκίνησης για πολλές ορειβατικές διαδρομές. Εμείς βέβαια για άλλο λόγο ήρθαμε.
0: Κάποιος πεινάει, κάποιος πεινάει. Ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων. Φήμες λένε ότι παίζει ωραία τηγανιά, λουκάνικο, μακαρονάδες, τα πάντα όλα παίζει, κύριε σκηνοθέτα, στο καταφύγιο. Πεινάς.
2: Τρέμουν τα χέρια μου.

Θα βάλω λίγο λιμονάκι, παιδιά. Τηγανιά λουκάνικο και τηγανιά χοιρινή. Κοπιάστε. Κοπιάστε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το vibe, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο πιο ιδηλιακό φουνίσιο τοπίο. Μπροστά μου έχω τους πιο δελεαστικούς και ελκυστικούς μεζέδες. Εννοείται και χωριάτικοι, έτσι. Στο βάθος μου σφυρίζει ένας παπαγάλος. Έτσι. Και όλα αυτά έχουν στηθεί για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτό το γεύμα.

Το κλείσιμο της μέρας, εκεί κατά το Σούρουπο, είχα τη χαρά να συναντήσω μια ποιήτρια που έχει ταυτιστεί με τον οικισμό της Νεράιδας. Η Ελένη Τσιρογιάννη Πράτζου βρέθηκε σε αυτόν τον μαγευτικό τόπο κυνηγώντας το όνειρο και σκαλίζοντας τους αναρρύθμιτους θρύλους για Νεράιδες. Εσείς τι λέτε, πού να βρίσκονται άραγε?

0: Συνήθως γινόταν στα ποτάμια. Δηλαδή, γιατί οι νεράιδες καθάριζαν πάντα τις πηγές. Βοηθούσαν να είναι καθαρές οι πηγές για να πίνουν οι άνθρωποι, αυτό λέει ο μύθος, έτσι. Άρα εκεί βρίσκονταν οι νεράιδες, οι οποίες δεν τις έβλεπε κανένας, δεν μπορούσαν να τις δούνε και μάλιστα λέγανε, μου είχαν πει κάποιος, ότι όταν είδε μία νεράιδα κάποτε, για λίγες μέρες δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε σταματήσει η φωνή του.
1: Ακούς και εγώ νομίζω αυτό.
0: Ναι, είναι φοβερό δηλαδή, έτσι, για να μην μπορεί να πει...
1: Να περιγράψει
0: πώς είναι. Και πολλοί πιστεύουν ότι οι νεράιδες ήταν λεπτές, αέρινες, ήταν πιο στρομπουλές. Δεν ήταν πραγματικά, επειδή το έχω ψάξει, δεν ήταν αυτό που φαντάζεται ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί στις φωτογραφίες έχουμε συνηθίσει μια ξανθιά παρουσία, λεπτή, με το λευκό το...
0: Όχι, είναι διάφανες και συνήθως τα βράδια στριφογύριζαν, πολλοί τα έβλεπαν και γύρω-γύρω από το φεγγάρι. Να στριφογυρίζουν, να χορεύουν. Τώρα αυτά λένε η μεγάλη ηλικία πια άνθρωποι ή ας πούμε στην Νεράιδα στο χωριό μας.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Δεν είναι τυχαίο που βγήκε Νεράιδα. Λέγανε ότι βρίσκανε ένα άλογο με τη χέτη του να είναι σαν κοτσίδα. Το πρωί την ξέλυναν, άντε ξανά το βράδυ. Αυτό γινόταν επί χρόνια ολόκληρα. Παρόλα αυτά, προσπάθησαν να βάλουν τσίλια στο βράδυ για να δούνε ποιος είναι. Δεν κατάφεραν ποτέ να... Αλλά η κουτσίδα γινόταν όμως. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχει, θα το πούμε κάπως αλλιώς. Υπάρχει μια μεγάλη ενέργεια. Να το πούμε έτσι καλύτερα για να μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τώρα από την ύλη να πάμε κατευθείαν στις νεράιδες είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Μεγάλο το ταξίδι
0: είναι
1: και περίεργο.
0: Μεγάλο το ταξίδι και περίεργο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραίο όμως να βάζουμε στο παραμύθι τους ανθρώπους και ειδικά τα μικρά παιδιά μας και να ονειρεύονται έναν άλλο κόσμο ο οποίος είναι μαγικός.
1: Και κοντά στη φύση πάντα.
0: Και κοντά στη φύση. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει πρώτα τη φύση για να μπορέσει να δει πιο ελεύθερα. Αυτός όλος ο οικισμός κάποια στιγμή, τα παλιά τα χρόνια ήταν ένα ξέφωτο. Ήταν ένα ξέφωτο μοναχό και έρημο. Δεν το περιέλωσαν ούτε δέντρα.
1: Τίποτα.
0: Απλώς είχαν στάχια οι χωρικοί που πήγαιναν εκεί και καλλιεργούσαν κάποια χωράφια. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, αρρώστησε από φυματίωση. Η καταγωγή του ήταν από το Μεσηνικόλα. Έφερε εμπειρογνώμονες ειδικούς για να ψάξουν την περιοχή και ανακάλυψαν ότι αυτό το ξέφωτο είχε το καλύτερο κλίμα.
1: Τοπικό κλίμα το καλύτερο.
0: Τοπικό κλίμα το καλύτερο για τη φυματίωση, γιατί εκείνη την εποχή δεν είχε βγει ακόμα η πινικυλίνη. Οπότε ο άνθρωπος έπρεπε να πάει σε ένα βουνό για να ζήσει πιο καθαρά, για να μπορέσει να ζήσει περισσότερο. Οπότε έφτιαξε τον ξενώνα, που τώρα είναι ξενώνας, έφτιαξε ένα σπίτι. Το οποίο στην αρχή ήταν μόνος του, τελείως, δεν είχε κανέναν. Αποφάσισε λοιπόν να γίνει ο πρώτος οικισμός στην Ελλάδα επί σχεδίου. Είναι πολύ βασικό. Γιατί είναι οικισμός, δεν είναι χωριό, ο πρώτος οικισμός επί σχεδίου. Και έκοψε τα οικόπεδα και εκείνη την εποχή ήρθαν επιφανείς άνθρωποι λόγω του πρωθυπουργού και αγόρασαν και γεννήθηκε ο οικισμός. Και οι άνθρωποι ερχόταν τα καλοκαίρια για να ζήσουν απάνω στην Νεράιδα. Πολλοί άνθρωποι μας λένε για τις Νεράιδες, για περπατησές στο δάσος, για φωτεινές οντότητες. Πολλά μας λένε, έτσι. Αλλά μπορεί να τα έχουμε δει και εμείς.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποια παιδιά από την Νεράιδα να έχουν δει περισσότερα πράγματα.
1: Εσύ σου έχει τύχει κάτι?
0: Κάτι τυχαίνει κάθε καλοκαίρι. Κάτι το οποίο σου λέει εδώ είναι ένα φως. Κάτι είναι.
1: Ναι.
0: Κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφουγκραστεί στον αέρα, την ομορφιά, την αχτίδα του ήλιου, τη λάμψη του φεγγαριού.
1: Απλά πράγματα.
0: Απλά τα οποία πρέπει να τα αισθανθείς. Άμα δεν τα αισθανθείς, πώς θα τα δεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να τα δεις. Αρκεί, σας είπα, να αφήσετε έναν κόσμο διαφορετικό για να μπείτε σε ένα νέο κόσμο.
1: Οπότε, παιδιά, αφήστε τις νεράιδες να σας πιάσουν και να σας ταξιδέψουν νοερά στη φύση.
0: Εμένα σαν ποιήτρια και σαν στιχουργός...
1: Κάτι ετοιμάζεις, για πες.
0: Ναι, ετοιμάζω ένα... το ετοίμασα, το τελείωσα, ναι. Ένα παραμύθι, ο οποίος είναι για έκδοση. Όλο αυτό που έλαβα όλα αυτά τα χρόνια από τους ανθρώπους, θα ήθελα να το μεταφέρω μέσα από το παραμύθι μου στους ανθρώπους. Να τους μαγέψω με τη φύση πρώτα και με τις νεράιδες, δημιουργώντας μύθους, ώστε όταν έρχονται στην περιοχή να μπορούν να βλέπουν, διαβάζοντας το παραμύθι με τη μουσική του και όλα αυτά και τους χώρους που μπορούν να πάνε, να βλέπουν τις νεράιδες. Να φτάνουν εκεί.
1: Και να ταξιδεύουν.
0: Και να ταξιδεύουν θέλοντας, πιστεύοντας μέσα από το παραμύθι ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες.
1: Και θα τις συναντήσουν.
0: Και θα τις συναντήσουν. Και πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες και όταν θέλουν θα τις συναντήσουν.
1: Γιατί ανάγκη στα παραμύθια δεν έχουν μόνο τα παιδιά,
0: έχουν
1: όλοι
0: και μας. Οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι πολύ περισσότερο μπορώ να πω, γιατί τον κόσμο τους, τον παιδικό κόσμο τους τον άφησαν πάρα πολύ πίσω.
1: Όπως καταλαβαίνετε, βλέποντας αυτό το υπέροχο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: I've been thinking about my painting a lot lately.
6: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help with the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
7: Hi.
8: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
9: Do you know how to bake cookies?
10: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
11: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
1: Previously on Damages.
2: Someone tried to kill me.
3: And where is this body?
4: I've been trying to reach Patty.
2: Go to the beach house.
3: Patty, where the hell are you? Ellen wants to use your beach house.
2: Be my guest.
5: I am trying to settle this case.
2: Try harder.
3: Katie, it's me. Start by looking into Arlington.
2: Arlington, Virginia. Some girl was killed in a car crash. It was Frobisher's car. The girl's family went from living in a trailer park to being the biggest landowner in Arlington.
6: I'm sorry, Gregory, for everything.
3: Go. It's done.

You may be the only one I can trust, right? You're a good friend.

0: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes and Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Dummies.
8: And you don't fall for bullshit.
1: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me? You heard me.
9: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
10: Sideways in linen.
9: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
10: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
9: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
10: I can either go back to London and resume my old life.
11: Yeah, do that.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
12: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
13: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
14: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
15: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
16: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
17: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
18: Θάλασσες θα φτιάξω.
16: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
9: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Φίλες και φίλοι του πρωταθλήματος Αργεντινή, καλημέρα σας. Είμαι ο Μανώλης Γερακάκης και μαζί θα παρακολουθήσουμε ζωντανά και αποκλειστικά από Action 24 και από το YouTube του athletico.gr την αναμέτρηση μεταξύ της Boca Juniors με την Estudiantes. Βρισκόμαστε στο Tomás Adolfo Ντουκό, καθώς η Boca δεν θα παίξει στην έδρα της στο Bombonera λόγω της κατάστασης του αγωνιστικού χώρου. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις αρχές ενδεκάδες και τη σέντρα στην αναμέτρησή μας.
1: Έλα, έλα,
2: έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν. Παρότι οι φίλοι της Μπόκα δεν βρίσκονται στο σπίτι τους, η ατμόσφαιρα βλέπουμε είναι καυτή. Πυροτεχνήμα δεν είχαμε στην έναρξη. Και έχει ξεκινήσει για τα καλά το τραγούδι. Πάμε να δούμε όμως τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Μοντέρο κάτω από τα goal post για την Μπόκα. Δεξιά, Λοζάνο, αριστερά, Μπλάνκο, δίδυμο στα στόπερ, Πελεγκρίνο, Μεντιλόσο. Τριάδα στα χαφ με Δελγάδο, Παρέδες και Ασκασίμπαρ. Στις πτέρυγες της επίθεσης Αράνδα και Φλόρες και στην κορυφή βρίσκεται ο Μερεντιέλ. Ενώ για την Στουρνδιάδες, κατά τα goal post είναι ο Ιακόβιτς, καθώς ο Μουσλέρα δεν ξεκινάει σήμερα, δεν θα παρευρεθεί στο παιχνίδι, λόγω πυρετού όπως αναφέρουν από την Αργεντινή. Μπενεδέτη, Παλάσιος, Νούνιες μέσα η τετράδα στην άμυνα. Πιόβι και Κάστρο βρίσκονται στο κέντρο. Τιάγκο, Παλάσιος, Πέρες και Μπούργος μπροστά τους. Και στην κορυφή της επίθεσης ο αρχηγός της Εστουδιάδες, ο Καρίσο. Βλέπουμε και το πανό για την Εθνική Αργεντινής, για τις ευχαριστίες στην Εθνική Αργεντινής για όσα πρόσφερε στον κόσμο της στο παγκόσμιο κύπελο. Το γήπεδο της Ουρακάν που αγωνίζεται σήμερα η Μπόκα, όπως προαναφέραμε λόγω του προβλήματος στον αγωνιστικό της χώρο, δεν απέχει πολύ, μόλις 3,2 χιλιόμετρα από την έδρα της στο Μπομπονέρα. Ενώ οι Χενέιζες είχαν αγωνιστεί τελευταία φορά ως γηπεδούχοι σε αυτό το γήπεδο στις 17 Μαρτίου του 1985, τότε είχαν επικρατήσει με 2-1 τη Σάλτο Σόρνος Ζάπλα. Εκείνη την περίοδο η Μπόκα δεν μπορούσε να αγωνιστεί στην έδρα της λόγω οικονομικών προβλημάτων και συνολικά έχει δώσει σε αυτό το στάδιο 15 αναμετρήσεις. Ως γηπεδούχος μετράει 9 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες. Μένει να δούμε τι θα κάνει και σήμερα. Εδώ βλέπουμε τον Καρίσο. Και Ασκασίμπαρ. Το αμάξι πάει την μπάλα στον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης, τον Ναζαρένο Αράσα. Αυτός θα την παραλάβει και θα έχουμε σέντρα στο παιχνίδι. Η Μπόκα η οποία ψάχνει την πρώτη της νίκη στο τορνέο κλαουζούρα, καθώς σε δύο παιχνίδια δεν έχει καταφέρει να πάρει το τρίποντο, ενώ αυτή η αναμέτρηση είναι μεσοβδόμαδα, καθώς είναι εξαναβολής εξαιτίας των ευρωπαϊκών, λέω, με συγχωρείτε, των υποχρεώσεων της Boca Juniors για το Copa Sudamericana. Η δύναμη της συνήθειας και είπαμε ευρωπαϊκές, εννοείται όχι ευρωπαϊκές. Έτοιμοι για τη σέντρα οι Στουδιάντες. Περιμένουμε το OK από το διαιτητή. Και έχουμε σέντρα στο παιχνίδι. Πρώτη κατοχή για την Εστουδιάντες. Μπάλα πίσω και αμέσως μια μακρινή παλιά από τον Τόμας Παλάσιος. Πέρες προσπάθησε να διεκδικήσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Μερεντιέλ γύρισε προς τα πίσω. Νούνιες. Και έχει τώρα ο Πέρες. Και ο Μέσα θα γυρίσει πίσω για τον Ιακόβιτς. Κόσμος της Μπόκα. Έχει ξεκινήσει το τραγούδι. Καθώς υπήρχαν και παράπονα από τους κάτοχους διαρκείας. Μιας και το Μας Αδόλφο Ντουκό είναι μικρότερο γήπεδο από τον Μπομπονέρα. Χωράει 43.000 άτομα, με αποτέλεσμα κάποιοι κάτοχοι διαρκείας να μην μπορούσαν, να μην έχουν καταφέρει να παρευρεθούν στο γήπεδο για να δουν την αγαπημένη της ομάδα. Μοντέρο έδωσε για τον Μπλάνκο. Αυτός με μια μακρινή παλιά προσπάθησε να βρει, χωρίς αποτέλεσμα όμως, τον Αράνδα. Και εδώ διώχνει τον κίνδυνο ο Πελεγκρίνο. Μία από τις εκπλήξεις σήμερα στο βασικό σχήμα της Μπόκα. Συνήθως ο Άριτον Κώστα ξεκινάει. Πιόβι έδωσε. Μπάσα έγινε όμως το κλέψιμο. Μπούργος έχασε. Και τρέχει τώρα με τον Φλόρες η Μπόκα. Φλόρες πάει εδώ να περάσει, όμως δεν θα τα καταφέρει. Τον έκοψε πολύ όμορφο Κάστρο. Δεν μπόρεσε να περάσει μια παλιά μπροστά. Γύρισε ο Φλόρες και κάλυψε και διόρθωσε έτσι το λάθος του. Το βλέπουμε και τον Αλεξάνδερ Μεδίνα, τον προπονητή της Εστουδιάντες. Και Μπενεδέτη ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο. Έδωσε την πάσα στον Τόμας Παλάσιος. Μπενεδέτη, βλέπουμε πρεσάρει κάπως η Μπόκα, θέλει να οδηγεί σε κάποιο λάθος τους αντιπάλους της. Μέχρι στιγμής όμως αντέχει στο pressing και στο διάντης και για να δούμε τώρα, ίσως υπάρχει μια ευκαιρία να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Χάνει λίγο το κοντρόλο Κάστρο και γίνεται το κλέψιμο εν τέλει. Και έχει τώρα ο Αράνδα. Πλάι για τον Φλόρες. Πύρο Δελγάδο. Δύο ομάδες τελευταία φορά αναμετρήθηκαν στη δεύτερη αγωνιστική του Απερτούρα. Τότε είχε νικήσει με 2-1 οι Στουδιάνδες. Ενώ συνολικά έχουν αναμετρηθεί 227 φορές, 116 νίκες η Μπόκα, 55 Στουδιάνδες και 56 μάτς έχουν έρθει ισόπαλα. Έχει το πάνω χέρι συνολικές αναμετρήσεις η Μπόκα. Όμως τα τελευταία 5 παιχνίδια έχει 2 νίκες οι Εστουδιάντες, η μία μάλιστα είναι και στα πέναλτι του 2024, στα ημιτελικά του πρωταθλήματος Αργεντινής. Όπου απέκλεισε την Μπόκα και μετά έφτασε μέχρι την κατάκτηση απέναντι στην Βελές. Να πούμε και τις καλημέρες μας στο chat του YouTube. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Να κάνουμε την κλασική μας συζήτηση. Και έχει τώρα εδώ την μπάλα του Διάντες. Ίσως είναι ευκαιρία. Καλό τάκλιν όμως. Από τον Ντιλόσο. Ντιλόγιο και πήρε ξανά την κατοχή Μπόκα. Πάσα στο πλάι θα γίνει. Μία σέντρα είναι δυνατή. Περνάει μπάλα πάνω από τα goal post. Από τον Μπλάνκο. Προσπάθησε εκεί να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη στην καρδιά της περιοχής. Τέλειο όμως δεν υπολόγισε. Σωστά. Είδαμε και τον προπονητή της Μπόκα, τον Ροδόλφο Αλουαμπαρένα, που θυμίζουμε έχει περάσει και από τη χώρα μας, είχε φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ τη σεζόν 2007-2008, αγωνιζόταν σαν αριστερό μπακ. Παρέδες βγάζει πλάι για τον Μπλάνκο. Ζητάει και παίρνει ο Αράνδα, ο οποίος όπως βλέπουμε δεν είναι τόσο στην πλευρά, βοηθάει πιο πολύ στη μεσαία γραμμή. Και τώρα ο Φλόρες συνεργάστηκε και με τον Δελγάδο, η μπάλα πίσω στον Πελεγκρίνο και Μπλάνκο. Πάντα τον βοηθήσει ο Αράνδα, τη προτίμησε να γυρίσει πίσω την μπάλα. Και έχει ξανά ο Μπλάνκο. Θέλει την κατοχή η Μπόκα στα πρώτα λεπτά τουλάχιστον. Δηλώσω. Ασκασίμπαρ εδώ. Πιέστηκε και έχασε την μπάλα από τον Ντόμας Παλάσιος. Μπούργος έδωσε τον Πιόβι. Το στέλνει να βρει με μια μακρινή μπαλιά. Δεν θα τα καταφέρει όμως. Τον μέσα. Και έχει ξανά η Μπόκα. Πέρες προσπάθησε εκεί να κάνει το κλέψιμο, δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει. Και ο Παρέδες με μια μακρινή μεταβίβαση θέλει να βρει τον Φλόρες, αλλά δεν τα κατάφερε. Βγήκε ο Ιακόβιτς. Εξουδετέρω στον κίνδυνο. Λοζάνο. Θέλει να πασάρει στο Δελγάδο, αυτός χάνει το κοντρόλ. Βγαίνει όμως ο Πελεγκρίνο και ξανακερδίζει την κατοχή για την ομάδα. Το έχει τώρα στο πλάι ο Αράνδα. Τα κουνάκια για τον Μπλάνκο. Ξαναπαίρνει ο Αράνδα. Θέλει να μπει στην περιοχή τον Κλίνο Νούνιες. Και βάλει και το πόδι του. Και ο Νούνιες και διώξε προσωρινά τον κίνδυνο. Παρέδες. Ο Μπλάνκο πάει για μια ακόμη σέντρα. Πέρασε η μπάλα στον Ασκασίμπαρ. Προς τα έξω, πασαπλάι, Λοζάνο εδώ, μία σέντρα σουτ. Η μπάλα θα περάσει εκτός τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών. Ευκαιρία εδώ για την Μπόκα, καλή ήταν η σέντρα του Μπλάνκο, Ασκασίμπαρ βγήκε. Ο Τόμας Παλάσης όμως έβαλε το κεφάλι του και εδώ Λοζάνο. Δεν επέλεξε ανάμεσα σε σέντρα και σουτ, έκανε και τα δύο αν θέλετε μαζί. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε. Πρώτη καλή δημιουργία για την Μπόκα. Δεν ολοκληρώθηκε βέβαια με κάποιο σουτ. Και έχει τώρα οι Εστουδιάντες. Οι Εστουδιάντες η οποία έχει νικήσει την Δεφένσα στην προηγούμενη αγωνιστική με 3-0. Ενώ είχε χάσει 0-2 από την Ιντεπετιέντε στην πρεμιέρα του Κλαουζούρα. Από τη μεριά της η Μπόκα έχει μια ισοπαλία απέναντι στη Newell's Old Boys. Σε μια αναμέτρηση που παρακολουθήσατε ζωντανά και αποκλειστικά από Action24 και Athletico.gr. Και πέρασε την O'Higgins στα πέναλτι στη φάση των 32 του Κόπα Σουδ Αμερικάνου, όπως είχαμε πει. Δεν έχει βρει σίγουρα τη φόρμα της η Μπόκα, η οποία βρίσκεται στην 14η θέση. Είναι αρκετά χαμηλά στον όμιλο Α που βρίσκονται οι δύο ομάδες που παρακολουθούμε σήμερα. Οι Στουδιάντες είναι στην 9η θέση. Θυμίζουμε αυτή η αναμέτρηση είναι ένα παιχνίδι εξαναβολής, όπως προείπαμε, για τη δεύτερη αγωνιστική. Ενώ και η River δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Γενικά, Μποκά και η River δεν έχουν μπει καλά στο Κλαουζούρα. Η River είναι στην 15η θέση, στο Β' όμιλο. Και αυτή δεν έχει καταφέρει να πάρει τη νίκη σε κάποια από τα τρία παιχνίδια που έχει δώσει. Έγινε τώρα εδώ το κλέψιμο από την Μπόκα. Η μπάλα όμως κατέληξε στα πόδια του Κάστρο. Κάστρο κρατάει, θέλει να προχωρήσει με την μπάλα στα πόδια του. Αλλά δεν ρισκάρει κάποια παλιά. Πίσω η μπάλα έχει ο Πιόβι τώρα. Ωραία εδώ η πάσα, πέρασε κεφαλιά και βγαίνει στο πλάι ο Πέρες. Γύρισε στον Κάστρο, Κάστρο πίσω για τον Πιόβι. Δεξιά ζητάει και παίρνει ο Μέσα. Θέλει να κάνει και μια σέντρα, Ράνδα είναι εκεί να βάλει τον μπλοκ. Ένα ακόμα μια σέντρα, σούτ εκεί. Έχει περάσει τώρα η μπάλα, αλλά καταλήγει στον Μπλάνκο, ο οποίος θέλει να διώξει και τα καταφέρνει. Και έχει τώρα πάλι Μπόκα. Παρέδες στον Ασκασίμπαρ. Πήρε και ο Αράνδα, τριπλάρει και αποφεύγει τους αντιπάλους του. Και τώρα ο Πελεγκρίνο. Για να δούμε και στα σχόλια ποια ομάδα πιστεύετε θα πάρει τη νίκη στην αναμέτρηση. Μπόκα στο διάντες ή θα έρθει σώπαλο το μάτς. Θυμίζουμε η Μπόκα δεν αγωνίζεται στην έδρα της στο Μπομπονέρα λόγω της κακής κατάστασης του αγωνιστικού χώρου. Και απόψη η αναμέτρηση είναι στο Τόμας Αδόλφο Ντουκό στην έδρα της Ουρακάν. Στο Buenos Aires, μια μικρή απόσταση μεταξύ των δύο γηπέδων, όπως είπαμε 3,2 χιλιόμετρα. Και έχει τώρα ο Μπενεδέτη. Προσπάθησε να συνεργαστεί εκεί με τον Καρίσο, δεν τα κατάφερε και έχει Μπόκα ευκαιρία να τρέξει. Κοντρόλ εδώ από τον Αράδα. Έβγαλε την μπάσα, δεν πέρασε όμως για τον Μερετιέλ. Ασκασίμπαρ πλάι άμεσα. Ντε Μπλάνκο. Κάνει τη σέντρα. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Ιακόβιτς. Δεν είναι ακόμα σίγουρο για πόσο καιρό θα μείνει εκτός Μπομπονέρα η Μπόκα. Μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο. Λογικά δεν θα κρατήσει και πάρα πολύ. Τώρα όμως η ανάγκη την έφερε. Την ξεσπίτωσε, άμα θέλετε. Ο Καρίσο άφησε την μπάλα να περάσει. Ο Ντιλόσο την έδιωξε. Και κερδίζει το πλάγιο όμως οι Εστουδιάντες. Το βλέπουμε και ένα κοντινό πλάνο στον Τιάγο Παλάσιος. Ο οποίος όπως μας τον δίνουν αγωνίζεται στο 10 και πιο πολύ σε ροή αγώνα τον βλέπουμε να είναι μαζί με τον Κάρισο. Στην επίθεση εδώ η σέντρα, το σουτ. Out. Ευκαιρία για την Εστουδιάντες με τον Κάστρο. Βλέπουμε εδώ, διάβασε το κενό στην άμυνα. Πήρε τα βήματα, έμεινε ελεύθερος. Πολύ καλό σουτ. Πολύ καλή προσπάθεια. Βασικά το σουτ πέρασε αρκετά έξω από τα γκολπόστ του Μοντέρο. Αυτός ο Κάστρο, θυμίζουμε, αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Οπότε για αμέσως πολύ καλή προσπάθεια. Μπαλά πάει πίσω στον Νούνιες. Και τώρα από τα δεξιά ο Μέσα. Τρέχει ο Μέσα, πασάρει στον Πέρες. Πέρες μπαίνει στην περιοχή. Θέλει να κάνει και το γύρισμα. Καλό τάκλινο όμως του Πελεγκρίνο. Και δεν βγαίνει μπάλα όπως λέει ο διαιτητής. Και έχει τώρα ο Μπλάνκο. Δίνει ξανά στον Πελεγκρίνο. Του θέλει να βρει μπροστά και το κάνει τον Αράνδα. Ωραία συνεργασία εδώ. Γίνεται όμως το κλέψιμο. Πάνω κάτω η μπάλα. Και έχει ο Παλάσιος. Πέρασε τον Παρέδες. Θέλει να βρει και τον Καρίσο, δεν τα καταφέρνει. Ο Αράνδα δεν θα μπορέσει πάλι να διώξει την μπάλα. Και έχει τώρα ο Κάστρο. Κρατάει την μπάλα στα πόδια της Εστουδιάντες που πιέζει. Κάστρο ένα γέμισμα. Είναι κακό, απευθείας η μπάλα στα χέρια του Μοντέρο. Έχει τώρα τα δεξιά ο Φλόρες. Έχει ένα φρενή ρυθμό ξαφνικά το μάτσι. Σέντρα παραλίγο πέρασε η μπάλα, έκοψε ο Νούνιες. Ο Μερετιέλ ήταν έτοιμος εκεί να εκτελέσει. Εδώ είναι ο offside, αφήνει την μπάλα. ψυχολόγητη πάσα εκεί του Αράνδα. Μπορούσε να περιμένει να βρει κάτι καλύτερο. Στην Αργεντινή, για το φίλο που ρωτάει, να εξηγήσουμε λίγο τη διαφορά Απερτούρα και Κλαουζούρα. Έχουν δύο, άμα θέλετε, πρωταθλήματα. Είναι το Απερτούρα, που είναι στην αρχή της χρονιάς, σαν πρώτος γύρος. Βγαίνει όμως κανονικά πρωταθλήτη Αργεντινής από το Απερτούρα. Μετά βγαίνει και από το Κλαουζούρα, που ξεκίνησε τώρα και θα πάει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και βγαίνει και μια τρίτη πρωταθλήτρια, η ομάδα που θα συλλέξει τους περισσότερους βαθμούς σε Απερτούρα και Κλαουζούρα μαζί. Είναι σίγουρα περίεργο το σύστημα στην Αργεντινή, δεν είναι σαν αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη. Ειδικά τώρα πια που χωρίζεται πάλι σε Απερτούρα και Κλαουζούρα. Έχει ο Δελγάδο την μπάλα. Και εδώ στο Λοζάνο. Και τώρα έχει ο Φλόρες. Προσπάθησε εκεί να βρει τον Μενετιέλ, δεν τα κατάφερε. Θέλει να τρέξει εδώ με τον Πάλασιο στο Βιάντζης, δεν τα καταφέρνει. Και ο Ντιλόσο δίνει στο πλάι στον Μπλάνκο. Πελεγκρίνο ελέγχει πάλι το ρυθμό του παιχνιδιού η Μπόκα. Που έχει παίξει πολλά μαζί με ένα παιχνίδι τον τελευταίο καιρό. Με το που ξαναξεκίνησαν τα πρωταθλήματα και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έχει τώρα Ράνδα την μπάλα. Έχει απομονωθεί με το μέσα. Θέλει να βρει λίγο χώρο για μια σέντρα. Γυρίζει πίσω όμως. Ξαναπάρει τώρα, πάει για το overlap ο Μπλάνκο. Θα πάρει τώρα την μπάλα από τον Παρέδες. Έξω για τον Δελγάνο. Λοζάνο, μια σέντρα τελικά. Νούνιες κόβει πάλι. Και έχει τώρα ο Φλόρες. Φλόρες περνάει πολύ ωραία τον Μπενεδέτη. Κάνει και το γύρισμα Σκασίμπαρ. Θα βγει το μπλοκ εκεί από τον Πιόβι. Τρομερή τρίπλα από τον εξτρέμ της Μπόκα. Και έγινε στη συνέχεια το φάουλ. Απίστευτη φάση εδώ από τον Φλόρες, που άνοιξε πολύ όμορφα το κοντρόλ. Πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο, προσπάθησε εκεί να βρει και κάποιο συμπαίκτη μέσα στην καρδιά της περιοχής, αλλά δεν τα κατάφερε. Η άμυνα των φιλοξενούμενων ήταν και πάλι εκεί.

Και έχει ξανά Εστουδιάντες. Ο Νούνιες έδωσε πλάι στον μέσα. Ο Πέρες έχει γυρίσει για να βοηθήσει την ανάπτυξη της ομάδας του. Συνεργάζεται εδώ με τον Πιόβη. Δίνει στον Παλάσιος. Ωραία πάσα για τον Μπούργος. Μπούργος έχει λίγο χώρο. Θα κάνει και το σουτ. Χαμηλό Μοντέρο μπλοκάρει. Τρέχει ο Καρίσο. Κάνει το γύρισμα. Βάζει το πόδι του και κόβει την μπάλα ο Μοντέρο. Πολύ καλή ευκαιρία για την Εστουδιάντες. Από το σουτ του Τόμπιο Μπούργος. Καρίσο δεν άφησε τη φάση. Κυνήγησε. Αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν σε τιμόνι το Μοντέρο και στις δύο φάσεις. Όμως για την εκτέλεση ο Τόμπιο Μπούργος. Πέρασε η μπάλα. Διαμαρτύρες εκεί για σπρόξιμο στον Νούνιες. Θέλει να τρέξει ο Αράνδα. Δεν τα καταφέρνει. Συνεχίζει να έχει Εστουδιάντες την μπάλα στα πόδια της. Και ο Μπενεδέτη διώχνει, δεν ρίσκαρε και κάποια πάσα. Καθώς φοβήθηκε μήπως μείνει σαν ήταν σαν ισορροπία η ομάδα του έπειτα από την εκτέλεση του κόρνερ. Οπότε προτίμησε να διώξει την μπάλα παρά να ρισκάρει. Και φαδιλιά εδώ από τον Μερεντιέλ. Θέλει να πιέσει να πάρει την μπάλα. Ωραία όμως εδώ το Μας Παλάσιος. Διατηρεί την ψυχραιμία του και πασάρει στον Πιόβη. Και ξαναπαίρνει την μπάλα στην κατοχή της Ιμπόκα. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Λοζάνο. Δηλώσω. Για τον Παρέδες. Τώρα έχει ο Πελεγκρίνο. Μπλάνκο. Παρέδες. Ο Δελγάδο. Συνεργάζεται με τον Πελεγκρίνο. Ψάχνει να βρει κάποιο χώρο η Μπόκα. Για να διασπάσει την άμυνα της Εστουδιάντες. Σαν να πήρε ο Ντελγάδο. Το Μπομπονέρα, επειδή ρωτάει και ο φίλος, έχει πρόβλημα με τον αγωνιστικό του χώρο και πήραν την απόφαση οι άνθρωποι της Μπόκα να αγωνιστούν. Να αγωνιστεί ο σύλλογος στο Τομάς Αδόλφο Ντουκό. Έγινε τώρα η σέντρα. Ξανά όμως η άμυνα της Εστουδιάντες σε ετοιμότητα. Παρέδες έβγαλε για τον Λοζάνο. Ο Λοζάνο έστειλε στο πλάι τον Φλόρες. Πήρε τώρα αυτό στην μπάλα ένας με ένας με τον Μπενεδέτη πάλι. Θέλει να περάσει. Την μπάλα δεν τα καταφέρνει. Κατέληξε όμως αυτή κάπως στα πόδια του Λοζάνο. Έχει ο Φλόρες. Ντελγάδο πήγε να βοηθήσει εκεί. Μπάλα εν τέλει όμως γυρίζει πίσω. Ο Λοζάνο είχε μείνει δεξιά μόνο του, ζήτησε την μπάλα. Δεν ρίσκαρε με κάποια αλλαγή παιχνιδιού εκεί. Ο Πελεγκρίνο. Τώρα δίνει ο Ντελγάνο στον Λοζάνο. Έγινε η σέντρα. Δεν περνάει η μπάλα. Από τον Νούνιες. Και εδώ διαμαρτύρονται για φάουλ του Αράνδα. Και το παίρνουν οι φιλοξενούμενοι. Εδώ ξανά η φάση. Με τον Τόμπιο Μπούργο. Έκανε το σουτ. Και ήρθε μετά ο Γαρίσο. Βρήκε το χώρο Μπούργος. Γιατί όχι. Δοκίμασε εκεί με τα αριστερό του και απείλησε τον Μοντέρο. Ποιος όμως είχε σωστή τοποθέτηση.

Μπενεδέτη. Θέλει να βρει τον Μπουργκοζέ, τα καταφέρνει. Ωραίο εδώ το τακουνάκι από τον Φλόρες. Ευκαιρία σου να τρέξει η Μπόκα. Πάσα πλάι για τον Μερετιέλ. Μερετιέλ έχει. Θέλει να βρει κάποιο συμπαίκτη στην καρδιά της περιοχής. Δεν τα καταφέρνει. Μπάλα πήγε κάπως να καταλήξει στα πόδια του Αράνδα. Αλλά εν τέλει βγήκε η άμυνα. Τώρα τρέχει ο Τόμας Παλάσιος και θα πάρει το φάουλ από τον Ασκασίμπαρ. Εδώ βλέπουμε το τράβηγμα. Πάνω στον αμυντικό της Στουδιάντες.

Μπορεί η Μπόκα να έχει την κατοχή 66% υπέρ της 34% για τους φιλοξενούμενους, όμως τις καλύτερες ευκαιρίες, αν θέλετε, τις έχει Στουδιάντες. Με την καλύτερη να είναι αυτό το σούτ του Μπουργός. Το εξουδετέρωσε όμως ο Μοντέρο. Κάνε το κοντρόλ ο Φλόρες. Εδώ τρεις παίκτες έσπευσαν να τον κλείσουν. Λοζάνο θέλει να περάσει. Δεν τα καταφέρνει. Κλέψιμο. Και τώρα ο Μπούργος. Καρίσο, είδαμε πως ο πίσω γύρισε για να βοηθήσει την ομάδα του. Πέρες θα πέσει. Χωρίς φάουλ ο διαιτητής. Μπάλα βρήκε ο Ντιλόσο. Σύμφωνα με τον Ναζαρένο Αράσα. Και έχει τώρα από την αριστερή μεριά και θέλει να τρέξει ο Αράνδα. Τον πίεζε εκεί ο μέσα, κέρδισε το πλάγιο Αράνδα. Μπλάκον εκτέλεσε γρήγορα. Τρέχει πίσω στον Παρέδες. Δελγάδο. Δηλώσω. Ξανά πήρε την μπάλα Ντιλόσο από τον Λοζάνο. Λοζάνο βρίσκει χώρο, σκέφτεται και κάνει τη σέντρα. Βάζει το πόδι του ο Τόμας Παλάσιος για μία ακόμη φορά. Το ξανά κλέψε όμως η Μπόκα. Πλάει στον Μπλάνκο η μπάλα. Μπλάνκο θέλει να πάει για τη σέντρα. Την έκανε, προσπάθησε να βρει στην άλλη μεριά το Φλόρες, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Και ευκαιρία τώρα εδώ, τρέχει Στουδιάντες, έχει την μπάλα ο Πέρες. Πάει προς τα πάνω όμως, θα κάνει τη σέντρα, Καρίσο θέλει να βάλει το πόδι του. Και η μπάλα θα βγει κόρνερ, έπειτα από την παρεμβολή του Ντιλόσο. Εδώ βλέπουμε ξανά πως έτρεξε στην κόντρα για Στουδιάντες. Πολύ ωραία η πάσα στον Πέρες. Αυτός έβγαλε τη σέντρα για τον Καρίσο. Δηλώσω όμως πήγε πρώτος και βάλε το πόδι του. Και έχει δεχτεί ένα πάτημα εδώ ο Καρίσο. Άθελα τον Δηλώσω. Έχει τώρα την μπάλα ο Φλόρες και δίνει στον Παρέδες. Παρέδες δεξιά ο Φλόρες. Έχει λίγο χώρο. Παρέδες θέλει να συνεχίσει. Με την μπάλα στα πόδια και πάσα στον Δελγάδο. Αυτός έδωσε τον Αράνδα. Τώρα έχει ο Μπλάνκο. Αράνδα. Πάσα πλάι. Δεν είναι καλή. Τον Τελγάδο στην παρούσα φάση. Υπέπεσε στο λάθος.

Μια μακρινή εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά από τον Πελεγκρίνο. Σκασίμπαρ συνεργάστηκε εκεί. Τον Ντελγάδο και έχει τώρα από τα δεξιά ο Φλόρες. Θα γυρίσει πίσω την μπάλα. Στον Τιλόσο. Αυτός θα βρει το Λοζάνο. Έχει τώρα ο Φλόρες. Ένας με τον Μπενεδέτη πάλι. Έκανε τη σέντρα. Για μια ακόμη φορά οι Εστουδιάντες δεν προβληματίζεται. Και ευκαιρία εδώ πάλι να τρέξει. Ωραία η πάσα με τη μία για τον Πέρες από τον Καρίσο. Όμως έχει διαβάσει τη φάση ο Πελεγκρίνο. Και διώξει τον κίνδυνο. Πάσα στο πλάι τώρα. Έχει ο Μπλάνκο. Βρίσκει τον Αράδα. Ωραία κίνηση από τον Αράδα. Εκτέλεση στην αγκαλιά του Ιακόβιτς. Καλύτερη φάση της Μπόκα στο παιχνίδι, που δυσκολεύεται επιθετικά να ανοίξει την άμυνα της Εστουδιάντες. Δοκιμάζει με πάρα πολλές έντρες να καταφέρει να βρει τη λύση. Εδώ όμως το κλέψουμε από τον Μερετιέλ. Για να δούμε. Μερετιέλ έχει. Θέλει να βγάλει πλάι στον Αράδα. Δεν είναι καλή πάσα. Ξαναπήρει Μπόκα με τον Παρέδες τώρα. Φλόρες. Παρέδες πάλι. Φλόρες. Λοζάνο έχει λίγο χώρο. Θα κάνει και τη σέντρα πάνω στον Μπενεδέτη. Κόντρα ριμπάλα. Να σούτ με τη μία. Καλό είναι. Από τον Ντελγάδο. Μπάλα όμως θα καταλήξει out. Είχε καλύψει και τη γωνία του ο Ιακόβιτς. Λέω πως πέρασε η μπάλα. Και ο μικρός φίλος της Μπόκα κάτι λέει. Ίσως δεν τα αρέσει η εικόνα της ομάδας στο πρώτο λεπτό. Στο πρώτο ημίχρονο. Πήρε ξανά η Μπόκα που θέλει να ανεβάσει ρυθμό. Μερεντιέλ βγάζει πλάι για τον Μπλάνκο. Με συγχωρείτε, για τον Αράνδα. Τώρα έχει ο Μπλάνκο. Ξαναπήρε ο Αράνδα. Ο Μπλάνκο ψάχνει χώρο να κάνει μια κίνηση. Δεν τον βρήκε. Έχει ο Παρέδες. Μπλάνκο στο ένας με ένας με τον Πέρες. Έκανε το γύρισμα. Ζητάει κόρνερ. Και δεν θα το πάρει. Θυμίζουμε ότι το VAR μπορεί να παρεύει. Όχι, με συγχωρείτε, θα το πάρει. Θυμίζουμε ότι το VAR μπορεί να παρεύει και σε αυτές τις φάσεις άμα υπάρχει λάθος απόφαση. Είναι από τις αλλαγές που είδαμε για πρώτη φορά στο παγκόσμιο της Αμερικής. Όμως για την εκτέλεση ο Παρέδες. Πρώτο δοκάρι, βγαίνει ο Κάστρο και διώχνει. Παρέδες έτοιμος για το δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ της ομάδας του. Με πάσα αυτή τη φορά στον Αράδα. Αράδα γυρίζει πίσω στον Παρέδες. Αυτός περιμένει τη βοήθεια κάποιου συμπαίκτη. Ήθελε να ξανασυνεργαστεί με τον Αράδα. Δεν τα κατάφερε. Μπόκα η οποία να πούμε ότι έκλεισε και τον Ενέρ Βαλένσια. Δεν βρίσκεται στην αποστολή για την απόψινη αναμέτρηση, όμως θα τον έχει στις τάξεις της, στην προσπάθειά της να ξαναπαίξει το ποδοσφαιρό της, καθώς και να ανατρέψει, άμα θέλετε, την προβληματική της εικόνα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές του Απερτούρα. Το βλέπουμε και στο απόψινό παιχνίδι πόσο δυσκολεύεται να δημιουργήσει κάποια φάση μπροστά. Με συνεχόμενες έντρες ελπίζει στο να δημιουργήσει κάποια ανισορροπία, να βρεθεί κάποιος ελεύθερος παίκτης μέσα στην περιοχή και να εκτελέσει. Έχει τώρα Παρέδες.
Μακρινή παλιά, πολύ ωραία για τον Λοζάνο. Λοζάνο ήθελε να βρει τον Φλόρες με μια άμεση κεφαλιά. Δεν το περίμενε. Ο Φλόρες. Πήρε την Παλαιακόβιτς. Τωμάς Παλάσιος, μακρινή παλιά για τον Τιάγκο Παλάσιος. Για τον Καρίσο, με συγχωρείτε. Και έχει τώρα ο Μπλάνκο. Κάνει κίνηση και παίρνει ο Αράνδα. Βγαίνει ο Νούνιας να τον πιέσει. Αράνδα με την μπάλα στα πόδια. Πάει να βοηθήσει εκεί. Και ο Τιάγκο Παλάσιος πήγε. Παρέδες θέλει να βρει εκεί με μια συρτή προθυμένη παλιά. Τον Ντελγάδο δεν τα κατάφερε. Είχε εδώ Τιάγκο Παλάσιος. Θα χάσει την μπάλα. Μενετιέλ θα κάνει το σουτ. Βάζει το κεφάλι του Νούνιες και κόβει την μπάλα. Φλόρες δεν θα μπορέσει να περάσει. Μπενεδέτη πήγε πρώτος. Τώρα ο Κάστρο μόνος του δεξιά. Ο Μέσα δεν τον είδαν οι συμπαίκτες του. Μπενεδέτη. Πιόβι. Πίσω η μπάλα. Η κατοχή συνεχίζει να είναι υπέρ της Μπόκα, έχει φτάσει στο 71% πλέον. Τώρα προσπαθεί λίγο να ισορροπήσει την κατάσταση στους Στουδιάντες, η οποία έχει όμως τις καλύτερες ευκαιρίες μέχρι στιγμής στο μάτς. Εδώ πέρασε ο Μέσα, θα κάνει και το γύρισμα. Πίσω για τον Καρίσο η μπάλα, καταλήγει στον Καρίσο, εκτελεί αυτός. Μοντέρο μπλοκάρει. Άλλη μια καλή φάση για την Στουδιάντες. Εδώ ένα δυνατό ξερό σουτ από τον Καρίσο. Μοντέρο όμως και πάλι εκεί στο όμορφα τη γωνία του.

Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεσή μας. Συνεχίζουμε και πάλι. Όλα καλά. Έχει την μπάλα η Μπόκα. Και θέλει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο με τον Μερετιχέλ. Αυτός θα αλλάξει παιχνίδι για τον Αράνδα. Θέλει να στείλει την μπάλα στην άλλη μεριά ο Αράνδα που βγαίνει όμως και μπλοκάρει ο Ιακόβιτς που διάβασε πολύ σωστά τη φάση. Για τους φίλους που έχουν συνδεθεί τώρα και απορούν ποιο γήπεδο είναι αυτό, είναι τη Σουρακάν, το Τωμάς Αδόλφο Ντουκό. Καθώς η Μπόκα αντιμετωπίζει προβλήματα στο δικό της γήπεδο, βρίσκεται σε κακή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Γι' αυτό έχει αναγκαστεί να μετακομίσει προσωρινά στην έδρα της Σουρακάν. Έχει τώρα ο Πέρες. Πέρασε πολύ όμορφα ο Πέρες. Θέλει να βρει και κάποιο παίκτη μέσα στην περιοχή. Καλίνη σέντρα. Καταλήγει μπάλα στο πλάι στον Παλάσιος. Αυτός θέλει να βρει τον Καρίσο. Δεν τα καταφέρνει. Κάστρο. Ζητάει ο Παλάσιος και παίρνει την μπάλα. Παλάσιος έχει. Δεν θα περάσει από τον Παρέδες. Και ο Μπλάνκο κόβει σε πρώτο χρόνο. Παλάσιος ελίσσεται και ανάμεσα στους αντιπάλους του. Και έχει τώρα ο Κάστρο. Ίσο για τον Τωμάς Παλάσιος η μπάλα. Κάστρο. Άλλη μια κακή προθυμένη πάσα σε αυτή τη φάση. Αλλά χάνει και πάλι Μπόκα την μπάλα. Και έχει ο Παλάσιος μία ακόμη σέντρα. Κεφαλιά του Καρίσο. Δεν βρήκε γεμάτα την μπάλα. Καλή φάση ήταν. Έκανε όμορφη κίνηση. Δεν τον ακολούθησε κάποιος από τους αμυντικούς της Μπόκα. Εδώ ξανά η σέντρα του Πέρες. Διαμαρτυρήθηκαν εδώ για πέναλτι παίκτες της Εστουδιάντες. Σε σπρόξιμο του Μπλάνκο πάνω στον αρχηγό. Τον Καρίσο. Πίσω μπάλα στο Μοντέρο. Το θα διώξει, θέλει να βρει το Μερεντιχέλ, δεν τα καταφέρνει. Πλησιάζουμε στο 40 λεπτό. Το σκορ είναι στο 0-0. Οι Εστουδιάντες είναι αυτοί που έχει τις καλύτερες ευκαιρίες. Η Μπόκα έχει την κατοχή. Και ίσως βρει εδώ λίγο ανοιχτό χώρο να τρέξει, αλλά πάσα στον Φλόρες. Δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Ο Μπενεδέτη αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ στην προσπάθεια του να κλέψει την μπάλα. Παρέδες έτοιμος να αναλάβει μια ακόμα εκτέλεση. Ανεβαίνουν οι παίκτες της Μπόκα στην προσπάθεια τους να απειλήσουν. Παρέδες εκτέλεσε, καλή η μπάλα, βγήκε και με το κεφάλι έκοψε ο Κάστρο εκεί. Και Ιακόβιτς για μια ακόμη φορά μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ιακόβιτς, ο οποίος είπαμε αντικαθιστά στο παιχνίδι τον Μουσλέρα, ο οποίος λίγο πριν την αναμέτρηση μάθαμε πως έχει πυρετό και δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί. Σέντρα εδώ στο δεύτερο δοκάρι. Παλάσιος έκανε το φάουλ. Εδώ ξανά η ευκαιρία. Με τον Καρίσο όμως γυρνάμε σε live εικόνα. Πέρασε ωραία ο Αράνδα. Θα κάνει και το γύρισμα. Ούτε τώρα η μπάλα θα περάσει out. Δυσκολεύεται να δημιουργήσει το επιθετικό της τρίτο η Μπόκα.
δεν έχει καταφέρει να βρει με αξιώσει τον Μερενθιέλ, ο οποίος κινείται αρκετές φορές περιφερειακά στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους συμπαίκτες του. Έχει δοκιμάσει και κάποια σουτ. Αλλά η άμυνα του Εστουδιάντες είναι πάντα εκεί για να τον κλείσει.

γενικά για το φιλό που λέει για τη River και η Boca δεν είναι στο καλύτερο φεγγάρι της. Και τα δύο μέγα θύρια του αργεντίνικου ποδοσφαίρου δεν έχουν πει καλά στο κλαζούρα. Για να δούμε όμως τώρα εδώ. Έχει την μπάλα ο Φλόρες, εκτελεί ο Φλόρες. Βρίσκει αυτή πάνω στον Μερεντιέλ. Και ίσως πήγαινε με αξιώσεις προς το τέρμα του Ιακόβιτς. Και τώρα οι Στουδιάντες διαμαρτύρονται για φάουλ οι φίλαθλοι της Boca. Γύρισε και πήρε την μπάλα εδώ. Παλάσιος θέλει να τρέξει, έγινε το τάκλιν όμως. Με φάουλ του Παρέδες πάνω στον Παλάσιος. Το ξανά η προσπάθεια του Φλόρες. Μερεντιέλ όμως άθελά του έβαλε τον μπλοκ στο σου του συμπαίκτη του. Και εδώ το φάουλ του Παρέδες, καθαρό. Τόμας Παλάσιος έδωσε στον Νούνιες. Τώρα μια ωραία παλιά για τον Μέσα. Καρίσο θέλει να βγει. Μπλοκάρει ο Μοντέρο. Έχει ο Λοζάνο και τώρα πίσω η μπάλα από τον Ντελγάδο. Και Παρέδες. Ντελγάδο στον Πελεγκρίνο. Θα χάσει την μπάλα η Boca. Θα διώξει Στουδιάντες. Κάστρο κέρδισε τη μονομαχία ψηλά. Τιάγκο Παλάσιος ήθελε να βρει τον Πέρες, δεν τα κατάφερε. Μπενεδέτη θα κόψει. Και θα δώσει τώρα στον Πέρες, ο οποίος έχει πάει από τα αριστερά στα τελευταία λεπτά. Έχει ξεκινήσει το μάτς δεξιά, θυμίζουμε. Ένα ακόμα κλέψιμο της Boca με τον αρχηγό των Παρέδες. Και έχει τώρα Αράνδα. Ο Μερεντιέλ έχει βγει δεξιά στην προσπάθεια του να ανοίξει κάπως την άμυνα της Στουδιάντες. Φλόρες, Σκασίμπαρ, Μερεντιέλ θέλει να βρει χώρο για ένα σουτ. Το μπλοκ από τον Τομάς Παλάσιος. Τώρα ευκαιρία πάλι να τρέξει Στουδιάντες. Τιάγκο Παλάσιος πλάι. Έχει την μπάλα η Στουδιάντες, θα τη χάσει όμως. Ο Μπούργος. Τα Σκασίμπαρ. Του δίνουν μέτρα αντίπαλοι, τα παίρνει αυτός. Είμαστε στο 45ο λεπτό. Σε μία από τις τελευταίες φάσεις, ίσως η τελευταία του πρώτου ημιχρόνου. Πίσω η μπάλα από τον Μενιτχέλ. Παρέδες. Θέλει να πάει σε σίγουρη επίθεση η Boca. Έχει ο Φλόρες, δεξιά είναι μόνο στο Λοζάνο. Φλόρες κρατάει. Συνεργάζεται με τον Τελγάδο. Σαν να πήρε ο Φλόρες. Ντελγάδο. Ντελγάδο με την μπάλα στα πόδια. Έχει λίγο χώρο. Δίνει πλάι. Για τον Λοζάνο. Φλόρες. Δεν βρίσκει χώρο για κάποια σέντρα. Δεν φαίνεται να πηγαίνει σε επίθεση η Boca. Γύρισε πίσω την μπάλα κι άλλο. Περιμένουμε να δούμε το χρόνο των καθυστερήσεων. Δεν μας έχει δώσει κάτι ακόμα ο διαιτητής. Ένα λεπτό. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα γίνει εδώ η σέντρα από τον Αράνδα. Πέρασε μπλάνκο το γύρισμα. Σκασίμπαρ! 1-0 για την Boca. Με τον Σαντιάγκο Σκασίμπαρ στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ δεν υπάρχει offside από τη σέντρα του Αράνδα. Πέρασε η μπάλα, μπλάνκο γύρισε, Σκασίμπαρ βάζει το πόδι του και θα κάνει το 1-0 για την Boca. Βάζει πολύ ωραία το πόδι του, είναι το δεύτερο του γκολ, πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα για την Boca Juniors. Στην κλασικότερη της ευκαιρία
Η Μπόκα καταφέρνει να κάνει το 1-0. Και να πιάσει, αν θέλετε, εκεί ίσως στον ύπνο την Estudiantes. Και κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Με την Boca Juniors να είναι μπροστά στο σκορ. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα περίπου 11 λεπτών και θα επιστρέψουμε με τη συνέχεια της αναμέτρησής μας.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
2: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
1: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
3: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
1: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
4: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: I got just the spot for you two.
7: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
8: Police, freeze!
9: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
10: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: Been thinking about my painting a lot lately.
12: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
13: You'll be working with Jason.
12: Jason?
13: Oh, he's great. You'll love working with him.
14: Hi.
15: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
16: Do you know how to bake cookies?
17: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
18: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
19: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
20: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
21: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
22: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
23: Testing, testing.
24: Are you guys ready?
22: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
25: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
26: Ναι.
25: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
22: Για μικρούς και μεγάλους.
27: Αυτό είναι, το βρήκαμε.
22: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε.
28: Αυτό δεν είναι καλό.
22: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
28: How would you like it?
29: We love it.
27: Πάστα!
22: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση, προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
5: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
4: Who is Olivia, and why are we writing about her?
5: Olivia might have been an agent of fate.
4: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
5: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
4: What now?
5: I think we start writing our own story.
0: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
14: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
23: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
24: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
14: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
26: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
26: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
26: I can either go back to London and resume my old life.
29: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
30: We'd like to bring you in as a junior associate.
31: Hughes and Associates called me yesterday.
30: Patty Hughes. Good luck to you.
32: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
33: She's on a mission here and she won't stop until you're strung up in the public square.
34: Whatever it takes.
35: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
36: Everyone's hiding something.
37: So what are you hiding?
38: You know what I like about you?
39: There's always something going on.
0: Damages.
39: And you don't fall for bullshit.
40: I'm so sick of your bullshit.
39: What did you say to me?
40: You heard me.
0: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
41: Η Εθνική Αγγλίας είναι πολιτισμική ταυτότητα, ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλία από την MV Publication.

φίλες και φίλοι του Action 24 και του Athletico.gr. Επιστρέψαμε στο Τομάς Αδόλφο Ντουκό, στην αναμέτρηση μεταξύ της Boca Juniors και της Estudiantes La Plata. Σε αυτή την αναμέτρηση της εξαναβολής, αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Αργεντινής, παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά από Action 24 και Athletico.gr. Είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η Μπόκα είχε την κατοχή Estudiantes της φάσης, όμως οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που κατάφεραν με τον Άσκα Σύμπαρ στα τελευταία δευτερόλεπτα ουσιαστικά του πρώτου ημιχρόνου να γράψουν το 1-0. Ο Άσκα Σύμπαρ, ο οποίος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Estudiantes το 2016, έφυγε ένα χρόνο μετά και πέρασε από την Ευρώπη για 5 χρόνια, από το 2017 μέχρι το 2023. Αγωνίστηκε σε Στουγκάρδη, Χέρτα, Κρεμονένσε και επέστρεψε πάλι στην Estudiantes. Ενώ φέτος το Γενάρη έγινε μεταγραφή του έναντι 2,7 περίπου εκατομμύριων ευρώ από την Estudiantes στην Boca Juniors. Με την Boca να παίρνει και το 80% των δικαιωμάτων. Γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν πανηγύρισε το τέρμα που έβαλε στην πρώην ομάδα του, καθώς μεγάλωσε με τα ερυθρόλευκα της Estudiantes. Ένα πρώτο ημίχρονο που είδε την Boca να έχει την κατοχή 66% έναντι 34% των φιλοξενούμενων. Στο τέλος να έχει και τις περισσότερες τελικές γενικά. Δύο εξ αυτών ήταν στο στόχο. Το γκολ, όπως θυμόμαστε.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, οι παίκτες μπήκαν και πάλι στον αγωνιστικό χώρο για αυτό το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα σε δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Η Μπόκα με τα 35 πρωταθλήματά της και Στουδιάντες με τα 7. Θυμίζουμε 6 Κόπα Λιμπερταδόρες, η Μπόκα 4 Στουδιάντες. Το τελευταίο της Μπόκα ήταν το 2007, ενώ της Στουδιάντες λίγο πιο πρόσφατο, το 2009. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια αλλαγή σε δεκάδες των δύο ομάδων. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάποια διαφοροποίηση. Εδώ ο αρχηγός της Εστουδιάντες, ο Καρίσο, που είχε δημιουργήσει τις κλασικότερες τους ευκαιρίες για την ομάδα του. Το Κάστρο με ένα γυριστό σουτ προσπάθησε να βρει δίχτυα, αλλά δεν τα κατάφερε. Μερετιέλ έτοιμος να δώσει, έτοιμος να κινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αλλαγή στις δύο μεριές. Συνεπώς, Μπόκα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο με Μοντέρο, Λοζάνο, Ντιλόσο, Πελεγκρίνο, Μπλάνκο, τον σκόρερ Ασκασίμπαρ, Παρέδες, Δελγάδο, Φλόρες, Μερετιέλ και Αράνδα. Ενώ για τους φιλοξενούμενους, Ιακόβιτς, μέσα, Νούνιες, Παλάσιος, Μπενεδέτη, Πιόβι, Κάστρο, Πέρες, Τιάγκο Παλάσιος, Μπούργος και Καρίσο. Έχει τώρα την μπάλα η Μπόκα που θέλει να βρει ένα δεύτερο γκολ. Αράνδα εκτέλει με μία, θα βάλει τον μπλόκο μέσα. Και ο Μπενεδέτη δεν θα προλάβει το κόρνερ. Μπαίνει δυνατά. Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπόκα. Είναι ευκαιρία να πιάσει στον ύπνο τώρα. Και αν θέλετε, σε ένα μίνι σοκ που θα έχει Στουδιάντες. Καθώς δεν είναι εύκολο να δέχεσαι κάποιο τέρμα στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Για τον φίλο Ηλία που ρωτάει, μισό να δούμε το κόρνερ και θα το απαντήσουμε. Δεν θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Πελεγκρίνο. Ντιλόσο, διώχνει ο Παλάσιος. Προλαβαίνει ο Παρέδες και θα βγάλει την μπάλα πλάγιο. Η Μπόκα σήμερα αγωνίζεται στο Τομάς Αδόλφο Ντουκό. Καθώς το γήπεδό της, τον Μπομπονέρα, έχει προβλήματα με τον αγωνιστικό χώρο. Είναι σε κακή κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να αγωνιστεί στην ιστορική έδρα της. Έγινε εδώ το κλέψιμο από τον Αράνδα. Τα κουνάκι του Μερεντιέλ. Δελγάδο. Πήγε η μπάλα στον Αράνδα, αυτός θέλει να βρει τον Μερεντιέλ, δεν τα καταφέρνει. Θα κόψει ο Πιόβι. Και παίρνει τώρα ο Παλάσιος, θέλει να τρέξει, δεν τα καταφέρνει. Ξανά Αράνδα από τα αριστερά με Μπλάνκο. Ωραία πάσα για τον Μερεντιέλ. Νούνιες είναι εκεί για να πει το όχι. Καρίσο στο πάρει, ωραία την μπάλα και βγάζει μπροστά τον Πέρες. Πέρες τρέχει, έχει τώρα λίγο χώρο στους Διάνετες. Έχει γυρίσει όμως η άμυνα της Μπόκα. Πέρες θέλει να εκτελέσει με τα αριστερό. Μπάλα κοντράρι. Και θα πάει πλάι στον Λοζάνο, ο οποίος δεν ρισκάρει και διώχνει την μπάλα. Θέλει να πιέσει εκεί μπροστά ο Φλόρες. Αλλά το Μας Παλάσιος για μία ακόμη φορά διατηρεί την ψυχραιμία του και πολύ όμορφα αποφεύγει στους αντιπάλους που τον πρεσάρουνε. Έγινε σέντρα από τον Τόμπιο Μπούργος. Κατευθείαν στα χέρια του Μοντέρο. Αράδα αφήνει για τον Παρέδες. Παρέδες βλέπει την κίνηση δεξιά του Φλόρες. Θέλει να περάσει την μπάλα. Λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα ήθελε ο εξτρέμ της Μπόκα. εδώ γιουχάρουν τον Γιακόβιτς οι φιλάθλοι της Μπόκα.

Βλέπουμε εδώ, φέρνει την μπάλα μέσα. Α, ο Τωμάς Παλάσιος κλώτσε την μπάλα πάνω στον Φλόρες. Το έχασε αυτό η κάμερα, γι' αυτό υπήρξε και αυτή μικρή ένταση. Λογικό είναι στην Αργεντίνη να ανάβουν τα αίματα, είναι και δύο μεγάλες ομάδες. Δεν έχουν ξεκινήσει όπως θα ήθελαν και δύο τη χρονιά. Λογικό να υπάρχει ένταση. Καρίσο μια κεφαλιά. Πελεγκρίνο κόβει. Αράνδα για τον Τιλόσο. Τώρα πλάει ο Λοζάνο. Πίσω στον Τιλόσο. Πήρε ο Φλόρες. Θέλει να περάσει ο Φλόρες. Τα καταφέρνει. Ψάχνει να βρει συμπαίκτη. Πάσαρε στον Ντελγάδο. Αλλά έκοψε ο Κάστρο. Επιμένει όμως εδώ. Και θα κάνει το φάουλ ο Φλόρες. Διαμαρτυρίες από την Μπόκα. Έχει βρει μπάλα ο Φλόρες, αλλά πάει και σε επικίνδυνα προς αυτήν. Είδαμε, είχε σηκώσει και τις τάπες. Και έχουν οι φιλοξενούμενοι με τον Νούνιες. Το έρχει μέσα. Μια μακρινή παλιά. Απευθείας στον παίκτη της Μπόκα. Πελεγκρίνο. Λοζάνο θέλει να περάσει, δεν τα καταφέρνει. Κλέβει ο Μπενεδέτη. Ασκασίμπαρ τρέχει εκεί να πάρει την μπάλα. Και κερδίζει το out. Μοντέρο. Ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και σιγά σιγά θα περιμένουμε να δούμε και κινήσεις από τον πάγκο. Τους δύο προπονητές. Ο Μεδίνα είναι αυτός που σίγουρα θα ψάξει να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Ο Άρου Αμπαρένα βλέπει την ομάδα του στα 5 τουλάχιστον πρώτα λεπτά να έχει τον έλεγχο. Γενικά έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης, απλά δεν είχε τις τελικές. Αυτό ήταν το ξαφνικό που είχε Στουδιάντες και δημιουργούσε μια ευκαιρία μόλις έβρισκε το χώρο. Τώρα με το 1-0 η Μπόκα μπορεί να είναι και πιο χαλαρή και μη ρεμία να ψάξει να βρει και ένα δεύτερο τέρμα. Όμως πάντα πρέπει να υπολογίσει την Στουδιάντες. Θυμίζουμε και το προηγούμενο μας της Μπόκα με τη Newell's Old Boys. Στο τρομερό 2-2. Δεν φαίνεται να είναι σε αυτά τα επίπεδα το ματς σήμερα, δηλαδή να φτάσει τόσο ψηλά το σκορ. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο ποδόσφαιρο. Σε ένα πεντάλεπτο μπορεί να έρθει τα πάνω κάτω. Έχει ο Παρέδες τώρα την μπάλα. Τον πιέζει ο Καρίσο. Ντελγάδο. Θέλει να ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Τιάγκο Παλάσιος. Και πήρε το φάουλ. Παρέδες. Δηλώσω. Το αρχιπλάει ο Λοζάνο. Πάσαρε στον Φλόρες. Μόνο στο αριστερά ο Μπλάνκο θα πάρει τώρα και την μπάλα. Έχει ο Μπλάνκο. Θέλει να κάνει τη σέντρα, προτύπησε την πάσα εν τέλει. Τρέχει και προλαβαίνει την μπάλα ο Μερεντχέλ. Με να δούμε αν έφυγε από κανονική θέση. Όχι. Ήταν offside. Φάνηκε να είναι πιο μπροστά. Δεν είδε εκεί ο Αράνδα. Δεν περίμενε βασικά σου στην πάσα. Ήταν λίγο πιο δυνατή. Βλέπουμε και τον Μπλάνκο. Προοριζόταν για τον Αράνδα η μπάλα. Ο Μερεντχέλ εν τέλει έτρεξε να τη διεκδικήσει, αλλά ήταν εκτεθειμένος. Μην ξεχνάτε παιδιά να κάνετε και like στο live. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας στο live στο YouTube. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Και περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια σε αυτό το παιχνίδι, αν θα καταφέρει Στουδιάντες να βγάλει αντίδραση ή η Μπόκα θα καταφέρει να σφραγίσει το πρώτο της τρίποντο για το φετινό κλαουζούρα. Θυμίζουμε προέρχεται από μία ισοπαλία και μία ητά. Μπάλα θα περάσει τώρα πλάγιο. Βλέπουμε και τον Μεδίνα. Τον προπονητή της Στουδιάντες έγραψε φέτος τον Φλεβάρη.
Παρέδες γύρισε πίσω την μπάλα στον Πελεγκρίνο. Και αυτός με τη σειρά του έδωσε στον Μοντέρο. Πόσες φορές έχει χρειαστεί να μπλοκάρει κάποιο σου τον αντιπάλων, το έχει καταφέρει. Πολύ σταθερός ο τερματοφύλακας Μπόγκα σήμερα. Ωραία εδώ η τρίπλα σε πρώτο χρόνο του Τιάγο Παλάσιος. Αλλά εν τέλει θα χάσει την μπάλα και έχει τώρα ο Ντελγάδο. Ευκαιρία να τρέξει. Δύο παίκτες της Εστουδιάδης τον κλείνουν. Πήγε να περάσει ο Ντελγάδο, δεν τα κατάφερε. Ζήτησε εκεί φάουλ. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Ένας φίλος της ΑΕΚ κάνει και το σκάουτινγκ του, όπως βλέπουμε. Ζητάει από το Ριμπάλτα να φέρει τον Μπλάνκο στην ένωση. Τα αρέσει αυτό που έχει δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Έκανε όντως πολύ ωραίο γύρισμα, ειδικά στη φάση του γκολ στον Ασκασίμπαρ. Μισό γκολ ήταν αυτή η πάσα. Και ο Ασκασίμπαρ βέβαια βάλε πολύ όμορφα το πόδι του και έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά, άπιαστο σχεδόν το σούτ του. Εκτός κοντινή απόσταση. Έγινε εκτέλεση και το λάθος. Πιόβι έδωσε στον Παλάσιος. Παλάσιος έχει λίγο χώρο. Πάει προς τα δεξιά μου και γυρίζει τώρα στον Πέρες. Πέρες θα κάνει τη σέντρα. Δηλώσω στην κεβαλιά. Πάσα πλάι, τρέχει ο Λοζάνο. Ο διαιτητής γυρίζει πίσω τη φάση και δίνει κίτρινη κάρτα στον Πιόβι. Για το μαρκάρισμα. Στην προσπάθεια του να κόψει τον εφηβιασμό. Τον έχει πατήσει ξεκάθαρα.

φίλος ο Άγγελος θέλει και τον Φλόρες στην ΑΕΚ, όπως γράφει. Αρκετές φορές οι ομάδες μας ψωνίζουν από το πρωτάθλημα της Αργεντινής. Οπότε γιατί όχι, μπορείτε να κάνετε και το scouting σας. Σας το προσφέρει και αυτό το Action 24 και το athletico.gr. Όμως πάλι στο παιχνίδι μας. Έχει τώρα την μπάλα η Μπόκα. Αράνδα. Βρίσκει τον Ασκασίμπαρ. Και ο Φλόρες για τον Αράνδα. Παρέδες. Ο Αράνδα δεν θα μπορέσει να περάσει την παλιά στον Ασκασίμπαρ. Και θα διώξει ο Μέσα. Ασκασίμπαρ έχει πάλι. Δίνει στο Τελγάδο. Αριστερά έχει ο Μπλάνκο. Ασκασίμπαρ μέσα στην περιοχή. Βγαίνει και κόβει ο Νούνιες. Οι φίλοι της Μπόκα συνεχίζουν να δίνουν το σόου τους στις κερκίδες με το τραγούδι τους. Ειδικά και αυτό το 1-0. Σε έχει ανεβάσει κι άλλο. Παρέδες θα γυρίσει πίσω την μπάλα. Και ωραία αλλαγή τώρα για τον Μπλάνκο. Έχει ο Φλόρες. Δίνει πίσω στον Μπλάνκο. Ξανά Φλόρες. Υπάρχει ένα κενό εδώ. Παίρνει ο Ντελγάδο. Ντελγάδο, ωραία κίνηση. Τέλα κάνει και το γύρισμα. Τάκλι όμως του Νούνιες πάνω στην μπάλα. Και κόβει την επιθετική προσπάθεια της Μπόκα. Πάλι Παρέδες. Ασκασίμπαρ. Χάνει το κοντρόλ. Πιόβι. Παλάσιος. Τώρα τρέχει από τα αριστερά ο Μπούργος. Πιόβι. Δεν καταφέρει να εκδηλώσει αντεπίθεση για Στουδιάντες. Και έχει τώρα ο Παλάσιος. Πίσω η μπάλα. Έχουν αλλάξει οι ρόλοι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Στουδιάντες θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια της. Στην προσπάθειά της να σοφαρίσει. Παραλίγο αυγεί εδώ η συνεργασία μεταξύ Καρίσο και Μπενεδέτη. Διάβασε ωραία τη φάση ο επιθετικός των φιλοξενούμενων. Αλλά δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον αριστερό μπακ. Έχει ο Κάστρο. Προσπαθεί να καθοδηγήσει κάπου στους παίκτες του, τους δείχνει πού να πάνε. Πήρε τώρα ο Μπενεδέτη. Μπούργος όμως αναγκάζεται και παραχωρεί το πλάγιο στην Μπόκα. Ωραία πάσα εδώ μπροστά του Παρέδες. Και τρέχει ο Ασκασίμπαρ. Δίνει πλάγια τον Μερετιέλ. Αυτός ήθελε να γυρίσει αλλά ήταν εκεί. Ο Τόμας Παλάσιος έγινε το κλέψιμο. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής. Ο Μενετιέλ αλλάζει παιχνίδι για τον Φλόρες. Φλόρες θα κατεβάσει την μπάλα. Είναι στο ενασμένα. Φλόρες φέρνει στο δεξί. Έχει χώρο. Εκτελεί ο Φλόρες. Η μπάλα θα περάσει out. Πολύ όμορφη κίνηση εδώ. Από τον μεσοεπιθετικό της Μπόκα. Εδώ υπάρχει τράβημα το Ασκασίμπαρ. Οπότε ίσως να μην μετρούσε και τον γκολ. Δεν έδωσε όμως κάτι ο διαιτητής. Συνεπώς. Μετράει κανονικά η φάση. Εδώ έκανε και το σούτ, αλλά δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Την έστειλε πάνω από τα goal post του Ιακόβιτς. Οριακά, μεν. Αλλά out there. Και ήταν κρίμα, γιατί έκανε μια πολύ όμορφη κίνηση. Και έχουμε αλλαγή. Πέρες, Μπούργος θα βγουν για να περάσει ο Αγίρε και ο Σετρέ. Ο Σετρέ, ο οποίος είναι ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης, είχε φτάσει κοντά στη μεταγραφή στην Μπόκα, όμως η συμφωνία κόλλησε, καθώς δεν κατάφερε να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις. Ο Κολομβιανός έχει πετύχει 3 γκολ σε 5 αγώνες απέναντι στους Χενέιζες. Περισσότερα
από όσα έχει σημειώσει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Αργεντινή. Όμως τον τελευταίο καιρό δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Καθώς σε 21 συμμετοχές φέτος δεν έχει καταφέρει να βρει δίχτυα. Με την Estudiantes. Άρα έγιναν και οι πρώτες κινήσεις από πλευράς των δύο προπονητών, όπως ήταν λογικό. Ο Μεδίνα άνοιξε τον χώρο των αλλαγών. Με Σέντρε και Αγκύρε.

Και έχει τώρα ο Πιόβι. Δεν θα κάνει το λάθος, τον πίεσε ο Αράδα. Και τώρα έγινε το φάουλ. Το δίνει ο Ναζαρένο Αράσα. Πάμε στον Τηλόσο. Οι φίλοι της Μπόκα θέλουν να ψυχώσουν την ομάδα τους. Να τις δώσουν όθηση έτσι ώστε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να καταφέρει να φτάσει στην πρώτη της νίκη στο φετινό απερτούρα. Θυμίζουμε η αναμέτρηση είναι ξαναβολής. Το παιχνίδι ήταν για τη δεύτερη αγωνιστική όμως πραγματοποιείται σήμερα. Λόγω των υποχρεώσεων της Μπόκα. Το κόπα του Αμερικάνα, όπου έχει πέρασε από τη φάση των 32, βρίσκεται στους 16. Πέκλεισε την ο Higgins στα πέναλτι. Ο Μέσα θέλει να συνεργαστεί και με τον Καρίσο, παίρνει ο Παλάσιος. Κλέβει όμως η Μπόκα. Δελγάδο δεν έψαξε μια πάσα μπροστά. Το έκανε όμως ο Πελεγκρίνο και βρήκε τον Μερεντιέλ. Έχει ο Μερεντιέλ τώρα. Συγκλίνει προς την περιοχή ο Μερεντιέλ. Θέλει να πασάρει. Γυρνάει όμως και κόβει ο Μέσα. Παρέδες. Με μια ψηλή παλιά ήθελε να βρει κάποιο συμπέκτη που δεν τα κατάφερε. Αράνδα. Στον Παρέδες. Ανέβηκε ο Μπλάνκο, έξυπνη πάσα του αρχηγού της Μπόκα. Δεν το αντιλήφθηκε όμως εγκαίρος ούτε ο Ασκασίμπαρ, ούτε ο Μπλάνκο. Εδώ το ΒΑΡ θα πρέπει... Ναι, και δίνεται το κόρνερ. Ο Μέσα ήταν αυτός που βγάλε την μπάλα, που την ακούμπησε τελευταίος. Άλλη μια εκτέλεση από τον Παρέδες. Εκτέλεσε ο Παρέδες, πέρασε η μπάλα, στρώθηκε. Δεν έγινε όμως κάποιο σούτ από τον Φλόρες. Και ευκαιρία εδώ να τρέξει στην κόντρα. Δεν τα καταφέρνει όμως οι Στουδιάνετες. Κόπηκε ο Παλάσιος. Γίνεται το κλέψιμο από τον Κάστρο. Όχι, Ασκασίμπαρ. Γυρνάει και στέλνει την μπάλα πίσω στο Μοντέρο. Και έχει τώρα Λοζάνο. Αράνδα θέλει να περάσει. Ο Μπενεδέτη το μαρκάρει. Πάτησε περιοχή. Έκοψε. Ο Τωμάς Παλάσιος. Ο Βίγια μας να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Μερεντιέλ θα βγει. Θα τα χειροκροτείται από όλο το γήπεδο. Δεν ξεκίνησε την αναμέτρηση ο Βίγια, καθώς θέλει να τον ξεκουράσει ο Ροδόλφο Αρουαμπαρένα. Τώρα θα περάσει όμως τον αγωνιστικό χώρο για τα τελευταία 23 περίπου λεπτά. Θα πάει αριστερά. Με να δούμε ποιος θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ή μπορεί να μην παίζει με επιθετικό, να εναλλάσσονται. Η Αράνδα, Βίγια και Φλόρες. Θα τα μάθουμε αυτά τόσο λίγο. Προς στιγμήν. Ο Αράνδα φαίνεται να είναι στην κορυφή της επίθεσης. Έχει ο Μέσα. Νούνιες. Να γέμισμα. Δεν θα αφήσει την μπάλα να περάσει η άμυνα της Μπόκα.

Και έγινε τώρα το φαουλ πάνω στον Τόμας Παλάσιος. Πως φαίνεται να έχει και κάποιες ενοχλήσεις εκεί. Φάριας θα περάσει στη θέση του Κάστρο. Θα βγει και Τιάγκο Παλάσιος. Για να περάσει ο Νέβες. Σε τρέμε την μπάλα στα πόδια. Τις πρώτες του επαφές στο μάτς. Δεν έχει καταφέρει να κάνει στήρι την παρουσία του. Όση ώρα έχει περάσει. Και έχει τώρα Μοντέρο. Ο Νέβες, ο οποίος υπήρχαν πιθανότητες να ξεκινήσει εν τέλει, με δει να προτίμησε τον Κάστρο. Ήταν μια από τις θέσεις που υπήρχε ένα ερωτηματικό από πάνω. Φαρίας εκεί πίεσε να πάρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Ωραία συνεργάζονται οι παίκτες της Μπόκα, όμως πάει να γίνει το λάθος. Διώχνει ο Πελεγκρίνο πάνω στον αντίπαλο. Μια ψυχολόγητη λίγο εδώ πάσα από τον Αγκύρε.

ο οποίο διέδωσε στον Νέβες. Αυτός σπάει πλάι για τον Μπενεδέτη, αγκύρε με την μπάλα στα πόδια. Ωραία τρίπλα, βρίσκει τον Μπενεδέτη. Μπενεδέτη θα κάνει μια σέντρα η οποία θα πέρασει out. Πολύ κακή προσπάθεια εδώ από τον Μπενεδέτη.

ανεβαίνει να πιέσει και ο Νέβες, από τους λόγους που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, μας οδηγεί σε κάποιο κλέψιμο την ομάδα του. Βίγια πίσω για τον Μπλάνκο, αυτός μια μακρινή παλιά, θέλει να βρει κάποιον από τους προωθημένους παίκτες του, δεν τα καταφέρνει. Παρέδες, ωραία παλιά για τον Βίγια. Βίγια θα κοντρολάρει, το μαρκάρει ο Μέσα. Βίγια με τον Μέσα. Πασάρι στον Αράνδα. Σπάει προς τα έξω την μπάλα. Θα ξαναπάρει ο Βίγια. Αράνδα. Σε τρέτον μαρκάρει. Δεν βιάζει την μπόκα. Δεν θα ψάξει μια άμεση επίθεση. Είναι προφανές αυτό. Ωραία εδώ η πάσα του Αράνδα στον Βίγια. Βίγια θέλει να γυρίζει, δεν τα καταφέρνει. Κόβει ο Νούνιες. Υπάρχει offside. Έχουν ανέβει λίγο για τα ποσοστά κατοχιστές της Εστουδιάντες. Είναι στο 36% αυτή τη στιγμή. Σε μια φάση είχε φτάσει και στο 70-30. Μέσα. Έχει τώρα την μπάλα στα πόδια. Boca Juniors που στην επόμενη αγωνιστική θα αναμετρηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής με την Βελές, ενώ οι Στουδιάντες θα αντιμετωπίσει την Deportivo Riestra το βράδυ του Σαββάτου. Και αγωνιστική δράση συνεχίζεται στο Αθλέτικο. Καθώς την Παρασκευή στις 10 η ώρα το Carabao Cup επιστρέφει, Middlesbrough εναντίον Wrexham, ζωντανά και αποκλειστικά σε Action 24 και Athletico.gr. Δελγάδο έχει την μπάλα και θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Πολύ όμορφα, πολύ ωραία παλιά εδώ. Έχει ο Φλόρες, Φλόρες εκτελεί, περνάει μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία για την Boca να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων. Καταπληκτική παλιά του Δελγάδο. Και έχει τώρα Estudiantes, η οποία δεν έχει καταφέρει να βρει τις ευκαιρίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Γύρισε μπάλα πίσω από τον Αγκύρε. Και έχει τώρα ο Νέβες, δίνει στον Καρίσο, Πιόβι, πλάι Μπενεδέτη θα πάρει. Φαρίας θα κάνει την κίνηση. Του δώσω Μπενεδέτη ένα γύρισμα. Μοντέρο λογάρι. Πολύ σωστά για τον φίλο που λέει ότι ο Άσκα Σίμπαρ έβαλε γκολ στην πρώην του ομάδα. Το είπαμε και στην αρχή του ημιχρόνου, του δεύτερου ημιχρόνου, ότι εκεί ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα. Το 2016 έφυγε μετά για την Ευρώπη. Πέρασε από Στουγκάρδη, Χέρτα, Κρεμονένσε και μετά αποφάσισε να επιστρέψει στην Αργεντινή για την Estudiantes το 2023. Έμεινε εκεί για 3 χρόνια και το Γενάρη φέτος έκανε τη μεταγραφή. Από την Estudiantes στην Boca Juniors έναντι 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Σε τρέ εκτέλεσε. Καρασιμπάλα Μοντέρο θα μπλοκάρει. Τώρα με ένα δύναμη βρήκε μπροστά τον Βίγια. Θα κοπεί όμως από τον Νέβες. Φαρίας έχει πέρασε πολύ όμορφα τον Παρέδες. Με ένα τούνελ εκεί. Χάνει το κοντρόλ όμως ο Αγκύρε. Εδώ ξανά η τρομερή παλιά του Δελγάδο στον Φλόρες. Το στέλισε να δώσει ύψος την μπάλα όμως. Δεν ήταν τα φάλτσα αυτά που επιθυμούσε. Μπάλα κατέληξε out.
Παρέδες εδώ στον Ασκασίμπαρ. Και έχει τώρα Αράνδα. Αριστερά είναι ο Βίγια. Αράνδα θέλει να βρει τον Βίγια. Βίγια θα πάρει μέσα, τον καλύπτει. Πάει για το τούνελ εκεί και ο Βίγια δεν θα τα καταφέρει. Βάζει ωραία το σώμα του ο μέσα. Δεν θα πάρει όμως το φάουλ. Πίσω για Ντελγάδο. Παρέδες. Έχει ο Βίγια. Θα κάνει και τη σέντρα. Δεν είναι κάποιος εκεί για να πιάσει την κεφαλιά. Παρέδες με μία για τον Αράνδα. Ένα ακόμα κόψιμο από τον Πιόβι. Και τώρα ο Βίγια. Θα αλλάξει παιχνίδι. Μπενεδέτη θα βάλει το πόδι του. Και εν τέλει θα πάρει και την μπάλα. Αλλά διώχνει στο πουθενά εδώ. Αγκύρε θέλει να πιέσει όμως. Λοζάνο ελέγχει πλήρως τη φάση και γυρνάει στο Μοντέρο. Πελεγκρίνο εδώ στον Μπλάνκο. Και αυτός διώχνει την μπάλα. Το back to back που ρωτάει ο φίλος ξεκινάει στις 17 του Αυγούστου. Η αγαπημένη σας αθλητική παρέα επανέλθει σε μια μισή εβδομάδα. Τιλόσο έδωσε στον Ντελγάδο και αυτός πλάι για τον Λοζάνο. Λοζάνο στον Φλόρες. Κυκλοφορεί την μπάλα πάλι Μπόκα. Οι Στουδιάντες φαίνεται αν μπορεί να βγάλει αντίδραση. Αλλά το 1-0 είναι ένα πολύ εύθραυστο σκορ. Ωραία εδώ η πάσα. Για τον Λοζάνο, ξαναπήρε ο Λοζάνο. Παρέδεσε εδώ σε πλάι. Αλλά έχει προηγηθεί φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Νέβες. Κοίτα από τον Πιόβι θα κιτρινιστεί και ο Νέβες. Για τους φιλοξενούμενους είχε φύγει μπάλα. Μόνο πόδια πήγε να βρει εκεί. Επόμενο μάτς που θα μεταδοθεί είναι την Παρασκευή Middlesbrough Wrexham με Carabao Cup. Ενώ το Σάββατο 8 στις 5 West Ham Portsmouth για Carabao Cup επίσης και το βράδυ της ίδιας ημέρας η Τίγκρε και River Plate θα αναμετρηθούν στις 11 η ώρα το βράδυ. Οπότε έχουμε πολύ... Έχουμε γεμάτο πρόγραμμα στο Αθλέτικο τις επόμενες ημέρες. Σας περιμένουμε όλους στην παρέα μας. Επιστρέφουμε όμως στο παιχνίδι μας. Έχει ο Παρέδες την μπάλα στα πόδια. Στο Αθλέτικο και Action 24. Οι αναμετρήσεις. Όχι όλες, κάποιες. Πελεγκρίνο γυρίζει πίσω την μπάλα. Μοντέρο θα διώξει. Προσπαθεί εκεί να βρει τον Φλόρες και τον Λοζάνο. Λοζάνο με τον Μπενεδέτη κερδίζει το πλάγιο. Έχει τώρα Παρέδες. Φλόρες βλέπει την κίνηση του Αράδα, θέλει να περάσει μια πάσα με το εξωτερικό. Νούνιες θα κόψει. Ο Νέβες έδωσε στον Φαρίας. Προσπαθεί να περάσει ο Φαρίας. Πέφτει εκεί στα πόδια και του παίρνει την μπάλα ο Παρέδες. Κεφάλου συνέχεια του Καρίσο πάνω στον Ασκασίμπαρ. Στον σκόρερ της απόψινης αναμέτρησης. Και έχουμε μία ακόμα αλλαγή. Θα βγει ο Αράνδα, θα περάσει θέση του ο Βελάσκο με το νούμερο 20.
Βελάσκο πάσαρε στον Βίγια. Οι αλλαγές πάντως δεν έχουν βοηθήσει τις Εστουδιάδες. Δεν έχει καταφέρει ο Σέτρε να μπει στο παιχνίδι ούτε ο Αγκύρε και να αλλάξει κάπως αυτή η εικόνα που βλέπαμε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, την κυριαρχία της Μπόκα. Να ελέγχουν δηλαδή οι γηπεδούχοι το παιχνίδι. Εδώ μια μακρινή παλιά για τον Φαρίας, δεν θα περάσει ούτε αυτή. Την επίθεσή του πάντως έχει προτιμήσει να ανανεώσει ο Άρο Αμπαρένα, καθώς βλέπει την άμυνά του. Για 35 λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο να είναι πραγματικά τρομεροί, δεν αφήνουν χώρους παίκτες της Μπόκα. Γι' αυτό δεν έχει επέμβει με κάποια αλλαγή. Σετρέ έχει τώρα την μπάλα στα πόδια. Ένας με ένας με τον Μπλάνκο πέφτει ο Σετρέ και παραχωρεί το out. Ακούμε και το γιουχάρισμα. Όπως προείπαμε, ήταν πολύ κοντά στο να υπογράψει με την Boca Juniors. Αλλά δεν πέρασε τα ιατρικά και χάλασε η μεταγραφή του Edwin Σετρέ. Για τον φίλο Γιάννη που ρωτάει για τον Ορτέγκα του Ολυμπιακού, έτσι αναφέρουν στην Αργεντινή ότι έχει κλείσει μεταγραφή στη River. Περιμένουμε να δούμε. Μένετε συντονισμένοι στο athletico.gr και θα έχετε μόλις βγει το οτιδήποτε άμεση ενημέρωση. Πια και με το app σας έρχονται και ειδοποιήσεις στο κινητό, οπότε δεν χάνετε απολύτως τίποτα. Εδώ βλέπουμε τον Δελγάδο. Αν πέφτει με τρομερή ποιότητα, έβγαλε και μια καταπληκτική παλιά στον Φλόρες, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να γράψει το 2-0. Έχει ο Παρέδες τώρα. Θα γίνει εδώ το λάθος από τον Δελγάδο. Πήρε ο Νέβες. Δεν μπόρεσε να εκδηλώσει αντεπίθεση και να πιάσει στον ύπνο την άμυνα της Μπόκα Εστουδιάδες. Μπενεδέτη θα κάνει ένα γύρισμα. Μοντέρο θέλει να βγει. Φαρίας πήγε εκεί. Παραλίγο να προλάβει τον τερματοφύλακα της Μπόκα. Τώρα τρέχει στον ευνηδιασμό η Μπόκα. Πάνω κάτω η μπάλα ξαφνικά. Βελάσκο πάσαρε δεξιά στον Φλόρες. Φλόρες θέλει να περάσει τον Παλάσιος. Κάνει και ένα γύρισμα. Μπάλα απευθείας στα χέρια του Ιακόβιτς. Ωραία κίνηση εδώ. Τον Αγκύρε. Θα περάσει ο Αγκύρε και δεξιά το Σεντρέ. Δεν συνεννοήθηκαν όμως οι παίκτες της Εστουδιάντες. Με το που σταματάει την κίνησή του Αγκύρε, ο Σετρέ πασάρει ο Αγκύρε και αποτέλεσμα ένα ακόμα λάθος. Εδώ Παρέδες έπεσε και με τα δύο πόδια στην προσπάθειά του να αναχαιτήσει τον αντίπαλό του. Δεν τα κατάφερε. Και άλλες δύο αλλαγές για την Μπόκα. Σενών και Ρέι θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Φλόρες θα βγει. Θα δεχτεί και την αποθέωση. Και θα βγει και ο αρχηγός, ο Παρέδες.

έχει τώρα Στουβιάντες. Έχασε την μπάλα και έχει ο Ρέι. Παρέδες πραγματικά είναι πίστευτο. Το επίπεδο που παίζει συνεχόμενα παιχνίδια στην με την Αργεντινή έφτασε μέχρι τον τελικό και συνεχίζει ακάθεκτος. Έχει τώρα εδώ την μπάλα, θα κάνει και στο Βελάσκο. Θα περάσει out. Και με την Μπόκα δεν χάνει μάτς. Τον είδαμε και τώρα κάθιδρο να αφήνει τη θέση του στον Ρέι. Βγαίνει στο μεταξύ και ο Πιόβη, τελευταία αλλαγή για τους φιλοξενούμενους και περνάει στη θέση του Αλάριο. Σε τρέμια κεφαλιά, στέλνει πλάι την μπάλα στον μέσα. Μέσα θέλει να τη στείλει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν τα καταφέρνει. Αναχέτηση Μπόκα. Γίνεται όμως το λάθος. Ξανά ο μέσα. Πλάι για τον Φαρίας. Σε τρέ. Μέσα έκανε τη σέντρα. Διώχνει ο Πελεγκρίνο. Και τώρα ο Ρέι συνεργάζεται με τον Βελάσκο. Και πλάι έχει ο Σενών. Ο Λοζάνο, με συγχωρείτε. Πήρε ο Ρέι την μπάλα, τρέχει ο Ρέι, Παλάσιος θέλει να τον κόψει. Ο Σενών, με συγχωρείτε, ήταν αυτός. Ο Παλάσιος τον αναχέτησε. Το βλέπουμε και το Βίγια. Μια ακόμα στατική φάση για την Μπόκα, που δεν έχει καταφέρει να τις εκμεταλλευτεί μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Βελάσκο έχει πάει για να πάρει την πάσα εκεί. Συνεργάστηκε με τον Σενών. Έχει τώρα ο Ρέι. Έκανε τους ελιγμούς εκεί ο Ρέι και γύρισε πίσω την μπάλα στο Λοζάνο. Σαν να έχει ο Ρέι. Το pressing από την Στουδιάντες. Που οδήγησε στο κλέψιμο. Φαρίας. Ωραία γυρνάει και περνάει. Ευκαιρία να τρέξει εδώ η Στουδιάντες. Σημείωσε από τις τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης. Έκοψε όμως την πάσα του Αλάριο, ο Πελεγκρίνο. Νέβες με μία για τον Αλάριο. Και έχει τώρα ο Αγκύρε. Αγκύρε βλέπει το Σετρέ. Κάνει ένα σούτ. Λίγο απελπισμένη προσπάθεια εδώ από τον Αγκύρε. Είχε καλές προϋποθέσεις αυτή η επίθεση του Διάντες, όμως άργησαν. Παίκτες του Αλεξάνδερ Μεδίνα και το αποτέλεσμα ήταν ένα σούτ που δεν βρήκε στόχο. Έχουμε φτάσει πλέον στο 81 λεπτό. Boca Juniors Estudiantes 1-0. Νούνιες εδώ στον Παλάσιος. Και πήρε ο Νέβες. Ξανά Παλάσιος. Μια παλιά μπροστά για τον Μέσα. Ο Μέσα θα κάνει το κοντρόλ. Θα κρατήσει την μπάλα εντός τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών. Και ο Βίγια θα παραχωρήσει το πλάγιο. Πάει να διώξει τώρα μέσα την μπάλα που είχε μείνει εντός αγωνιστικού χώρου και αναλαμβάνει το πλάγιο. Έγινε και εκτέλεση μακρινό το πλάγιο. Πέρασε η μπάλα, Μοντέρο μπλοκάρει την κεφαλιά του Καρίσο. Πήγε εκεί να βάλει το κεφάλι του ο Αλάριο, είδε ότι δεν έφτανε, άπλωσε το χέρι του. Και εδώ βλέπουμε τον αρχηγό της Μπόκα, τον Παρέδες, έχει κάτι στον πάγκο.
Δελγάδο στον Ασκασίμπαρ. Αυτός έδωσε στον Σενόν και έγινε φάουλ από τον Μπενεδέτη. Μία ακόμα κάρτα για παίκτη Εστουδιάντες. Καθαρό το φάουλ. Συμπληρώσαμε 90 λεπτά. Ο κόσμος στις κερκίδες δίνει και αυτό το δικό του σόου. Και τώρα ο Βίγια πέρασε ωραία το σετρέ. Βίγια θα κάνει και το γύρισμα. Μπενεδέτη θα διώξει κάπως την μπάλα. Αυτή κατέληξε το Σενόν. Εκεί είναι ο Αγκύρε για να καθαρίσει τη φάση να κερδίσει και το φάλο. Ως προξήματα εδώ στο Λοζάνο. 4 λεπτά έξτρα χρόνος. Δεν χρειάζονται αυτά. Στο τέλος αναμέτρηση σχετικά ήρεμα κύλησε το μάτς. Δεν είχαμε πολλές εντάσεις. Πέρα από μια μικρή κοκορομαχία του Φλόρες με τον Παλάσιος, που ο αμυντικός της Εστουδιάντες έδιωξε την μπάλα πάνω στον επιθετικό της Μπόκα. Κεφαλιά εκεί του Ρούι. Αναχέτησε την προσπάθεια της Εστουδιάντες και τώρα έχει στο πλάιο Σενόν. Θα γυρίσει πίσω στο Λοζάνο και αυτός πολύ όμορφα βρίσκει τον Ρέι. Μοντέρο θα διώξει. Εδώ θα πάρει το φάουλ ο Φαρίας. Ανέλαβε την εκτέλεση ο Νέβες. Ένα σπρόξιμο εδώ και χέρι του Νούνιες. Μπάλα στην Μπόγα.

Μοντέρο θα διώξει. Λιγότερο από 2 λεπτά απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης. Αγκάλια με την πρώτη της νίκη στο τόρνεο κλαουζούρα. Η Boca Juniors. Οι Estudiantes θα κάνουν ό,τι μπορεί μέχρι το τελευταίο λεπτό στην προσπάθειά της να πάρει έστω και το βαθμό της ισοπαλίας. Αν και στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά δεν έχει φανεί, δεν έχει χάσει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Η Boca ήλεγχε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια του. Στο δεύτερο 45 λεπτό. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη Estudiantes, είχε καλύτερες φάσεις, είχε πιο αξιόλογες φάσεις, αλλά η Boca ήταν αυτή που χτύπησε με τον Ασκασίμπαρ. Στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου,

Ο Ναζάρενο Αράσα δείχνει το out από την προσπάθεια του Αγκύρε. Και οι Κερκίδες παίρνουν φωτιά καθώς βλέπουν την ομάδα τους, φίλοι της Μπόκα, να είναι έτοιμοι να πάρει το πρώτο τρίποντο στο κλαουζούρα. Θέλουν να την εψυχώσουν και αυτοί με τη σειρά τους. Και κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί η αναμέτρησή μας. Η Boca Juniors παίρνει το πρώτο της τρίποντο στο φετινό τόρνεο κλαουζούρα. Ο κόσμος της πανηγυρίζει σε αυτή την αναμέτρηση ξαναβολής για τη δεύτερη αγωνιστική. Από όλους όσους εργάστηκαν για να έρθει εικόνα και ήχος στους δέκτες σας, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν για την αποφώνηση. Η Boca Juniors ήταν αυτή που με τον γκολ του Άσκα Σίμπαρ που βλέπουμε εδώ κατάφερε να πάρει τη νίκη και το πρώτο της τρίποντο, όπως είπαμε, στο τορνέο Κλαουζούρα. Από όλους όσους εργάστηκαν για να έρθει η εικόνα και ήχος στους δέκτες σας, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα.
2: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
13: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο και ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκινήστε λοιπόν τους κινητήρες σας, δέστε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε για σημαντικά γεγονότα και δράση. Στα προηγούμενα επεισόδια που είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ανακαλύψαμε γιατί δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν όλες αυτές τις συγκινήσεις σε ένα γεμάτο αδρεναλίνη άθλημα. Εξετάσαμε την ποικιλία του εδάφους σε όλη την περιοχή του ανταγωνισμού, από τις πίστες, τις ερήμους, μέχρι βρεθήκαμε ακόμα και στα ανοιχτά νερά, με την ταχύτητα να είναι παντού και να μας χαρίζει πάντα αξέχαστες στιγμές. Η δράση συνεχίζεται με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, είτε είναι σε ξηρά είτε σε θάλασσα, να διακρίνεται σε αυτό το επεισόδιο, όπου θα παρακολουθήσουμε μερικά από τα πιο θεαματικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Ξεκινώντας από την Ντόχα, όπου οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ φιλοξένησαν το πρώτο ράλι Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIA. 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο Losail Arena για να αγωνιστούν στο Manatech Qatar Cross Rally και ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε την δράση. Κατόπιν θα στρέψουμε την προσοχή μας σε πιο ακραίες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως το Monster Jam και το Monster Energy Supercross. Άλματα που κόβουν την ανάσα, φλόγα από τις εξατμίσεις και αθλητές που κάνουν το αδύνατο για να είναι στην κορυφή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την δράση και ας βρεθούμε στην Ντόχα, στην αραβική Χερσόνησο και σε μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Εκπληκτικό συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και σύγχρονων κτιρίων απέραντων τοπίων και ερήμων συναντώντας τη θάλασσα. Το Κατάρ είναι μια χώρα με συνεχή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και η Ντόχα, η πρωτεύουσα του κράτους, που βρίσκεται στις ακτές του Περσικού κόλπου, προσελκύει πολλούς τουρίστες. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε το Υπουργείο του Κατάρ, προωθούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλη την χώρα, ενώ παράλληλα προσελκύουν ξένους αθλητές